0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά την ξεκούραση του πολεμιστή του Μιχάλη Τζίτζη. Πήρε τις ανάσεις και αυτός. Έκανε το ημίχρονο του, όπως κάνουν και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές και οι ηγετητές. Κάνει και ο speaker την ξεκούρασή του. Πήρε το πορτοκαλάδο, το νεράκι του. Έβαγε το σουβλάκι του, το κεμπάπ του. Ναι. Και τώρα είναι έτοιμος να ξεκινήσει την περιγραφή του για το δευτέρου ημίχρονου.
1: Του δευτέρου ημίχρονου, Βασίλη. Ερχόμαστε πάλι στο γήπεδο που θα αδειχθεί το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην Αυτή Ελεφαντοστού και στον Εσημερινό ή αλλιώς Ακουαδόρ. Αλλά να πούμε ότι αλλαγές δεν βλέπουμε τίποτα ακόμα. Δίνουν όρκο νίκης εδώ η ομάδα του Αυτή Ελεφαντοστού. Εγώ βλέπω βέβαια ότι θα μπουν γκολ τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Χαθήκανε πολλές ευκαιρίες, έτσι είναι.
0: Σας λέει και live, και live σας λέει τώρα.
1: Και live. Τα επόμενα γκολ και αυτά μπορείτε να παίζετε παρακαλώ. Γιατί τα επόμενα γκολ είναι και αυτά κρίσιμα, έτσι είναι.
0: Έτσι, σωστός.
1: Και βέβαια σε λιγάκι θα διεξαχθεί το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα για τον πέμπτο όμιλο. Σωστά.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στο Ακουαδόρ και στην Αυτή Ελεφαντοστού ή την Αυτή Ελεφαντοστού, όπως το πάρει ο καθένας. Γιατί καμιά φορά τα γράφουν και ανάποδα, ε.
0: Αυτή. Ναι, ναι.
1: Άλλο γράφει τηλεόραση, άλλο γράφει το.
0: Ναι, εντάξει, το 365.
1: Στοίχημα. Ναι,
0: το στοίχημα, ναι.
1: Στα φιλικά ειδικά μου βάζανε μπροστά
0: ναι,
1: το.
0: Γιατί δεν έχουν έδρες, δεν παίζουν στην έδρα. Ήταν ναι. Φιλικά, παίζανε σε άλλες έδρες και αναλόγως τα βάζανε το δύο πράγματα.
1: Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι σε λιγάκι θα διεξαχθεί από τώρα σε ένα λεπτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο διαιτητής κοιτάει και οι επόπτες στα τέρματα, όλα τα πάντα. Βέβαια δεν υπάρχουν σκισμένα δίχτυα.
0: Όχι.
1: Και τέτοια απλά κοιτάνε και κάνουν και μία. Να ελέγχει τα δίχτυα ο κύριος επόπτης. Πάνω τα δίχτυα εκεί τα ελέγχει, τα κουνάει, τα φτιάχνει. Οκ, δίνει το οκ στο διαιτητή, έτσι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντα ελέγχουν τα δίχτυα βασίλισσα.
0: Πάντα μην είσαι
1: στην απορία, γιατί.
0: Πάνε σκισμένα.
1: Ναι, αλλά.
0: Να μπει κανένα κόλλα το πλάι και να μπει μέσα.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση εγώ. Ο δεύτερο ημίχρονο που έχει περίπτωση να μπει κανένα να τα πειράξει.
0: Μπορεί.
1: Ξέρω, ναι. Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Να πούμε τα τελικά αποτελέσματα. Στο 805 Μποτακόγκο Σίρβις, Όπερο Φεβρουάριος 2-1 τελικό γκολ και over. Στο 806 Ντεβριζέντο Ναούτικο η ομάδα μου, οι πειρατές της Βραζιλίας 2-2. Γκολ over και τα δύο.
0: Ωραία.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν. Για να δούμε το δεύτερο ημίχρονο με πάλι τον Εσημερινό. Μπήκε δυνατά, έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Σημερινός μπαίνει δυνατά πάντα. Και θα δούμε. Πάμε και ο Θεός βοηθός, γιατί το περιμένουμε και γκολ γκολ, άλλοι το περιμένουν και over, άλλος το περιμένει άσο, άλλος διπλό, ε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι η πρώτη ευκαιρία, σουτ και παραλίγο. Τώρα η μπάλα έφυγε out, ε.
0: Παραλίγο, ε.
1: Ένα σουτ δυνατό που έκανε, νομίζω, το 13. Που ήταν δυνατό σουτ. Βέβαια, δεν φύγε μόνος του. Για να δούμε για offside. Όχι, δεν υπάρχει. Δυνατό σουτ. Α, εντάξει, ο τερματοφύλακα νομίζω είχε βγει out. Ε, Βασίλη, για να δούμε. Για να δούμε.
0: Όχι. Αλλά... Δοκάρι πήγε πάλι.
1: Φίλε, τι είναι. Δοκάρι πήγε.
0: Γιατί δοκάρι δεν... πήγε πάλι. Αλλιώς θα ήταν κόρνερ αλλιώς.
1: Ή out πήγε, λες.
0: Α, πήγε out από το έξω πλευρά του δοκαριού.
1: Ναι, μωρέ, γιατί λίγο βρίσκομαι όταν πάει δοκάρι. Κατά κύριο Μπατρινίδη με το πόρο ήταν κόρνερ.
0: Παρακαλείται ο κύριος Δήμος Απαλιάς να δώσει άδεια στον Τζίτζι να πάει στην Αμερική ο τελικό. Με τα έξοδα θα τα βρούμε τα έξοδα.
1: Βέβαια.
0: Πας Αμερική, ε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πού θα γίνει ο τελικό, Νέα Υόρκη, πού θα γίνει ο τελικό, στο μεγάλο γήπεδο, πού το μεγάλο γήπεδο.
1: Στο United Center, νομίζω.
0: Ναι, εκεί που χωράει 100.000 κόσμο.
1: 100. Εκεί που παίζει και το Μαϊάμι, η ομάδα του Μέση.
0: Α, εκεί θα πα.
1: Εκεί η αγώνα θα είναι 19 Εβδόμου, ημέρα Κυριακή, 10 το βράδυ.
0: Όχι, τα βρήκε, παιδιά, τα βρήκε όλα. Ορίστε,
1: 19 Εβδόμου, ημέρα Κυριακή, 10 το βράδυ είναι ο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2026.
0: Για πάμε τώρα εκεί.
1: Τώρα έχουμε αντεπίθεση.
0: 11 πάλι.
1: Το 11, ναι, το 11 ο άλλος κλείσει εκεί. Όπου πέφτουν κάτι κλωτσές, φίλε. Τώρα όμως είχε ρίχνει μπάλα πολύ επικίνδυνα, αλλά έκοψε το 5 γιατί είναι και αυτός πολύ καλός. Προσπαθεί να βγει μπροστά. Όπου με τα κουνάκια, με τον λέω, έμοιαζε σαν τον Ικουσέτα αυτός. Και φεύγει μόνος του το 3. Από το 3. Σεντράρι. Βγαίνει ο τερματοφύλακας. Εντάξει, μπλόκαρε εύκολα ο τερματοφύλακας της Αυτή Ελεφαντοστού.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη από το Βραχάτι. Καλημέρα. Παιδιά, καλή εκπομπή, καλή εκπομπή. Γεια σου, φίλε, πάνω από το Βραχάτι, το
1: καλημέρα,
0: εξωτικό.
1: Πάνω από το Βραχάτι. Το εξωτικό Βραχάτι που είναι και ωραίο και έχω πάει κανένα δύο φορές. Και μόνο η θάλασσα σου... δεν είναι και πολύ βαθιά.
0: Μόνο έχει πάει.
1: Όχι, μία έχω πάει με τη Εμμανουέλα και μία με.
0: Εμμανουέλα, τη... τώρα πρόσφατα, 5 μήνες την έχει την Εμμανουέλα. Πότε πρόλαβε ή πήγε, και μόνο
1: πήγε. Με την παλιά τη Ελένη.
0: Την Νύφη.
1: Νύφη.
0: Παραλίγο.
1: Στην εκκλησία, στα δύο σκαλιά, περίμενε η Νύφη του Βορρά. Γιατί είναι και από πάνω αυτή.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πήγε ποτέ ο Τζίτζη.
0: Αφήνα και όλα τα καράβια.
1: Ναι, δεν πήγε ο Τζίτζη ο Νοτιά. Γιατί είναι βορρά, πάνω από το βορρά είναι.
0: Είναι Νοτιά όμω.
1: Ο τερματοφύλακα κάτω από τα καράβια. Και βέβαια οι 6 πύλε παγωτό που έφαγε ο φίλο μου Ιβάν ο Ρώσο, που τελικά ήταν 6 μπάλε παγωτό.
0: Όχι πύλε.
1: Μπάλε. Και βέβαια ο φίλο μα ο Περιπτερά, ο Σάβα.
0: Α, ο Σάβα, ο Σάβα, φίλο μα.
1: Άνοιξε λέει Βασίλη γιατί.
0: Περιμένω πρόεδρο από κάτω.
1: Τι κλείσει το κινητό μου μπαταρία. Άρε πρόεδρε. Όπα φίλε. Αμάν τώρα λίγο αφήνει ο ιατής στο σκληρό παιχνίδι, ε.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ο ιατής που είναι Ευρωπαίος τελικά.
0: Ευρώπη, ναι.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Είναι Ολλανδός ο ιατής. Νομίζω Ολλανδός είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Τρεις συνέχισες εσύ τώρα.
1: Τρεις κίτρινες μέχρι στιγμής στον αγώνα και οι τρεις της Αχτή Ελεφαντοστού. Τρία κόρνερ και τα τρία η Αχτή Ελεφαντοστού. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Βέβαια τρία κόρνερ πολλά είναι Βασίλη σε ένα ημίχρονο.
0: Γιατί μια ομάδα καλά είναι.
1: Μια άλλη δεν έχει και βίση κόρνερ ακόμα.
0: Όχι.
1: Και ένα το φάγανε. Που απέξω το φύλλα και στην έβεσα ούτε.
0: Ναι.
1: Τώρα βγαίνει μπροστά η Αχτή Ελεφαντοστού επικίνδυνα με το 8. Το 8 βγαίνει στο 12. Για να δούμε, θα κάνει τέτρα. Ωραία τρίπλα, τον αδειάζει. Η μπαλακή είναι shoot out. Ήταν ωραίο το shoot, αλλά φίλοι μου, η μπάλα πέρασε ξιστά. Πάλι το 11, ε.
0: Ο Διαμαντέ.
1: Διαμαντέ το 11. Διαμάντι και πράγμα είναι. Ξιστά από το δοκάρι πέρασε. Βέβαια δεν πήγε στο δοκάρι, όπως πηγαίναν τα δοκάρια της σημερινό. Αλλά ήταν ωραίο shoot αυτό. Το Διαμαντέ το 11.
0: Εντάξει. Ήταν λίγο έξω. Το που τα λέμε. Έξω από το γήπεδο.
1: Ήταν λίγο, ναι. Δεν είναι, εγώ πιστεύω ένα σουτ μέσα στο τέρμα καλό έχουν κάνει.
0: Τι, κανένα πήγε να το κάνει. Όχι, αυτή δεν έχει κάνει.
1: Όχι, δεν έχει κάνει, αυτό λέμε. Μπορεί να κάνει κανένα και να πετύχει τον γκολ. Περιμένει ο φίλο μα ο Ρομπίνιο.
0: Ναι.
1: Να δώσουμε και την καλημέρα μα στο φίλο μα από τη Στουγκάρδη, τον Κώστα.
0: Ωραία.
1: Που φάρθη λέει για 4 μήνε άδεια.
0: Α, ναι. Ωραία, άδεια αυτή.
1: Διακοπό άδεια είναι, Διακοπό δάνειο πήρε, κύριε. Επίση να πούμε μια τελευταία ενημέρωση. Επειδή μου λέγανε, με ρωτήσανε, μου λέει ο φίλος μας ότι δεν σχολίασα ο κύριος Νίκος. Βέβαια τα λέμε τον αγώνα σε ζωντανή εξέλιξη, έτσι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Τον αγώνα του πρωταθλήματος Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στον μπάσκετ. Παρά, παιδιά, είπα τη γνώμη μου όταν βγήκε ένα τηλεφωνητή στον αέρα,
0: Θα πες.
1: Ότι, ναι, ότι εντάξει. Όποιος παίρνει το πλεονέκτημα έδρας, δύσκολα χάνει, έτσι, ναι. Εγώ δεν ξεχωρίζα ομάδες ούτε παίχτες. Ισοδύναμες ήταν οι ομάδες, αλλά είχε το πλεονέκτημα έδρας.
0: Σωστό. Σωστό κύριε Τζίτζι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Εκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Έγινα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο. Γεια σου Μιλάρα, καλημέρα και στο μεγάλο σπίκερ Τζίτζι. Χριστόφορος από τον Πειραιά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίν. Και ο Κώστας ο φίλος μας από το Γέρακα. Μιλάρα, φοβερή μετάδοση από τον κύριο Τζίτζι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό να είσαι καλά φίλο μου Κώστα από το Γέρακα. Προσπαθούμε να πούμε κάνα κολλάκι για να έχουμε και τα σημεία, Να πούμε Βασίλη. Και επίσης συγχαρητήρια πολλά και στην ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού.
0: Στις γυναίκες πήραν το κέντρο και στους άντρες πήγαν τελικό. Με έχει σημασία, με τελικό σε μεγάλη υπόθεση να πας. Αλλά και τις γυναίκες το πήραν κιόλας στα πέναλτι.
1: Ναι, γιατί στο μικρό τελικό δεν έμαθα τι έγινε, οι άντρες.
0: Μικρό τελικό παίζουν, δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω.
1: Ούτε εγώ ξέρω. Πάντως οι γυναίκες ήταν η ισοπαλία 14-12
0: χρόνια. Σοφάρισαν τα τελευταία δευτερόλεπτα, σοφάρισαν τα κορίτσια του Ολυμπιακού.
1: 14 όλα και μετά στα πέναλτι δεν βάλανε πέναλτι.
0: Έκανε.
1: Φίλε. Πού δοκάρι, πρώτο δοκάρι για την Αχτή Ελεφαντοστού.
0: Κανονικά πρέπει να είχαν μπει τρία γκολ τώρα και έχουν μπει κανένα.
1: Εντάξει, φίλε, αυτό, όχι, αυτό ήταν πιο δοκάρι για τα δύο τα άλλα.
0: Ναι.
1: Τώρα θα το δει γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν δοκάρι και τέτοια τύχη που είχε το ματοφυλάκι και τα δεν πήγε πάνω του. Α, είναι τρομερά. Και ένα εντυπωσιακό που παρατηρεί ο πρόεδρο και θα το πω τώρα στον αέρα που δεν θα το έχει πει ούτε ο σπίκι που μεταβεί στην τηλεόραση είναι ότι και τα τρία δοκάρια από την ίδια αστεία.
0: Ναι, δεν τα έχει πει.
1: Δύο λοιπόν. Δεν τα έχει πει ακόμα.
0: Όχι, δεν τα έχει πει. Δεν τα έχει δει.
1: Τον επρόλαβα, ναι, γιατί τον ακούω μέσα εδώ.
0: Ναι.
1: Δύο λοιπόν για τον σημερινό στο ίδιο τέρμα. Μπροστά κάτω.
0: Ναι,
1: μπροστά κάτω. Λοιπόν, και ένα.
0: Στο τέρμα που βλέπει τη Νέα Υόρκη.
1: Νέα Υόρκη, ναι, τα λέει τη Φιλαδέλφεια.
0: Μπράβο.
1: Κλέβει όμω η Αχτή Ελεφαντοστού πάλι. Επικίνδυνο με στην περιοχή. Διώχνει όμω. Ένα εκεί έκανε ένα ωραίο τάκλιν με λίγη έτσι προβολίτσικα. Έβηξε την μπάλα. Αλλά τώρα γιατί έχει πάρει τα σκητία του αγώνα. Και τώρα θα δούμε ένα ωραίο σουτ. Βέβαια εντάξει ήταν ωραίο, αλλά πήγε από
0: έξω.
1: Εδώ πήγε έξω. Ναι, από εδώ εμεί το είδαμε ωραίο.
0: Αυτό εκεί πάει, έχει πάρει κίνδυνη κάρτα.
1: Ναι,
0: που το ρίχνει στα περιστέρια συνέχεια.
1: Ναι, αλλά.
0: Α, κοίτα.
1: Κάτι ωραία κορίτσια. Εκεί πέρα με τι σημαίε του σημερινού. Ένα έχει κατάει και μια.
0: Παλαντέζα.
1: Είναι σημαία, είναι.
0: Παλαντέζα.
1: Παλαντέζα και ο άλλο κατάει μια πετσέτα μπάνιου. Αυτό κι αν είναι. Αυτό είναι πεπινάει Τζαμαϊκανό, αλλά υποστηρίζει αυτού. Αλλά να πούμε, Βασίλη, ότι στα πέναλτι δεν βάλανε και γκολ οι άλλοι.
0: Έκανε αλλαγή τον οδοφύλακα.
1: Ναι.
0: Έβαλε, έβγαλε την Ενιγνίδα την Πιτσιρίκα και έβαλε την ξένη που είχε και πιάσει τρία πέναλτι το θηρίο.
1: Τρία πέναλτι και οι άλλοι δεν βάλανε πέναλτι.
0: Αφού έπιασε τρία πέναλτι.
1: Και ο Ολυμπιακό κατάκτησε για τέταρτη φορά. Στην ιστορία του Champions League. Και για τρίτη φορά συνεχόμενη.
0: Βέβαια, μεγάλη υπόθεση.
1: Και λέει ότι το πήρε σπίτι του ο Γνήσιο.
0: Υπερδύναμη.
1: Ναι, υπερδύναμη.
0: Κακόρισε το Ολυμπιακό. Υπερδύναμη.
1: Και στου άντρε.
0: Και στου άντρε. Πήγα τελικό. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Σπρώξε Τζίτζι να μπει τον γκολ. Έχουμε αρχίσει και πιέζουμε, λέει ο Μπίνιο.
1: Ο Ρουμπίνιο, ναι, είναι στο 52 και 30 δευτερόλεπτο.
0: Ο Μπίνιο μάλλον ακούει εσένα. Περιγραφή σίγουρα. Γι' αυτό τα λέει.
1: Φωνάζω εγώ τον γκολ. Πάπα, τι σούτ ήταν αυτό, ρε φίλε. Α, δεν μπήκε αυτό το σούτ τώρα μέσα στο τέρμα.
0: Ναι.
1: Τέρμα έχει πάρει τα ημεία, μου φαίνεται.
0: Ναι, τα ημεία τα έχει πάρει.
1: Η ομάδα το πρωτοκαλί. Δηλαδή,
0: για να δούμε.
1: Η ομάδα τη Αχτή Ελεφαντοστού. Να πάρει ο φίλο μου τα 2,60 άμα μα πει ο Ρομπίνιο και τι του δίνει Κασάου τώρα. Τώρα θα του δίνει κάτι.
0: Τίποτα δίνει τώρα.
1: Δεν του δίνει ούτε κατά 20.
0: 70 ευρώ. Τι κατά 20. 70-80 ευρώ το πολύ.
1: Ναι.
0: Για κοίτα, Ρομπίνιο, για στείλα να μα πει το Κασάου τι δίνει τώρα. Όχι, 70-80 ευρώ προλογίζω. Να του δίνει. Οι άντρες δεν πήγαν τελικό και θυμάμαι έχασε το μικρό τελικό. Ναι, αυτό λέω. Δεν πήγαν τελικό οι άντρες, έχασε το μικρό τελικό. Αλλά δεν έχει σημασία. Έχει αυτή μια δύναμη στο ευρωπαϊκό πόλο. Ολυμπιακό στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο και στις γυναίκες και στις άντρες. Είναι δύναμη. Άστα Ολυμπιακός αν δεν πήγε τελικό. Εντάξει, αλλά φτάνει ψηλά πάντα. Φτάνει στα Final Four. Οι γυναίκες το πήραν κιόλας.
1: Να δούμε τώρα. Μια ωραία επίθεση. Την ομάδα του σημερινού που είναι μέσα στην περιοχή με έναν επιθετικό όμως. Εντάξει, ήταν ένας επιθετικός, πέντε οι πορτοκαλί διώξανε. Βέβαια συνεχίζει τη φάση, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Θα κόψει όμως τώρα η Αχτή Ελεφαντοστού. Θα κόψει, για να δούμε. Ό,τι καλά. Εντάξει, αυτό ήταν σουτ, αλλά πιστεύω ότι.
0: 80 ευρουλάκια, σου λέω εγώ ρε φίλε, λες και με στοίχημα. Εταιρεία, λες και με εταιρεία τα ξέρω.
1: Ναι, αλλά δεν μα υπονομπίνει πώς το έχει παίξει. Μπορεί να έχει παίξει πιο λίγο.
0: Όχι, αν έχει παίξει τώρα, να πάρει 80 ευρώ τώρα. Άστα να προσπαθεί.
1: Πόσο του δίνει πριν, 120.
0: Ναι.
1: Τώρα ο Ρομπίνιο περίμενε γιατί πιστεύω θα μπει τον γκολ.
0: Ορίστε.
1: Γίνεται χαμός του χαμού.
0: Πες αλλαγές τώρα.
1: Τώρα γίνεται η αλλαγή. Η πρώτη αλλαγή λοιπόν είναι. Βγαίνει το 14.
0: Ναι.
1: Ναι. Για να δούμε. Και θα μπει το 20. Καλά, αυτοί έχουν πλάκα οι παίκτες τη σημερινή. Όλοι βαμμένα μαλλί.
0: Ναι, βαμμένα μαλλί έχουν βάλει όχρα.
1: Όχρα.
0: Ωραίες. Αυτό και άλλη αλλαγή.
1: Τώρα έχουμε
0: τριπλή αλλαγή.
1: Τριπλή. Για να δούμε παρακαλώ. Τριπλή είναι. 3-5.
0: Βγήκε το 2.
1: Δεν φύγει το 12. Πού ήταν καλό.
0: Το 11 ήταν ο καλό.
1: Το 11 ήταν ο καλό.
0: Πήγε ο 15 και ο 9.
1: Και έχετε και ένα ακόμα. Νάτος.
0: Σε λίγο θα έρθει ο άλλο.
1: Ναι, έρχεται από πίσω.
0: Πάει τουαλέτα.
1: Ναι.
0: Όταν γυρίσει.
1: Όταν γυρίσει. Δύο λοιπόν οι αλλαγέ. Το 9 το center for το κανονικό μέσα. Γιατί το 9 είναι πάντα το center for.
0: Ναι.
1: Μαύρος, Αναστόπουλος, τη ΣΑΕΚ παλιά ο
0: Σιδέρης,
1: Βέρης,
0: Ολυμπιακού.
1: Ναι, ο του Εγάλο, ο Σκότης Κουλίδης. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, το 11 παίζει όπως είπε ο Βασίλης και είναι και καλός στο 11. Δεν το πιάνε. Ναι, το 12 βγήκε και μπήκε το 9. Και βγήκε και το νομίζω 14.
0: Και μπήκε ο 20.
1: Το 20. Είδες που τα θυμόμαστε απ' έξω.
0: Όλα, τα ξέρεις.
1: Ο χαμός του χαμού, η μπάλα πάει πάνω κάτω τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ θα μπει γκολ τώρα. Είναι πολύ. 9 τελικές προς την εστία η Αχτή Ελεφαντοστού. 8. 2 δοκάρια και 1 δοκάρι. Τώρα έχει ξεφύγει για τα καλά όμως η Αχτή Ελεφαντοστού μπροστά. Για να δούμε. 4 με 2. 4 με 2. Σεντράρι, διώχνει. Για να δούμε. 4 με 2, και δεν μπορούσα να κάνει επίθεση, φίλε. Το 8, αυτός που δεν βαράει πολύ ωραία σου, είναι ευτυχώς λίγο μακριά έξω την περιοχή. Δεν χρειάζεται να έχει την μπαλά. Δεν έχει την περιοχή. Να δούμε. Σπρώχνονται λιγάκι στο πλάι. Ο χαμός του χαμού, ένα πανικός έξω την περιοχή. Τώρα η Αχτή Ελεφαντοστού για να κερδίσει δίνει 3. Για να δούμε. Ανέ, και οι άλλοι 2,75 πάλι. Είναι. Πάλι εδώ πέρα. Όπου κάνει το κουλμπάκι του εκεί, το 11. Παραμένει το κουλμπάκι. Ένα ωραίο πιτσιρικάς μαζί με ένα φωτογράφο δίπλα πιάσει την μπάλα. Το είδες, σε πιτσιρικά πήγε πάρα. Ναι, εντάξει, δεν ήταν ίσως αυτό, τώρα θα το δούμε να περιμένει.
0: Κάνει ώρα τρίπλα και άτος.
1: Ένα, περνάει έναν. Περνάει και τους δύο. Περνάει και το γκριζομάλι που μπήκε. Άρα μετά. Δεν ήταν και άσχημο, αλλά. Πολύ φάτσο,
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να δούμε.
0: Δεν βρήκε κανένα την μπάλα. Την βρήκε με το
1: μύτο. Ναι, πολύ, πολύ μακριά. πολύ μακριά την εστία. Ο τερματοφύλακας έχει την μπάλα στα πόδια του.
0: Έχει παιχνίδι στο Μουντιάλ Ισοπαλία, όχι ακόμα.
1: Έχει έρθει.
0: 0-0, δεν έχει έρθει.
1: Έχει έρθει 1-1.
0: Το...
1: Καναδάς.
0: Ναι, αλλά δεν έχει. 0-0 έχουμε ακόμα. Έχουμε σε όλα παιχνίδια γκολ.
1: Σε όλα γκολ, αλλά με Ισοπαλία έχουμε έρθει.
0: Ναι.
1: 0-0
0: δεν έχουν έρθει, λέω.
1: Βέβαια, και η Γερμανία το έκανε σκορποχώρη το κρουασάο, το κρουασάν.
0: Τα μεγαλύτερα σκόρνε τη Γερμανία και τη Αμερική.
1: Τη είπα, 4-1. Βέβαια δεν ήταν ίδιες δυνάμεις.
0: Όχι.
1: Το Παραγουάι είναι πιο δυνατή από το Κουρασάο.
0: Εδώ κοίτα.
1: Τώρα έχει την μπάλα. Για να δούμε τώρα όμως. 8-8 έχει την μπάλα. Αυτό δεν έχει περίπτωση. Λίστες, έκανε και φάουλ. Τέλο πάντων παίζει την μπάλα. Το κέντρο του γηπέδου. Μόνο σε αυτό να δεν πήγαινε η μπάλα μπορεί να πει.
0: Καλή αξία είναι φαντασία τώρα. Καλύτερη στο δεύτερο χρόνο.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 10 τελικές 2 προς το τέρμα, 8 τελικές 1. Η κατοχή 52-48 πέρασε η αυτή, 3 κίτρινες 0. Εντάξει, τώρα ναι, είναι πολύ καλύτερη, ε.
0: Για είδατε, τα λέει όλα.
1: Αλλά παραμένουν τα κόρνερ χαμηλά, ρε γαμώτο. Στα 3 κόρνερ τώρα.
0: Κάτσε ακόμα έχουμε. Για κόρνερ μπορεί να γίνει γρήγορα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, γίνει 3 κόρνερ σε μια φάση.
1: Να γίνει κανένα κορνάκι, γιατί υπάρχουν και άλλοι που το παίζουν 6-7 κόρνερ, ε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε με 0-0 σκορ ακόμα ισοπαλία. Έτσι, ναι. Εύχομαι να μην είναι αυτό για να μπορούν να πάνε και πέτε στα μείο, ε.
0: Σωστό.
1: Αυτό το την Ισία θα γίνει η μάχη το πρωί, πιστεύω, στη Σουηδία. Θα μπουν οι γκολέκοι.
0: Να του πάλι ο 11.
1: Ναι, το 11 είναι όλο τριπλήσε. Να το κόρε. Να και ένα ωραίο κόρε. Πάλι όμω για την ομάδα. Είναι όμω κόρε.
0: Κόρε, να φωνάζουν εδώ.
1: Είναι, είναι πάλι κόρε για την ομάδα.
0: Αυτή είναι φαντοστού.
1: Ναι.
0: Τρία γκολ θέλω για να γίνει το 3-1. Το 2-1 λέει ο Βασίλη ο Γρατσία. Όχι παίξει 2-1, 3-1.
1: Εντάξει.
0: Θέλει 2-1.
1: Στο 59 είναι.
0: Ναι, για να δούμε. Ακόμα δρόμο. Τώρα τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Κάνε τα κολμπάκια του. Σουτάρι, βρήκε καραμπόλα.
0: Παραλίγο, ε.
1: Ναι, αυτό ήταν πηγιάδο. Ναι, παρά στη μαύρη και βρήκε την κόκκινη.
0: Μπράβο, και πάει μπάλα στην τρύπα.
1: Ναι, με καραμπόλα πήγε να βάλει κολό ο φίλος μας, ε.
0: Ναι.
1: 60-20 λεπτό. Τι ωραία το παίξει. 60-20 λεπτό.
0: Είσαι φοβερός.
1: Αυτό παρακαλώ να γραφτεί.
0: Στην ιστορία.
1: Στην ιστορία των πρακτικών.
0: Κύριε Στρατάκη, να ακούς τα βιντεάκια πρέπει να γίνουν.
1: Κύριε Στρατάκη, 60 λεπτό.
0: Έτσι.
1: Όχι 60, 60 λεπτό.
0: Μπράβο, με το κόμμα, με μοναδικό τρόπο.
1: Ναι, δηλαδή βάλα το κόμμα. 60 λεπτό, ναι. Κύριε Στρατάκη, άμα θέλετε. Τρέχει και ο επόπτης, τρέχει και ο άλλος. Για να δούμε.
0: Από το σύγχρονο σημαία.
1: Γιατί είχε βγει.
0: Ναι, βγήκε μπάλα.
1: Δεν ξέρω για πόσα μπει μέσα.
0: Δεν την πρόλαβε.
1: 60 λεπτό είπαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαστε στο 60 και 51.
0: Πάει αλλαγή.
1: Αλλαγή έχουμε.
0: Ναι, αλλαγή κύριε Τζίτζι.
1: Να δούμε ποια ομάδα θα κάνει την αλλαγή όμως.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει τηλέφωνο να διακόψει λίγο την περιγραφή του κύριου Τζίτζι. Αλλά αν και να μιλάει στον αέρα, μπορεί ο Τζίτζι να πεταχθεί και να πει γκολ.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Εντάξει,
0: μπορεί να μιλάτε με τον Τζίτζι και ξαφνικά να πει γκολ ο Τζίτζι.
1: Μπορεί να πάρει.
0: Είναι ζωντανή σύνδεση.
1: Μπορεί να πάρει ο φίλο μας από τον Καναδά, μπορεί να πάρει η Ελένη.
0: Επιτάλιο.
1: Επιτάλιο.
0: Επιτάλιο, βέβαια.
1: Μπορεί να πάρει οποιοδήποτε,
0: ναι,
1: να διακόψει την περιγραφή, αλλά τον γκολ μου πει θα το πω.
0: Ναι.
1: Πω, εγώ.
0: Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Είμαστε 27 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε σε λίγο σε ένα μικρό απαραίτητο διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Τώρα γίνανε αλλαγές. Κύριε Τζίτζι, ο 21 έφυγε, 25 πήγε. Μπήκε.
1: Για την ομάδα
0: του Ισημερινού.
1: Αλλιώς, Εκουαδόρ.
0: Εκουαδόρ.
1: Ναι. Γίνονται, κάνει.
0: Να είστε καλημέρα στον κύριο Παπακοστόπουλο, τον Γιάννη.
1: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, μας ακούς.
0: Μπιλάρα, καλημέρα, είμαι το κορίτσι που δίνει τα απόγευμα καφέ στον κύριο Τζίτζι, τον πρόεδρο. Ξέρει αυτός.
1: Μα, ευχαριστούμε το πολύ.
0: Κορίτσι.
1: Τώρα μπήκε και το 11, θα μπει, ετοιμάστε.
0: Το 25 μπήκε τώρα.
1: Το 25 μπήκε.
0: Ναι, ο Πορόζο.
1: Ο Πορόζο.
0: Κοτσιδάκι αυτός έχει.
1: Ναι. Η μισή. Η κοτσιδάκι, άλλη μισή βαμμένο μαλλί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να κλείσουν και τις αλλαγές, ε.
0: Δεν ξέρω πώς κάνουν, πώς έχουν κάνει, δεν θυμάμαι.
1: Α, βγήκε το 17, μπήκε το 25, βγήκε το 9 και μπήκε το 21.
0: Ναι.
1: Δύο αλλαγές μαζεμένες έκανε.
0: Σταματάμε στο 21, δεν τραβάμε.
1: Δεν τραβάμε. Περιμένουμε λιγάκι, να δούμε. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Πριν το διάλειμμα, ε.
0: Ναι, βέβαια. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα μεγάλε πρόεδρε, speaker της καρδιάς μας. Λέει η φίλη μας η Κωνσταντίνα που έστειλε μηνυματάκι.
1: Καλώς την Κωνσταντίνα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα παρέα. Καλή εβδομάδα, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βύρονα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από Αρτέμιδα. Μπιλάρα, πάρτε το τζίτσι και ελάτε για μπάνιο, τα νερά είναι ρηχά.
1: Αρτέμιδα, η Λούτσα έχει ρηχά νερά.
0: Ναι.
1: Πάσα από εδώ με το καρπελίσι και είναι ρηχά. Είναι πολύ ρηχά, τόσο ρηχά που δεν κινδυνεύουμε γιατί ο Καρχαρίας δεν βγαίνει στα ρηχά.
0: Δεν βγαίνει τόσο ψηλά.
1: Όχι, με τίποτα. Έλα όμως που τώρα κάνει μια ωραία επίθεση η ομάδα του σημερινού.
0: Όχι, για τους Καρχαρίας πάμε στην επίθεση. Αυτά, πού αλλού να τα ακούσετε, πέστε, πού αλλού.
1: Εντάξει, ο Καρχαρίας τώρα βγαίνει όταν είναι το νερό γύρω στα 2 μέτρα, 3. Ναι. Η Λούτσα είναι προχωράς και αντί να κατεβαίνει, ανεβαίνει.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή, στο τέλος θα πας στο αστράγαλο. Θα θέλει να κάνεις μακροβούτι και μπορεί να απαιτήσει και το ψάρι.
0: Ναι.
1: Κατά λάθος.
0: Γι' αυτό δεν πάω Καχαρίας. Αλλά εμείς έχουμε το Μουντιάλ εδώ μπροστά μας.
1: Με το Μουντιάλ, με τις ωραίες.
0: Καχαρίας όμως στην Αμερική.
1: Εσύ στην Αμερική. Με τα ωραία κορίτσια από το Ακουαδόρ. Ναι. Πάντα με τα καπελάκια τους. Πολύ κόσμο το Ακουαδόρ. Μπορούμε να πούμε ότι έχει.
0: Τι έχει.
1: Από τους 65.000.
0: Ναι, πολύ. 40.000-45 θα είναι.
1: Σίγουρα. Εδώ και έχει και κάποιοι.
0: Εντάξει, θα είναι και πολλοί Αμερικάνοι που πάνε και λέμε τον αγώνα. Δεν είναι μόνο από το Εκουαδόρ.
1: Είναι κίτρινο μου στιγμή.
0: Μουντιάλ είναι. Yeah. Εμείς πότε κάνουμε Μουντιάλ, κύριε Πρόεδρε. Άμα πα πρωθυπουργός, ζήτα να γίνει ένα Μουντιάλ στην Ελλάδα.
1: Α, βέβαια.
0: Λέει ο Κώστας.
1: Ναι. Στα μεγάλα γήπεδα. Και θα γίνει το Μουντιάλ εδώ με ωραίες
0: παπίτσες. Θα έχουμε γήπεδα. Θα έχουμε το Καραϊσκάκι, θα έχουμε τη Φιλαδέλφα, θα έχουμε το Ολυμπιακό Στάδιο, θα έχουμε του Παναθηναϊκού, θα έχουμε του ΠΑΟΚ, το καινούργιο, το Καρατζόγλιο. Άρα μπορούμε να κάνουμε Μουντιάλ, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει εσύ, σαν πρόεδρο τη Δημοκρατία, λέει πρόεδρο πρωθυπουργό, όταν γίνει, να ανοίξει φάκελο, να στήσει να γίνει Μουντιάλ στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, ναι. Έχει πολύ το δίκιο.
0: Όχι, εγώ, ο κόσμο το ζητάει.
1: Εσύ έχει δίκιο που το λε και ακόμα έχει δίκιο που το ζητάει. Αλλά ο Τζίτζη, ο μεγάλο πρόεδρο και μελλοντικό δήμαρχο, και βέβαια με 17,40, παρακαλώ τώρα στο κινητό μου, τελευταία πληροφορία την Ομαρχία τη Αθήνα,
0: ναι.
1: Με δίνει δεύτερο.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν κατέβω ας πούμε, τώρα αυτές τις εκλογές,
0: μπαίνει στη Βουλή.
1: Ναι, ναι.
0: Με δυνατή φωνή.
1: Με 17,30 κυρία εκεί πέρα και κύριοι που είσαστε πάνω.
0: Ναι, άρα παίρνει γύρω.
1: Χωρίς να έχω βγάλει ακόμα ούτε ψηφοφέλη, δεν τίποτα.
0: Παίρνει γύρω στου 50 βουλευτές.
1: Τόσο παίρνω.
0: Τόσο θα βάλει μέσα στη Βουλή.
1: Όπω σου τη ρέξει ο Μπίλιο.
0: Θα μπει.
1: Ναι,
0: εγώ θα μπω.
1: Ναι, εσύ βέβαια, δεν το
0: ξέρω. Χάσμα θα μπει.
1: Ναι.
0: Τέρκε θα μπει.
1: Ναι.
0: Στρατάκη θα μπει.
1: Ναι.
0: Η Ελεονόρα. Θα μπει.
1: Ναι, και ο
0: Μανουέλα θα μπει.
1: Ο Παναγιώτης θα μπει.
0: Παναγιώτης από αυτό το Βραχάτι, ποιον έρχεται.
1: Ο διευθυντής του σταθμού.
0: Ο Τσαπαλιάρης θα μπει,
1: βέβαια.
0: Γραφείο τύπου. Υπουργός τύπου.
1: Υπουργός τύπου και βέβαια χαρτοφύλακας.
0: Ναι, και θα μπει και ο
1: Στρατάκης.
0: Και ο Στρατάκης θα μπει και ο Σπύρος ο Ρομπίνιο που παίζει στοίχημα.
1: Και είναι φιλαράκι μας και περιμένει τον γκολ.
0: Θα μπουν 50 άτομα. Τώρα και από κάποια κορίτσια.
1: 7 κορίτσια πάμε.
0: 7 και 43 άντρες.
1: 43 άντρες. Και βέβαια ο μεγάλος πρόεδρος.
0: Εσύ θα είσαι αρχηγός κόμματος.
1: Αρχηγός κόμματος, θα τα λέμε ωραία, δεν θα κλέβουμε τον κόσμο, δεν θα διαμαρτυρόμαστε, δεν θα αργούμε τις συντάξεις, θα είμαστε κύριοι στην ώρα μας και κανένα εξτραδάκι να δίνουμε στον κόσμο, κάνα δεύτερο χριστουγεννιάτικο, τέτοια πράγματα. Ωραία πράγματα. Ναι, ναι. Να μην μας παραπονεί τον κόσμο, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Να δούμε. Λοιπόν, πάλι στα δικά μας. Έξω την περιοχή λοιπόν, στριφογυρίζει μπαλά. Για να δούμε τώρα. Τώρα έφυγε μπροστά η ομάδα της Αχτή Ελεφαντοστού. Αυτό το 11 εκεί πέρα. Μπερδεύεται λιγάκι, αλλά.
0: Έχετε πεθαράσει.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Είναι λίγο πιο ψηλή και πιο σωματώδη, ε.
0: Πιο θηρία, ναι.
1: Η άλλη, η ομάδα της Αχτής που τώρα είναι στην επίθεση. Από τα δεξιά κατεβαίνει, όπως βλέπουμε προς τα κάτω. Για να δούμε τώρα. Το ξεγελάει από εδώ, το ξεγελάει από εκεί για να δούμε. Να. Κάνει μια ωραία σέντρα, βέβαια η μπάλα πρέπει να έχει βγει, ρε φίλε.
0: Out.
1: Είχε βγει.
0: Α, το έδωσε. Ο Γιάννης, καλημέρα. ΑΕΚ μόνο από Ταύρο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα, Μπιλάρα και εγώ. Από Εγάλεο, Γιώργος Μπιλάρα, περιμένουμε τον Τζίζα το περίπτωτο να περάσει. Φίλε μου, το είπε. Αλλά είναι το περίπτωτο λίγο μακριά.
1: Λίγο μακριά.
0: Πρέπει να πάρει το αυτοκίνητο για να έρθει. Είναι μακριά από εκεί που
1: είναι. Θα περάσει όμως.
0: Από το στέκι του.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Σοφία που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα και στο Τζίτζι. Η φίλη μας η Γεωργία έστειλε μήνυμα από Κολωνό. Περιμένω το Τζίτζι να κεράσω καφεδάκι στον Κολωνό. Είμαι στην πλατεία.
1: Α, εντάξει. Ο Κολωνός έχω πάει 2-3 φορές. Παλιά πήγαινα, άμα ξέρει η Γεωργία, θα μπορεί να είναι και πιο μικρή, στο μουσικό σαλόνι.
0: Α, εσύ μουσικός.
1: Είχα ένα φίλο που έπαιζε.
0: Μουσικό.
1: Ναι, μουσικό και έπαιζε.
0: Σαλόνι.
1: Σαλόνι. Καθόταν στο σαλόνι και
0: έπαιζε μουσική. Μουσική, ναι. Ωραίος.
1: Και ήταν στους δίσκους, DJ.
0: Α,
1: με το 45
0: DJ. Για πάμε τώρα εδώ.
1: Τώρα έχουμε μια ωραία επίθεση. Για να δούμε. Ένα ωραίο σιούτ, βέβαια. Το τερματοφύλακας είναι πανύψηλος, το πιάσε και ο άλλος είναι γολάου. Εντάξει, ήταν ωραίο σιούτ, αλλά επειδή.
0: Και επάνω του όμως.
1: Ωραίο σιούτ έκανε λοιπόν η ομάδα του σημερινού μετά από πολλή ώρα, Αλλά ήταν πολύ καλό, είναι ψηλό ο τερματοφύλακας. Βλέπει καλά αυτό ο ψηλό. Και γνωστό
0: ήταν. Πήγε πάνω του όμως, κοιτά, πήγε πάνω, κοιτά.
1: Ναι. Και δεν έκανε και.
0: Ο Λαφόν δεν είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Παναθηναϊκός τερματοφύλακας δεν είναι.
1: Συγγελάω.
0: Ο Λαφόν αυτό είναι. Ο Λαφόν είναι το τερματοφύλακας. Σου λέω εγώ ότι είναι Λαφόν. Και Τζίζι, αυτά πρέπει να τα ξέρει όμω.
1: Αυτά όμω τώρα έχουμε διάλειμμα.
0: Πρέπει να τα ξέρει όμω τώρα, μην αλλάζει κουβέντα.
1: Α δούμε τώρα ποιο είναι ο τερματοφύλακας αυτό, γιατί έχουμε ένα θεματάκι εδώ με τον τερματοφύλακα.
0: Ο Λαφόν, φίλε, νομίζω ότι είναι ο Λαφόν, φίλε. Και έχει χάσει. Το έχει χάσει.
1: Δεν κόλπο. Είναι ο Λαφόν, νομίζω ότι το βγάζει.
0: Ναι, πώ θα το βγάζει. Νομίζω ο Λαφόν είναι, κύριε Τζίζι.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε λοιπόν. Εδώ έχει ένα που λέγεται Αλμπάν Λαφόν.
0: Αυτό είναι. Ο Λαφόν του Μαρλέα Παναθηναϊκού είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Έχει έναν άλλον.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό παίζει, έχει δύο.
0: Αυτό παίζει μέσα. Ο άλλο είναι εδώ παίχτη μέσα.
1: Αλλά ο Λαφόν είναι μέσα. Είναι ναι. Τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό αυτό. Γιατί σημαίνει ότι έχει.
0: Λαφόν Παναθηναϊκό, αυτό παίζει.
1: Αυτό. Πολύ ωραία.
0: Ή ο Φοφανά παίζει τερματοφύλακα. Αυτό δύο. Πώ είναι ο Φοφανά.
1: Είναι δύο, γι' αυτό σου λέω.
0: Ο ένα ο Φοφανά και ο άλλο είναι ο Λαφόρντ.
1: Ο ένας είναι ο Λαφόρτ.
0: Ο Φοφανά παίζει στο Ρίζεσπορ, στην Τουρκία.
1: Ο Λαφόρτ παίζει.
0: Παίζει ο Μαναθηναϊκό, αλλά ναι. Έφυγε τώρα.
1: Αλλά έχει φύγει.
0: Ήταν στην Γαλλία.
1: Ναι, αλλά πρέπει να είναι, νομίζω, πρέπει να είναι ο Φοφανά τώρα.
0: Ο Φοφανά είναι ο φύλακας.
1: Νομίζω.
0: Μας ενημερώσει και ένας ακροατής, αν ξέρει.
1: Θα δούμε τις ιδέες.
0: Κοίτα. Έχει παίχτες που παίζουν στη Σπόρτ Λισαβόνα, στη Ζήμπη Θέμπε, στην Καρατά Σαράι, στην Αταλάντα, στην Πασάξε Χιρ, στη Στρασβούργ, στην Πεσίκτα, στη Ρώμα παίζει ο Ντίκα, στην, ο Φοφανά παίζει στην Πόρτο, αυτός είναι άλλος Φοφανά. Mm. Παίζει στην Πόρτο, αυτός είναι μέσος.
1: Μέσος, ναι.
0: Ναι. Άλλος Φοφανά θεματοφύλακας. Στην Αλαχλή, στην Νότιγχαμ Φόρεστ παίζουν, στη Σαρερουά, Τραμπζονσπορ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Ντιαλό, ο Μονακό, στη Μονακό Ανκαρά. Και στη Λειψία ο Διαμαντέ. Και επιθετική ο Μπονί παίζει στην Ίντερ, φίλε.
1: Ναι.
0: Ο Αχή στην Ισ. Ο Διακητέ στην Μπριζ. Πεπέ Βιγιαρεάλ. Κρίσταλ Πάλας και Χόφενχάιμ. Παίρνουν σε καλές ομάδες. Παίρνουν σε κακές ομάδες παίχτες του Εκουαδόρ, κύριε Τζίτζι.
1: Τζίτζι.
0: Να ξέρεις.
1: Ξέρω, ναι. Και αλλά και... όμως επίσης έχουμε ότι και οι εχθροί ελεφαντοστού έχει καλούς, ε.
0: Ναι. Αυτοί είναι το ελεφαντοστού είναι αυτοί. Τώρα πάμε να σου πω του Εκουαδόρ παίζουνε. Στην Ουρακάνο, ένα στην Κηφισιά ο Ραμίρες, τερματοφύλακας της Κηφισιάς. Αυτός παίζει στο σημερινό, είναι στον πάγκο.
1: Δεν παίζει άμεσα.
0: Όχι. Παίζουν στην Άρσεναλ, ο Νικάπιε, η Μαμιντική, Κλαμπ Μπριζ, στην Παρίσι Ζερμένο Πάτσο που είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Μάλιστα. Παίζει αυτό άμεσα.
0: Στη Μίλαν, βέβαια παίζει. Στη Μίλαν, Ατλέτικο Μινέιρο, στην Γκένκ, στην Αντβέρπ, στη River Plate.
1: Α, και River Plate.
0: Ναι, στην Πούμας, στη Μίντλαν.
1: Η Πούμας Μεξικάνικη.
0: Ατλέτικο Μινέιρο, στη Τζέλσι παίζει ο Καϊσέδο, που έλεγε εσύ γνωστός. Σάντερλαντ, ο Γεμπόα στη Βενέτσια.
1: Ο Βαλένθια, αυτός που τον είπες.
0: Ο Βαλένθια παίζει στην Πατσούκα. Ο Καϊσέδο στην Ουρακάν και ο Αρεβάλο στη Στουτγκάρδη. Έχουν παίξει, παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα και σε μεγάλες ομάδες.
1: Πατσούκα είναι στο Μεξικό.
0: Ναι. Άρα, είπαμε τελικά, βρήκαμε τώρα. Παίζει του Παναμαϊκού, ο Λαφόρντιν ή ο Φοφανά θεματοφύλακας. Όταν το έχουμε βρει, πάρε το τηλέφωνο σου και Τζίζι, ψάξει τα κινητά σου, πιάσει το ίντερνετ, να μας πεις ποιος είναι ο θεματοφύλακας. Ο Φοφανά ή ο Λαφόρντ. Θα πάντα ξέρουμε, κύριε Τζίζι. Με 17% θα βγάλει 60 βουλευτές, λέει, και θα έχει και 15 υπεύθυνους ασφαλείας. Θα αναλάβω εγώ, λέει, Ρομπίνιο, για την ασφάλεια του Τζίζι.
1: Ωραία. Για πες με, Ρομπίνιο, άμα ξέρεις ποιος είναι ο θεματοφύλακας.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Αχτή ελεφαντοστού.
0: Ο Λαφόρτ παίζει ή ο Φοφανά.
1: Θα πάρω και μερικούς να αυτά, αλλά ο Τζιτζί χρειάζεται πολύ σωματοφυλάκι.
0: Ναι, γιατί... αγαπάει ο κόσμος.
1: Ναι, μωρό, ακόμα αγαπάει. Δεν έχω.
0: Όποια να πάει.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Μιχάλη, πρόεδρο το λένε.
1: Ναι. Οπότε δεν τα έχουμε και πολλά, ε. Να θέλουμε και πολύ.
0: Το κόμμα θα είναι δεξιό ή αριστερό όμως που θα βγάλει.
1: Κεντρό.
0: Θα είναι κεντρό, κεντρό. Όλες τις πλευρές.
1: Θα έχουμε.
0: Να κι άλλο κόρνερ. Για τον σημερινό τώρα.
1: Τώρα έχουν πολύ ωραία τα κόρνερ. Πήγαμε στα 4.
0: Ορίστε, 5 πριν να τώρα.
1: 5. Α δούμε τώρα, θα πω.
0: Θα πει να δει.
1: Για να δούμε όμως αυτό το κόρνερ που είναι και ωραίο.
0: Α, εντάξει. Φεύγει στην αδειπίδες τώρα αυτός.
1: Ο Κοτσιδάκιας πάλι.
0: Ωραία παλιά έκανα. Φάουλ και την κάρτα. Πού τα ξέρω, είδες,
1: βέβαια.
0: Μαθαίνω δίπλα σου.
1: Τώρα έχεις γίνει πολύ ωραίος μαθητής.
0: Μπράβο. Πιο καλός μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη.
1: Τα κόρα είναι 5.
0: Είδες, σου λέω.
1: Έχουμε 5. Ακόμα. Τρία και δύο. Ανεβαίνουμε σε ουσία. Πέντε. Εντάξει, τώρα ένας πόσο να έχει παίξει λογικά.
0: 7-8.
1: Αλλά θέλει ακόμα κάτι.
0: Τρία κόρα. Ναι.
1: Ένα λογικό εσύ τράπεζα, α πούμε.
0: 8 κόρα.
1: Εκεί 7-8 για να πάρει τι απόδοση.
0: Ένα 50-60.
1: Α, έτσι πάει, ε.
0: Ναι. Αν το πέσαμε με bet builder όμως, ανέβαινε την απόδοση. Μαζί με ένα σημείο θα το πέσα.
1: Τον άσο, α πούμε.
0: Ναι, π.χ. θα πήγαινε με άσο και 6 κόρνερ.
1: Ω, άσο είναι 3-35.
0: Θα πήγαινε 4 απόδοση.
1: 4 απόδοση.
0: Για να δούμε, κύριε Τζίζακ, τι λεπτό. Είναι συνέχιση να με χάσει περιγραφή, μην κουράσει.
1: Λοιπόν, όχι, είναι λοιπόν στο 72 και είναι 49.
0: Ναι.
1: Στο 73 για την τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Μην προστάζει.
0: Α, παιδιά.
1: Και η μπάλα αυτή τη στιγμή την έχει η ομάδα του Εσημερινού. Είναι λοιπόν έξω από την περιοχή. Ένα ωραίο ελεύθερο βολέκαρα το ματοφυλάκα που παραλίγο να φτάσει στο όλτερμα. Αυτό ο ματοφυλάκα. Τη κύπησα είναι αυτό τώρα.
0: Όχι.
1: Έκλεψε βέβαια την μπάλα ο Γκρισομάλη, αλλά. Κλέβουν την μπάλα, αλλά δεν έχουν τη δύναμη λίγα ποτέ. Ε.
0: Πιο καλή, πιο πολλέ δυνάμει έχουν αυτοί είναι φαντοστού.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι φαίνεται πιο κουρασμένοι, δεν ξέρω. Πώ το βλέπει εσύ από το γήπεδο.
1: Εγώ βλέπω ότι το γκολ θα μπει. Αλλά να δούμε που θα μπει. Στο φίλο μας που δίνει. Στο φίλο μας που δίνει τα 2,60 ή στον άλλο φίλο μας.
0: Ο Φοφανά παίζει, λέει ο κύριος Δημήτρης Στρατάκης, ο υπεύθυνος τύπου που είναι εδώ συντονισμένος. Δεν ξέρω, κύριε Στρατάκη, αν ακούς την περιγραφή, αν σου αρέσει, αν έχουν κάνει κάποιοι που να διορθώσουμε. Ναι. Στείλε μας ένα μήνυμα.
1: Γλίστες, αυτό σε περιμένει του Μπίτσα.
0: Εντάξει, τον κύριο Στρατάκη τώρα να μας πει, άμα τα λες καλά.
1: Ναι. Να πούμε, κύριε Στρατάκη, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Γλίστησε αυτό, αλλά δεν μπορούσα να μεσοβιατήσει αμεσοφόρα γιατί κατά λάθος γύρισε πάνω πίσω.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε λοιπόν στην επίθεση.
0: Κύριε Στατάκη, μια πες μας λίγο τη γνώμη σου, αν την κάνει καλά, ή σαν υπεύθυνο τύπου, πρέπει να αλλάξει κάτι. Διώστοξέ μας, δεχόμαστε. Δεχόμαστε παρατηρήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Α, και χαρισμού γιατί τώρα ανίσταξε.
1: Όχι, όχι.
0: Speaker. Α, όχι, εντάξει.
1: Όχι, όλα καλά. Λοιπόν, έχουμε την ωραία μας επίθεση τώρα που κάνει η ομάδα της Εσημερινού. Είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή, 75 λεπτό.
0: Ναι.
1: 15 λεπτά πριν τη λήξη ή τη καθυστερήση που θα είναι κανένα πεντάλεπτο, 20 λεπτά ακόμα για να δούμε γκολ. Ο Εσημερινός τώρα πλαγιοκοπίζει τη σέντρα. Διώχνει όμως εύκολα ο ένας, βρίχνει και εύκολα και ο άλλος.
0: Ωραίος.
1: Τα κουνάκι.
0: Και στα τάκια αυτά τα γράφεις. Θα κάνεις σποτ.
1: Εύκολα, ναι. Όπως είπαμε πριν.
0: Ο ένας και ο άλλος, πέρα και δόθε.
1: Πέρα και δόθε.
0: Κάνω στην πορεία σου.
1: Το προηγούμενο, ποιο ήταν να μας γράψει, το άλλο που είπα.
0: Ποιο.
1: Ένα άλλο που είπα πριν λίγο.
0: Στο εξικό το.
1: Κύριε Στρατάκη, είχαμε και ένα ωραίο πριν για ένα σποντάκι. Το 60 λεπτό.
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι 60 λεπτό. 60 λεπτό.
0: Και ο ένα τον άλλον.
1: Και ο ένα τον άλλον και το γήπεδο πάει από δεξιά κάτι φορά. Για να δούμε όμως τώρα γιατί διαμαρτύρονται και οι δύο ομάδες για το πλάγιο. Έλα, μωρέ τώρα για ένα πλάγιο εκεί ασκούνται. Διώχνει ο. Για να δούμε τώρα.
0: Ο 11.
1: Τώρα είναι σε καλή φάση ανεβασμένη λίγο πάλι. Ανέβηκε πάλι ο Σημερινός τώρα. Μάλλον μπορεί να κουράσει κανένα. Να, τα κουνάκι, τα κουνάκι, τα κουνάκι, άλλη την μπαλά. Ρε, μεγάλα και τα κουνάκια και στην περιοχή.
0: Εντάξει.
1: Και Στρατάκη, εγώ βλέπω να μας πεις τη γνώμη σου, γιατί εδώ βλέπουμε 3-4-5 παίκτες από το Σημερινό με μαλλί ωραίο, βαμμένο. Αλλαγή. Θα βγει το 19 και θα μπει το 26. Θα βγει το 6 και θα μπει το 18. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Που θα έχουμε δύο αλλαγές για την αρχή ελεφαντοστού. Βγήκε το 6, μπήκε το 26. 20 νούμερα πάνω. Βγήκε το 26.
0: Φοφανά βγήκε.
1: Και μπήκε το 26.
0: Ναι, ο άλλος, ο Κουλάι.
1: Ο Κουλάι, αυτός έβαλε τον γκολ. Τον βλέπω λίγο.
0: Κουλάι.
1: Αλλαγή κάνουν όμως και οι άλλοι.
0: Και αλλαγή και άλλοι, ναι.
1: Μπαίνει το 11 και βγήκε. Για να δούμε ποιος είχε, έχει κάτσει μπροστά ο Χοντρούλης.
0: Τεράστιο
1: Χοντρούλης.
0: Κάθε σποτε, Στατάκη.
1: Ήταν ένας Χοντρούλης, τρώει το φαΐ του. Το 11 μπήκε, αλλά θα δούμε πέρα βγήκε.
0: Κάποιος βγήκε, τέλος πάντων.
1: Το 13 πρέπει να βγήκε.
0: Ναι, το 13.
1: Ναι.
0: Ο Στατάκης έστειλε μήνυμα.
1: Ήταν ένας
0: Χοντρούλης. Πρόεδρος τρομερός, τώρα συντονίστηκα, όσο περνάει η ώρα γίνεται καλύτερος.
1: Ναι, μα φίλε, κάτσε ένας Χοντρούλης μπροστά. Ένας τύπος τον είδες.
0: Μας έκοβε τη θέα.
1: Μα έκοψε ακριβώς τα νούμερα κάτσε πάνω. Ναι. Δηλαδή και μόνο με κιάλια βλέπεις. Όπως ο Ράμπο έβλεπε τότε τα πολεμικά του Βιετνάμ. Τώρα κατεβαίνει όμως η αρτηλεφαντοστούρη, βρίσκεται στην επίθεση. Όπα φίλε, την τραβάει τη φανέλα. Τίποτα βιατής παίζεται λέει. Ήταν μεγάλη φανέλα. Από εδώ τώρα κατεβαίνει. Φίλε, θα μπει γκολ σίγουρα. Δεν θα μείνει στο 0. Εγώ στο λέω. Όλοι λένε ότι μπορεί. Μερικοί μου γράφουν εδώ στο κινητό μήνυμα, ο Γιάννης και ο Νίκος από το Γάλλο, ότι κοίτα Βασίλη, μπορεί να έρθει 0. Εγώ λέω, θα μπει ένα γκολ.
0: Ορίστε, ζήτησε παιδιά.
1: Δεν συμφέρει καμία ομάδα το 0, να έρθουν με ένα πόντο. Βέβαια, είναι πιο δραστήρια η Αχτή Ελεφαντοστού τώρα και με τις αλλαγές. Για να δούμε. Αυτό πήρε παρέα την μπάλα, αγκαλιά. Φάουλ, φάουλ. Όπου να. Εντάξει, όλα ήρεμα.
0: Αγκαλιάστηκα. Εντάξει, φίλοι.
1: Είναι σαν το
0: συνεχίσουμε, κύριε Πρόεδρε, την περιγραφή σου.
1: Την περιγραφή. Να πούμε λοιπόν την καλημέρα μας στην
0: Γιώτα. Θα περιγράψει και άλλα παιχνίδια, φίλε μου, δεν είναι μόνο το μοναδικό. Τετάρτη λογικά θα είναι εδώ, Τρίτη ή Τετάρτη θα είναι πάλι εδώ. Μπορεί και τις δύο μέρες να μεταδώσουμε τα υπόλοιπα μάτς.
1: Σοβερά μάτς, ναι.
0: Στον τελικό μπορεί ο κ. Σαπαλιάρης, αν μπορούμε, να τον στείλουμε στην Αμερική να μεταδώσει τον τελικό live.
1: Live. Επευθείας από το United Center.
0: Ναι.
1: Για να δούμε όμως το 11 που είναι δραστήριο. Δίνει το 8, το 8 στο 21, το 21 μπερδεύεται μόνος του, αλλά ευτυχώς την πήρε την μπάλα το 8. Καλά, αυτό το 8 Βασίλη δεν είναι και τέλος πάντων. Εδώ έχουμε την παλίτσα μας την ωραία τώρα. Τριπλάρι 1-2 το 13, είναι γρήγορο ξεκούραστο μπήκε αυτός. Αλλά πολλοί τρίπλες μπλάφτουν. Χέρι, λίγο χέρι, λίγο πόδι, φαουλ. Υπέρ της ομάδας της.
0: Γράφεσαι, Αδάκη, λίγο πόδι, λίγο χέρι, γράφεσαι.
1: Φαουλ. Υπέρ της ομάδας της. Αλλιώς Εκουαδόρ, αλλιώς το σημερινό. Να, Βασίλη, ορίστε, λίγο χέρι, λίγο πόδι.
0: Αυτό λέω.
1: Εντάξει, τώρα τι έκανε.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Αυτό είναι το σου που έκανε.
0: Πήγε κατά πάνω του.
1: Ναι, και είπαμε ότι ο τροματοφύλακας είναι ο.
0: Φοφανάς.
1: Φοφανάς, είδες. Φοφανάς και γνωστό είναι και αυτό, κάπου παίζει.
0: Κάπου θα παίζει αυτό. Δεν μου παίζει πουθενά, κάπου θα παίζει αυτό.
1: Κάπου παίζει.
0: Κάπου.
1: Αλλά για να δούμε όμως τώρα, γιατί το κολάκι ψήνεται που λέει και ο λαός.
0: Ναι, κάτι ψήνεται.
1: 28 λεπτό. Για να δούμε. Μήπως δούμε κανένα ωραίο κολάκι και. Φίλοι μας ο Ροπίνιο τώρα, ό,τι και να μας λέει, δεν θα του δίνει πάνω από 60, ε.
0: Τώρα του είναι 40 ευρώ. Ναι.
1: Πόσα?
0: 40 ευρώ.
1: Του δίνει όμως 40, ε.
0: 35-40 ευρώ.
1: Ναι, γιατί είναι στο 28 λεπτό.
0: Ε. Αν πει γκολ τώρα, αν βάλει γκολ τώρα η Αχτή, θα του δίνει 210 ευρώ.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι στο 80 γι' αυτό.
1: Για να φύγει, ε.
0: Ε, πού να πάει.
1: Άμα μείνει, θα πάρει 260 όμως.
0: Άμα φύγει, θα πάρει 210. Καλύτερα να φύγει, να ξεμπερδεύει.
1: Ναι.
0: Γιατί είστε έγινε με την Ιαπωνία, στο 89.
1: Με 0-0 ημίχρονο έφερε. Ναι. Και οι Ιάπωνες, ο Τραχαμούρα, όπως τον είπες.
0: Ο Τραχαμούρας. Όχι, ο Τραχαμούρας. Τραχαμούρας.
1: Τραχαμούρας. Τραχαμούρα δεν είπα. Σπαντάκι γράφει.
0: Σπαντάκι γράφει.
1: Αντί για Τραχαμούρα.
0: Αυτά είναι.
1: Δηλαδή, Τραχανάς και Μούρας. Το Βασίλη.
0: Για γράφει, γράφει.
1: Ο Βασίλη γράφει. Εντάξει, φοβερή. Φοβερή ατακά. Τι λέει ο Βασίλης. Τραχαμούρα. Αυτό κύριε Στρατάκη δεν έχει ξαναγίνει. Τραχαμούρα. Πώς τον είπες, Τραχανούρα.
0: Ναι.
1: Ναι
0: αυτό. Βάζω εγώ τα έξοδα να πάει Αμερική. Αν πάει, αν πάει Las Vegas στα καζίνο και οικονομήσει να τα γυρίσει πίσω τα λεφτά που θα του δώσω. Ναι, θα τα γυρίσει πίσω.
1: Βέβαια,
0: αν
1: ρε.
0: Πάει. Κοίτα και φωτογραφίες τώρα εκεί στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, κορίτσια. Τα κορίτσια τη ομάδα τη Εκουαδόρ. Αλλά είδε όμω τι ωραία περιγραφή. Ο
0: Τραχαμούρα.
1: Ο Τραχαμούρα ήταν θέμα τώρα γιατί έβαλε τον γκολ. Κάνε το 2-1, ε.
0: Και μετά το άλλο το βάλε, πώς το λέγανε, τον άλλο τον πάω. Θα θυμάσαι τον άλλο που τον έβαλε. Αφού στο είπα πριν.
1: Δεν θυμάμαι όλα.
0: Λοιπόν.
1: Ο Τραχαμούρας.
0: Ο Νακαμούρα, ρε.
1: Ο Τραχαμούρα.
0: Ο Νακαμούρα.
1: Ο Νακαμούρα.
0: Όχι Τραχαμούρα.
1: Τραχαμούρα. Νακαμούρα, ναι. Έχει εσύ και τελικά ήταν ο Νακαμούρα και τον είπαμε.
0: Τραχαμούρα.
1: Και τον είπα εγώ Τραχαμούρα.
0: Ο άλλο είναι ο Μακάντα.
1: Ο Μακάντα.
0: Ο Καμάντα, ο Καμάντα.
1: Καμάντα.
0: Έβαλε τον γκολ.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Καμάντα είναι εύκολο όνομα. Ο Τραχαμούρας.
0: Είναι Τραχαμούρας.
1: Τραχαμούρας. Γελάει ο Στρατάκης εδώ.
0: Ο Στρατάκης είναι εδώ. Πολύ καλός πραγματικά. Θέλουμε χαρακτηρισμούς. Χοντρούλης, Σάμπαλος, Μυρωδιάς. Ό,τι βλέπεις. Στρατάκη γράφει.
1: Γράφει. Ο Χοντρούλης ήταν. Κάτσε μπροστά.
0: Ο Στρατάκης γράφει κανονικά να ξέρεις γιατί θα βγαίνει φτιάξει τρέιλερ.
1: Όπου έφυγε μπροστά τώρα η Αχτή Ελεφαντοστού.
0: Με σχόλια δικά σου.
1: Επικίνδυνη η Αχτή Ελεφαντοστού. Έφυγε μπροστά. Το 11 όπως πάντα είναι έτοιμος να τριπλάρει έναν και δύο. Βέβαια το κλείσανε τώρα, ήρθε και τρίτος. Αυτό το 8 τι του δίνει στην μπάλα, αφού αυτός το μόνο που ξέρει να κάνει να τη δώσει στο φίλο μας εδώ το. Α, ευτυχώς έφυγε η μπάλα από το 8. Τώρα έχουμε λοιπόν η Αχτή Ελεφαντοστού, παιδιά πιέζει για ένα γκολ. Όσοι μ' ακούτε, εγώ τώρα αν έπαιζα live, γιατί δεν παίζω live εγώ στο κινητό, θα έπαιζα Αχτή Ελεφαντοστού τελικό. Αυτή τη φορά δεν θα έπαιζα την άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί τη βλέπει, Βασίλη, πιο κινητική. Πιο περάει έναν, δύο. 2,5. Πλασάρι. Α, πάτε την προλάβω. Άλλο και 2,6. 2,5 είπα γιατί έπεσε.
0: Κόρνερ.
1: Μισό ήταν. Όρθιο και μισό καθιστό. Ναι. Και είπα 2,5. Πέρασε 2. Τον δεν μπορώ να τον πέρασε. Έγινε 3. Δεν έδειξε.
0: Ήταν ξάπλα.
1: Πω, φίλε, αυτό πέρασε, κοίτα εδώ, έναν, κοίτα. Τυχερό, κάτω τα ποδιά.
0: Εντάξει, φίλε, τυχερό.
1: Δύο εδώ πέρα. Αυτό τον έβγαλε. Και εδώ ο δυόμιση. Εδώ ο δυόμιση, παρακαλώ, γιατί την ώρα κάνει το σουτ. Όχι εδώ, εδώ.
0: Εδώ είναι τάκλι. Κόρνερ.
1: Και τελικά τι είναι, κορέα.
0: Κόρνερ έδωσε.
1: Αλλά πάμε στα πέντε.
0: Έξι πριν να είναι. Ο φωνάζει. Ότι είναι κόρνερ και δεν το έδωσε. Μίνα, πες. Ποια δεν γίνεται πέρα.
1: Και ο προπονητής είναι χοντρούλης, ε.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πλάκα είναι φορά άσπρη που κάμισε όσο τη μήγαμε στο γάλα. Είναι. Φορά εκεί, άσπρη που στον πες.
0: Out έδωσε.
1: Α, έδωσε out, φίλε. Γι' αυτό φωνάζει ο χοντρούλης.
0: Ναι.
1: Προπονητής. Δύο χοντρούλιδες για αυτή η ομάδα.
0: Το Εκουαδόρ βγάζει καλύτερες μπανάνες, ναι. Ναι, Εκουαδόρ μπανάνες.
1: Εγώ απαιτώ την αλήθεια, όταν πηγαίνω στο Βασιλόπουλο ή οπουδήποτε πάω, συγγνώμη κιόλας, είπαμε σε σούπερ μάρκετ, παίρνω μπανάνα Εκουαδόρ ή Τσικίτα.
0: Τσικίτα.
1: Ναι, απλά είναι λίγο
0: Τσικίτα, όπου είναι, το Εκουαδόρ είναι Τσικίτα.
1: Βραζιλία.
0: Βραζιλία είναι Τσικίτα.
1: Ναι, Τσικίτα είναι Βραζιλιάνε εκεί με τι ωραίε χορεύτριε.
0: Α, χορεύουν χορεύτριε, ναι.
1: Ναι.
0: Παιδιά, ακούτε περιγραφή τον αγώνα και μπανάνε, λέμε τα πάντα λέμε.
1: Εντάξει, 83 λεπτά. Αυτό είναι ο βασιλιά του Μωμού, τον Ιγιάννο. Να και ένα πιτσιρικά και αυτό κουνάει τη σημαία τη αχτήλεφαντο του. Παίζει με ένα λιγότερο παίχτη τώρα. Αν θα μπει μέσα, δεν ξέρω, με πήκε. Το Εκουαδόρ.
0: Δεν ξέρω, κάτσε πάνω να ρωτήσουμε.
1: Κούτσε είναι τώρα, εντάξει, θα μάθουμε. Πιο κάτω. Να, κάτι δείχνει. Να. Κοίτα, ο γιατί. Ο γιατί η κάμερα του Γιάννη τώρα μπαίνει.
0: Ναι.
1: Α, ο γιατί στην κάμερα, πώ δείχνει,
0: Ναι.
1: Μπήκε λοιπόν. Μπήκε και αυτό 11 προ 11. Όπου δεν μπαίνει αυτό το μάτσο σχήμα, τίποτα. Θα πει ένα γκολ. Είναι και αυτό που λέω ο Βασίλη ότι δεν έχει έρθει χει στο Μουντιάλ σήμερα. Και καμία. Έχουν έρθει χει, χωρί γκολ δεν έχει έρθει, ναι, όλα έχουν επί γκολ. Για να δούμε. Λε, να είναι αυτό.
0: Ξέρω εγώ, λέει Τζίτζι, για να δούμε. Γιατί ο κ. Σατάξη λέει μίλα, εσύ κάνε χαρακτηρισμού, γράφει, να κάνει σποτ, καλό θέλει.
1: Ναι, γιατί ο Τραχαμούρα έτρεχε. Τώρα, για να δούμε τώρα. Πλάγιο για την αρτή του. Για να δούμε, ανάποδα. Ο Βιατή έβεσε πλάγιο, ο επόπτη έβεσε πάνω.
0: Άσε τι χορέφτε, Τζίτζι, και βάλε ένα γκολ. Σώω το μάτ. Μετακολλήσει ασχολείσαι, λέει Ρομπίνιο.
1: Ναι, παίρνει τον κολλή. Έρχεται Ρομπίνιο.
0: Εντάξει, για τα κορίτσια βλέπουμε.
1: Να πούμε, Βασίλη, ότι ο διαιτητής έδωσε κάτω, ο επόπτης πάνω.
0: Πάνω κάτω, δηλαδή.
1: Ναι, πάνω κάτω. Ναι. Αλλά το επικράτησε ο επόπτης.
0: Που ήταν κάτω.
1: Ήταν κάτω και η μπάλα πήγε στο Εκουαδόρ.
0: Πάνω.
1: Ναι, για να δούμε τώρα το Εκουαδόρ στην αντεπίθεση.
0: Για να δούμε.
1: Τώρα με δύο παίκτες εκεί μπροστά, για να δούμε όμως. Και ο Ξαθωμάλης μπαίνει από εκεί. Οπ.
0: Α, τον κρέμισε.
1: Βέβαια τώρα για κίτρινη δεν είναι. Το βρίσκει κίτρινη. Δεν βρίσκει καμία. Το βλέπω λίγο ζώρικο το γιατί έχει πάει.
0: Όχι. Τώρα πρέπει να κάνει περιγραφή.
1: Μήπως δείξει επιθετικό φαουλ.
0: Όχι, ρε, επιθετικό.
1: Τον κράτησε λίγο, αλλά πέφτει έτσι πως έπεσε αυτός. Έπιασε και την μπάλα με το χέρι μετά στο πέσιμο. Σήκω, του λέει ο άλλος, καλά, τι θα του πει. Κάτσε. Ωραία. Σήκω, του λέει. Δεν του πήρε, φίλε, κάτσε. Να κάτσε και κάτω, κάτω, καθυστέρηση.
0: Γράφε, Στρατάκι, γράφεσαι.
1: Τι λέμε, Στρατάκι, πολύ ωραία τα πράγματα. Ο Τραχαμούρα έκανε το 2-2 στην αγώνα Ολλανδία
0: Νακαμούρα.
1: Ιαπωνία. Ο Νακαμούρα, συγγνώμη. Ο Νακαμούρα έκανε το 2-2 στον αγώνα.
0: Το 2-1 έκανε ο Νακαμούρα.
1: Και ο άλλος.
0: Ο Μακάντα, Καμάντα.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Εμείς μιλάμε για τον Νακαμούρα. Τέλος πάντων, για να δούμε τώρα ένα επικίνδυνο φάουλ έξω την περιοχή για την ομάδα του Εκουαδόρ. Στο 26ο λεπτό, σίγουρα θα δείξω γιατί σε άλλα 5-6 λεπτά καθυστέρηση. Για να δούμε. Είναι έτοιμο να το χτυπήσει ο σημερινό το φάουλ. Το χτυπάει.
0: Καλό είναι.
1: Καλό είναι, αλλά. Τώρα τι είναι.
0: Order.
1: Out, σίγουρα, ναι.
0: Φωνάζουν όμω.
1: Ναι, εντάξει, αυτοί πάντα φωνάζουν. Και αυτό που περνάει ο παλιατή φωνάζει. Πασίδερα, καρέκλε. Παλιά πράγματα αγοράζω. Ή αν δεν έχετε, δεν αγοράζω. Ή αν έχετε, δεν πουλάω. Διάφορα. Εντάξει, out ήταν η μπαλά, για να δούμε.
0: Α.
1: Ο Κοντοστούπη την έβγαλε. Αυτό στο 3.
0: Α, κόρνερ.
1: Τελικά είχε δίκιο ο Παλιατζή. Ο Παλιατζή είδε το βάρο και έδωσε κόρνερ. Για να δούμε τώρα το κόρνερ. Επικίνδυνη φάση τώρα μέσα στην περιοχή. Κάτω από τα δοκάρια, όχι κάτω από τα καράβια.
0: Φοφανά.
1: Φοφανά κάτω από τα δοκάρια. Για να δούμε. Ήρεμα, λέει ο διαιτητή. Ηρεμήστε, λέει, ηρεμήστε. Και διαιτητά ήρεμη είναι, μη φοβάσαι.
0: Σα βλέπω, λέει, όλου.
1: Ναι, να βλέπω γιατί κάμενα. Αυτό είναι σαν το Σάιμον Τέμπλ.
0: Καμεραμάν.
1: Ναι, για να δούμε όμως. Βαρ, κοιτάει βαρ. Δούμε τώρα. Χτυπιέται το κόρνερ. Ωραίο είναι. Πάει να κάνει το γυριστό, δεν βρήκε την μπάλα. Ζεμπέκικο. Έφυγε μπροστά τώρα. Τώρα πες. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Όλοι φοβούνται. Οχ. Ωπα, ρε μεγάλε. Σπρώχνει και λίγο το 5. Τον άλλονε. Τον παίχτη του Ακουαδόρ. Αγωνία στις εξέβης για τις Ακουαδίνες και τους Ακουαδόρ. Τους άντρες και γυναίκες. Είναι όλοι όρθιοι. Κάτι δείχνει ο ιατής.
0: Γράφε, Στατάκη, γράφε. Έχει υλικό. Το βάζει στα πόδια μα στο μαγκαζίνο, Στατάκη. Να βάλει τα αυτά που είπε, τα κάνει σποτ.
1: Αλλαγή. Βγαίνει το 17 και μπαίνει το 7.
0: Ναι. Έναν άσο προ τα έχει. Δηλαδή δεν αλλάξαμε τίποτα στην ουσία.
1: Δεν αλλάξαμε τίποτα. 7, 17, 27, 37. Έχει 47
0: μόνο του.
1: Κίνο. Τα νούμερα του Τζίζι. 7, 17, 27, 37, 47 κίνο. Για να δούμε τώρα. Τώρα έχουμε μέσα το 7, το 17 και το 27.
0: Ναι, άλλα δύο. Θέλω μια πεντάδα.
1: 37, 47.
0: Ναι.
1: Την πεντάδα. Άμα αν είχα παίξει και κύριο. Είχα παίξει και κύριο μετά, είδαμε, ρε Βασίλη.
0: Θα τα δούμε μετά.
1: Μετά, να δούμε το τελικό αποτέλεσμα εδώ, να δούμε και το τελικό αποτέλεσμα στο κίνο. Για να δούμε τώρα. Πάλι όμως τώρα, πάλι ανέβηκε το Ακουαδόρ. Να πούμε όμως ότι οι τελικές περιέρχονται ανάμεσα 11-3 υπέρ την ομάδα της Ακτήλα Φαντοστού, 11-1 υπέρ της ομάδας του Ακουαδόρ, 49-51 καταρχήν.
0: Κοντά κοντά, αλλά ισό.
1: Να δώσουμε και κάποια στατιστικά που διαφέρει τον κόσμο.
0: Ναι, διαφέρει.
1: Τα κόρνερ είναι 6. Μπράβο.
0: Πόσα έχει κάνει, μία, πόσα έχει κάνει η άλλη.
1: 5 είναι τα κόρνερ. 5. 5 είναι τα κόρνερ, η μία ομάδα έχει κάνει 3 και άλλοι 2. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν θέμα. Σου που έχουν 7 κόρνερ ή 6 κόρνερ, βέβαια έχει ακόμα 10 λεπτά.
0: Έχει ακόμα, έχει ακόμα.
1: Έχει με τις καθυστερήσεις κάνα 5 λεπτά, 6 λεπτό. Στο 88, πάμε στο 89. Έφυγε τώρα μπροστά. Αντεπίθεση η ομάδα της Ακτήλα Φαντοστού. Άντε, πιάστανε. Είναι έτοιμος να κάνει τη σέντρα. Γυρνάμε, δίνει το πλασεδάκι.
0: Γκολ!
1: Να το γκολ που μπαίνει κύριε Ρομπίνιο, 1-0. Το έβαλε ακριβώς. Φοβερό σουτ. Μέσα από την περιοχή και η μπάλα στα δίχτυα. Πλασεδάκι, πλασεδάκι κύριε. Και η μπάλα στα δίχτυα. Α, μα τι γίνεται εδώ στο κήπεδο. Χαμός. Χαμός θα τους είπαμε. Είπαμε και στην αρχή ότι.
0: Το παιδιά, ο Τζίτζι Λάιβ, παίχτε άσο.
1: Ναι, εκτός αυτό ότι είπα παίχτε άσο, είπαμε ότι έφυγε στην αντεπίθεση.
0: Ναι, το πες.
1: Έφυγε στην αντεπίθεση λοιπόν η Ακτή Ελεφαντοστού. Τρεις παίχτες στην Ακτή Ελεφαντοστού με δύο της Ακουαδόρ και ήρθε. Το γεγονός στον γκολ με ένα ωραίο πλασεδάκι αφού στο γύρισμα που έκανε η μπάλα έφτασε στον παίχτη της Ακτή Ελεφαντοστού και με ένα ωραίο πλασέ δεν μπορούσα να ξεχωρίσω γιατί πέσαν όλοι πάνω του και δεν μπορούσα να ξεχωρίσω.
0: Το ας πω εγώ στο
1: βάλε. Νομίζω το 15 το
0: βάλε. Το 15, ναι.
1: Κοίτα λοιπόν, μπάλα κατεβαίνει εδώ.
0: Πάμε,
1: πέρα.
0: Ξαναπέστο.
1: Σε replay, περνάει έναν, δύο, μπαίνει, δίνει πλασεδάκι και με ωραίο πλασεδάκι ακριβώς στη γωνία έπεσε ο τερματοφύλακας αλλά εκεί που πήγε η μπάλα. Και να πέσει και να μην πέσει, μόνο την κοίταγε. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι, μπάλα στα δίχτυα και που έπεσε, δηλαδή τσάμπα έπεσε. Έφαγε και το χορτάρι. Και που. Τα εκεί του. Να, άμα δει. Ο Χοντρούλης πανηγυρίζει με το άσπρο που κάμισε και μαύρο παντελόνι, ο προπονητής της ομάδας Ακτή Ελεφαντοστού, που από το 15 έκανε πολύ ωραίο πλασέ. Ήταν αυτός που μπήκε πριν 13 λεπτά πριν. Θυμάσαι.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: 1-0 λοιπόν η Ακτή Ελεφαντοστού, το γήπεδο εδώ πέρα. Είναι από εκεί η Ακτή Ελεφαντοστού, είναι και αυτή. Και ένα, αυτή είναι, χορεύει η Ρέγκε, τι χορεύει εκεί. Αυτοί έχουν όλοι μαλλιά κοτσιδάκια εκεί πέρα. Λοιπόν, 1-0, 7 λεπτά καθυστέρηση.
0: Ο Αμάο.
1: Ο Αμάο.
0: Το βάλει τον γκολ.
1: Ο Αμάο, πρόσχε τι απίση. Ο Αμάο. Όχι ο Τραχανούρας. Ο Αμάο λοιπόν έκανε το.
0: Όχι, ο Διαλό Αμάντ. Αμάντ. Διαλό Αμάντ στο 90 έβαλε τον γκολ.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν. Το γκολ το έβαλε.
0: Τώρα σε θέλω να είσαι σπίτι, ναι. Να τόσο.
1: Το γκολ το έβαλε λοιπόν.
0: Να πούμε το Ρομπίνιο, κάνε κασάου τώρα.
1: Όχι, τώρα γκολ.
0: Κάνε κασάου τόσο για να σου δίνει. Α χάσει 20 λεπτά, χάσει 20 ευρώ, 30 ευρώ. Κάνε κασάου.
1: Στο 90 λεπτό το γκολ το πέτυχε.
0: Ο Αμάντ. Ο Αμάντ. Διαλό Αμάντ.
1: Διαλό Αμάντ λοιπόν, αυτό το ωραίο διαμάντι που μπήκε σαν αλλαγή πριν ακριβώς ένα τέταρτο. Εγώ τον είδα, φαινόταν ο τύπος όταν μπήκε.
0: Ναι.
1: Ήταν γρήγορος. Δηλαδή μπήκε και μπήκε γρήγορα μέσα. Ναι. Πήγε
0: το έκανε, κασάω. 243 ευρώ πήρε.
1: Πόσο?
0: 243. Του είναι 265, έχασε 12 ευρώ. Μια χαρά.
1: 12 ευρώ. Πού δεν τα χασέ.
0: Δεν
1: το ήξερε που
0: ναι, αυτό λέω.
1: Μπράβο κύριε Ρομπίνιο.
0: Μπράβο Ρομπίνιο, καλοφάγοντα. Περιμένουμε σουβλάκια.
1: Κάνε λοιπόν κασάω, πήρε στα 243 ευρώ. Και μα κερνάει καφεδάκι.
0: Μπράβο.
1: Εμένα καφεδάκι, όχι σουβλάκι. Καφεδάκι. Σουβλάκι με κερνάει το κορίτσι.
0: Α,
1: το κορίτσι, ναι.
0: Ξαφνικά γράφεσαι, περιγραφή, βλέπει τα πάντα.
1: Καφεδάκι,
0: έχουμε.
1: Λοιπόν. Τώρα όμως κάνει τις τελευταίες της προσπάθειες η ομάδα του Ακουαδόρ, είναι μπροστά.
0: Να, τα πέρασε δυνατό πήγε τώρα γιατί τελειώνει το παιχνίδι.
1: Οπα,
0: να δώσεις όλα τώρα.
1: Εντάξει τώρα. Φοβερή ενέργεια όμως.
0: Μπράβο, Τζίτζι Γούρι, μπράβο, γκολ Ρομπίνιο. Ο Στρατάκης λέει: Μεγάλε πρόεδρε, έστε στον κόσμο ταμείο να τον ακούτε τον πρόεδρο. Ξέρει μπαλίτσα, λέει ο Στρατάκης.
1: Ναι, γιατί
0: και σπίκερ είναι καλό.
1: Να λέμε και στην. Να, εδώ. Πολύ ωραίο και φοβερό πλασέ. 1-0 το 15. Ότι. Πώ το είπε,
0: Διαλό Αμάντ.
1: Διαλό Αμάντ. Παρακαλώ. Ο παίκτη που σκόραρε. Εδώ παρηγυρίζουν οι εχθροί Ελεφαντοστού που δεν είναι πολλοί. Εντάξει, δεν θα είναι σαν του άλλου.
0: Ο

0: που τον τριπλάρει εύκολα. Ένα ωραίο σουτ και αυτό, αλλά το έπιασε το τερματοφύλακα γιατί είχε οπτικό πεδίο και έβλεπε. Ωραίο σουτ.
1: Πάλι ο Αμάντ.
0: Πάλι ο Αμάντ. Ο Αμάντ είναι σε μεγάλα κέφια. Εγώ τον είδα στην αλλαγή που μπήκε, ότι μπήκε σφαίρα. Δεν πήγε σαν τεμπέλη. Ναι. Άλλοι με βάλεζε από ποντί. Τα ξαπλώσω. Αυτό μπήκε μέσα. Σφαίρα γρήγορα και πήγε τον γκολ. Ωραία έπεψη του κοντρούλου του Ποπολιτή, δεν ξέρουμε πώς τον λέει, θα μάθουμε σε λίγο.
1: Να πω στον κύριο Σαντάκη, μπορεί να σε βγάζει το απόγευμα αν θέλει στον αέρα, να του λες προγνωστικά και να του κάνεις ανάλυση των παιχνιδιών που είδες.
0: Βέβαια.
1: Ο Τζίτζης μπορεί μετά τις 6 να τον παίρνει τηλέφωνο. Τώρα δεν ξέρω αν μ' ακούει τίποτα παραγγελίες, βάλω μια σουβλάκια δύο αυτά, δεν πειράζει, όλα ωραία είναι, όλα χρειάζονται.
0: Ναι, τώρα
1: μιλάς, θα φωνάζει κάποιο. Τζίτζη, ναι. Μια μπύρα.
0: Τώρα που το έκανε ο φίλος μας Κασάτ, ας βάλει και ένα έλα πλέον και ο Τζίτζης.
1: Μπράβο.
0: Κόρνε λοιπόν, να το κόρνε λοιπόν. Τώρα ετοιμαζόμαστε για το Τζίτζη. Ναι. Διότι ο κύριος το έκανε Κασάουτ.
1: Και στα, ναι, και Σαντάκη, αν παροπάρει τηλέφωνο τώρα, αν μιλάει και σου λέει αγώνα τώρα, περιγράφει τον αγώνα πώς έγινε, πώς τι έγινε στο παιχνίδι και ακουστεί από πίσω, πιάσω μια σαλάτα, μια μπύρα, δεν έχει τίποτα. Έτσι έγινε.
0: Όχι.
1: Στη δουλειά είμαστε.
0: Ναι. Να πούμε επίσης ότι τώρα είναι το μάτσο ότι μπορεί να γίνει και γκολ-γκολ.
1: Και να γίνει και μετά 2-1, πιάσει ο Βασίλης ο Γκαρσία στο σκορ.
0: 3,5 λοιπόν λεπτό, 7, εντάξει, τώρα να γίνει το 1-1, έχει κάνει Κασάουτ, έτσι, ναι.
1: Κάνει 243 ευρώ.
0: Οπότε, άστο να γίνει 1-1, να πιάσει και εγώ, να πιάσει όλοι.
1: Μπράβο, το goal-goal.
0: Το goal-goal, ναι, και γίνει και 2-1, είναι και εύκολο. Για να δούμε. Διώχνει, και άλλη κόρνε. Να κύριοι, πληρωθήκατε και στα κόρνε. Ο Τζίτζης σας έκανε ταμείο και στα κόρνε.
1: Είδες.
0: Πιάσαμε τα 7.
1: Είδες, Τζίτζη.
0: 7 κόρνε και το μέσο όρο κόρνε που μπορεί να παίξει ένα παίκτη είναι 6, 7. Ή 8.
1: Ναι, εκεί.
0: Δεν μπορεί να πάει ένα να παίξει τώρα αυτό τον αγώνα 9 κόρε.
1: Εντάξει.
0: Να δούμε τώρα. Νέα σέντρα. Διώχνει ο Φαρφανέ, πώς το λένε.
1: Α, πάλι στην κόντρα.
0: Στην κόντρα τώρα 2 με έναν, 3 με έναν. Για να δούμε τώρα. Πω, τρέχει φωτοβολίδα το 11. Είναι το 11 και το 11. Οχ.
1: Oh.
0: Ναι. Νάτος. Κάνει και το λάθος εδώ. Του φεύγει και πάντα, δεν βγήκε κόρε. Δεν βγήκε. Δεν βγήκε, αλλά με τη γύρισε γρήγορα. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν. Έχουμε φτάσει στο 50 λεπτό.
1: 50.
0: Ναι, 95 δηλαδή.
1: Όχι, 50.
0: 95 μπράβο. Λεπτό.
1: 50 στο 50.
0: Στο 50, εντάξει.
1: Έχει πάει μισή ώρα πίσω, μια
0: σαράτα. Πίσω και Αστρατάκη. 95 λεπτό.
1: Γράψε και αυτό, κύριε Σαντάκη.
0: Τον αγώνα μεταξύ των ομάδων. Μπήκαμε στο 96, ένα λεπτό ακόμα για να δούμε αν η ομάδα θα ρίξει 1-0, 1-1 ή 2-0 ή 2-1 που φύγει και ο φίλο μας. Όλα
1: ναι,
0: μας τα πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Προλαβαίνουμε, δεν είναι και δύσκολο. Το κουλ μπορεί να έρθει. Για να δούμε τώρα εδώ. Να, να. Όχι, ήταν παλιά. Δυνατή και ο άλλος...
1: Νομίζω να προλαβαίνουνε.
0: Να προλαβαίνανε.
1: Τελευταία φάση λογικά είναι αυτή.
0: Για να δούμε. Να δούμε. Σαν άργησε το ακουαδόρ με τα 2 δοκάρια, ε.
1: Ναι.
0: Και όμως και αυτή είχε 2 δοκάρια.
1: Ένα.
0: Οπότε άμα βάλεις τα δοκάρια μπορεί να ήταν και 3-1. Μαζί με τον κόρη.
1: Ναι, μπράβο.
0: Για να δούμε τώρα. Να τι έφυγε μόνος του πάλι από το πλάι. Έφυγε μόνος του. Βέβαια είναι 2-4 με 3 οι άλλοι. Αλλά αυτός δεν σταματάει. Δίνει την μπάλα. Ναι. Εντάξει τώρα η μπάλα αμάν μου ήρθε σε μένα. Αν μπάλα σε μένα έρθει, κύριε Στρατάκη. Από ποια. Κύριε Στρατάκη, από την Αμερική ήρθε σε μένα η μπάλα. Αυτό δεν ήταν εσύ. Αυτό ήταν εσύ διώξιμο. Έτσι τραβά. Η μπάλα ήρθε στο speaker, Τζίτζη.
1: Πρέπει ο Στρατάκη να στείλει και δελτία τύπου σε όλα τα κανάλια.
0: Ναι.
1: Για την περιγραφή αυτή.
0: Η μπάλα μου ήρθε σε μένα. Κρατάει ο διαιτητή.
1: Θα το παίξουν και στα κανάλια αυτό.
0: Φάουλ. Έχει δώσει φάουλ. Όλοι μέσα στην περιοχή. Και οι 11. Ο διαιτητή θα το λήξει στο 8 από ό,τι δείχνει. Αλλά τι κάνουν αυτοί. Κρατάει ο διαιτητή.
1: Ναι.
0: Η φάση. Για να δούμε τώρα. Τι που το έχουν παίξει γκολ-γκολ. Ναι, κρατάει ο διαιτητής. Ο διαιτητής μπορεί να το έχει παίξει γκολ-γκολ over. Προλαβαίνει. Για να δούμε τώρα. Για να δούμε τώρα αυτό το ωραίο σου που θα γίνει. Νάτος με την περιοχή. Ο Κουντούλη κόρνερ. Δεν προλαβαίνει, κύριε Μαύρε. Έχει βγει μπαλά.
1: Πρόλαβε.
0: Κόρνερ. Τελευταία φάση του αγώνα λοιπόν. Κόρνερ θα μεταδώσουμε και το κόρνερ. Και ο τερματοφύλακας λέει έχει λήξει. Ο τερματοφύλακα, εσύ καλά του λες του γιατί έχει λήξει. Αλλά δεν έχει ρολόι. Τι του δείχνει. Ο διαιτητής έχει το ρολόι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ο τερματοφύλακας διαμαρτύρεται, ο άλλος τερματοφύλακας, όλοι έχουν κατέβει μέσα. 2, 4, 6, 8,
1: μέτρα.
0: 9 πορτοκαλί με πορτοκαλί μπλουζάκι, κάλτσα και παπούτσα κίτρινα μπροστά καφέ. Και όλοι οι άλλοι μέσα. Για να δούμε. Και ο κόσμος όρθιος. Και ο κόσμος όρθιος. Οι άλλοι πρέπει να είναι πιο πολύ μέσα. Νομίζω πως είναι. Αυτός τι κάνει τώρα, χτυπήσει το κόρνερ ή κάνει την προσοχή του. Για να δούμε λοιπόν το κόρνερ. Για να δούμε. Αγωνία. Όλοι εκεί μπλε μέσα. Έτοιμο να χτυπηθεί το κόρνερ. Τι πιέτε το ωραίο κόρνερ. Δεν πιάνει μπαλά κανένα.
1: Κι άλλο. Το έλειξε.
0: Κάτι ακούει στο βαρ. Έλειξε. Και το βαρ ακούει κάτι.
1: Το έλειξε.
0: Το έλειξε.
1: Πανηγυρίζουνε. Τέλος.
0: Α, άκουγε στο βαρ, αλλά έδωσε το τέλος. 1-0. Μεγάλη νίκη η ακτή Λεφαντοστού στην πρεμιέρα.

0: δώστε άλλα τώρα.
1: Μεγάλη νίκη η Αχτή Ελεφαντοστού στην Περμιέρα εναντίον του Εσημερινού. Φαβορεί το Εσημερινό. 3,45 παρακαλώ πλήρωνε η Αχτή Ελεφαντοστού στο στοίχημα. Για όσοι ξέρετε και όσοι παίξατε, ένα μου το είχε πει ότι θα το βάλει άσο από το απόγευμα.
0: Κολομπίνιο το πιάσε.
1: Κολομπίνιο το πιάσε και πήρε 2,43 αν το άφηνε 2,60.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: 12 ευρώ παραπάνω.
0: Σιγάρα.
1: Ναι. 1-0 κύριε Στρατάκη. Η ομάδα, η ομάδα από την Αχτή Ελεφαντοστού πήρε τη νίκη. Με τον γκολ το νούμερο 15.
0: Ο Αμάντ. Διαλό.
1: Ο Αμάντ Διαλό έκανε το 1-0 στο 90 λεπτό, έτσι,
0: ναι. Ναι.
1: Και έδωσε τη νίκη στην Αχτή Ελεφαντοστού που ξεκινάει με 3 ποντάκια. Και αυτή τη στιγμή πανηγυρισμοί για την Αχτή Ελεφαντοστού. Βέβαια μας έπεσε το διάλειμμα τώρα και μας έκοψε του πανηγυρισμού. Ποιο
0: έκοψε. Α, θα το δείξει τώρα πάλι.
1: Θα το δείξει πάλι. Και να πούμε εντάξει και το ακουαδόρ ήταν μάχημο. Έπαιξε καλά, είχε 2 δοκάρια. Αλλά όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, όταν δεν βάζεις γκολ με τα δοκάρια, τρως τον κολάκι.
0: Ναι.
1: Τα κόρε μείνανε 7, σωστά.
0: Ναι.
1: Να δούμε τώρα τα κόρε γιατί ενδιαφέρει πολύ.
0: 4-3-3-3-4, κάπως έτσι.
1: Ξέρω εγώ πώς μπορεί να πεις και εσύ, Βασίλη. Να δούμε περιέργεια, ρε Βασίλη, γιατί τα κόρε παίζουν μεγάλο ρόλο, γιατί στο τέλος κερδιθήκανε πολλά κόρε. Έτσι, ναι.
0: Κάτσε να δούμε, έτσι.
1: Τα κόρε. Πρέπει να ήταν αρκετά στο τέλος. Γιατί έδωσε κι άλλο. Μπορεί και να είναι και 4-4 τα κόρη.
0: Εκεί πέραν 4-4 ένα ακόμα. Δεν τα έχω μπροστά μου.
1: Να δούμε τώρα εδώ. Ο κύριο Στρατάκη μα έστειλε ένα μήνυμα.
0: Έστειλε μήνυμα ο κύριο Στρατάκη. Μεν έστειλε. Σα έζησε λίγο.
1: Ο Γκαρσία λέει 2-1. 3 γκολ, 2 γκολ.
0: Ήθελε για να πούνε 2 γκολ. Να γίνει 2-1. Να πιάσει το στοίχημα.
1: Αλλά γελάει όμω. Έκανε cash out.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Γιατί κάτι έχει στείλει εδώ.
0: Τώρα δεν ξέρω πώ θα τα κορονοϊτζίζει. Πού να ξέρω.
1: Έχει κάνει cash out,
0: Δες.
1: Ναι, το γράφει εδώ να το. Είστε ένα μήνυμα για κασάωτρι.
0: Ποιος ρε.
1: Ευχαριστώ λέει ο κύριος Ρομπίνου.
0: Ναι, κύριε Στρατάκη. Ο Ρομπίνου έκανε κασάουτ.
1: Λέει κύριε, κύριε Στρατάκη, ο λαός
0: απαιτεί καθημερινή παρέμβαση τζίτζι στην εκπομπή σου για προγνωστικά ο άνθρωπος είναι μεγάλος τύψας λέει ο Ρομπίνιο.
1: Ναι. Α, να τα κόρε, τα γράφει εδώ μπροστά μου, Βασίλη.
0: Πόσα
1: τα... να, πάνω.
0: Κόρε, πόσα είναι. 3-5.
1: 8 κόρε.
0: 8 το Εκουαδόρ. 3 το Αχτή Ελεφαντοστού.
1: Κύριοι, να σας πω τα κόρε. 3 η Αχτή Ελεφαντοστού, 8 το Εκουαδόρ. Πολέμησε μέχρι το τέλος. Δηλαδή το Εκουαδόρ πλήρωσε και κόσμο, γιατί 7 με 8 κόρε παίζουν συνήθως όλοι οι Βασίλοι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και αν είχες παίξει 7 με 8 κόρε και είχες βάλει και τον Άσο, όπως είπε ο Βασίλης, πήγαινες πόσο, γύρω στο 4 απόδοση,
0: ναι.
1: 4 απόδοση. 8 κόρε στον αγώνα. Ενώ ήταν πιο λίγα τα κόρε, ήταν 8 κόρε. Εντάξει, χαιρετάνε τον κόσμο οι παίκτε του Εκουαδόρ. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμο.
0: Στενοχωρηθήκαν λίγο ο κόσμο, τα κορίτσια.
1: Εντάξει. Αλλά έχει και άλλα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω αυτέ οι δύο ομάδε θα περάσουν.
0: Για να
1: ξέρω, ξέρω ποιε είναι.
0: Ποιε είναι αριζό το Μίλ.
1: Νομίζω είναι η Σουηδία.
0: Πέρασε η Σουηδία με την Ισία. Άμα και δεν Σουηδοί, πάνε τρει πόντου. Δυσκολεύει το πράγμα για του Εκουαδόρ.
1: Άμα έρθουν εσύ.
0: Θα έχει να με ένα βαθμό η Σουηδία, ένα την Ισία, μηδέν το Εκουαδόρ, τρει σε αχτήρα φανταστού και έτσι.
1: Πολύ ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι ο αγώνα τελείωσε.
0: Το να τελείω... πούμε αν είναι έτοιμα τα. Άμα είναι έτοιμο ο Στρατάκης, έχει φτιάξει το υλικό, είναι έτοιμο, θέλει κάτι άλλο, να μα πει. Έχουμε δώσει πράγματα πολλά σήμερα.
1: Πάρα πολλά. Να πούμε λοιπόν κύριε Στρατάκη
0: και live τον γκολ.
1: Και live τον γκολ. Φοβερό γκολ,
0: Ναι.
1: Πλασέ και live. Από εκεί την άμυνα την έκανε κουτί που λέμε. Πέρασε έναν δύο,
0: Ναι.
1: Και την κατάλληλη στιγμή γύρισε την μπάλα και με ένα ωραίο πλασεδάκι. Προσέχτε όμως τι θα πει ο Τζίτζης ο μεγάλος κύριε Στρατάκη.
0: Ναι.
1: Από την ίδια εστία και τον γκολ.
0: Ναι.
1: Από την ίδια εστία και τον γκολ. Τρία δοκάρια από την ίδια εστία, σωστά.
0: Ναι.
1: Την κάτω μεριά. Όχι στην πάνω.
0: Ναι, κάτω μεριά.
1: Την κάτω μεριά που είπε δείχνει προ το Λος Άντζελες.
0: Ναι.
1: Την κάτω λέει πόλη μεριά προ το Λος Άντζελες. Γινήκανε. Τρία δοκάρια,
0: ναι.
1: Δύο και ένα,
0: ναι.
1: Και ένα γκολ.
0: Για πάμε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα. Έχουμε κάτι που ίσω μα ενδιαφέρει. Για να δούμε τι μα έστειλε ο Βασίλης. Εδώ.
1: Για να δούμε τώρα. Πού τρέχει φωτοβολίδα το 11.
0: Σε φτιάξανε.
1: Ναι, το 11 το 11. Ναι. Νάτο. Κάνει και το λάθο εδώ. Του φεύγει και πάρα. Δεν βγήκε κορέ. Γρήγορα. Πολύ ωραία, πάμε λοιπόν. Έχουμε φτάσει στο 50 λεπτό.
0: 50.
1: Ναι, 95 δηλαδή.
0: Όχι, 50.
1: 95 μπράβο. Λεπτό.
0: 50 στο 50.
1: Στο 50, εντάξει.
0: Έχει πέσει μισή ώρα πίσω, μια
1: σαράτα. Έπεισε και Αστρατάκη. 95 λεπτό.
0: Γράψε και αυτό, κύριε Σαντάκη.
1: Τον αγώνα μεταξύ των ομάδων μπήκαμε στο 96, ένα λεπτό ακόμα για να δούμε αν η ομάδα θα ρίξει 1-0, 1-1 ή 2-0 ή 2-1 που φίλει και ο φίλο μα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προλαβαίνουμε, δεν είναι και δύσκολο. Το κουλκούλ μπορεί να έρθει, για να δούμε τώρα εδώ. Να, να. Όχι, ήταν παλιά. Δυνατή και ο άλλος.
0: Νομίζω να προλαβαίνουν.
1: Να προλαβαίνανε.
0: Τελευταία φάση λογικά είναι αυτή.
1: Για να δούμε. Να δούμε. Άργησε το ακουαδόρ με τα δύο δοκάρια, ε.
0: Ναι.
1: Και όμως και αυτή είχε δύο δοκάρια.
0: Ένα.
1: Ένα. Ναι. Οπότε, αν βάλει τα δοκάρια, μπορεί να ήταν και 3-1. Μαζί με τον κόλπο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Για να δούμε τώρα. Να τι, έφυγε μόνο του πάλι από το πλάι. Α, που έφυγε μόνο του. Βέβαια είναι 2-4 με 3 οι άλλοι. Αλλά αυτό δεν σταματάει. Δίνει την μπαλά. Ναι. Εντάξει, τώρα η μπαλά, αμάν μου ήρθε σε μένα. Αμάν η μπάλα σε μένα έρθει, κύριε Στρατάκη. Από ποια. Κύριε Στρατάκη από την Αμερική ήρθε σε μένα η μπάλα. Αυτό δεν ήταν εσύ. Αυτό ήταν εσύ διώξιμο. Έτσι τραβάμε. Η μπάλα ήρθε στο speaker GG.
0: Πρέπει ο Στρατάκη να στείλει και δελτία τύπου σε όλα τα κανάλια. Για την περιγραφή αυτή.
1: Η μπάλα μου ήρθε σε μένα. Κρατάει ο διαιτητή.
0: Θα το παίξουν και στα κανάλια αυτό.
1: Φάουλ. Έχει δώσει φάουλ. Όλοι μέσα στην περιοχή. Και οι 11. Ο διαιτητή θα το λήξει στο 8 από ό,τι δείχνει. Αλλά τι κάνουν αυτοί. Κρατάει ο διαιτητή. Η φάση. Για να δούμε τώρα.
0: Έχει παίξει γκολ.
1: Τι που το έχουν παίξει γκολ. Ναι, κρατάει ο διαιτητής. Ο διαιτητής μπορεί να το έχει παίξει γκολ over. Προλαβαίνει. Για να δούμε τώρα. Για να δούμε τώρα αυτό το ωραίο σου που θα γίνει. Νάτος, νάτος, με την περιοχή. Ο Κοντούλη κόρνερ. Δεν προλαβαίνει, κύριε Μαύρε. Έχει βγει μπαλά. Κόρνερ, κόρνερ. Τελευταία φάση του αγώνα λοιπόν. Κόρνερ θα μεταδώσουμε και το κόρνερ. Και ο τερματοφύλακας λέει έχει λήξει. Για τον τερματοφύλακα, εσύ καλά του λες του γιατί έχει λήξει. Αλλά δεν έχει ρολόι. Τι του δείχνει. Ο διαιτητής έχει το ρολόι. Ο τερκέφαλος. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ο τερματοφύλακας διαμαρτύρεται, ο άλλος τερματοφύλακας, όλοι έχουν κατέβει μέσα. 2, 4, 6, 8,
0: μέτρα, μέτρα.
1: 9 πορτοκαλί με πορτοκαλί.
0: Α, μα δύο κόπηκε εκεί, εντάξει. Το γράψαν τα φιλαράκια μας.
1: Έχει άλλα.
0: Θα έχει φτιάξει τα άλλα, σποτ, κανονικά όλα.
1: Μετά.
0: Όλα θα τα έχει φτιάξει. Κουβά φάγανε πρόεδρε, λέει ο φίλος με το 2-1-3-1. Πες τα αυριανά μάτς, τι τα βλέπεις Τζίτζι, είσαι σε μεγάλη φόρμα. Λέω Ρομπίνιο να τα πεις σε λίγο. Εννοείται είναι πρόσβλεπτος στην εκπομπή μου ο κύριος Τζίτζις. Ορίστε, Στρατάκης.
1: Εντάξει, ναι.
0: Πάμε, γραμμούλα, ναι. Τι έγινε, ρε παιδιά. Για να κάτσε να δούμε.
1: Α, το ακουγαδό, δεν μας παίρνει απευθείας.
0: Για πάμε, καλημέρα.
1: Α, παίρνει ο Καναδάς.
0: Καναδάς λες να είναι επιτάλλιο, Ελένη. Για να δούμε ποιος είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Έλα, μιλή μου.
0: Καλώς το να.
2: Αυτός που έβαλε τον γκολ ο Διαό είναι της United, ναι, της ομάδας μου.
0: Το είπαμε, ναι.
2: Είναι καλός παίκτης.
0: Καλός, καλός είναι.
2: Είναι η αλλαγή του Μπρούνο Φερνάντες.
0: Ναι.
2: Είναι ταλεντάκι, είναι μικρός. Είναι 21, 22 είναι.
0: Κάτι τσιρικάς, ναι.
2: Έχει μέλλον. Γενικώς εγώ και το 11 μου άρεσε πάρα πολύ που λέγει ο Τζίτζης.
1: Ναι, το 11 ήταν ωραίος.
2: Όπου μιλάει φωτιά, αυτό πάρει μεταγραφή, σιγά με μείνει συλληψία.
1: Ναι. Εκείνος το 8, το 8 που ήταν και χρυγός δεν έκανε και πολλά πράγματα.
2: Όχι, τίποτα.
1: Αυτός...
2: Ένα σου... καλά έπαιζε ο άλλος το θηρίο
1: ναι, ναι.
2: Που φάγε την κάρτα.
1: Ναι. Και ο άλλος εκεί που έκανε ένα σούτ στο τέλος, η μπάλα σε μένα ήρθε. Με τα ρεσούτια, άστα να πάνε, βγήκε έξω το γήπεδο, την ψάχνουν.
2: Πάντως, Τζίτζι το έχει στο σπίκερ,
1: Α, ναι. Ναι, ήταν. Κοίτα, ήταν ένα.
0: Ήταν πρεμιέρα,
1: Πρεμιέρα.
0: Πρώτη του μετάδοση είναι.
1: Ναι. Να πω.
2: Και τα ονόματα των παιχτών σιγά-σιγά.
0: Δεν χρειάζεται τα ονόματα. Τα ονόματα ξέρουν οι άλλοι. Εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, εμείς έχουμε τα, με τα νούμερα. Με τα νούμερα,
2: αλλά, νούμερα
1: Η πλάκα είναι ότι ο τερματοφύλακας έδειχνε του διαιτητή το χέρι του, αλλά δεν είχε ρολόι. Απλά του δείχνει. Γιατί λέει ο διαιτητής του κάνει έτσι. Εγώ έχω το ρολόι. Γι' αυτό το είπα εγώ. Του λέει, εγώ έχω το ρολόι. Δείξει την ώρα. Ρε φίλε στο ποδόσφαιρο τι γίνεται. Του δείχνει ότι έχει λήξει και του λέει δεν έχει ρολόι. Του κάνει έτσι. Εγώ έχω το ρολόι, του λέει. Τι γίνεται. Αλλά ήταν ωραίο το γκολφ, ρε. Πολύ ωραίο πλασέ. Και άκου τώρα το ωραίο. Τρία δοκάρια. Ναι, τρία δοκάρια από την ίδια αιστεία. Και ένα γκολ από την ίδια αιστεία.
2: Αυτό παίζεται σε στοίχημα, αυτό παίζεται.
1: Όλα παίζονται. Και τελικά τα κόρε γίναν 8. Από 3-4 που γιατί ένα μέσο όρο κόρε που ξέρω εγώ στο στοίχημα, πολλού φίλου που ρωτάω παίζουν 7 με 8 κόρε. Αυτού του αγώνε, όχι όλου. Αυτού. Και χτυπηθήκαν 8 κόρε. Κάποιο θα πήγε σίγουρα τα
0: μισά. Και μου λέει να του
2: παίζετε και τα δοκάρια σα.
0: Όλα παίζονται.
1: Όλα και οι κόκκινε κάρτε και οι κίτρινε. Ναι, και οι κίτρινε.
2: Έλα ρε φίλε.
1: Ναι, δεχτήκανε κίτρινε αρκετέ.
2: Έχει προχωρήσει πολύ ο Τζόγος δηλαδή, ε.
1: Ναι, μωρέ, αλλά το ωραίο ήταν να πούμε που, ας πούμε, που εντάξει, ήταν ωραίο ματσάκι και θα κρινόταν στον γκολ και με, εγώ πρώτη φορά ήταν τόσο μεγάλο φαβορί.
2: Εγώ την βλέπω πολύ δυνατή την αυτή, είναι πάντως η παιδιά.
1: Ναι, είχε κερδίσει και στο φιλικό τη Γαλλία με ανατροπή 1-0 και 1-2.
2: Έλα, ρε.
1: Ναι, ναι, στο φιλικό πριν δύο εβδομάδες. Μέσα στη Γαλλία. 1-0 η Γάλλη και 1-2 τελικό.
2: Ήτανε πλήρης οι Γάλλοι, όλοι παίχτες.
1: Όλοι. Και Παπέν έπεσε και τον κούλτο και βάλει αυτός που λένε ο Λίσε.
2: Ναι. Εγώ πιστεύω δεν πάει καλά η Γαλλία φέτος. Δεν ξέρω, έχουν παγωμάρα. Είναι και ο Μπαπέ, είναι η Καζέμπισσα. Αν πει εκεί πάρει παγκόσμιο, ειδικά σου ήταν. Ήτανε, αλλά εντάξει, είχε πρωτοσκόρερ, αν θυμάμαι καλά.
0: Ωραία.
2: Έγινε.
0: Γεια σου Παναγιώτη. Καλημέρα, καλημέρα, για χαρά. Ο Στατάκης ζήτησε το ηχητικό να το βάλει αύριο το πρωί στην εκπομπή του. Θα ξεκινήσει την εκπομπή έτσι, με το ηχητικό που παίξαμε πριν. Το δικό σου. Θα ξεκινήσει η εκπομπή ο Στατάκης, παιδιά, αύριο 6 με 8 νομίζω είναι ή 6 με 12. Τέλος πάντων.
1: Το απόγευμα ή το πρωί.
0: Το βράδυ, ρε. Τα βράδυ ξεκινάει ο Στατάκης. 6 το απόγευμα. Ή 6 το απόγευμα με 12 ή 6 με 8. Στατάκη, καλά, δεν τα λέω.
1: Για να το βάλω κιόλα, συντονιστώ.
0: Ναι, αν συντονιστεί εκεί, να το ξεκινήσει εκπομπή με αυτό.
1: 9 πρωτοκαλί, πλούζες.
0: Θα πει η ώρα του Μουντιάλ, με ακούμε Τζίτζι στην περιγραφή χθεσινή του αγώνα που έγινε το βράδυ.
1: Δεν θα μπορεί να έχει μαζέψει κι άλλα, ε.
0: Θα έχει μαζέψει κι άλλα. Αυτό λέμε το τελευταίο που μου στείλανε. Ναι. Θα πάρει κι άλλα. Σιγά-σιγά.
1: Θα έχει μαζέψει και τα προηγούμενα.
0: Ναι, ναι. Θα κάνει ένα μίξ απ' όλα και θα φτιάξει ένα ωραίο έτσι για πάρτι σου για, το, για τον κύριο Σπίκερ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γιατί γελάς κυρία, λέγει επιτέλειο.
3: Γελάω.
0: Γιατί γελάς.
3: Τέτοια ωραία περιγραφή.
0: Α, έτσι πράγμα. Μπορώ να πούμε και μια ωραία νύφη.
3: Άσε νύφη, περίμενε, μην με μπερδέψεις.
1: Ήταν ωραία περιγραφή, ναι.
0: Σας άρεσε. Ήταν
3: το πιο ωραία που μου άρεσε η περιγραφή. Μόνο ονόματα δεν μας έλεγε.
0: Δεν έχει σημασία, ονόματα λένε οι άλλοι.
1: Ονόματα λένε αυτοί που είναι.
0: Εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό.
3: Άλλη φορά θα μάθει και τα ονόματα.
0: Όχι, δεν έχει. Ρε. Άμα να μάθει τα ονόματα, ακούμε και την τηλεόραση.
1: Ακούμε την τηλεόραση.
3: Λέει το νούμερο, μπράβο.
0: Τα λέμε, και, τα λένε και άλλοι τα ονόματα. Εμείς λέμε κάτι διαφορετικό.
3: Βέβαια. Μπράβο, με νούμερο. Έλεγε μπράβο. Το νούμερο, τα έλεγε.
0: Αυτό.
3: Εδώ... Και ωραίο ήταν που έλεγε. Εδώ... Όταν ήταν κόρνερ. Ναι. Ναι, αυτό. Εδώ... Ένα ωραίο κόρνερ έχουμε.
0: Ναι, πολύ, ένα πολύ
3: ωραίο κόρνερ.
0: Ναι.
3: Και εδώ... το άλλο που κράτησε, τελειώνω, ναι. Αχ, ήταν μια ευκαιρία που έχασε η αυτή του Ελεφαντοσού, πώς το λέτε εκείνη την ομάδα. Και λέει. Α, δεν μπήκε στα δίχτυα, αλλά μπήκε στο δοκάρι.
0: Ναι, γι' αυτό, είναι για φοράτη, συγχωριστώ.
3: Όχι, η λέξη δεν μπήκε, μπήκε.
0: Δεν μπήκε, ναι.
3: Να το πει κάπως, αλλά ναι, εμείς το κάνουμε
0: δεν μας πεις, Ελένη, πως θα είχαμε περιγραφή, Ελένη, δεν μας πεις εσύ.
1: Ναι, εδώ μου ήρθε η πρώτη μπάλα του Μουντιάλ στο κεφάλι.
3: Χτύπησε στο δοκάρι. Ναι,
0: τώρα μας είναι να μας είναι μία από το CNN. Να πάμε να μεταδώσει και μας δέσεις είπες να κάνουμε περιγραφή.
1: Να σου πω.
3: Εδώ όχι, ήταν ωραίος πάντως. Να έκανα γέλα.
1: Να σου πω κάτι. Εδώ μπήκε, εδώ λέμε ήρθε η πρώτη μπάλα στο στούντιο στο Μουντιάλ.
0: Μπράβο.
1: Σου ήταν άλλος και ήρθε η μπάλα παραλίγο να με βρει εμένα.
0: Αεθία από Αμερική. Τη Φιλαδέλφια.
3: Πάνω κάτω πάει η μπάλα και εκεί από εδώ. Ωραία όμως ήταν.
0: Είναι ωραία.
1: Πάνω κάτω, ναι, ναι. Η αιστεία, τα τρία δοκάρια και το κόλπο έκανα την αιστεία που ήταν το Λος Άντζελες.
0: Αυτά που τα ξέρατε.
1: Από εκεί ήταν η πόλη. Ούτε η αναμετάβαση έλειξε. Ναι.
3: Έληξε ο αγώνας αυτός.
1: 1-0, ναι. Η πέτυχε αυτή. Πήρε νίκη, τρεις πόντους. Είναι
3: βαλέ,
1: πολύ δυνατή.
0: Στρατάκι, σώστηλα.
1: Πολύ δυνατή λοιπόν, η αυτή.
3: Ωραία. Πότε θα μας έρθει να μας κάνει κι άλλες περιέργειες.
0: Ναι, για να το πιέστε να έχετε. Μας την κουπανάει τώρα.
1: Όχι, εντάξει, έφυγε. Έμπλεξα λίγο με τα σουβλάκια. Γιατί έχουμε και τα σουβλάκια στη μέση.
0: Πότε θα έρθει τώρα.
1: Τώρα θα μεταβάσουμε τους αγώνες. Τους αυριανούς, ε.
3: Αύριο τώρα. Όσο μπορείς, εντάξει.
0: Να έχετε. Κάθε μέρα τον θέλουμε στην παρέα.
1: Σαουδική Αραβία στις 1.
0: Ωραίο.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Έλα από εδώ.
1: Με Ουρουγουάη.
0: Ωραίο, δόνεις.
3: Μπράβο. Και να λες. Α, συγγνώμη. Ο Ξανθός.
0: Α, ναι, λέμε και τα χρώματα μαλλιών.
3: Καλά,
1: εδώ που τα λέμε.
0: Βαμμένα τα είχαν.
1: Το Εκουαδόρ βαμμένοι τα είχαν. Από τους 11 οι 5 ήταν ασπρομάλιδες. Εκεί είχαν έξι κερδιμογές.
3: Ναι. Μελαχρινίσανται πολύ μαύροι.
0: Ναι, ήταν ναι, μαύροι.
1: Μόνο ο τερματοφύλακας ήταν άσπρος.
0: Και δυο ακόμα.
3: Ναι, ήταν
1: και άλλοι. Ναι. Και ο διατητής. Και ο διατητής και χωρίς μέσα στην μηγά με το γάλα.
3: Ναι, ένας ωραίος διατητής, ένας ωραίος. Ναι, μπράβο.
1: Ναι, ο διατητής ήταν ωραίος.
3: Θα ξαναπεί σε άλλον αγώνα.
1: Αύριο θα έχουμε πρώτα Θεός Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, είναι ο Δόνης εκεί.
0: Και το έχουμε και άλλο παιχνίδι μετά όμως.
1: Μετά έχουμε όμως το Ιράν.
0: Αυτό είναι ματσάρα.
1: Και με τους παράξενους.
0: Που χορεύουν παράξενα αυτοί.
1: Οι Ιρανοί
0: έχουν πόλεμο.
1: Οι Ιρανοί έχουν πόλεμο, μην πάμε κανένα βουμπά.
3: Τι έγινε, δεν έληξε.
0: 17, καλά, σε δύο, δύο μέρες, ναι, σε δύο μέρες υπογράφουν τη συμφωνία για να σταματήσει ο πόλεμος.
3: Όταν λέει συμφωνία, εννοεί πόλεμο, τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, σας στέλνω την καλημέρα μου σε όλους.
0: Και γενικά νύφη να μας βρεις. Τώρα που μας έχει σπίκερ.
1: Την νύφη περιμένουμε την νύφη.
0: Να την πάρει στο Μαϊάμι τώρα, πάνε να δει τον τελικό.
3: Δεν υπάρχει μαζί. Τώρα κάθετε, ακούνε και τόσες γυναίκες.
0: Και τι να κάνουμε τώρα.
3: Στην εγγραφή, άλλη φορά την ύφη.
0: Άλλη φορά.
3: Που η Εμμανουέλα ακούει.
0: Δεν ακούει τώρα, είναι βαριά ύπνο. Έχει κόψει το σήμα.
1: Πού να, τέτοια ώρα έχω γυρίσει την κεραία.
0: Ναι.
3: Όχι, δεν ακούνε, θα ακούνε σένα. Δεν μπορεί με τέτοια σήμερα που έχει διαφορετικό.
0: Ναι, σήμερα είχα μεγάλη έκπληξη σήμερα.
3: Ναι, να στείλω και εγώ στην Αμαλιάδα, αν δεν έχει κοιμηθεί, επειδή νωρί ο Αμαλιαδέο σήμερα, ο Φιλαράκο εκεί. Τα χαιρετίσματα και στην Κύπρο έχει καιρό να μας πάρει ο Ευθυμίος. Καλά θα πάει.
1: Τώρα μπορεί να μας πάρει και ο φίλος από τον Καναδά, ε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να μας πάρει με τις ωραίες ντομάτες.
0: Ναι, θα είναι εβδομάδα. Ο κόσμος λέει να είναι μπιλάρα και σήμερα να έρθει το βράδυ και αύριο και την Πέμπτη το βράδυ να είναι και ο Τζίτζης, λέει. Παιδιά.
3: Ναι, εντάξει, κάνετε παρέα.
0: Παιδιά, εδώ. Ο Τζίτζης είναι εδώ, ακούει τα. Ο Στατάκης θα είναι, αύριο.
3: Ναι, και τα
1: ναι. Και, λοιπόν, και την Τρίτη έχει πολύ ωραία παιχνίδια.
0: Γεια σου, Ελένη.
3: Καλημέρα.
0: Τζίτζι μου, ο κόσμος δεν ξέρω τι παιχνίδια έχει. Ο κόσμος λέει να είσαι εδώ και σήμερα το βράδυ και αύριο και Τετάρτη και Πέμπτη. Να είσαι σερή.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν ξέρω αν τα καταφέρεις να είσαι σερή. Εντάξει, πρέπει να το καταφέρεις όμως γιατί ο κόσμος σε περιμένει για τις περιγραφές των αγώνων. Πρέπει να γίνουν σποτάκια να παίζουν όλο το καλοκαίρι.
1: Στις
0: παραλίες. Όπως κάποτε ο Χελάκης το πειρατικό να παίζει και εσύ στις παραλίες.
1: Με τα ωραία σουτ και αυτά, ε.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν μπορείς να έρθεις. Ο κόμμα σε περιμένει. Πάντως σου ζητάει επίμονα να έρθεις. Σε παρακαλάει να έρθεις.
1: Βέβαια, θα έρθω κανονικά.
0: Παιδιά, εντάξει, σήμερα θα έρθει κανονικά.
1: Ναι, ναι, το βράδυ να περιγράψει τον αγώνα του Ρωμάδα του Δόνη. Σαουδική Αραβία.
0: Και μετά το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία.
1: Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Ο Λαχμαντέ.
0: Λαχμαντζούν.
1: Το Ιράν, από τον οποίο όμως έχουμε και εκεί, δεν είναι και ο παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ο Ιρανός είναι το Ταρέμι.
1: Πρέπει να έχει καλέσει.
0: Ναι, αμέ.
1: Και τον Αλκαμπή, ναι.
0: Και ο Αλκαμπή στο Μαρόκο. Και από εκεί είναι η Νέα Ζηλανδία. Αυτοί που χορεύουν στην αρχή του παιχνιδιού, χορεύουν κάτι αου, αου, φωνάζουν.
1: Ναι.
0: Τέτοιοι αυτοί είναι.
1: Αυτοί να τρομάξουν. Λοιπόν. Είναι λίγο επικίνδυνοι,
0: Και μετά, παιδιά, τις επόμενες μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, θα είναι εδώ ο Τζίτζης. Παρασκευή, θα ξεκουραζόμαστε, δεν έχουμε εκπομπή.
1: Σαββατοκύριακο, ναι.
0: Και μετά θα έχουμε πάλι Κυριακή βράδυ.
1: Κυριακή βράδυ, κανονικά.
0: Είπαμε το Μουντιάλ θα είναι εδώ, στο Ιντερβέτεν 943 με τον Τζίτζη. Στις περιγραφές των αγώνων των βραδινών.
1: Των βραδινών και άμα προλαβαίνουμε και κανένα πιο νωρίς.
0: Ναι, άμα έχεις νωρίτερα με το Στατάκι θα προλάβεις και νωρίς.
1: Βέβαια. Εν τω μεταξύ την άλλη εβδομάδα, την άλλη Κυριακή, έχει μεγάλα ωραία παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Στις 7 η ώρα Τουρκία-Ιαπωνία.
0: Ω, ματσάρα, νωρίς όμως.
1: Βλέπω αυτό πάλι. Μετά έχει Ισπανία-Σαουδική Αραβία.
0: Τι ώρα.
1: Στις 7 και αυτό. Α, όχι, άλλη είναι 7 το πρωί.
0: Άλλη
1: είναι 7 το απόγευμα.
0: Τα πρωί
1: προλαβαίνουμε. Στις 10 έχει Βέλγιο-Ιράν και στις 1 έχει το μεγάλο ωραίο παιχνίδι που θα το δω εγώ. Πάσινο ακωτήριο Ουρουγουάη.
0: Ποια μέρα?
1: Κυριακή την άλλη.
0: Θα είμαστε εδώ.
1: Ναι.
0: Μία.
1: Πάσινο ακωτήριο Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη είναι η συμπάθειά μου παρόλο που είναι κάτι κλουτσές. Αρκετές κιόλας, ε.
0: Η Παραγουάη είναι πιο σκληρή όμως.
1: Ναι. Η Παραγουάη, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι. Τέσσερα.
0: Καλά, δεν είναι καλή ομάδα, η Ουρουγουάη είναι καλή ομάδα.
1: Ναι. Αλλά αυτή που ρίχνει τις πολλές κλωτσές είναι η Ουρουγουάη και σήμερα είδα και κάτι κλωτσές, έριξε και η μία και η άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Τελικά κερδίθηκαν 8 κόρνερ. 8 κόρνερ, πολύ σημαντικό αυτό για τους παίκτες. 1-0 πληρωθήκαν στον Άσο σχεδόν όλοι. Με 3-35 παρακαλώ.
0: Μεγάλη απόδοση είναι μεγάλη.
1: Μεγάλη απόδοση. Και εγώ ο ίδιος το έπαιξα, το βάλα γκολ βέβαια. Αλλά εντάξει. Αν το είχα βάλει όντω Βασίλη και εγώ, Άσο είχα πληρωθεί.
0: Βέβαια.
1: Απίστευτο ρε Βασίλη. Το βλέπω εδώ, να το. Ο Άσος 3-35 είχε. Κοίτα πριν ξεκινήσει το μάτς.
0: Και το έλεγες.
1: 2-50 το διπλό. Ήτανε φαβορίτς. Ναι, και το έλεγα, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν. Στατιστικά. Τρεις κίτρινες κάρτες η ομάδα της Αχτή Ελεφαντοστού. Μία η ομάδα της.
0: Ναι.
1: Συνολικά. Τα τέρματα είναι 1-0 στο 90 και τα κόρνερ είναι 8.
0: Ναι.
1: Ωραία. Οι φάσεις ήταν 13-2, 13-1. Δεν είναι κοντά δηλαδή. Εντάξει. Και η κατοχή 50-50 στο τέλος.
0: Ναι.
1: Να πούμε όμως ο νικητής είναι ένας. Είναι η Αχτή Ελεφαντοστού. Πρεμιέρα με νίκη 1-0 και με τζίτζι.
0: Ναι.
1: Και με τζίτζι μέσα. Και να πούμε ότι αύριο έχουμε και εκεί ωραία παιχνιδάκια. Ε. Δευτέρα σήμερα.
0: Φτάσαι εδώ.
1: Δευτέρα ξημερώματα. Ε. Ή τρίτη ξημερώματα. Τρίτη ξημερώματα.
0: Σήμερα Δευτέρα. Άρα ξημερώνει Τρίτη.
1: Τρίτη. Έχουμε το 10 η ώρα Βέλγιο Αίγυπτος.
0: Ναι.
1: 1.67 ο Βάσος. Παράξενο το βλέπω αυτό. Το γκολ γκολ, το διπλό 5.5. Τέλος πάντων. Έχουμε το άλλο που είναι ακόμα πιο μεγάλο. Σαουδική Αραβία 1.52 η Ουρουγουάη Αλλά το goal goal θα πληρώνει εδώ.
0: Ναι.
1: Στις 1 η ώρα θα το μεταδώσω απευθείας. Και έχουμε και το Ιράν, Νέα Ζηλανδία με τους παράξενους τύπους εκεί.
0: Ναι. Που... χορεύουν παράξενα.
1: Χορεύουν παράξενα, λες και χορεύουν οι δεινόσαυροι, οι γορίλες και τέτοια. Αλλά και λίγο. Αλλά πάλι έχουν, ναι, παίζουν.
0: Παίζουν, καλή. Καλή, καλή είναι.
1: Ταμός γίνεται, λέει. Μήνυμα λέει ο Νίκος από Εγάλεο. Τζίτζι, ένας και μοναδικός. Έπιασε στο χελάκι, λέει. Στο πειρατικό.
0: Ναι, είναι. Ναι, τον περάσει. Ο χελάκι σε κανένα, βέβαια. Τον περάσει.
1: Για πορτοκαλί.
0: Μετά από χελάκι.
1: Για πορτοκαλί.
0: Μετά από αυτά, χελάκι.
1: Ή στην κάτω μεριά από στο Λος Άντζελες, δύο δοκάρια και ένα γκολ.
0: Μπράβο, αυτά δεν τα είπε ο Γιώργος.
1: Πού ήξερα όμως την κάτω μεριά,
0: Λος Άντζελες. Ναι, τα ήξερα.
1: Επίσης να πούμε ότι το Εκουαδόρ έκανε την ήττα του. Βέβαια 1-0. Εντάξει,
0: έχασε.
1: Νομίζω θα παλέψει μωρέ.
0: Για να δούμε.
1: Θα παλέψει νομίζω. Να δούμε όμως τι θα γίνει σε αυτό το πρωινό μάτς.
0: Το Ιγυρία με το Οχίνι, την Ισία με τη Σουηδία.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί
0: για
1: πολλοί του δίνει του την ίσιου, ε. Και δεν είναι τόσο άσχημη ομάδα, του έχει παρατηρήσει.
0: Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι 26 λεπτά μετά τις 4. Επανερχόμαστε για μισή ώρα ακόμα, θα είμαστε παρεούλα. Πάντα παρέα μας και το Μπιστρό. Ο φίλος Παναγιώτης έχει εξαφανιστεί όπως κάνει πάντα, περπάτημα. Μπιστρό λοιπόν στην παρέα μας, το Περιστέρι. Βεάκι και Κνοσού, μπουκαλάκι για πάρτι σας, ένας φίλος ή μια φίλη για 4 άτομα, ή Παρασκευή ή Σάββατο, στέλνετε μήνυμα, όνομα επώνυμο, κινητό, όνομα επώνυμο, χρειάζεται κινητό, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό και είστε OK, Παρασκευή ξημέρωμα θα γίνει κληροσούλα μας. Πάμε κύριε Μιχάλη, επανερχόμαστε με GG απολαυστικό για ακόμα μισή ώρα.
1: Μισή ωρίτσα να πω ότι έπεσε ο Άσος 1,85. Όσοι παίζουν live τη Σουηδία.
0: Βλέπετε.
1: Και πήγε 4,75
0: που... το
1: διπλό της Τινησίας.
0: Αυτά που τα μαθαίνετε.
1: Να πονηρευτείτε λίγο σε αυτό το μάτς, γιατί οι Τινήσιοι έχουν ομάδα καλή.
0: Ωραία.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: Okay. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο 25 λεπτό. Περίπου θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 5-5 παρά. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Intervet & Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Διονύση που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Σπύρο. Καλημέρα Μπιλάκου, καλημέρα τεράστιε Gigi, Speaker, Πρόεδρε, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.
0: Όλα τα είπε.
1: Ναι, αρέσει.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μήνυμα από κάτω Πετράλωνα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Gigi. Αν μπορεί να μου κάνει ένα σπίκιάρισμα στο κορμί μου.
1: Εντάξει. Να το κάνουμε.
0: Για πάντα.
1: Για πάντα.
0: Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939 943 943. Το email μας ο neapapaki943.gr.

0: Να πούμε, Βασίλη, ότι η δράση του Μουντιάλ συνεχίζεται. Σε μισή ώρα από τώρα θα ξεκινήσει η Σουηδία με την Τινησία. Ένα μάτς που θα είναι πάρα πολύ ωραίο, πιστεύω. Είναι για τον έκτο όμιλο, έτσι, ναι, του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και θα παίξουν με 1,85 τη Σουηδία, 3,35 το Χ και 4,70 το διπλό. Κοίτα, έχει έπεσε λίγο, ήταν 1,95 η Σουηδία.
1: Ναι, έπεσε λιγάκι.
0: Ναι, αυτό σημαίνει ότι πολλοί σποτάρουν τον Άσετ, δεν
1: ναι. Ναι.
0: Για μένα, εγώ θα το παίζα γκολ-γκολ. Με 1,85. 1,85 είναι καλό το γκολ-γκολ. Λοιπόν, 1,85 έχει και ο Άσος.
1: Ναι.
0: Και αύριο θα έχουμε πολύ ωραία ματσάκια, έτσι, ναι.
1: Βέβαια.
0: Αύριο.
1: Βέβαια.
0: Σήμερα δηλαδή, Δευτέρα βράδυ, με τους εξής αγώνες. Στις 7 η ώρα, Ισπανία, πράσινο αρκοτρίριο. 1-10 ο
1: Άσος. Εντάξει.
0: Παιδιά, εντάξει, δεν αξίζει. Καλύτερα παίχτε τον γκολ-γκολ που δίνει 2-90. Και το διπλό 26. Το αφήνουμε αυτό. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει το ακροτήριο την έμπληξη, έτσι, ναι.
1: Άχι.
0: Εγώ νομίζω θα είναι σάκου του μπόξου που στάρει και σήμερα το κουρασάω.
1: Ναι, εκεί θα έρθει.
0: Αλλά αν το παίξει όμω όπω το λε και εσύ, το βάλει γκολ-γκολ είσαι μέσα.
1: Βέβαια, πολλά. Μεγάλη απόδοση, φίλε.
0: Έχουμε Βέλγιο, Αίγυπτο 1-67, 3-85-30.
1: Μικρό μου φαίνεται όσο.
0: Δεν πάει να καταλάβω τι γίνεται. Έχουμε Σαουδική Αραβία του Δόνι.
1: Διπλό.
0: 6,90, 4,5, 1,52.
1: Βλέπω Ρουβάη διπλό εκεί.
0: Ναι. Και έχουμε και το η παράξενη τύπη, η Νέα Ζηλανδία με το Ιράν.
1: Εκεί Άσος, είναι ματσάρα.
0: Ματσάρα. Βλέπουμε το Ιράν να κυμαίνεται στο 1,95, 3,30 το Χ και 4,20 το διπλό.
1: Νέα Ζηλανδία.
0: Ναι. Επίσης να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και άλλα μάτς. Χαμός γίνεται πάνω από 40. Ναι.
1: Τι 40 μάτς.
0: Στο κουπόνι γενικά.
1: Ναι, κάτι παράξενε ομάδε κάτω κάτω. Ναι, είναι, μωρέ, το Ιράν, ναι. Το Ιράκ είναι. Το Ιράν β' κατηγορία. Τι να παίξει, έτσι. Ναι.
0: Βέβαια έχει και κάτι βραζιλιάνικα.
1: Τι βραζιλιάνικα τώρα έχει. Β' κατηγορία, θα παίζει εσύ.
0: Αυτό που παίζω εγώ, ναι, είναι το ναούτικο επεξεργασία.
1: Τα ναυάγια.
0: Η Συρία είναι, η Αβάη είναι. Βλέπω τώρα τελευταία την ανησυχότητα Αγκερολέση. Πού πήγε αυτή η ομάδα.
1: Αγκερολέση. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα. Πέτρος Πρωταθλητής και Άγγελος ΑΕΚ από Φούρνο Πετρούπολη. Γεια σου Πετράν, γεια σου Άγγελε. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Ευλογημένος Άτος. Καλημέρα Πιλάρα.
0: Άτος.
1: Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα και στο φίλο μας το Μπάνο που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Και άλλος Πάνος, ο φίλος μου Ντόνατς Μάνια. Πανούλη μου καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Ο φίλος μας ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στο φίλο μας το Δήμο. Μπιλάρα, καλημέρα. Δήμος εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον. Φοβερή βραδιά, λέει Μπιλάρα. Σήμερα απολαύσαμε ποδόσφαιρο, απολαύσαμε περιγραφή από το μοναδικό Μιχάλη Τζίτζι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η περιγραφή ήταν πολύ ωραία.
0: Αύριο πάλι.
1: Ναι, η πρώτη μπάλα του Μουντιάλ είσαι εδώ στο στούντιο.
0: Μπράβο, μαγαριθίαν. Αυτός ο έξι.
1: Αυτός το έξι. Έδειξε ένα σιτ που ήρθε η μπάλα του Μουντιάλ εδώ πέρα.
0: Έτσι. Κράτη, για ενθύμιο.
1: Για το ενθύμιο, ναι. Θα τη θυμόμαστε,
0: Βέβαια.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το φινάλ, να πούμε τελευταίες καλημέρες στο φίλο μας τον Κώστα από τα λεωφορεία Εθέλ, οδηγός. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λονίδα από το φούρνο στη Λαμία. Ευχαριστούμε τα πελαράκια που έστειλα μήνυμα και από το Αγρίνιο τα Εκόπουλα που λέει: ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τζίτζαρο. Πολύ ωραία περιγραφή, πέρασε ώρα ευχάριστα ακούγοντας ποδόσφαιρο με το δικό του μοναδικό τρόπο.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ και στο Αγρίνιο με το φούρνο, με τα ωραία κουλουράκια.
0: Ναι, ναι, με τα κουλουράκια τα παιδιά. Η φίλη μας η Άννα Μπιλάρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Τζίτζι. Ακόμα η φωνή του είναι στα αυτιά μου μέσα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Άννα.
0: Ο φίλος ο Μαρίνος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα ο Νικόλας, και αυτός οδηγός λεωφορείων Εθέλ. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μηνυματάκι από τον Κορυδαλό. Γεια σου, Χριστάρα μου. Καλημέρα και στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς πάλι εδώ παρέα με Gigi, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα για ακόμα έναν αγώνα περιγραφή κυρίου Gigi.
1: Ανάμεσα στην Σαουδική Αραβία
0: και την Ουρουάη. Ουρουάη, ο Δόνης με την Ουρουάη.
1: Ναι, θα δούμε.
0: Έως αύριο, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή.
1: Την τρελοτρέλα.
0: Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια στα βραδινά φιλαράκια. Μάλλον καλή ξεκούραση στους βραδινούς φίλους, καλή συνέχεια στους πρωινούς. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.
1: Γεια σας, καλημέρα και με αγάπη και υγεία.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 9.43 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 5.30.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: 9.43 Intervet & Sports.
6: Η ώρα είναι 6.30.

0: 943 Intervet Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

0: την εποχή την οποία βρισκόμαστε εξαιτίας βέβαια και της ζέστης που επικρατεί εδώ και αρκετές ημέρες. Βλέπουμε τώρα στην πρώτη μας κάρτα το θερμοκρασιακό διάγραμμα που έχουμε βάλει, στο οποίο φαίνονται έτσι οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Να πούμε ότι την Παρασκευή που μας πέρασε είχαμε αρκετές βροχές και αρκετές καταιγίδες που συνοδεύτηκαν δυστυχώς για μία ακόμη φορά από έντονες χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα προς το εσωτερικό της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας. Γύρω-γύρω από τη Θεσσαλία είχαμε πάλι έντονες χαλαζοπτώσεις. Εδώ στο νομό Αττικής πέρασε μία καταιγίδα κυρίως στα βόρεια βορειοδυτικά τμήματα του νομού που άφησε και χαλαζοπτώσεις. Μέσα στο Σάββατο...
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα ακροάτριες και ακροατές του 943 Internet and Sports. 15 Ιουνίου, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τη λεγόμενη καρδιά του καλοκαιριού. Πλησιάζουμε σε λιγότερο από μία εβδομάδα στην θερινή ησημερία, δηλαδή στη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, την ερχόμενη Κυριακή. Παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή μας, την πρωινή σας ενημέρωση από τον ανεξάρτητο και αδέσμευτο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής. Και πάμε να πάρουμε από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, που είναι τώρα στο στούντιο του Open, στην πρωινή εκπομπή των κυρίων Κολοκυθά και Νυφλή. Πάμε να πάρουμε μια γεύση των καιρικών συνθήκων, των καλοκαιριάτικων καιρικών συνθήκων, οι οποίες θα επικρατήσουν την βδομάδα η οποία ξεκινάει σήμερα Δευτέρα.
0: Γεωγραφικών διαμερισμάτων, να πούμε όμως, εξαιτίας και της αστάθειας που προηγήθηκε το Σαββατοκύριακο αλλά κυρίως την Παρασκευή που μας πέρασε, έχει εισέλθει στη χώρα μας μία πιο ψυχρή αέρια μάζα, με αποτέλεσμα να κάνει ψύχρα. Τώρα νωρίς το πρωί συναντάμε θερμοκρασίες κοντά στους 10 με 12 βαθμούς στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, προς την βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα, προς το κάτω νευροκόπη της Δράμας, ακόμη και εδώ στο νομό Αττικής. Στα Σπάτα είμαστε κοντά στους 14 βαθμούς Κελσίου, αλλά και στη Θεσσαλονίκη μας, στο Λαγκαδά, είμαστε κοντά στους 12 βαθμούς Κελσίου τώρα νωρίς το πρωί. Πέρασε δηλαδή αυτό το κύμα αστάθειας.
1: 14 βαθμοί στα Σπάτα, 12 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη. Λες να έχουμε ένα δροσερό καλοκαίρι, τουλάχιστον κλιματικός. Για να δούμε τι παραπάνω θα μας πει ο Κλέαρχος.
0: Λοιπόν, σήμερα ηλιοφάνεια.
1: Ηλιοφάνεια
0: σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο αργά το απόγευμα θα συναντήσουμε λίγα σύννεφα προς τα δυτικά και βόρεια τμήματα. Πάμε να δούμε και το πεδίο των ανέμων. Πλέον ο βοριάς, ο οποίος κυριάρχησε τα τελευταία 24 ώρα προς την πλευρά του Αιγαίου μας, αρχίζει και περιορίζεται προς το κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Επομένως, γύρω-γύρω από τις Κυκλάδες και προς το Καρπάθιο συναντάμε ανέμους βόρειους, βόρειο-δυτικούς, με εντάσεις στα 5 με 6 μποφόρ στα υπόλοιπα θαλάσσια.
1: Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, η εβδομάδα αυτή θα είναι δροσερή, τουλάχιστον στην αρχή της, χωρίς όμως αυτό να προεξοφλεί ότι

το καλοκαίρι στο οποίο βρισκόμαστε ήδη δεν θα είναι ιδιαίτερα θερμό και θερμοκρασιακός, γιατί σε πολιτικό επίπεδο όλα δείχνουν ότι η χώρα, εδώ που τα λέμε κυρίως με ευθύνη της κυβερνήσεως, έχει μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρός της δήλωσε urbi et orbi ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

0: Αποφασίσεις
1: Νικολάου θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και γιατί αναφέρομαι στην άνοιξη?
0: Να το κρατήσω το βίντεο αυτό.
1: Μα δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει. Λοιπόν, και γιατί η άνοιξη, να το εξηγήσουμε και αυτό. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Το τονίζω αυτό. Όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν προφανώς νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία
0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
2: Άνοιξη του 27. Οι εκλογές δήθεν, επειδή η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μια διαδικασία η οποία, εντάξει, δεν είναι αμελητέα, αλλά δεν είναι πλέον και ιδιαίτερο σημαντική όπως ήταν πριν από αρκετά χρόνια, αφού τώρα πια τα όργανα, τα θεσμικά των Βρυξελών, είναι αυτά τα οποία παίρνουν τις κύριες αποφάσεις. Για βάλε λίγο να δούμε στην Αττική τι καιρό θα κάνει.
3: Το βράδυ στα ανοιχτά του Σαρονικού. Πλέον όμως ο καιρός έχει βελτιωθεί και βλέπετε ότι και σήμερα η ηλιακή ακτινοβολία θα κυριαρχήσει. Αν βγουν κάποιες βροχές μέσα στην εβδομάδα στο νομό Αττικής, φαίνεται ότι με τις περισσότερες πιθανότητες αυτές θα εμφανιστούν κοντά στην Πέμπτη, που θα ενταθεί έτσι το κύμα αστάθειας. Δεν φαίνεται όμως να είναι κάτι το αξιόλογο για απογευματινές βέβαια. Πάντα μπόρες αναφερόμαστε. Βλέπετε ότι και εδώ ο υδράργυρος έχει υποχωρήσει τώρα νωρίς το πρωί. Είπαμε κοντά στα Σπάτα, ξεκινάμε από τους 14 βαθμούς. Στο κέντρο της πόλης
2: είμαστε από 18 με 20. Σπατανέοι.
3: Αργά το μεσημέρι θα συναντήσουμε τον υδράργυρο κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Τρίτη με Τετάρτη κοντά στους 35 με 36 βαθμούς θα αρχίσει να υποχωρεί η θερμοκρασία από την Πέμπτη, που θα ενισχυθούν βέβαια και τα μελτέμια. Κατά τα άλλα, σήμερα οι άνεμοι γενικά δεν προβληματίζουν, θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις με ασθενείς και τοπικά μέτριες εντάσεις. Και πάμε.
2: Αυτά λοιπόν στην Αθήνα. Φαντάσου τώρα 15 του Ιουνίου και στα Σπάτα λέει, πόσο είπε, 14 βαθμοί. Αλλά με την πρόοδο της ημέρας στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσουμε στα 30 φεύγα. Σε κάθε περίπτωση όμως, από ό,τι φαίνεται, το καλοκαίρι είναι ακόμα θερμοκρασιακός σε επίπεδο ανεκτό. Σας λέγαμε λοιπόν ότι εκλογές, άνοιξη του 27, είπε ο Μητσοτάκης τον Χατζηνικολάου, σε αυτή την άλυστου μνήμη συνέντευξη την οποία έδωσε την περασμένη εβδομάδα και η οποία αναπαρήχθη σε πλήστα όσα τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και ιντερνετικά δίκτυα. Μπάση περιπτώσει, η τηλεθέαση την οποία σημείωσε δεν ήταν και σπουδαία, 9%. Αλλά είπαμε, αυτές οι συνεντεύξεις δίδονται όχι για τηλεθέαση, αλλά για άλλους λόγους. Αυτά τα περί Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, την οποία αναλαμβάνει η Ελλάδα, είναι περισσότερο ένα σλόγγαν επικοινωνιακού χαρακτήρος και λιγότερο ουσίας, γιατί όπως σας είπαμε, οι προεδρίες πια, όχι βεβαίως μόνο της Ελλάδος, η οποία αρχίζει την 1η Ιουνίου του 2027, αλλά όλων και των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είναι περισσότερο μια διαδικασία τυπική παρά ουσιαστική. Για να φανταστείτε, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως την έχει τώρα η Κύπρος. Εντάξει, πήγαν κανένα δύο φορές εκεί κάποιοι υπουργοί εξωτερικών και αυτό ήταν όλο. Είδατε εσείς για παράδειγμα τον Χριστοδουλίδη να είναι στις Βρυξέλλες και να προεδρεύει? Είδατε μήπως να μεταφέρονται και να πηγαίνουν στις Βρυξέλλες καραβανιές Ευρωπαίων αξιωματούχων και να αποφασίζουν διάφορα μέτρα, για παράδειγμα? Ένα πανηγυράκι στο Ζάπιο θα γίνει σε μας και αυτό είναι όλο. Και άντε να πάει και ο Μητσοτάκης μία βόλτα σε όλες τις πρωτεύουσες, όπως κάνουν είτε οι πρωθυπουργοί είτε οι πρόεδροι αναλόγως του πολιτικού συστήματος. Άρα τα περί Προεδρίας είναι, άντε μη πούμε τώρα.

Κλείνει αλλά με πολλές δυσκολίες η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, οι συνομιλίες κρέμονται από μία κλωστή, καθώς το Ισραήλ αντίδρα και χτύπησε σήμερα βάσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

0: Το Μνημόνιο Συμφωνίας που από χθες για προαναγγείλει μονομερός ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει υπογραφεί από το Ιράν ακόμα, καθώς εξετάζει τις πολιτικές, νομικές και τεχνικές διαστάσεις του. Ο χρόνος που περνά είναι πολύτιμος και το Ισραήλ τον εκμεταλλεύεται. Το πρωί εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Βηρητού, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη συμφωνία.
1: President Trump and mediator Pakistan both said an initial deal to end the conflict in the Middle East would be signed on Sunday.
2: Η πιο κρίσιμη ώρα για τη Μέση Ανατολή πλησιάζει και τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα.
3: Σας κυρίες και κύριοι, βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τι προβλέπει το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου? Η Τεχεράνη αποδέχθηκε να μην αποκτήσει πυρηνικά, να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ και οι Αμερικανοί να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες.
4: Αυτά με τον είδο χθες από τα τηλεοπτικά δίκτυα, χθες το απογευματάκι, την ώρα δηλαδή που η βραδινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση είναι σε πλήρη εξέλιξη.

τελικός. Λίγη ώρα αργότερα, και ενώ τα τηλεοπτικά δελτία είχαν ρίξει τους τίτλους τέλους, και ενώ πάρα πολλοί από εσάς, ειδικώς οι άνδρες ακροατές μας, παρακολουθούσατε το Μουντιάλ, τις ποδοσφαιρικές συναντήσεις, Ολλανδία, Ιαπωνία, Τουρκία κλπ. Κλπ. Την ίδια ώρα ο Τραμπ έκανε το μεγάλο και αποφασιστικό βήμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν λοιπόν κατέληξαν χθες Κυριακή σε συμφωνία καταπαύσεως του πυρός. Αυτό το ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρω συνομιλίες που αναμένεται να οδηγήσουν στον οριστικό τερματισμό του πολέμου που έχει στοιχήσει χιλιάδες ζωές και έχει προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Γύρω στα μεσάνυχτα λοιπόν έγινε γνωστό ότι σύμφωνα τουλάχιστον με την ανάρτηση του Τραμπ, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, στο Truth Social, the deal with the Islamic Republic of Iran is now complete, έγραψε ο Τραμπ. Congratulations to all, και τρία θαυμαστικά. Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι πλέον ολοκληρωμένη. Συγχαρητήρια σε όλους, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά δίκτυα. Η Ταχεράνη δεν επιβεβαίωσε άμεσα τη συμφωνία. Παρ' όλα αυτά όμως το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο παρουσίασε την εξέλιξη, όσοι το αναμενόμενο άλλωστε, ως νίκη του Ιράν. Η Αμερική αναγκάστηκε να αποδεχθεί το τέλος του πολέμου, πανηγυρίζουν οι Ιρακινοί. Οι Ιρανοί. Μπερδευτήκαμε κι εμείς με το Ιράκ την εποχή της δημοσιογραφικής μας νεότητας. Επαναλειτουργία λοιπόν των στενών του Ορμούζ προβλέπει η υπογραφή σας συμφωνία. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται ένα σημαντικό μέρος του παγκοσμίου πετρελαίου. Παράλληλα έκανε γνωστό ο Αμερικανός πρόεδρος ότι έδωσε εντολή για άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τα βαπόρια των ΗΠΑ, τα πολεμικά βεβαίως. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει άφθονο, έγραψε ο Τραμπ.

Παρ' όλα αυτά, το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Έτσι κι αλλιώς όμως, η ανάρτηση του Τραμπ συμβαδίζει με όσα είχαν αναφέρει λίγο πριν τόσο Ιρανοί όσο και Αμερικανοί αξιωματούχοι σχετικά με ένα αρχικό πλαίσιο συμφωνίας, το οποίο περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 2 μηνών.

Αυτό το οποίο είναι επίσης σημαντικό και ενισχύει την άποψη ότι πράγματι είμαστε ενώπιον μιας νέας καταστάσεως στην περιοχή του Ιράν, στα στενά του Ορμούζ και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, είναι αυτό το οποίο ανέφερε ο Σεχμπάζ Σαρίφ, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, αυτός ο κύριος με το ελαφρώς βαμμένο μαλλί, ο οποίος όμως παρόλα αυτά διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο ως μεσολαβητής στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο Σαρίφ λοιπόν, λέμε Πακιστάν, Πακιστάν, αλλά τελικώς το Πακιστάν φαίνεται ότι τα κατάφερε. Ο Σαρίφ λοιπόν ανέφερε πάντοτε στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως ότι η επίσημη τελετή της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες, δηλαδή έδωσε και ημερομηνία, την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία.

Βεβαίως για το Ισραήλ τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα, ούτε για την Μέση Ανατολή αυτή καθεαυτή. Βομβαρδισμοί χθες στο Λίβανο. Ο Νετανιάχου, όπως είναι γνωστό, έχει μπροστά του εκλογική αναμέτρηση. Του ασκείται σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση στο Ισραήλ, για όσους γνωρίζουν, τα του Ισραήλ. Ξέρουν πολύ καλά ότι εκεί, παρά το γεγονός ότι συνήθως οι κυβερνήσεις όταν έχουν πόλεμο παρουσιάζονται έτσι σε κοινή γραμμή με τις αντιπολιτεύσεις, παρόλα αυτά οι πολιτικές διαμάχες είναι έντονες. Κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι έχει υποχωρήσει, ότι το Ισραήλ έγινε προτεκτοράτο των ΗΠΑ κλπ. Ο Τραμπ με τον Νετανιάχου είναι μία φίλη, μία όχι και τόσο φίλη. Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, είχε αναφέρει νωρίτερα ο Τραμπ, που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλες οι πλευρές πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Ο Νετανιάχου τώρα τι αυτοσυγκράτηση να επιδείξει? Μία κρύο, μία ζέστη με τον Τραμπ. Από ό,τι φαίνεται πάντως, η πρωθυπουργική του θητεία, παρά το γεγονός ότι επιδεικνύει ως πολιτικός μία μεγάλη αντοχή, ανθεκτικότητα, σκληρό καρύδι, τι σκληρό δηλαδή, πέτρα σκέτη. Αλλά οι Ισραηλινοί δεν είναι και τόσο ενθουσιασμένοι, γιατί άλλα περίμεναν, αλλαγή καθεστώτος, κοινό άλλο το παράλλο. Ούτε αλλαγή καθεστώτος έγινε, ούτε από ό,τι φαίνεται η κατάσταση για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ έχει, τέλος πάντων, αυτά που περίμεναν οι Ισραηλινοί. .943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Πάμε τώρα για ένα διαλυματάκι στις 7:30 και σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: 943 Intervetten Sports.
1: Η ώρα είναι 7:30.

9.43 Intermittent Sports, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς, ειδικά σε εσάς που βρίσκεστε ήδη μέσα στα αυτοκίνητά σας για μια ακόμα ημέρα δύσκολων κυκλοφοριακών συνθήκων στην ταλαιπωρημένη πρωτεύουσα. Πριν προχωρήσουμε όμως στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής, της σημερινής μας μετάδοσης, εσείς ανακαλύψτε τη γεύση του πιο παραδοσιακού και αυθεντικού αλαντικού το οποίο υπάρχει σήμερα στην πατρίδα μας. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια και παστρουμάδες όπως φτιαχνόντουσαν, ακούστε καλά, το 1880 από τον περίφημο παστρουματζή τον Ευστράτιο Σαρί Μπογιά στο Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι λοιπόν, ύστερα από τόσα χρόνια στη Δράμα, μια υπερσύγχρονη μονάδα, η πέμπτη πια γενιά της θρηλυκής οικογένειας Σαρί Μπογιά, συνεχίζει αυτή την εκπληκτική παράδοση των αυθεντικών αλαντικών της Ανατολίας. Σάρι, 17 κατηγορίες αλαντικών και 120 διαφορετικές γεύσεις. Δεν έχετε λοιπόν πρωί-πρωί δευτεριάτικα στο κινητό σας, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή, όπου θέλετε τέλος πάντων, πληκτρολογήστε αυτά τα 4 γραμματάκια. Σάρι, όπως και να το γράψετε, είτε με λατινικά είτε με ελληνικά, θα μπείτε μέσα στον ιστότοπο, θα δείτε εκπληκτικές ποικιλίες αλαντικών, ακόμα και για τους πιο έτσι απαιτητικούς, τους πιο γκουρμεδιάριδες. Απολαύστε λοιπόν τέτοιες μικρές χαρές της ζωής. Σάρι, γνωρίστε από κοντά και τα αλαντικά που τα βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα. Σάρι, αλαντικά είπαμε, αλλά θα δείτε και την ιστορία της θρηλυκής οικογένειας Σαρί Μπογιά.

0: τιμές σήμερα στην Ελλάδα, στην παραλία, συγκρίνονται με τις τιμές της Γαλλίας στην Κιανή Ακτή.
1: Πώς θελήσατε να πάτε να κάνετε κανένα μπάνιο στις παραλίες της Αττικής? Εκεί που κάποτε, πριν από κάμποσα χρόνια, όχι και πάρα πολλά είναι αλήθεια, μπορούσατε να πάτε να κάνετε ένα μπανάκι. Α, πληρώστε όση βενζίνη θα καίγατε. Άντε να δίνατε και 5-6 ευρώ για καμιά ξαπλώστρα. Τώρα τα πράγματα άλλαξαν.
2: Τιμές που παραπέμπουν σε γαλλική ριβιέρα καταγράφονται φέτος σε αρκετές οργανωμένες παραλίες της Αττικής. Στον Αστέρα Βουλιαγμένης, οι τιμές για τις ξαπλώστρες στην πρώτη σειρά φτάνουν τα 150 ευρώ τις καθημερινές, όσο για τα Σαββατοκύριακα εκτοξεύονται στα 210 ευρώ.
1: Εντάξει, θα πείτε, δεν είναι ανάγκη να πάμε όλοι στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Μπορούμε να πάμε και σε άλλες παραλίες πιο προσιτές. Άντε να υπάρχουν και κάποιες σχετικώς ελεύθερες. Αλλά και πάλι, ό,τι και να πείτε, το μπάνιο δεν είναι η φτηνή διασκέδαση, το φτηνό ξέδωμα κυριακάτικο ή και σαββατιάτικο που ήταν κάποτε. Άσε δε που όπως μετέδωσε χθες ένα έτσι ρεπορτάζ ιδιαίτερα ενδιαφέρον το δελτίο ειδήσεων του Α, πρέπει να έχεις και το νου σου, μη τυχόν σε κλέψουν.
3: Την ίδια ώρα θρασίτατοι κλέφτες σαρώνουν τις παραλίες και αρπάζουν πορτοφόλια και κινητά των λουόμενων την ώρα που εκείνοι μπαίνουν στη θάλασσα.
4: Οι κλέφτες ούτε φέτος πάνε διακοπές. Με εικόνες σαν και αυτοί έρχονται αντιμέτωποι πολλοί λουόμενοι επιστρέφοντας από το μπάνιο τους. Σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα εξαφανίζουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.
5: Κοιτάνε από τα κάγκελα και έξω από το, την παραλία και μόλις σηκωθούν οι λουόμενοι τους παίρνουν τα πράγματα.
4: Οι επιτίδιοι καραδοκούν. Μόλις κάποιος μπει στη θάλασσα χτυπούν γρήγορα και αθόρυβα.
6: Την άλλη φορά, ας πούμε, ήμασταν μια παρέα μεγάλη και όπως είχαμε μπει στη θάλασσα είχαν έρθει άλλη μια παρέα η οποία μας είχαν πάρει, ξέρω εγώ, κινητά. Πάλι τα ψάχναμε και δεν τα είχαμε βρει.
4: Κινητά, τηλέφωνα, πορτοφόλια, τσάντες, ακόμη και φορητά ηχεία βρίσκονται στο στόχαστρο των δραστών.
7: Έχουμε βάλει ηχεία να παίζουμε βόλεϊ και τέτοια. Και όταν είναι να μπούμε μέσα στη θάλασσα, να βλέπουμε ξαφνικά να πλησιάζει σιγά σιγά το ηχείο κάποιος, να το κλείνει για να χαμηλώνει μουσική και να πάει να το πάρει.
4: Την ίδια ώρα, αστυνομικοί πραγματοποιούν ελέγχους σε ύποπτα άτομα κοντά στις παραλίες.
8: Με τα κρούσματα κλοπών στις παραλίες να αυξάνονται, οι λουόμενοι παίρνουν τα μέτρα τους. Δηλαδή,
1: τι μέτρα να πάρουν? Αυτή είναι η κατάσταση της Αττικής Ριβιέρας.
2: Στο εσωτερικό ξανά, με το βλέμμα στις καλοκαιρινές βουτιές και τον ήλιγκο που προκαλεί το αυξημένο κόστος της ξαπλώστρας στις οργανωμένες παραλίες Αττικής. Ανάλογα με τη σειρά και την πολυτέλεια της πλάσης, οι τιμές μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 200 ευρώ.
1: Πάρτε το χαμπάρι όλοι εσείς οι οποίοι είστε τακτικοί ακροατές μας ή και έκτακτοι, όλοι τέλος πάντων όσοι μας ακούτε αυτό το πρωινό της 15ης Ιουνίου του 2026. Πάρτε το χαμπάρι λοιπόν ότι οι θάλασσές μας και οι παραλίες μας και οι αμμουδιές μας δεν ήταν αυτές που κάποτε ξέρατε. Όσο δε για την Αττική Ριβιέρα, από το ένα άκρο, από το Ειρήνης και Φιλίας, είσαμε το Σούνιο, είναι πια για τους ξένους. Όποια να ρωτήσετε, ειδικά σε κάποια μαγαζιά, είτε εστιάσεως, είτε παραλίες, είτε ξαπλώστρες, είτε ξενοδοχεία, είτε μπαρ, είτε φαγάδικα όπως σας είπαμε, είτε καλά τώρα για σπίτια, για ενίκια, για αυτά μην το συζητάτε, θα σας πούν ότι το συντριπτικό μέρος της πελατείας τους είναι ξένοι. Κάτι δηλαδή ανάλογο με ό,τι συμβαίνει στη Μύκονο και στα άλλα τουριστονήσια. Η Ελλάδα είναι πια για τους ξένους όσο αφορά τις απολαύσεις που μπορεί να προσφέρει αυτός ο ευλογημένος τόπος, αυτή η πανέμορφη χώρα με τις θάλασσες, τις παραλίες, το ανάγλυφο το συγκεκριμένο. Είναι για να τα χαίρονται οι ξένοι και όχι εσείς.

0: καλοκαίρι είναι ήδη πρώτων πυλών, αλλά όπως όλα δείχνουν, οι μετακινήσεις προς την Ύπαιθρο θα αποτελούν πια ένα όνειρο με μεγάλο κόστος.
1: Και οι μετακινήσεις. Αυτή είναι η Ελλάδα η σημερινή.

0: Πρόεδρε, το αίτημα πολλών συλλογικών, όλων βασικά των συλλογικών φορέων της Ρόδου για να παραχωρήσουμε από το νοσοκομείο της Ρόδου το χώρο του παλαιού νοσοκομείου στην περιφέρεια, ώστε να εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο αξιοποίησης ενός πολύ μεγάλου χώρου εντός του οικιστικού αστού της πόλεως που έχει μείνει αξιοποίητος 26 χρόνια. Από εδώ έφυγε το νοσοκομείο.
1: Του οποίου η έλλειψη χρόνια ταλαιπωρεί συνολικά την πόλη της Ρόδου. Είμαστε ανοιχτοί, κύριε Περιφερειάρχα, σε δημιουργικές ιδέες. Το βασικό το οποίο μας απασχολεί είναι να μην μένουν δημόσιες εκτάσεις αναξιοποιείτες. Τώρα η ευθύνη περνά σε εσάς και εμείς θα σταθούμε στο πλευρό σας, αναμένοντας το δικό σας σχέδιο για να υποστηρίξουμε και χρηματοδοτικά με όποιον τρόπο μπορούμε τις προτάσεις τις οποίες θα καταθέσετε. Με την ευκαιρία της παρουσίας μου λοιπόν σήμερα στην Ρόδο και στα Δωδεκάνησα, και καθώς συνοδεύομαι και από τον Υπουργό Υγείας, έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή της κυβέρνησης η έγκριση για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου.
2: Πήρες Βάρνα την περιφέρεια για να μαζέψει ψήφους. Στη Ρόδο, λέει, το παλιό νοσοκομείο το δίνουμε στην περιφέρεια για να το αξιοποιήσει ως χώρο. Τρεχαγύρευε. Ποιος ξέρει ποιοι ιδιώτες θα χωθούνε πάλι να αρπάξουν τα φιλέτα. Και λέει θα κάνουμε και νοσοκομείο στην ΚΟ. Διάφορες εξαγγελίες. Με το άγχος στην κάλπη του 2027 και με τις μετρήσεις μετά το τσουνάμι των δημοσκοπήσεων από τις αρχές μέχρι την περασμένη εβδομάδα, έδωσε και τη συνέντευξη στον Χατζη Νικολάου. Αλλά από ό,τι φαίνεται και στη Νέα Δημοκρατία η βελόνα δεν μοιάζει να κουνιέται και πολύ προς τα πάνω.

0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.

0: αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια πολιτική δύναμη που παρά τα προβλήματά της εξακολουθεί να είναι καθαρά πρώτη, με διπλάσιο ποσοστό, υπερδιπλάσιο ποσοστό, στις μετρήσεις τουλάχιστον, του δεύτερου. Χαμηλότερα ποσοστά, αλλά σίγουρα σε απόσταση που να θεωρείται εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας.
1: Με 22,7 και 22,8, τι εφικτός να θεωρείται ο στόχος της αυτοδυναμίας.

0: αυτοδυναμία. Πού ήταν, ποιος έχει σήμερα. Και 2, 23, 24, 25, 23. Να έχεις αυτοδυναμία πρέπει να πας στο 36, 37. Εγώ ευθύνομαι για την ακρίβεια. Εγώ ευθύνομαι για τους ομοφυλόφιλους. Εγώ ευθύνομαι για την ανασφάλεια. Εγώ ευθύνομαι για τους αγρότες. Εγώ ευθύνομαι για την αλαζονία που έκανε από τις εθνικές εκλογές μέχρι τις ευρωεκλογές 1,3 νεοδημοκράτες να μην πάνε να ψηφίσουν. Ποιος έχει αυτή την ευθύνη? Δύο τέως πρωθυπουργοί. Επομένως πρέπει αλλού να ψάξει ευθύνες και κυρίως το γεγονός ότι έχει μείνει ανεκπροσώπητη η Νέα Δημοκρατία σήμερα.
1: Αυτά λέει και ο Σαμαράς. Ο Μητσοτάκης πιστεύει ότι με τις περιοδίες το παίρνει πάνω του και θα το γυρίσει το παιχνίδι και θα φτάσει στο 35%.

0: θα το γυρίσει με τον Κυρανάκη. Ο οποίος έχει πάρει πια σβάρνα τα κανάλια, ειδικά βεβαίως εκεί πέρα όπου γνωρίζει καλά ότι είναι σε προστατευμένο μηδιακό περιβάλλον, δηλαδή παντού ή τουλάχιστον στα περισσότερα. Αλλά ξεκινάει με ΕΡΘ, θα είναι σε λίγο on air, σε μια προσπάθεια να γυρίσουν το παιχνίδι, εκμεταλλευόμενοι βεβαίως την ρευστή κατάσταση η οποία επικρατεί στην αντιπολίτευση. Τη ρευστή κατάσταση δηλαδή, ένα ψιλομπάχαλο και εκεί. Ο Τσίπρας τους έχει ανακατέψει και έχει εξαϊλώσει το ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε παιδιά, μην του κάνετε δύσκολες ερωτήσεις του γραμματέα. Για βάλε λίγο να ακούσουμε.
1: Γεωργία, θα θυμάμαι καλά.
2: Εθνική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών, 24 ετών, προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Θεωρεί, κύριε Κυρανάκη, ότι αυτό έχει ένα κόστος 50-35 εκατομμύρια ευρώ. Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς, εκεί η πρόταση αφορά τους πάντες, εκτός των τουριστών, πάλι για δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα πιέσουν την κυβέρνηση στην κοινωνική ατζέντα και στην καθημερινότητα.
3: Έκαναν μια σύγκριση, νομίζω, με το κόστος, ότι 30 εκατομμύρια είναι το ΠΑΣ που δίνεται στους νέους και ότι το ξοδεύουν για διακοπές στην Πάρο κλπ.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα,
4: εβδομάδα. Καταρχάς, να εκφράσω και εγώ τη θλίψη μου για αυτό το περιστατικό το οποίο δείξατε πριν λίγο.
5: Ναι.
4: Πραγματικά τραγικό και πολύ άσχημο. Ξεκινάει η εβδομάδα με κάτι τόσο θλιβερό. Λοιπόν, τώρα, όντως το timing ήταν κάπως περίεργο των ανακοινώσεων και μάλιστα νομίζω ότι κάναμε μια πρόβα για το τι θα επακολουθήσει στην προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, είδαμε το ΠΑΣΟΚ να ανακοινώνει, να κάνει μια παροχολογία, ας πούμε, και να έρχεται μετά ο κ. Τσίπρας να υπερθεματίζει και να λέει τόσα εσύ, εγώ περισσότερα. Και αυτό θα το δούμε να επαναλαμβάνεται, θεωρώ, μέχρι τις κάλπες σε διάφορα θέματα τα οποία αφορούν δωρεάν συσταγωγικά πολιτικές. Εμάς η θέση μας είναι πολύ καθαρή. Δωρεάν στην πολιτική δεν υπάρχει. Όταν ένα κόμμα ανακοινώνει δωρεάν παροχή, αυτό σημαίνει ότι φορτώνει τον λογαριασμό σε κάποιον άλλον. Φορτώνει τον λογαριασμό στους επιβάτες της υπόλοιπης χώρας. Για παράδειγμα, γιατί πρότεινε για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ο κ. Τσίπρας. Φορτώνει τον λογαριασμό γενικά στους φορολογούμενους, φορτώνει τον λογαριασμό στους υπόλοιπους επιβάτες. Το ΠΑΣΟΚ, αντί για το σύνολο των επιβατών, είπε μόνο μέχρι τους 24 ετών.
0: Τώρα ρε Κυρανάκη, να τα λες εσύ αυτά για το τσάμπα και εκείνο και τα φορτώνουν σε άλλους, όταν πριν από ένα χρόνο έλεγες αυτά.
6: Την πρόθεσή του για φθηνότερο κόμιστρο στα ταξί την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, ημέρες δηλαδή που διασκεδάζει ο κόσμος και πίνει λίγο παραπάνω, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών μιλώντας στον Αντένα.
4: Συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να βγουν να είναι με την παρέα τους να διασκεδάσουν, αντί να παίρνουν το αυτοκίνητό τους, να παίρνουν ταξί, χωρίς να χάνουν έσοδο οι οδηγοί ταξί.
7: Να το καλύπτει το κράτος.
4: Και να καλύπτει το έσοδο το κράτος. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θέλω να εξετάσουμε μαζί, ώστε να βγάλουμε κόσμο από το τιμόνι την ώρα που πίνει αλκοόλ και να σώσουμε ζωές.
0: Θα σώσε ζωές. Τώρα λέει δωρεάν στην πολιτική δεν υπάρχει. Για βάλ τον πάλι για να.
4: Που είχε εξασφαλιστεί ακριβώς επειδή δεν γινόταν τέλεχη, οδήγησε σε αύξηση εισιτηρίου. Δηλαδή είχαμε εισιτήριο 1,20 πριν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σταμάτησαν οι έλεγχοι σε λεωφορεία και μετρό.
0: Τώρα λέει για τους ελέγχους, το γύρισε αλλού. Δεν θα τον ρωτήσουν. Μα εσείς κύριε Υπουργέ, λέγατε να πληρώνουν οι φορολογούμενοι το κόμιστρο των ταξί που θα μεταφέρουν τους μεθυσμένους. Τώρα πώς το αλλάξατε.
8: Ένα καθαρό άδειασμα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και την οργισμένη αντίδραση των οδηγών ταξί έφεραν οι εξαγγελίες του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη για ρύθμιση που θα επέτρεπε στους πολίτες να επικαλούνται την μέθη τους και να χρησιμοποιούν τα ταξί για τη μετακίνησή τους, αλλά με χαμηλότερο κόμιστρο. Τη διαφορά, μάλιστα, θα την κάλυπτε το κράτος. Μετά τη θύελλα αντιδράσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άδειασε τον κύριο Κυρανάκη, λέγοντας ότι αυτή ήταν μια σκέψη μόνο που δεν θα εφαρμοστεί.
0: Αλλά βέβαια, γι' αυτό δεν θα τον ρωτήσουν τον Κυρανάκη. Διαλυματάκι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Πραγματοποιήθηκε στην Όλγο Ιν Αρένα εκδήλωση της κατάκτησης του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Στην οικογένεια της ΑΕΚ προτεραιότητα είναι η υγεία, το σώμα και το μυαλό, έξω από βία και ναρκωτικά, το μήνυμα του διοκτήτη της Ένωσης Μαρίου Ηλιοπούλου. Ο Βασίλης Μανούλης έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη με πάνω από 5.000 φίλους της ομάδας να τον υποδέχονται και να τον αποθεώνουν. Αναμένεται η επίσημη παρουσίασή του. Υπέροχη υποδοχή όχι μόνο για μέλα αλλά και για την αρχή του οράματος, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Έλληνας προπονητής.

0: Ο Ρασβάν Λουτσέσκου εξέφρασε στον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει τον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμανική True Media. Ο Αστέρας Άκτορ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Έλληνα αριστερού μπακ Λεωνάρντο Κούρτρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πογκόν. Το δημοτικό στάδιο Καλαμάτας κλείνει τις πύλες του, καθώς ξεκινά η υλοποίηση των εκτεταμένων έργων αναβάθμισης που θα επιτρέψουν στην ομάδα της Μεσσηνίας να αποκτήσει την απαραίτητη άδεια καταλληλότητα για τη διεξαγωγή αγώνων Super League. Στην Αίγη Βόλου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη νέα σεζόν ο Κώστας Πλέγιας. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIFA 2026, Γερμανία Κουρασάο 7-1. Ο Νεϊμάρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στην δράση για την Βραζιλία, συγκεντρώνοντας αρκετές πιθανότητες για το δεύτερο παιχνίδι των ομίλων κόντρα στην Αίτη. Ο Μάρκ Κουκουρέγια συμφώνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η συμφωνία ανέρχεται τα 60 εκατομμύρια ευρώ για 6 χρόνια. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρόμπεν Αμορίμ με 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Το Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Προφορική συμφωνία της Μπάγκερ με την Αϊτχόφεν για την απόκτηση του Σαϊμπαρί, σύμφωνα με μέσα από Γερμανία και Μαρόκο. Η Εθνική Βολή Ανδρών νίκησε εύκολα 3-0 σε την Βόρεια Μακεδονία και κάνει το 2-2 στην Γλυφάδα για το European League. Η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την Κινγκουέν Τζέγκ, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, στην πρεμιέρα του τουρνουά στο Νότιχαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: 943 Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Για βάλε λίγο κυρανάκι πάλι, θα τον έχουν κανένα μισά ώρα εκεί να μονολογεί.
1: Αν και παλιά στελέχη ή παλιοί βουλευτές ή παλιοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας για κάποιο λόγο αισθάνονται απογοητευμένοι, πικραμένοι και βλέπουν ότι, ότι έχουμε κάνει λάθη, τους λέμε ότι αναγνωρίζουμε ότι δεν τα έχουμε κάνει όλα σωστά, αναγνωρίζουμε ότι έχουμε κάνει και λάθη, είμαστε σε διάλογο μαζί τους, θέλουμε να ξαναέρθουν μαζί, θέλουμε να ξέρουν ότι έχουμε ανοιχτές πόρτες, ανοιχτά αυτιά και κυρίως ανοιχτά μάτια για να δούμε αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Μακριά από εμάς κάθε ίχνος αλαζονίας.
2: Εγώ ήθελα κάτι να ρωτήσω την Γεωργία, αν έχουμε κάποια δραστηριότητα κατά την αντιπολίτευση σήμερα, περιμένουμε στο επόμενο 24ωρο.
0: Τέλος πάντων τώρα.

Ο Κυριακάτικος τύπος, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Και αφού σας υπενθυμίσουμε ότι είστε συντονισμένοι στην ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα στους 94,3 μεγάκυκλους, παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή του 943 Interveten Sports. Αφού λοιπόν είσαστε συντονισμένοι σε εμάς, να σας πληροφορήσουμε ότι ο Κυριακάτικος τύπος έβριθε δημοσιευμάτων αποκαλυπτικών με σπαρταριστούς διαλόγους από ένα ακόμα σκάνδαλο της κυβερνήσεως Μητσοτάκη, το σκάνδαλο των πολεοδομιών.

0: πλοκάμια του οποίου είναι φανερό ότι φτάνουν πως θα γινόταν διαφορετικά άλλωστε στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού όλα από εκεί ξεκινάν και εκεί καταλήγουν.
1: Για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες φέρνουν στο φως τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να εξυπηρετούνταν υποθέσεις αδειοδοτήσεων και κατεδαφίσεων. Και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων, το θέμα έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις.
2: Στην έκθεση ανάλυση, στις υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων συνεχίζουν να βρίσκονται φυσικές παρακολουθήσεις και οι κοργοί των συνομιλιών που έχουν φέρει στην επιφάνεια το ευρύ δίκτυο διαφθοράς, χρηματισμών, τις προσπάθειες δωροδοκιών και επιρροής σε όλη την αλυσίδα διαδοτήσεων. Τον περασμένο Δεκέμβρη, 50χρονο αρχηγός μεσολάβησε προκειμένου να εγκριθεί από την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής κατεδάφιση ακίνητο στα Πετράλωνα. Την έγκριση θα έδινε υπάλληλος της συγκεκριμένης υπηρεσίας, μεσολαβητής, ένας μηχανικός που παρέδωσε άγνωστο χρηματικό ποσό σε δύο πακέτα. Ο διάλογός της με τον γαμπρό του ιδιοκτήτη του ακινήτου είναι χαρακτηριστικός.
3: Για να μπορώ να σου βρω εγώ, να δω τι μπορώ να κάνω.
4: Εντάξει, οκ, okay, εντάξει ρε.
3: Γιατί αυτή είναι η πιο δύσκολη υπηρεσία γενικά. Έχουν όλοι πρόβλημα εκεί πέρα.
4: Πιστεύω ότι όταν περάσουν αυτό το σκόπελο είναι κομπλέ. Αλλά πρέπει να περάσει αυτό το σκόπελο από την νεότερον.
2: Σε άλλο σημείο του διαλόγου γίνεται αναφορά στα χρήματα.
4: Από την εμπειρία σου εσένα σε τέτοιες καταστάσεις, αυτά τα λεφτά ποιος τα πληρώνει? Λέμε και καλά, όταν γίνεται κάτι τέτοιο ποιος τα παίρνει?
3: Πού να ξέρω, δεν ξέρω καθόλου.
4: Δηλαδή τα μοιραζόμαστε π.χ. Κατάλαβες τι λέω? Με τον κατασκευαστή αυτό λέω.
3: Ο κατασκευαστής δεν έχει σχέση. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση. Του ιδιοκτήτη είναι τα λεφτά.
2: Ενώ στη συνέχεια η αρχηγός επικοινωνεί με τον γαμπρό του ιδιοκτήτη για να του πει πόσο σκοπό επετεύχθη.
4: Πέρασε.
3: Πέρασε οριακά. Δηλαδή, δεν θα το περνάγανε, αλλά έβαλε πολύ πλάτη ο Γενικός Γραμματέας και οι άλλοι που είχα μιλήσει.
2: Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του με την ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
5: Το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες.
0: Ρε Χριστιανέ μου, είσαι 7 χρόνια κυβέρνηση. Με απόλυτες πλειοψηφίες, με αυτοδυναμίες. Όλοι αυτοί εκεί πέρα δικοί σου είναι. Τώρα μην ανοίξουμε και το στόμα μας, γιατί κάποιον από όλους αυτούς τον ξέρουμε και προσωπικά. Περί τίνος πρόκειται. Τέλος πάντων, μη πούμε τώρα περισσότερα από την εποχή της δικής μας συμμετοχής στα κοινά.
6: Φουντώνει η διαφθορά στην Ελλάδα σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι υποθέσεις που ερεύνησε το 2025 η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ήταν τριπλάσιες σε σχέση με το 2023 και αφορούν διασπάθηση κονδυλίων και απάτες δισεκατομμυρίων ευρώ.
7: Το οικονομικό έγκλημα ζει και βασιλεύει στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη χώρα μας. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα από 53 έρευνες που ήταν σε εξέλιξη το 2023 και αφορούσαν ζημία 700 εκατομμυρίων ευρώ, το 2025 οι ανεξελίξει έρευνες έχουν τριπλασιαστεί φτάνοντας στις 175 με εκτιμόμενη ζημία ύψους 2,68 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Και μετά αναρωτιέται ο Κυρανάκης, λέει, πού θα βρούμε τα 35 εκατομμύρια για τις δωρεάν μεταφορές των νέων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πού θα βρούμε, λέει, 35. Οι άλλοι σου λένε, παιδιά, 2,5-3 δις η διαφθορά, η μίζα, η ρεμούλα, η κλεψιά, η απάτη, η μπόχα.

0: κοινωνική φόρμουλα να ζητεί, σύμφωνα με δημοσίευμα της Εθνικής Δημοκρατία, το κυβερνητικό επιτελείο, ώστε ο απόστρατος Ταλ Ντίλιαν και ιδρυτής της Ιντελέξα να μην λογοδοτήσει ενώπιον των ελληνικών αρχών, αλλά στη χώρα καταγωγής του. Την ίδια ώρα, νέες πτυχές στην υπόθεση φέρνουν το βήμα, αποκαλύπτοντας κρυφά χαρτιά του Ταλ Ντίλιαν, που αποδεικνύουν σχέση ΕΥΠ και Πρέντατορ, ενώ εκκρεμεί εκ νέου συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την κλίση του Ντίλιαν, αλλά και του αποπευθέντος πρώην Γενικού Γραμματέως του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.
1: Ψάχνουν να βρουν τρόπο να πέσει στα μαλακά ο Ντίλιαν.

0: τον κύριο Ντίλιαν Ντίλαν, πώς τον λένε, να σας πω κάτι κύριε Ανδρουλάκη. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση.
1: Ντίλιαν Ντίλαν, πώς τον λένε, εγώ δεν τον ξέρω μωρέ αυτόν. Πώς τον λένε μωρέ, τον μπερδεύω με τον Μπομπ, τον Τροβαδούρο.
0: Τώρα για τον κύριο Ντίλιαν Ντίλαν, πώς τον λένε, να σας πω κάτι κύριε Ανδρουλάκη. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά
2: ησυχία,
0: δεν εκβιαζόμαστε από κανένα.
1: Δεν εκβιαζόμαστε, αλλά άμα λάχει μπορούμε και να βοηθήσουμε τον Ντίλαν, τον Ντίλιαν, να μην τραγουδήσει. Κι άμα τραγουδήσει, δεν θα είναι και τροβαδούρος της αγάπης.
3: Η υπόθεση των υποκλοπών έχει πολλές ουρές, τόσο σε κοινοβουλευτικό επίπεδο όσο και σε δικαστικό. Σε κοινοβουλευτικό, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, εκκρεμεί η αίτηση, τα αιτήματα που έχουν κάνει σύσσωμη η αντιπολίτευση προκειμένου να κληθούν και να καταθέσουν.
4: Ο Τάι Ντίλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
3: Και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ακριβώς, αλλά και σε δικαστικό επίπεδο, γιατί εκκρεμούν εκεί δύο αιτήσεις για ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας, από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Και αυτές οι δύο αιτήσεις είναι αναπάντητες. Σε αυτό τώρα το πλαίσιο, σήμερα δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία μιλάει για την προσπάθεια εξεύρεσης μιας νομικής φόρμουλας ώστε ξένοι υπήκοοι, δηλαδή υπήκοοι τρίτων χωρών, να έχουν τη δυνατότητα να δικάζονται στη χώρα καταγωγής τους όταν κατηγορούνται για αδικήματα που έχουν να κάνουν με θέματα κρατικής ασφάλειας. Καταλαβαίνεις ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα μιλά για μια φωτογραφική διάταξη που θα αφορά τον κύριο Ντίλιαν, έτσι ώστε αυτός να δικαστεί στη χώρα καταγωγής του, δηλαδή το Ισραήλ, πιθανότατα για να έχει και καλύτερη, ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση από ό,τι στη χώρα μας. Μένει βέβαια να δούμε εάν θα επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες.
1: Ο Ντίλιαν, Ντίλαν, όπως θέλετε πείτε τον, έχει φάει 126 χρόνια φυλάκα. Και όχι μόνο αυτός, και η Σάρα Χάμου, η σύζυγός του. Και η δίκη στο εφετείο γίνεται το Δεκέμβριο, δηλαδή δεν λέμε και κοντή γιορτή, αλλά όχι και πολύ μακρινή. Χριστουγεννιάτικα, φαντάσου. Εσύ τώρα να αναγγέλεις μέτρα για τα Χριστούγεννα, επιστροφές ενοικίων, διάφορα τέτοια ωραία, και επικαιρότητα και οι κάμερες, γιατί τώρα πια το πήραν χαμπάρι όλοι, να είναι στο εφετείο στημένες. Τι θα πει ο Κεσές, ο δικηγόρος, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Πώς σου φαίνεται? Και ο Ντίλιαν βγαίνει κατ' ετόσο και βαράει στο ψαχνό με συνεντεύξεις. Βεβαίως θα πει κανείς, γιατί δεν τα είπε αυτά στο δικαστήριο. Γιατί δεν τα είπε στο δικαστήριο και τα λέει τώρα μετά? Πιθανώς να μην περίμενε να φάει 126 χρόνια, που αν η ποινή και να μειωθεί ακόμα, αν επιβεβαιωθεί στο εφετείο η ενοχή, τότε πάει μέσα. Και επειδή βεβαίως δεν θα έρθει στην Ελλάδα για να πάει στον Κορυδάλλο, θα βγουν τα εντάλματα, Ιντερπόλ θα τον κυνηγάν και τρέχα γύρευε. Αρχίζει λοιπόν και αποκαλύπτει και λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ μία συμβασούλα είχα κάνει με την ΕΥΠ και την έχω τη σύμβαση. Και έχω και τα email που τους έλεγα, παιδιά, να σας πουλήσω το Predator, το αρπακτικό. Και αυτοί λέγανε, ναι βεβαίως, φέρ το μια ώρα αρχίτερα. Εκείνη τη μαγική εποχή του 2021, θυμάστε, πανδημίες, ιστορίες. Θεός ο Μητσοτάκης. Αλλά μα ρε παιδί μου, να πάει να παρακολουθήσεις και κάποιον αντίπαλο εκτός από τον Ανδρουλάκη, όλο τους δικούς σου εκεί. Μπας περιπτώσει, λέει ο Ντίλιαν, μα εδώ εσείς μου λέγατε, μου δίνατε και συστατικές επιστολές για να εξάγω το Predator και σε τρίτες χώρες να οικονομήσω. Κάτι χώρες δημοκρατικές, κάτι Σουδάν, κάτι Ιεμένη, κάτι Ουκρανίες. Δίναμε εμείς συστατική επιστολή για να πουλήσει ο Ντιλιοντίλιαν το Predator σε δημοκρατίες αφρικάνικες.
3: Εκκρεμεί την εκ νέου συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την εξέταση του ιδρυτή της Intellexa, Tal Dilian, και του πρώην γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, όπως ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία με τίτλο «Αυγουστιάτικο πραξικόπημα» υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει νομοθετική διάταξη μέσα στο καλοκαίρι, η οποία θα προβλέπει ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών, όπως ο κατηγορούμενος Tal Dilian, όταν διώκονται για αδικήματα που συνδέονται με δραστηριότητες κρατικής ασφάλειας ή αμυντικής τεχνολογίας, θα έχουν τη δυνατότητα να δικάζονται στη χώρα τους με νομικούς κύκλους να κάνουν λόγο για μείζον σκάνδαλο στην περίπτωση που επιχειρηθεί τέτοια μεθόδευση. Ήδη ο Tal Dilian απειλεί με αποκαλύψεις, υπονοώντας ότι έχει στα χέρια του στοιχεία που αποδεικνύουν την σχέση της ΕΥΠ και της Intellexa. Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής και τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο Tal Dilian φέρεται να έχει στα χέρια του κρατικό έγγραφο εν είδη συστατικής επιστολής που επιβεβαιώνει την επιτυχημένη λειτουργία του παράνομου ομολογισμικού Predator, προκειμένου αυτό να εξαχθεί σε τρίτες χώρες. Και δεν είναι μόνο αυτό, καθώς η πλευρά Dilian φέρεται να επικαλείται και συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa του 2020, αλλά και emails με τις επικοινωνίες υπαλλήλων της ΕΥΠ και υπαλλήλων της εταιρείας.
1: Έχει ένα αρχείο, να!
4: Νομική φόρμουλα να ζητεί, σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας Δημοκρατία, το κυβερνητικό επιτελείο, ώστε ο απόστρατος Tal Dilian και ιδρυτής της Intellexa να μην λογοδοτήσει ενώπιον των ελληνικών αρχών, αλλά στη χώρα καταγωγής του. Την ίδια ώρα, νέες πτυχές στην υπόθεση φέρνει το Βήμα, αποκαλύπτοντας κρυφά χαρτιά του Tal Dilian, που αποδεικνύουν σχέση ΕΥΠ και Predator, ενώ εκκρεμεί η εκ νέου συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την κλήση του Dilian, αλλά και του αποπευθέντος πρώην Γενικού Γραμματέως του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.
1: Βεβαίως είναι αλήθεια ότι για την κλήση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας απαιτείται μία πλειοψηφία 2/5, όπερ σημαίνει ότι η αντιπολίτευση όλοι μαζί μπορεί να καταγάγει αυτήν την πλειοψηφία, αν δεν κάνουμε λάθος είναι 10 βουλευτές, και να κληθεί και ο Ντίλιαν και ο Δημητριάδης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να καταθέσουν. Αλλά εδώ πέρα γίναν και διάφορα περίεργα. Κάποιοι από την αντιπολίτευση είπαν, παιδιά, κοιτάξτε, η διάταξη αφορά σε κρατικούς αξιωματούχους, άρα ούτε ο Ντίλιαν ούτε ο Δημητριάδης είναι κρατική αξιωματούχη, άρα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα το πελέει αυτό η ελληνική λύση, ο Βελόπουλος, ώστε να μην κληθούν κυρίως ο Δημητριάδης. Παιδιά, μερικά πράγματα είναι και λίγο περίεργα. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται ότι αυτό το πράγμα πηγαίνει προς τα εκεί, να μην κληθούν στην Επιτροπή, αλλά η υπόθεση είναι χέουσα, πληγή, είναι ζέουσα, είναι καζάνι που κοχλάζει με πάρα πολλές ουρές. Γιατί μετά τις εκλογές, αν ο Μητσοτάκης είναι στο 22-23 και όλοι οι άλλοι μαζί, κάνουν καμιά κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να διελευκάνει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τι γίνεται τότε με τον ειδικό σκοπό, αν οι άλλοι έχουν πλειοψηφία όλοι μαζί? Και εκεί ποιοι θα πούνε ναι στον ειδικό σκοπό και ποιοι θα πούνε όχι? Μήπως αυτό το όχι στην κλίση του Ντίλιαν και του Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας από ορισμένα κόμματα της αντιπολιτεύσεως είναι ένα σηματάκι προς την κυβέρνηση ότι και μετά τις εκλογές εμείς τον ειδικό σκοπό μπορεί να πούμε όχι και μπορεί οι ψήφοι μας να είναι καθοριστικές? Άρα βοηθήστε μας να έχουμε αυτές τις καθοριστικές ψήφους πριν από τις εκλογές. Πώς είναι όλα αλληλένδετα, κύριοι της ελληνικής λύσεως. .43 Intervention Sports. Διαρρηματάκι στις 8:30 και επανερχόμεθα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο σκύλος χθένα ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος χθένα ψαλίδι. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 21 17 157 418. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planis ABV.gr
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 8:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την επέτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσημη τελετή υπογραφής δρομολογείται για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος προσέθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Ταπεινώσαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, δηλώνουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν μετά τη συμφωνία. Το Brent υποχώρησε στα 83,80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε στα 80,89 δολάρια. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Τέσσερα άτομα απανθρακώθηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο κοντέιρερ όπου διέμεναν. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Την πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι στη διαφθορά και στην παραβατικότητα εξέφρασε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσο και να προσπαθεί να κρυφτεί, θα αναγκαστεί σύντομα να απολογηθεί για ακόμα ένα σκάνδαλο διαφθοράς, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΜΑΚ μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ, που σημειώθηκε χθες βράδυ με επίκεντρο κοντά στην Μεθόνη της Μεσσηνίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο μετά από ρωσικά πλήγματα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Μάλιστα, τμήματα καθεδρικού ναού, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, τυλίχθηκε στις φλόγες. Επεισόδια ξέσπασαν χθες το απόγευμα στην Γενέβη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της G7. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας την επόμενη ημέρα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα ορεινά επιρροτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Τοπικά μέτρια άνεμοι στον νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα. Έξω από τα συστήματα.

0: Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να ιδρύσει πολιτικό κόμμα? Άκουσα τον ίδιο να λέει Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι ίδιοι. Ένα και το αυτό.
1: Δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Και δεν νομίζω ότι θα βρείτε και πολλούς οι οποίοι θα συμφωνήσουν με αυτήν την, άποψη. Αλλά εγώ να πω ότι.
0: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή,
1: εγώ να
0: του,
1: πω το,
0: κύριε Πρόεδρε.
1: Καμία διαγραφή.
0: Κοιτάζοντας προς τα πίσω.
1: Καμία διαγραφή. Φοβάμαι εκ των υστέρων αυτό το οποίο υπόθηκαν όχι. Διότι έχω ακούσει και προσωπικές κουβέντες πολύ, πολύ βαριές, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός.
0: Λέτε μετά την πολιτική άνοιξη.
1: Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήρε τη χώρα μπροστά.
2: Αυτά έλεγε την περασμένη Πέμπτη ο Μητσοτάκης για τον Σαμαρά, μεταξύ άλλων, που από ό,τι φαίνεται όλη η Νέα Δημοκρατία με τον Σαμαρά ασχολείται. Και ο Κυρανάκης το πρωί στην ΕΡΤ για τον Σαμαρά έλεγε μεταξύ όλων των άλλων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, Θανάσης Κορδάς. Καλημέρα, Θανάση.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Αργυρίνα.
2: Θανάσης Κορδάς, πρώην υπουργός, διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας η επί εποχή Σαμαρά. Στενές οι επαφές σου με τον πρώην πρωθυπουργό Θανάση. Ξέρεις και από μέσα πώς κινείται. Καταρχήν ήθελα να σε ρωτήσω πώς άκουσες τη συνέντευξη του Μητσοτάκη. Να ξεκινήσουμε από εκεί, απόσπασμα της οποίας τώρα μεταδώσαμε.
3: Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να αποδομήσει πολιτικά την κριτική που δέχεται από τους πρώην πρωθυπουργούς και από τον Αντώνη Σαμαρά και από τον Κώστα Καραμαλή, και παράλληλα με κάποιες φιλοφρονήσεις αναγνώρισης της θητείας του ως πρωθυπουργού, προσπάθησε να αποσυνδέσει αυτή του την προσπάθεια από την προσωπική κριτική, να το πω έτσι. Αυτή ήταν η στρατηγική της συνέντευξης όπως την καταλαβαίνω εγώ. Αλλά στις βασικές του θέσεις επέμεινε, δηλαδή θεωρεί ακόμη τη διαγραφή του Σαμαρά ότι ήταν μια κίνηση πολιτική η οποία ήταν θετική και τον ευνόησε. Νομίζω ότι όσο επιμένει σε αυτή τη θέση δεν μπορεί να κάνει καμία διορθωτική κίνηση.
2: Θανάσης Κορδάς, πρώην υπουργός, είπαμε, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, διευθυντής του κόμματος επί εποχής επιπροεδρίας Αντώνη Σαμαρά. Τώρα πώς θα βλέπεις τα πράγματα με τον πρώην πρωθυπουργό? Θα προχωρήσει, πότε θα γίνει κάτι τέτοιο? Έχεις κάτι να μας πεις?
3: Αργύρη, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό του Σαμαρά σε αυτό το θέμα. Νομίζω το καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να κάνω κανένα απολύτως σχόλιο. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι το θέμα δεν είναι το εάν θα κάνει και πότε ο Σαμαράς μια κίνηση. Το θέμα είναι ότι όταν ιστορικά στελέχη της παράταξης εκφράζουν μια ανησυχία, το όριμο από την άλλη πλευρά είναι να ακούμε, όχι απλά να ψάχνουμε να βρούμε οργανωτικά σενάρια. Εάν δεν υπήρχε κενό εκπροσώπησης ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνικής βάσης της παράταξης, δεν θα υπήρχε όλη αυτή η συζήτηση γύρω από την ανάγκη ενός νέου πολιτικού φορέα ο οποίος να εκφράζει την παράταξη. Άρα θα έλεγα επομένως ότι η κοινωνία δεν ασχολείται και δεν ζητά εναλλαγή προσώπων. Η κοινωνία ουσιαστικά ζητά αλλαγή κατεύθυνσης και ζητάει να υπάρχει γνήσια έκφραση και εκπροσώπηση των αγωνιών και των ελπίδων της.
2: Μάλιστα, δηλαδή εσύ θεωρείς ότι αυτή η κίνηση Σαμαρά αντικατοπτρίζει ένα μεγάλο μέρος τις επιθυμίες, τις αγωνίες, τις προσδοκίες?
3: Εγώ λέω ότι η παράταξη χρειάζεται ξανά ένα πολιτικό σχέδιο που να ενώνει αποτελεσματικά την κοινωνική κινητικότητα και την εθνική αυτοπεποίθηση. Και συνεπώς, εάν δεν υπήρχε ο Σαμαράς, να το πω έτσι, θα έπρεπε να εφεύρουμε ένα Σαμαρά έτσι ώστε να μπορεί να συγκροτήσει μια τέτοια κατάσταση η οποία να έχει χαρακτηριστικά κυβερνησιμότητας και προοπτικής και να μην είναι απλά μια διέξοδος στην οργή και το θυμό.
2: Ξέρω ότι έχεις επαφές με την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο εδώ στην Αττική και ιδιαίτερα στο δυτικό τομέα, ας το πούμε έτσι, της Β' Αθηνών, Περιστέρι, Εγάλαιο. Για πες μας καταρχήν περιοχές εκεί, δυτική Αθήνα ως ήθιστε να λέγεται, δηλαδή από το Καματερό ίσα με το Χαϊδάρι. Επειδή ξέρω ότι είσαι καθημερινά σε επαφή με τον κόσμο, τι μηνύματα παίρνεις από την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας και μετά να μας πεις και για την περιφέρεια με την οποία έχεις επίσης επικοινωνία.
3: Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι έχω επικοινωνία, όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι κόσμος, και αλήθεια είναι ότι υπάρχει σήμερα ένας κόσμος που νιώθει ότι δεν εκφράζεται, όπως είπαμε, όχι μόνο στα εθνικά θέματα, ούτε στην οικονομία, ούτε στην καθημερινότητα. Δηλαδή ακούει ο κόσμος όλος για ανάπτυξη, αλλά ο ίδιος δεν γίνεται ισχυρότερος οικονομικά. Γιατί επομένως η μεσαία τάξη σήμερα δεν αισθάνεται ισχυρότερη οικονομικά? Γιατί δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να βγάλουν το μήνα? Γιατί δυσκολεύονται να ικανοποιήσουν τα όνειρα των παιδιών τους στα φροντιστήρια, αν θέλει, στον τομέα της εκπαίδευσης γενικότερα, αλλά και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στους υπόλοιπους τομείς, στον τομέα της υγείας. Άρα το ερώτημα δεν είναι να ακούμε μόνο τα νούμερα να πηγαίνουν καλά και να ευημερούν. Το θέμα είναι οι άνθρωποι να απολαμβάνουν ένα μερίδιο από την όποια μεγέθυνση της οικονομικής πίτας και αυτό να τους βοηθάει να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Υπάρχει αυτό σήμερα? Νομίζω ότι αν εξαιρέσει κανείς μια πολύ μικρή μειοψηφία η οποία είχε προνομιακή αντιμετώπιση στις χρηματοδοτήσεις είτε το Ταμείο Ανάκαμψης είτε των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας η ζωή έχει γίνει πιο δύσκολη. Αυτό δεν είναι ένα πολιτικό ζήτημα?
2: Από την
3: πολιτική γι' αυτό δεν είναι, για να υπηρετεί τους ανθρώπους και να βελτιώνει στο βαθμό του εφικτού τη ζωή τους.
2: Θανάσης Κορδάς, είπαμε, πρώην υπουργός, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, διευθυντής του κόμματος επί εποχή Σαμαρά. Η κυβέρνηση λέει, ο Μητσοτάκης λέει, παιδιά, όλα αυτά οφείλονται στις διεθνείς συγκύριες. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, μαζεύουμε λεφτά και μετά τα αποδίδουμε πίσω στην κοινωνία ως κοινωνικό μέρισμα. Πόσο σωστό είναι αυτό?
3: Είναι εν μέρη σωστό, διότι τα διεθνή προβλήματα αφορούν όλες τις χώρες και όλες τις οικονομίες. Υπάρχει μία συσχέτιση επομένως με αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης στο γιατί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 2,5 και 3 φορές μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή από ότι είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τι είναι εκείνο δηλαδή που κάνει την κατάσταση στη χώρα μας πολύ πιο σοβαρή και πιο δύσκολη? Εδώ η δική μου παρατήρηση είναι ότι όταν έχεις μία ανάπτυξη που δεν είναι ανάπτυξη, είναι μεγέθυνση του ΑΕΠ, και οι δύο λέξεις στη σοφία της ελληνικής γλώσσας έχουν πολύ σοβαρή ποιοτική διαφορά. Όταν λοιπόν έχεις μία μεγέθυνση στην πραγματικότητα του ΑΕΠ χωρίς αυτό να συνοδεύεται από ουσιαστική μεταρρύθμιση στο παραγωγικό και οικονομικό σου μοντέλο, όταν δεν παράγεις τίποτα και έχεις τα πάντα εισαγόμενα, τότε αυτό δεν είναι ανάπτυξη, είναι απλά ένας άλλος κύκλος κατανάλωσης.
2: Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη, όπως είπαμε αγαπητές φίλοι, γιατί βλέπω εδώ είναι και πολλά τα μηνύματά σας, τον Θανάση Σκορδά. Θανάση, εσύ επί διακυβερνήσεως Σαμαρά ήσουνα και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, υπεύθυνος στο εμπόριο, ας πούμε, για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Και τότε τα είχαμε καταφέρει πολύ καλύτερα από ότι τώρα. Πού νομίζεις ότι οφείλεται η ακρίβεια η οποία ταλανίζει σήμερα, ταλαιπωρεί, δυσκολεύει και εν πάση περιπτώσει έχει κάνει τη ζωή σε ορισμένες περιπτώσεις και περίπου αφόρητη για δεκάδες, για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά? Δηλαδή τι δεν κάνει σωστά η κυβέρνηση αυτή?
3: Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι δεν δίνει το βάρος που πρέπει στην εγχώρια παραγωγή. Το βασικότερο όπλο για να χτυπηθεί ακρίβεια είναι να υπάρχει σοβαρή εγχώρια παραγωγή, έτσι ώστε να μπορεί να ανοίξει αυτή η αγορά που ουσιαστικά ολιγοπολείται. Έχουμε δηλαδή σε πολλούς τομείς της οικονομίας ολιγοπόλια. Βέβαια υπάρχει η άποψη, όπως βλέπετε σε μερικούς κυβερνητικούς κατά καιρούς, που μιλάνε για μικρό, ότι η ελληνική οικονομία αντέχει μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές. Νομίζω ότι όταν κανείς στηρίζει την εγχώρια παραγωγή, τότε έχει σίγουρα μια τόνωση της προσφοράς και άρα όσο μεγαλώνει η προσφορά αγαθών, τόσο πιέζονται οι τιμές προς τα κάτω. Το δεύτερο είναι ότι είχαμε μια κατάσταση πραγματικά πολύ έντονης παρουσίας και καθημερινής διενέργειας, να το πω έτσι, αποτελεσματικών ελέγχων. Δεν θέλω να φανεί κάπως αυτοαναφορικό, να το πω έτσι, αλλά πραγματικά εκείνη η περίοδος ήταν μία, νομίζω, από τις σημαντικότερες περιόδους που είχαμε για σωρία μηνών αρνητικό πληθωρισμό. Οι τιμές δηλαδή έπεφταν. Βέβαια έπεφταν, για να είμαστε απολύτως έντιμοι με αυτό που λέμε, και εξαιτίας της πολύ αυστηρής περιοριστικής πολιτικής που είχαν επιβληθεί από τα μνημόνια. Όμως πραγματικά υπήρχαμε όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στον έλεγχο και στην εποπτεία της αγοράς, είμαστε πάνω από την αγορά κάθε μέρα. Το τρίτο ήταν το θεσμικό πλαίσιο, έτσι, δηλαδή το να μπορείς να δημιουργείς κανόνες λειτουργίας της αγοράς που να διευκολύνεις τον ανταγωνισμό, να διευκολύνεις τις χαμηλότερες τιμές. Όταν υπάρχουν πολιτικές, πώς να το πω, που δεν διευκολύνουν τον ανταγωνισμό, το πρόβλημα είναι ανάποδο. Και θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα καύσιμα, η τιμή πετρελαίου εκείνη την περίοδο ήταν στα $120 το βαρέλι, ενώ σήμερα είναι γύρω στα 85, και η τιμή της βενζίνης στο πρατήριο τότε ήταν 30% κάτω από ό,τι είναι σήμερα. Γι' αυτό το αποτέλεσμα, το κακό σημερινό αποτέλεσμα, νομίζω οφείλει κάποιος να δώσει κάποιες εξηγήσεις γιατί συμβαίνει αυτό.
2: Μάλιστα. Θανάσης Κορδάς, πρώην υπουργός, πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην διευθυντής του κόμματος. Θανάση Κορδά, να σε ευχαριστήσουμε για τη σημερινή συνέντευξη.
3: Επίτρεψε μόνο να θυμίσω ακόμη ότι με προσωπικό αγώνα του Αντώνη Σαμαράς, πρωθυπουργού τότε, είχε μειωθεί ο ΦΠΑ στην εστίαση και είχε γυρίσει στο 13%, ενώ τώρα είναι στο 24%. Έτσι, και αυτό ήταν επίσης ένα μέτρο που είχε παίξει ένα ρόλο.
2: Να ευχαριστήσουμε τον Θανάη Σκορδά για όσα ενδιαφέροντα μας είπε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πολύ σύντομα. Σε ευχαριστούμε και πάλι, Θανάση.
3: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα σε εσένα και τους ακροατές σου, Αρίλη.

0: Αυξήσει σε βασικά διατροφή αλλά και το κόστο ορισμένων υπηρεσιών συνέβαλαν στην εκτόξευση του πληθωρισμού στο 5,2%. Να δούμε τι καταγράψαμε στην αγορά.
1: Ανεπάλληλα τα ρεπορτάζ των τηλεοπτικών δικτύων για την ακρίβεια, για αυτό που βιώνετε όλοι εσείς οι οποίοι μας παρακολουθείτε καθημερινώς στον αγώνα για επιβίωση, για μια αξιοπρεπή ζωή της οικογένειάς σας, των παιδιών σας, των εγγονών σας, ορισμένοι από εσάς. Ακούσατε τι σας είπε ο Σκορδάς την εποχή της διακυβέρνησης Σαμαρά, βεβαίως υπήρχαν μνημόνια, καμία αντίρρηση, αλλά ήμασταν, λέει, πάνω από την αγορά και κάναμε συνέχεια ελέγχους. Και παρά τα μνημόνια, παρά την πίεση της Τρόικας, παρά τα όσα μας λέγαν εκείνοι οι απίθανοι τύποι οι οποίοι εκπροσωπούσαν τους δανειστές, στην εστίαση μειώθηκε ο ΦΠΑ και πήγαινε κανείς σε μια ταβέρνα και μπορούσε να φάει μια μπριζόλα, μια φέτα και μια σαλάτα και καμιά πατάτες και κανένα μισό κιλό κρασί. Σήμερα σε όποια ταβέρνα και να πας, κάτω από 30 ευρώ το άτομο, δύσκολα να τη βγάλεις. Άσε δε που και οι μερίδες είναι τσουρούτικες. Και αυτό το βιώνει καθημερινά ο κόσμος. Και ακούσατε τι σας είπε ο Σκορδάς επίσης. Είναι 30% ακριβότερη τώρα η βενζίνη, με τη τιμή του πετρελαίου να είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι ήταν τότε. Πώς συμβαίνουν όλα αυτά? Κάποιον λάκκο έχει η φάβα η κυβερνητική. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται στην αγορά, τι λέει ο κόσμος στο χθεσινό ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Αλφα.
2: Τζάμπα η τσίπουρα!
3: Φωτιά! Φωτιά οι τιμές, κάθε μέρα και ανεβαίνουν.
4: Οι ανατιμήσεις που δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δεν έκαναν καθόλου εντύπωση στους καταναλωτές. Δεν ξάφνιασαν κανέναν, αφού καθημερινά βλέπουν ότι αδειάζει το πορτοφόλι τους.
5: Θέλει καλό πρόγραμμα να κάνεις στο σπίτι, δεν πρέπει να τα γράφεις όλα, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει.
4: Διψήφιες οι αυξήσεις μέσα σε ένα χρόνο σε είδη πρώτης ανάγκης για κάθε νοικοκυριό, όπως το μοσχάρι.
6: Έφτασε μέσα στο χειμώνα η αύξηση και στο 25% και στο 28%. Αλλά εδώ και ένα μήνα, 40 μέρες περίπου, πέφτει περίπου 30-40 λεπτά την εβδομάδα. Άρα λοιπόν έχουμε κατέβει από το 27 που ήταν στο 17 που λέει τώρα η Ελστάτ.
4: Το μοσχάρι λοιπόν έγινε απαγορευτικό για πολλές οικογένειες και σημείωσε αύξηση 17,6%.
6: Είναι θλιβερό να έρχεται ο άλλος και να σου λέει βάλε μου 6 ευρώ κύμα. Λες και είμαστε το βενζινάδικο.
4: Σύμφωνα με τα στοιχεία, το αρνί και το κατσίκι Μάιος 2025 με Μάιο 2026 είχε μεταβολή 16,2%.
6: Ο τόπος.

0: Τα πρόστιμα είναι χρήσιμα, αλλά ξέρετε, χρειάζεται όχι μόνο το καρότο, χρειάζεται ενίοτε και το μαστίγιο. Και έχουμε αποδείξει ότι όπου χρειάζεται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μπορούν να παρέμβουν και όπου χρειάζεται να επιβάλλουν τα πρόστιμα τα οποία ορίζει, η νομοθεσία.
1: Μπέρδεψες λίγο τα πρόστιμα με τα πρόσωπα. Ανθρώπινο είναι, δεν βαριέσαι. Βάζουμε λέει πρόστιμα

0: 99 εκατομμύρια έχει βάλει πρόστιμα η Επιτροπή Ανταγωνισμού από το 2012 έως σήμερα.
1: Και πόσο έχεις πράξει?
0: Το 11%, 11 εκατομμύρια.
2: Εκείνοι που κυριεύουν την αγορά είναι μόνο οι μεσάζοντες. Η κυβέρνηση παρακολουθεί και βάζει, λέει, πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν έχουν κάποιο όφελος. Τα πρόστιμα ίσα ίσα θα τα πληρώσουμε ακριβότερα, γιατί θα αυξήσουν τις τιμές στα προϊόντα.
3: Ακούσατε το Λεχουρίτη και προηγουμένως τον εκπρόσωπο των εργαζομένων καταναλωτών. Τον κύριο Ραυτόπουλο. Τα πρόστιμα, λέει ο Λεχουρίτης, τα μετακυλίουν στους καταναλωτές.
4: Η απάντηση του κράτους εδώ δεν μπορεί παρά να είναι πάρα πολύ σκληρή. Και τι σημαίνει αυτό? Έχουμε συγκεκριμένη νομοθεσία για περιθώρια κέρδους. Έχουμε πια μια δημαία η οποία κάνει συστηματικούς ελέγχους και μπορεί να εντοπίζει τέτοιες περιπτώσεις. Και έχουμε και τη βούληση να επιβάλλουμε και να εισπράξουμε, το τονίζω, πολύ μεγάλα πρόστιμα, τα οποία πέραν του προστίμου αυτού καθ' αυτού δημιουργούν και μια αρνητική εικόνα για τις εταιρείες οι οποίες αναγκάζονται να τα πληρώσουν. Διότι υπάρχει και η φήμη των προϊόντων και τις εταιρείες. Το έχουμε κάνει αυτό.
0: Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι, καταρχήν, να πούμε ότι είναι η πολυεθνική η οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο του 1 εκατομμυρίου, που θα έπρεπε σε 2 μήνες από τον Νοέμβριο
5: να έχει προσαρμοστεί.
0: Να έχει προσαρμοστεί, δηλαδή να έχουν πέσει οι τιμές, μιας και ήταν μεγαλύτερο το περιθώριο του κέρδους, του εμπορικού κέρδους, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που είχε βγει το 2021. Είπε ο υπουργός ότι στους 2 μήνες, εάν δεν προσαρμόσουν τις τιμές, τότε θα ξαναεπιβάλλουμε πρόστιμο.
5: Για να δούμε λοιπόν.
0: Αυτό λοιπόν που λέει 1152. 11.52, ναι. Πριν, όταν επιβλήθηκε το πρόστιμο, είχε 11.45.
6: Αλήθεια τώρα.
7: Έχει αυξηθεί 7 λεπτά.
0: Μάλιστα.
5: Λόγω του πληθωρισμού.
7: Δηλαδή ούτε έπεσε τιμή, ούτε τίποτα.
0: Όχι, δεν έπεσε, αυξήθηκε.
7: Αυτό φίλε, όχι, δεν έπεσε. Ούτε έπεσε τιμή, ούτε πάγωσε καν.
0: Το διπλά.
5: Για να ξέρουμε. Παγιώτη, έμεινε σαν.
7: Τι παράνοια είναι αυτή τώρα.
5: Δηλαδή αυτό είναι παρανοϊκό. Αν αυτή είναι η ίδια εταιρεία που είχε φάει 1 εκατομμύριο πρόστιμο.
4: Η Δημαία, η σχετική υπηρεσία του κράτους, επιφορτισμένη πια με τους ελέγχους, έχει επιβάλει πρόστιμα τα οποία ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια ευρώ.
7: Αλήθεια τώρα. Έχει αυξηθεί 7 λεπτά.
0: Μάλιστα.
7: Λόγω του πληθωρισμού. Δηλαδή ούτε έπεσε τιμή, ούτε τίποτα.
0: Αυτό λοιπόν που λέει 11.52, 11.52,
7: ναι.
0: Πριν, όταν επιβλήθηκε το πρόστιμο, είχε 11.45.
7: Αλήθεια τώρα. Έχει αυξηθεί 7 λεπτά.
0: Μάλιστα.
7: Λόγω του πληθωρισμού. Δηλαδή ούτε έπεσε τιμή, ούτε τίποτα.
3: Και με αυτό να κλείσουμε τη σημερινή μας μετάδοση. Σας ευχαριστούμε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, που και σήμερα ήσασταν αυτό το πρωινό συντονισμένοι στον 943 Intervet & Sports και σας δίνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Πραγματοποιήθηκε στην Όλογον Αρένα εκδήλωση της κατάκτησης του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Στην οικογένεια της ΑΕΚ, προτεραιότητα είναι η υγεία στο σώμα και στο μυαλό, έξω από βία και ναρκωτικά, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της Ένωσης, Μάριου Ηλιόπουλου. Ο Βασίλης Πανούλης έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη, με πάνω από 5.000 φίλους της ομάδας να τον υποδέχονται και να τον αποθεώνουν. Αναμένεται επίσης η παρουσίασή του υπέροχη. Υποδοχή όχι μόνο για μένα, αλλά για την αρχή του οράματος, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Έλληνας προπονητής. Θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που τους αρέσει και αυτό που κάνουν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Ιπποκράτη Περιστερίου, Ανδρέας Χατζησταμάτης, στο Φωτικά Τσόφι. Ο Ολυμπιακός επιμένει για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέμ Ματέο Κατσελιέρη της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Επιστρέφει στους Πειραιώτες ο Μπετανκόρ, καθώς η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν. Πιθανή είναι η επιστροφή στην Χέρενφεν για τον Σέρβο μισοδυτικό Φίλιπ Τζούριζιτς, ο οποίος απεχώρησε πρόσφατα από τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με Ολλανδικά δημοσιεύματα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο εξέφρασε στον Ιεβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμανική True Media. Ο Αστέρας Άκτορ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Έλληνα αριστερού μπακ Λεονάρντο Κούτρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πογκόν. Το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας κλείνει τις πύλες του, καθώς ξεκινάει η υλοποίηση των εκτεταμένων έργων αναβάθμισης που θα επιτρέψουν στην ομάδα της Μεσσηνίας να αποκτήσει την απαραίτητη άδεια καταλληλότητας για την διεξαγωγή αγώνων Super League. Στην Εκυβόλου θα συνεχίσει να αγωνίσει.

0: Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών νίκησε εύκολα 3-0 σετ τη Βόρεια Μακεδονία και έκανε το 2-2 στη Γλυφάδα για το European League. Η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την Qingwen Zheng, νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του τουρνουά στο Νότιχαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Ιντερβέτεν Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: 11.890.000 δραχμές καθαρά.
1: 11 εκατομμύρια. Δικά μας, ρε. Εμείς πήξαμε στα λεφτά. Ρε Συνάσου, καλά. Πήγαινε, πάρε καμιά φρατζόλα, πάρε λιγάκι τυράκι, καμιά ελίτσα και με τα ρέστα πάρε τσιγάρα χύμα.
0: Ποια ρέστα?
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και ξεκινάμε με δύο πράγματα σημαντικά. Πρώτον σημαντικό, συνεχίζουμε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες του Κηφισού και όχι μόνο, παιδιά, υπομονή. Δεύτερο σημαντικό, καλώς τον Καλαματιάνο.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
2: Το είπα και off the record,
3: ναι.
2: Αλλά πραγματικά θα το πω και στον αέρα.
3: Ναι.
2: Σε στείλαμε για αυτή τη δουλειά.
3: Ναι, για αυτή τη δουλειά.
2: Λοιπόν,
3: ναι.
2: Ανέβαζες ό,τι δουλειά έκανες, ό,τι ρεπορτάζ έκανες, το ανέβαζες.
3: Ναι.
2: Έκανες και εκπομπή, σωστά.
3: Αμέ.
2: Αυτή τη φωτογραφία τη μία, τι στο καλό την ήθελες και μας χάλασες.
3: Το βιντεάκι ήταν, δεν ήταν.
2: Αυτό το βιντεάκι, τι το ήθελες και μας χάλασες τη δουλειά.
3: Εντάξει, να μην κάνουμε και ένα μπάνιο δηλαδή.
2: Να, βλέπετε.
3: Πρόσεχε, το Σάββατο έβρεχε, δεν είχε καλό καιρό. Την Κυριακή όμως είχε. Ναι, Παρασκευή, Κυριακή είχε ήλιο. Το Σάββατο δεν είχε καλό καιρό.
2: Δηλαδή.
3: Συννεφιά και βροχούλα.
2: Έκανε τον μπανάκι. Διαμαρτύρεται τώρα για τη βροχούλα που έρχεται στην Καλαμάτα.
3: Ναι, γιατί θα μπορούσε να κάνω μια βουτιά και το Σάββατο και δεν έκανα.
2: Θα μας πει ότι τώρα έφαγε γουρνοπούλα και θα μας πει. Είμαι πολύ κουρασμένος, παιδιά. Γύρισα, είμαι κομμάτια. Κομμάτια, κουρασμένος.
3: Γουρνοπούλα έφαγα και Παρασκευή και Κυριακή. Δύο φορές.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ο κύριος Πουρναράς δυστυχώς είναι εδώ για να μας χαλάσει τη διάθεση.
3: Και ο κύριος Γεωργιάδης, ο Γιώργος Γεωργιάδης απέναντί μου. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», μόλις ξεκίνησε. Εσείς είστε σωστά συντονισμένοι στον 943 και στο 6939-943-943. Είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Έχεις να πεις κάτι σήμερα, κύριε Γιώργο?
2: Ναι, ξεκινήσαμε και λέμε ότι ο Πρωθυπουργός είναι πραγματικά κνευρισμένος, θυμωμένος. Ακόμα θυμωμένος είναι.
3: Με την ακρίβεια.
2: Ναι, ναι.
3: Ναι.
2: Εμείς ψάχνουμε να βρούμε κατάλληλο κάτω. Ξέρω εγώ, μήπως έχει πέσει σε κανέναν, να σε ποιο να πέσει πια.
3: Από αυτά που είναι ξεχασμένα στις τσέπες.
2: Ναι, αλλά σε

0: ποιο να πέσει πια. Η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός σε αυτή την ανάρτηση, δεν πιστεύω, γυρνώντας από Καλαμάτα.
1: Τη διάβασε προφανώς, πάντα τη διαβάζω, ναι, ο οποίος στάθηκε πολύ στο ζήτημα της, στην Κυριακάτικη ανάρτηση, λέμε, το ζήτημα της διαφθοράς λόγω και των πολεοδομιών, και είπε ότι δεν υπάρχει ανοχή κάπως στον
0: πρόγραμμα. Μήπως τον εκνευρίζει και...
1: Τον εκνευρίζει μάλλον και η διαφθορά, ναι.
0: Τον εκνευρίζουν καταρχάς οι συγγενείς του.
1: Ναι.
0: Γιατί, ναι, γιατί όλοι εκεί γύρω-γύρω είναι.
1: Όλοι εκεί γύρω-γύρω.
0: Κόντος συγγενής είναι. Ξέρεις, σαν νηψιός, κουνιάδος, θεία, θείος, ξαδέρφια. Δεν ξέρω. Τον εκνευρίζουν οι υπουργοί του. Γι' αυτό και τους αλλάζει.
1: Ναι.
0: Παρετούνται. Επί 7 χρόνια αυτές οι παρετήσεις που έχουν γίνει και ανασχηματισμός κανένας.
1: Δεν έχει καταφέρει ο Πρωθυπουργός ακόμα
0: να κάνει ανασχηματισμό.
1: Όχι, στα 7 χρόνια να πατάξει τελείως τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά. Γι' αυτό το λόγο, μία νέα τετραετία θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα.
0: Τον 7ο χρόνο εκνευρίστηκε. Παιδιά, περιμένετε.
1: Φαντάζομαι ότι θα γίνει στον 8ο.
0: Τώρα που είναι εκνευρισμένος. Λοιπόν, έχουμε λέει συμφωνία.
1: Έχουμε συμφωνία. Βλέπεις που έλεγες εσύ, Νετανιάχου. Ο Τραμπ την ανακοίνωσε τη συμφωνία. Ο Νετανιάχου πού είναι.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Περίμενε.
1: Παρακαλώ.
0: Πρώτα απ' όλα τα στενά μπορεί να είναι ακόμα πολύ στενά.
1: Είναι πολύ στενά, σύμφωνα πάντα με την κυρία Βούλτεψη.
0: Ναι, είναι ακόμα πολύ στενά. Δεν ανοίξανε.
1: Θα ανοίξουν όμως.
0: Θα ανοίξουν.
1: Ναι.
0: Θα δούμε πότε θα ανοίξουμε. Να δούμε πότε θα φτάσει η Παρασκευή. Οι τιμές πέφτουν μόνο και μόνο από την ανακοίνωση.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Θα πω ενδεικτικά, το Brent στα 83,80 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 80,89. Εδώ... Μείωση που είχαμε την πρώτη εβδομάδα ήταν στο 90-90 και.
0: Εδώ τώρα που είπες, κυρία Βούλτευση, εδώ τώρα λοιπόν πάμε και θα δεις τι πρόβλημα υπάρχει στην Ελλάδα. Τεράστιο.
1: Τι πρόβλημα, με τα στενά του ορμούς.
0: Τελειώνει ο πόλεμος.
1: Πιθανολογείται
0: πούμε,
1: η ανακοίνωση Τραμπ λέει.
0: Να πάρουμε τη θετική πλευρά, ναι, ότι
1: την Παρασκευή.
0: Τελειώνει.
1: Την Παρασκευή ανακοινώνεται. Υπογράφεται.
0: Η ακρίβεια που ήταν λόγω πολέμου, τώρα που τελειώνει ο πόλεμος, τι θα πούμε. Άρα η κυρία Βούλτεψη δεν είχε πει κάτι για πολέμους στην Αφρική που γίνονται.
1: Θα επανέλθουμε σε αυτό το αφήγημα.
0: Θα επανέλθουμε στο αφήγημα της Αφρικής.
1: Ναι, εντάξει, μας βολεύει μια χαρά.
0: Θα τα βάλουμε με το Μουνίρ. Τον Ασίλ,
1: ναι, τον Πακιστανό αξιωματικό.
0: Διότι είχε, ήταν μεγάλη η συνδρομή του στο να πάει ο πόλεμος προς το τέλος.
1: Για μεσολαβητής γάρ.
0: Ναι, θα τα βάλουμε με τον Ερντογάν, που είπε ευχαριστώ στον Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Διότι αν έκανε καλό ο Ερντογάν για να σταματήσει ο πόλεμος, εχθρός.
1: Ωραία.
0: Γιατί όσο υπάρχει ο πόλεμος, ο κ. Θεοδωρικάκος λέει μια χαρά.
1: Μια χαρά γιατί.
0: Γιατί αφού υπάρχει πόλεμο, μια χαρά είμαστε.
1: Ναι, είναι ακριβά.
0: Λοιπόν, όσο λοιπόν υπάρχει ο πόλεμος, ο πληθωρισμός. Δηλαδή για την υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχει πόλεμος, για μας υπάρχει.
1: Ο πληθωρισμός πώς ήταν την τελευταία μέτρηση, το 5%?
0: 5,2, 5,3.
1: 5,2.
0: Λοιπόν, με 3,5 στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Άρα η Ευρώπη δεν έχει πόλεμο, εμείς έχουμε.
1: Είμαστε πιο κοντά εμείς στον πόλεμο.
0: Α, είμαστε. σωστό και αυτό. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν είτε να πάμε στην Ουκρανία. Γιατί ακόμα υπάρχει ο πόλεμος της Ουκρανίας.
1: Ο πόλεμος της Ουκρανίας δεν έχει σταματήσει.
0: Είτε να πάμε στους πολέμους που γίνονται στην Αφρική.
1: Ωραία.
0: Είτε να βρούμε μια άλλη λύση, διότι πρέπει η ακρίβεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να είναι εισαγόμενη. Πρέπει να βρούμε λύση.
1: Εντάξει, είναι πολύ εύκολο νομίζω το να,
0: είναι καθόλου εύκολο.
1: Το, να το επικαλεστούμε.
0: Για ρωτάω τον Πρωθυπουργό. Το Θεοδωρικάκο έχει υπουργό, δεν είναι ακόμα.
1: Είναι και ο κ. Θεοδωρικάκο είναι υπουργό.
0: Ωραία, αυτόν έχει υπουργό. Για ρώτησε τον, είναι εύκολο.
1: Θεωρώ πως ναι.
0: Αφήγημα.
1: Αφήγημα.
0: Αφήγημα. Για ρώτησε τον. Είναι εύκολο να έχεις τον Θεοδωρικάκο υπουργό ανάπτυξης και να σου λέει όλα είναι καλά. Ο πληθωρισμός θα πάει στο 12. Εμείς θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Θα είμαστε η πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης. Με τη λιγότερη αγωνιστική. Λιγότερη, Σαρδάμ, πρωί. Με τη λιγότερη αγωνιστική. Αγοραστική.
1: Αγοραστική δύναμη.
0: Τάπα. Να είμαι σένα. Βοήθεια. Καλά που ήρθες. Φαντάσου τι έλεγα όταν έλειπες.
1: Φαντάσου, ναι.
0: Φαντάσου.
1: Πρώτη-τελευταία είμαστε στην αγοραστική δύναμη. Φαντάσου, κάτω είναι η
0: να
1: Βουλγαρία.
0: Να σκεφτείς ότι το Μουνίρ τον είπα σήμερα. Για να είμαι σίγουρος.
1: Σωστό αυτό, για να μην κάνεις αρδάμι.
0: Ήρθες και το είπα κανονικά. Τον είπα μόνο ματεπώνυμο.
1: Επειδή με ρώτησες πώς το λένε πριν.
0: Έλειπες και είπα Ασίμ.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι θα κάνει ο Ασίμ την Παρασκευή. Λοιπόν, 69-39-943-943. Την άποψή σας τα στενά είναι τόσο στενά, θα ανοίξουν με την ακρίβεια πώς τα βλέπετε. Έχουμε τώρα και τα
1: τα ενδοπολιτικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι δυνατόν τώρα να λέει ο Φάμελος, πάρ' το μαγαζί. Πάρ' το μαγαζί και φάτο. Και να λέει, δεν σας θέλουμε.
1: Αυτό τους θέλει.
0: Να παραχαλάει ο Φάμελος. Σε παρακαλώ, πάρε και με ένα μπαρμπά.
1: Μα ο Τσίπρας είναι ξεκάθαρος την πρώτη στιγμή.
0: Δεν σας θέλουμε.
1: Δεν θέλει κανένα. Θα έφτιαξε ένα κόμμα και είπε ότι αν κάποιος υπάρχουν συνθήκες ευνοϊκές και θέλουμε και οι δύο και θέλω κι εγώ και παραιτηθείς.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να έρθεις. Δεν θέλει με άλλα κόμματα.
0: Στα πόσα χρόνια
1: εν ενεργεία
0: πρέπει, στα πόσα χρόνια πρέπει να παραιτηθείς? Γιατί δεν θυμάμαι πόσα χρόνια ήταν ανενεργός βουλευτής ο κύριος Τσίπρας. Ανενεργός, δηλαδή δεν υπήρχε, μόνο το μισθό έπαιρνε. Ναι. Πόσα χρόνια ήταν. Για να σου πω πόσα χρόνια πρέπει να παραιτηθούν και άλλοι.
1: Δεν έχει θέσει τέτοια ώρα.
0: Γιατί?
1: Στα χρόνια. Δεν, έχει...
0: δεν το φτάνουν. Ε.
1: Δεν έχει θέση.
0: Δηλαδή, ανενεργός βουλευτής μπορώ να είμαι σαν τον κύριο Τσίπρα και να πάω στον κύριο Τσίπρα. Ανενεργός. Ίδιος με σένα. Ό,τι έκανες εσύ θα κάνω κι εγώ. Εσύ πας για αρχηγός τώρα. Τουλάχιστον έτσι θες. Εγώ να μην έρθω και να γίνω όχι υπαρχηγός, να γίνω και ένα μέλος. Που θα κάνω ό,τι έκανες εσύ. Ανενεργός βουλευτής. Επί πόσα χρόνια? Δύο γεμάτα.
1: Γύρω στα δύο πράγματα.
0: Μάλιστα. Ανενεργός βουλευτής. Και όπως είπε ο ίδιος. Δεν είναι, δεν ασκεί πολιτική κανένας βουλευτής. Κανένας από τους 300 βουλευτές, σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, δεν ασκεί πολιτική. Γιατί γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκε.
1: Ο κύριος Φάμελος πάντως τις επόμενες ημέρες θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Θεωρώ το θέμα της αμφισβήτησης. Γιατί αν δεν φέρει... συμφωνία, αυτή τη συζήτηση που του λένε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης και ο Παπάς να κάνει, αν δεν φέρει κάποιο είδους συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, τις επόμενες ημέρες θα αμφισβητηθεί και επίσημα ο Σωκράτης Φάμελος. Και πολύ πιθανό μέσα στο καλοκαίρι να συγκαλέσει κάτι ο κ. Φάμελος για να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις.
0: Μπες στο καλοκαίρι. Έτσι επάνευε
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Το αφημί, παιδιά, θα υπάρχει, γιατί έχει κάτι εκατομμύρια, 7 και 7, 7 και 6, κάτι εκατομμύρια που το αφημί θα πάρει μέχρι και τις ευρωεκλογές. Δεν το κλείνουν το αφημί και δεν το αφήνουν εύκολα. Εδώ θέλουν να πάρουν αυτά τα λεφτά να πρημοδοτήσουν το άλλο κόμμα του κ. Τσίπρα. Κάτσε, Αλέξη, κάτσε. Παίρνουμε λεφτά, θα έχουμε και λεφτά. Δηλαδή δεν θα πάρουμε μόνο, θα έχουμε και πρίκα. Δεν θέλουμε μόνο το γάμο, θέλουμε και, έχουμε και πρίκα εμείς. Αυτά είναι να πάμε. Τώρα, από τη μία, πάει και λέει το Πασόκ. Ναι. Θα έχουμε και την κυρία Μαρκογιαννάκη μετά.
1: Ναι, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου. Να πω ότι ο Νίκος Ανδουλάκης σήμερα. Είναι κάπου εδώ τριγύρω στα μέρη μας, θα είναι στο Ήλιον. Κάνει περιοδία.
0: Περάσει,
1: δεν ξέρω αν περάσει, αλλά ναι, ξέρω τη διαδρομή που θα ακολουθήσει. Θα πάει και σε μια στιλαϊκή αγορά. Ένα σημείο συνάντησης, ναι, και μετά για καφέ σε ένα γνωστό του Ηλίου, το οποίο το ξέρω σε μια γνωστή καφετερία. Ναι. Και ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα είναι στην Νίκαια. Ξεκινάνε περιοδίες.
0: Ναι, παιδιά, να ξέρετε τώρα ότι οι κάτω από τα βλάκια που είμαστε εμείς. Έχουν αρχίσει και μας θυμούνται, πλησιάζουν οι εκλογές. Ναι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ο Ανδρουλάκης, καλά, όπως Αμερική, όπως Νέα Υόρκη μάλλον, ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς οι νέοι τίποτα. Γιατί είναι νέοι.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο Τσίπρας.
1: Όχι, δεν είπε είναι νέοι, είναι νέοι κάτω των 24.
0: Έρχεται ο Τσίπρας και λέει: ποιοι είναι νέοι. Νέοι είμαστε
1: όλοι.
0: Και οι παππούδες, εγώ την άλλη φορά για να προσπαθήσω να βγω, τους έδωσα το ταξί, λέει, λίγο πριν τις εκλογές και δεν με ψήφισαν. Τώρα θα τους δώσω όχι μόνο ταξί, θα τους δώσω και από τα λεωφορεία. Μπας και με ψηφίσουν. Και μετά αρχίζουν και λένε τώρα. Οι μεν 24 και κάτω, οι νέοι. Οι δε, όλοι. Τώρα έχει άδικο κυβέρνηση που λέει τι κάνουν τούτοι.
1: Κοίτα,
0: τι κάνουν τούτοι.
1: Η πρόθεση.
0: Δεν έχουμε να πάρουμε λεωφορεία. Εδώ δεν έχουμε να προσλάβουμε οδηγούς. Αυτοί θέλουν να βάλουν και τον κόσμο τσάμπα. Ο ένας έτσι και ο άλλος γιουβέτσι. Εν τω μεταξύ, ο Τσίπρας περίμενε πότε θα το πει ο Ανδρουλάκης για να δείξει ότι είναι αυτό, για να το πει αμέσως μετά.
1: Κοίτα, θεωρητικά η πρόθεση, σαν πρόθεση, δηλαδή το να το πεις, ακούγεται πολύ ωραίο. Αλλά μπορεί να ακούγεται και το ίδιο λαϊκίστικο, αν δεν λες πού θα βρεθούν τα χρήματα, έτσι. Γιατί το δωρεάν, αυτό που είπε ο Κυρανάκης, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Που λέει δωρεάν για τους κάτω των 24. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν.
0: Καλά, το έχει πει μόνο. Ο Τσάμπας πέθανε, δεν είναι του Κυρανάκη, τώρα μην το κλέβει αυτό. Ο Τσάμπας πέθανε να λυνείς.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά λέμε για τα μέσα τώρα.
0: Ο Τσάμπας πέθανε να λυνείς, δεν του Κυρανάκη.
1: Είναι νέο δημοκρατικό.
0: Και ο Κυρανάκης τη δουλειά έχει με τα μέσα. Ο Κυρανάκης έχει κάνει όλη τη δουλειά για την κίνηση και έχει κάνει και όλη.
1: Και απεχώρησε.
0: Πριν την αποχώρησή του όμως, έφτιαξε και τον Οδοντοτό. Έφτιαξε τον Οδοντοτό που είπε: ο Οδοντοτός δεν θα κλείσει ποτέ. Μία που το είπε ο Κυρανάκης, μία από την άλλη μέρα έκλεισε. Και ακόμα κλεισμός είναι. Και γίνονται διαμαρτυρίες. Και χτες είχαν. Αύριο μεθαύριο θα έχουμε και σύνδεση. Το τι γίνεται εκεί με τις πετυχησιές του. Τι θέση είπαμε ότι έχει τώρα.
1: Ο κύριος Κυρανάκης. Ο κύριος Κυρανάκης είναι ο γενικός γραμματέας του κόμματος.
0: Με τις πετυχησιές του γραμματέα του κόμματος. Ο οποίος τελείωσε με την κίνηση, τελείωσε με τα τρένα και πήγε και έφτιαξε τον Οδολωτό. Και αφού ολοκλήρωσε το έργο του, πήρε προαγωγή. Έτσι, ναι, παιδιά. Άμα κάνεις καλά τη δουλειά σου, παίρνεις προαγωγή.

0: Χθες το βράδυ είχαμε και έναν σεισμό. Να σας πληροφορήσω, Γιώργο.
1: Προκάλεσε αλλά... σεισμό με το που πήγε.
0: Όχι, έφυγα. Αφού χθες το βράδυ έγινε. Εγώ είχα φύγει. Έφυγα το... μετά το μεσημέρι, το απογευματάκι.
1: Ήταν ο κόσμος που διαμαρτυρόταν για το βίντεο που ανέβασε.
0: Και με το που έφτασα Αθήνα έγινε
1: σεισμός. 5,3
0: στην Μεθόνη. Ναι.
1: Μόλις έφυγε, ναι. Καταλαβαίνω.
0: Δεν έχουν να πούμε ότι δεν έχουν αναφερθεί οι ζημιές σε κτίρια.
1: Εγώ που πήρα κάτω δύο φίλους ξενοδόχους και τα λοιπά, μου λέει δεν έχουμε κάτι το συγκεκριμένο. Υπάρχει μάλλον. Ναι. Θα δούμε, λέει, θα γίνει έλεγχος.
0: Ναι, πάντως ήταν δυνατός.
1: Μεταξύ γνωστών και φίλων δεν βρέθηκε κάτι.
0: Ναι. Ήταν δυνατός πάντως. Ναι, και είχε και θόρυβο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι από σήμερα είναι και το πρόγραμμα, φοβερό πρόγραμμα, ανακοίνωση κατοικίας. Σήμερα ναι. Μπαίνετε, αρχίζετε και ψάχνετε αν είστε ικανοί να το πάρετε. Και μετά από 1η Σεπτέμβρη, αφού είστε ικανοί τώρα, από 1η Σεπτέμβρη θα δούμε. Θα δούμε από 1η Σεπτέμβρη τι θα γίνει, πόσοι θα πάρουν, ποιοι θα πάρουν. Ακόμα υπάρχουν κάποιες, με πομιδά που μίλησα εγώ, ακόμα υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, κάποια πράγματα που δεν έχουν διευκρινιστεί καλά. Πού θα φτάσει, πού δεν θα φτάσει, αν θα πάρουν μόνο αυτές που είναι κλειστές οι κατοικίες, αν θα πάρουν και αυτές που κατοικούνται, αν θα πάρουν κι άλλες. Ακόμα έχει ένα. Αλλά μπείτε τώρα εσείς από σήμερα να δείτε αν. Και μετά ξαναμπείτε λίγο αργότερα, γιατί η κυβέρνηση είναι αυτή, αλλάζει και γνώμες, έτσι.
0: Ωραίες συμβουλές.
1: Αλλάζει γνώμη και γνώμη.
0: Μπείτε και μετά ξαναμπείτε.
1: Ξαναμπείτε, αν μπορείτε, αν είναι ανοιχτή, έτσι. Αν είναι η πλατφόρμα.
0: Με πλατφόρμα είναι. Ναι, ναι, ναι. Μην πέσει η πλατφόρμα.
1: Ναι,
0: από το πολύ μπείτε. Γιατί συνήθως έτσι.
1: Γι' αυτό λέω μπείτε σιγά-σιγά.
0: Συνήθως έτσι.
1: Άμα είναι να πληρώσετε, όσοι και να θέλετε να πληρώσετε, η πλατφόρμα είναι ανοιχτή. Άμα είναι να πάρετε κάτι, πέσει η πλατφόρμα. Μπαίνετε πολύ.
0: Εξού και το ξαναμπείτε, σε περίπτωση που έχει πέσει.
1: Αυτό εξού και το. Είπαμε, ανακαλύψαμε τι σημαίνει ξύπνιος λογιστής.
0: Ναι.
1: Αυτός που κατά τις 3 η ώρα ή ξυπνάει ή παραμένει ξύπνιος για να μπει σε κανένα πλατφόρμα για να κάνει τη δουλειά του πελάτη του. Γιατί την άλλη μέρα, όλη την άλλη μέρα είναι πεσμένες οι πλατφόρμες. Έχουμε όμως ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα ακόμα, το οποίο εγώ δεν το έχω καταλάβει. Είχα την εντύπωση ότι λύθηκε. Διότι η απόφαση του Αρείου Πάγου μου φάνηκε που τη διάβασα, που μίλησα με φίλους νομικούς, ότι ήταν πολύ, πολύ συγκεκριμένη. Με τις κυβερνητικές και όχι μόνο έτσι. Εξαγγελίες, συζητήσεις, μπλέχτηκα. Και νομίζω ότι ο κατάλληλος άνθρωπος είναι ο δικηγόρος ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος για να μας βοηθήσει, επειδή όλοι έχουμε δάνεια, κύριε Νομικέ Σύμβουλε, νομίζω ότι θα μας βοηθήσετε να απεμπλακούμε από αυτό το χάος που μας κυριαρχεί.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Για την πρόσκληση.
0: Ακουγόμαστε.
1: Νομίζω...
0: Ακουγόμαστε.
1: Ακουγόμαστε. Ναι. Λοιπόν, Γιώργος Γεωργιάδης Πάνος Πουρναράς, είμαστε εδώ να το υπενθυμίσω. Κύριε Νικολακόπουλε, τι γίνεται τελικά? Δεν ήταν συγκεκριμένη η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια?
2: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε, είσαι έμπειρος δημοσιογράφος. Η απόφαση ήταν σαφέστατη και είναι σαφέστατη. Έχει κρίνει ένα ζήτημα το οποίο παραπέμπει και στην Ολομέλεια από προδικαστικό ερώτημα δικαστηρίου. Είχαμε και παράσταση των δικηγορικών συλλόγων και καταναλωτικών οργανώσεων. Η επιχειρηματολογία των δανειοληπτών, να το πω εν συντομία, ήταν ότι ο εκτοκισμός των ντόκων των υποθέσεων του νόμου Κατσέλη γίνεται με τη μηνιαία δόση και όχι όπως λέγανε οι τράπεζες και τα φαντς, πως δηλαδή σαν να παίρνει τώρα ο Πουρναράς ο Γεωργιάδης ένα καινούριο δάνειο, να υπολογίζονται τόκοι στο βάθος της αποπληρωμής, δηλαδή στα 20-25 χρόνια, και να προπληρώνονται οι τόκοι με τις πρώτες δόσεις. Με αυτόν τον τρόπο οι τράπεζες δυστυχώς υπό το πέπλο της νομιμότητας εντός εισαγωγικών μας δανείζουν ή έχουν την εξέλιξη των δανείων που δεν είναι στο νόμο Κατσέλη. Για τον νόμο Κατσέλη λοιπόν, επειδή υπάρχουν ειδικές διατάξεις του 3869 όπως τροποποιήθηκε, έκρινε ο Άριος Πάγος ότι δεν πρέπει να εφαρμόζεται αυτό που θέλουν οι τράπεζες, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο, δηλαδή να πληρώνει ο κάθε δανειολήπτης στη μηνιαία δόση τον τόκο που αντιστοιχεί.
1: Να ρωτήσω αυτά... κάτι, γιατί με το που είπαμε ότι αναρτήσαμε ότι θα είστε μαζί μας, ερωτήσεις καταλαβαίνετε ήταν πάρα πολλές. Εγώ προσπαθώ να τις συνοψίσω και να ρωτήσω πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, κάποιος δανειολήπτης μπορεί να πει ότι έχω δώσει τόσα λεφτά, άρα επί ένα χρόνο δεν θα δίνω, γιατί έχω δώσει παραπάνω από αυτά που έπρεπε?
2: Σωστά το λέτε, η κοινή λογική και η νομική λογική η ορθή λέει αυτό. Ότι
1: αφήστε την κοινή λογική, γιατί με την κοινή λογική δεν θα τα βρούμε, πάμε με την νομική, γιατί το δίκαιο δεν είναι και δίκαιο.
2: Σωστά το λέτε. Εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής. Οι διαφορές καταρχήν είναι τεράστιες. Σωστά θέτεται το ζήτημα, τι θα γίνει με αυτά που έχουν πληρωθεί. Το νομικά ορθό είναι, επιστραφούν ή εφόσον είναι να πληρωθούν μελλοντικές δόσεις να συμψηφιστούν.
1: Το ξεχνάμε το πρώτο, πάμε στο δεύτερο να δούμε.
2: Άρα να συμψηφιστούν, δηλαδή να μην πληρωθούν περαιτέρω χρηματικά ποσά όσα αντιστοιχούν στους παραπάνω τόκους που έχουν δοθεί. Η διαφορά, όπως είπα προηγουμένως, είναι μεγάλη, διότι με τον έναν τρόπο, δηλαδή τον τρόπο των funds και των τραπεζών, μια δόση που βγάζει τόκους, να το πω απλά, 200 ευρώ το μήνα, με την απόφαση του Αγρίου Πάγου και τη θέση τη δική μας, η τόκη είναι 25 ευρώ, είναι περίπου στο 1,8. Δηλαδή η διαφορά είναι τεράστια. Κάποιος λοιπόν που έδινε επί 3, 4, 5 χρόνια 200 ευρώ ή 180 παραπάνω κάθε μήνα, φανταστείτε τι χρηματικά ποσά ή πρέπει να επιστραφούν ή να συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής παράδοξο. Παρότι, όπως είπαμε στην αρχή, η απόφαση είναι σαφέστατη και τεκμηριωμένη νομικά, έρχεται τώρα, εντάξει, η πλευρά των funds μπορείς να πεις ότι έχει μια δικαιολογημένη προσπάθεια να ερμηνεύσει, να κάνει λίγο το άσπρο μαύρο ή το, άσπρο γκρι για να αποφύγει κάποιες
1: ερμηνεύσεις. Μα λογικό είναι, οι άνθρωποι τσάμπα δάνεια αγόρασαν και θέλουν να γίνουν πλούσιοι. Τώρα εσείς άμα τους αλλάζεις την λειτουργία, τους βγάζεις έξω από το σύστημα.
2: Κάπου είναι θεμητή εντός αγωγικών, όχι υπέρμετρη κερδοφορία, αλλά το συμφέρον τους. Αυτό που δεν είναι λογικό και δεν είναι θεμητό είναι να παρεμβαίνει η κυβέρνηση και να λέει ότι κοιτάξτε, θα μελετήσουμε την απόφαση και θα βρούμε τη χρυσή τομή. Να το πω απλά, ποια χρυσή τομή? Έκρινε κάτι ο Άριος Πάγος. Τελεία και παύλα. Δεν παρεμβαίνει καμία κυβέρνηση, καμία ερμηνεία. Εδώ είναι σαφέστατα τα πράγματα. Δεν ψάχνουμε να βρούμε τη χρυσή τομή. Γιατί δεν ψάξαμε να βρούμε τη χρυσή τομή το 23 που πάλι ο Άριος Πάγος επέτρεψε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά την παραπομπή να κάνουν πληστηριασμούς στα funds, παρότι νομικά, και το λέω ευθασώς, ήταν μια έολη απόφαση. Δηλαδή ήταν μια απόφαση που έκανε λίγο ένα συνδυασμό υπερβολικό για να τους δώσει τη δυνατότητα των funds να κάνουν πληστηριασμούς. Τότε δεν παρενέβη κανένας παράγοντας, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε η κυβέρνηση να πει να βρούμε τη χρυσή τομή για να μην χάσουν τα σπίτια τους οι δανειολήπτες. Τώρα λοιπόν που παρομοίως ο Άριος Πάγος η Ολομέλεια έκρινε ως παράνομο τον εκτοκισμό αυτό, γιατί να ψάξουμε να βρούμε χρυσή τομή? Τελεία και παύλα. Κρίθηκε αυτό εφόσον υπάρχει παρανομία των τραπεζών και των funds. Σωστά το είπατε κι εσείς ότι το να επιστραφούν πίσω χρήματα είναι δύσκολο, αλλά εφόσον είναι εκκρεμείς οι συμβάσεις, οι ρυθμίσεις με τις αποφάσεις του νόμου Κατσέλη, να συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις και το θέμα να τελειώσει. Και από εδώ και στο εξής να βγουν νέα δοσολόγια με τις μειωμένες δόσεις.
1: Τι πρέπει να κάνουμε, κ. Κακόπουλε?
2: Λοιπόν,
1: εγώ χρωστάω δάνεια και δεν βρίσκω άκρη ούτε με την τράπεζα ούτε με τον ΦΑΤ. Συνεχίζουν να με παίρνουν 72 τηλέφωνα την ημέρα, με απειλούν κάθε μέρα. Τι πρέπει να κάνω?
2: Λοιπόν, οι τρεις πρώτες κινήσεις είναι εξής. Έστω στην αρχή με ένα mail ή μέσω της πλατφόρμας των funds να γνωστοποιήσεις τη θέση ότι εγώ έχω δώσει παραπάνω, σύμφωνα με έναν πρόχειρο υπολογισμό πρέπει να πληρώνω αυτό, δώστε μου το καινούριο δοσολόγιο και συμψηφίστε.
1: Λογιστής ή δικηγόρος ή και οι δύο μαζί?
2: Δεν άκουσα.
1: Λογιστής, δικηγόρος ή και οι δύο μαζί?
2: Να σας πω κάτι, για να αποφύγουμε...
1: Τη λύση στον κόσμο θέλουμε να δώσει, τη λύση για όλους μας.
2: Για να αποφύγουμε τα πολλά έξοδα, μπορεί και ο καθένας μόνος του, έστω χωρίς να προσδιορίσει λεπτομέρειες και να πει νομικά θέματα, να γράψει αυτή τη φράση. Μάλιστα. Ύστερα από την απόφαση την 6, την υπαριθμό 6 του 2026 της Ολομέλειας του Ορείου Πάγου, παρακαλώ εκδώσετε νέο δοσολόγιο.
1: Και να κλείσουμε με αυτό και πάμε στο διάλειμμα μας, κύριε Νικολακόπουλε.
2: Ναι, ναι. Εκδώσετε νέο δοσολόγιο και συμψηφίστε τα αχρεωστήτω καταβληθέντα. Μας στείλει το πρώτο mail αυτό. Εάν δεν απαντήσουν ή υπάρχει διαφορετική αντίδραση, πρέπει να πάει σε έναν δικηγόρο, να στείλει εξώδικο, να τους πιέσει, διότι δεν πρέπει. Και να επισημάνω το εξής.
1: Θα επανέλθουμε. Τελείωσε ο χρόνος μας. Θα επανέλθουμε και πάλι να μαζέψω ερωτήσεις με τον κύριο Μπουρναρά, να μαζέψουμε τις ερωτήσεις των ακροατών, γιατί τώρα σκάνε αυτή τη στιγμή άπειρες, και να επανέλθουν να μας δώσουν μερικές απαντήσεις που θέλουμε ακόμα σε μια άλλη εκπομπή.
2: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε εδώ σε 1-2 λεπτάκια.
4: 943 Intervet Sports.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
4: 9.43 Intervet Sports.
6: Η ώρα είναι 9.30.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είπαμε, υπομονή στους δρόμους. Ο κύριος Κυριανάκης το έχει λύσει το πρόβλημα και φύγει γιατί πήρε προαγωγή, επειδή λύνει προβλήματα. Έλυσε το πρόβλημα των δρόμων, το κυκλοφοριακό. Έλυσε ό,τι είχε συμβεί με το σιδηρόδρομο και ότι χρειαζόταν να λυθεί. Έλυσε τον οδοντοτό που θα έχουμε. Χθες είχα μαζευτήκαν εκεί οι άνθρωποι και φωνάζαν για τον οδοντοτό. Είπε ότι ο οδοντοτό δεν θα κλείσει ποτέ. Μία που το είπα και την άλλη μέρα έκλεισε. Όλα ο κύριος Κυριανάκης. Υπομονή στους δρόμους, στο ένα από τα λυμένα προβλήματα. Ο κύριος Πουρναράς είναι μαζί σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γύρισε. Πήγε, έκανε σεισμό και γύρισε.
1: Λοιπόν, να πούμε και να εκφράσουμε και την καλή μας τύχη στα παιδιά, στους υποψήφιους των ΕΠΑΛ για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυλαία σήμερα, πέφτει αυλαία. Εξετάζονται στα μαθήματα στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών, στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων.
0: Λοιπόν, να γυρίσω λίγο στον κύριο Νικολακόπουλο που μιλήσαμε για την απόφαση του Ιερείου Πάγου και θα απαντήσουμε στα μηνύματά σας και θα ξαναφέρουμε τον κύριο Νικολακόπουλο, διότι ο κύριος Νικολακόπουλος καταρχάς χρησιμοποίησε κλεμμένη έκφραση. Είπε η κυβέρνηση, λέει, θα βγάλει τη χρυσή τομή τελεία και παύλα ο Άριος Πάγος. Η κυβέρνηση θα βγάλει μια χρυσή τομή επειδή είναι οι φίλοι μας τα fans. Αυτό είναι δεδομένο. Οι φίλοι μας τα fans, βεβαίως επί κύριο Τσίπρα ήρθαν οι φίλοι μας, αλλά παρέμειναν και αναπτύχθηκαν με αυτή την κυβέρνηση.
1: Εγώ να θέσω το ερώτημα.
0: Τελεία και παύλα.
1: Να μην αμφισβητεί το Άριος Πάγος.
0: Όχι, αυτό είναι δικό μας μαγαζί.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι. Παίρνουμε πολλές ερμηνείες. Λοιπόν, το τελεία και παύλα που είπε ο κ. Νικολακόπουλος, συγγνώμη κύριε Νικολακόπουλο, δεν πρόλαβα γιατί πήγαμε στο διάλειμμα να σα το πω. Αυτό είναι του κ. Γεωργιάδη. Όχι δικό μου, του Άδωνη. Είμαστε 151, τελεία και παύλα.
1: Δεν είχε πει τελεία και παύλα.
0: Είχε πει μόνο τελεία.
1: Είχε πει σκέτο, είμαστε 151, τέλος.
0: Συγγνώμη, είχε πει μόνο τελεία, δεν είχε βάλει παύλα. Λοιπόν, τώρα που είπα οι φίλοι μας τα fans, θέλω να πω ότι στο νοσοκομείο των Αγίων Αργύρων κάποιοι νοσηλευτές, οι φίλοι μας οι νοσηλευτές, δεν ξέρω αν το θυμάστε, το θυμάσαι πάνω. Φίλοι μας νοσηλευτές που δίνουν την ψυχή τους και είμαστε μαζί τους και τώρα θα προσλάβουμε και άλλους εδώ σε αυτή την εκπομπή, το είπε ο κ. Θεμιστοκλέος. Και ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν μπορούμε να προσλάβουμε όσους χρειάζονται. Αλλά οι φίλοι μας νοσηλευτές εκεί στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων στην Κηφισιά για κάτι διαμαρτύρονται. Πραγματικά δεν γνωρίζω αν είναι δίκαιο, νόμιμο, ηθικό ή οτιδήποτε ο λόγος. Λένε για κάποιες αλλαγές που γίνονται μέσα στο χώρο. Αύριο όμως θα έχουμε τον κ. Γιαννάκο εδώ να μας εξηγήσει το τι γίνεται με τους φίλους μας τους νοσηλευτές, γιατί έτσι ήταν μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Όπως τα φάνησε, ήταν φίλοι μας και πριν, είναι φίλοι μας και τώρα. Λοιπόν, μετά τον κύριο Γιαννάκο, εμείς θα επικοινωνήσουμε και με τη διοίκηση, θα επικοινωνήσουμε και με το Υπουργείο, να δω αν οι άνθρωποι αυτοί έχουν δίκιο ή άδικο. Γιατί για να διαμαρτύρονται, κάτι συμβαίνει. Τώρα το τι, εδώ είμαστε, θα κάνουμε ρεπορτάζ και θα το βρούμε.
1: Να πούμε τις καλημέρες μας πριν πάμε στην πολιτική μας ζήτηση, στον Θανάση, στον Δημήτρη, στον Βασίλη.
0: Στην Εμμανουέλα, στη Γιάννα, στο Μανώλη, στον Κώστα, στον Κωνσταντίνο. Παιδιά, έχουμε σύφνο. Τώρα που ήρθε ο Πουρναράς, τώρα το μαθαίνει επισήμως. Έχουμε σύφνο, αλλά θα το πούμε μετά. Γιατί προς το παρόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας, κυρία Μαρκογιαννάκη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ο κ. Ανδρουλάκης λέει η λεωφορεία χωρίς νέους να πληρώνουν. Με νέους μέσα, αλλά να μην πληρώνουν. Την ίδια μέρα, αν όχι την άλλη μέρα, μπερδέθηκε και όλος ο χρόνος. Ο κ. Τσίπρας λέει: κανένα να μην πληρώνει. Και η κυβέρνηση λέει: τι έγινε, ρε παιδιά, τι κάνει τούτη. Πρώτον, συναγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα δώσει τα πιο πολλά και δεύτερον, που θα τα βρει.
2: Ξέρετε, νομίζω ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δείχνει και την ειδοποιώ διαφορά που έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία, αφού είδαμε βέβαια και τις απαντήσεις των κυβερνητικών στελεχών και του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία ως κόστος το γεγονός ότι πρέπει να διευκολυνθεί ένας νέος είτε να μετακινηθεί προς τη σχολή του είτε προς τη δουλειά του, γιατί μιλάμε για νέους έως 24 ετών. Και δεν βλέπουν ως κόστος τα σπασμένα της δικιάς τους διακυβέρνησης που πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες. Μας ρωτούν και μας λένε συνεχώς ότι έχουμε λεφτόδεντρα, αλλά από την άλλη δεν βλέπουν ότι μέσα από την εξασφάλιση κονδυλίων από τη δική τους κακοδιαχείριση θα μπορούσαν αυτά να καλυφθούν. Και τι λέω, τι εννοώ με αυτό. Εμείς έχουμε κοστολογήσει σε 30 με 35 εκατομμύρια το συγκεκριμένο κόστος. Από την άλλη πλευρά έχουμε δει τα χρόνια αυτά διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να δίνονται 145 εκατομμύρια σε αποζημίωση στο ΒΟΑΚ με δική τους ευθύνη. Έχουμε δει να δίνονται 7,9 εκατομμύρια στη δίθεν καμπάνια ενημέρωση των απόδημων. Αν θυμάστε, το ΠΑΣΟΚ το έχει καταγγείλει εδώ και καιρό τις συγκεκριμένες συμβάσεις. Έχουμε δει να πηγαίνει 1,5 δις σε εταιρείες συμβούλων όλα αυτά τα χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Απίστευτη εκτόξευση του κόστους που αφορά τις υπηρεσίες συμβούλων για το κράτος. Έχουμε δει να πληρώνονται 300.000 ευρώ για κάθε σπιτάκι ανακύκλωσης και πολλά πολλά άλλα, όπως να μην ξεχνάμε και το τεράστιο πρόστιμο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κοντά στο 1 δις φτάνει. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν τι ακριβώς μπορεί να γίνει για να εξοικονομηθούν χρήματα και να πάνε εκεί που πραγματικά οι κοινωνικές ομάδες έχουν ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν...
0: Άρα λοιπόν και ο κύριος Τσίπρας καλά λέει με αυτούς τους τρόπους και λίγο παραπάνω να μην πληρώσει κανένας.
2: Κοιτάξτε,
0: γιατί το είπαμε σου μετά, δηλαδή ώρες διαφορά είχατε.
2: Δεν παίρνουμε σε μια διαδικασία πλειοδοσίας ούτε λαϊκισμού. Αντιλαμβανόμαστε τώρα όλοι τι γίνεται. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Αν θυμηθούμε και ο τρόπος με τον οποίο ανελήφθη στην εξουσία και έγινε πρωθυπουργός το 2015, και τότε μας έλεγε ότι θα ασκήσει τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, και τελικά ήρθαν τα φαντ, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, σας άκουσα λίγο πριν στην συνομιλία σας. Εμείς λοιπόν μιλάμε πολύ συγκεκριμένα για να απαντήσουμε στα ερωτήματα που απασχολούν και τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Αναφερθήκατε πολύ σωστά στην απόφαση του Ρίου ΠΑΟΚ. Τι λέμε? Πρέπει άμεσα να κινηθεί η κυβέρνηση για δύο λόγους. Το ένα είναι να επιστραφούν σε χιλιάδες δανειολήπτες τα χρεωστή τους κατά που έδωσαν όλο αυτό το διάστημα.
0: Λίγο να μετακινηθείτε γιατί σας χάνουμε. Μάλλον να μην μετακινήσετε γιατί σας χάνουμε, κυρία Μαρκογιαννάκη.
2: Δεν μετακινούμε, αλλά.
1: Εντάξει, είμαστε καλά τώρα.
2: Από τη μία πλευρά λοιπόν πρέπει να τους δοθούν πίσω τα χρεωστή τους καταβληθέντα για τις δόσεις που υπολογίζονταν με βάση το κεφάλαιο και όχι τη μηνιαία δόση, και απ' την άλλη θα πρέπει να μπορέσουν να ξαναμπούν σε ρύθμιση χωρίς να συνεχίσουν να κάνουν περιττά δικαστικά έξοδα όσοι έχουν βγει εκτός ρύθμισης. Αυτά πρέπει να δει η κυβέρνηση άμεσα και να τα πράξει ώστε να πραγματικά να εξυπηρετηθούν χιλιάδες δανειολήπτες που τότε είχαν εξυπηρετηθεί πολύ σωστά με τον νόμο που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
2: Έχουμε πει και κάτι ακόμη. Ότι θα πρέπει για 1.200.000 συνταξιούχους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι ξεκρέμαστοι γιατί εμπιστεύτηκαν την κυβέρνηση και δεν προσθέθηκαν στα δικαστήρια, να βρει και για αυτούς λύση. Μιλάμε πολύ συγκεκριμένα, γιατί οι πολίτες απέναντί μας και αυτό που θα κρίνουν στις εθνικές εκλογές είναι ποιος μπορεί να λύσει τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Αυτό που αναζητούν όλοι είναι αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής.
1: Μάλιστα.
2: Μιλήσατε για τους νοσηλευτές. Έχουμε υποβάλει συνεχείς τροπολογίες που αφορούν την ένταξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το εξήγηλε η κυβέρνηση πριν λίγο καιρό, ήρθηκε τελικά και το εξήγηλε, και ακόμα το βλέπουμε.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Μαρκογιαννάκη, επιτρέπει τελικά στα κράτη-μέλη να ενισχύουν τις αναπτυξιακές τους τράπεζες?
0: Και τελικά ποιος ξέρει τους ευρωπαϊκούς νόμους και ποιος τους δεν ξέρει, και όποιος τους ξέρει να κάνει μερικά μαθήματα σε αυτούς που δεν τους ξέρουν. Γιατί βρείτε μια λύση
2: έτσι
0: εκεί.
2: Είναι,
0: δηλαδή να βρείτε μια λύση. Εμείς επιβάλλεται να τους ξέρετε και επιβάλλεται να λειτουργείτε σε σχέση με αυτούς.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει μια τεράστια ευρωπαϊκή εμπειρία και πρότεινε, για να πούμε και στους ακροατές όσους δεν έχουν ενημερωθεί πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, πρότεινε κάτι πολύ συγκεκριμένο που αφορά τη στεγαστική κρίση. Το να δοθούν κάποια αδιάθετα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Αναπτυξιακή Τράπεζα για να γίνει μόκλευση από εκεί και να μπορέσουμε έτσι να έχουμε κοινωνικές κατοικίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπεται μέσα στον οδικό χάρτη που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Next Generation για το 2026 στα κράτη-μέλη της, και τους επιτρέπει πράγματι να ενισχύουν τις αναπτυξιακές τους τράπεζες με χρήματα από το Ταμείο ανάκαμψη, για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν έργα που υπηρετούν.
0: Η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
2: Ευρωπαϊκού ιδεώδες και μέσα σε αυτά ρητά.
0: Η κυβέρνηση λέει ότι δεν γίνεται αυτό.
2: Να διαβάσουν καλύτερα την ευρωπαϊκή, τον ευρωπαϊκό κανονισμό, τον ευρωπαϊκό δικό χάρτη. Τι να πούμε παραπάνω. Μάλιστα. Όταν καταλαβαίνουμε εδώ ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Έχουν ως προτεραιότητα να έχουμε μία ανάπτυξη που αφορά αποκλειστικά το real estate. Στα 2 ευρώ που δίνονται σε επενδύσεις, το 1 είναι αφορά το real estate. Εμείς λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν θα επιτρέψουμε να ξεπουληθεί η ελληνική γη και ταυτόχρονα μέσα από αυτό ξέρετε ότι ενισχύεται το πρόβλημα του στεγαστικού. Γι' αυτό συζητάμε και για την κατάργηση της Golden Visa και για τον περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης στις ζώνες πίεσης, γιατί δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, που το 60% των Ελλήνων πληρώνεται με 1.000-1.100 μισθό και δίνει το 70% του εισοδήματός του στο ενίκιο. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Πληρώνεται κάποιος και όσοι ειδικά μήποτε με ακόμη χαμηλότερο, σκεφτείτε με 850 ευρώ, για ένα στούντιο μέσα στην Αθήνα χρειάζεται να δώσει 500. Πώς θα ζήσουν, πώς θα ζήσουν οι συμπολίτες μας.
0: Καλά, λίγα λέτε, γιατί αν δείτε τα μηνύματα που έχουμε, κυρία Μαρκογιαννάκη, λίγα λέτε, γιατί με τα μηνύματα που φτάνουν κάθε μέρα με τα σπίτια που βρίσκουν και φωτογραφίες οι άνθρωποι που μας στέλνουν. Ημιυπόγειο στο Παγκράτη, 25 τετραγωνικά, 640 ευρώ.
2: Εμείς εδώ όμως δεν είμαστε για να κάνουμε διαπιστώσεις και γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ προτείνει και πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως αυτά που αναφερθήκαμε πριν για τη στέγαση, όπως για το ζήτημα που αφορά την εργασία, προτείναμε κάτι το οποίο εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες, σε συγκεκριμένες θέσεις, που αφορά την τετραήμερη εργασία σε μεγάλες εταιρείες, με κίνητρα στις εταιρείες αυτές, σε θέσεις έντασης διανοίας, δηλαδή αφορά κυρίως εργαζόμενους οι οποίοι έχουν υψηλές τεχνολογικές δεξιότητες, για να μπορέσουμε να δώσουμε μία άλλη ποιότητα ζωής, να αποκτήσουν το χρόνο που τους λείπει οι πολίτες. Και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ακρίβεια και αφορά τον καθέναν από εμάς μπαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, εμείς λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί και ο πρόεδρος, τον Νίκο Ανδρουλάκης, μπορεί να κοιτάξει κατάματα τους πολίτες την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών, έχοντας μια προοδευτική διακυβέρνηση και να συγκρουστεί με τα συμφέροντα, να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ που αυτή τη στιγμή, λιμένοντας την αγορά, βλέπουμε ότι έχουμε μια ασίδωτη αγορά. Αν δεν μπουν κανόνες, να ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, να μπουν πρόστιμα τα οποία δεν θα είναι χάδι, αλλά θα είναι αποτρεπτικά για να κερδοσκοπούν κάποιοι στις πλάτες των υπολείπων. Μόνο έτσι θα χτυπηθεί η ακρίβεια.
1: Μάλιστα.
2: Βλέπουμε την κυβέρνηση συνεχώς αδράνεια, αβελτηρίες και ποιος πληρώνει το κόστος αυτής της αδράνειας τελικά. Πολύ.
1: Μάλιστα, σαφές. Θα σπάω λίγο στο σωκοματικό και δημοσκοπικό. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης περιοδεύει σήμερα το πρωί στο Ήλιον. Η ερώτησή μου είναι αν θα βρεθεί στο επίκεντρο η Αττική το επόμενο διάστημα, γιατί όπως φαίνεται δημοσκοπικά η Αττική είναι πληγή για το Πασό, καθώς έχει μείνει λίγο πιο πίσω.
2: Κοιτάξτε, θα γίνεται και θα γίνει και το επόμενο διάστημα μια τεράστια προσπάθεια και στα αστικά κέντρα. Όπου πράγματι αυτό δεν αφορά μόνο τις δημοσκοπήσεις, αλλά το είδαμε και στα τελευταία ποσοστά των ευρωεκλογών, υπάρχει μια ανισοκατανομή των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ μεταξύ περιφέρειας και αστικών κέντρων. Γνωρίζουμε ότι χρειάζεται μεγάλος αγώνας, τον δίνουμε καθημερινά και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον δίνει και με τις περιοδίες του, αλλά και με τις πρωτοβουλίες που παίρνει και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, για να δείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να δώσει μια εναλλακτική λύση εξουσίας. Αυτό θέλουν οι πολίτες, μια εναλλακτική διακυβέρνηση για τον τόπο. Μπορούμε εμείς να υλοποιήσουμε την πολιτική αλλαγή. Άλλωστε το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μεταρρυθμίσεις στη χώρα, οι οποίες πραγματικά ακόμη και σήμερα σε αυτές αναφερόμαστε, είτε αυτό αφορά το ΑΣΕΠ, είτε αυτό αφορά τη Διάβια, είτε αφορά τις μεγάλες υποδομές της χώρας. Και εμείς έχοντας ένα όραμα για το αύριο, για να έχουμε μια σύγχρονη κανονική ευρωπαϊκή χώρα και όχι αυτό που βλέπουμε σήμερα με τη συνεχή παραγωγή σκανδάλων.
0: Κυρία Μαρκογιαννάκη, όμως.
2: Για να το κλείσω, τις πολεοδομίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης.
0: Καλά, έχουμε παρετήσεις
2: προς το παρόν. Γενικό Γραμματέα, οι παρετήσεις, όπως είδατε, έγιναν για προσωπικούς λόγους. Δεν υπάρχει ανάληψη πολιτικής.
0: Εντάξει, όλες οι παρατήσεις για προσωπικούς λόγους γίνονται. Λοιπόν,
2: αυτό
0: που θέλω να σας πω και να.
2: Ναι,
0: θα το δούμε αυτό και θα το συνεχίσουμε να το ψάχνουμε. Γι' αυτό δεν θέλω να το συνεχίσουμε τώρα, γιατί και εμείς έχουμε προσπαθούμε να τελειώσουμε το ρεπορτάζ και να βρούμε συγκεκριμένα στοιχεία που θα τα αναφέρουμε σε πάρα πολύ, πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κλείσουμε με αυτό είναι ότι τελικά όμως εσείς έχετε ένα όραμα, εσείς έχετε ένα πρόγραμμα. Λέτε ότι είστε η μοναδική που έχετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και εγώ δεν θα διαφωνήσω και ότι είναι και κοστολογημένο, δεν θέλω να διαφωνήσω. Αλλά το όραμα δεν βλέπω, το δικό σας όραμα το βλέπει και ο κόσμος δημοσκοπικά, όπως είπε και ο Κουρνάλλας πριν. Κάτι φταίει.
2: Εντάξει,
0: κάτι φταίει.
2: Τις βλέπουμε, τις δημοσκοπήσεις, τις αξιολογούμε. Εγώ θα πω ότι πρέπει να περιμένουμε και την παρόδο του χρόνου, γιατί προφανώς δεν έχει δημιουργηθεί μια αναταραχή με την δημιουργία δύο νέων κομμάτων. Το είδαμε και άλλες χρονικές στιγμές, όμως. Προφανώς αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις δεν είναι θέσφατο. Να θυμίσω και τι είχε γίνει και στις προηγούμενες εθνικές εκλογές που πράγματι είχαν πέσει αρκετά έξω. Εμείς συνεχίζουμε στον αγώνα τον οποίο έχουμε χαράξει, τη στρατηγική την οποία έχουμε χαράξει με γνώμονα τις εθνικές εκλογές. Και εκεί πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε, γιατί δείχνουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει και τα στελέχη, έχει και το πρόγραμμα, έχει και την εμπειρία αλλά και την ανανέωση για να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή που έχουν ανάγκη οι πολίτες.
0: Κύριε Μαρκογιαννάκη,
2: ό,τι θα τα καταφέρουμε.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη.
0: Λοιπόν, εγώ κράτησα πολλά πράγματα.
1: Πες μου ένα.
0: Ένα. Οι φίλοι μας τα φανς.
1: Ναι.
0: Διότι κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη δεν έλεγε ο κ. Τσίπρας.
1: Το έχει πει ο κ. Τσίπρας.
0: Έφερε τα φαντς. Οπότε δεν πήγαν στους τραπεζίτες.
1: Ναι.
0: Τα φαντς όμως έχουν μεγάλη ανάπτυξη επί Νέα Δημοκρατία. Έχουν αναπτυχθεί. Είναι πάρα πολύ καλά. Και ψάχνουμε να βρούμε μια χρυσή τομή μεταξύ. Θες εσύ και πιστεύεις εσύ ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και αποφασίζει μόνη της. Εσύ το πιστεύεις.
1: Προφανώς.
0: Εσύ.
1: Ναι, γιατί να το πιστεύω.
0: Ο κόσμος το πιστεύει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να
0: δημοσκοπικά που λέμε όταν μιλάνε. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα μετά την ακρίβεια, τι λέει ο κόσμος, ότι πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή θέλει καμία δικαιοσύνη να πλήξει κάποιον που είναι λίγο πιο ψηλά από εμάς. Εμάς μας πλήττει, δεν είναι.
1: Ναι, δεν μου είπες σε ποιον δικαιοσύνη. Από στα μεσαία στρώματα και στον κόσμο υπάρχει 100% δικαιοσύνη.
0: Συμφωνούμε.
1: Ναι, εγώ εκεί αναφερόμουν.
0: Στο 50%.
1: Εντάξει, δεν είναι το 50%.
0: Το 80%.
1: Στο 80% υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Ψηλά.
1: Από εκεί και πάνω υπάρχουν περιπτώσεις που δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Αμφισβητήσεις, ναι. Όχι τίποτα παραπάνω. Ναι. Επίσης, το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας λύθηκε. Διότι μετά τους φίλους μας τα φαντς, είναι φίλοι μας και οι παπάδες που πειράζουν το κοινό.
1: Ναι.
0: Και λέω, δεν είναι κανένα μεγάλο ποσό. Η κίνηση για την κίνηση που έκανε η κυβέρνηση
1: και
0: αυτή.
1: Και το ξαναείπαμε την Πέμπτη, την Παρασκευή δεν ήμουν εδώ για να
0: και
1: το.
0: Την Παρασκευή το ξαναείπαμε μόνο.
1: Για να το πω. Αυτό το κομμάτι των παπάδων, όπως τους.
0: Και το είχε ανακοινώσει ο κ. Γεωργιάδης.
1: Όπως λες και εσύ, μπορούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη.
0: Τον μεγάλο παπάδο.
1: Ναι, γι' αυτό είπα. Το κομμάτι των παπάδων. Των μεγάλων παπάδων.
0: Οι αλληλείς. Στο 10-20% πάμε πάλι.
1: Οι αλληλείς.
0: Το 80%.
1: Οι κτηνοτρόφοι. Οι αγρότες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη με τέτοιο τρόπο. Για όσες και όσους χρησιμοποιείτε το μετρό, να πω ότι από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20, θα κλείνουν δηλαδή νωρίτερα λόγω έργων. Μην βρεθείτε εκπλήξεως.
0: Έχουμε και μια φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη.
1: Ναι.
0: Μενίδη Καματερό κάπου εκεί. Αν έχουμε νεότερα θα σας πληροφορήσουμε.
1: Πάμε λίγο και στα μηνύματα, καθώς έχουμε αρκετά. Έχουν μείνει αδιάβαστα.
0: Όχι, δεν πάμε. Θα κλείσουμε τα μηνύματα. Θα κλείσουμε τα μηνύματα.
1: Εντάξει, και παρά 10 είναι.
0: Ναι, πριν αυτό. Σύφνος.
1: Σύφνος, ωραία.
0: Σύφνος. Τρεις μέρες.
1: Αν και το σύμφωνο θα ήταν καλύτερο να κλείσουμε, αλλά τέλος πάντων. Πάμε, σύμφωνο.
0: Να αλλάξουμε λίγο. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Όστρια, στον Πλατή Γυαλό, έχεις πάει σύμφωνο.
1: Δεν έχω πάει σύμφωνο, όχι.
0: Μα, ούτε και θα πας. Γι' αυτό το ανακοίνωσα την μέρα που το ανακοίνωσα την μέρα που έλειπε για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά.
1: Είναι πρόσεξε τώρα. Έχω πάει σε αρκετά νησιά. Σε πάρα πολλά νησιά. Η Σύφνος είναι, θα σου πω δύο νησιά που δεν έχω πάει και θα είναι τα δύο νησιά που θα ήθελα να πάω. Είναι η Σύφνος και η Σέριφος. Είναι τα δύο νησιά που δεν έχω πάει και θα ήθελα να πάω.
0: Η Σέριφος είναι ένα από το πρώτο νησί που πήγα διακοπές σε ηλικία 14 χρονών. Λοιπόν, και δεν είσαι κάνει χοντρό, γι' αυτό δεν έχει πάει Σύφνο, γιατί το φαΐ στη Σύφνο είναι τσελεμέντες, ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Α, δεν ξέρεις πολλά. Λοιπόν, θα μπορούμε να τον στείλουμε Σύφνο, όχι στο δώρο. Τρεις μέρες δύο διανυκτερεύσεις θα είναι στο Όστρια, πραγματικά μια οικογενειακή επιχείρηση με όλο το κόνσεπτ του Κυκλαδίτικου. Όλο το κόνσεπτ του Κυκλαδίτικου. Με θέα πα στη θάλασσα στον Πλατήγελο που είναι η καλύτερη. Η καλύτερη.
1: Και χωρίς και να το ανακοινώσεις, έχουν στείλει Σύφνο ήδη.
0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, η φωτιά είναι στο Μενίδη από το Δημαρχείο προς Εθνική πίσω στο δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ Μιχάλη για τη φωτιά στα ανταλλακτικά αυτοκίνητα του Ποπού.
1: Οδηγός ταξί ο Μιχάλης, ευχαριστούμε Μιχάλη.
0: Ευχαριστούμε Μιχάλη. Λοιπόν, Σύφνο, τρεις μέρες δύο διανυκτερεύσεις. Αυτό θα κουμπώσει και με φαΐ. Γιατί δεν είναι δυνατόν να πας στο νησί που έχει τον Τζελεμεντέ και να μην έχει φαΐ.
1: Απλά δεν είναι κουμπωμένο ακόμα.
0: Κουμπωμένο είναι, απλά δεν είναι ποιο μαγαζί είναι.
1: Ναι, όχι όπως το πες.
0: Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Πέμπτη. Θα τα αλλάξουμε. Τι λες και πάνω.
1: Να μην γίνει Παρασκευή.
0: Να γίνει μια μέρα πριν.
1: Ωραία, εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Συμφωνείς?
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία, την επόμενη Πέμπτη.
1: Εγώ
0: θα
1: εδώ θα είμαι.
0: Δεν είμαστε σίγουροι.
1: Δεν είμαστε σίγουροι.
0: Δεν είμαστε σίγουροι.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Κυριακό, ο οποίος στέλνει για την Σύφνο κατευθείαν. Ο Στέφανος, καλημέρα. Σας ακούω κάθε πρωί στον δρόμο προς την εργασία. Το θέμα που πρέπει να πείτε για τα φανς, σπίτια κτλ. Είναι ότι υπάρχει ένας ολόκληρος στρατός από δικηγόρους, συμβολιογράφους, φανς, τράπεζες, μισθητικά γραφεία που αρμέγουν τον Έλληνα. Είναι οργανωμένο σχέδιο. Πλέον οι δικηγόροι ασχολούνται μόνο με αυτά. Ο Θανάσης, καλημέρα, μας στέλνει μια φωτογραφία εδώ. Κάθε πρωινό ένα θαύμα, φως, ελπίδα, αισιοδοξία. Από κάτω, τι να πούμε κι εμείς που έχουμε δάνειο σε ελβετικό, η απάτη του αιώνα. Η κυβέρνηση μας δουλεύει κανονικά, έδωσε λύσεις στις τράπεζες και όποιος είναι 50% έκπτωση, πολύ ελάχιστη έχει καλό, ή άλλη τίποτα. Έχω πάρει 200, έχω πληρώσει 200 με δόση, 1500 χρωστάω, 2,20 χωρίς να μειώνεται. Όλες οι υπόλοιπες χώρες το έλυσαν εδώ τίποτα. Θανάσης Κερατέα, καλή εκπομπή. Γεια σου Θανάση, την καλημέρα μας.
0: Ωραίο μπάνιο κάναμε το Σάββατο
1: στην Κερατέα. Ναι. Και τότε γιατί ψέγεις εμένα που έκανα μπάνιο στην Καλαμάτα?
0: Γιατί ήσουν στην Καλαμάτα και εγώ δεν ανέβασα βίντεο.
1: Και τι,
0: εγώ ανέβασα βίντεο.
1: Η τοποθεσία είναι το θέμα.
0: Το βίντεο είναι το θέμα.
1: Μα εσύ μου είπες με το που ήρθες σήμερα στο σταθμό, μου είπες ανεβάζεις βιντεάκι από την παραλία. Και δεν σκέφτεσαι αυτούς που έμειναν πίσω. Άρα δεν έμεινες πίσω, είσαι ο Κερατέα.
0: Άλλο, η Κερατέα εδώ είναι, πίσω έμεινα. Δεν πήγα στην Κερατέα.
1: Έκανες μπάνιο όμως.
0: Άλλο αυτό.
1: Παραθαλάσσια.
0: Και πολύ όμορφα. Πάρα πολύ. Άλλο αυτό.
1: Την καλημέρα μας και στον Χρήστο. Καλημέρα σας, κύριε. Προσοχή με τον Τσίπρα εννοεί. Έχει γράψει Τσίπουρα το autocorrect. Τσίπρα σε ό,τι λέει. Πριν το 15 μας έλεγαν να μην πληρώσουμε διόδια και μετά ήρθαν τα ραβασάκια. Πάμε και στον Πάμφο, το φίλο μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καμία αναφορά έστω μικρή σε εθνική υπερηφάνεια σε εισαγωγικά και τους πολιτικούς που έτρεξαν για ψήφους. Δεν πάμε εμείς στις σκέψεις. Αυτές έρχονται σε εμάς, σκέφτηκε ο Χάιντεγκερ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, με πάνω μπουρναρά μαυρισμένο.
1: Καλά δεν είμαι, τι μαυρισμένο, μια βουτιά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μια βουτιά και το Σάββατο έβρεχε κιόλας. Είχε συννεφιά.
0: Από την
1: πού, πού να μαυρίσω, δηλαδή.
0: Φτάνει την Παρασκευή, το Σάββατο βρέχει και την Κυριακή είχαν σεισμό και επιστρέφει πίσω.
1: Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά.
0: Εκεί στην Καλαμάτα
1: σούκου στην Καλαμάτα, Σάββατο βροχή και Κυριακή σεισμό. Δηλαδή,
0: το ξαναθέτε στην Καλαμάτα. Εδώ να στείλετε μηνύματα, οι καλαματιανοί που μας ακούτε, να στείλετε μηνύματα.
1: Την καλημέρα μας και στον Βασίλη που στέλνει να δηλώσει συμμετοχή για την Σύφνο.
0: Λοιπόν, Όστρια στον Πλατήγελο, τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις και θα έχει και φαγητό. Το που, πώς, μέχρι την Πέμπτη που θα κλείνω, δεν θα σας το πούμε. Και να ευχαριστήσουμε την κυρία Ναδάλη, τη Δήμαρχο Σύφνου, που μας έδωσε αυτό το δώρο για να το δώσουμε σε εσάς. Λοιπόν, για τους νοσηλευτές που μου στέλνετε στους Αγίους Αναργύρων στο νοσοκομείο στην Κηφισιά, αύριο θα έχουμε τον κύριο Γιαννάκο για να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Πιθανότητα να βγάλουμε και κάποιους από αυτούς. Σήμερα έχουν μια στάση κάτι τέτοιο. Θα μάθουμε και από τη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε τόσο με τη διοίκηση του νοσοκομείου, όσο και με το Υπουργείο, να μάθουμε αν τελικά οι φίλοι μας, οι νοσηλευτές, αυτοί που χειροκροτούσαμε τόσα χρόνια, πριν λίγα χρόνια, έχουν δίκιο, έχουν άδικο, αν είναι ηθικό αυτό που γίνεται, αν είναι νόμιμο. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και φυσικά εμείς παραμένουμε δίπλα τους, διότι πραγματικά έτρεξαν όταν τους χρειαζόμασταν.
1: Να ξαναπούμε για την φωτιά, καθώς έρχονται και οι νέες πληροφορίες. Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Υπάρχουν μαύροι καπνοί, πυκνοί καπνοί στην περιοχή. Πηγαίνουν στο σημείο 5 οχήματα με 10 πυροσβέστες.
0: Πυκνοί καπνοί πλακώνουν στο λιμάνι, θυμήθηκα τώρα έτσι όπως το είπε. Ελίζα Καλίτση, συνάδελφος. Λοιπόν, κλείνω αυτή την εβδομάδα και λέω, με συγχωρείτε, οι φίλοι μας τα φαντς. Κανένα σπίτι σαν χέρια τραπεζίτη. Στα φαντς επιτρέπεται. Τα φαντς που ψάχνουν να βρούμε χρυσή τομή η κυβέρνηση. Για να δει γιατί ο Άρης Πάγος δεν αποφάσισε υπέρ τους. Και αποφάσισε λίγο εναντίον τους. Τι να πω, οι φίλοι μας οι μεγαλοπαπάδες. Οι μεγαλοπαπάδες, οι φίλοι μας. Οι οποίοι, δεν, παιδιά, δεν είναι ένα αστείο το ποσό. Για το κράτος να το δώσει. Αλλά ο τρόπος και ο λόγος που το δίνει είναι απολύτως γνωστός και όσοι είχαν απορίες λίγο πριν το δώσει, το εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης. Επηρεάζουν τους ψηφοφόρους. Λοιπόν, ο κύριος Πάνος Πουρναράς ήταν στο ένα μικρόφωνο, είναι ακόμα δηλαδή.
1: Κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, στάση και αύριο.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, Θεού Νετανιάχου 112.
1: Τραμπ, Τραμπ, ρε παιδιά, ο Τραμπ τώρα έχει φέρει συμφωνία για τερματισμό πολέμου. Και στις 19 Ιουνίου στη Γενέβη θα υπογραφεί ο τερματισμός του πολέμου. Και εσύ μου λέει για Νετανιάχου.
0: Ανάθεμα, καλημέρα στον Ασίμ.
1: Μάλιστα.
0: Πήγε και βρήκε τη λύση.
1: Αυτό το λύσε το θέμα δηλαδή.
0: Ο Μουνίρ το λύσε το θέμα. Βρήκε τη λύση. Και τι θα κάνουμε τώρα, τι θα πούμε για την εισαγόμενη ακρίβεια από τους πολέμους στην Αφρική. Ποιος θα μας πιστέψει. Καλημέρα, Ευάγγελος Μίχος, να είστε καλά.
1: Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι. Επανερχόμαστε. Πότε?
0: Αντεμό.
1: Ε?
0: Αντεμό.
1: Ωραία, το πες. Γεια χαρά.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43, Intermittent Sports.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
5: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Πραγματοποιήθηκε στην Όλγο Αρένα η εκδήλωση της κατάκτησης του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Στην οικογένεια της ΑΕΚ, προτεραιότητα είναι η υγεία στο σώμα και στο μυαλό, έξω από βία και ναρκωτικά, το μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλου. Ο Βασίλης Πανούλης έφτασε στην Θεσσαλονίκη για τον Άρη με πάνω από 5.000 φίλους της ομάδας να τον υποδέχονται και να τον αποθεώνουν. Αναμένεται η επίσημη παρουσίασή του. Υπέροχη υποδοχή, όχι μόνο για μένα, αλλά για την αρχή του οράματος, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Έλληνας προπονητής. Θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που τους αρέσει και αυτό που κάνουν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Ιπποκράτη Περιστερίου, Ανδρέας Χατζησταμάτης, στον Φώτη Κατσούφη. Ο Ολυμπιακός επιμένει για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέματέου Κατσελιέρη της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Επιστρέφει στους Πειραιώτες ο Μπετανκόρ, καθώς η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν του. Πιθανή είναι η επιστροφή στην Χέρνφεν για το Σέρβο μεσοδυτικό Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος απεχώρησε πρόσφατα από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με Ολλανδικά δημοσιεύματα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου εξέφρασε στον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμανική Τρουμίντια. Ο Αστέρας Άκτρων ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Έλληνα αριστερού μπακ Λεωνάρντο Κούτρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπογκόν. Το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας κλείνει τις πύλες του, καθώς ξεκινά η υλοποίηση των εκτεταμένων έργων αναβάθμισης που θα επιτρέψουν στην ομάδα της Μεσσηνίας να αποκτήσει την απαραίτητη άδεια καταλληλότητας για την εξαγωγή αγώνων Super League. Στην Εκυβόλου θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Κώστας Πλέγας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIFA 2026, Γερμανία Κουρασάο 7-1. Ο Νεϊμάρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στην δράση για τη Βραζιλία, συγκεντρώνοντας αρκετές πιθανότητες για το δεύτερο παιχνίδι των ομίλων κοντά στην Αίτη. Ο Μάρκο Κουρέγια συμφώνησε με την Ρεάλ Μαδρίτης. Η συμφωνία ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ για 6 χρόνια. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Προφορική συμφωνία της Μπάγκερ με την Αϊντχόφεν για την απόκτηση του Σαϊμπαρί, σύμφωνα με μέσα από Γερμανία και Μαρόκο. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών νίκησε εύκολα

0: που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Καλημέρες, καλημέρες, καλημέρες, καλημέρες, αγόρια μου, κορίτσια μου, αγοροκοριτσά μου και non binary μαζί και ένα good week, γιατί σήμερα είναι Δευτέρα για όσους δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Φτάσαμε στα ακριβώς μισά και του Ιούνιου, λοιπόν 15 Ιούνιου του 2026, 166 γράφει το κοντέρ του νέου έτους. Ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα σύμφωνα με το Έλληνο Ορθόδοξο. Λοιπόν, ένα έδεσμα που μου αρέσει και από μικρός έτρωγα, ήταν από τα λίγα ψαρικά, οστρακοειδή, όλα αυτά που έτρωγα, μπαρμπούνια και αστακό έτρωγα. Είναι Εθνική ημέρα αστακού σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο γκλάμουρους Πάνος Πουρναράς, είμαι βέβαιος ότι τον τομάει τον αστακό όταν τον έχει μπροστά του. Σου αρέσει, ήμουν βέβαιος. Ήξερες όμως ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν το θαλασσινό, ξεκίνησε ως το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων. Έτσι. Λοιπόν, πλέον είναι ένα πανάκριβο αλίευμα. Έτσι. Είναι σαν να λέμε, σαν το πόλο, όχι το πόλο στην πισίνα, το πόλο με τα άλογα από τα αθλήματα, έτσι. Έτσι είναι και το αστακός από τα θαλασσινάτα, αυτό το αλίευμα.

Και σήμερα έχουμε και Παγκόσμια ημέρα γονιμόπτητας. Έτσι, το σύνθημα θα μπορούσε να ήταν: κάντε το γιατί χανόμαστε. Ε, δεν μπορούσε να ήταν και έτσι, κύριε Πουρναρά μας. Ολυμπιακός το Σάββατο στο μπάσκετ, όπως αναμενόταν, όπως τουλάχιστον αναμέναμε εδώ σε αυτό εδώ το στούντιο, κέρδισε τον Παναθηναϊκό που είχε ξεμείνει και από παίχτες. Λοιπόν, επεισοδιακός και αυτός ο τελικός, με τα μπουνίδια εκεί του Ναν και του Τάρικ Τζόνς, του Τάρικ Τζόνς και του Ναν. Είχαν αποβληθεί και στην τρίτη περίοδο, δεν είχαν αποβληθεί αυτοί οι δύο, κύριε Πουρναρά? Περίμενες κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση? Ένας Ολυμπιακός που νομίζω δεν έχασε κανένα σημείο του αγώνα το προβάδισμα. Ήταν καλύτερος. Λοιπόν, αλλά στο τέλος είχαμε αυτές τις μπουνιές τις αμερικάνικες. Έτσι για να ασχολούμαστε, να φωνάζουμε, να λέμε ποιος ξεκίνησε ποιον, ποιος την έχει μεγαλύτερη. Διάβαζα μια ανάρτηση του γυναίκα του Ναν, δεν τις έφαγε, δηλαδή λες και ήταν υποτιμητικό αν έτρωγε καμία, λέω εγώ. Δεν έφαγε καμία από τις μπουνιές, λέει η σύζυγος του Ναν.

0: Μουντιάλ βλέπεις καθόλου μεγάλε?
1: Όχι πολύ.
0: Γιατί? Δεν σε τραβάει, α. Να σου πω την ίδια αίσθηση έχω και εγώ, ρε φίλε.
1: Έχω έτσι αποσπάσματα.
0: Ναι, αποσπασματικά, αν κάτσω, δηλαδή, επί τούτου δεν θα... θα κάτσω να το παρακολουθήσω, επί τούτου. Δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζει μέχρι τώρα, έτσι. Ενώ δεν με τραβάει αυτό που λέμε, δεν με ελκύει για να κάτσω να το παρακολουθήσω. Είναι και περίεργες οι ώρες. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Είναι και στο ξεκίνημά του. Μέτρια παιχνίδια. Όταν βλέπεις τη Βραζιλία, ρε φίλε, στο Βραζιλία, Μαρόκο, και λες, έχει Βραζιλιάνος αυτή η Βραζιλία. Λίγο θλίψη. Εντάξει. Πάλι από το Βινίσιους χρειάστηκε. Θα ζήσει και θα πεθάνει με τις εμπνεύσεις τα κέφια του Βινίσιους, άντε να πάρει μπροστά λίγο και ο Ραφίνια, αλλά με την εικόνα της Βραζιλίας στην πρεμιέρα κόντρα σε μια πολύ δυνατή ομάδα, μια ευρωπαϊκή ομάδα, και ας είναι βορειοαφρικάνικη όπως το Μαρόκο. Ήταν τυχερή η Βραζιλία που έσωσε τουλάχιστον τον βαθμό. Η Βραζιλία, η οποία έχει να χάσει σε πρεμιέρα Μουντιάλ από το 1934, αυτό δεν σημαίνει ότι με την εικόνα που έχει μπορεί να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, δεν λέω μέχρι το τελικό. Εγώ έτσι την είδα την Βραζιλία. Δεν έχει ένα center forward τύπου Ρομάριο, Ρονάλντο, Καρέκα. Δεν έχει έναν τα πλάγια της μπακ. Ο Βραζιλιάνος έπαιζε στο Μαρόκο, Χακίμι. Χακίμι είναι ο Μαροκινός καφού. Τα πλάγια μπακ της Βραζιλίας που παραδοσιακά έβγαζε έχουν θέματα. Γενικά η Βραζιλία ήταν μια απαγοήτευση. Το Μαρόκο έδειξε ότι θα είναι πολύ δυνατό και φέτος. Δίνει συνέχεια στην προ-4 χρονών παρουσία του που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Δεν ξέρω που θα φτάσει φέτος, αλλά είναι ομάδα έτοιμη για να πάει μακριά. Σταθερή, γρήγορη, φιλόδοξη, τακτικά πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλή, και με νέους πρωταγωνιστές, αυτός από Τσιρικάς, ο Μπουαντί, πώς τον λένε, παιχτούρα. Λοιπόν, το Hollywood football μου άρεσε, δηλαδή η ομάδα του Πάτσεκ, του Ποκετίνο, του Αργεντινού, τεχνικού Ισπανο-Αργεντινού, παρότι δεν πήγε ο Τραμπ, έχασε ο Τραμπ πάρτι, έδωσαν ένα show τα Αμερικανάκια του Ποκετίνο. Εντάξει, ο αντίπαλος δεν ήταν και τρομερός, αλλά βλέπεις σε τι κατάσταση είναι η Αμερική, λοιπόν, και μπορεί να ελπίζει. Από τις άλλες ομάδες μου έκανε έκπληξη ότι η Ελβετία δέχτηκε γκολ από το Κατάρ. Το Κατάρ πέτυχε το πρώτο του γκολ στη δεύτερη φορά που βρέθηκε στο Μουντιάλ, σε Μουντιάλ, στο 94, αφού η Ελβετία δεν καθάρισε από νωρίς, δεν μπόρεσε από νωρίς να κλειδώσει τη νίκη, καθαρίσει το μάτς. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Στο τέλος ένα βρήκε ένα τυχαίο γκολ το Κατάρ, 1-1. Τέζα η Ελβετή. Ο Πιερό, ο σεντερφόρ της ΑΕΚ που δεν τον θέλουνε, επέστρεψε στο δανεισμό του, αλλά για να φεύγει. Παραλίγο εκεί στο 85 να έχει σκοράρει για την ΑΕΤ, κόντρα στους ξυλοκόπους της Σκωτίας, ξυλοκόπους που λέμε εδώ στην Ελλάδα. Λίγο από τη λάμψη της Άστον Βίλα, ο σκόρερ των Σκοτσέζων, ο Μαγκίλ, έδωσε και βοήθησε. Περιορισμένων δυνατοτήτων η Σκωτία. Ένα μάτς που ήθελα πάρα πολύ να δω, αλλά δεν κατάφερα γιατί ήμουν σε μια εκδήλωση χθες. Γιατί θεωρώ ότι έχω την υπόνοια ότι είτε η Ιαπωνία, είτε η Ολλανδία, είτε και οι δύο, αλλά μία από τις δύο που είναι και στον ίδιο όμιλο και παίξανε χθες, πριν από λίγες ώρες δηλαδή. 2-2, χαρακτήρι στο τέλος οι Ολλανδοί, σοφαρίστηκαν στο 90. Νομίζω ότι θέλω να τους δω και στο δεύτερο παιχνίδι. Νομίζω ότι έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες για να πάνε μακριά σε σχέση με το έτσι όπως τις παρουσιάζανε.

0: Γερμανία, η Γερμανία βρήκε τους Φουκαράο.
1: Η Γερμανία βρήκε τους Φουκαράο, Κουρακάο, και τους έριξε 7 γκολ, σκότωσε το θηρίο. Okay. Λοιπόν, 5 γκολ έβαλε και στον αδύναμο Μοκρίκο του βορειοαφρικανικού ποδοσφαίρου, στην πιο αδύναμη ομάδα της Βορειοαφρικής, στην Τινησία. 5 γκολ έβαλε η Σουηδία για να αποδειχθεί, όταν έχει σέντερ φορ της κλάσης του Γιόκερες, του Ισαά κτλ. Απλουστεύεται το πράγμα. Θα ήθελα να πω για την Τουρκία. Η Τουρκία που έχασε, έπεσε θύμα μικρής έκπληξης από την Αυστραλία. Πάντα σεβόμαστε στους Αυστραλούς, δεν τα παρατάνε ποτέ. Είναι μια ομάδα αθλητική, ξέρει να παίζει καλά άμυνα. Έτσι έκανε και με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι ήταν μια ομάδα που λες, ωραία μπάλα παίζουν, παίχτες έχουν, κυκλοφορούν την μπάλα, αλλά οι Τούρκοι, τουρκαλάδες, δεν έχουν σεντερφόρ, ούτε έναν μέτριο σεντερφόρ. Και κάπως έτσι έκαναν ήρωα το Βασίλη Κωνσταντίνου, το σύγχρονο Βασίλη Κωνσταντίνου της Αυστραλίας. Ένα τερματοφύλακα με ύψος 1,81, έτσι, ήταν πάρα πολύ καλός, ό,τι πήγαινε μέσα το έβγαζε. Γενικότερα οι Τούρκοι τους έλειψε ο σεντερφόρ, τους λείπει ο σεντερφόρ, και γι' αυτό σε 2 αντεπιθέσεις δέχτηκαν 2 γκολ, άντε σε 3 2 γκολ, και ήρθε αυτό το 2-0. Άδικο, ξεάδικο σε σχέση με την εικόνα της Τουρκίας που αναλαμβάνω, εμένα μου άρεσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν έχει σεντερφόρ να τα παστελώνει, και ειδικά σε συνθήκες που ο άλλος παίζει φουλ άμυνα, έτσι, είναι πρόβλημα αυτό. Σε ένα μάτς που θα μπορούσε να ήταν και ο ύμνος της ΑΕΚ, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια, αχτή ελεφαντοστού και η σημερινός, οι ελέφαντες με τους Εκουαδοριανούς, στο τέλος, το 90-89, ο Διαλό κάρφωσε την ομάδα του Ισημερινού, 1-0. Στα δοκάρια επικράτησε ο Ισημερινός της Αχτής Ελεφαντοστού, 2-1. Δεν μετράνε αυτά όμως τα δοκάρια, τα γκολ μετράνε. Δύο ομάδες που προερχόντουσαν από μεγάλο αίτητο σερί. Ισοπαλία θα ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Δύο ομάδες που νομίζω ότι στην πορεία θα πάνε καλύτερα. Για τον σημερινό, η Αχτή Ελεφαντοστού νίκησε και είναι πολύ κοντά πλέον με αυτή τη νίκη να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην επόμενη φάση, στα νοκάουτ ενός Μουντιάλ. Ποτέ δεν το έχει καταφέρει.

Λοιπόν, έλεγα για το Μουντιάλ αυτό ότι δεν με τραβάει μέχρι στιγμής. Μέτρια παιχνίδια, περίεργες οι ώρες, πολλές οι ομάδες. Εντάξει, τώρα Μουντιάλ με 48 ομάδες μου φαίνεται κάπως, γιατί κυρίως παίζουν και ομαδίτσες. Αϊτή, Κουρακάο, θα δούμε την Ιορδανία, το Ουζμπακιστάν. Άντε στο επόμενο να πάει και το Γιβραλτάρ με το Λίχτενστάιν. Λοιπόν, είναι ένα Μουντιάλ πολύ του marketing, πολύ των δημοσίων σχέσεων, έτσι. Περιμένουμε να δούμε και τις επιθυμίες του Τραμπ, να δούμε ο πλανητάρχης ποιον θέλει, ποια ομάδα θέλει να το σηκώσει, και να δούμε αν ο Ιφαντίνο και το Γκουγκλάβιο θα βαρέσει προσοχή στο μεγάλο αυτό δημοκράτη πρόεδρο, τον Τραμπ εννοώ. Γενικότερα περιμένω τώρα να μπουν σιγά σιγά οι Γαλλίες, οι Ισπανίες, οι Πορτογαλίες, οι Αργεντινές, όλες αυτές οι ομάδες, και μετά κυρίως τα νοκάουτ.

0: Απόψε, το απόγευμα, 7 η ώρα, καλοκαίρι μιλάμε, αλλά απόγευμα, Ισπανία πράσινα κροτή, μόλις το 1-10 όσες Ισπανίες, λογικό, το απόλυτο φαβορί, είναι και μέσα στα δύο πρώτα φαβορί, σύμφωνα με τις μπούκιδες, για να κατακτήσουν. Η ομάδα που πήρε το Euro, η Ισπανία είναι φαβορί για να κατακτήσει και το Μουντιάλ. Το πράσινο ακροτήρι, το διπλό πληρώνει 23. Μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια θεωρείται από τις ανερχόμενες δυνάμεις του αφρικανικού ποδοσφαίρου, της αφρικανικής Ηπείρου. Έχει πορτογαλικά στοιχεία στο παιχνίδι της, στοιχεία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Εγώ βλέπω γκολ εκεί πέρα, δηλαδή να βάλει γκολ και το πράσινο ακροτήρι.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 10.30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Πυκνή καπνή στην περιοχή, στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσημη τελετή υπογραφής δρομολογείται για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος προσέθεσε ότι οι ΗΠΑ έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Ταπεινώσαμε, οι ΗΠΑ και Ισραήλ, δηλώνουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν μετά τη συμφωνία. Το Brent υποχώρησε στα 83,80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε στα 80,89 δολάρια το βαρέλι. Αυλαία έπεσε για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ στις πανελλήνιες εκστάσεις με τα μαθήματα στοιχεία ψήξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Τραγωδία στην Εκόνιτσα Ιωαννίνων. Τέσσερα άτομα παρθρακώθηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο κοντέιρερ που διέμεναν. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Την πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι στη διαφθορά και στην παραβατικότητα εξέφρασε μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος της πολεοδομίας. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσο και να προσπαθεί να κρυφτεί, θα αναγκαστεί σύντομα να απολογηθεί για ακόμα ένα σκάνδαλο διαφθοράς, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επιτρέπει στα κράτη-μέλη μέσω των χρημάτων Ταμείου Ανάκαμψης να υποστηρίξει το πρόβλημα της στέγης. Τόνισε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι η κυβέρνηση αγνοεί την νομοθεσία και τις ανάγκες της κοινωνίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΜΑΚ, μετά την σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ, που σημειώθηκε χθες βράδυ με επίκεντρο κοντά στην Μεθόνη της Μεσσηνίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Σε λειτουργία από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω των κωδικών TaxisNet να ελέγχουν αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής προκειμένου να προετοιμαστούν για την υποβολή αιτήσεων που θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο μετά από ρωσικά πλήγματα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Μάλιστα, τμήματα καθεδρικού ναού, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, τυλίχθηκε στις φλόγες. Επεισόδια ξέσπασαν χθες στην Γενέβη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της G7. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν σήμερα την επόμενη μέρα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ και Ιράν. Στον καιρό, ηλιοφάνεια. Σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες τα ορεινά επιρροτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, τοπικά μέτρια άνεμοι στον ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
1: .943 Intervetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, έχουμε μεταγραφικά, έχουμε τις εξελίξεις που ακόμα δεν έχουν προχωρήσει σε κάτι διαφορετικό όσον αφορά τη Λουτσεσκιάδα στον ΠΑΟΚ. Τα μεταγραφικά ονόματα πλέον που βγαίνουν και έχουν κάνει περισσότερο, που θυμίζουν περισσότερο το περσινό καλοκαίρι του Ολυμπιακού, που κοιτούσε παίχτες με μεταπολιτική αξία και όχι τους παίχτες που θα προτιμούσε ο Μεντιλίμπαρ. Βεβαίως ξεκίνησε η δουλειά αυτή στοχεύοντας ο Ολυμπιακός πολύ στην Ισπανία, αλλά είναι προφανές ότι έχει φάει πολλά άκυρα, πολλά όχι ή πολλά περίμενε, και γι' αυτό ενδεχομένως και κοιτάζει διαφορετικά. Ήδη έχει κυκλοφορήσει σήμερα το όνομα ενός Σουηδού 22χρονου στόπερ Σμαϊλόβιτς που αγωνίζεται στην Νορβηγία, στη Σάντερφορντ. Προχωράει του Ρόκα, ενός νεαρού εξτρέμ της Τζιρόνα, που αρέσει αυτός λένε στον Μεντιλίμπαρ, 20-21 χρονών. Για τον Τζάπρα, από εκεί που ένας φίλος μου έλεγε χθες, ένας άνθρωπος γνωστός που δεν έχει σχέση με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, αλλά είναι σε άλλη μεγάλη, στην Big Four τη ομάδα, αλλά εντάξει, παρακολουθεί, μαθαίνει, γνωρίζει, μου είπε το εξής χαρακτηριστικό: το Φεβρουάριο ο Τσάπρας είχε κλείσει, θα ερχόταν το καλοκαίρι στο Παναθηναϊκό, το Μάιο είχε κλείσει, θα ερχόταν στον Ολυμπιακό, τώρα πάλι φουντώνουν για Παναθηναϊκό. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Η αισιοδοξία από κάποιους ανθρώπους γύρω-γύρω από τον Παναθηναϊκό ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα μπορούσαν να κλείσουν, όχι να ανακοινωθούν, 2-3 μεταγραφές, δεν επιβεβαιώνεται. Υπάρχει το θέμα του Καμαρά που τα έχει βρει εδώ και μέρες με τη Σαρλερουά ο Παναθηναϊκός, αλλά είναι, έχουμε ξαναπεί, μια τρελοπαντιέρα ότι είναι Καμαρά. Σύμφωνα με τον αστικό μύθο, είχε πάρει τηλέφωνο τον Κοτσόλη, βγάλτε μου εισιτήρι, έρχομαι, και την επόμενη μέρα πήρε και έβαλε λίγο πάγο, να περιμένουμε. Αυτό λίγο κάπου μπορεί να έχει κάπου ξενερώνει, αλλά επειδή τον πιστεύουν πολύ, γι' αυτό συνεχίζει ο Παναθηναϊκός. Το γεγονός ότι δεν έχει τον Παναθηναϊκό, δεν αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό ούτε το Γενάρη ούτε τώρα ο Κιέν Καμαρά σαν προτεραιότητα. Και ψάχνει, μπας έστω και την τελευταία στιγμή, βρει κάτι καλύτερο, σκάει καλύτερο πρωτάθλημα. Αυτό εννοώ, κάτι καλύτερο. Στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου κάνει κάθε τι για να αποδείξει ότι αυτός θέλει να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ δεν τον θέλει. Κυκλοφόρησε τα ρεπορτάζ που θέλουν τον Λουτσέσκου από τη στιγμή που δεν του τηλεφωνούσε τόσο διάστημα ο Σαββίδης, ο Ιβάν Σαββίδης, να πήρε ο ίδιος τον Ιβάν Σαββίδη τηλέφωνο, να επιδίωξε ο ίδιος επαφή με τον Ιβάν Σαββίδη και να τον ενημέρωσε ότι αυτός δεν θέλει να πάει στην Αλσά, δεν θέλει να φύγει, θέλει να μείνει και να τιμήσει τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του στον ΠΑΟ.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος και η διοίκηση της ΑΕΚ είχαν μια πολύ ωραία εκδήλωση, στην οποία είχα προσκληθεί και ήμουν παρόν, χθες στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Ολουίν Αγία Σοφιά, αρένα, απ' έξω. Για την Κούπα, που θα ξεκινήσει το ταξίδι της σε όλη την Ελλάδα και στην Κωνσταντινούπολη, θα περάσει από την Κωνσταντινούπολη. Η αφετηρία θα γίνει αυτού του ταξιδιού του 10ου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ από την Καλαμάτα. Τον Ιούλιο θα πάει και στην Κωνσταντινούπολη. Ο Μάριος Ηλιόπουλος στην ομιλία του, 5 λεπτά κράτησε αυτή τη φορά, ήταν σύντομη, με έμφαση Δευτέρα, κλασικά στο εφαγωνίζεστε και στις ότι η ΑΕΚ είναι κάτι το ξεχωριστό, κάτι το ιδιαίτερο. Ο Μάρης Ηλιόπουλος είπε ότι οι επιλογές των δύο ημερομηνιών, γιατί αρχικά ήταν να γίνει αυτή η εκδήλωση 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος, αλλά ο θάνατος του Μάριου Οικονόμου την ανέβαλε και έγινε 14 του μηνός. 1η Ιουνίου είχε επιλεχθεί γιατί ήταν η ημέρα του Αγίου Πνεύματος και η 14 Ιουνίου επιλέχθηκε γιατί συμβολίζει τα 14 πρωταθλήματα μέχρι τώρα της ΑΕΚ. Δεν ήταν για τους οπαδούς, ήταν για τους δημοσιογράφους και για παλιούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και όχι μόνο. Λοιπόν, η μέρα τέτοια δεν προσφερόταν για παρουσία πολύ κόσμου, δεν είχε πολύ κόσμο. Αυτά. Τώρα, στα παραλυπόμενα, έτσι, στα πηγαδάκια, γιατί μετά ακολούθησε και δείπνος, όχι από πλευράς όμως Ηλιόπουλου, να είμαι ξεκάθαρος, κυκλοφόρησε ότι η ΑΕΚ χτυπάει Βραζιλιάνο παιχταρά μέσω. Οκ. Τουλάχιστον όσο είχα τη δυνατότητα να ρωτήσω 2-3 πράγματα τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ, τον Μάριο Ηλιόπουλο, αν θα κατέβει για παράδειγμα για υποψήφιο στις εκλογές της Λίγκα που δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμα, όπως ρώτησε και τον Λισάνδρο ο Μάριος Ηλιόπουλος, επειδή δεν ήξερε πότε είναι εκλογές, του είπε ότι μπορούν να προκηρυχθούν 72 ώρες πριν από την τέλεσή τους. Πιστεύει ότι τώρα στις αρχές της εβδομάδας θα βγει η ημερομηνία και πιθανότητα μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας ή την άλλη να γίνουν οι εκλογές στη Λίγκα. Ο μοναδικός που έχει δηλώσει ενδιαφέρον για υποψηφιότητα να αντικαταστήσει στο Μαρινάκι που αποχωρεί είναι ο Αχιλλέας Μπέος. Ο Ηλιόπουλος ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν μπορεί θα υποστήριζε τον Αχιλλέα Μπέο, δεν θα υποστηρίξει τον Αχιλλέα Μπέο αν κατέβει, και δεν μπορεί να υποστηρίξει οτιδήποτε έχει να κάνει έχει σχέση με τον Μαρινάκι και τον Ολυμπιακό. Διέψευσε όμως ότι είναι η εναλλακτική του Αλαφούζου, δηλαδή αν δεχθεί να κατέβει για υποψήφιος πρόεδρος ο Αλαφούζος, ότι θα βάλουν αυτόν μπροστά, θα πάει αυτός μπροστά, γιατί όπως χαρακτηριστικά μου μετέφερε, αν με διέφερε να κατέβω για πρόεδρο στην Super League, θα το έκανα από μόνος μου και όχι να είμαι η ουρά ή εναλλακτική κάποιον, και θα το έκανα και θα έβγαινα.

Και από τα ωραία τα παρασκηνιακά, στις κουβεντούλες έτσι πιο χαλαρές, ο Μάριος Ηλιόπουλος πιστεύει πάρα πολύ ότι η έκπληξη, η καινούργια μεταγραφή της ΑΕΚ στο τη νέα σεζόν, η έκπληξη θα είναι ο Σαχαμπό. Τον πιστεύει πάρα πολύ. Όπως μου έκανε εντύπωση ότι του αρέσει πάρα πολύ ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, έτσι, και είναι ο Σαντίνο Αντίνο. Πολύ αδυναμία του. Όταν βεβαίως του είπα, okay, αλλά πρέπει να κρίνεις και με τι λεφτά δοθήκαν, 7 έως 10 εκατομμύρια. Λέει άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι ο παίκτης που μου αρέσει. Σαντίνο Αντίνο. Επειδή φεύγει ο Μπακασέτας από τον Παναθηναϊκό και τις τελευταίες μέρες, όχι τόσο στα ρεπορτάζ, αλλά ξέρετε, στα social, στα διάφορα φόρα, τα εξίδικα και γενικά δεξιά και αριστερά, γράφεται σε κάποιες ιστοσελίδες ότι υπάρχει θέμα Μπακασέτα, επιστροφής Μπακασέτα στην ΑΕΚ. Εγώ από ό,τι κατάλαβα, γιατί και αυτό το ρώτησα, δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο. Ο οποίος Μπακασέτας έμαθα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, όχι χθες, προχθές, δεν το ήξερα. Η τελευταία χρονιά του Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό, το συμβόλαιο της, για τη σεζόν, γιατί ήταν κλιμακωτές αποδοχές που ήρθε στον Παναθηναϊκό από την Τραμπζονσπορ, οι ψηλότερες ήταν την τελευταία του χρονιά. Για τη σεζόν 26-27 οι καθαρές αποδοχές του είναι 2.200.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό. 2.200.000 ευρώ.

Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος, θυμίζω, στο μανιφέστε του, που σε πολλούς δεν άρεσε, όχι τόσο το περιεχόμενο όσο ο χώρος και το timing που επέλεξε και κυρίως το ότι κράτησε πάρα πολλά λεπτά, είχε πολύ μεγάλη διάρκεια το μανιφέστο αυτό στη Φιέστα. Λοιπόν, όχι μόνο υπεραμύνθηκε των λόγων και ότι ήταν η ευκαιρία αυτή να τα πει, γιατί δεν τον ενδιέφερε μόνο να τα ακούσουν οι οπαδοί της ΑΕΚ, τον ενδιέφερε να τα ακούσει όλος ο κόσμος. Είπε πριν από λίγες μέρες, τα είχε βάλει και με τις τράπεζες, θα θυμάστε, είπε πριν από λίγες ημέρες ένα πολύ ηχηρό, δυνατό, όχι, κοχονάτο όχι, γιατί όταν έρχεται η συγκεκριμένη τράπεζα, η οποία ήταν χορηγός, είχε ακούσει αυτά που είχε ακούσει από τον Μάριο Ηλιόπουλο στην Φιέστα, και πριν από λίγες μέρες, μέσα στον Ιούλιο, έκανε πρόταση, έστειλε στην ΑΕΚ την πρόταση για ανανέωση στις χορηγίες και μάλιστα με αύξηση κοντά στο 1 εκατομμύριο, η αύξηση που πρόσφερε. Το να βγαίνει ο Μάριος Ηλιόπουλος και να λέει όχι, και αυτό έγινε νομίζω πριν από 3-4 μέρες, ότι απάντησε αρνητικά η ΑΕΚ στην πρόταση ανανέωσης χορηγίας της Πειραιός, της Τράπεζας Πειραιός, λέει πολλά.

Παναθηναϊκό λένε έρχεται σήμερα ο Νίστρου. Το team, το χρυσό team του Νίστρου συνεχίζεται να αναβαθμίζεται, να προστίθονται νέα άτομα. Διάβασα ότι θα πάρει και ένα δεύτερο Μόλκιαρ και ένα δεύτερο βοηθό, Δανό.

πρέπει να σας είχε κάνει εντύπωση ότι εδώ και μέρες έχει εξαφανιστεί το όνομα του Τσάπρα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Διαβάζω τώρα: εβδομάδα εξελίξεων με Ρόκα, Καντιού, το μέσο της Λορεάν και Μαφέο. Πουθενά Τσάπρας. Που επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος έμπειρος παράγοντας του ποδοσφαίρου, που ξέρει πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις, ακούει, μου είπε χθες ότι, Βαγγέλη, αυτό που ήξερα και τούτο ένα πολύ μεγάλη βάση ήταν ότι θα κλείνει στον Ολυμπιακό για το Μάιο. Τώρα εδώ και 3-4 μέρες υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι επέστρεψε, επανήλθε ο Παναθηναϊκός και θα τον κάνει δικό του. Προφανώς με περισσότερα χρήματα από τα 1.900 που είχε συμφωνήσει ο Κομπότης με τον Αλαφούζο, ο Αλαφούζο με τον Κομπότη, μετά από τηλεφώνημα του Αλαφούζου στον Κομπότη τον περασμένο Φεβρουάριο.

Καλά νέα για τον Παναθηναϊκό, όσο τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός παραμένει στη διεκδίκηση, έστω και χωρίς ελπίδες, στο δεδομένο timing του Βλαχοδήμου. Σύμφωνα με την ΑΣ, μακρινό όνειρο η παραμονή του Βλαχοδήμου στη Σεβίλη.

Στο Παναθηναϊκό που έχει προκύψει από το, την Παρασκευή, το όνομα Παρασκευή Σάββατο, το όνομα του Φαν Ντρόγκελεν, του 27χρονου, 28χρονου υψηλόσωμου αριστεροπόδαρου Ολλανδού της Σάμπζουσπορ, μια ομάδα που την ξέρουμε στην Ελλάδα, έπαιξε και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ. Λοιπόν, μια περίπτωση Σέκεφελτ, ο Φαν Ντρόγκελεν, αριστεροπόδαρος Σέκεφελτ, έχει περάσει μέχρι τώρα από 6 διαφορετικές ομάδες στην καριέρα του. Στα 18 του είχε πάει ως μεγάλο ταλέντο από την Σπάρτα Ρότερνταμ στο Αμβούργο, στην Bundesliga, στα 18 του χρόνια, έτσι. 3 εκατομμύρια είχε πληρώσει. Έφτασε στη διετία που βρέθηκε στην Bundesliga η χρηματιστηριακή του αξία να πάει στα 8-9 εκατομμύρια. Μετά όμως μια τρομερή απότομη καθίζηση τον οδήγησε στην Ουνιόν Βερολίνου με πόλη 500 χιλιάρικα. Μέσα σε 6 μήνες μετανιώσαν που τον πήρανε στην Ουνιόν Βερολίνου, τον έδωσαν δανεικό πρώτα στη Μαλή, στο Βέλγιο, μετά στη δεύτερη κατηγορία Σχάνσα Ροστό. Και τελικά το 2023 τον πουλήσανε με μόλις 200 χιλιάρικα στη Σάμπζουσπορ. Εκεί έκανε το restart του, από ό,τι φαίνεται, και με μια και ολοκλήρωσε σεζόν καταπληκτικά. Οι αριθμοί του ήταν τρομεροί. Η χρηματιστηριακή του αξία έχει ξανανεβεί, έχει πάει στα 6 εκατομμύρια. Είναι μια ευκαιρία για τη Σάμπζουσπορ να τον βγάλει στη βιτρίνα. Στην Τουρκία λένε ότι ζητάνε 8 και 9 εκατομμύρια. Δεν νομίζω ότι ισχύουν αυτά τα ποσά, ή τουλάχιστον αν ισχύουν, ισχύουν για τις μεγάλες ομάδες της Τουρκίας. Τη Φενέρ, την Τραμζοσπορ, την Μπεσίχτας. Τραμζοσπορ και Μπεσίχτας έχουν ρίξει ενδιαφέρον για την Φαν Ντρόγκελεν. Τόργκελεν, δεν είπα σωστά. Νομίζω ότι αυτή η μεταγραφή για να γίνει θα πρέπει να πάει εκεί στα 4-5 εκατομμύρια. Κάτι. Υπάρχει και παραδοσιακή μανατζερική διαπλοκή. Ανήκει στη ΣΕΝΚ. Εκπρόσωπος της ΣΕΝΚ είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος στην Ελλάδα. Πολύ καλή σχέση με τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια προσωπική μεταγραφή του Αλαφούζου, ο πελάτης του Τάσου Παπαδόπουλου, ο Ίγκασον, πριν 2 χρόνια και πληρώθηκαν τόσα λεφτά. Βοηθήθηκε από τον Παναθηναϊκό για να πάρει τα δικαιώματα του, να αλλάξει μάνατζερ και να πάρει τα δικαιώματα του Τσέριν, η ΣΕΝΚ, ο Παπαδόπουλος. Το περασμένο Γενάρη είναι ο ατζέντης που λέγεται ότι είχε φέρει μέχρι και στην Αθήνα, είχε φέρει τον Βέλγο, τον 23χρονο, τον Ντάμς, τον αριστερό μπακ που είχε πάει με 9 εκατομμύρια από την Αϊτχόβεν στην Αλ Αχλή. Δεν τελείωσε εκείνη η μεταγραφή, δεν έγινε. Ανανέωσαν το ραντεβού για το καλοκαίρι. Υπάρχει αυτό το μανατζερικό υπόβαθρο για κανάλι για τη μεταγραφή του Ολλανδού. Παίχτη αυτού του αριστερού ποδαρού στόπερ που λογικά προορίζεται για τη θέση του Τουμπά που θα φύγει στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Μόνο αυτό κρατήστε, δεν θέλω να πω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ανάλογα και με τις καραμπόλες και με τα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει αποκτήσει 3 στόπερ και όχι 1 ή 2.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: 9.43 Intervet Sports.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.
7: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervet Sports. Στην Αθήνα σήμερα ο Γιάκου Μπενίστρου, ώστε να πιάσει δουλειά ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Την Τετάρτη ξεκινάει η προετοιμασία των Πράσινων. Άνθρωποι του Τρεφιλιού θα συναντηθούν με τον Λεβαδιακό για την περίπτωση του 24χρονου δεξιού αμυντικού των Βιωτών, τριαντάφυλλου Τσάπρα. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις εντός της ημέρας. Στις 12 αναμένεται να παρουσιαστεί από τον Άρη ο νέος προπονητής της ομάδας Βασίλης Πανούλη στην αίθουσα τύπου Ηλίας Ζούγρης του Αλεξάνδριου. Παρόν στην παρουσίαση θα είναι και ο Ρίτσαρντ Σιάου. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Αμερικανού σέντερ Ντεβόντε Άψον μέχρι το τέλος της σεζόν. Ελάχιστες είναι οι πιθανότητες παραμονής του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στη Σεβίλη σύμφωνα με την ΑΣ. Ολλανδία και η Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στο Ντάλλας στην πρώτη αγωνιστική του έκτου ομίλου του Μουντιάλ. Τα γκολ των Ολλανδών σημείωσαν οι Φαν Ντάικ στο 51 και Σάμερβιλ στο 64, ενώ για τους Ιάπωνες σκόραραν η Νακμούρα στο 57 και Καμάντα στο 89. Στο άλλο παιχνίδι του έκτου γκρουπ, η Σουηδία επικράτησε 5-1 της Τινησίας. Για τους Σκανδιναβούς, τα γκολ πέτυχαν οι Αγιάροι στο 7 και στο 90-6, Ίσακ στο 30, Γιόκερ στο 59 και Σβάνσμπεργκ στο 84. Για τους Αφρικανούς, μείωσε στο 43 ο Ρετίκ. Για τον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η ακτή Ελεφαντοστού ξεκίνησε με το δεξί, επικρατώντας 1-0 του Ισημερινού, χάρη σε γκολ που πέτυχε στο 90 ο Αμάντ Ντιαλό. Στο σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 7 Ισπανία Πράσινο Αγρουτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάι και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
3: Intervet Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
0: Intervet ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervet σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα.

10 λεπτά μετά τις 10 επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Δευτέρας. Good week. Στον 943 Intervention Sports. Είμαι Βάγκερος Μίχος μαζί με τον Μάνο Πουρναρά. Βοήθεια του είναι απαραίτητη για να κάνουμε και τις σημερινές μοιχείες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στο 10-12.

Δεν μ' αρέσει για τον Παναθηναϊκό η εξέλιξη. Κάθε μέρα μπαίνει και μια διαφορετική ομάδα. Για τον Ολυμπιακό, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα. Δεν μ' αρέσει για τον Ολυμπιακό η εξέλιξη όσον αφορά την υπόθεση Μαρμόλ. Κάθε μέρα μπαίνει και μια διαφορετική ομάδα ξένη. Ευσκάτως η Μπράγκα, η τρίτη, περίπου τέταρτη ομάδα της Πορτογαλίας. Λοιπόν, η οποία θέλει να αποκτήσει τον παίκτη που έχει μείνει ελεύθερος από την Las Palmas. Θυμίζω ότι έχει εδώ και περίπου μια εβδομάδα την πρόταση του Ολυμπιακού. Η πλευρά του Μαρμόλ λένε για Θέλτα, για Εσπανιόλ, για Κορούνια που επέστρεψε μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Λα Λίγκα. Θέλτα, Εσπανιόλ, Λα Κορούνια και Φέγενορτ και τώρα η Μπράγκα. Συνήθως όταν τραβάνεται τις υποθέσεις και μπλέκονται διάφορες ομάδες και άλλες, είτε είναι αληθινό το μπάσιμό τους, είτε εντάξει, επικοινωνιακό για να τσιμπήσει κάποιες άλλες από τις ίδιες ενδιαφερόμενες ομάδες και να ανεβάσει την προσφορά της κοντά στα θέλω του παίκτη, δεν είναι τόσο καλή εξέλιξη. Λοιπόν,

Νομίζω ότι η εβδομάδα αυτή θα είναι καθοριστή για τη μεταγραφή του Καντιού της Λοριάν, που πιέζει την ομάδα του για να τον δώσει στον Ολυμπιακό. Η Λοριάν εξ αρχής είναι κάθετη, δεν μπορείται φέτος αυτό το καλοκαίρι ο Καντιού. Ο Καντιού όμως έχει φτιαχτεί και θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Ρεπορτάζ σημερινά βάζουν έναν φίλο από τα παλιά, έναν παίκτη που πριν από δύο χρόνια είχε πάλι ακουστεί για τη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, τον πρώην διεθνή Βέλγο, τον Ντεν Τόνκερ. Στα 31 του πλέον ο Ντεν Τόνκερ.

Πέρσι ήταν στην Οβιέδο που υποβιβάστηκε, ήταν μέχρι τα μέσα της αγωνιστικής περίοδου στη Λα Λίγκα βασικότατο στην Οβιέδο. Στο δεύτερο μισό όμως έμεινε εκτός χωρίς να καταφέρει να επανέλθει και αυτό είναι ένα μείον. Διαβάζω στα ρεπορτάζ στο Αθλέτικο ότι ο Παναθηναϊκός έχει μαζί του τον Φαν Ντρόγκελεν και πιέζει τη Σάμσουρ. Τον έχει μαζί του γιατί πολύ απλά σας περιέγραψα πριν από λίγο το πλαίσιο, το κανάλι. Η ΣΕΓ, ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο ατζέντης, ο εκπρόσωπος της μεγάλης αυτής ολλανδικής εταιρείας Manager στην Ελλάδα, έχει πολύ καλή σχέση με τον Παναθηναϊκό. Αυτός τον πρότεινε, τους άρεσε και το προσπαθεί. Τους είπα, διαβάζω ότι έχει δημιουργήσει με παίκτες του Παναθηναϊκού Φαν Ντρόγκελεν και πιέζει και αυτός με την Τραμπζονσπορ για να τον πουλήσει. Δηλαδή με τον Ίγκασον, με τον Τσέριν που είναι και όμως τα βλή του στην ΣΕΓ. Αλλά αυτά τα ποσά που θέλει ο Παναθηναϊκός, τα 2 εκατομμύρια, που το πήρε 200 χιλιάρικα πριν από 3 χρόνια, πλέον έχει φτάσει στα 6 εκατομμύρια η χρηματιστηριακή του αξία. Δεν σημαίνει ότι επειδή τον πήρε 200 χιλιάρικα και έχει συμβόλαιο μάλιστα για άλλα 2 χρόνια, στο 2028 θα τον πουλήσει 2 εκατομμύρια. Για να έχει πιθανότητα ο Παναθηναϊκός αυτή την κίνηση, θα πρέπει μαζί με τα μπόνους να δαπανίσει ένα ποσό εκεί στα 3,5 με ως 5 εκατομμύρια.

Θα μεταφέρω μια πληροφορία του φίλου ΣΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω κάποιο όνομα. Το τελευταίο ρούμορ από σχετικά αξιόπιστη πηγή, περισσότερο διοικητική δημοσιογραφική, έχει να κάνει με Βραζιλιάνο πολύ Γαλλό παίχτη μέσω με τον οποίο συζητάει ο Ριμπάλντα. Λοιπόν, τώρα η πληροφορία όμως που έχω να σας δώσω είναι, επειδή τις τελευταίες μέρες έχουν γραφτεί τα ονόματα των δύο παιχτών που θα ανέβουν στην πρώτη ομάδα και θα υπολογίζονται, ξέρεις, για τα μάτς του Κυπέλλου και θα είναι διάφορα, και έχουν γραφτεί τα ονόματα του Γιάννη του Ψηρόπουλου, του στόπερ, και του, όπως ήταν από πέρυσι αλλά τραυματίστηκε, του Καραργύρη, του σέντερφορ. Έμαθα πως που λένε Ριμπάλντα και Νίκολης, προφανώς είναι ένας άλλος από την ΑΕΚ K19, ένας γεννημένος το 2006, άρα είναι 21 Σεπτεμβρίου του 2006, παρθένος στο ζώδιο, που την βλέπω, το ίδιο ζώδιο έχουμε, θα κλείσει τα 20 του το Σεπτέμβριο, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Αναφέρομαι στον Σπύρο Χριστακόπουλο, είναι δεξί στόπερ, τον πιστεύουν πάρα πολύ και είναι ο παίχτης που θα είναι σε πρώτο πλάνο, εντάξει, θα δείξει στην προετοιμασία που θα τον πάρει, θα είναι σε πρώτο πλάνο αν πάει καλά και στην προετοιμασία για την ΑΕΚ της νέας σεζόν, ειδικά για τους παίχτες εκείνους που θα πρέπει, τους δύο τουλάχιστον του 2004, να παίζουν στο κύπελο. Χριστακόπουλος, έτσι.

Ο Κυριάκος, ο φίλος μου Αεκτζής, λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευάγγελε, κατέβηκα αυτές τις μέρες στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Παρατήρησα κάτι πολύ ωραίο. Έλληνες φίλαθλοι αλλά και τουρίστες φορούν τις εμφανίσεις από τις χώρες του Μουντιάλ που υποστηρίζονται, κατάγονται και έτσι δημιουργείται ένα πολύ ωραίο σκηνικό. Και πολύχρωμο, Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γκρέγκ από την Κύπρο. Πόσο συμπάθης είναι αυτή η εθνική Γερμανία. Βρήκαν τους καημένους από το Κουρασάο. Φουκαράω, τους λέω, ναι. Να βγάλουν τα κομπλέξους. Πάντως σε γενικές γραμμές δεν βλέπουμε τίποτα ιδιαίτερο μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Την ίδια επισήμανση είπα και εγώ, φίλε μου. Ο Σάββας από την Φραγκφούρτη της Γερμανίας μου γράφει: εμείς που δεν πήγαμε η Ελλάδα είμαστε πιο μικρή ομάδα από τις μικρές που είπες. Με τέτοια μεγάλη αποτυχία αυτή η ΕΠΟ, γιατί κρατάει ακόμα τον Γιωβάνοβιτς, τι περιμένει από αυτόν? Πάρε το Σιλάιδοπουλο που ξέρει καλά τη νέα γενιά, λέει ο Σάββας, η πρόταση του Σάββα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Χατζή, ο οποίος, ξέρετε, δίνει πολύ ωραία προγνωστικά, bet builder. Ψάχνετε με παίχτες που ή θα σκοράρουν ή που θα έχουν σούτ στην εστία. Και πέτυχε, χθες μου έστειλε ένα πολύ καλό δελτίο που έχει τέτοιους παίχτες. Πόσα σούτ θα έχει ο Γκάκπο στην εστία, πόσα ο Μάλεν, πόσα η Ολλανδία, πόσα η Ιαπωνία. Μάλιστα. Μπράβο. Να συνεχίσεις έτσι, Κώστα Χατζή.

Λοιπόν, ο Θανάσης λέει να ζητεί το Σλούκας και η παρέα του. Ξέρετε που βρίσκονται? Μια χαρά θα περνάνε, ρε φίλε. Κατομεριούχοι είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν ο Παυλίδης ή ο Ιωαννίδης ήταν Βραζιλιάνοι, θα παίζανε βασική φόρη στην εθνική Βραζιλία. Εννοείται και η Βαγιανίδης Γιαννούλης. Τι κατάδια είναι αυτή? Και τι θα κάναμε και με αυτού του βασικού φόρου, ή βασικού μπακ, η Βραζιλία? Μην τρελαθούμε, παιδιά. Αλλά τα επίπεδα. Καλημέρα σας. Σαν τι να θέτει, σαν τι θα βάλει υποψηφιότητα ο Βέγκα? Θα υπάρχει και θέση, λέει ο Παναγιώτης. Κλόουν, με τόσο γλύψιμο που του ρίχνεται, αυτός μπορεί να πιστεύει ότι θα βγει και πλανητάρχης. Καλά, ο κλόουν που σου λέει όμως πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Και σε καθάρισε στα playoff εύκολα, οπότε αυτό δεν το. Προφανώς δεν το. Είναι μια λεπτομέρεια που την προσπερνάς. Ο Πάνος λέει, ο κόσμος με μια συγκεκριμένη στολίδα, μην το παίρνεις σοβαρά. Εκτός από τον Μπακασέτα και ΑΚ, γράψαν και Χουάντσο με Ολυμπιακό. Έχει συμβόλαιο, γελάει το σύμπαν. Εντάξει, δεν ασχολούμαι με τον Μπακασέτα, αλλά πρέπει να ρωτήσω. Το ενδιαφέρον όμως, ξέρεις, πολλές φορές από καραμπόλες μπορεί να βγαίνουν άλλα πράγματα. Το ενδιαφέρον έχει να κάνει με το γεγονός ότι έμαθα και νομίζω ότι είναι και απόλυτα έγκυρο ότι το συμβόλαιο του αυτή τη σεζόν, την τελευταία του σεζόν του Παναθηναϊκού, είναι 2,2. Ευάγγελε, είναι σαν να έχω την αίσθηση ότι όλες οι χώρες του κόσμου είναι στο Μουντιάλ εκτός από την Ελλάδα και την Ιταλία. Έτσι μου φαίνεται πιο κουρασάω. Είναι αλήθεια και αυτό. Ο Πάνος Παναθηναϊκός λέει καλημέρα, δεν το πήρε τόσο δίκαιο ο Ολυμπιακός. Πάντως, όταν έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι μπορεί, ο Ολυμπιακός έπαιρνε ανύπαρκτα φάουλ και πήγαινε στις βολές. Και στο λέω που μέχρι τώρα δεν σου έχω γράψει τίποτα για το μπάσκετ. Πάνο. Καλημέρα, κύριε Μίχο, και καλή εβδομάδα. Τι γίνεται στο Παναθηναϊκό πέρα από τον Τζάπρα? Όλοι οι φίλοι της ομάδας, σε εσάς περιμένουμε να ακούσουμε κάποια κίνηση, γιατί οι δημοσιογράφοι δεν λένε τίποτα, κάτι εκτός από το Λάμπρο. Όσο για το μπάσκετ, τελείωσε επιτέλους αυτή η φάρσο κομμωδία. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στον coach, που αν και μισό στο τέλος ήταν ανταγωνιστικό σε όλο το σύστημα. Όσο για το DBG, ας το πάρει κάποιος το κινητό και να ασχοληθεί με την ομάδα. Πρόεδρο θέλουμε και όχι influencer. Πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή, Στέφανη, και μπράβο σου που τη λες. Ο Βασίλης λέει: θέλω να δώσω συγχαρητήρια πρωτίστως στην ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, που πήρε την 4η Ευρωλίγκα των Champions με τεράστια ανατροπή. Είχαμε 2 γκολ 2 λεπτά πριν να επιβλήξει το αγώνα. Δευτερευόντως, θα συγχαρώ την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, παρότι φαινόταν αδιασμένη από την κατάκτηση Ευρωλίγκας. Νίκησε άνετα στο 5ο παιχνίδι. Τώρα για τα επιμέρους κοκόρια που μαλώνουν, σας τιμωρούσουν ανάλογα να μην το ξανακάνουν όπως τιμωρούν στο NBA. Και η μεν και η δε, συμφωνώ, θα ήταν το καλύτερο, φίλε μου. Μέχρι και λύση συμβολέων. Εκατέρωθεν, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Είπες, Βαγγέλη, για μπάτζε 30 εκατομμύρια στους κοράκια, από πωλήσεις Τσέριν, Πελίστερ και τα λοιπά, και αποχωρήσει εξοικονομηθούν 20 εκατομμύρια, θα πέσουν αγορά 50 εκατομμύρια. Έκατσε να γίνουν πρώτα οι πωλήσεις. Καλημέρα, μωρή παιχτούρα, Ευάγγελε. Πες μας τα πάντα για την Πανάθα. Αυτά που είπα, φίλε μου Σπυράκο, τα άκουσες νομίζω. Αντί για Καντιού, γίνεται Καντιόγλου να τρελαθώ. Ο αριστερός μπακ, τον ήθελε πριν από 2 χρόνια, το θυμάσαι, Χατζημαν, ο Ολυμπιακός. Αλλά τότε ανανέωσε και έμεινε στην Φενέρ. Παιχτούρα, πολύ ποιοτικός ο αριστερός μπακ. Έπαιζε εκεί με τον Βαψιμαλιά, τον Γελμάς, και μετά μπήκε ο Γελντής. Πολύ μπάλα οι Τούρκοι και με λεωφορείο απέναντι, αλλά ρε φίλε, δεν είχαν ούτε ένα στοιχειώδες καλό σεντερφόρ, γιατί ο Ακτούτσοκλου που έπαιζε δεν νομίζω ότι είναι κλασικός σεντερφόρ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, το τελευταίο για σήμερα, δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά, και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο 25 λεπτό. Θα έχουμε και Λάμπρο Καραγκάνη με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού μαζί μας.

0: 9.43 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 11.30.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Προυναράς. Σε εξέλιξη από το πρωί σε περιοχές της Αττικής, αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλαβε οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Την επέτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσημη τελετή υπογραφής δρομολογείται για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσέθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έρνουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και ότι τα στενά τουρμούς θα ανοίξουν ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Ταπεινώσαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, δηλώνουν οι ενόπλες δυνάμεις του Ιράν μετά τη συμφωνία. Εν τω μεταξύ, τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν σήμερα, την επόμενη μέρα, τις συμφωνίες που ανακοινώθηκε από οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 83,80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Αμερικανικό αργό έφτασε στα 80,89 δολάρια. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επιτρέπει στα κράτη-μέλη μέσω των χρημάτων του Ταμείου Ανάπτυξης να υποστηρίξει το πρόβλημα της στέγης, τόνισε η αναπληρώτη εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι η κυβέρνηση αγνοεί την ομοθεσία και τις ανάγκες της κοινωνίας. Ανακοινώθηκαν 4 νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Γενική Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού, η Ολυμπία Βικάτου. Γενικός Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης. Και Γενικός Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Φώτης Μάγκος. Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Πυκνή καπνή στην περιοχή, στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 άτομα που ανθρακώθηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο κοντέινερ που διέμεναν. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά. Αυλαία έπεσε σήμερα για τους υποψήφιους των Νεπάλ στις πανελλήνιες εξετάσεις με τα μαθήματα στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Στις 10:20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Σε λειτουργία από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο μετά από ρωσικά πλήγματα όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα ορεινά επιρροτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Τοπικά μέτρια άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
0: Η 943 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.

Έλα κύριε Μπουρναρά μας, 34 λεπτά μετά τις 11, μια δύσκολη αρχή εβδομάδας, Δευτέρα σήμερα, good week να έχουμε. Εδώ στον Intervention 943 Intervention Sports, ραδιοφωνικές μοιχείες, οι άλλες στο Sport Doc. Σας έλεγα, τελευταία πληροφορία που συνέλεγα χθες είναι ότι ο Ριμπάλντα μεταξύ άλλων χτυπάει και δυνατό βραζιλιάνο αμυντικό μέσο. Ένα σκάουτ ο Κώστας της εκπομπής, ο ακροατής και σκάουτ δυνατός, μου στέλνει ένα τύπο τον Πέδρο Μπικάλο. Χρηματιστηριακή αξία 1,5 εκατομμύριο στην Καραμπάχ, έτσι, 26 χρονών, τα κλείσει, όχι, τα κλείσει τον Απρίλιο, τα 25 του χρόνια. Αν αυτός, μου λέει ο φίλος ο Κώστας ότι Πέδρο Μπικάλιο, ναι, το παρακολουθεί από τον Γενάρη.

Ειλικρινά δεν ξέρω όνομα, οπότε. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου λέει, κύριε Μίχο, μπορείτε να μας ενημερώσετε για τις μεγάλες καραμπόλες που γίνονται, μεταγραφές που γίνονται στο χώρο σας, στο συνάφι σας, εννοείς στα μέσα. Ακούγεται καταρχήν ότι μια από τις μεγαλύτερες στοιχηματικές εταιρείες, η Elabet, μαζί με το Foxbet, είναι έτοιμη να αγοράσει το 50-51% του Gazeta. Ένα. Δεύτερον, μετά από πάρα πολλά χρόνια πάμε από ό,τι φαίνεται για μεγάλες αλλαγές προσώπων στο SDNA. Ακούγεται έντονα ότι ο άνθρωπος που το δημιούργησε, το έκτισε, το εκτόξευσε, ο Βασίλης Παπαθεοδόρου, θα αποτελέσει παρελθόν. Έτσι. Ήδη φεύγουν στελέχη πολύ δυνατά. Ο Κώστας Κετσετζόγλου αποχώρησε, πήγε Σπορ 24. Ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ο Κώστας Μανολιουδάκης θα αναλάβει το γραφείο τύπου του Αθηναϊκού. Να του πω και συγχαρητήρια, ένα παιδί που το θεωρώ δικό μου. Ήταν όταν ξεκινούσε το Γκολ, έτσι, το 2002. Αυτή για μένα η κορυφαία, μέσα στις δύο κορυφαίες αθλητικές εφημερίδες ever, τρεις, γιατί είπα ever. Λοιπόν, ήταν ρεπόρτερ Παναθηναϊκού. Αρχικά ξεκίνησε σαν βοηθός του Δημήτρη του Κρήτη, μετά πρώτος, με τον Κώστα Γουλή δεύτερο, τότε συνεργάτη του. Πολύ καλή ρεπόρτερ και οι δύο. Μανώλη Λουδάκη, σαφρώς θεωρώ ότι είναι ιδανική. Μου πέφτει λόγος, αλλά θεωρώ ότι είναι ιδανική επιλογή. Δεν ξέρω από ποιον έγινε, από τον κύριο Λαφούζο, γιατί έχει υποστηριχτές για τη θέση αυτή ο Κώστας Μανιουλουδάκης. Εκεί φεύγει ο Κώστας Μανιουλουδάκης, ο Κουβόπουλος νομίζω, ο Κοτσιάς μπορεί να χωρίσει, έμαθα. Ένας από τους βασικούς αρθρογράφους ακούγεται ότι θα αναλάβει διευθυντής, ένας από τους βασικούς αρθρογράφους SDNA θα αναλάβει διευθυντής σε ιστοσελίδα με πάρα πολλές φιλοδοξίες, που υπάρχει εδώ και 2-3 χρόνια βέβαια σε αυτή. Τι να σου πω, γίνονται διάφορα. Επιφανής δυνατός από τους κορυφαίους ρεπόρτερ Ολυμπιακού κατευθύνεται, μάθα, στο Sport 24, αφήνει άλλο site και πάει στο Sport 24. Αυτά ξέρω, αυτά σας λέω, δεν ξέρω τι είναι αλήθεια, τι είναι rumors. Υπάρχουν και τα δημοσιογραφικά

0: Στο εξωτερικό μια μεγάλη μεταγραφή πάει να κάνει η Ρεάλ, τον αριστερό μπακ της Τσέλσι, τον Κουρουκέλα. Γι' αυτό το περίμενε τόση ώρα, επειδή δεν στο πέρα, φίλε.
1: Για τις Real Madrid τις
0: θέλουμε. Για τις Real Madrid τις θέλουμε. Λέω τον αριστερό μπακ της, αντί να πει το όνομα, θέλει να δείξει ότι για την ίση, για τη Real Madrid της, τον μπακ της αριστερό, τον Ισπανό, πώς τον λένε αγόρι μου.
1: Μαρκ Κουκουρέγια.
0: Κουκουρέγια, αυτόν έλεγε, αυτόν τον Κουκουρέγια. Τον οποίο πάει να πάρει η Real Madrid της, η Real Madrid της που δεν έχει ξαναγίνει, να έχει πάει Μουντιάλ, Euro και να μην έχει ένα παίχτη της Real, έτσι. Η εθνική Ισπανίας έχει πάει Μουντιάλ και δεν έχει ένα παίχτη της Real.

όσοι θέλετε να διαβάζετε Μίχο, δεν αντέχετε, θέλετε κι άλλη overdose εκτός από το να μας ακούτε εδώ στο YouTube, στα δύο κανάλια, έτσι, τηλεόραση, όχι τώρα δεν έχουμε τηλεόραση, τι άλλο έχουμε. Μπορείτε να μας διαβάζετε για Mundial στον Antibooker, εκεί που γράφω μέρα παραμέρα, είτε για προγνωστικά είτε για αναλύσεις, έτσι, Antibooker.

0: Θέλω το πολιτικό σχόλιο, γιατί κάθε μέρα, ξέρεις, έχω καθιερώσει για αυτή την κύριε Πουρναρά αυτό το κεφάλαιο στην εκπομπή αθλητική. Το Σάββατο, γιατί είχα κατέβει στην Αθήνα, είπα να πάρω κάτι σαμπό του Σεκελάρη. Ωραία τα σαμπό, να ξέρεις, είναι και της μόδας.
1: Και το
0: Pride. Και το Pride, ναι, δεν το είχα πάρει χαβάρι. Το ότι η Νέα Δημοκρατία πριν από 3 χρόνια ήταν υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ με παρουσίες παρελάσεις, παρουσία βουλευτών, στελεχών και με περίπτερα, και ο Πρωθυπουργός μας δεχόταν στο Μαξίμου τρανς πρόεδρους κοινοτήτων ΛΟΑΤΚΙ, ενώ φέτος από ό,τι λέγανε εκεί δόθηκε εντολή να μην εμφανιστούν πουθενά. Πώς το εξηγεί?
1: Από το μικρόφωνο.
0: Από το μικρόφωνο, ναι, ρε φίλε. Από πού?
2: Καλά, δεν είναι δύσκολη εξήγηση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, η εξήγησή σου και το σχόλιο σου.
2: Ναι, γιατί είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια άνοιγμα προς το κέντρο.
0: Ναι.
2: Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
2: Αλλά τα τελευταία χρόνια έχει διαρροές από τα δεξιά της.
0: Ναι.
2: Από καραμαλικούς, σαμαρικούς κλπ. Και λέω και του κόμματος Σαμαρά προσπαθεί να συγκρατήσει τις δεξιές δυνάμεις που έχει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ρε φίλε, τι είναι κρίμα, γιατί τα νέα παιδιά δεν βλέπουν Καραγκιόζη. Καραγκιόζη παίρνανε και πολλά μηνύματα. Χριστά, το
2: παίζανε. Το θέατρο σκιών.
0: Το θέατρο σκιών. Πολλά μηνύματα, φίλε. Πολλά μηνύματα που τα βλέπουμε τώρα. Τώρα αυτά τα Καραγκιόζηλικια. Λοιπόν, και τους Καραγκιόζηδες. Okay. Ανάλογα δηλαδή με τα ψηφαλάκια, αλλάζουμε και τις θέσεις μας.
2: Προφανές είναι αυτό. Ναι.
0: Είχε και με τον γάμο τότε που ήταν η Νέα Δημοκρατία του γάμου των ομοφύλων.
2: Ναι.
0: Έτσι. Και μετά το 41% που είχε πάρει μετά από αυτό το ψήφισμα και χάσει 13 μονάδες. 13, 14, 12, πώς ήταν. Το θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι? Οκ. Okay. Ευχαριστώ.

Είχα πάει για άλλη δουλειά και έπεσα πάνω στην συνάδελφό σου, την καλή. Εκεί στο Pride. Στην Ομονία, στο Σύνταγμα. Στην Αναστασία Γιαμαλή.

Είπα προηγουμένως ότι στο tour που θα κάνει το τρόπαιο της ΑΕΚ, που ανακοινώθηκε τα δρομολόγια χθες, πάει από πάρα πολλά μέρη, θα σταθώ σε κάτι που είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος, μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ, ότι η σχέση της ΑΕΚ με την Κωνσταντινούπολη και με το Φανάρι δεν είναι απλώς ιστορία, είναι ζωντανή συνέχεια.

0: Και εγώ θα πω μπράβο σε όλους αυτούς που αποφάσισαν για το δρομολόγιο της Κούπας. Η ΑΕΚ θα πρέπει να ανήκει σε όλους. Δεν είναι το κλειστό κλαμπ των λίγων, ούτε αυτών που μπορούν να κατεβαίνουν στην Αθήνα, να έρχονται, να είναι στους αγώνες και το ένα και το άλλο. Όπως επίσης, εντάξει, η ΑΕΚ δεν μπορεί να περιορίζεται στον Πόντο, ούτε στη λίμπη Μικρά Ασία. Η ΑΕΚ έχει συγκεκριμένη ρίζα, έχει συγκεκριμένη φύτρα. Και αυτή ήταν η Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα μιας αυτοκρατορίας με αιώνες ιστορίας. Ας το βάλουν μια καλά αυτό μυαλό, και το λέω συγκρίνοντας και με το παρελθόν, με άλλες καταστάσεις. Ηλιόπουλο. Λοιπόν, πάμε, έχουμε Λάμπρο Καραγκάνη. Λάμπρο μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Ευάγγελε, καλή εβδομάδα, τι κάνεις?
0: Πόσες μεταγραφές κλείσαμε το... Κλείσαμε καμία το Σαββατοκύριακο?
1: Όχι, δεν κλείσαμε καμία για να είναι ανακοινώσιμη, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός κινείται σε πολλαπλά μέτωπα. Νομίζω ότι 30 Τσάπρα είναι το εξαιρετικά έτσι σημαντικό νέο που περιμένουμε μέσα στις επόμενες δύο ημέρες. Ίσως και σήμερα μέχρι το βράδυ να έχουμε κάποια εξέλιξη, υπό την έννοια ότι έχουν υπάρξει επαφές όλο το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο τριήμερο, τετραήμερο, και σήμερα φημολογείται ότι θα υπάρξει μια συνάντηση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ανάμεσα στο Γιάννη Κομπότη και τον Γιάννη Αλαφούζο, κάποιους συνεργάτες τους ενδεχομένως, θα το δούμε. Και θα ληφθεί η τελική απόφαση από την πλευρά του Λεβαδιάκου φυσικά για το που θα πάει ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ανταγωνισμός υπάρχει. Στη Βιωτία κάνουν λόγο για τη Λάτσιο, να σου πω την αλήθεια, δεν το πολύ πιστεύω. Όχι ότι το λένε ψέματα, ότι δεν νομίζω ότι θα κάνει κάποια κίνηση η Λάτσιο. Αυτό εννοώ. Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο από την Ιταλία, ναι.
0: Λάμπρο μου, ξέρεις και εσύ πολύ καλά, είναι τελείως διαφορετικό να πάει ένας μάνατζερ που έχει καλή σχέση με τη Λάτσιο, με την Μπολόνια, με την Ουντινέζε, να προτείνει έναν παίχτη, να τον εξετάσει, να τον εξετάζουν στη Λάτσιο, και άλλο το ότι ενδιαφέρεται σοβαρά, ότι ετοιμάζει πρόταση, ότι έχει κάνει την πρώτη προσφορά, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι, βέβαια, σωστό αυτό που λες 100%. Από εκεί και πέρα, το κομμάτι του Παναθηναϊκού, εντάξει, υπάρχει εγχώριος ανταγωνισμός, θεωρώ ακόμα ότι νομίζω ότι είναι ενεργή πρόταση του Ολυμπιακού, αν και προκύπτει από το ρεπορτάζ των Ερυθρόλευκων ότι έχουν τραβηχτεί λίγο.
0: Είχα μιλώσει, μου λέγε ένας άνθρωπος, θες, ήμουν σε μια εκδήλωση, μιλούσα με έναν ουδέτερο άνθρωπο, δεν έχει σχέση δηλαδή με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, με τη μεταγραφή του Τσάπρα και τα λοιπά, αλλά ξέρει πράγματα. Μου λέει, όπως το Φεβρουάριο είχε κλείσει με εισαγωγικά, υπήρχε με τέτοια στον Παναθηναϊκό, έτσι και τον Μάιο αυτό που ήξερα ήταν ότι είχε κλείσει. Επαναλαμβάνω, όταν λέμε κλείσει, ήταν πολύ κοντά. Αυτό ήταν, λέγανε, στον Ολυμπιακό. Τώρα αλλάξανε πάλι. Τώρα δεν ξέρω πώς γίνονται με τον Κομπότι.
1: Ναι, πρόσεξε, εδώ νομίζω καμία από τις δύο ομάδες δεν θέλει να χρεωθεί και την επικοινωνιακή ήττα στην προκειμένη.
0: Και γι' αυτό το έχουν κατεβάσει στον Ολυμπιακό εδώ και μέρες.
1: Και στον Παναθηναϊκό είναι πολύ συγκρατημένα τα πράγματα. Απλά νομίζω ότι η Ιωνία αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά, φαίνεται να είναι καλύτερη από άλλες, από πέρσι το καλοκαίρι, ας πούμε, που τον παίχτη αμφιταλαντευόταν μέχρι το Βιτόρια, αν τον θέλει. Εδώ τα πράγματα είναι αρκετά πιο ξεκάθαρα. Περιμένουμε λοιπόν εξέλιξη. Πρώτα στο Παναθηναϊκό φαίνεται ότι θα είναι στα 2,7-2,8 και ένα υψηλό ποσοστό μεταπούλησης, το οποίο θα ξεπερνάει το 30%, κάτι που το θέλει ο Λεβαδιακός. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει άλλη ομάδα εκεί. Πάντως ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος στο 30-35 ακόμα και 40 να το συζητήσει, που είναι πολύ πολύ σημαντική παράμετρος. Από εκεί και πέρα τώρα, στην υπόλοιπη ονοματολογία. Για τον Ρικ Βαν Ντρόγχελεν τη Samsun Spor, ο Γιάννης Απουτζούογλου, ένας από τους πιο έγκυρους Τούρκους δημοσιογράφους insiders, έκανε λόγο για αξιώσεις της ομάδας της Samsun's, οι οποίες φτάνουν τα 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνεις, αυτά τα χρήματα δεν δίνονται, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να δοθούν αυτά τα λεφτά. Παραθυναϊκός,
0: ούτε μπορεί να βρει αυτά τα λεφτά, εκτός αν πάει η Φενέρη, Γαλατά, λέω. Ούτε κάνει τραπεζούντα που όντως ενδιαφέρεται. Μπεσίχτας δεν ξέρω, γιατί όντως υπάρχει ενδιαφέρον από τραπεζούντα και Μπεσίχτας, αλλά αυτά τα λεφτά δεν είναι. Εκτός αν τύχει, σου λέω, Γαλατά ή Φενέρ, που μόνο αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι η διαρροή της Samsun Sports στο συγκεκριμένο δημοσιογράφο, ο οποίος στον Παναθηναϊκό έχει 2-2, απόκτηση Αρά, ο πρόσληψης Φάτιχ Τερίμ, δείχνει ότι επικοινωνεί τις αξιώσεις της, να το πω έτσι. Προφανώς και δεν θα φτάσει, νομίζω, ο Παναθηναϊκός αυτά τα λεφτά.
0: Μα δεν πρέπει να φτάσει αυτά τα λεφτά. Αλίμονο δηλαδή. Τώρα εντάξει, είναι 27 στα 28. Καλό παίκτη, ρε φίλε. Ένα παίκτη που έκανε το restart στην καριέρα, γιατί είχε πάει Αμβούργο, Γερμανία, δεν από εκεί, δεν ενώ που ξεκίνησε καλά. Πήγε στην Τουρκία.
1: 200 χιλιάρικα τον πήρανε.
0: Ναι, 200 χιλιάρικα, αυτό σου λέω. Αλλά φέτος έχει κάνει μια σούπερ σεζόν. Ένα παίκτη που έρχεται από μια εντυπωσιακή σεζόν, και αυτό είναι σημαντικό όταν κάνει μεταγραφέ. Είναι στην πιο όρημη ηλικία του 27 χρόνου. Οκ, ρε φίλε, καταλαβαίνω να δώσει 3 εκατομμύρια, 3,5. Δεν μπορεί τώρα να πα στα 7, 8, 9 εκατομμύρια.
1: Τον είδαμε και στα δύο παιχνίδια τον Παναθηναϊκό. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν βασικό. Πολύ καλό, πολύ καλό αριστερό στόπερο. Καλό με την μπάλα στα πόδια.
0: Καλύτερο από τον Τουμπά.
1: Τι να σου πω. Από όταν ήρθε, δηλαδή έχει καλύτερα στοιχεία νομίζω ακόμα και από τον Μάγκνουσον με την μπάλα στα πόδια. Δηλαδή είναι τόσο καλό.
0: Ανασταλτικά.
1: Ανασταλτικά, κοίταξε να δει. Κάνει τι γέλε του, δηλαδή δεν είναι πάντα σταθερό. Αλλά έχει κάνει φανταστική χρονιά με τις Αθροσπορ, δηλαδή έχει βγάλει πάρα από 45 συμμετοχές.
0: Αν έχεις παρατηρήσει, η αριστεροπόδα αριστόπερ που είναι, ξέχω από τον αυτό, είναι ναι, αλλά η αριστεροπόδα αριστόπερ που είναι και πιο μπαλάτη, γιατί υπάρχει και ο αριστεροπόδα αριστόπερ ο Πιρόλα που δεν είναι, δεν το έχει αυτό με την μπάλα τόσο πολύ όσο το είχε ο Κάρμο. Συνδυμίσου τον Κάρμο που κι αυτός πόσο πιο εύκολα έκανε τις γκέλες, έτσι. Επειδή ακριβώς έχουν, ή ο Κουλιεράκης που είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα το ένα το άλλο, ανασταλτικά, και εκεί αυτός θα σου κάνει την γκέλα, θα σου κάνει το λάθος πιο εύκολα κτλ. Είναι αυτό, είναι.
1: Αυτοί οι τρεις που είπες που για μένα είναι παιχταράδες και οι τρεις δηλαδή στον Παναθηναϊκό είχαν θέση, δεν το συζητάμε έτσι προφανώς. Και κάτι τέτοιο ψάχνει ο Παναθηναϊκός νομίζω. Δηλαδή έναν παίκτη σε αυτό το ποιοτικό επίπεδο. Τώρα ο Βαντρόχελεν δεν ξέρω αν είναι σε αυτή τη βαθμίδα, αλλά είναι μια περίπτωση που τον Παναθηναϊκό τον απασχολεί. Η πρόταση, αυτό που πήγα να πω νωρίτερα, είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν δίνει πάνω από 2,5. Είναι μεγάλη διαφορά.
0: 2,5
1: είναι η συμπόνους. Συμπόνους, μπράβο, να το πάει 3-3,5 ξέρω εγώ. Μέχρι εκεί δεν θα πάει παραπάνω. Άρα νομίζω ότι εδώ κοιτάζει και κάτι άλλο. Βίκτορ Κρίστιανσεν. Οι Άγγλοι επιμένουν ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται και ότι ο παίκτης θα φύγει από τη Λέστερ, η οποία πλέον θα παίζει στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας, τη League One. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Κρίστιανσεν, πέρα από το πρόβλημα στο ζυγωματικό που είχε πέρσι, που είναι ξέχωρο από τους μυϊκούς τραυματισμούς που βγάζει, είχε ένα ζήτημα στο γόνατο, το οποίο καθυστέρησε τη συμμετοχή σχεδόν σε όλο το δεύτερο μισό της σεζόν. Διάβαζα το σχόλιο ενός Άγγλου δημοσιογράφου που έλεγε ότι φοβάται να υποδεχτεί την μπάλα, ήταν η ακριβής διατύπωση, και όταν την αποδέχεται την απομακρύνει όπως όπως. Δηλαδή παρουσίασε ένα σοβαρό κομμάτι για ένα επιθετικό γενές αριστερό μπακ, ένα σοβαρό πρόβλημα. Εδώ ο Παναθηναϊκός, υπάρχει μια πληροφορία ότι τον σκανάρει ιατρικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τις προηγούμενες μέρες, είτε είναι στην Ελλάδα αυτό είτε στην Αγγλία. Αυτό είναι η πληροφορία, το μεταφέρουμε πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Πάντως σίγουρα τον κοιτάζει ο Νίστρουπ, δηλαδή ενδεχομένως να γίνεται ένα σκανάρισμα επί των τραυματισμών που έχει. Αν ο Νίστρουπ πει το OK, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για να τον πάρει. Είναι πολύ ψηλά στη λίστα. Αλλιώς θα πάει σε μια περίπτωση, ξέρω εγώ, Ζαγαρίτη ή κάποιον άλλον που ενδεχομένως δουλεύουν. Τσάβες, μέχρι την Τετάρτη πρέπει να περιμένουμε εξέλιξη που αρχίζει η προετοιμασία. Πρέπει να περιμένουμε εξέλιξη. Έφυγαν 5 παίκτες, οι 3 δανεικοί.
0: Απλά ανακοινώθηκαν.
1: Ερνάντες, Λαφόν, Σάντσες, Κότσιρας και Τζούρις που τελειώσαν τα συμβόλαια. Αυτός δεν ανακοινώθηκε ότι τελειώνει η συνεργασία. Νομίζω ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός με Τσάβες, πιθανότατα δηλαδή. Έχει γίνει και μια δεύτερη επαφή, ένα κύκλος επαφών μέχρι στον Γιώργο, αλλά δεν βλέπω να προχωράει. Με Τσάβες, Κότσαρη, Γείτονα, και μέχρι που να περιμένει τον πρώτο τερματοφύλακα που θα τον πάρει μέσα στο καλοκαίρι. Άρα λοιπόν περιμένουμε εξέλιξη και σε αυτό το κομμάτι με τον Τσάβες σύντομα. Καμαρά. Ακόμα δεν έχει πει το ναι. Ο κλεισμένος Καμαρά ακόμα δεν έχει πει το ναι. Περιμένουμε να πει το ναι. Γιατί ο Παναθηναϊκός με τη Σαρλερουά τα έχουν βρει. Εγώ θεωρώ ότι ο παίκτης κάνει ισχυρές δεύτερες σκέψεις για να έρθει στην Ελλάδα. Το ίδιο εντόπισε και ο Ολυμπιακός και έκοψε λάσπη. Νομίζω ότι αν δεν βρει κάτι άλλο θα πει τον ναι στον Παναθηναϊκό και θα έρθει στην ομάδα. Στο κομμάτι των αποχωρήσεων, ο Σβιντέρσκι κλείνει στη Βίτζεβ Λότζ με 1 εκατομμύριο fee, transfer fee και πολύ καλό συμβόλαιο για τριετία ο ίδιος. 3 εκατομμύρια θα πάρει, 1 εκατομμύριο το χρόνο. Και από εκεί και πέρα.
0: Στον Παναθηναϊκό πόσο έπαιρνε?
1: 950.000, αν δεν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο λάθος. Είναι οριακά λίγο παραπάνω από το συμβόλαιο που παίρνει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα δημιουργείται γκρουπ κομμένων, όπως όλα δείχνουν, που δεν θα πάνε στο Apeldoorn. Ο Βιντερσκι είναι ακόμα παίκτης Παναθηναϊκού. Βιντερσκι, Μπακασέτας, Βιλένα, Γετβάη, Πάντοβιτς. Αυτοί είναι οι πέντε.
0: Δεν θα πάνε, υπάρχει και απόφαση να μην πάνε.
1: Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. Εγώ το λέω από πλευράς ρεπορτάζ ότι καταλαβαίνω ότι αυτοί οι πέντε δεν θα πάνε Άπελντορν.
0: Φίλε, έμαθα χθες να το ξέρεις, γιατί ήταν. Εγώ νόμιζα. Εντάξει, ήξερα ότι είχε ψηλό συμβόλαιο ο Μπακασέτας. Πάλι λέγανε ένα 600, άλλοι ένα 700, ένα 800. Όταν μίλησα με δικηγόρο που ξέρει τι. 2.200 είναι τη φετινή χρονιά το συμβόλαιο του Μπακασέτα.
1: 1,8 έλεγα εγώ.
0: Και 1,8 ήξερα κι εγώ. 2.200 φίλε και ήταν πολύ. 2.200. Έτσι. Μάλιστα. Πολλά λεφτά. Βεβαίως δείγμα και τι λεφτά, παιδιά, πλέον τα τελευταία δύο χρόνια έχει δώσει ο Λαφούζος, έχει το μπάτζετ που έχει ξεφύγει κτλ. Είναι τρομερά λεφτά. Έτσι. Πας περιπτώσει, μας κόβει
1: όλα και... τα χρήματα. Okay. Απλά και μια τελευταία
0: πες το προλάβεις να... και με αυτό κλείνουμε, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει αναδιάρθρωση στο στελεχειακό οργανόγραμμα. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής και επικεφαλής ποδοσφαιρικού τμήματος στη θέση που είχε ο Κορώνα. Ο Κορώνα υποβαθμίζεται, δεν φεύγει αυτή τη στιγμή. Μιλάμε, υποβαθμίζεται σε τεχνικό σύμβουλο. Αυτά.
0: Ευχαριστώ, Λαύρο μου. Καλή συνέχεια, καλή
2: εβδομάδα. 43, Ιντερβέτεν Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
6: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
7: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
6: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
7: 21-2029-22.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
12: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Στην Αθήνα σήμερα ο Γιάκουμπ Νίστρουπ ώστε να πιάσει δουλειά ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Την Τετάρτη ξεκινάει η προετοιμασία των πράσινων. Άνθρωποι του Τριφυλιού θα συναντηθούν με τον Λεβαδιακό για την περίπτωση του δεξιού αμυντικού των Βιωτών Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις εντός της ημέρας. Την Τετάρτη αναμένεται στην Ελλάδα ο 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέου για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει ο Βαγγέλης Μερνάκης τις επόμενες μέρες. Η Μπράγα ενδιαφέρεται για τον 24χρονο στόπερ της Λας Πάλμας, Μίκα Μαρμόλ, που το όνομά του έχει συνδεθεί με τους Πειραιώτες, σύμφωνα με την Mundo Deportivo. Στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων βρίσκεται ο 22χρονος Σουηδοβόσνιο στόπερ της Σάντιφιορντ, Ζινεντίν Σμάιλοβιτς, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Χθες διεξήχθη στην πλατεία Αετού η τελετή για την έναρξη της περιοδίας του τροπέου της πρωταθλήτριας ΑΕΚ σε πόλεις και νησιά όλης της Ελλάδας μέχρι και την Κωνσταντινούπολη. Αυτή την ώρα παρουσιάζεται από τον Άρη ο νέος προπονητής της ομάδας Βασίλης Πανούλης στην αίθουσα τύπου Ηλία Ζούγρης του Αλεξάνδριου, παρών στην παρουσίαση και ο Ρίτζαρ Σιάου. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Αμερικανού σέντερ Ντεβόντε Άψον μέχρι το τέλος σεζόν. Στο Champions League του Βόλη Ανδρών θα αγωνίζεται στη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός με έδρα το ΔΑΚ Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Ελάχιστες είναι οι πιθανότητες παραμονής του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στη Σεβίλη σύμφωνα με την ΑΣ. Ολλανδία και Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στον Ντάλας στην πρώτη αγωνιστική του έκτου ομίλου του Μοντιάλ. Τα γκολ των Ολλανδών σημείωσαν οι Φαν Ντάικ στο 51 και Σάμερβιλ στο 64, ενώ για τους Ιάπωνες σκόραρε Νακμούρα στο 57 και Καμάντα στο 89. Στο άλλο παιχνίδι του έκτου γκρουπ, η Σουηδία επικράτησε 5-1 της Τινησίας. Για τους Σκανδιναβούς, τα γκολ πέτυχαν οι Αγιάροι στο 7 και στο 90-6, Ίσεκ στο 30, Γιόκερε στο 59 και Σβάνμπερκ στο 84. Για τους Αφρικανούς, μείωσε στο 43 ο Ρετίκ. Για τον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η ακτή Ελεφαντεστού ξεκίνησε με το δεξί, επικρατώντας 1-0 του Ισημερινού, χάρη σε γκολ που πέτυχε στο 90 ο Αμάντι Αλό. Στο σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 7 η Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο, Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 1 ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σιλάκης.
5: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
13: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο

Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Εδώ, στον 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Για περίπου δύο ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε όπως πάντα, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Με Νίκο Κατσάτσο και Αντριάννα Πούλιου στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

Για βάλτε τώρα που γυρίζει και σιγά σιγά, όχι με βιασύνη, αλλά σιγά σιγά το Μουντιάλ μπαίνει στα καλύτερά του με όλα τα μεγάλα ονόματα να αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν στη μάχη. Δεν είδαμε τίποτα από τη Βραζιλία κόντρα στο Μαρόκο, δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο από τη Γερμανία κόντρα στο Κουρασάο, διότι θα μου πεις έβαλε 7 γκολ, αλλά 7 έχει βάλει και στους Βραζιλιάνους πριν από 10 χρόνια, δεν λέει τίποτα για τη δυναμικότητα απέναντι στο Κουρασάο. Είδαμε και την Ολλανδία να αγκομαχάει και να μην μπορεί να κρατήσει τη νίκη απέναντι στους ταχύτατους και πιεστικούς Ιάπωνες.

Σας είχαμε πει πολύ νωρίς ότι και ο Ευάγγελος ο Μίχος το επανέλαβε, ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα με τον ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου που πάνε σε διαζύγιο. Το θέμα είναι τι είδους διαζύγιο θα είναι αυτό, αν θα είναι βελούδινο, αν θα είναι απόλυση, αν θα είναι πώληση του προπονητή σε άλλη ομάδα για να εισπράξει ο ΠΑΟΚ τη ρήτρα, ένας ΠΑΟΚ που από ό,τι φαίνεται έχει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.

Ο κακός χαμός έγινε χθες στο αεροδρόμιο της Μακεδονίας στην υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη από τους οπαδούς του Άρη που τον είδαν περίπου ως μεσία, περίπου ως λυτρωτή για τα δεινά που αντιμετωπίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο μπάσκετ.

Την ώρα που στον Άρη υποδέχονται λοιπόν, και σήμερα είναι επίσημη παρουσία στο Αλεξάνδριο, τον Βασίλη Σπανούλη, στον ΠΑΟΚ περιμένουν τον Νίκ Καλάθη για να τελειώσουν και αυτή την μεταγραφή και να πάρουν την υπογραφή του για 2 χρόνια.

όλα αυτά με φόντο την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ από τον Ολυμπιακό το Σάββατο στο κατάμεστο ΣΕΦ και με παρατράγουδα που έχουν να κάνουν το μπουνίδι του Τζόουνς στον Κέντρικ Νάν.

Εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κοντά για τον Μαρμόλ που μένει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας. Φαίνεται ότι στο κόλπο για την απόκτησή του, σύμφωνα με τους Ισπανούς, μπήκε η Πορτογαλική Μπράγκα. Και ο Μαρμόλ, αν έτσι είναι τα πράγματα, το σκέφτεται.

0: θα μου επιτρέψετε όμως εισαγωγικά να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε κλίμα και να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Πολλές φορές σας έχουμε πει ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ότι λάμπει, έτσι, ότι οδηγεί σε πρωταθλήματα, οδηγεί σε Champions League, σε κούπες κτλ. Το ποδόσφαιρο κυρίως είναι ένα κοινωνικό γεγονός, είναι μια αφορμή για κοινωνική προσφορά. Έτσι, χωρίς αμφιβολία, και αυτό το έχουν αποδείξει, το αντιλαμβάνονται οι βετεράνοι του Ολυμπιακού, ο σύνδεσμος των βετεράνων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, που και φέτος έχει ένα γεμάτο καλεντάρι με πολλούς αγώνες αλληλεγγύης για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και σήμερα το απόγευμα στο γήπεδο Παντελής Νικολαίδης γίνεται ένας τέτοιος αγώνας. Αλλά είναι, νομίζω, λάθος να τα λέω εγώ αυτά όταν έχω μαζί μου την ψυχή του Συνδέσμου Βετεράνων, τον γραμματέα του, τον Αντώνη Γλύκα, και την κυρία Δήμητρα Κούβαρη, η οποία είναι πρόεδρος της Ένωσης των Απανταχού Μανιατών, η Μάνη. Κύριε Γλύκα, κυρία Κούβαρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Μεσημέρι. Καλημέρα σας, κυρία Κούβαρη.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Είστε καλά.
2: Καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Κύριε Αντώνη, να ξεκινήσω με εσάς και να μου πείτε τι σημαίνει αυτό το φιλικό και για ποιο σκοπό γίνεται.
1: Για μια ακόμη φορά θέλω να πω καλημέρα σε εσένα, αγαπημένο μου φίλε Γιώργο, σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής και βέβαια στην αγαπητή μας κυρία Δήμητρα Κούβαρη, που είναι πρόεδρος ενός πολύ δυνατού συλλόγου με τεράστιο κοινωνικό πολιτιστικό έργο, θα τα πει όμως εκείνη, και βέβαια δεν μπορούσαμε να μην ανταποκριθούμε στο κάλεσμα να γίνει ένας αγώνας για ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό σκοπό, διότι όπως και η αφίσα που με φροντίδα έφτιαξε η Ένωση για τον απόψινό αγώνα, είναι να συγκεντρωθούν τρόφιμα ήδη πρώτης ανάγκης και πολλά άλλα που λένε στην αφίσα επάνω για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και θα γίνει στην κυριολεξία χαμός. Βλέπουμε την ανταπόκριση του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Από τον κόσμο και τα προϊόντα που θα φέρει. Υπαριθμό 709 αγώνες του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, που μέσα σε αυτούς τους αγώνες, τα τελευταία δύο χρόνια, έχουμε πάντα τον αγώνα με αγάπη που δώσαμε στην Ακράτα, την υπέροχη Ακράτα, που έχουμε υποσχεθεί να έρθουμε πάλι του χρόνου.
0: Και θα είναι χαρά μας.
1: Ο σύλλογός σας εκεί, τι εκπληκτικά πράγματα έγιναν. Πάνω από 70 σούπερ μορφές της ιστορίας του Ολυμπιακού θα είναι στο γήπεδο. Η αποστολή θα φύγει 6 ώρα με το πούλμαν που για μια ακόμη φορά η ΠΑΕ Ολυμπιακός στηρίζει τις δραστηριότητες των βετεράνων της ιστορίας του συλλόγου. Με το πούλμαν της ΠΑΕ θα είμαστε στο γήπεδο και τα υπόλοιπα θα τα δείτε εκεί, θα τα δει ο κόσμος. Και θέλουμε να ακούσουμε την κυρία Κούβαρη.
0: Κυρία Κούβαρη, βεβαίως θα την ακούσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω, τι σημαίνει για σας αυτός ο αγώνας, αυτή η εκδήλωση, εγώ θα έλεγα καλύτερα, με τους βετεράνους του Ολυμπιακού, τι σημαίνει για τον σύλλογό σας?
2: Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε, είναι ο πρώτος φιλικός αγώνας της ομάδας ποδοσφαίρου της Ένωσης επίσημος.
0: Μάλιστα.
2: Και καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πολύ ξεχωριστό το γεγονός ότι είναι με σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου και μας τιμά ιδιαίτερα, όπως είναι φυσιολογικό. Το περιμένουμε πώς και πώς, προσπαθούσαμε από πέρυσι να τον κλείσουμε τον αγώνα. Δυστυχώς, επειδή έχουμε και εμείς πολλές εκδηλώσεις και οι βετεράνοι, συνέχεια κάτι γινόταν και το αναβάλαμε. Και επιτέλους ήρθε η στιγμή και το περιμένουμε πώς και πώς.
0: Να μας μιλήσετε λίγο για το σύλλογο και τις δραστηριότητες του, παρακαλώ.
2: Εννοείται, εννοείται. Εμείς είμαστε ο ιστορικότερος και μεγαλύτερος σύλλογος Μανιατών. Έχουμε σαν έδρα τον Πειραιά, έχουμε παραρτήματα σε όλη την Αττική και Ανατολική και Δυτική Μάνη. Το έργο μας είναι ως επιτοπλής του φιλανθρωπικό. Διατηρούμε τμήματα πολιτιστικής δραστηριότητας, όπως είναι χορευτικά, χοροδίες, τα οποία είναι δωρεάν για τα μέλη μας και είναι από εθελοντές δασκάλους. Δηλαδή προσπαθούμε όσο μπορούμε να προάγουμε και τον εθελοντισμό. Και γι' αυτό το λόγο και η σημερινή μας εκδήλωση φυσικά έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ναι. Αντί εισόδου συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διαρκείας και ήδη πρώτης ανάγκης για τα Μητρώα του Humanity Greece. Ένα ίδρυμα το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά σε όλη την Ελλάδα. Είναι το πρώτο το οποίο συνδράμει τους συνανθρώπους μας και οι οικογένειες οι οποίες πλήγονται από φυσικά φαινόμενα ως επιτοπλιστών. Και είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς που μπορούμε να συνδράμουμε και εμείς το έργο τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Αντώνη, φαντάζομαι ότι δεν σταματάτε εδώ, αλλά ξέροντας ότι η δραστηριότητα αυτού του συλλόγου είναι προς τον Πειραιά, νομίζω ότι αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω για να κανονιστεί η σημερινή φιλική αναμέτρηση.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες και βέβαια οι συνεχείς αγώνες, όπως την ίδια εβδομάδα, το Σάββατο αυτό, 20 του μήνα, παίζουμε στο Λαύριο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Από όπου ξεκίνησε την καριέρα το Βαμβακούλα.
0: Έτσι, στη Λαβριωτική.
1: Έχουμε να πάμε στη Μαγούλα και συνεχίσουμε αυτό το πολύ σημαντικό. Και διάμεσα έχουμε και τον αγώνα, βέβαια, στις 27 του μήνα, το άλλο Σάββατο, της UNESCO με τις σταθερές συγκοινωνίες για τα παιδάκια του ΠΙΚΠΑ, όπου είσαι και ο προπονητής της ομάδας των διεθνών σπουδαίων προσωπικότητων της UNESCO, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό. Και βέβαια και ηγετικό στέλεχος στο κέντρο του γηπέδου. Αγαπάμε πολύ και σε εκτιμάμε και
0: σε Δήμητρα.
1: Είναι τεράστιο το έργο που κάνει.
0: Ασφαλώς.
1: Και αυτό το λόγο μας έτσι. Γιατί να σημειώσουμε και κάτι. Δεν έχουν ομάδα βετεράνων. Η ομάδα τους είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Μια ομάδα με παιδιά που μάλιστα ανέβηκαν και κατηγορία και τα λοιπά.
0: Μπράβο.
1: Και έχουμε ένα αρκετά όμορφο και δύσκολο έργο σήμερα.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά
0: να πούμε την ώρα και το γήπεδο, κύριε Αντώνη.
1: Είναι το γήπεδο Παντελής Νικολαίδης στη Νίκαια, ένα υπέροχο γήπεδο και βέβαια πολλής κόσμος, αλλά και η κυρία Δήμητρα, η κυρία Κούβαρη έχει ετοιμάσει με τους συνεργάτες της πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για αυτόν τον αγώνα. Δεν μπαίνουμε απλά και παίζουμε μπάλα, θα έχει χορευτικά, εθνικούς ύμνους, θα έχει εθνικό ύμνο, θα έχει ομιλίες, βραβεύσεις και άλλα ωραία πράγματα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε σήμερα. Με μεγάλη αγάπη, εκτίμηση και σεβασμό ανταποκρινόμαστε όσο μπορούμε καλύτερα σε αυτό που ζητά ο κόσμος. Στήριξη και συμπαράσταση το έργο που υπάρχει από το κάθε σύλλογο να βοηθάμε και εμείς. Και είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή έφτασε ο Γκόγκιτς εχθές από την Σερβία που ήταν ένα χρονικό διάστημα και δίνει το παρόν σήμερα στο γήπεδο μεταξύ όλων των άλλων μεγάλων μορφών της ιστορίας του Ολυμπιακού
0: που
1: τους ζούμε όλοι.
0: Κυρία Κούβαρη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στην εκπομπή, να ευχηθούμε στο σύλλογό σας κάθε επιτυχία.
2: Μπορείτε να έρθετε το βράδυ, θα είναι μεγάλη μας.
0: Δυστυχώς έχω επαγγελματική υποχρέωση στην τηλεόραση και δεν μπορώ.
2: Και θα λέγατε για το πειρατικό και πάλι, δεν πειράζει.
0: Να είστε καλά, κύριε Αντώνη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και για το παιχνίδι.
2: Ευχαριστώ και τον κύριο Γλίκα.
1: Δήμητρα, ραντεβού εμείς σε 6.30
2: και για την συνεργασία την υπέροχη που έχουμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και τους δύο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σήμερα λοιπόν το απόγευμα στο γήπεδο Παντελής Νικολαίδης στην Νίκαια γίνεται αυτό το σημαντικό φιλικό παιχνίδι και όσοι πάτε, να ξέρετε, δεν θα πληρώσετε εισιτήριο. Μπορείτε να φέρετε εκεί τρόφιμα μακράς διαρκείας, τρόφιμα δηλαδή που δεν χρειάζονται ψυγείο. Αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται όταν γίνονται τέτοιοι αγώνες. Αυτά τα πράγματα κάνει ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού εδώ και δεκαετίες.

Όπως σας είπα και νωρίτερα, η είδηση της ημέρας εδώ στα δικά μας τα αθλητικά είναι οπωσδήποτε η λύση της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, που ίσως να είναι και θέμα ημέρας να γίνει αυτό. Στην ουσία απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις.

θα μπορούσε κανείς να μιλήσει και για τέλος εποχής, αφού πρόκειται για έναν προπονητή ο οποίος με τη σφραγίδα βεβαίως του Ιβάν Σαββίδη έφερε και πάλι τον ΠΑΟΚ στους τίτλους, είτε για πρωταθλήματα μιλάμε είτε για κύπελα, και τον αναβάθμισε αγωνιστικά. Αυτό δεν, σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εδώ δεν μιλάμε για θετικό πρόσημο, εδώ μιλάμε για τον προπονητή που έβαλε τη σφραγίδα του στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ.

Ο φίλος Μωτάκης λέει: μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού πάλι τα ίδια. Παίκτες στοιχήματα. Αν δεν πάρεις έτοιμους παίκτες ομάδα για πρωτάθλημα και Ευρώπη, δεν κάνεις. Είναι εδώ η γνώμη του φίλου μου του Τάκη. Ο φίλος μου Μιχάλης λέει: καλημέρα στο Θείο Χελάκη. Χωρίς να σημαίνει ότι επικροτώ τη βία όπως αυτή εκφράστηκε μετά τον αγώνα μπάσκετ, να δούμε και το πόσο προκλητικός είναι ο Ναν σε όλο το μάτς. Και δυστυχώς η δράση φέρνει αντίδραση. Πάντως τα μπουνίδια δεν ταιριάζουν στο άθλημα του μπάσκετ και γενικά στον αθλητισμό. Πρέπει όμως να απομονώνουμε τις αφορμές. Καλό ταξίδι, το Ξικενάν μάζευε βαλίτσες για Κατάρ. Στο καλό. Για Τζόνς, φουλ τιμωρία όπως λέει ο νόμος. Λοιπόν, εγώ λέω για Τζόνς, φουλ τιμωρία όπως λέει ο νόμος, και εγώ λέω για Τζόνς, τιμωρία και από τον Ολυμπιακό. Διότι αυτές οι συμπεριφορές, άσχετα αν ο Ναν, όπως είδαμε σε ένα βίντεο που ήρθε μετά, ας πούμε, είναι ο πρώτος που τον σπρώχνει εκεί πέρα, δεν ξέρω λόγο, φέρανε, τον έσπρωξε. Έτσι, η αντίδραση όμως του Τζόνς είναι απαραδεκτή, στυλιτεύεται και πρέπει να στυλιτευτεί και από τον ίδιο τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει γίνει, έτσι. Υπάρχει ένα βίντεο που οι δύο τους παίκτες έρχονται σε επαφή, ο Ναν εκεί περνάει ο Τζόνς, μιλάει με τον Ναν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι, και ξαφνικά ο Ναν τον σπρώχνει. Έτσι μπαίνουν κάποιοι στη μέση και μετά ο Τζόνς φεύγει από αυτούς που είναι στη μέση και πάει και τον χτυπάει. Λοιπόν, ο φίλος ο Νικήτας λέει: μάλιστα κύριε Χελάκη, εσείς είδατε τον Μπουνίδη στον Ναν, αλλά εγώ είδα πέταγμα μπάλας και σπρώξιμο τον Ναν στο Βεντζέκοφ, σπρώξιμο στον Παπα-Νικολά εκτός φάσης, κουτουλιά στον Ταϊρίκ και πρόκληση, σπρώξιμο στο λαιμό του Ναν, συζήτηση μετά τον αγώνα μεταξύ τους και ανταπόδοση του Ναν στο λαιμό του Τζόνς και μετά την μπουνιά στον Ναν. Πρέπει να κατακρίνετε και τους δύο. Μα αυτό ακριβώς κάνω, καλέ μου φίλε. Τους κατακρίνω και τους δύο. Έτσι. Τους κατακρίνω και τους δύο. Και με ενδιαφέρει ποιος ξεκίνησε τον καυγά, αλλά και πώς συνεχίστηκε ο καυγάς. Το ίδιο με ενδιαφέρει, είναι και οι δύο απαράδεκτοι. Ο Ναν να μην στυλιτευτεί από τον Παναθηναϊκό. Θα σου πω το εξής, καλέ μου φίλε Μιχάλη. Να στυλιτευτεί. Αλλά έχει κάνει κι άλλα ο Ναν τον προηγούμενο καιρό και δεν είδα να στυλιτεύεται. Γι' αυτό και δεν έχω και απαιτήσεις από τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Και δεν έχω και απαιτήσεις από έναν πρόεδρο του Παναθηναϊκού, ο οποίος λέει, αν το είπε έτσι, ότι είναι πιο ακροδεξιός και από τον Κασιδιάρη. Αν είναι πιο ακροδεξιός και από τον Κασιδιάρη, τέτοιου είδους συμπεριφορές του είναι οικίες. Αυτά. Και ελπίζω να μην χρειαστεί να επανέλθω.

Αυτό που θέλω να σας πω τώρα, γιατί είναι καλοκαίρι, είναι το δώρο του 943 Intervetten Sports. Τι δώρο είναι αυτό? Τρεις ημέρες με δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτρικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύβνο. Στο νησί του Τσελεμετέ θα έχει και φαγητό. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939 943 943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου, όχι αυτή την 5η, την επόμενη, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Να το ξαναπώ, είναι τρεις ημέρες με δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτρικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο, και θα έχει και φαγητό. Λοιπόν, στο 6939 943 943, γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος.

Ο φίλος μου Λευτέρης λέει: βέβαια, ο ένας είναι ο προβεβλημένος Ναν και ο άλλος είναι ο μη προβεβλημένος παίκτης Τζόουνς. Καλημέρα, Θείο. Δεν ξέρω γιατί κάνεις αυτό το διαχωρισμό, φίλε μου Λευτέρη. Και οι δύο είναι απαράδεκτοι. Αυτό μπορώ να πω με σιγουριά. Τίποτα άλλο.

0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και πολύ σύντομα θα επανέλθουμε αφού μεσολαβήσει η πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Μείνετε συντονισμένοι στον 943 Intervention Sports. Intervention Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής, Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Για δράση είσαι έτοιμος.
7: Με Argiland, ναι.
6: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
7: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: 943 Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 12:30.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη σε περιοχές της Αττικής, αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 13 άτομα. Για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας δρομολογείται η τελετή υπογραφής για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, προστατεύοντας ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Ταπεινώσαμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ δηλώνουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν μετά τη συμφωνία. Εν τω μεταξύ, τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν σήμερα την επόμενη μέρα της συμφωνίας. Στο Ήλιον περιόδευσε το πρωί ο Νίκος Ανδουλάκης ως επικεφαλής κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Τώρα υπογράμμισε παρουσιάζοντας τις βασικές προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την ανακούφιση των οικοκυριών. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επιτρέπει στα κράτη-μέλη μέσω των χρημάτων Ταμείου Ανάπτυξης να υποστηρίξει το πρόβλημα της στέγης, τόνισε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι η κυβέρνηση αγνοεί την νομοθεσία και τις ανάγκες της κοινωνίας. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Τέσσερα αδέρφια πανθρακώθηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο κοντέινερ που διέμεναν. Το κοντέινερ αποτελούσε την κατοικία τους για περίπου 30 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1996 που ισοπαίδωσε το σπίτι τους. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Σε λειτουργία από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά επιρροτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Τοπικά μέτρια άνεμοι στον ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
11: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Σας είπαμε ότι σήμερα μπορεί να είναι η τελευταία μέρα του Ρασβάν Λουτσέσκου τυπικά στον ΠΑΟΚ. Αλλά για να το δούμε το πράγμα πώς ακριβώς έχει. Ο Παναγιώτης Στεφάνου είναι μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Τι καταλαβαίνεις, τι μαθαίνεις?
1: Αυτό που διαρρέεται πλέον σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία είναι ότι πάμε προς λύση μετά από 5 χρόνια στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, και μάλιστα με ένα διαζύγιο το οποίο φαίνεται ότι θα είναι συνενετικό. Ούτε δηλαδή αποζημίωση θα πάρει ο Λουτσέσκου αυτό τον τελευταίο χρόνο που είχε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ούτε βέβαια και ο ΠΑΟΚ θα τον πουλήσει στο Κατάρ και δεν θα εισπράξει και από εκεί χρήματα. Υπήρξε μια κουβέντα, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, μεταξύ του Ρασβάν Λουτσέσκου και του Ιβάν Σαββίδη, μια κουβέντα που έγινε την περασμένη Παρασκευή. Δόθηκε ένα περιθώριο μέσα στο Σαββατοκύριακο να το ξανασκεφτούν και οι δύο. Ο Σαββίδης του ξεκαθάρισε ότι για διάφορους λόγους δεν θα ήθελε να συνεχίσει αυτή τη στιγμή τη συνεργασία μαζί του. Ο Λουτσέσκου το δέχτηκε, δεν θέλει να φύγει σαν εχθρός από τον ΠΑΟΚ. Έχει ζήσει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο πιο πετυχημένος τεχνικός στην ιστορία της ομάδας.
0: Δεν αμφισβητείται.
1: Κάποια στιγμή η ζωή δεν ξέρεις πώς θα φέρνει. Ίσως να επιστρέψει για τρίτη φορά. Εάν έφευγε όμως, αν δεν έφευγε ως φίλος, δεν θα υπήρχε αυτή η πιθανότητα.
0: Προφανώς.
1: Προτιμά λοιπόν τώρα ο Λουτσέσκου να ακολουθήσει αυτή την οδό και για την υστεροφημία του, διότι είχαν αρχίσει και διάφορες δυσαρέσκειες από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ προς το πρόσωπό του. Του λέγαν όλοι ότι δεν είναι θέμα οικονομικό τώρα. Το θέμα είναι, εφόσον δεν σε θέλει ο μεγαλομέτοχος, πάρε το καπελάκι σου και φύγε, και κάποια στιγμή ίσως οι δρόμοι μας να ξανασυναντηθούν. Και αυτό προτιμά να πράξει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Αυτό αναμένεται μέσα στην ημέρα, αλλά όλα δείχνουν ότι πράγματι η σημερινή είναι και η τελευταία μέρα του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Άρα θα πορευτεί η ομάδα από εδώ και πέρα με άλλον προπονητή, και φυσικά θα ξεκινήσει τώρα και μια άλλη κουβέντα για το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του.
0: Θα την παρακολουθούμε την κουβέντα αυτή. Παναγιώτη Στεφάνου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά, ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου από τη Θεσσαλονίκη.

0: Μιλάμε για τέλος εποχής, έτσι. Και τώρα βέβαια τα πράγματα αλλάζουν, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να βγει στην αγορά και να ψάξει για προπονητή. Και μην θεωρείτε ότι είναι εύκολο να βρεις προπονητή όταν σε λίγες μέρες αρχίζει η προετοιμασία και όταν υποτίθεται Βιερίνια και Μάτος τρέχουν έναν κάποιο προγραμματισμό μεταγραφικό. Μη χρονοτριβούμε όμως, πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μας περιμένει στην άλλη άκρη ο Κώστας Αμοθράκης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργη, καλό μεσημέρι φίλε.
0: Πώς είσαι?
1: Εντάξει, παλεύω.
0: Όταν μου λες εντάξει, μου λες ότι βλέπεις καλά και από τα δύο μάτια.
1: Όχι, ακόμα όχι.
0: Ακόμα όχι. Καλύτερα από προχθές?
1: Όχι, θα πρέπει να περάσει μια εβδομάδα περίπου για να δούμε αν τη βελτίωση υπάρχει.
0: Μάλιστα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, Κωστή.
1: Αμήν.
0: Λέμε κάθε φορά που μιλάμε ότι ο Ολυμπιακός, ναι, επίκειται, ναι, ανακοινώσεις θα γίνουν κτλ. Αλλά αν εξαιρέσει κανείς την περίπτωση Φορτούνη που δεν είχε καμία δυσκολία, δεν προχωράει τίποτα ή σχεδόν τίποτα.
1: Εντάξει, και του Μαφαίου που θα την Τετάρτη αναμένεται στην Ελλάδα. Αυτό θεωρείται σίγουρο. Τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί ξέρουμε τι γίνεται με τις μεταγραφές. Να βλέπουμε, ας πούμε, τώρα τι γίνεται με τον Μαρμούλ. Τον οποίο ο Ολυμπιακός φαινόταν να είναι σε καλό δρόμο η μεταγραφή αυτή. Αλλά το γεγονός ότι είναι 24 χρονών, ότι μένει ελεύθερος από την Las Palmas και ότι είναι αριστεροπόδαρο στόπερ, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι παίκτες αριστεροπόδαροι στόπερ σπανίζουν. Ή τέλος πάντων είναι ακριβούτσικοι αν θέλεις. Οπότε φαίνεται να δυσκολεύει, γιατί έχουν μπει πολλές ομάδες. Η Φέγενοντ, η Βιγιαρεάλ και σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία έχει μπει και η Μπράγκα, η Πορτογαλική,
0: ναι,
1: που τον διεκδικεί. Δυσκολεύει αυτή η περίπτωση γιατί σου είπα τους λόγους. Πρώτον είναι σε μια πολύ καλή ηλικία και δεύτερον ότι είναι αριστεροπόδαρος. Έχω την αίσθηση αυτή τη στιγμή να μην αποκλείσουμε το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός να, όχι να καταφύγει, αλλά να πάει στην περίπτωση του Κάρμου. Αλλά βέβαια με την προϋπόθεση ότι ο Κάρμου δεν θα είναι αυτός ο Κάρμου που ξέραμε, που είχαμε γνωρίσει τη δεύτερη περίοδο του.
0: Ναι, όπου μπορείς να το πεις από αδιάφορο έως μέτριο, ρε παιδί μου.
1: Εγώ θα έλεγα το πρώτο.
0: Αδιάφορο.
1: Ήταν λάθος του γενικά, γιατί ενώ ήξερε, έβλεπε ότι δεν είναι ζεστός, παρέμεινε. Να υπενθυμίσω ότι ο Κάρμο ανήκει στην Νότιχαμ, έτσι, πήγε στην Ισπανία, δεν τα πήγε καλά με την ομάδα του, υποβιβάστηκε και τώρα φαίνεται να έχει αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του, τουλάχιστον αυτό λέγεται. Όπως και ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι αρνητικός στην περίπτωση αυτή με τον Κάρμο, γιατί το ξέρουμε, μας ξέρει.
0: Και ποιος να είναι αρνητικός φέροντας στο μυαλό του την πρώτη χρονιά του Κάρμο.
1: Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, είναι ένας στόπερ αριστεροπόδαρος, ο οποίος μπορεί να κάνει παιχνίδι από πίσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και ο Πιρόλα που έχει κάνει μια τρομερή χρονιά.
0: Δεν το έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Δεν το έχει αυτό. Έχει άλλα καλά στοιχεία ο Ιταλός. Αυτό του Κάρμο δεν το έχει. Και γι' αυτό στον Ολυμπιακό έχουν αρχίσει και το σκέπτονται σοβαρά για το ενδεχόμενο επιστροφή του, και μάλιστα αφού υπάρχει και συνδιοκτησία με την Νότια, άρα θα είναι μια εύκολη περίπτωση ή με δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά για ό,τι αφορά τους στόπερ. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός περιμένει απάντηση από τον Ρόκα, τον εξτρέμ της Χιρόνα. Και αυτή είναι μια περίπτωση που φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο, αλλά όπως με βλέπεις είμαι γενικά επιφυλακτικός.
0: Είναι νεαρός αυτός, έτσι, 20-21.
1: Ναι, 20 χρονών είναι. Φαίνεται να είναι ένα καλό project το οποίο το κυνηγάνε στον Ολυμπιακό. Έχει παίξει στην Εθνική Άντερ 21 της Ισπανίας και γενικά είναι ένας παίκτης που αρέσει τον Μεντιλίμπα. Μέχρι εκεί αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες θα πρέπει να έχουμε εξελίξει, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε δύο εβδομάδες ακριβώς, με την επόμενη Δευτέρα, ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού, Γιώργου.
0: Ναι.
1: Με τη συνάντηση στο Ρέντι, και από εκεί και πέρα, μετά από 4-5 μέρες, θα υπάρχει αναχώρηση για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο. Οπότε ο Μεντιλίμπαρ είναι ξεκάθαρος ότι θα ήθελε 4-5 από τις παίκτες που έχει στο μπλοκάκι του ή εν πάση περιπτώσει που υπάρχουν στη λίστα του Ολυμπιακού, να τους έχει στην προετοιμασία. Όπως και το αμυντικό χαφ, δεν μπορεί να μείνει ο Ολυμπιακός μόνο με τον Ντάνι Γκαρσία. Αυτός ο Νοά Καντού της Λοριάν, 1,91 ύψος, βέβαια είναι 27, αλλά εντάξει, δεν το κάνουμε και γερό.
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι μια καλή περίπτωση να προσέξουμε και αυτόν τον παίκτη που φαίνεται να θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα, γιατί τον Ολυμπιακό μετράνε αυτό, Γιώργο, πολύ. Να θέλει κάποιος πραγματικά να έρθει.
0: Βέβαια.
1: Να μπουν σε
0: διαφορετικά σύριαλ. Έχεις μούτρα, αντιστημίες, έχεις τέτοια πράγματα.
1: Όχι μόνο αυτό. Να μπουν σε σύριαλ, να τραβήξουν όλο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο να περιμένουμε κτλ. Δεν το θέλουν. Θέλουν να ξεκαθαρίσουν όσο μπορούν πιο γρήγορα τα πράγματα. Ξέρουμε ότι αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Έτσι βλέπουμε τι γίνεται με τις μεταγραφές γενικά και ειδικά που είμαστε ακόμα στις αρχές της μεταγραφικής περίοδου. Αλλά θα πρέπει και ο προπονητής να ετοιμάσει την ομάδα, γιατί σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές φέτος υπάρχουν τα προκριματικά του Champions League και θα πρέπει να έχει μια ομάδα έτοιμη στις 3 με 4 Αυγούστου. Βέβαια, όπως δείχνουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα, με σύντομο φορτούνι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτά τα παιχνίδια και το δεξιμπακ, τον Μαθαίο, γιατί ξεχάμε ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει δεξιμπακ αυτή τη στιγμή, θα πάει με τη γνώριμη του ενδεκάδα, αυτή, την περσινή δηλαδή. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να πάει στην προετοιμασία και να μην έχουν πάει 2-3 παίκτες που τους θέλει και να τους χρησιμοποιήσει στα προκριματικά, μου φαντάζει λίγο δύσκολο.
0: Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι οι παίκτες που φαίνεται να κυνηγάει ο Ολυμπιακός, έτσι, είναι παίκτες από την Ισπανία, άρα καθ' υπόδειξη του προπονητή, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται.
0: Αυτό είναι το δεδομένο.
1: Και όχι μόνο
0: γιατί
1: αυτό,
0: ξέραμε ότι πέρσι διστακτικός ο Μεντιλίμπαρ, δεν θέλει ο Μεντιλίμπαρ, δεν προτείνει ο Μεντιλίμπαρ. Φέτος έχει προτείνει ο Μεντιλίμπαρ και μάλιστα νωρίς.
1: Όχι μόνο αυτό, ρε Γιώργη. Mm-hmm. Είναι και το θέμα ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κινείται σε ένα περιορισμένο χώρο τα μεταγραφικά, για τον απλούστατο λόγο ότι έχει στο ρόστερ του 7 ξένους.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ξεφορτώσει.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να κάνουμε συζήτηση. Διάβασα προχθές για ένα Βραζιλιάνο κτλ. Πώς είναι να συζητήσεις όταν έχεις 7 ξένους και δεν ξέρεις αν θα φύγουν οι δύο? Το Ορτέγκα ακόμα περιμένουμε την πρόταση.
0: Ναι.
1: Φαίνεται τώρα ότι υπάρχει άλλη ιταλική ομάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει με τα λόγια δεν κάνουμε συζήτηση.
0: Προφανώς.
1: Και με τα αν, τι θα γίνει με τον Κλέιτον, τι θα γίνει με τον Ταρέμι, ο Ταρέμι θα αποφασίσει μετά το Μουντιάλ τι θα κάνει, και το βρίσκω λογικό. Για μένα ναι, θα αποχωρήσει. Άντε σε όλους αυτούς τους παίκτες να προσθέσουμε τον Γιάρεμτσουκ, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι από την επιθυμία του προπονητή να επιστρέψει στο ρόστερ ο Ουκρανός και να είναι ο βασικός στόπερ στην προετοιμασία και στα πρώτα παιχνίδια τα προκριματικά. Ναι, όπως είδα και το Μαρόκο με τη Βραζιλία, το Μαρόκο θα φτάσει ψηλά. Άρα,
0: καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα.
1: Πάρα πολύ καλή ομάδα. Άρα, μην ξεχνάμε το προηγούμενο Μουντιάλ και τέταρτη, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και νομίζω ότι είναι καλύτερη από την ομάδα
0: της προηγούμενης τετραετίας. Αυτή την εντύπωση έχω και εγώ, πολύ ταχυδυναμική.
1: Και βλέπω ρε εσύ Γιώργο αυτό τον Ουναή του Παναθηναϊκού. Πεχταράς είναι αυτός.
0: Πολύ καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης.
1: Αυτός είναι ο ιδανικός χαφ.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Πώς δεν μπόρεσα να τον κρατήσω. Είναι ο πιο ολοκληρωμένος χαφ αυτή τη στιγμή από αυτός που βλέπω, που έχω δει μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ.
0: Ναι. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά ο Ουναή έκανε πολύ καλή εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Και το ξέρουμε ότι είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Εγώ εντάξει, να σου πω την αλήθεια, τώρα το διαπίστωσα περισσότερο. Είχα επικεντρωμένο. Επειδή μου αρέσει γενικά το Μαρόκο, αν και δεν έπαιξε ο Ελκαμπή.
0: Και με αυτόν τον Σαϊμπαρί στην κορυφή της επίθεσης.
1: Καλά αυτός είναι. Αυτόν είχε παίξει ο Ολυμπιακός με την Ερχόβεν, δεν είχε αντίπαλο. Αν δεν κάνω λάθος. Και μάλιστα ο Μεντιλίμπαρ είχε πιστήσει την προσοχή σε αυτόν τον παίκτη. Το πλασέ που κάνει το σκάψιμο.
0: Άλλο πράγμα.
1: Όσο μπορούσα να δω, γιατί δεν βλέπω και πάρα πολύ καλά να σου πω την αλήθεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσο μπορούσα, προσπαθώ, κάνω μεγάλη προσπάθεια για να δω τα παιχνίδια.
0: Καταλαβαίνω.
1: Τρομερό πλασέ, τρομερό σκάψιμο, τρομερό τελείωμα. Και δεν είναι και center for, έτσι.
0: Όχι.
1: Ψιλοενιάρι.
0: Ψευτοενιάρι. Εντυπωσιακό παίκτη.
1: Οπότε, για να καταλήξω κάπου, ο Ελκαμπή φαντάζομαι δυστυχώς ότι μπορεί να καθυστερήσει. Να. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μετά το Μουντιάλ θα χρειαστεί να πάρει και ανάσες, έτσι, να πάρει έτσι. Μια άδεια. Έρχεται από ένα κουραστικό κόπα Αφρικά το χειμώνα. Το είδαμε, την έβγαλε αυτή την κούραση και ψυχική και σωματική. Έτσι, ναι. Οπότε Ολυμπιακός με ποιο σεντερφόρ θα πάει στην προετοιμασία και στα προκριματικά. Ακόμα και ο Κλέιτον είναι πολύ πιθανό να παραμείνει στην προετοιμασία μέχρι να, να δουν τι θα γίνει στον Ολυμπιακό ή να ψάξουν και για άλλο σεντερφόρ. Μην το αποκλείσουμε και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Καλά, Γεωργάκη. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Αμαθράκης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Να επαναλάβω το δώρο του σταθμού, 3 μέρες με 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή γυαλό στη Σύφνο, στο νησί του Τσελεμέντε. Φυσικά θα έχει και φαγητό. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη, όχι αυτή την Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη, 9 μετά το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Πάνο Πουρναρά και τον φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Και ήρθε η ώρα τώρα να συναντηθούμε τηλεφωνικά με τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Μεσημέρι είναι, έχω χάσει λίγο την ώρα με το Μουντιάλ.
0: Ναι, μεσημέρι είναι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με Μουντιάλ. Υπάρχει κάτι από αυτά που έχεις δει και σου έχει χτυπήσει στο μάτι? Ομάδα, παίκτης, αποτέλεσμα, οτιδήποτε.
2: Ομάδα, παίκτης, αποτέλεσμα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι διαφορές Ευρώπης και άλλων χωρών δεν είναι τόσο μεγάλες. Δηλαδή, ποιες ευρωπαϊκές έχουν νικήσει μέχρι στιγμής? Όσες είχαν βατά παιχνίδια. Νίκησε η Σκωτία την ΑΕΔ, νίκησε η Γερμανία του Κορασάου και η Σουηδία την Τινησία που ήταν πολύ χειρότερη από όσο περιμέναμε. Οι υπόλοιπες έχουν δυσκολευτεί, δηλαδή και η Ολλανδία χθες με την Ιαπωνία και γενικώς βλέπουμε ότι η ψαλίδα ψιλοκλίνει. Αν, γιατί δεν το είδα live, αλλά είδα εκτενή στιγμιότητα μέχρι στιγμή την πιο εμφατική νίκη, ενώ από θέμα αντιπάλου κτλ. Έχει κάνει η Αμερική, γιατί η Παραγουάη πήγε με τις καλύτερες προδιαγραφές στο φετινό Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Οι Αμερικανοί έχουν τρελαθεί. Και επίσης, ρε φίλε, δηλαδή μου είχαν σπάσει τηλεόραση, τα παραβάλα ρολόι χτες. Ξέρεις πόσο αγαπώ το τουρκικό πρωτάθλημα γενικώς. Έχει γραφτεί ιστορία χτες στο Αυστραλία-Τουρκία. Μόλις λέει για δεύτερη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, νίκησε ομάδα που είχε λιγότερο από 30% κατοχή στο γήπεδο.
0: Ναι,
2: 30,
0: ναι, ναι.
2: 30 τελικές είχαν οι Τούρκοι. Απίστευτα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό
0: με βάση δούμε την εικόνα του παιχνιδιού, το πιο έτσι εντυπωσιακό αποτέλεσμα, σχεδόν απίστευτο, ναι, ήταν αυτό των Τούρκων με τους Αυστραλούς.
2: Με βάση την εικόνα, βέβαια, γιατί δεν εννοείται ότι οι διαφορές τους δεν δείχνουν να είναι δεν τόσο μεγάλες κτλ. Ναι. Και πραγματικά, εγώ να το πω, αλλά βέβαια να θυμίσω ότι και άλλες εν τέλει παγκόσμιες πρωταθλήτριες δεν ξεκίνησαν καλά στο Μουντιάλ. Έτσι, μία ήταν η Αργεντινή, προς θυμόμαστε το 22, και η Ισπανία το 10 που το πήρε, είχε έρθει από την Ελβετία.
0: Ναι.
2: Και οι Αργεντίνοι είχαν χάσει από τους Σαουδάραβες πριν 4 χρόνια στο Κατάρ. Να τα λέμε αυτά. Αλλά η Βραζιλία, φίλε, ήταν πονόματος. Πραγματικά πονόματος.
0: Απογοήτευση, δηλαδή. Πες το, απογοήτευση, ναι, ναι.
2: Ναι, δηλαδή άλλα πράγματα περίμενες και οι Μαροκινοί μπήκαν και πολύ δυνατά. Δεν υπάρχει, λέει, άλλη ομάδα που μας έχει κάνει ξεφάσει το πρώτο 15-16 λεπτά όπως έχει γίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό, ας πούμε, ότι το Καρλέτο, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι και τόσο εύκολο ένας προπονητής συλλόγου να πηγαίνει σε εθνική ομάδα. Είναι δύσκολο, δεν προσαρμόζεσαι εύκολα. Παρ' όλα αυτά, να τους ξαναδούμε. Είναι και οι συνθήκες περίεργες.
0: Εγώ λέω ναι, να τους ξαναδούμε, αλλά κάπως αυτή η δήλωση που έκανε μετά το παιχνίδι ο Ανσελότη, ότι εντάξει, το πρώτο ημίχρονο δεν είμαστε, ναι, καλοί, κάναμε κάποια λάθη και δώσαμε πολλά φάουλ, αλλά είμαι ικανοποιημένος από το δεύτερο.
2: Θυμήσα τα μάνα.
0: Ναι, ρε παιδί, τι διάλογο, ας πούμε, τόσο χαμηλά το βάζει τον πύχη για τη Βραζιλία.
2: Ίσως να μην θέλω να τους πιέσει.
0: Ναι,
2: ναι. Τίμιο το Κουρασάο, πολύ τους χάρηκα.
0: Βάλανε και γκολ, τι άλλο θέλουν.
2: Οι εικόνες μέχρι στιγμής, οι εικόνες έτσι που έχω κρατήσει μέχρι στιγμής είναι τρεις. Καταρχάς τα δάκρυα του Ντίκα Αδβοκάτ χτες,
0: ναι,
2: που ξεκίνησε το παιχνίδι προπονητής Κουρασάο, τόσο ότι έγινε ο γυραιότερος στην ιστορία του Μουντιάλ προπονητής. Είναι, ρε παιδί μου, τρομερό πράγμα το να κάτσει σε πάγκο ομάδα σε Μουντιάλ και να τρώσει 7 γκολ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Εννοείται ότι οι εικόνες που είδαμε σήμερα το πρωί, έτσι, μετά τη λήξη του αγώνα της Ιαπωνίας, τρέχουν και καθαρίζουν ένα τεράστιο γήπεδο.
0: Βέβαια.
2: Και επίσης, που δεν μου άρεσε, ο κακομοίρης ο διαιτητής που δεν ήξερε αγγλικά και προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τον Νοτιοαφρικανό στη
0: Ναι, αυτό Βενέρα. Δεν ήταν ωραίο.
2: Το χειρότερο εσύ ποιο είναι? Τους έχουμε κάνει ρομπότ, τους φοράμε 15 καλώδια.
0: Ναι, ναι. Είναι αποκρουστική εικόνα.
2: Είναι και αποκρουστική εικόνα, δηλαδή θα μπορούσε με την τεχνολογία να γίνει καλύτερο. Και επιπροσθέτως, αυτό το cooling break δεν είναι πάντα που θα έπρεπε να ήταν στη διακριτική ευχέρεια. Το έχουν πουλήσει τώρα αυτοί, μετά το σκάνδαλο που έγινε με το, και τη δικαστική ήττα που είχαν με το Fox Sports πριν από 4 χρόνια. Θα σας πω για όσους ξέρουν την ιστορία. Ας ήταν 1 λεπτό, μα 3 λεπτά αρισί. Δηλαδή πες ότι τρως γκολ στο 19 και πας να κάνεις φάση στο 20 να ισοφαρίσεις και είσαι έτοιμος να ισοφαρίσεις. Δηλαδή τους έχεις πάρει τον αέρα μετά τον γκολ που δέχτηκες και ξαφνικά 3 λεπτά διακοπή.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι βοηθάει αυτή η αμερικανοποίηση. Όχι, δεν νομίζω. Βέβαια, δεν βοηθάει αυτή η αμερικανοποίηση του σπορ καθόλου.
0: Όχι, καθόλου.
2: Απλά για να καταλάβετε, όταν η FIFA αποφάσισε να κάνει το Μουντιάλ φθινόπωρο πια στο Κατάρ, το Fox στην Αμερική τους πήγε δικαστικά και τους λέει: εμείς είχαμε πληρώσει πριν από χρόνια τα τηλεοπτικά δικαιώματα για να γίνει καλοκαίρι. Ναι. Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο μεταδίδουμε άλλα πράγματα. Και έχουμε χασούρα. Και επειδή η FIFA κατάλαβε ότι θα έχει πολύ μεγάλη δικαστική, θα έχει μάλλον τη δικαστική ήττα και προφανώς και πολύ μεγάλο πρόστιμο, τι κάναμε, πήγαν στο Fox και του λένε: θα πάρει το επόμενο Μουντιάλ. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα και το μεθεπόμενο του 30 στο 1 τρίτο της τιμής. Και επίσης το 26 θα καθιερώσουμε και τα 3 λεπτά Κούλινμπεργκ για να μεταδίδει διαφημίσεις.
0: Και έτσι έγινε η δουλειά. Πολύ ενδιαφέρον. Μόνο ένα συγγραφέα του Μουντιάλ εμπιστευτικό θα μπορούσε να μας τα πει αυτά, φίλε.
2: Αυτά. Ολλανδία δεν ήταν κακή ρεσί, αλλά.
0: Όχι, αλλά και οι Ιάπωνες δεν ήταν κακοί.
2: Του λείπει ρεσί ένα φόρμο, θα έλεγα, αυτό το πράγμα. Ο Ντεπάι και ο Μάλεν και ο Χάκπο. Και δεν είναι φόρ περιοχή, παιδί μα. Ένα Κλάιπερ, ένα Κλάιπερ τη λείπει. Εντάξει, γιατί να μην το συζητώ, οι Ιαπωνέζοι είναι πολύ καλοί. Σουηδία δεν είδα, εντάξει, ήταν παιδιά τα πολύ
0: προχωρημένα. Δεν αντέχω. Είδα λίγο.
2: Αλλά η Σουηδία είναι ένα έτσι και η στάδιο θα σας παρακολουθούμε. Γιατί θυμίζω ότι δεν κατανοήξει τα προκληματικά. Επιστρέψαν από τη θέση στο Nations League.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τώρα όταν έχει Ίσακ και Γιόκερες μπροστά. Δηλαδή. Εννοείται να συγκινεί. Τέλος πάντων, έχουμε δει κάμποσες, νομίζω σχεδόν το 1/3, θα δούμε κι άλλες.
0: Ναι.
2: Έτσι, δεν έχουμε δει καλά ακόμα. Αγγλία, Αργεντινή,
0: Πορτογαλία.
2: Έχουμε πραγματάκια ακόμα να δούμε. Σήμερα θα δούμε και το Βέλγιο, να δούμε τι κάπνουν φουμάρι για τη φουρνιά. Ουρουάη επίσης να δούμε, που γκρινιάζουν για τον Μπιέλισσα.
0: Ναι, πολύ.
2: Ισπανία επίσης, σήμερα βέβαια με το πράσινο ακροτήρι. Εντάξει. Ευτυχώς είναι νωρίς, 8, 11 και 2. Κάπως θα τα δούμε.
0: Πρωτάθλημα μπάσκετ.
2: Πρωτάθλημα μπάσκετ, κοίταξε. Καταρχάς θα είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Ελπίζω κάποιοι να καταλάβανε γιατί, αν ισχύει αυτό το ρεπορτάζ, γιατί δεν κάνει ρεπορτάζ μπάσκετ, γιατί ο Αταμάν δεν ήθελε τον Derek Jones. Αυτή δεν είναι η συμπεριφορά σειρά του τελικών. Δηλαδή στον Άγκα τον έχουμε δει να πηγαίνει και να επιτίθεται φραστικά στον προπονητή του και να διαμαρτύρεται. Αυτό δεν το κάνει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πας τα ποδήλατα και του λες: coach, τι είναι εδώ. Έτσι δεν είναι. Είναι προσβλητικό για τον άνθρωπο, εγώ απορώ πως ο Μπαρτζόκας δεν τον ξαπόσχει στα ποδήλατα εκείνη. Τι έχει κάνει αυτά που έχει κάνει με τον Νάν. Εντάξει, διαβάζουμε τώρα ότι ο Νάν έχει χτύπημα στα πλευρά και βλέποντας κάτι βίντεο είναι όχι αντιαθλητικά αυτά τα χτυπήματα. Παιδιά, αφήστε για ποια ομάδα μιλάμε και για ποιο πρωτάθλημα μιλάμε. Τέτοιοι παίκτες δεν πρέπει να μπαίνουν στο παρκέ. Έτσι, δηλαδή αμαυρώνει την εικόνα του Ολυμπιακού και το πρωτάθλημα του αυτό που έγινε μετά. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους. Έτσι. Αυτά δεν είναι τώρα σοβαρά πράγματα για τον Ταϊρή. Διακοπή συμβολή και ξαποστέλλετε τον κρύο και τη συμβολή έχετε το παιδί. Κατά τα άλλα, κοίταξε, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερος του αναμενόμενου θεωρώ στη σειρά. Έτσι που το πήγε με 3-2. Έχει τα παραπονά του. Θεωρώ ότι στο Game 5 ήταν, όχι από τα 5 παιχνίδια, ίσως η πιο normal διατησία και για τους δύο. Όχι ότι ήταν καλή. Το ξαναπεί, Έλληνες και ξένοι διαιτητές στο μπάσκετ είναι απαράδεκτοι. Δεν έχουν τα ίδια κριτήρια, με αποτέλεσμα και οι παίκτες να μην ξέρουν τι. Στο Game 4 ξέρω εγώ επιτρέπονται τα σκληρά φάουλ, το Game 5 δεν επιτρέπονται. Τύχιο παράδειγμα. Αλλά ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος συνολικά φέτος σεζόν του Παναθηναϊκού και δίκαια πέτυχε το πρωτάθλημα εν τέλει. Αλλά από εκεί πέρα μπορούμε να συζητάμε για καιρό. Τέλος πάντων, η είδηση της ημέρας για μένα είναι, εγώ δεν το περίμενα. Για το Ρασβάν.
0: Για το Ρασβάν, το είπα και εγώ αυτήν την είδηση της ημέρας.
2: Ρε εσύ εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη, δεν τον τρώγατε ένα μήνα πριν, να πάμε το κλείσουμε και στον Παναθηναϊκό. Που ψάχναμε και φέραμε το δανό μάγο, μακάρι να τα καταφέρει το παιδί, έτσι. Οι κινήσεις του Παναθηναϊκού δείχνουν ότι υπάρχει πλάνο και υπάρχουν αποφάσεις, έτσι, αποδεσμεύσεις. Ποιοι πολλούνται και οι παίκτες που πάει να κλείσει, προφανώς έχει τεθεί ένα πλάνο. Αυτό είναι αισιόδοξο.
0: Ναι.
2: Τώρα, αν το πλάνο βγει στο γήπεδο, θα φανεί μετά. Ο ΠΑΟΚ πραγματικά. Μένα μοιάζει λευκή πετσέτα όλο αυτό, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, γιατί συνδυάζεται μάλλον με οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν.
2: Ναι, αλλά όταν ο προπονητής σου λέει: έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα και θέλω να μείνω, άρα θα πάρει αποζημίωση φεύγοντας ο άνθρωπος. Έτσι.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι σε ενετικό διαζύγιο και δεν θα πάρει αποζημίωση. Και γι' αυτό έγινε όλη η φασαρία.
2: Μάλιστα. Λάθος, μέγα λάθος.
0: Ναι.
2: να πας να πάρεις ποιον και να ψάξεις τι. Δηλαδή ακόμη και καλό προπονητή που έφερες, θυμίζω, γιατί ο Αμπέλ Φερέιρα ήταν πραγματικά καλός προπονητής. Βλέπουμε και τι κάνει όταν έρχεται στον ΠΑΟΚ, έτσι. Έχει σαρώσει όλη τη Λατινική Αμερική ο άνθρωπος. Δεν είναι Παλμέιρας. Παρ' όλα αυτά, είχε αμφισβητηθεί πάρα πολύ έντονα στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δηλαδή, και πού θα στραφεί τώρα ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να πάρει Έλληνα.
3: Έλατε.
2: Θα τα μάτω του Νίκο Παπαδόπουλου και θα τα πούμε. Ναι.
3: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα, Γιώργο μου. Να σε καλά.
3: Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε μικρή διακοπή. Θα μεσολαβήσει αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Προναρά. Και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Τέλος από τον ΠΑΟ Κουρασβάν Λουτσέσκου, ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους πρόμαυρους έπειτα από 5 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Τα τυπικά απομένουν μόνο για την επισημοποίηση του διαζυγίου. Στην Αθήνα σήμερα ο Γιάκουμπ Νίστρουπ, ώστε να πιάσει δουλειά ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Την Τετάρτη ξεκινάει η προετοιμασία των πράσινων. Άνθρωποι του Τριφυλιού θα συναντηθούν με το Λεβαδιακό για την περίπτωση του δεξιού αμυντικού των Βιωτών, Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις εντός της ημέρας. Την Τετάρτη αναμένεται στην Ελλάδα ο 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει ο Βαγγέλης Μερνάκης στις επόμενες ημέρες. Η Μπράγα ενδιαφέρεται για τον 24χρονο στόπερ της Λας Πάλμας, Μίκα Μαρμόλ, που το όνομά του είχε συνδεθεί με τους Πειραιώτες, σύμφωνα με την Εμούντο Ντεπορτίβο. Στο στόχαστρο των Ερυθρολευκών βρίσκεται ο 22χρονος Σουηδοβόσνιο στόπερ της Σάντερφιορντ, Ζινεντίν Σμάιλοβιτς, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Διεξήχθη χθες στην πλατεία Ετού η τελετή για την έναρξη της περιοδίας του τροπέου της πρωταθλήτριας ΑΕΚ σε πόλεις και νησιά όλης της Ελλάδας μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Αυτή την ώρα παρουσιάζεται από τον Άρη ο νέος προπονητής της ομάδας Βασίλης Πανούλης στην αίθουσα τύπου Ηλία Ζούγρης του Αλεξάνδριου. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Αμερικανού σέντερ Ντεβόντε Άψον μέχρι το τέλος σεζόν. Στο Champions League του Βόλεϊ Ανδρών θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός με έδρα το ΔΑΚ Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την ανανέωση του 25χρονου διεθνούς ακραίου Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου μέχρι το 2027. Ελάχιστες είναι οι πιθανότητες παραμονής του Οδυσσέα Βλαχοδήμου Σεβίλη, σύμφωνα με την ΑΣ. Ολλανδία και Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στον Ντάλλας στην πρώτη αγωνιστική του έκτου ομίλου του Μουντιάλ. Τα γκολ των Ολλανδών σημείωσαν οι Φαν Ντάικ στο 51 και Σάμερβιλ στο 64, ενώ για τους Ιάπωνες σκόραραν οι Νακαμούρα στο 57 και Καμάντα στο 89. Στο άλλο παιχνίδι του έκτου γκρουπ, η Σουηδία επικράτησε 5-1 τις Τινησίες. Για τους Σκανδιναβούς, τα γκολ πέτυχαν οι Αγιάροι στο 7 και στο 90-6, Ίσακ στο 30, Γιόκερες στο 57 και Σβάνμπεργκ στο 84. Για τους Αφρικανούς, μείωσε στο 43 ο Ρετίκ. Για τον πέμπτο όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η ακτή Ελεφαντούς του ξεκίνησε με το δεξί, επικρατώντας 1-0 του Ισημερινού, χάρη σε γκολ που πέτυχε στο 90 ο Αμάν Διαλό. Στο σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 7 Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χιλάκης.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
8: Goal!
6: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το

I love σουβλάκι για να χορτάσετε την πείνα σας. I love σουβλάκι εξυπηρετούνται όλες οι περιοχές από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφη. Και ο Γέρακας και η Παλίνη και η Κηφισιά και το Μαρούσι και η Νέα Ερυθρέα και η Νέα Ιωνία και η Νέα Φιλαδέλφια και η Νέα Χαλκιδόνα και η Μεταμόρφωση. Παντού σε αυτές τις περιοχές I love σουβλάκι. I love σουβλάκι. Στείλετε την παραγγελία σας στο ilovesouvlaki.gr online και έρχεται γρήγορα. Τι θέλετε, κοτόπουλο, χοιρινό, θέλετε καλαμάκι, θέλετε τυλιχτό, θέλετε μερίδα? Τα καλύτερα κρέατα ζουμερά ψημένα I love souvlaki και ilovesouvlaki.gr για να έρθει η παραγγελία στην πόρτα σας, στο σπίτι σας, στο γραφείο σας, στην επιχείρησή σας. I love souvlaki και καλή σας όρεξη.

Ο φίλος μου Δημήτρης λέει: Coach Μπαρτζόκα, ο κύριος Νίκος εννοεί τον Μποζιονέλο. Απορεί που δεν έχει διώξει από την ομάδα των Τζόουνς. Και άλλος μπούκουρας μας βρήκε. Ο φίλος που υπογράφει με It's Me, να τα ξεχάσει αυτά που ξέρει. Εντάξει, αλλού. Ο Χάρης λέει: Μποζιονέλο, είδες τι έγινε, να αγιάσει το χέρι του Ταϊρίκ με τον αλήτη τον Ναν. Δηλαδή ο Ναν είναι αλήτης και ο Ταϊρίκ δεν είναι, έτσι, Χάρη. Είναι το ίδιο αλήτης. Το ίδιο. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Καμία.

Όποιος δεν είναι αλήτης μετά από αυτή τη συμπεριφορά, τουλάχιστον ζητάει συγγνώμη. Τώρα, αν σας ενοχλεί που τα ακούτε γιατί σας χαλάει την όρασή που είναι χρωματιστή, πότε κόκκινη και πότε πράσινη, στενοχώρια μου μεγάλη.

Γεια σου φίλε μου Θανάση από τη Νέα Φιλαδέλφια. Τόσα ξέρεις, τόσα λες. Τι να σου πω Θανάση μου. Όταν δικαιολογείς την μπουνιά, δεν υπάρχει θέμα για να συζητήσουμε Θανάση. Δεν υπάρχει θέμα για να συζητήσουμε. Όταν δικαιολογείς την μπουνιά. Όταν δικαιολογείς την μπουνιά σου φταίνει οι δημοσιογράφοι. Γιατί δεν λένε αυτά που θέλεις να ακούσεις. Μα υπάρχουν άλλα ραδιόφωνα Θανάση, άμα θέλεις να πας να ακούσεις αυτά που θέλεις. Αυτό δεν είναι το καλύτερο. Εδώ δεν είναι το Πριτανείο για να συστήσονται ραδιοφωνικώς οι διάφοροι κόπανοι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Εδώ είναι ένα ραδιόφωνο για να οξύνεις την κριτική σου σκέψη. Να συμφωνείς, να διαφωνείς, είναι δικαίωμά σου, αλλά να οξύνεις την κριτική σου σκέψη. Εάν δεν θες να το κάνεις αυτό, διότι βλέπεις το χρώμα της ομάδας σου και ειδονίζεσαι και νομίζεις ότι αυτό είναι το υπέρτατο ιδανικό, είσαι άξιος της τύχης σου.

Έχετε συνηθίσει να σας κανακεύουν τον οπαδισμό και να σας κολακεύουν για τις ψευτομαγκές σας, έτσι. Που σας αρέσει να βλέπετε μπουνιές όταν τις ρίχνουν οι άλλοι και να τις δικαιολογείτε.

Ο φίλος μου ο Μάνος λέει: καλησπέρα, Τιτάνα, coach Χελάκη. Για να είμαστε σωστοί, θα πρέπει και ο Ταϊρίκ και ο Νάν να αποτελέσουν παρελθόν από τις ομάδες τους, ή αλλιώς η τιμωρία τους να είναι παραδειγματική. Στο φινάλε, αν δεν τους αρέσει το μπάσκετ, θα τους γίνουν πυγμάκι, λέει ο φίλος μου ο Μάνος από το Χαϊδάρι.

0: Τον Γιώργο Γκαλίδη, Γιώργο, ανάψανε τα πνεύματα εδώ πέρα, διότι κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να είναι δικαιολογημένη μια μπουνιά του Ταϊρίκ Τζον στον Ναν, επειδή ο Ναν ξεκίνησε πρώτο σπρώχνοντας εκτός γηπέδου. Άσε τι έγινε μέσα στο γήπεδο. Και εγώ λέω ότι όσοι τα κάνουν αυτά έχουν στραβωμάρα, οπαδική στραβωμάρα. Αυτό έχουν, για να μην πω τίποτα χειρότερο.
1: Σε άκουσα, αλλά έχω την αίσθηση ότι έχουμε υπερτιμήσει την ευφυΐα ορισμένων. Mm-hmm. Μου γράφει ένα σχόλιο. Mm-hmm. Θέλοντας να δείξει καταρχήν ότι είναι και γνώσεις του αντικειμένου, και αυτό είναι η απάντηση σε αυτό που λες, αλλά κυρίως να βγάλει από μέσα του όλο αυτό, όλη αυτή την καταπίεση χρόνου. Ο Σχοινάς, ο Βορεάδης, ο Πιλεϊδης, ο Κουκουλικίδης, ο Χριστοδούλου, ο Φούφης, ο Ταματζής, Κορομιλάς, Αναστόπουλος, Ζαβανός, αλλά πάνω απ' όλα ο Βασιλακόπουλος, να γυρίσουν πίσω άμεσα είναι απέτηση του λαού. Αυτός λοιπόν ο βλάκας, γιατί πρόκειται περί βλακός, δεν γνωρίζει και κάνει και τον έξυπνο. Δηλαδή, πρόσκειται τώρα, μπαίνει να σχολιάσει, σαν να μπω εγώ, ας πούμε, να σχολιάσω μια δημιουργία, ξέρω εγώ, του Αρμάνι, του Βερσάτζε, θεός χωρέστος, που λες και ξέρω από μόδα, ας πούμε, που άμα μου δώσει ένα σακί, θα το βάλω αρκεί να ξέρω από πού είναι το μπρος και πού το πίσω. Λοιπόν, μπαίνει αυτός λοιπόν να σχολιάσει ο πανεπιστήμονας και λέει, ποιοι θέλει να γυρίσουν πίσω. Ο Κουκουλεκίδης που αναφέρει είναι ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Αυτός δηλαδή που ορίζει τους διαιτητές. Είναι δηλαδή, υποτίθεται, αν κάνει το ρόλο του, ό,τι σημαντικότερο στην διαιτησία. Ναι. Είχε μια αστοχία το παιδί. Προκάτοχος του Κουκουλεκίδη, ισχυρός άνδρας στη διαιτησία, ήταν ο Χριστοδούλου. Δεύτερη αστοχία. Ο Πιλοίδης είναι μέλος της ΚΕΔ. Τρίτη αστοχία. Ο Τανατζής είναι αυτή τη στιγμή ο εθνικός καθηγητής διαιτησίας. Τέταρτη αστοχία. Ο Σχοινάς είναι πρώην μέλος της ΚΕΔ που έδωσε τη θέση του στον Πιλοίδη. Πέμπτη αστοχία. Και ο Βορεάδης είναι παρατηρητής διαιτησίας. Του λες λοιπόν ότι είναι βλάκας ή δεν του το λες? Πες μου, για να καταλάβω.
0: Τουλάχιστον ότι είναι άσχετος.
1: Άσχετος μπορεί να είναι. Γιατί μπαίνεις στον κόπο να γράψεις? Και εγώ άσχετος είμαι περί το φάσουλο λάχανον. Δεν λέω πώς θα τα φτιάξεις. Δεν δίνω συντάγες μαγειρικής. Αφήστε λοιπόν τις χαζουμάρες που ακούτε, τα βιντεάκια, γιατί τώρα έχουμε το εξής πρόβλημα, Γιώργο. Επειδή παντού υπάρχει μια εικόνα και παντού υπάρχει ένα κινητό που σηκώνεται, σου λέει ο άλλος, είδα σε βίντεο, α, τον έσπρωξε να είναι. Άμα σε σπρώξε δηλαδή κάποιος, δικαιολογήσε να τον πυροβολήσεις. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Το ζήτημα είναι το εξής. Το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που προσπαθούν να το ισορροπήσουν. Είναι ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, από 15.000 πώς ήταν στο ΣΕΦ, αποθεώθηκε περισσότερο από το Φουρνιέ που ήταν MVP. Γιατί? Γιατί έκανε ψευτομαγκές. Ο ίδιος Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος στον τέταρτο τελικό αποβλήθηκε με 5 φάουλ γιατί πήγαινε και κουτούλα για τους αντιπάλους του, ανοήτως, χωρίς να βοηθήσει κατελάχιστον την ομάδα του, και πηγαίνοντας προς τον πάγκο, πήγε να κάνει τον πάγκο όπα. Και αν δεν συγκρατιόταν ο Μπαρτζόκας, θα συζητούσαμε ακόμα για το επεισόδιο ανάμεσά τους.
0: Έτσι.
1: Ο ίδιος Ταϊρίκ Τζόουνς είναι που την είχε πέσει στον Μπαρτζόκα όταν ήταν στην Παρτιζάν. Mm. Και πρόσεξε, τα λέω εγώ, ο οποίος έχω πει πολλάκες από αυτό το ραδιόφωνο, ότι η απόφαση του Ολυμπιακού να πάρει τον Τζόουνς και η ανοησία του Αταμάν που είχε το προβάδισμα να μην τον πάρει, είναι που άλλαξε τις ισορροπίες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν σημαίνει ότι επειδή βοήθησε τον Ολυμπιακό ή επειδή δεν γουστάρουμε τον Αν, είναι καλό κάποιος να τον χτυπάει.
0: Ναι.
1: Να το κλείσουμε, να τελειώνουμε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε παραπάνω. Και απλά το ζήτημα ποιο είναι? Ότι όλοι αυτοί που παλιά στα καφενεία δεν τολμούσαν να βγουν να τα πούν αυτά, mm-hmm. γιατί ήταν ο Μπάπης ο Τακούνας και τους πέταγε και κανένα γαλακτομπούρκο στο κεφάλι. Τώρα βγαίνουν στα social media, τα γράφουν ανορθόγραφα, χαίρονται, παίρνουν και κανένα δυο like από δύο άλλους καθυστερημένους, οι οποίοι ενδεχομένως να μην καταλαβαίνουν και τι διαβάζουν, αλλά σου λέει κάτι καλό, λέει εδώ τον Παναθηναϊκό Βρίζερα, πάμε παρακάτω, ή τον Ολυμπιακό αντίστοιχα, και νιώθουν ότι είναι και δημοφιλής. Αυτό είναι. Απλά και όμορφα. Και προσπαθείς εσύ τώρα να τους δείξεις αν έχει γωνία το δεκάρικο. Σαν Πακούπος.
0: Δεν έχει το ρημάδι.
1: Είναι τσαμπακόπος. Και είναι τσαμπακόπος γιατί πρόσεξε. Δεν είναι το θέμα. Είναι το θέμα αυτή τι είναι έτοιμοι να ακούσουν. Όχι τι λες εσύ. Και δυστυχώς δεν είναι έτοιμοι να τα ακούσουν. Γιατί δεν είναι έτοιμοι. Για τον ίδιο λόγο, καταρχήν και εγώ αν ήταν έτοιμοι να τα ακούσουν, με όλα όσα έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα, θα είχαμε διαφορετικές κυβερνήσεις, θα είχαμε ανθρώπους στη φυλακή. Εγώ δεν είμαι υπέρ της στέρησης της ελευθερίας, αλλά για κάποια πράγματα, όταν ας πούμε για παράδειγμα χάνονται ανθρώπινες ζωές με αυτόν τον τρόπο που χάθηκαν στα Τέμπη, ή όταν εξαφανίζονται εκατομμύρια από τον ΟΠΚΕΠΕ, κάποιος για άλλο πρέπει να πληρώσει το μάρμαρο. Βλέπεις όμως ότι κυλάει μια χαρά η ζωή μας. Γιατί είναι αυτοί οι τύποι. Αυτοί και εσύ έχετε από μία ψήφο, είναι οι αστοχίες της δημοκρατίας.
0: Λέει εδώ ο Χάρης. Κόγκα, αγαπητέ, λέει τον Αλμέιδα, γιατί τον είχες δικαιολογήσει τότε, ποια η διαφορά, για να επιβεβαιωθεί αυτό που λες. Προφανώς δεν εννοεί τον Αλμέιδα, έτσι.
1: Τον Αλμέιδα όταν είχε κάνει κίνηση, νομίζω προς οπαδούς, αν λέει αυτό. Γιατί ο Αλμέιδα δεν θυμάμαι να έχει χτυπήσει κανένα παίχτη.
0: Ο Αλμέιδα δεν έχει χτυπήσει παίχτη. Μάλλον άλλο εννοεί. Τον Καντονά πρέπει να εννοεί και γράφει Αλμέιδα. Φαντάζομαι.
1: Τον Καντονά βεβαίως και το δικαιολογώ.
0: Φαντάζομαι, είναι... λέω, δεν ξέρω τώρα. Χάρη σε αυτό, φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω και τον Αλμέιδα. Άψε, οποιοδήποτε.
0: Τον Αλμέιδα δεν θυμάμαι να έχει πει κάτι για τον Αλμέιδα, γι' αυτό δεν. Μπορεί
1: ούτε
0: να
1: εγώ θυμάμαι, αλλά μακάρι να το έχω πει. Οποιοδήποτε στρέφεται κατά ενός Καραγκιόζη που πάει και τον βρίζει θεωρώντας ότι έχει από πίσω τον όχλο, γιατί στο ένας με έναν δεν θα πήγαινε στον δρόμο ποτέ κανείς να πει. Τον Άννα, αυτό που του σέρνει, στον Ντέρικ Τζόνς, αντίστοιχα αυτό που του σέρνει, το καταλαβαίνεις. Ναι. Υπό την, πώς το λένε, υπό τη δύναμη που του δίνει ο όχλος και θεωρώντας πάλι ότι θα γίνει δημοφιλής, το να βγαίνει και να βρίζει.
0: Λέει, με συγχωρείς, λέει ο Χάρης, το λαιμοπνίξιμο στον αστυνομικό της ΔΕΑ. Περνάει ένα παιχνίδι με τον Μπάουξ στην Τούμπα. Άννα, αυτό λέει τώρα, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι να έχεις δικαιολογήσει τον Αλμέιδα τότε.
1: Δεν το θυμάμαι, αλλά δεν κατάλαβα. Και να σου πω και κάτι. Δεν θυμάμαι να το είχα δικαιολογήσει, αλλά ξαναλέω. Στην εικόνα που είδα από τα αποδυτήρια, τι δουλειά έχουν τα ΜΑΤ να σπρώχνουν τους παίχτες του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ή αντίστοιχα να σπρώξουν τους παίχτες του Ολυμπιακού. Τι δουλειά έχουν. Ασπίδες με. ΜΑΤ με ασπίδες στα αποδυτήρια, πού ακούστηκε. Το μπάσκετ έχει κανόνες. Άρα αν παίξουν ξύλο μέσα στο γήπεδο θα μπουν ΜΑΤ. Το μπάσκετ έχει κανόνες. Τα αποδυτήρια είναι χώρος που συνεχίζεται το γήπεδο και οι παρατηρητές. Γι' αυτό πληρώνονταν δύο παρατηρητές διετησίες σε κάθε τελικό. Έτσι για να μπορούν να πάνε να δουν στα αποδυτήρια τι συνέβη, να το καταγράψουν και να υπάρξουν οι αντίστοιχες ποινές. Τα ΜΑΤ τι ρόλο έχουν εκεί. Και ο τύπος που φωνάζει ρατσιστικά, γιατί δεν πρέπει να γίνει το κεφάλι του μπάλα. Απλά πράγματα αυτά στα δικά μου αυτιά. Να σου πω κάτι, το ίδιο δικαιολόγησα και το Φουρνιέ, να θυμίσω στο φίλο το Χάρη, όταν επιτέθηκε σε αυτόν τον αστείο τύπο στη Γλυφάδα, που θεώρησε ότι είναι καλό να του δείξει το πόσο μεγάλα δάχτυλα έχει, ας πούμε, και να τα υψώσει προς τα πάνω. Αλλά μετά πήρε το καφεδάκι του και έφυγε και άλλαξε χρώμα το παντελόνι που φορούσε. Κάποια στιγμή, αλλά εδώ πρόσεξε, δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο. Εδώ συζητάμε για ένα καυγά που έγινε στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, και αν θες τη γνώμη μου, καλώς έγινε. Αυξημένοι παλμοί, οι σφίξεις, τρελαίνονται οι παίκτες, στην τελική δεν με χαλάει. Όταν όμως βγαίνεις από τις τέσσερις γραμμές, το έργο τελειώνει. Δεν το συνεχίζεις. Αν το συνεχίζεις, είσαι τραμπούκος. Μέσα στις τέσσερις γραμμές δικαιολογείται και υπάρχουν και ποινές. Ναι, την ώρα που παίζουμε είναι επαφές, δέχομαι χτυπήματα, θα πονέσω, και εμείς το έχουμε κάνει στο γήπεδο. Εσύ δεν το έχεις κάνει. Εγώ έχω πάρει εκτραπή. Σου θυμίζω ότι ήμουν ρέκορνα στις αποβολές του πρωτάθλημα τύπου. 48 αγωνιστικές είχα φάει. Εντάξει, το 1990. Είχα κάνει χαζομάρα. Αλλά δεν κυνήγησα μετά κάποιον να το κρατήσω μανιάτικο. Έκανα το λάθος, το κατάλαβα. Δεν σημαίνει ότι καλώς το έκανα. Αλλά μπορεί να συμβεί στις τέσσερις γραμμές. Το απέξω είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν σχολίασα καθόλου το ότι άρπαξε από το λαιμό ή απόθυσε ή δεν ξέρω εγώ πώς έγινε η φάση του Τάιρικ Τζόνς με τον Άμ. Καλά έγινε. Είναι και μέσα στο στοιχείο του folklore του παιχνιδιού αυτό, έτσι. Αν το δούμε και από μια άλλη οπτική γωνία. Αλλά το να συνεχίσεις στα αποδυτήρια δείχνει ότι είσαι κοινός τραμπούκος. Και να σου πω και κάτι. Το είπα και χτες, το λέω και σήμερα στο ραδιόφωνο μας το είπα. Φορούσε τη φανέλα με το δαφνοστεφανωμένο ή θα μπορούσε να φοράει τη φανέλα με το τρεφίλ. Γιατί και ο Ναν δεν έχει καλύτερες συμπεριφορές εδώ που τα λέμε.
0: Το ίδιο πράγμα είναι και χειρότερο, πράγμα.
1: Και το έχουμε πει άπειρες φορές και μάλιστα εγώ στη δική σου εκπομπή έχω πει του δίνεις την ανθοδέσμη και το χαιρετάς. Για αυτούς τους λόγους. Αλλά όταν φοράς μια φανέλα, εκπροσωπείς έναν κόσμο. Αλήθεια, αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να φέρονται. Αυτό.
0: Αυτό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω.
1: Την ίδια στιγμή στη Θεσσαλονίκη γίνεται βανδαλισμός.
0: Βανδαλισμός, ναι. Και ξέρεις, αυτό είναι καλό, αλλά και είναι και λίγο επικίνδυνο, γιατί ο Σπανούλης δεν είναι μεσσίας.
1: Όχι, αλλά ο Άρης έτσι κι αλλιώς από το σημείο που είναι μόνο ψηλά μπορεί να πάει παρακάτω. Ναι. Με το μπάτζετ που θα έχει, έτσι. Κανένας προπονητής Γιώργο δεν είναι μεσσίας, αλλά ο ερχομός του Σπανούλη σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική οικονομική προσέγγιση ομάδας, και αυτό είναι που περισσότερο ξετρελαίνει τον κόσμο του Άρη, όπως και ο κόσμος του ΠΑΟΚ περιμένει από το Μιστακίδη. Ήδη είναι θέμα ώρων, ημερών να ανακοινωθεί ο Καλάθης. Γίνονται καλές μεταγραφές και στους δύο. Και το ζήτημα πλέον, το έγραψα και στο Σπόρταγκον, στο Ποπαγκάντα, σε ένα κομμάτι που έφτιαξε, ότι δεν μπορεί αυτούς τους παίκτες και αυτές τις ομάδες, γιατί θα έχουμε και μια αποκάλυψη το βράδυ μπασκετική στην εκπομπή μας, στο sportal.gr, δεν μπορεί αυτές τις ομάδες να τις διευθύνουν αυτοί οι διαιτητές με αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει πλέον να πάμε υποχρεωτικά σε επαγγελματική διαιτησία για να σταματήσει όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται.
0: Μιας και το λες, με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Πάνος, η μυστική συνάντηση πάω και δεν έβγαλε κάτι, και γιατί ήταν μυστική, ξέρεις να μας πεις κάτι πάνω σε αυτό?
1: Καταρχήν ήταν ανοησία του Παναθηναϊκού, αν θες τη γνώμη μου, που πήγε να συζητήσει με την ΚΕΔ. Όταν δεν είναι το αφεντικό, πας και συζητάς με τους υπαλλήλους. Τσαμπακό που κάνεις. Άκουσε, το πρόβλημα δεν είναι η ΚΕΔ, Γιώργο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αποφασίζει καν αυτή η ΚΕΔ. Η ΚΕΔ από μόνη της είναι προβληματική, γιατί είναι τύποι οι οποίοι σκύβουν το κεφάλι και λένε ναι σε όλα, άρα δεν κάνουν για τη θέση τους. Ο σφυρίχτερες του παρελθόντος, και ο Κουκουλεκίδης και ο Πιλοίδης και οι υπόλοιποι, είναι οκ. Okay. Εγώ μπορεί να διάλεγα κάποιον άλλον, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει όμως ότι σκύβουν το κεφάλι. Το ζήτημα είναι ότι το κουμάντο στη διετσία το κάνει κάποιος κύριος Μαυραγάνης, ο οποίος δεν υπάρχει φωτογραφία του στο διαδίκτυο, όποιος ψάξει, και ο Ηλίας Κορομιλάς. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό πρέπει να αλλάξει χτες. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Ξέρουμε αν υπήρξε παρατήρηση στο διαιτητή στον πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο τελικό. Ξέρεις εσύ δημοσιογραφικά το αποτέλεσμα της παρατήρησης? Γιατί εγώ δεν το ξέρω. Άρα, γιατί πληρώνουμε τους παρατηρητές? Και οι διαιτητές ελέγχονται? Και αν ελεγχθούν και πούν ότι αν ο Χελάκης δεν κάνει καλή εκπομπή, θα αλλαχθεί. Έτσι δεν είναι? Ο διαιτητής που δεν κάνει καλές διαιτησίες, τι κόστος έχει? Υπάρχει διαιτητής που υποβάζεται? Κανείς. Υπάρχει point system στους διαιτητές? Όχι. Υπάρχει point system στους παρατηρητές? Βγαίνουν να μας πούνε ότι, ξέρετε κάτι παιδιά, ο Παναθηναϊκός φωνάζει. Εγώ σου λέω ότι είναι τρελή στον Παναθηναϊκό. Και ότι έχει δίκιο ο Ολυμπιακός. Βγήκε κάποιο επίσημο όργανο, κάποια επίσημα χείλη να πούνε ότι, κοιτάξτε, ελάτε εδώ κύριε Αταμάν, τι είπατε? Ελάτε εδώ κύριε Γιαννακόπουλε. Τι είπατε, ότι είναι λάθος εδώ? Να, η φάση δημόσια την προβάλλουμε. Η άποψη του παρατηρητή, τεκμηριωμένη, είναι ότι 1, 2, 3, 4, 5. Πώς το κάνει ο Λανουά, πώς το λέτε αυτόν τον περίεργο που έχετε?
0: Λανουά.
1: Επιτυχώς ή ανεπιτυχώς, δεν έχει σημασία, το κάνει όμως. Βγαίνει και λέει 1, 2, 3, 4. Τι έχει ζήσει στο μπάσκετ να συμβαίνει? Τι είμαστε, Καμόρα? Να βγουν να τα πούν ανοιχτά. Ότι παιδιά, η κυρία Τσαρούχα είχε 99% σωστά σφυρίγματα. Να την αποθεώσουμε. Και να ξέρουμε ότι αυτό το είπε ο παρατηρητής κύριος Χελάκης, να ξέρουμε να αποθεώσουμε και τον παρατηρητή. Και αν ο παρατηρητής μας λέει το άσπρο μαύρο, να κάτσουμε να το συζητήσουμε, ρε παιδιά. Να μας εξηγήσουν γιατί το ένα σφύριγμα στο ΆΚΑ είναι φάουλ και στο ΣΕΦ δεν είναι, και τούμπαλιν. Τι κατεύθυνση έχει δοθεί στους διαιτητές? Γιατί είναι κρυφοί οι διαιτητές? Για ποιο λόγο δεν να αναφέρουμε τα ονόματά τους? Μα εδώ υπάρχει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, θα απολογηθεί ο κύριος Λεωλός, γιατί αποδείχθηκε, για να καλείται σε απολογία και να υπάρχουν ήδη τιμωρίες, ότι γνώριζε από πριν τους διαιτητές. Αν τους γνώριζε ο κύριος Λεωλός, γιατί τους κράτατε κρυφούς από τους υπόλοιπους? Γιατί ο κύριος Λεωλός λειτουργούσε και ως κομματάρχη, όχι ως πρόεδρος ΕΟΚ, αλλά δεν είχε καμία σχέση. Η ΚΕΔ πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Έτσι δεν είναι, ρε Γιώργη?
0: Έτσι είναι, τι.
1: Λοιπόν, ας καθίσουν να βάλουμε τα πράγματα σειρά. Ας διαλέξουν έναν πρόεδρο για τον ΕΣΑ και κανονικό, όχι αυτόν τον τύπο, ας πούμε, τον περίεργο, τον Μιχάλη τον Μελή, τον οποίο Εγώ συμπαθώ ιδιαίτερα. Μου είναι πολύ ως φυσική, είναι εξαιρετικός. Φαντάζομαι ότι αν πάμε για φαγητό θα είναι μια καταπληκτική παρέα. Αλλά ως πρόεδρος του ΕΣΑΚ είναι καρικατούρα. Διαλύθηκε το σύμπαν 5 αγώνες, έβγαλε μια ανακοίνωση ευχολόγιο και πήγε και έδωσε το κύπελο. Δηλαδή, γιατί να πιστεύουμε τον Γιώργο τον Ιωάννου που είναι και ωραίο παιδί.
0: Σωστά. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο μου.
0: Να είσαι καλά, κυρίες και κύριοι. Ήταν ο Γιώργος Χογκαλίδης, ο άλλος θείος από το χωριό. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: planisabv.gr.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 1:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας δρομολογείται η τελετή υπογραφής για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών των νησιών Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν σήμερα την επόμενη μέρα της συμφωνίας. Στο Ήλιον το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης ως επικεφαλής κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επιτρέπει στα κράτη-μέλη μέσω των χρημάτων του Ταμείου Ανάπτυξης να υποστηρίξει το πρόβλημα της στέγης στο νησί Ενεπλώτη. Εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», προσέθεσε ότι η κυβέρνηση αγνοεί την νομοθεσία και τις ανάγκες της κοινωνίας. Αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στην Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 13 άτομα. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια απανθρακώθηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο κοντέινερ που διέμεναν. Το κοντέινερ αποτελούσε την κατοικία τους για περίπου 30 χρόνια. Στις 10:20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Σε λειτουργία από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τα ορεινά επιρροτικά, πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, τοπικά μέτρη άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάντα στην εκπομπή Η Θεία από το Χωριό. Λέω ο φίλος μου Αποστόλης, δηλαδή δια της ΕΕ ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός στη σειρά των 5 τελικών πήρε περισσότερα σφυρίγματα από όσα πήρε ο Παναθηναϊκός. Και λέω επίσης ότι δια της ΕΕ δεν έκρινε το τελικό αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός δίκαια ήταν πρωταθλητής. Αυτό λέω εγώ. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: μήπως θυμάστε ποιος αθλητής συνέχεια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ψεύτο μαγκιάς εδώ και 4 χρόνια και μπαίνει συνέχεια με μπλουζάκι οργανωμένο και προκαλεί και τα δείχνει στις εξέδρες. Όποιος θέλει την τοξικότητα, ας πάρει την τοξικότητα. Εμείς θέλουμε τον μπάσκετ. Δεν μπαίνουν όλα στην ίδια ζυγαριά. Συμφωνώ και εγώ, δεν μπαίνουν όλα στην ίδια ζυγαριά. Εμείς κρίνουμε συμπεριφορές. Ο Νάν είναι ένας παίχτης ο οποίος πολλές φορές προκαλεί με τη γενικότερη συμπεριφορά του και γι' αυτό είναι κατακριτέος. Κατακριτέος είναι και ο Τζόνς που πήγε και έκανε αυτό που έκανε. Δεν υπάρχει τώρα δικαιολογία καμία. Έτσι. Καμία. Για κανένα. Ο φίλος μου, ο Βαγγέλης μου λέει: χαίρετε, γράψανε ότι ο Πάο θέλει να πάρει το Μοντέρο. Τι γίνεται? Το Μοντέρο ξέραμε ότι τον θέλει και ο Ολυμπιακός να τον πάρει από την Βαλένθια. Αφού τον θέλει ο Ολυμπιακός, είναι τόσο καλός παίκτης, γιατί να μην τον θέλει και ο Παναθηναϊκός? Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι. Πάντως, συμφωνία με τον Ολυμπιακό για το Μοντέρο δεν υπήρξε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα αυτή, κάθε μέρα αυτή την ώρα, τον Νίκο Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Και καλή εβδομάδα. Μια χαρά, μια χαρά. Εσύ τι γίνεται?
0: Καλά. Είχαμε πέμπτο παιχνίδι και πρωταθλητή στο μπάσκετ. Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό?
1: Εντάξει, ήταν αναμενόμενο ότι θα είναι.
0: Το είχαμε συζητήσει άλλωστε.
1: Ναι, ήταν το μεγάλο, το τεράστιο φαβορί. Έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι φέτος η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν πανίσχυρη σε όλα τα επίπεδα, μέσα, έξω από τον αγωνιστικό χώρο, δεξιά, αριστερά, παντού. Ευτύχησε να έχει έναν προπονητή ο οποίος με τα καλά του και τα στραβά του πήρε το ό,τι καλύτερο μπορούσε από τους παίκτες του, και νομίζω ότι είναι μια δικαίωση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ανεξάρτητα ποιος πήρε το πρωτάθλημα αυτή τη χρονιά, βλέπω τώρα, ας πούμε, μέρος της συνέντευξης του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη, βλέπω το συμβόλαιο του Νίκα Λάθη στον ΠΑΟΚ, τις μεταγραφές που θα γίνουν.
0: Έτσι.
1: Κοίταξε, με δεδομένο ότι η πόλη πια στο πρωτάθλημα δεν θα είναι δύο, θα είναι τέσσερις και ενδεχομένως πέντε με την ΑΕΚ, αν αποφασίσει ο κύριος Αγγελόπουλος της ΑΕΚ να κάνει ακόμα μια υπέρβαση και να κάνει την ομάδα του ανταγωνιστική ως προς το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή στο πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο θόρυβος για τη διαιτησία, που για μένα είναι απόλυτα δίκαιος. Αυτοί οι τύποι που είναι στην κορυφή του αθλήματος, και εννοώ τον πρόεδρο της ΕΟΚ και τους ανθρώπους της ΚΕΔ, τον Κορομιλά που είναι ο Σκιώδης, Κουμανταδόρος και όλοι, πρέπει να πάψουν να μας απασχολούν. Πρέπει να φύγουν χθες από τον μπάσκετ. Πρέπει να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια. Νομίζω ότι το έγραψε ο Γιώργος Γαλίδης.
0: Ναι, και το είπε και προηγουμένως.
1: Είναι μονόδρομος η επαγγελματική διαιτησία. Αλλιώς οι σκηνές που κάποιοι χαρακτηρίζουν τοξικότητα και κάποιοι άλλοι το θεωρούν αντίδραση στη δράση της ΕΟΚ, θα είναι πολύ περισσότερο του χρόνου. Δεν θα είναι πρωτάθλημα αυτό, θα είναι kickboxing. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πρέπει όλοι όσοι αγαπάνε τον μπάσκετ να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα. Καταλαβαίνω και είναι και θέμα συμφέροντος κιόλας, έτσι. Δηλαδή, τόσο η διοίκηση του Άρη όσο και η διοίκηση του ΠΑΟΚ δεν μπορούν να βάζουν τα λεφτά τους σε ένα πηγάδι που δεν έχει πάτο και γνωρίζει από την αρχή ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αγγίξει όλο τον κόσμο και να αλλάξει αυτό. Ακούω, ας πούμε, θες να επιστρέψει ο Βασιλακόπουλος. Όχι, ο Βασιλακόπουλος τόσο ή άλλως παρανόμως δεν τον άφησαν καν να είναι υποψήφιος στις εκλογές. Παρανόμως, το θυμίζω αυτό. Και αυτό δείχνει το πόσο αποφασισμένη ήταν η πλευρά του Λιόλιου να πάρει την ΕΟΚ στα χέρια της και τη διαιτησία, που προχωρήσανε ακόμη και σε κινήσεις που ήταν έκνομες. Εν πάση περιπτώσει, το νερό έχει μπει στα βλάκια, κυλάει, αλλά κάποια στιγμή αυτό το νερό, το βρωμό νερό, πρέπει να σταματήσει. Και πρέπει να δούμε όλοι όσοι αγαπάμε τον μπάσκετ τι μπορεί να γίνει, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να μιλήσει κανείς και να διαμαρτυρηθεί κανείς για τη διαιτησία. Και το ξαναλέω, θεωρώ ότι μονόδρομος είναι η επαγγελματική διαιτησία. Με ανθρώπους κοινής αποδοχής, οι οποίοι θα συμφωνήσουν, θα βαθμολογούνται με διαφάνεια οι διαιτητές για την απόδοσή τους και την επίδοσή τους στο παιχνίδι, και αυτόματα θα υπάρχει μια κάθαρση. Και ησυχία. Πρέπει να γίνει ησυχία στο πρωτάθλημα. Αλλά όχι ησυχία με τον τρόπο της ομερτά. Αυτό ήθελα να πω. Συγγνώμη αν μακρηγόρησα.
0: Όχι, δεν μακρηγόρησες. Θέλω να σου κάνω όμως και μια ακόμα ερώτηση. Να κάνω μια ερώτηση που δεν αφορά το μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι από ό,τι φαίνεται είμαστε σε μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, που συμπαρασύρει και το Ισραήλ μετά από 107 μέρες πολέμου, για διακοπή του πολέμου, για τερματισμό του πολέμου. Όλα εύθραυστα είναι, αλλά εγώ βλέπω ότι εδώ τελειώνει ένας πόλεμος με μεγάλες απώλειες ασφαλώς για το Ιράν, αλλά το Ιράν όρθιο. Η μεγαλύτερη πολεμική μηχανή του κόσμου επιτέθηκε εναντίον του. Ακούστηκαν
1: και το Ισραήλ.
0: Ακούστηκαν τη θύραμβη ότι θα τους ισοπεδώσουμε, θα φέρουμε νέο καθεστώς. Εκεί δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Αλλά τελικά το Ιράν έμεινε όρθιο παρά τις σημαντικές απώλειες. Και αυτό ίσως είναι ένα μήνυμα για όλο τον κόσμο. Και θέλω να μου πεις τη θέση σου γύρω από αυτό.
1: Κοίταξε, το είπαμε και τις προάλλες. Ο τρόπος, οι μουλάδες που κυβερνούν το Ιράν δεν είναι τους βλέπω ως μεγάλους ηγέτες και ως ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενσυναίσθηση.
0: Απολυταρχικοί και καταπιεστικοί είναι.
1: Εννοείται. Παρόλα αυτά, όντως κατάφερε το Ιράν με την περηφάνεια του κόσμου του και το κουράγιο να σταθεί όρθιο απέναντι σε αυτές τις πολεμικές μηχανές, όπως είπες. Είναι ένα μάθημα για όλο τον υπόλοιπο κόσμο και βέβαια θα πρέπει να έχει διπλή σημασία. Το ένα είναι να υπάρξει η προσπάθεια στο Ιράν να εκδημοκρατιστεί και να εξανθρωπιστεί, γιατί δεν μιλάμε ότι οι άνθρωποι εκεί φέρονται στους άλλους ανθρώπους σαν ζώα, στις γυναίκες, στους αλόθρησκους, σε όλους. Όμως ταυτόχρονα δεν μπορεί κανείς να θεωρεί ότι είναι ο νταβατζής του πλανήτη. Και για να μην υπάρχουν νταβατζίδες στον πλανήτη, δεν θα πρέπει εμείς να είμαστε πρόβατα. Και εννοώ για τις ηγεσίες και εν συνεχεία για το λαό. Ή αν θες, άλλαξε το αυτό. Για τους λαούς και τις ηγεσίες. Όμως πρέπει αυτό το πράγμα να το επισημάνουμε και να επιμείνουμε σε αυτό. Οφείλουμε να είμαστε μαχητικοί, οφείλουμε να είμαστε αντιδραστικοί εκεί που χρειάζεται και να καταλάβουν όλοι αυτοί ότι δεν είναι νταβατζίδες η δική μας πλάτη. Και ίσως σιγά σιγά να πάρουν και το μήνυμα και οι εντός των τυχών, ότι δεν μπορούν να πουλάνε τα βατζιλίκη στις δικές μας ζωές. Οφείλουν να είναι σωστοί και δημοκράτες.
0: Νίκος Συρίγος, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος. Τον ευχαριστούμε.

Ο φίλος μου Αποστόλης από το Αίγιο λέει: καλό τους φίλους συμπολίτες στην Κυριακή 21 Ιουνίου να καθίσουν στο σπίτι τους ή να απομακρυνθούν σε παραλίες, γιατί θα έρθει στην πόλη μας περιοδία το κύπελο πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Ωραίος, ωραίος. Ο φίλος μου Κώστας γράφει: πού ήταν ο κύριος Συρίγος επί Βασιλακόπουλου να τα λέει αυτά τώρα, θυμήθηκε τη διαφάνεια για τη διαιτησία. Φαντάζομαι ο φίλος μου ο Κώστας δεν εννοεί ότι αφού μας κάνατε αυτά εσείς τότε, σας κάνουμε κι εμείς αυτά τώρα. Φαντάζομαι δεν εννοεί αυτό. Ο φίλος μου ο Ηλίας λέει: καλησπέρα Γιώργο, σχετικά με το απαράδεκτο επεισόδιο των δύο παικτών Ναν και τα Ερίκο, ότι δηλαδή η νεολαία δεν πρέπει να έχει τέτοια παραδείγματα. Να σου θυμίσω το δήμαρχο της πόλης του Βόλου μπροστά σε όλη την Ελλάδα έδιρε πολίτη και μετά μάλιστα τον έστειλαν στο Δημαρχείο να ζητήσει συγγνώμη από το δήμαρχο και ένας εισαγγελέας στη χώρα δεν είδε τίποτα. Φυσικά σε άλλη χώρα θα ήταν φυλακή και δεν θα μπορούσε να ξαναβάλει για δήμαρχος. Δυστυχώς η χώρα έχει διαλυθεί σε όλα τα επίπεδα, λέει ο φίλος μου Ηλίας από τη Ζαχάρο. Φίλε μου Γιώργο, λέει ο φίλος μου Διαμαντής, η βία φέρνει βία. Όταν η κεφαλή της ομάδας κάνει δήλωση για βία, κάνει βίντεο με βία αναφέροντας τσόκελο και ο κόσμος γελάει. Όταν υπάρχει πρότυπο Κασιδιάρης, τι άλλο θα δούμε? Ακόμα βία, βία, αυτό κρίμα φίλε μου Γιώργο. Όλα αυτά είναι ντροπή, λέει εδώ ο φίλος μου ο Διαμαντής.

Η φίλη με Αποστολία λέει: εύχομαι σε όλους υγεία, τύχη, χαρές, μακριά από μίση. Θέλω να μάθω στις παρέες μας. Δεν έχουμε φίλους άλλων ομάδων. Γιατί αυτό το μίσος απέναντι στους άλλους οπαδούς? Έλαντε. Έλαντε. Φίλος μου Γιάννης λέει: θέλουμε και επαγγελματίες δημοσιογράφους πιστοποιημένους. Ό,τι γίνει να βγαίνει, όχι ό,τι βγαίνει να λένε στα κανάλια και να λες αυτά που θέλει να ακούσει ο άλλος, λέει εδώ ο φίλος μου Γιάννης.

0: Ο φίλος μου ο Στέφανος με τρολάρει. Μια χαρά μου λέει: καλημέρα, Θείο. Πρέπει να ψάξεις τι φταίει και δεν είσαι στο Μουντιάλ, στον πάγκο του Κουρασάου ή της Αττικής. Ή οι προπονητές τους είναι καλύτεροι. Από το κράμα Μουρίνιο, Ανσελότη και Τζόρτζιο Χελάκη. Μάλλον πρέπει να ξαναδείς το θέμα του κινητού, λέει ο φίλος μου ο Στέφανος. Μου κλείνει ορισμένες φορές και εκείνη την ώρα, σαν το διάλογο, μπορεί να παίρνουν οι παραγόντες των ομάδων. Έχεις δίκιο. Είδες κορμί, είδες κορμί.
1: Κορμί και Παρισένιο, λιγάει σαν λιγαριά.
0: Το κορμί σου, το φιδίσιο που είναι μπρος και πίσω ίσιο. Πέρασε ο Άλεξ Ηλιάδης. Δήμο, τι να πεις τώρα για τον Ηλιάδη, για πες κάτι. Τον είδες πως έγινε. Θα γίνει έτσι και ο Κογκαλίτης, να δω μετά τι θα λες. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Θα εξήγησε ωραία ο Αγγελόπουλος. Δεν γίνεται να εξομοιώνεται ο Γιαννακόπουλος με 10 χρόνια απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα με τους Αγγελόπουλους που δεν έχουν τιμωρηθεί ποτέ.

τεράστια πρόταση λέει ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός για τον Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς. Εμπλέκεται σε σενάρια επιστροφής της Ευρώπης και μία από τις επιλογές που θα έχει θα είναι και ο Παναθηναϊκός που ετοιμάζεται να κάνει μια τεράστια πρόταση για τον παίκτη των Clippers. Τον παίκτη, αυτό το αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα λέγοντας ότι είναι ψηλά στη λίστα της Real Madrid, όμως θεωρούν ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει τον πρώτο λόγο, ειδικά εάν στον πάγκο του κάθεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

0: Αμάν, δεν το είχα καταλάβει. Πάμε γρήγορα στο Δημοσθένη Καρμίρη. Δήμο, συγγνώμη, δεν είχα πάρει χαμπάρι. Είσαι καλά?
1: Ήμουν σίγουρος ότι δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Τρομάρα να μου έρθει.
1: Δεν γίνεται να έχει τόση κίνηση, ας πούμε.
0: Τρομάρα.
1: Στον αεροδιάδρομο και περιμένουμε τόση ώρα για να απογειώσουμε. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Υπάρχει κάτι που σου χτύπησε στο μάτι από το Μουντιάλ μέχρι τώρα?
1: Πρώτα απ' όλα, να μου επιτρέψεις να σχολιάσω όχι το ότι θα γίνει φέτες ή έγινε ο Ηλιάδης, δεν το πιάσα όλο από την αρχή.
0: Ναι, έχει γίνει φέτες. Έχει γίνει.
1: Ναι. Ναι, γίνεται. Ναι, ναι, όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή.
0: Ναι.
1: Αρκεί να υπάρχει θέληση. Μόνο του σπανού τα γένια, λέει.
0: Σωστά.
1: Που και αυτά νομίζω σήμερα γίνονται.
0: Σήμερα, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, έχει εξελιχθεί, ναι.
1: Επίσης για τον Μπογκδάνοβιτς που άκουσα, άλλος έχει το όνομα και άλλος τη χάρη. Δηλαδή, ναι, μεν από τη στιγμή που οποιοδήποτε μπασκετμπολίστας αποφασίζει να περάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού από τις ΗΠΑ και να επιστρέψει στην Ευρώπη, μόνο το όνομα της Real Madrid θα μπορούσε να τον προσελκύσει, και αμέσως μετά η χάρη, όνομα και χάρη, άλλος έχει το όνομα και άλλος τη χάρη, η χάρη του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αφού είναι κορυφαία της Ευρώπης. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, προφανώς, αν ένας Μπογκδάνοβιτς, ας πούμε, θέλει να γυρίσει στην Ευρώπη, πού θα πάει? Στη Real, επειδή έχει το όνομα, ξαναλέω, εντάξει, και τους 11 ευρωπαϊκούς τίτλους είναι βασίλισσα, αλλά από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης. Τώρα, Παναθηναϊκός 7 φορές, βέβαια και τα λεφτά πολλά. Σε μία από τις δύο ελληνικές ομάδες, άντε και τη Φενέρμπαχτσε, κάποτε ήταν και η Μακάμπη. Τώρα δεν είναι πια. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εννοώ δελεαστικά. Λοιπόν, με γοήτρεψε πολύ το Μαρόκο. Όχι ότι δεν το περίμενα, έχει μια καλή ομάδα, το ξέρουμε από τα τελευταία χρόνια έτσι κι αλλιώς, έχει κάνει πρόοδους. Με γοήτεψε πραγματικά όμως, διότι μην ξεχνάμε ότι έπαιζε απέναντι στη Βραζιλία. Η Βραζιλία με απογοήτευσε. Δεν θα διαστώ, δηλαδή, αν δεν ήταν του Βινίσιου στον κόλ, ας πούμε, που ο φίλος μου Αλέξης Σφυρόπουλος καταπληκτικά το αποδίδει στην περιγραφή του. Αν θυμάσαι, η ατάκα του ήταν «το γέννησε».
0: Ναι. Ήταν μια ενέργεια Βινίσιους προσωπική, άσχετη με τη Βραζιλία και την εμφάνισή της μέχρι εκείνη την ώρα.
1: Άσχετη, κόντρα στη ροή του αγώνα βεβαίως, όπου το Μαρόκο έχει από την αρχή τα ενία του αγώνα, όπου κοίταξε στα ίσια τα μάτια. Εγώ θα κρατήσω περισσότερο από το Μαρόκο αυτό. Ότι κάνει μια πρεμιέρα απέναντι στη Βραζιλία και ορθώνει ανάστημα με ίσιο βλέμμα ευθύ απέναντι στο μεγάλο αντίπαλο. Αυτό εμένα από την πρώτη στιγμή με το καλησπέρα που λέμε μου δείχνει ότι τα παιδιά αυτά είναι αποφασισμένα για ψηλά.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτό η μία εμφάνιση την οποία κρατώ από το Σαββατοκυριακό και γενικότερα το τρίμερο αυτό, Παρασκευή μέχρι σήμερα. Η δεύτερη είναι της Αμερικής.
0: Mm-hmm.
1: Ωραίο γρήγορο ποδόσφαιρο. Όχι ιδιαίτερα τεχνικό, μόνο από αυτούς τους 2-3 που έχει το πούλησε και τους άλλους που παίζουν, ας πούμε, σε μεγάλες ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αλλά κυρίως ένα σύγχρονο ποδόσφαιρο, αυτοματισμούς, σίγουρα η σφραγίδα του Ποσετίνο γενικότερα που είναι στον πάγκο της. Μια Αμερική που νομίζω ότι επειδή θα πάρει και κάποια σφυρίγματα, διοργανώτρια είναι, τεράστια χώρα είναι, πλανητάρχης είναι ο Τραμπ. Μπορεί να πάει και κάπως ψηλότερα. Δεν θα βιαστώ να βγάλω συμπεράσματα ούτε για αυτό που είδα τη Βραζιλία, ούτε βεβαίως για τα 7 γκολ της Γερμανίας τώρα απέναντι στην Κουρασάο, ας πούμε. Εντάξει τώρα, δεν αντέχεις κριτική.
0: Όχι.
1: Από τη στιγμή που λες με ποιον έπαιζε η Γερμανία, με το Κουρασάο. Λέει, εγώ το παρήγγειλα χθες ποτό στο μπαρ. δεν καταλαβαίνει ο άλλος, ας πούμε, τι του λες. Λογικό είναι. Δεν μπορώ να σταθώ τώρα, παρότι έβαλε ο Χάβατς ο γκολ. Εντάξει τώρα. Αλλά επίσης. Δεν θα βιαστώ, λέω, να βγάλω συμπεράσματα, γιατί θέλω να περιμένω και τα δεύτερα παιχνίδια και αυτών που δεν ήταν καλοί στο πρώτο μάτς, και για να μου πιστοποιήσουν ότι αυτοί που έκαναν τα καλά παιχνίδια στις πρεμιέρες τους θα έχουν μια ανάλογη συνέχεια και δεν ήταν απλώς, τέλος πάντων, ένα πυροτέχνημα μια εκτυφλωτικής λάμψης, όπως ήταν, ας πούμε, και η νίκη που έκανε η Αυστραλία επί της Τουρκίας, παντελώς άδικη, οφείλουμε να παραδεχτούμε, παρότι γενικώς αντιλαμβάνομαι ότι όλοι μας έχουμε χαρεί όταν χάνουν οι Τούρκοι, έτσι. γιατί θέλει αυτή να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει τώρα. Γιατί να το κρύψουμε, έτσι δεν είναι? Δεν είναι. Λοιπόν, έχει κάνει 30 τελικές η Τουρκία.
0: Βέβαια.
1: Έχει παίξει ωραίο ποδόσφαιρο και έχει τιμωρηθεί από τον περίφημο αυτό άτυπο νόμο του ποδοσφαίρου. Όταν κάνεις φάσεις και δεν σκοράρεις και κόντρα στη ροή του αγώνα και όπως θες πιάστο, ας πούμε, θα σε βρούνε στο ξέφωτο όπως θα σε βρούνε και θα σου κάνουν γκολ και θα χάσεις. Δεν νομίζω ότι έχω να κρατήσω κάτι άλλο. Ξεχνάω η Ολλανδία με την Ιαπωνία. Ας πρόσεχε, έτσι όπως το έκανε, και για μένα και η διαχείριση του παιχνιδιού από τον Μπάκο, από τον Κούμαν, δεν ήταν η ιδανική. Δεν επιτρέπεται να είσαι Ολλανδία και να θέλεις να έχεις βλέψεις για το παγκόσμιο κύπελο που είσαι ο μεγάλος loser, άλλωστε. Μάλλον το πιστοποιείς και το επιβεβαιώνεις για ακόμη μια φορά. Και να δέχεσαι γκολ τώρα σχεδόν buzzer beater, ας πούμε, δηλαδή στην προτελευταία φάση του αγώνα, και αποστημένη φάση τώρα, δηλαδή από corner, να τα μαρκαρίσματα, ποιον πιάνεις, τι κάνεις. Έτσι δεν είναι, οι μεγάλες ομάδες δεν μπορούν να το. Ωραία. Το μεγάλο μάτς έρχεται, δεν είναι ούτε καν σήμερα, είναι το Αγγλία-Κροατία, νομίζω είναι μεθαύριο αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Περιμένω να δω δύο τεχνικές ευρωπαϊκές ομάδες πώς θα πάνε. Στο μεταξύ έχει πρεμιέρα η Αργεντινή, έχει η Ισπανία σήμερα, έστω και με κατώτερους αντιπάλους, αλλά πρέπει να πάρουμε ένα δείγμα γραφής. Οι Γερμανίες, του αν παίζανε με το Κουρασάο, δεν μου έδειξαν εμένα ότι είναι ανεξαρτήτως και από την παράδοσή τους, που έτσι κι αλλιώς είναι υπολογίσιμος αντιπαλός, δεν μου έδειξαν ότι είναι αμελητέα ποσότητα. Δηλαδή βλέπω τους παίκτες οι οποίοι είναι σοβαροί. Καλά, η Γερμανία το γνωστό, έτσι, δηλαδή έκανε το λάθος στο Κουρασάο και βάλε γκολ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα σε βρει θα σε τιμωρήσει
0: ανηλαιώς.
1: Μέχρι το τέλος θα παίζει να σου βάζει γκολ. Και έτσι κάπως έτσι έφτασε στα 7, ας πούμε. Πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι ο χρόνος σου έχει γίνει αρκετά πιεστικός. Να υπενθυμίσω την εκπομπή μας το βράδυ στο sporta.gr, last call ακριβώς τα μεσάνυχτα. Οι δυο μας με τον κύριο Γιώργο Κογκαλίδη,
0: έτσι,
1: έχουμε
0: έτσι
1: πολλά να πούμε και σήμερα. Και θα εισάγω, στο λέω φωναχτά, θα εισάγω, αποφασίζω και διατάσω. Δεν ρωτώ τους άλλους δύο ομότιμους partners μου στην εκπομπή. Αποφασίζω και διατάσω και λέω, θα εισάγω moments, moments mundial.
0: Έγινε.
1: Στιγμές απόψε, έτσι, έτσι, προϊονίζεται κάτι, το πιάνεις, έτσι.
0: Πώς, ναι, απολύτως.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Δημοσθένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κι εγώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Τα είπαμε και σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συμμετοχή σας. Υπάρχουν μηνύματα που δεν διαβάστηκαν, αλλά είμαι σίγουρος ότι στις 3 η ώρα που έρχεται εδώ ο Θέμης ο Παλιούρας και μηνύματα θα στείλετε και στο τηλέφωνο θα βγείτε για να τα πείτε ένα χεράκι. Να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2.30 αναλυτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι ακριβώς 2, ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Enter Veta Sports. Λοιπόν, θα πάμε έως τις 3, έχοντας μαζί μου στην δημοσιογραφική υποστήριξη και στην παραγωγή τον Θέμη Παλιούρα, τον Νίκο Κατσάτσο, την Αντριάννα Πούλιου. Έχουμε άλλον? Όχι. Στο 69-39-943-943, εδώ που γίνεται χαμός ως επιτοπλίστων για τα θέματα του Σαββάτου με τον τελικό του μπάσκετ και την ανάδειξη του Ολυμπιακού ως πρωταθλητή Ελλάδος. Λοιπόν, στέλνετε εδώ, συνεχίζετε να στέλνετε ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμείτε, από σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να πείτε. Μαζί μας βεβαίως είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Και ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

Τέλος από τον ΠΑΟΚ, ο Ερασβάν Λουτσέσκο, ο Ρουμάνος τεχνικός, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν για τους ασπρόμαυρους έπειτα από 5 συνεχόμενα και 7 συνολικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση του διαζυγίου. Αυτή την ώρα παρουσιάζεται από τον Άρη ο νέος προπονητής της ομάδας Βασίλης Πανούλης στην αίθουσα τύπου Ηλία Ζούγρης του Αλεξάνδριου. Παρόν στην παρουσίαση είναι και ο ιδιοκτήτης των κίτρινων, Ρίτσαρντ Σιάο. Σε αύξηση χωρητικότητας του Αλεξάνδριου κατά 1000 θέσεις θα προχωρήσει ο Άρης. Στις αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσουν τέργα και η νέα χωρητικότητα θα ξεπεράσει τις 6.100 θέσεις. Το απόγευμα στις 1914 δηλαδή, θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Γιάκοπ Νίστρουπ ώστε να πιάσει δουλειά ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Την Τετάρτη ξεκινάει η προετοιμασία των Πρασίνων. Άνθρωποι του Τριφυλιού θα συναντηθούν με τον Λεβαδιακό για την περίπτωση του 24χρονου δεξιού αμυντικού των Βιωτών Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Δεν αποκλείεται να υπάρχουν εξελίξεις εντός της ημέρας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η παραχώρηση του Σβιντέρσκι στην Βίτσεφ Λότζ. Ο υψηλός μισθός του Βλαχοδήμου και η επιθυμία του Αγγλικού Συλλόγου να τον πουλήσει καθιστούν πολύ δύσκολη την παραμονή του στη Σεβίλη, όπως αναφέρει η ΑΣ. Την Τετάρτη αναμένεται στην Ελλάδα ο 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης τις επόμενες ημέρες. Η Μπράγκα ενδιαφέρεται για τον 24χρονο στόπερ τη Λας Πάλμας Μίκα Μαρμόλ που το όνομά του είχε συνδεθεί με τους Πειραιώτες σύμφωνα με την Μούντο Τεμπορτίβο. Στο στόχαστρο των Ερυθρολεύκων βρίσκεται ο 22χρονος Σουηδοβόσνιος στόπερ της Σάντερ Φιόρντ Ζινεντίν Σμαϊλοβίτς, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Στην πλατεία Αετού, στη Νέα Φιλαδέλφεια, βρίσκεται από χθες και μέχρι αύριο από τις 5 έως τις 10 η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπαιο θα κάνει περιοδία σε πόλεις, νησιά όλης της χώρας, στην Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη. Ξεκίνησαν από σήμερα οι εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο γήπεδο της Αλικαρνασσού στην Κρήτη είναι το φαβορί και να φιλοξενήσει τους εντός έδρας.

0: ανακοίνωση του ΟΨΑΚ για το περιστατικό ανάμεσα σε Τάιρικ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ισπανού αριστερού μπακ Μάρκου Κουρέγια μέχρι το 2032 έναντι 55,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Τσέλσι. Μια ανάσα από τον μαροκινό μεσοεπιθετικό Ισμαήλ Σαϊμπάρη από την Αϊτχόφεν βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Στο Champions League του Βόλεϊ Ανδρών θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός με έδρα το ΔΑΚ Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την ανανέωση του 25χρονου διεθνούς ακραίου Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου μέχρι το 2027. Πρεμιέρα στο τουρνουά του Νότιγχαμ κάνει αυτή την ώρα η Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει την Κινέζα Κιν Βεν Τζενγκ, νούμερο 160 της παγκόσμιας κατάταξης.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, όπως είναι αντιληπτό, ξεκινάμε από τον απόϊχο του πέμπτου τελικού του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε το Παναθηναϊκό στο πέμπτο παιχνίδι, με όλα τα επεισόδια, με ό,τι συνέβη μεταξύ Jones και Nan, με αυτή την τοξικότητα που δεν έλειψε και από τότε, με τις δηλώσεις, με τις αναρτήσεις. Λοιπόν, μιλάμε με τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Όλα τα είδαμε, είδαμε βίντεο, είδαμε νέα βίντεο, είδαμε αναρτήσεις, είδαμε τον Ψακ να παίρνει θέση, είδαμε πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, έχουν περάσει σχεδόν 48 ώρες. Τι μπορεί να αποκομίσουμε κλείνοντας αυτή η αυλαία?
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλή εβδομάδα και σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από το αγωνιστικό πριν πάμε στα δυσάρεστα και στα άσχημα του πέμπτου τελικού. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και κέρδισε το πρωτάθλημα. Στο πέμπτο μάτς είχε περισσότερες λύσεις, είχε περισσότερες επιλογές, είχε τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος όπως τον οδήγησε και στην κατάκτηση της EuroLeague, τον οδήγησε και στην κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Άρα, ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα, ο Ολυμπιακός δικαίως κέρδισε το πρωτάθλημα και το συγκεκριμένο μάτς. Από εκεί και έπειτα, αν θέλεις τώρα να μπούμε έτσι λίγο και στο θέμα με το τι και το πώς, καταδικαστία η συμπεριφορά και των δύο παικτών. Να το πούμε αυτό και να το ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής. Από εκεί και έπειτα, αν θελήσουμε να καθίσουμε να δούμε βίντεο στο βίντεο, φάση τη φάση κτλ., ο Ταϊρίκ Τζόνς κρατούσε για το τελευταίο παιχνίδι τη σεζόν ότι όλοι γνωρίζουμε αυτόν τον χαρακτήρα τον άσχημο, αυτές τις επιλογές και τη συμπεριφορά την άσχημη, που τόσο καιρό λέγαμε μπράβο στον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος δείχνει να απολαμβάνει τη συμμετοχή του στον Ολυμπιακό και να απολαμβάνει το παιχνίδι του και είναι ψύχρεμος, είναι ήρεμος και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί δεν είναι μόνο οι μπουνιές που αντάλλαξαν οι δύο παίκτες στα αποδυτήρια, είναι και όλη η προκλητική συμπεριφορά του, εγώ θα πω, σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, σε όσα μάτς μπήκε μέσα ο Ταϊρίκ Τζόνς, ήταν ιδιαίτερος προκλητικός από την πρώτη στιγμή.
0: Τσακώνεται και με τον προπονητή του, έτσι δεν
1: ακριβώς,
0: είναι.
1: Ότι δεν κατάφερε σε δύο παιχνίδια να παίξει πάνω από 6 λεπτά, μαρτυρά πολλά. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πέμπτο μάτς, ο Κέντρικ Νάν από το ημίχρονο είχε θέμα με τα πλευρά του. Αποδείχθηκε στην πορεία ότι έχει κάταγμα

0: πλευρά. Αυτό έχει προκύψει από πολύ άσχημο φάουλ το οποίο του είχε κάνει ο Tyreek Jones. Και εν πάση περιπτώσει, είπαμε για να μην παρεξηγούνται και να τα καταλαβαίνουν όλοι, η κόντρα δεν ξεκίνησε μόνο στα αποδυτήρια αφού οι δύο παίκτες έχουν αποβληθεί. Mm-hmm. Είναι η ενέργεια του Jones να πιάσει από το λαιμό τον
1: από το λαιμό κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ναι.
0: Ακριβώς, που ακολούθησε μετά η αποβολή τους και όλο το υπόλοιπο.
1: Το υπόλοιπο, γιατί και ο Ναν τον έσπρωξε στο δεύτερο βίντεο, όπως είδαμε. Τον έσπρωξε, τον απόθησε κάπως.
0: Τον απόθησε βία, και όπως ο Jones, ναι, θεώρησε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει τις γροθιές του και να το μετατρέψουμε σε αυτό το πανηγύρι που έκανε και ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Ναι. Λοιπόν, είναι καταδικαστία η συμπεριφορά όλων όσων αποφασίζουν στο μπάσκετ να χρησιμοποιήσουν τέτοια μέσα για να μας δείξουν έναν άλλο χαρακτήρα πέρα από το μπασκετικό τους.
1: Έτσι.
0: Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι ποινές, ποιες θα είναι οι αποφάσεις και των ομάδων και οι ίδιες τι θα κάνουν, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Και είναι καλό το ότι δεν ξέφυγε ακόμα περισσότερη κατάσταση, γιατί επικράτησαν οι πιο ψύχρεμοι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του μάτς έληξε εκεί. Το μετά ήταν άλλη υπόθεση. Δεν θα δεχθώ επουδενή κάποιες κουβέντες από πλευράς Ολυμπιακού ότι ο Λεσόρ χτύπησε αστυνομικό. Αν οι αστυνομικοί θεωρούσαν ότι ο Λεσόρ τους είχε χτυπήσει, ας τον είχαν προχωρήσει
1: σε εκείνη την
0: στιγμή.
1: Ναι,
0: και ας έκαναν οι αστυνομικοί αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουν, και όχι πάλι να μπει ο Ολυμπιακός να ζητάει το δίκαιο των αδικημένων σε όλη την χώρα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού λειτουργήσαν ως ομάδα και θέλησαν να ζητήσουν το λόγο για τη συμπεριφορά απέναντι στον παίκτη τους.
1: Πάντως ο Μπαφές καταδίκασε τη συμπεριφορά και των δύο χωρίς εξαίρεση.
0: Μα είπαμε, όλοι το καταδικάζουμε αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είπε μπράβο Κέντρικ, πολύ καλά έκανες, ή μπράβο Ταϊρίκ και εσύ πολύ καλά έκανες. Το από εκεί και έπειτα όμως το να προσπαθούμε, αφού πρώτα καταδικάσουμε, να δώσουμε και δίκιο στη μία ή στην άλλη πλευρά, ή να πούμε μα εσείς κάνατε μεγαλύτερη φασαρία και εμείς κάναμε μικρότερη, είναι που χαλάει και σε κάνει να χάνεις και το δίκιο σου.
1: Δεν μου λες τώρα, υπάρχουν 2-3 πράγματα τα οποία είναι προς το παρόν αναπάντητα. Πρώτον, τι θα γίνει με τον Ερκίνα Ταμάν, θα φύγει, πότε θα φύγει. Ο αντικαταστάτης του, που έχει γραφτεί ήδη το κορυφαίο όνομα. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό και μετά να πάμε στην εποχή του Ολυμπιακού.
0: Κοίταξε να δεις. Να πάρουμε τα δεδομένα ένα-ένα. Ο Ερκίνα Ταμάν έχει συμβόλαιο για άλλον ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό. Από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι κανείς και μέσα στον Παναθηναϊκό και έξω από τον Παναθηναϊκό και εμείς οι ίδιοι δεν θεωρούμε ότι ο Ερκίνα Ταμάν θα κάνει χρήση αυτού του συμβολέου, ή ο Παναθηναϊκός θα κάνει χρήση αυτού του συμβολέου και ο Τούρκος τεχνικός θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Η παρουσία του Ερκίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό έχει ολοκληρωθεί. Στο σύνολό της θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι επιτυχημένη, αλίμονο, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αποτυχημένη. Μία Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελα, συμμετοχή πέρυσι σε Final Four, φέτος δεν τα κατάφερε. Η φετινή χρονιά είναι αποτυχημένη. Και δεν είναι μόνο αποτυχημένη γιατί δεν κατάφερε ούτε στο Final Four να πάει, αλλά ούτε να κατακτήσει το πρωτάθλημα, παρά το γεγονός ότι στη σειρά των 5 αγώνων ήταν καλύτερος Παναθηναϊκός σε σχέση με αυτό που ίσως περίμεναν πολλοί μετά τον αποκλεισμό από το Final Four. Ήταν, αν θέλεις, περισσότερο η εικόνα του Ερκίνα Ταμάν, όπου σε πάρα πολλά παιχνίδια, σχεδόν στη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν, έδειχνε σαν να μην έχει λύσει, σαν να μην μπορεί να αντιδράσει, σαν να μην έχει διάθεση να είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είναι το γεγονός ότι είχε σπουδαίο ρόστερ στα χέρια του και δεν κατάφερε ποτέ αυτό το ρόστερ να μας βγάλει στο παρκέ αυτό το οποίο θα μπορούσε υπό φυσιολογικές συνθήκες, το μπάσκετ δηλαδή που περιμέναμε με βάση τις δυνατότητες των παικτών. Είναι αυτά τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο κύκλος του Ερκίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό έχει κλείσει.
1: Ο Μπράντοβιτς τώρα.
0: Ναι. Οφείλω να πω ότι αυτός είναι και η μεγάλη επιθυμία του Παναθηναϊκού, του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ και όλων όσων είναι στην ομάδα του Παναθηναϊκού, και θεωρώ ότι αυτός θα είναι.
1: Μάλιστα. Τώρα, ήταν και ένα ιστορικό παιχνίδι χθες για τον Ολυμπιακό, γιατί το ΣΕΦ με αυτή τη μορφή από σήμερα γκρεμίζεται, έτσι. Mm-hmm. Και αν γκρεμίζεται, έτσι, αναδιαπορφώνεται, εντάξει, μην το πω τόσο τραγικά.
0: Έχει ξεκινήσει το ξύλωμα mm-hmm. για να αρχίσει μετά το ράψιμο στην καινούργια μορφή του. Mm-hmm. Θα πάρει κάποιο χρόνο βέβαια, δεν θα είναι, δηλαδή όταν θα ξεκινήσει η σεζόν, η ομάδα δεν θα μπορεί να παίξει τους αγώνες της στο ΣΕΦ. Mm-hmm. Θα πρέπει για κάποιο διάστημα να αναζητήσει καινούργιες λύσεις, όπου για το ελληνικό πρωτάθλημα προκρίνεται η λύση της Γλυφάδας και για τους αγώνες της EuroLeague με ένα υψηλό αντίτιμο προκρίνεται η λύση της Anel Arena, παρά το γεγονός ότι ο κόσμος της ΑΕΚ δεν είναι ιδιαίτερος χαρούμενος που θα φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, αλλά δεν υπάρχουν και άλλες λύσεις, δεν υπάρχουν γήπεδα που να πληρούν τις προϋποθέσεις που χρειάζεται η ΚΑΕ Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει αυτές ως mm-hmm. έδρα. Άρα η Φανέλα Αρένα είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Mm-hmm. Να θυμίσουμε κιόλας ότι σε ό,τι αφορά και το που ανήκουν τα δύο γήπεδα, mm-hmm. Έχουν την ίδια ιδιοκτησία. Δηλαδή, ΣΕΦ και Φανέλα Αρένα έχουν mm-hmm. την ίδια ιδιοκτησία. Επειδή ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το θέμα σε ό,τι αφορά το κρατικό κομμάτι, εννοώ, έτσι, για να μην mm-hmm. μπερδεύεται και ο κόσμος. Ναι. Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί και η μεταβίβαση ακόμα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, γι' αυτό η διοίκηση των δύο γηπέδων, για να το πούμε απλά, είναι ίδια.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορούμε να πούμε. Νομίζω.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει και η ηρεμία πριν την καταιγίδα, αν θέλεις, για να δούμε τι θα γίνει και με τα επακόλουθα του ντέρμπι. Συν του ότι ο Ολυμπιακός σαφέστατα έχει πολύ πιο απλά πράγματα να κάνει, γνωρίζοντας καταρχάς ότι ο προπονητής θα είναι ο ίδιος. Mm. Αναμένεται βεβαίως και εκεί να ανακοινωθεί η επέκταση του συμβολέου του Γιώργου Μπατζόκα. Mm-hmm, mm-hmm. Οι πληροφορίες λένε πως θα είναι για 2+1. Mm. Αναμένεται να δούμε τι θα γίνει με παίκτες οι οποίοι είναι να φύγουν, mm-hmm. για να αρχίσουν στην πορεία και οι ανακοινώσεις για αυτούς που θα έρθουν. Ας πούμε, σε ό,τι αφορά τον Μοντέρο, συνεχίζει ακόμα τις υποχρεώσεις του με τη Βαλένθια, έχει περάσει στους mm-hmm. τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος με την Μπαρτσελόνα. Mm-hmm. Άρα, καμία ανακοίνωση, καμία οριστική απόφαση στο θέμα Μοντέρο mm-hmm. δεν θα υπάρξει πριν την ολοκλήρωση του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Σε ό,τι αφορά τον Μακιντάιρ, επειδή οι υποχρεώσεις του Ερυθρού Αστέρα έχουν ολοκληρωθεί και ο ίδιος έχει αποχαιρετήσει τον Ερυθρό Αστέρα, είναι πιο εύκολη υπόθεση. Άρα, θα ακολουθήσει η ανακοίνωση πιο σύντομα σε σχέση με οτιδήποτε άλλο.
1: Και μία φράση για τον Άρη, για τον Βασίλη Σπανούλη. Θα μιλήσω περισσότερο με τον άνθρωπό μας στην Θεσσαλονίκη. Αλλά πρέπει να είχε, νομίζω, την παρουσία στη συνέντευξη τύπου τώρα. Mm-hmm. Αυτό που έζησε η Θεσσαλονίκη ήταν πέρα από κάθε προηγούμενο, έτσι. Έγινε ο χάμος.
0: Θυμίζει παλιές καλές εποχές του μπασκετικού Άρη. Τουλάχιστον 5-6 χιλιάδες νομίζω ήταν αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν χθες στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχθούν τον Βασίλη Σπανούλη. Και ξεκινά αυτή η καινούργια εποχή. Ας ελπίσουμε το ότι η Θεσσαλονίκη όντως, με τις μεταγραφές και με τις ενέργειες που θα γίνουν, θα αποκτήσει τη δυναμική της και θα θυμηθούμε ξανά στιγμές από το παρελθόν. Σημαντικό το ότι ο Βασίλης Σπανούλης επιλέγει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη, έχοντας βεβαίως όλα τα ηχέγγυα και τις εγγύησεις που χρειάζεται για ένα υψηλό μπάτζετ με στόχο να πρωταγωνιστήσει. Μένει να δούμε λοιπόν το ότι όντως αυτό θα γίνει και στην πράξη, και να πούμε επίσης ότι και σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, ο Νίκ Καλάθης είναι στη Θεσσαλονίκη, ναι, και αναμένεται και αυτό πολύ σύντομα να ανακοινωθεί από τον δικέφαλο του Βόρα.
1: Λένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Μουντιάλ, Μουντιάλ, Μουντιάλ και άλλα διεθνή φυσικά από το Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Είδα όλο το παιχνίδι της Γερμανίας με το Κουρασάο, είδα την ισοφάριση, αλλά τελικά το θορυκτό της Εθνικής έκαμψε ολοκληρωτικά το Κουρασάο και είδα και το παιχνίδι της Ολλανδίας που ήρθε ισόπαλη σε αυτό το παιχνίδι με την Ιαπωνία. Δεν ξέρω πώς το περίμεναν αυτό. Γενικά, μέχρι τώρα έχουμε ήδη αρκετές εκπλήξεις, Μάνο.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτ Sports. Γεγονός είναι ότι τέταρτη αγωνιστική είχαμε πάρα πολλά γκολ, 19. Ενώ όπως είπες, αυτό το ανέλπιστο 2-2 που παραχώρησε το τέλος η εθνική ομάδα της Ολλανδίας δέχτηκε έντονη κριτική σήμερα ο προπονητής ο Ρόναλντ Κούμαν από τον Ολλανδικό τύπο. Οι αλλαγές του κατέστρεψαν το πλάνο του. Δεν μέτρησε σωστά τις αλλαγές στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Έτσι λοιπόν οι Ιάπωνες κατάφεραν να φτάσουν σε αυτό το 2-2. Από εκεί και πέρα είχαμε το επιβλητικό 7-1 της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας επί της άσημης Κουρασάου της χώρας των 143.000 κατοίκων που είχαν προπονεί τον Ολλανδό παλιό ομοσπονδιακό, τον Dick Advocaat, τον μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή, 78 ετών είναι, ο οποίος ήταν συγκινημένος και μόλις πριν από μερικές μέρες θέλησε να επιστρέψει ξανά στην εθνική ομάδα του Κουρασάου γιατί είχε ένα σοβαρό πρόβλημα η γυναίκα του ουσιαστικά και είχε αποσυρθεί και είχε πάει κάποιος άλλος, τελικά έφυγε ο άλλος και μετά από χίλια παρακάλια επέστρεψε ο Dick Advocaat. Τώρα πρέπει να πούμε ότι αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο δεν είναι μόνο παγκόσμιο κύπελο στον αγωνιστικό χώρο. Είναι και ένα, ναι, είναι και ένα, μπορούμε να το πούμε, ένας άτυπος διαγωνισμός για τον τίτλο των πιο καλοντημένων σπόρτσμαν του πλανήτη. Η Εθνική Ισπανία, για παράδειγμα, έχει επιλέξει τον ιστορικό ισπανικό Οικολέβε για την ένδυση των εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών έως το 30. Η συλλογή περιλαμβάνει κουστούμια, πουκάμισα, πλεκτά και δερμάτινα αξεσουάρ με τις τιμές να φτάνουν τα 2.200 ευρώ για 1 ευρώ από μαλλί υψηλής ποιότητας. Η Εθνική Βραζιλίας παραμένει πιστή στον ντόπιο σχεδιαστή Ρικάρντο Αλμέιδα, ο οποίος δίνει τη Σελεσάο για τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο, συνδέοντας το ποδόσφαιρο με τη βραζιλιάνικη αισθητική και την εθνική ταυτότητα. Η Εθνική Ουρουγουάη εμπιστεύτηκε το διεθνώς αναγνωρισμένο μπραντ Γκαμπριέλα Χέρστ, που δημιούργησε κουστούμια από ντόπιο μαλλί μερίνο, περιβάλλοντας ένα από τα πιο σημαντικότερα εξαγώγημα προϊόντα της χώρας. Η Εθνική Πορτογαλίας συνεχίζει τη συνεργασία της με τις Sakur Brothers, ενώ η Γαλλία, πέρα από την προτίμησή της στον παριζιάνικο οίκο Σμάλτο, ο οποίος δίνει τους Λεμπλέ από το 2013, εγκαινίασε μόλις μια εφάνταση συνεργασία, Casworth, μεταξύ Nike και Ζακ Μις. Παρομοίως η Ιταλία, καλά η Ιταλία δεν συμμετέχει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν τη γερμανική Boss, η οποία σχεδίασε ειδική συλλογή για τους Αμερικανούς διεθνείς, συνδυάζοντας business tailoring και σύγχρονο sportswear. Η Εθνική Ιαπωνία από την πλευρά της συνεργάζεται με τη Βρετανική Dunhill με κομμάτια τα οποία φτάνουν σε αξία τα 2.300 ευρώ. Η γερμανική Puma παρουσιάζει μια διαφορετική προσέγγιση μέσα από τη συνεργασία της με το αμερικανικό brand Saki Μπρέντμπουρι. Οι 11 εθνικές ομάδες που φορούν Πούμα δεν θα εμφανίζονται με τα παραδοσιακά κουστούμια, αλλά με τολμηρές urban συλλογές εμπνευσμένες από τη σύγχρονη street κουλτούρα, τη μουσική και το design. Αποτέλεσμα βέβαια ότι θα έχουμε ουσιαστικά μια μόδα, όχι μόνο σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Ακόμα και η FIFA εισήλθε δυναμικά στο χώρο της πολυτέλειας μέσω της συνεργασίας της με την Ιταλική Μπότζι Μιλάνο, η οποία θα δίνει τα στελέχη και τους αξιωματούχους ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.
0: Πάντως, ο προπονητής της Γερμανίας δεν φόραγε ωραία ρούχα. Έτσι, και το άλλαξε στο ημίχρονο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Τι ήταν αυτό το πράγμα που φόραγε, για ένα πουκάμισο μαυρό, άσπρο, ένα χαλί.
1: Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Συμφωνώ απολύτως.
0: Άμα πια άλλαξε ρούχα, έβαλε ένα μαύρο μπλουζάκι, γιατί τον έκραξαν στα social media.
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Έτσι είναι.
0: Και να πω και κάτι άλλο για την Ιαπωνία που είπε ότι είδα πλάνα το πρωί από του φιλάθλου, του Ιάπωνε, που καθάριζαν, έβασαν σακούλε όλα τα σκουπίδια που είχαν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα. αιώνα. Έτσι.
1: Το κάνουν πάντα αυτά.
0: Ακόμη και ανάπηροι με καροτσάκι. Ναι, είδα ανθρώπους.
1: Έχουν άλλη κουλτούρα, άλλο πολιτισμό που καλό θα είναι να προσπαθήσει ο υπόλοιπος κόσμος να τους πλησιάσει στο θέμα αυτό.
0: Έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Τώρα,
1: πάμε στον Κουκουρέγια.
0: Έλατε, ναι, πες.
1: Ο οποίος είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Real Madrid, 55 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, συμφώνησε με την Chelsea, θα υπογράψει εξαετές συμβόλαιο, το ανακοίνωσε και επισήμως πριν λίγο η διοίκηση της Real Madrid, ο οποίος πρόσφατα είχε δηλώσει «Είναι ιερά τα μαλλιά μου, αλλά καλύτερα να είμαι καραφλός παρά να πάω να παίξω στη Real». Είναι αυτό που λέμε «καλύτερα να τρως παρά να μιλάς».
0: Έτσι, πες τα, έτσι, αυτό πρέπει να του πούμε, ότι έτσι έχουμε αυτή την παροιμία.
1: Έτσι.
0: Τώρα μπορεί να τα ξυρίσει. Τώρα μπορεί και να τα ξυρίσει κιόλας.
1: Ναι, καλά. Να θυμίσουμε, η Real ήδη έχει πάρει τον Ντούμφρις με τα 20 εκατομμύρια που κατέβαλε ρήτρα στην Ίντερ, τον Κονατέ που έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, τον Μπερνάρντο Σίλβα που τον έκλεψε μέσα τα χέρια της Μπαρτσελόνα και τον Κουκουρέγια τώρα, και βλέπουμε τι άλλο μέλη γενέστε, έτσι. Παράλληλα, η Μπάγερ συμφώνησε και παίρνει τον Μαροκινό φόρο τον Ισμαήλ Σαϊμπάρη από την Αϊτχόφερ 55 εκατομμύρια ευρώ. Ο παίκτης θα περάσει ιατρικές εξετάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που είναι δηλαδή με την εθνική του ομάδα, και μετά θα ανακοινωθεί από την Μπάγερ και θα φωτογραφηθεί όταν τελειώσει το παγκόσμιο κύπελλο και ανάλογα που θα έχει φτάσει η εθνική ομάδα. Μετά από 8 μήνες στην Άλσα, στην τεχνική ηγεσία, Ρομπέρτο Μαντσίνη έληξε συνεργασία του, επιστρέψει στην Ιταλία. 22 του μηνός θα γίνουν οι εκλογές και θα εκλεγεί, όπως όλα δείχνουν, ο Τζοβάνι Μαλαγκό νέος πρόεδρος. Οπότε νέος ομοσπονδιακός τροπονητής θα είναι και ο Ρομπέρτο Μαντσίνη, που είναι και φίλος του. Ο Σάμι Κεντήρα είναι πλέον ο βοηθός του Ζωσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης. Επίσης συμφώνησε με τη Μίλαν και αναλαμβάνει ο Πορτογάλος Αμορίν, θα υπογράψει μέχρι το 29 συμβόλαιο. Επίσης ο Αρμπελόα που έμεινε έληξε εργασία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, παίρνει τη θέση του Μάρκο Σίλβα στην τεχνική ηγεσία της Φούλαμ, θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Ενώ η Σασουόλο μετά την απομάκρυνση του Φάμπιο Γκρόσο παίρνει νέο προπονητή, τον Σέρτζιο Ακουιλάνη.
0: Και πρέπει να δούμε τώρα και τι θα γίνει με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, έτσι. Γιατί είναι...
1: έχει
0: λήξει την εργασία του με τον Μπάου.
1: Νομίζω ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα πάει στην Αλ Σαντ, εκεί που φεύγει ο Μαντσίνη πιθανότατα.
0: Έγινε, Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ,
0: για χαρά.
1: Συνέχεια.
0: Λοιπόν, η ώρα πήγε 2:28. Ας κάνουμε τώρα το break μας για διαφημίσεις και πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε σε λίγο, πάντα στην παρέα μας. Η στοιχηματική εταιρεία Ετερβέτεν, παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε και πάλι σε λίγο.
2: Ιντερβέτεν Sports. Σάρι, τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711. 211-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 943 Interveten Sports.

Καλώς σας, μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την χθεσινή κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Την πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι στην διαφορά και στην παραβατικότητα εξέφρασε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος της πολεοδομίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Πάμε στο Πασόκ. Το πρωί ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του κόμματος, περιόδευσε στο Ήλιον ως επικεφαλής κλιμακίου του Πασόκ. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Αυτό υπογράμμισε μεταξύ άλλων. Μάλιστα, παρουσίασε και τις βασικές προγραμματικές θέσεις του Πασόκ και την ανακούφιση των οικοκυριών, οι οποίες είναι η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στην ενέργεια και τα καύσιμα, δημιουργία μιας ισχυρής επιτροπής ανταγωνισμού και θεσμοθέτηση μιας ενιαίας αρχής καταναλωτή που θα βάλει κανόνες στην αγορά. Το πρωί στην εκπομπή μας Ελλάδα σήμερα φιλοξενήσαμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, την Όλγα Μαρκογιαννάκη, η οποία τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επιτρέπει στα κράτη-μέλη μέσω των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης να υποστηρίξει το πρόβλημα της στέγης. Προσέθεσε μάλιστα ότι η κυβέρνηση αγνοεί την νομοθεσία αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας. Να πω επίσης ότι έχουμε αλλαγές σε υπουργεία στους γενικούς γραμματείς. Ανακοινώθηκαν 4 νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Να πω ότι Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού ορίστηκε η Ολυμπία Βικάτου. Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίστηκε ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης και Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίστηκε ο Φώτης Μάγκος. Χθες είχαμε και έναν σεισμό, χθες βράδυ στην Μεσσηνία, με επίκεντρο κοντά στην Μεθόνη. Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΜΑΚ μετά την σεισμική δόνηση. 5,3 Ρίκτερ ήταν η σεισμική δόνηση, επίκεντρο κοντά στην Μεθόνη. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν αναφερθεί κάποιες ζημιές σε κτίρια. Στις χρηστικές ειδήσεις ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις και για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ. Εξετάστηκαν στα μαθήματα στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Επίσης, για το μετρό στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νόμες Μετοκοπείο λόγω έργων. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Έχουμε σήμερα μια αστυνομική επιχείρηση από το πρωί σε περιοχές της Αττικής. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκλεβε οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Στα Ιωάννινα, στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, είχαμε μια τραγωδία. 4 άτομα, αδέρφια, απανθρακώθηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο κοντέινερ που διέμεναν. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά. Να πω, το κοντέινερ αποτελούσε την κατοικία τους για περίπου 30 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1996, ο οποίος είχε ισοπεδώσει το σπίτι τους. Πάμε στην διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε συμφωνία, την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσημη τελετή υπογραφής δρομολογείται για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Την Παρασκευή είναι 19 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος προσέθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Από την πλευρά της, από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι ταπεινώσαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Τώρα, επεισόδια ξέρπασαν χθες το απόγευμα στη Γενέβη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της G7. Τα κράτη-μέλη της G7 σήμερα συζητούν για την επόμενη μέρα της συμφωνίας, την οποία ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent τώρα υποχώρησε στα $83.80 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργού έφτασε στα $80.89 το βαρέλι. Και πάμε και στο Ρωσο-Ουκρανικό, τελειώνοντας εκεί όπου συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο αλλά και στο Χάρκοβο μετά από ρωσικά πλήγματα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Μάλιστα, τμήματα καθεδρικού ναού, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, τυλίχθηκε στις φλόγες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Επανήλθαμε και 36. Λοιπόν, είναι το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του 943 Intervention Sports με την Intervention μαζί μας. Πάμε τώρα να ανέβουμε Θεσσαλονίκη που έχουμε σπουδαία νέα, είναι η αλήθεια. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Όπως όλα δείχνουν. Ευχαριστώ πολύ. Όπως όλα δείχνουν, πλέον ο Ρασβά Λουτσέσκου αποτελεί παρελθόν από την ομάδα. Έχουμε κάποιες λεπτομέρειες. Θα εμφανιστεί ξανά στην Τούμπα για έναν αποχαιρετισμό? Θα έρθει Θεσσαλονίκη καθόλου? Ποιο είναι το κόνσεπτ?
1: Πολύ μακριά το παζέτα μου. Πολύ μακριά το παζέτα.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν έχουμε ακόμα επίσημη ανακοίνωση για το τέλος της συνεργασίας. Ό,τι έχει συμβεί μέσω επίσημης διαρροής από την ΠΑΕΠΑΟΚ, mm-hmm. κάτι που σημαίνει ότι πράγματι ο Λουτσέσκου τελείωσε από την ομάδα. Απομένει όμως η ανακοίνωση, η επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕΠΑΟΚ, βάσει της οποίας θα ανακοινώνεται πλέον με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι τελείωσε αυτή η συνεργασία. Πάντως πρέπει να θεωρείται παρελθόν ο Λουτσέσκου. Mm-hmm. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο αυτή η επικοινωνία που είχαν την περασμένη Παρασκευή ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου, και όπου ο πρώην πια προπονητής του ΠΑΟΚ είπε στο Σαββίδη ότι ήθελε να παραμείνει και να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης δεν το απάντησε τότε, πράγμα πολύ ύποπτο εντός αγωγικών, και που επιβεβαιώθηκε σήμερα με αυτή τη διαρροή και το τέλος της συνεργασίας.
0: Από ό,τι είπες είναι... πάντως στο Γιώργο Χελάκη, αναμένεται να είναι βελούδινο. Αυτό άκουσα ότι είπες.
1: Ναι, ναι, το καλό είναι ότι δεν υπάρχει, δεν χωρίζουν σαν εχθροί, ας πούμε, οι δύο πλευρές, καθώς το διαζύγιο θα είναι συνενετικό, για να το πούμε έτσι. Δεν θα υπάρξει αποζημίωση, δηλαδή ουσιαστικά ο Λουτσέσκου χαρίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ που ήταν η ρήτρα του συμβολέου του σε περίπτωση απόλυσης στον ΠΑΟΚ, αλλά και ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του δεν θα μπορέσει να τον πουλήσει και να εισπράξει 4 εκατομμύρια από το Κατάρ, από την ομάδα που ενδιαφέρεται εκεί για τον Λουτσέσκου. Και αυτό στο πλαίσιο μιας επόμενης ίσως συνεργασίας, ποτέ δεν ξέρει κανείς αυτή τη ζωή, διότι αν χωρίζανε αν δεν χωρίζανε σαν φίλοι οι δύο πλευρές, σίγουρα δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα στο μέλλον. Τώρα ο Λουτσέσκου σέβεται την ιστεροφημία του, φεύγει σαν φίλος, παίρνει το καπελάκι του και φεύγει, ευχαριστεί τον κόσμο της ομάδας, νομίζω θα υπάρξει και κάποια δήλωσή του κάποια στιγμή, ίσως και μέσα στην ημέρα, και κάπως εδώ έτσι με αξιοπρέπεια χωρίζουν οι δύο πλευρές τους δρόμους τους. Όπως είπα, αναμένεται μέχρι το βράδυ η επίσημη ανακοίνωση και οι λεπτομέρειες του διαζυγίου. Μετά από 5 χρόνια ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο κλείνει, ο πιο πετυχημένος τεχνικός στην ιστορία του ΠΑΟΚ, με 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα φεύγει, συν 2 τα χρόνια που έκανε πιο πριν, σε άλλη περίοδο 7 σύνολο η προπονητική καριέρα του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, πολύ μεγάλη διαδρομή, πολύ μεγάλες επιτυχίες και απογοητεύσεις βεβαίως. Μία από αυτές ήταν η περσινή, και εκεί κρίθηκε τελικά η απόφαση για τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος όμως άργησε. Και εκεί είναι τώρα που του ασκείται κριτική, εφόσον είχε πάρει απόφαση να τελειώσει το Λουτσέσκου, γιατί δεν το έκανε την επομένη του πρωταθλήματος. Για να έχει και
0: γιατί στερεύουν περιθώρια τώρα για την ανέβριση νέου αξιόλου προπονητή. Βέβαια.
1: Μα την Κυριακή, την Κυριακή που έρχεται, οι παίκτες μαζεύονται στη Νέα Μεσήβρια για εργομετρικά και τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία. Με ποιον προπονητή? Ήδη βέβαια έχει ακουστεί ένα όνομα, ακόμα δεν έφυγε, δηλαδή
0: ποιο
1: ο προηγούμενος ήδη έχει βγει στην επιφάνεια ένα όνομα, το οποίο είχε βγει και πέρσι σε μια ανάλογη περίοδο όταν ο Λουτσέσκου αμφισβητούνταν, ο Μαρίνο Πούσιτς, ένας Κροάτης τεχνικός, ο οποίος δούλευε μέχρι πρότινο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχει δουλέψει και στην Ολλανδία, δεν έχει κάνει κάτι το φοβερό στην καριέρα του, 55 ετών. Παρ' όλα αυτά είναι το πρώτο όνομα που βγαίνει αυτή τη στιγμή και ίσως και το πιο προσιτό, διότι τώρα η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να επισπεύσει τις διαδικασίες για προπονητή για να τον έχει την Κυριακή ή τη Δευτέρα το αργότερο στην πρώτη προπόνηση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Νομίζω ότι σε μια τέτοια λύση θα πάει τώρα ο ΠΑΟΚ. Δεν προλαβαίνει να κάνει.
0: Δεν μπορεί να πάει για την προετοιμασία με κάποιον βοηθό, με κάποιον αναπληρωματικό και κατά τη διάρκεια να ψάχνει πιο αναλυτικά και μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Είναι δυνατόν σε 5 μέρες να βρει προπονητή?
1: Εκτός έλεγα εάν τυχόν έχουν γίνει προεργασίες και έχει συμφωνηθεί ο επόμενος.
0: Α, εντάξει, ναι.
1: Οπότε θα ανακοινωθεί αύριο μεθαύριο. Εάν δεν έχει συμβεί όμως αυτό, θα μιλάμε για τεράστια ανοργανωσιά. Όπως λες και εσύ, υπάρχει η πολύ μεγάλη πιθανότητα ο ΠΑΟΚ να πάει στην προετοιμασία χωρίς προπονητή. Αυτό δεν θα περιποιεί τιμή για κανένα στον ΠΑΟΚ. mm-hmm. τι να προετοιμάσει και ποιος να προετοιμάσει στην Ολλανδία την ομάδα χωρίς να υπάρχει προπονητής. Δηλαδή δεν θα το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό. Ας μείνουμε στο διαζύγιο με τον Λουτσέσκο και ας περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και τις εξελίξεις που θα τρέξουν πλέον πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ο Κετζιόρα πάει Δυναμό Κιέβου.
1: Έτσι φαίνεται. Ναι. Mm. Υπάρχουν συνεχή δημοσιεύματα από την Ουκρανία ότι έχει συμφωνήσει με την Δυναμό Κιέβου και ότι θα καταλήξει εκεί. Mm. Αλλά και αυτό ας κρατήσουμε μικρό καλά, διότι αν έρθει ο νέος προπονητής και τον θέλει, ίσως αλλάξουν τα δεδομένα. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί.
0: Λοιπόν, αυτός ο σεισμός, ο χθεσινός, που μέχρι σήμερα πρέπει να τραντάζεται η Θεσσαλονίκη σχετικά με την έλευση του Σπανούλη για τον Άρη, τι γίνεται σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα, δηλαδή τελείωσε αυτή η συνέντευξη τύπου που δινόταν έως αυτή την ώρα, δεν ξέρω.
1: Ναι, τελείωσε, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στην αίθουσα Ηλίας Ζιγούρης του Αλεξανδρίου Μελάθρου. 2 ώρες και 1/4 κράτησε σε δύο μέρη η συνέντευξη τύπου. Αρχικά η διοίκηση, ο αγαπητός Διακογιάννης, ο Βίρονας Αντωνιάδης και ο Χάρης Παπαγεωργίου μιλήσανε για τα διοικητικά της ομάδας, για το πώς πήγε η περσινή χρονιά, για τα οικονομικά δεδομένα, για όλα όσα συνέβησαν πέρσι. Και αμέσως μετά μπήκε στην αίθουσα ο Βασίλης Πανούλης μαζί με τον Ρίτσαρτ Σιάου και τον Νίκο Ζήση. Πάμε βήμα-βήμα για τον Άρη της νέας εποχής, είπε ο Ρίτσαρτ Σιάου. Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε μία προσέγγιση με το Σπανούλη είχαμε 5% πιθανότητες, πήγαμε στο 10% και μαζί σιγά σιγά και με τον Νίκο Ζήση καταφέραμε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα και να τον έχουμε τώρα δίπλα μας, είπε ο ιδιοκτήτης του Άρη και εν συνεχεία πήρε το λόγο ο Σπανούλης. Είναι η αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας για τον οργανισμό Άρη, είπε ο νέος προπονητής της ομάδας. Καθοριστικό ρόλο τόνισε στην απόφασή μου έπαιξε ο Νίκο Ζήσης. Δεν λέω μεγάλα λόγια, ούτε θα δώσω υποσχέσεις. Ήρθα για να χτίσω μια ομάδα με γερές βάσεις και όχι ένα πυροτέχνημα. Δεν έθεσε στόχους ο Σπανούλης, δεν είπε κάτι το φοβερό. Είπε ότι η ομάδα θα αγωνιστεί του χρόνου στο EuroCup και ότι θέλει να είναι ανταγωνιστική και στο πρωτάθλημα, να παλεύει δηλαδή τα παιχνίδια και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ και όπου βγει. Επίσης δόθηκε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην επέκταση του Αλεξανδρίου Ζέτα, να το πούμε
0: ναι,
1: και αυτό.
0: Ναι, το πούμε στο δελτίο, ναι. Για
1: διότι αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι να τοποθετηθεί αυτή η προκάτ κερκίδα στο κενό χώρο που υπάρχει στο Αλεξάνδριο και να αυξηθεί η χωρητικότητα του γηπέδου. Ο κύριος αγαπητός Διακογιάννης είπε ότι η ομάδα θα πάει να πάρει το Αλεξάνδριο για τα επόμενα 49 χρόνια, αλλά με προοπτική ανανέωσης ανά πενταετία. Δηλαδή σε περίπτωση που κάτι δεν πηγαίνει καλά, να υπάρχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του Άρη η δημιουργία ενός άλλου ιδιόκτητου γηπέδου. Γενικά ήταν πάρα πολύ καλό το κλίμα. Ο Σπανούλης μίλησε και για την οικογένειά του, για το πόσο είναι σημαντικό για αυτό να είναι δίπλα στα παιδιά του και στην σύζυγό του. Δεν περνούσε καλά, είπε κάποιες φορές όταν ήταν μόνος του στο Μονακό και αυτό τον επηρέασε πάρα πολύ. Αλλά δεν έπαιξε αυτό το μοναδικό ρόλο για να γυρίσει πίσω. Τον έπεισε το πλάνο του Άρη, η οργάνωση, η ιδιοκτησία. Και ειδικά ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του αυτή. Επομένως, ο Άρης μπαίνει πια και επίσημα μετά τη χθεσινή αποθεωτική υποδοχή στην εποχή Σπανούλη.
0: Και στις 19 και 14 κυκλοφορούν εισιτήρια διαρκείας.
1: Αδιαρκείας, ναι, ναι. 1914 η ημερομηνία ίδρυσης του Άρη.
0: Ακριβώς.
1: Συμβολικός ο λόγος. Με μια μικρή αύξηση, όπως είπαν οι διοικούντες του Άρη, η οποία δεν μπορούσε να αποφευθεί, γιατί αυξάνονται τα έξοδα και μεγαλώνουν οι στόχοι της ομάδας. Αλλά είναι σίγουροι οι άνθρωποι του Άρη ότι θα εξαντληθούν πάρα πολύ γρήγορα. Προτεραιότητα έχουν 3.000 κάτοχοι των περσινών διαρκείας και ό,τι απομείνει μετά είναι βέβαιο ότι θα εξαντληθούν όλα. Δηλαδή σε κάθε παιχνίδι ο Άρης αναμένεται να έχει sold out ακόμα και με τις μικρές ομάδες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Λοιπόν, προχωράμε με τον Παναθηναϊκό. Ακούμε τον Λαύρο Καραγκάνη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Λάμπρο. Φτάνει, έφτασε ο Νίστρουπ.
1: Γεια σου Ζέτα, καλή εβδομάδα. Δεν είναι γνωστή επίσημα η ώρα αυξήσεως στην Αθήνα. Mm-hmm. Έρχεται σήμερα, αν δεν έχει ήδη έρθει. Mm-hmm. Νομίζω προς το μεσημεράκι είναι προγραμματισμένη η ώρα αύξησης και ουσιαστικά μετά τη δεύτερη αυτή αύξηση του Δανού προπονητή αρχίζει και το κυρίως στάδιο προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, το οποίο από εδώ και πέρα περιλαμβάνει αύριο Τρίτη μια πρώτη γνωριμία όλων των στελεχών του νέου τεχνικού επιτελείου του Δανού προπονητή με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, χωρίς όμως την παρουσία ποδοσφαιριστών. Οι ποδοσφαιριστές θα πάνε στο Κοροπή για πρώτη φορά ενώπιση της νέας σεζόν την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, ιατρικά, αιματολογικές δηλαδή, εργομετρικά, και σιγά σιγά θα μπούμε σε διαδικασία παρουσίασης του νέου προπονητή, πιθανότατα την Κυριακή, δεν είναι όμως επίσημο ακόμα. Δευτέρα η ομάδα αναχωρεί για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα διεξαχθεί για τις επόμενες δύο εβδομάδες το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτά για τα διαδικαστικά ζητήματα. Τώρα, ένα φιλικό με... Παρακαλώ.
0: Ναι, όχι, ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί το έχουμε προτάξει πολλές φορές σχετικά με τον Τσάπρα, αν θα υπάρχει μία εκ νέου συνάντηση, μία επικαιροποίηση, κάτι, γιατί ο Τσάπρας είναι το μήλον της Έριδος, τον θέλουν από εκεί, τον θέλουν και από εδώ.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο ακόμα να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει συμφωνία ή μη συμφωνία από την πλευρά του Παναθηναϊκού, μιλώ πάντα. Mm-hmm. Γνωρίζω ότι το θέμα προχωράει σε καλά θεμέλια, νομίζω. Mm-hmm. Αλλά από αυτό μέχρι το να υπάρξει κάτι οριστικό υπάρχει απόσταση, γιατί δεν ξέρω αν έχει αποσύρει επισήμως ο Ολυμπιακός το ενδιαφέρον του. Έχει μια καταθέσει μια καλή πρόταση στον Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος περιμένει και μια πρόταση από την Ιταλία, από τη Λάτσιο, από την αλήθεια, και από την Πολόνια. Δεν φαίνεται να έχει έρθει κάτι μέχρι στιγμής. Υπάρχει σειρά συζητήσεων και σήμερα, όπως και τις προηγούμενες μέρες, ανάμεσα σε ανθρώπους του Παναθηναϊκού και μεταξύ τους, αλλά και με ανθρώπους του Λεβαδιακού. Θεωρώ, Ζέτα, ότι σήμερα μέχρι το βράδυ, ίσως αύριο μέχρι το μεσημέρι, θα έχουμε το ναι ή το όχι αναφορικά με τη συνέχεια της συγκεκριμένης υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Αποτελεί και παρελθόν ο Σβιντέρσκι, έτσι είναι στην τελική ευθεία για την Λότ.
1: Ναι, ακόμα όχι επίσημα. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Βίτζερ Λότζ αντί ενός εκατομμυρίου ευρώ για την πώληση του Κάρολ Σβιντέρσκι. Για την επόμενη τριετία θα αγωνίζεται στην Πολωνία, εκεί που έχει πάει ήδη ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι από τον περασμένο Ιανουάριο. Νομίζω ότι το συμβόλαιο του θα είναι περίπου στο εκατομμύριο το χρόνο. Mm-hmm. Έτσι, ο ποδοσφαιριστής αυτός, ο οποίος δεν ήταν στα πλάνα του Νίστρουπ, μαζί με τον Παύλοβιτς, τον Γετβάη, τον Βιλένα και τον Μπακασέτα, φαίνεται ότι θα φέρει και κάτι πίσω στον Παναθηναϊκό, mm-hmm. από πλευράς δηλαδή οικονομικής απολαβής. Από εκεί και πέρα, στο υπόλοιπο μεταγραφικό κομμάτι, τις επόμενες μέρες θα γίνουμε σοφότεροι, ίσως και μέχρι την Τετάρτη, για το ζήτημα του Λούκας Τσάβες. Mm. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μετά τις 5 αποχωρήσεις που έκανε, Ρενάτο, Λαφών, Ερνάντες, Ιδανική, Κότσιδας και Τζούρις που τελείωσαν τα συμβόλαια, και το γεγονός ότι δεν έβαλε σε αυτήν την κατηγορία τον Τσάβες, που και αυτού του συγκεκριμένου παίκτη του Αργεντίνου τερματοφύλακα ολοκληρώθηκε ο δανεισμός, νομίζω ότι κάτι συζητάει, όχι κάτι συζητάει, συζητάει δεδομένα. Απλά αν θα μπορέσει να ρίξει το 1 εκατομμύριο δολάρια που είναι οι απαιτήσεις της Αργεντίνος, να το πάει, ξέρω εγώ, στο μισό ή λίγο παραπάνω για να συνάψει συμβόλαιο και να παραμείνει ο Αργεντινός goalkeeper. Στο ζήτημα του Ετιέν Καμαρά, εγώ θα εξακολουθήσω να τηρώ στάση αναμονής και μάλιστα με πολύ μεγάλο σκεπτικισμό σε σχέση με την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Περιραίουσα ατμόσφαιρα θέλει τον Παναθηναϊκό και τη Σαρλερουά να έχουν έρθει σε συμφωνία σε ένα ποσό 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ, αληθές. Και αισιοδοξία ότι ο παίκτης θα πει το ναι. Okay. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πει το ναι, αισιόδοξος όμως. Το κομμάτι αυτό δεν είναι, με 50-50, γιατί γνωρίζω από το ρεπορτάζ ότι προτεραιότητά του η Ελλάδα δεν είναι, αν ήταν θα είχε συμφωνήσει ήδη εδώ και ημέρες με τον Παναθηναϊκό, οπότε περιμένουμε στο κομμάτι αυτό. Και να πω κλείνοντας ότι υπάρχει μια ανακοίνωση από την ελβετική Grasshopper για φιλικό στη Λεωφόρο στις 11 Ιουλίου, οπότε αυτό που λέγαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι παιχνίδι στη Λεωφόρο θα ξαναγίνει. Ας το ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός, αλλά ναι, για να το ανακοινώνουν επίσημα οι Ελβετοί, προφανώς έτσι θα είναι.
0: Οπότε εκεί μπορούν να γίνουν διάφορα πράγματα, έτσι μπορεί και να υπάρχει,
1: ναι,
0: και άλλο
1: και
0: φιλικό,
1: δεν
0: βέβαια.
1: Νομίζω ότι θα είναι και το τελευταίο. Άλλο φιλικό στη Λεωφόρο φέτος όχι. Mm-hmm. Δεν θα γίνει. Δηλαδή θα γίνουν 2 ή 3 στην Ολλανδία, ένα με την Grasshopper στη Λεωφόρο και ένα στη Βιέννη με τη Rapid στις 15 Ιουλίου. Και 23 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός θα παίξει το πρώτο επίσημο παιχνίδι για το Conference League, μαθαίνοντας τον αντίπαλο μεθαύριο, την ερχόμενη Τετάρτη. Ναι. Αλλά ο Παναθηναϊκός θα ξαναπαίξει τη Λεωφόρο σίγουρα με την Κηφισιά, ο φιλοξενούμενος, στη σεζόν που έρχεται και βλέπουμε, θα πω εγώ.
0: Οκ, okay, έγινε. Λαύρο, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Ζέτα μου, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να έρθουμε κατά πρώτον στην αναμενόμενη άφιξη του Μαφαίο, έτσι νομίζω Τετάρτη, ναι, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.
1: Πας τα σίγουρα, αλλά προηγούνται άλλα πράγματα από ό,τι φαίνεται. Γιατί όπως είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να χαλάσει η μεταγραφή του Παμπλο Μαφαίο για τη δεξιά πλευρά της άμυνας. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κολλήσει τον αριστεροπόδαρο στόπερ. Και το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα οι επαφές με τον Μίκα Μαρμόλ της Λας Πάλμας, τον αριστεροπόδαρο στόπερ, πήγαιναν καλά. Αλλά τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες μάλλον, από χθες και προχθές, έχουν μπει στο παιχνίδι και άλλες ομάδες με πιο ανταγωνιστική αυτή της Φέγερνο που έχει κάνει μια πρόταση. Και είναι λογικό αυτό, Ζέτα, γιατί ο Μαρμόλ έχει πολλά πλεονεκτήματα, για να το πω έτσι, σε σχέση με τους άλλους. Δηλαδή είναι 24 χρονών. Είναι αριστεροπόδαρο στόπερ που δεν βρίσκεις εύκολα την εποχή μας, αριστεροπόδαρο στόπερ. Είναι κοινοτικός και έχει κάνει δύο πολύ καλές χρονιές με την Λας Πάλμας, γι' αυτό και υπάρχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 4-5 ομάδες, 3 από την Ισπανία και 2 από την Ευρώπη, που δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε φαίνεται να έχει πολλούς ανταγωνιστές ο Ολυμπιακός, γι' αυτό και ισχύει αυτό που έχω πει από την Παρασκευή, αλλά και σήμερα το πρωί στο Γελάκι. Το λέω αυτό γιατί πριν από λίγες ώρες έχει κυκλοφορεί έντονα το όνομα του Νταβίτ Κάρμου, ενός παλιού γνωριμού μας. Στον Ολυμπιακό το σκέφτονται. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλο στον κόσμο, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν είναι ο Κάρμου με αλλαγμένα μυαλά και όχι ο Κάρμο τους τελευταίους μήνες που ήρθε, έδειχνε να κάνει αγκαρία στον Ολυμπιακό, έχει πολλές πιθανότητες να δούμε μια τέτοια επιστροφή. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ανήκει στην Νότιχαμ και μπορεί ο Ολυμπιακός να το διαχειριστεί καλύτερα. Αλλά πάντα με την προϋπόθεση, Ζέτα, ότι ο Κάρμο θα πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του και αν πραγματικά θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Όχι όπως την προηγούμενη φορά που ήθελε να έρθει για να κάνει ένα βήμα και μέσα σε 5 μήνες να θέλει να πάει στην Premier League. Γιατί είδαμε ούτε στην Premier League μπόρεσε να παίξει, ούτε στην Ισπανία έκανε τίποτα το τρελό με την Οβιέδο που υποβάστηκε. Οπότε ανάλογα με τις συζητήσεις που θα γίνουν με τον Κάρμο, δεν αποκλείεται το θέμα αυτό να ζεσταθεί έντονα τις τελευταίες μέρες και να καταλήξει τον Ολυμπιακό εκεί. Δεν λέω ότι έχει πολλές πιθανότητες, αλλά είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει.
0: Ο Ρόκα, με το δεδομένο ότι υποβιβάστηκε η ομάδα του η Ζιρόνα, τώρα φαντάζει πιο εύκολη υπόθεση, προχωράει
1: ναι,
0: από εκεί.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά είναι ένα project. Ο Ρόκα είναι 20 χρονών, έτσι. Έχει παίξει στην Εθνική Ομάδα Νέων της Ισπανίας κάτω των 21. Είναι ένας παίκτης που τον ξέρει ο Μεντιλίμπαρ και προφανώς έχει καλή άποψη, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον παίκτη. Είναι εξτρέμ, με δεξιοπόδαρος εξτρέμ, ο οποίος παίζει από τα αριστερά. Ταλέντο, πολλά καλά στοιχεία, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ζέτα προτεραιότητα έχουν στον Ολυμπιακό το δεξί μπακ που κλείνει, όπως είπαμε, ο Μαφαίο, στόπερ και χαφ. Και λέω στόπερ γιατί, όπως ξέρουμε, ζέτα ο Καλογερόπουλος μας αποχαιρέτησε, πήγε στη Γερμανία, στην Νιρεμβέργη και όλα δείχνουν ότι πολύ δύσκολα θα μείνει και ο Μπιανκόν, ο οποίος φαίνεται να θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα. Έχει μια πρόταση από την Άντι, η οποία παίζει και στο Champions League. Είναι μια πρόκληση αυτή, όπως καταλαβαίνεις, για κάθε ποδοσφαιριστή. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να τουλάχιστον να βρει ένα στόπερ σύντομα, ο οποίος θα είναι στην προετοιμασία μαζί με τον Ρέτσο και τον Πιρόλα. Έτσι. Και από εκεί και πέρα μετά αρχίζουν οι συζητήσεις και για τους δύο χαφ που θέλει ο Μεντιλίμπαρ, και για το εξάρι και για το οχτάρι, άσχετα αν θα παραμείνει ο Ντάνι Γκαρθία για άλλο ένα χρόνο. Θα ανακοινωθεί σε επόμενες μέρες η ανανέωση του συμβολέου του και να βρει και ένα οχτάρι. Εγώ λέω αυτή τη στιγμή, μακάρι, δεν λέω ότι υπάρχει θέμα, μην παρεξηγηθώ, επειδή είδα το παιχνίδι Βραζιλία-Μαρόκο, μακάρι ο Ολυμπιακός να βρίσκει ένα χαφ σαν τον Ουναχή του Παναθηναϊκού, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους καλύτερους χαφ στην Ευρώπη, κατά την άποψή μου. Και είναι ελεύθερος, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας ολοκληρωμένος χαφ που με εντυπωσίασε. Το ξέραμε από τον Παναθηναϊκό, αλλά τώρα με την εθνική ομάδα του Μαρόκου δείχνει ακόμα καλύτερος, πιο ολοκληρωμένος. Γενικά ο Ολυμπιακός ψάχνει, όπως σου είπα, χαφ, και πιθανότατα να ψάξει και για center four, έτσι. Γιατί ο LKB με το Μαρόκο φαίνεται ότι θα πάει πολύ ψηλά, άρα θα καθυστερήσει να επιστρέψει, δεν θα είναι στην προετοιμασία. Mm-hmm. Ο Ταρέμι πιθανότατα μετά το Μουντιάλ θα ανακοινώσει την νέα του ομάδα. Και μένει ο Ολυμπιακός με ποιον, ναι, με τον Γιάρεμτσου, που ο προπονητής θέλει να επιστρέψει και να είναι στην προετοιμασία, και με τον Κλέιτον.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Κλέιτον, επειδή πιάνει θέση, αποκλείται ο Ολυμπιακός να συνεχίσει και με τον LKB, που θα είναι σίγουρα, και με τον Ταρέμι και με τον Κλέιτον, με τρεις ξένους, μη κοινοτικούς δηλαδή, σεντερφό. Κάποιος θα πρέπει να φύγει. Μπορεί να φύγουν και οι δύο. Και αν φύγει και ο Ορτέγκα, θα είναι τρεις. Οπότε αυτομάτως οι μη κοινοτικοί θα γίνουν τέσσερις και θα μπορεί ο Ολυμπιακός να ασχοληθεί και με κάποιο παίκτη που δεν είναι, είναι κοινοτικός. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα.
0: Βέβαια, νομίζω ότι πολλά πράγματα θα τα αποκρυπτογραφήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην αναμενόμενη συνέντευξη τύπου που θα
1: δώσει. Προφανώς περιμένουμε την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί η συνέντευξη τύπου, γιατί θα μιλήσει και για το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη και γιατί δεν έγινε φέτος, αλλά και για όλα τα σχέδια, τα πλάνα για την επόμενη χρονιά.
0: Ωραία. Αυτό νομίζεις μέχρι την Παρασκευή θα έχει γίνει?
1: Δεν είμαι σίγουρος, δεν έχω ενημέρωση για το πότε θα γίνει. Πάντως τις επόμενες μέρες σίγουρα θα γίνει. Τώρα αν θα γίνει αυτή τη βδομάδα ή την άλλη θα το δούμε.
0: Έγινε. Κώστα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Ζέτα μου, καλό μεσημέρι.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, και ακούμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, καλή εβδομάδα.
0: Έχει μόνο χαρές, έχει μόνο συνέχεια της μεγάλης χρονιάς από πλευράς πανηγυρισμών και πλευράς τέλος πάντων ταξιδιών μεγάλων και ωραίων για αυτό το πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν,
0: έτσι είδαμε την Κυριακή μια τελετή έξω από την All Win Arena, σπουδαία τελετή με ανθρώπους εμβληματικούς να σηκώνουν, να βάζουν μια φωτιά, και ένα ταξίδι το οποίο προαλήφεται να ξεκινήσει πότε?
1: Το ταξίδι θα ξεκινήσει βασικά σήμερα, από σήμερα το απόγευμα, και αύριο θα ξεκινήσει από την Νέα Φιλαδέλφεια, έξω από το γήπεδο, έξω από την All Win Arena, και θα ταξιδέψει σε πάνω από 60 προορισμούς, και στην υπηρετική και στην νησιωτική Ελλάδα και στην Κύπρο, και εννοείται μέσα στον Ιούλιο θα φτάσει και μέχρι την Κωνσταντινούπολη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που είναι μια κίνηση με έντονο συμβολισμό για τις ρίζες και την ιστορία της ΑΕΚ αυτό. Από εκεί και έπειτα ο κύριος Ηλιόπουλος
0: απλά να πούμε ότι πρώτος σταθμός για το πήρε το μάτι μου θα είναι η Καλαμάτα, γιατί είναι η πρώτη πόλη απελευθέρωσης από τον Οθωμανικό ζυγό, έχει και αυτό συμβολισμό.
1: Ακριβώς, είναι η πρώτη ακριβώς πόλη μετά τη Νέα Φιλαδέλφια που είναι σήμερα και αύριο, μετά θα πάει στην Καλαμάτα, θα ταξιδέψει όλη την υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα, όπως είπαμε, και στην Κύπρο. Ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος χθες στην ομιλία του τόνισε ότι η ΑΕΚ θέλει να είναι παράδειγμα για τη νέα γενιά και να προβάλλει αξίες όπως είναι το ήθος, η προσπάθεια και η πίστη στα όνειρα.
0: Και το εφαγωνίζεστε, όπως λέει πάντα.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και κάλεσε και όλους τους φιλάθλους όλων των ομάδων να αφήσουν το φανατισμό και να στηρίξουν ένα καλύτερο μέλλον για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως είναι λογικό, το συνηθίζει στις ομιλίες του κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, να θέλει να ενώσει όλους τους φιλάθλους, να δείξει το εφαγωνίστη, όπως είπες και εσύ.
0: Και είχαμε και δύο μεγάλες μορφές, αυτό που είπα πριν, ο Θωμάς Μαύρος και ο Λάκης Νικολάου, που άναψαν αυτή τη φωτιά.
1: Ακριβώς, άναψαν με τις δάδες τη φωτιά πάνω από το γήπεδο της ΑΕΚ, πάνω από την All Win Arena που είναι στους δύο πυλώνες. Και με αυτό ήταν ουσιαστικά η έναρξη, μια τελετή έναρξη για το ταξίδι αυτό του τροπαίου. Μεταγραφικά δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Το μόνο που μπορούμε να πούμε σε σχέση με αυτό που είπαμε την Παρασκευή είναι ότι με μεγαλύτερη ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι ο Γιώβιτς και ο Πίλιος θα ανανεώσουν. Αρχίζει και φαίνεται ότι οι κουβέντες πήγαν πάρα πολύ καλά. Οπότε νομίζω πως θα έχουμε αίσιο τέλος και για τους δύο, για να ανανεώσουν με την ΑΕΚ.
0: Και μέσα σε όλα τα άλλα παντρεύτηκε και ο Ζήνη.
1: Ακριβώς. Το μάθαμε και εμείς μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Instagram. Ανέβασε κάποιες φωτογραφίες, παντρεύτηκε την αγαπημένη του. Άλλωστε είχε αποχωρήσει κιόλας και από την εθνική, δεν είχε παίξει τα φιλικά. Ίσως ήταν αυτός ο λόγος, είχε πει ότι έχει κάποιους προσωπικούς λόγους. Ίσως ήταν αυτός ο ωραίος λόγος.
0: Μάλιστα. Ωραία, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο, Βαγγέλη.
1: Κάτι άλλο δεν έχουμε. Ελπίζω μέσα στη βδομάδα να έχουμε κάποια εξέλιξη με τα γραφικά, να έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω και στον κόσμο.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.

3 και 4 πρώτα λεπτά. Αποχαιρετούμε λοιπόν τώρα. Ήταν το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτε Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρία Ναπούλιου. Το επόμενο ραντεβού μας είναι αύριο με όλα τα νέα, με όλες τις εξελίξεις. Στη συνέχεια τώρα βέβαια είναι ο Θέμης Παλιούρας. Δεν ξέρω, μουντιαλική θα είναι κουβέντα ή τα δικά μας. Μάλλον τα δικά μας, έτσι όπως σας βλέπω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ανοίγει τις γραμμές. Μίλα μου για μπάλα. 3 με 5 είστε οι καλύτεροι, οικοδεσπότες, γιατί μέσα από εσάς δημιουργείται και αυτή η σπουδαία εκπομπή. Λοιπόν, θα σας ακούσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή.

0: Το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Intervention Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε.

Πέρα από το τηλέφωνο επικοινωνίας υπάρχει και το Viber το 6939-943-943 όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζετε και σχολιάζετε στον αέρα. Το πρόβλημα με το email βλέπω δεν έχει λυθεί, οπότε μη στέλνετε μηνύματα στο email, παιδιά. Είναι κρίμα γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να τα διαβάσω. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943. Στέλνει τα μηνύματά σας, διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι για δεύτερη συνεχόμενη φορά και τέταρτη.

τα τελευταία 5 χρόνια πρωταθλητής Ελλάδος όσον αφορά το μπάσκετ, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου νίκησε τον Παναθηναϊκό 89-85 σε ένα αρκετά ωραίο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός ήλεγχε από την αρχή μέχρι το τέλος, με τον Παναθηναϊκό όμως να είναι εκεί στενός κορσές και να προσπαθεί και αυτός να αντιδράσει. Μάλιστα, τη διαφορά κιόλας στο τέλος ο Παναθηναϊκός. Δεν έφτασε ποτέ πολύ κοντά ή να προσπεράσει τον Ολυμπιακό για να του βάλει ακόμη πιο δύσκολα και να παίξει και με την δική του ψυχολογία. Είχαμε το τελικό 89-85 και ο Ολυμπιακός έκανε το 3-2 στη σειρά, όπου στέθηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Ένας τελικός βέβαια, από τους τελικούς, ο οποίος... στον οποίο είχαμε περιστατικά τα οποία δεν αρέσουν καθόλου. Δεν πρέπει να μας αρέσουν καθόλου στον αθλητισμό. Θα πρέπει να εξαλειφθούν εντελώς στον αθλητισμό. Και βλέπουμε το τι γεννάει όλη αυτή η τοξικότητα στο τέλος της ημέρας. Γιατί αυτά που έγιναν ήταν ένα αποτέλεσμα, κακά τα ψέματα, το οποίο ξεκίνησε από την αρχή των τελικών και όχι μόνο των φετινών τελικών, αλλά και των προηγούμενων χρόνων. Και μια τοξικότητα διαρκής, η οποία δημιουργείται και στο τέλος βλέπουμε το αποκορύφωμά της. Το είδαμε ανάμεσα στον Tyreek Jones και τον Kendrick Nunn, με το τι έγινε εκτός παρκέ μιλάω, γιατί μέσα στο παρκέ είναι ανεβασμένοι οι παλμοί, μπορεί να υπάρξουν κάποιες αψιμαχίες, μπορεί να γίνει και το κάτι παραπάνω, μέχρι ένα όριο, το πολύ, το πάρα πολύ μέχρι εκεί που πήγε στο παιχνίδι το οποίο είδαμε το Σάββατο. Όμως αυτά τα οποία έγιναν στα αποδυτήρια είναι κατακριτέα από όλες τις πλευρές. Οι παίχτες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να δώσουν το παράδειγμα στον κόσμο. Αυτοί είναι οι αθλητές, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και αυτοί πρέπει να δώσουν το παράδειγμα. Όταν ο νέος φίλαθλος βλέπει τον Kendrick Nunn τη μία, ας πούμε, που είναι το πρότυπό του, για τον Tyreek Jones από την άλλη, όπου είναι και αυτός ένας παίκτης που αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο, ας πούμε, του Ολυμπιακού, να έχουν αυτές τις συμπεριφορές και να πλακώνονται μεταξύ τους στο ξύλο, καταλαβαίνουμε ότι μετά δεν μπορούν οι παίχτες, γενικότερα οι οργανισμοί, αν δεν δίνουν οι ίδιοι τα παραδείγματα, να ζητάνε από τον κόσμο, ειδικά μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και στα αθλητικά πλαίσια, να είναι αυτοί που πρέπει να είναι. Και δεν αναφέρω καν το τι γίνεται έξω από τα γήπεδα. Έτσι, νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι. Δυστυχώς είναι μια κατάσταση που όσο και να περάσουν τα χρόνια, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη βελτίωση και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα και το πώς λειτουργούμε. Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Φουρνιέ ξεκάθαρα ήταν ο MVP των τελικών. Έσπασε και ένα ρεκόρ το οποίο κρατούσε το 1995 με τον Tarplay, σημειώνοντας τους περισσότερους πόντους σε μια σειρά τελικών, σε 5 αγώνες. Πετύχε 114. Ο Tarplay είχε πετύχει 109 πόντους το 1995. 23 πόντους σχεδόν μέσο όρο ο Εβάν Φουρνιέ. Πραγματικά εντυπωσιακός. Ήταν και πάρα πολύ εύστοχος στο παιχνίδι του Σαββάτου, καθώς είχε 4-6 δίποντα και 3-3 τρίποντα, χωρίς να εκβιάζει προσπάθειες. Και πέρα από τους 22 πόντους που πέτυχε, είχε και 7 assist, είχε και 3 rebound σε περίπου 30 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός λειτουργήσε καλύτερα με τον Τολιόπουλο και τον Σόρτ στο παρκέ. Ο Τολιόπουλος, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ένας παίκτης ο οποίος έδειξε στους τελικούς εν ώψη της επόμενης σεζόν ότι μπορεί να έχει ένα βαθμισμένο ρόλο, ότι πρέπει να παίζει περισσότερο και ότι το αξίζει το παιδί, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος ειδικά στο επιθετικό κομμάτι είναι πάρα πάρα πολύ καλός και μπορεί πραγματικά να γυρίσει ακόμη παιχνίδια και μόνος του. Κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα. Το είδαμε κόντρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος φέτος ήταν η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Πόσο μάλλον τα μιλάμε για άλλες ομάδες. Ο Τολιόπουλος δεν έπαιξε φέτος όσο θα έπρεπε να παίξει. Δεν πήρε τις ευκαιρίες που θα έπρεπε να πάρει. Ακόμα και πολλές φορές που έμπαινε μέσα στο παρκέ, είδαμε τον Εργύρα Ταμάν να τον βγάζει γρήγορα εκτός με το που κάνει το πρώτο λάθος ή με το που έχει το πρώτο χαμένο σουτ. Ειδικά σε ένα σουτέρ, αυτό απαγορεύεται να το πω έτσι εισαγωγικά, γιατί ο σουτέρ από το σουτ ζει. Δεν γίνεται να παίζει ένα παιδί, ένας αθλητής με το άγχος ότι αν μπω μέσα και χάσω το πρώτο σουτ θα βγάλω αλλαγή. Νομίζω το καταλαβαίνουμε αυτό.

0: Επίσης, ένα ακόμη παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καθοριστικό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός στην περισσότερη διάρκεια του αγώνα κυριάρχησε στα rebound, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο όπου ο Παναθηναϊκός είχε θέμα στο αμυντικό rebound με τον Ολυμπιακό να κερδίζει πολλές δεύτερες ευκαιρίες. Και επίσης δεν πήρε και τις απαραίτητες βοήθειες από τον Nigel Hayes Davis, ο οποίος στον τέταρτο τελικό είχε κάνει πραγματικά εντυπωσιακό παιχνίδι. Οι δύο ομάδες πλέον Ολυμπιακός έχοντας μια εξαιρετική χρονιά, μια χρονιά την οποία στην αρχή της σεζόν μπορεί να μην είχε καν φανταστεί ο Ολυμπιακός, κατακτώντας τους τρεις από τους τέσσερις τίτλους τους οποίους διεκδίκησε. Αρχίζει γενομένες από το Super Cup, στη συνέχεια τον μεγαλύτερο στόχο του Ολυμπιακού που ήταν η Ευρωλίγκα, και έκλεισε τη χρονιά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχασε μόνο το κύπελλο Ελλάδος, το οποίο πήγε στο Παναθηναϊκό τον Φεβρουάριο. Βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση ο Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκό. Το καταλαβαίνουμε αυτό όσον αφορά το τι θα γίνει το καλοκαίρι στο οποίο έχουμε ήδη μπει, το οποίο έχει ξεκινήσει. Και όσον αφορά τον Ολυμπιακό, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Ήδη έχει κινηθεί για την απόκτηση των Μάκι Ντάιρ και Μοντέρο. Να δούμε τις επόμενες ημέρες. Είναι πολύ πιθανό να αριστικοποιηθούν αυτές οι μεταγραφές. Βέβαια, η Βαλένθια για τον Μοντέρο παίζει ακόμα στο πρωτάθλημα Ισπανίας, οπότε ίσως πάει για λίγο πιο μετά. Ο Άλεκ Πίτερς θα αποτελέσει παρελθόν. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο. Θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός ένα παίχτη στο 4 για να πλαισιώσει το Σασαβεζέκοφ, και να δούμε από εκεί και πέρα και με τις αποχωρήσεις τι θα γίνει. Με παίκτες οι οποίοι κατά κύριο λόγο δεν είχαν τόσα λεπτά συμμετοχής ή με άλλους που είχαν, αλλά με τον νέο ρόλο τους δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή αν θα συνεχίσουν ή όχι. Αναφέρομαι στον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος με τις αποκτήσεις των Μοντέρο και Μαγκιντάιρ θα είναι ως τέταρτος point guard. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη αυτή. Από δεύτερος ουσιαστικά, που ήταν φέτος στο δεύτερο μισό της σεζόν που συνέχισε την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός, σχεδόν όλοι του παίκτες βασικά, όχι σχεδόν, έχουν συμβόλαια. Να δούμε τι θα γίνει με τον ρεβονητή. Αυτό είναι το κύριο θέμα στο Παναθηναϊκό. Αν θα μείνει ο Ριγκίνα Ταμάν ή αν θα φύγει για να πάρει τη θέση του κάποιος άλλος, και αφού ο Παναθηναϊκός καταλήξει στην επιλογή του προπονητή, είτε είναι ο Αταμάν είτε κάποιο άλλο, ξαναλέω, μετά θα κάνει και τα απαραίτητα πλάνα εν ώψη τη νέα σεζόν. Στο Μουντιάλ είχαμε αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια και αρκετά γκολ. Είχαμε και χθες την ισοπαλία τη Ολλανδία με την Ιαπωνία 2-2 σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είχαμε το Σάββατο το βράδυ η Βραζιλία-Μαρόκο 1-1 με το πρώτο ημίχρονο να είναι πολύ καλό, το δεύτερο ημίχρονο όχι τόσο. Είχαμε τα ξημερώματα, την Ακτήλε Φαντοστού να νικάει στο 90 τον Ισημερινό. Να παίρνει μια πάρα πολύ σημαντική νίκη και το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες, στη Σουηδία να διαλύει την Ισία με 5-1. Και φυσικά τη Γερμανία, η οποία φιλοδόρησε με 7 γκολ το Κουρασάο. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα και θα συζητήσουμε για πάρα πολλά ακόμα και στην συνέχεια. Είχαμε παρουσίαση από τον Άρη για τον Βασίλη Σπανούλη. Έχουμε Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος φεύγει από τον ΠΑΟΚ μετά από 5 χρόνια και 7 συνολικά. Πάμε να περάσουμε στις γραμμές. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Χαίρετε.
1: Ο Γιώργος είμαι. Καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Γεια σου, Γιώργο. Καλή εβδομάδα με υγεία πάρα πολλά.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, σε όλο το στελεχειακό δυναμικό του σταθμού. Από το Χάρη, την Αποστολία, τους Γιώργηδες, το Θανάση και σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα αναφερθώ λίγο τώρα. Καταρχήν θα δώσω τα συγχαρητήριά μου στην ομάδα, στην γυναικεία ομάδα από όλο του Ολυμπιακού για το Champions League που κατέκτησε. Και το πήραμε και πολύ άνετα κιόλας και χαλαρά.
0: Κάτσε ρε Γιώργο, όχι άνετα, τι χαλαρά, σαν πέρα τον πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, ακριβώς, αλλά όχι και δύσκολα.
0: Γιώργο, ο Ολυμπιακός έκανε μια τεράστια ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησε το παιχνίδι. Περίπου δύο λεπτά. Περίπου δύο λεπτά πριν το τέλος, έκανε με δύο γκολ διαφορά και έκανε μια τεράστια ανατροπή ο Ολυμπιακός. Ισοφάρισε, πήγε στα πέναλτι και μετά με μεγάλη πρωταγωνίστρια την τραυματοφύλακά του, την Britney, με το περίεργο επίθετο. Μπορείς, είπατε.
1: Λοιπόν.
0: Την Britney, ναι, έφτασε στην κατάκτηση. Και πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Συγχαρητήριά μου στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, στο σκακιστή της καρδιάς μας, που θα πάμε μαζί μέχρι τέλους, στον Γιώργο Μπαρτζόκα, στους παιχταράδες, στους προέδρους και σε όλο το staff και στον οργανισμό του Ολυμπιακού και φυσικά στον κόσμο του Ολυμπιακού. Πάμε λίγο στο πέμπτο παιχνίδι να το αναλύσουμε λίγο.
0: Ναι.
1: Διαφημιζόταν ο τελικός των τελικών. Εδώ περισσότερο ο πρωταθλητής Ελλάδος. Πώς χαρακτηρίζεται, κύριε Θέμη, μια ομάδα στον τελικό των τελικών που δεν πέρασε μπροστά στο σκορ ποτέ. Μπορείτε να μου πείτε.
2: Συμβαίνει αυτό σε παιχνίδια μπάσκετ. Γιώργο ήταν καλύτερος Ολυμπιακός και το πήρε. Πώς να το κάνουμε τώρα. Πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Εγώ μπορώ να το χαρακτηρίσω.
2: Τι να το χαρακτηρίσω.
1: Κυριαρχία του Ολυμπιακού και παύλα αφεντικό. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Όταν μια ομάδα δεν περνάει μπροστά στο σκορ, υπάρχει κυριαρχία του αντιπάλου. Και ο αντίπαλος λεγόταν Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς. Εγώ έτσι το χαρακτηρίζω.
2: Μα έτσι είναι τα πράγματα, Γιώργο. Ήταν καλύτερος Ολυμπιακός και το πήρε.
1: Ωραία. Εσύ το λες λίγο διαφορετικά, εγώ το λέω κάπως διαφορετικά. Αυτοί που πήγαν εκεί στο γήπεδο, εγώ δεν λέω γιατί πήγανε. Καλά κάνανε και πήγανε. Δεν ξέρανε το αποτέλεσμα της συνάντησης. Δεν του είπανε του Λεσόρ ότι το καλύτερο σέντερ της Ευρωλίγκας θα το σέβεται και δεν θα επιχειρήσει να καρφώσει ποτέ μπροστά του γιατί τον κατέβασε. Δεν τα ξέρανε αυτά.
2: Τι να σου πω Γιώργο, τι θέλω να σου απαντήσω αυτό. Ήταν μια φάση, ένα highlight της αναμέτρησης.
1: Δεν είναι ένα απλό highlight, είναι ένα κατέβασμα επιπέδου NBA, κύριε Θέμη.
2: Βεβαίως, ο Μιλουτίνοφ ο καλύτερος σέντερ στην Ευρώπη ήταν. Φέτος το αποδεικνύει από την αρχή της χρονιάς μέχρι και την τελευταία φάση της φετινής
1: χρονιάς. Πιστεύω ότι η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν, είτε στην EuroLeague είτε στην Ελλάδα, πήρε το πρωτάθλημα, πήρε αυτό που άξιζε και έπεθε και συνέχεια. Τώρα η συνέχεια θα έχει κυριαρχία. Και θα τολμήσω να πω ότι η κυριαρχία θα έχει τέτοιο εύρος που το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν θα συναντήσει ποτέ. Με τις μεταγραφές που ακούω, με το ρόστερ, με το καινούργιο γήπεδο και με τον κόσμο του Ολυμπιακού στο πλευρό της ομάδας αυτής, θα στηθεί ένα πάρτι ατελείωτο για πολλά χρόνια. Τώρα, και ένα τελευταίο που έχω να πω για τον Δημητράκη τον Γιαννακόπουλο, οι οπαδοί του ζητάνε Μπογκδάνοβιτς. Άντε Δημήτρη Γιαννακόπουλε να πάρει τον Μπογκδάνοβιτς γιατί τον ζητάνε οι οπαδοί σου.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι εφικτή περίπτωση ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Σε ένα άλλο σταθμό πριν από 2-3 ημέρες, κύριε Θέμη.
2: Δεν νομίζω ότι είναι εφικτή η περίπτωση του Μπογκδάνοβιτς.
1: Ορίστε.
2: Δεν είναι αυτή τη στιγμή εφικτή η περίπτωση του Μπογκδάνοβιτς.
1: Εγώ σας λέω τι λένε οι οπαδοί της αυτής.
2: Εντάξει, ο οπαδός θέλει το καλύτερο για την ομάδα του, μπορεί να θέλει και το Στεφκάρι. Δεν γίνεται να πάρει το Στεφκάρι.
1: Στο Sport FM που τους ακούω το βράδυ λένε αυτά τα πράγματα για Μπουσέλε, Μπογκδάνοβιτς και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εγώ τους δέχομαι να πάνε στο Ευβενιζέλος να υποδεχτούν τον Μπογκδάνοβιτς και λίγαν συντόμως κιόλας.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχω να προσθέσω κάτι.
2: Έγινε Γιώργο, να σε καλά.
1: Περίμενε λίγο, θα επανέλθω τις επόμενες μέρες για τα συμβόλαια που συζητήσαμε πριν από λίγες μέρες. Έχουμε να πούμε πολλά για τους εθνικούς ύμνους, ποιους οργάνωσαν αυτούς τους τύπους που πήγαν στο σπίτι της Ταρούχας και του άλλου του διαιτητή. Δεν θα τελειώσουμε εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε για τους οπαδούς αυτής της ομάδας. Για σήμερα, καλό μεσημέρι.
2: Να σε καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια σου ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Δεν σου δίνει μια ζωή το να σε παρακολουθεί ο αντίπαλος, να παρακολουθεί τι κάνεις, να βλέπει ότι οι φίλαθλοι ζητάνε Μπογκδάνοβιτς.
2: Τι να σου απαντήσω τώρα σε αυτό, Βάλκη.
3: Καλησπέρα.
2: Το καταλαβαίνουμε.
3: Καλή εβδομάδα. Έλα, μωρά, μην είμαστε στημένοι, να πούμε και τίποτε. Εδώ την άλλη μας βάλανε χέρι για τις μπριζόλες, να πούμε. Ας μην είμαστε στημένοι, έλεος πια. Έτσι δεν είναι, καλά δεν τα λέω.
2: Καλά τα λες.
3: Λοιπόν, θέλω να θυμίσω κάτι. Γιατί πολλοί σε αυτή τη χώρα έχουν έτσι κοντή μνήμη, μνήμη χρυσόψαρου. Ο Αταμάν είχε πει ότι εγώ αν δεν παίξω Final Four, και διόρθωσε με που κάνω λάθος, αν δεν παίξω Final Four, αν δεν παίξω τελικό.
2: Το Γενάρη είπε.
3: Ή αν δεν το πάρω, όχι ποια ήταν η φράση
2: ακριβώς. Ναι, αυτός που το Γενάρη είπε, αν δεν κατακτήσω την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα θα αποχωρήσω.
3: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι που με διόρθωσες, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σου έχω πει, σου έχω εκμυστηρευτεί ότι έχω πολλά στο κεφάλι μου, γι' αυτό και δεν με είχες χάσει και την άλλη φορά που σου είπα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, γιατί κάθομαι και διαβάζω ότι λέει θα λύσουν τη συνεργασία, λέει, με κάποιο κοινό καλό τρόπο. Τι εννοείται κοινό καλό τρόπο, ρε μεγάλη? Δεν το λέει για σένα, έτσι.
2: Ναι.
3: Ο άνθρωπος παραιτείται. Όταν
2: δεν παραιτείται. Δεν παραιτείται. Με αυτό είναι το θέμα. Είναι άλλο η δήλωση.
3: Ναι.
2: Και άλλο να.
3: Να την τηρήσει.
2: Ναι. Αν την τηρήσει,
3: ναι,
2: θα παραιτηθεί και δεν είναι και το θέμα. Αν δεν την τηρήσει, γιατί αυτό είναι να πας σε κοινή συνενέση λύση.
3: Ναι.
2: Αν δεν την τηρήσει, μιλάμε για απόλυση, όπου θα κάνει και ένα βήμα πίσω ο προπονητής. Γι' αυτό λένε ο καλύτερος τρόπος. Για να μην πάρει το συμβόλαιο όλη τη υπόλοιπη χρονιά, να πάρει ένα μέρος.
3: Τίποτα. Να παραιτηθεί. Είπε θα παραιτηθώ.
2: Αλκή, μείνε στη γραμμή. Να πάω διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
3: Πάνω έπεσα.
2: Κάνε λίγο υπομονή. Για πάμε.
4: Intervetten Sports.
5: Να ζήσετε.
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
0: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: 9.43, Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 3.30.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα στην Σκόπελο. Επιχειρούν 7 οχήματα με 23 πυροσβέστες, ενώ δόθηκε εντολή να κινητοποιηθούν επίσης ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας δρομολογείται η τελετή υπογραφής για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν. Για μόνιμα διόδια στο πέρασμα στα στενά του Ορμούς κάνουν λόγο ιρανικά μέσα. Εν τω μεταξύ, τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν σήμερα την επόμενη μέρα της συμφωνίας. Στο Ήλιον περιόδευσε το πρωί ο Νίκος Ανδουλάκης ως επικεφαλής κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα, υπογράμμισε παρουσιάζοντας τις βασικές προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την ανακούφιση των οικοκυριών. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επιτρέπει στα κράτη-μέλη μέσω των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης να υποστηρίξει το πρόβλημα της στέγης, τόνισε η αναπληρώτη εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο κοντέινερ που διέμεναν. Το κοντέινερ αποτελούσε την κατοικία τους για περίπου 30 χρόνια. Στις 10:20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Σε λειτουργία από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικίας. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη χώρα, αυξημένες στα ορεινά επιρροτικά, πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, τοπικά μέτρια άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
5: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
8: Για πάμε για το δεύτερο μισό ώρα της εκπομπής. Πάμε και πάλι στον Αλκιέλα. Αλκι. Λοιπόν, εγώ επειδή θυμάσαι, έχεις πάρα πολύ καλή μνήμη, τι έλεγα τον Οκτώβριο για τον μπάσκετ, έτσι. Άρα δεν χρειάζεται να συζητήσω κάτι άλλο. Θυμάσαι τον Οκτώβριο που σου είχα πει τέλη Οκτωβρίου ότι δεν πρόκειται ούτε Final Four να πάρει και σου ανέλυα τους λόγους, δεν το έλεγα έτσι στον αέρα, ούτε και πρωτάθλημα. Το θυμάσαι?
9: Το λέει, ναι.
8: Ακριβώς. Και σου ανέλυα και τους λόγους.
9: Δεν ήσουν λέω... ποτέ λάτρης όταν μάνει είναι αλήθεια.
8: Γιατί να είμαι?
9: Δηλαδή, δεν είπα ότι πρέπει να είσαι, απλά είπα ότι δεν ήσουν ποτέ.
8: Ναι. Την πρώτη, καταρχάς αυτό που μου έχει δείξει εμένα μετά τον πρώτο 1,5 χρόνο είναι ότι δεν προπονεί. Προπονητή σημαίνει coach. Coach σημαίνει coachάρο. Αυτή τη στιγμή, ενώ την πρώτη χρονιά, πρόσεχε, την πρώτη χρονιά λέω, μην παρεξηγηθώ, του πήρε τα σόβρακα του Μπαρτζόκα, τις άλλες δύο χρονιές ο Μπαρτζόκας τον ξέσκισε. Γιατί? Γιατί κοιμόταν όρθιος, αυτό δεν έχω πει. Έχεις δει εσύ σύστημα του Παναθηναϊκού στην άμυνα? Έχεις δει σύστημα του Παναθηναϊκού στην επίθεση? Σε παρακαλώ τώρα, αλλά επειδή την πρώτη χρονιά απέδωσαν όλοι καλά και όλοι τα μέγιστα, πάνε να πει ότι θα έχουν μετά το αλάθητο και δεν θα τους κάνουμε κριτική και δεν θα βλέπουμε τι γίνεται. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, για να τελειώνει αυτό το θέμα, γιατί εγώ έχω πολύ πιο σοβαρά θέματα, γι' αυτό είχα και λόγο να σε πάρω τρεις εβδομάδες, έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πιστεύω, έτσι, ότι θα παραιτηθεί. Διαφορετικά εγώ αν ήμουν, γιατί ο κύριος Γιαννακόπουλος δεν είναι μόνος του, πρέπει να έχει και κάποιους χρηματοδότες, πρέπει να έχει και κάποιους που έχει υπογράψει συμβάσεις για σπόνσορες που απαιτούν κάποια πράγματα.
9: Σπόνσορες και χορηγίες υπάρχουν, ναι.
8: Ναι, αναλόγως με τι έχει υπογράψει. Εγώ αν ήμουν ένας από όλους αυτούς, θα πήγαινα με το χαρτί και θα έλεγα, κοίταξε να δεις, ο κύριος αυτός δεν μας κάνει και είπε ότι θα παραιτηθώ.
9: Δεν μπορεί να κάνει ο σπόνσορας κουμάντο στην ομάδα, ρε Σιάλκη.
8: Ποιος.
9: Δεν μπορεί να κάνει ο σπόνσορας κουμάντο στην ομάδα. Δηλαδή εγώ έχω μια εταιρεία και σου λέω στον Παναθηναϊκό ότι θα σου δώσω...
8: Ο ίδιος δεν έχει εγωισμό, τον θέλει και τέταρτη χρονιά, αυτό θέλω να μάθω.
9: Ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι, δεν σου λέω ότι θα τον κρατήσει. Απλά θέλω να σου πω ότι οι σπόνσορες, επειδή εγώ έχω μια εταιρεία και λέω στον Γιαννακόπουλο δίνω 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον Παναθηναϊκό, γιατί...
8: Άμα
9: έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να το πει.
8: Θα δεις πως θα τσούξει. Λοιπόν, καλά, τρόποι υπάρχουν. Μην το λες. Το χρήμα όλα τα διαφεντεύει. Λοιπόν, τελείωσε το μπάσκετ. Εγώ δεν έχω να συζητήσω κάτι, ούτε μου έκανε έκπληξη. Και για να είμαι και ειλικρινής μαζί σου, και τους 5 αγώνες, ειδικά τους 4 τελευταίους, πρέπει να είδα ούτε σκάρτα ένα δεκάλεπτο. Δεν υπήρχε λόγος. Ήξερα τι θα γίνει. Και πάλι καλά που κάνανε και το 2-2. Έτσι, εγώ είμαι ειλικρινής. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα θέλω να σου πω κάτι, να γελάσουμε λίγο. Ορμόμενος από τον προκάτοχό σου, τον Δημήτρη Γρηγορόπουλο, ένα πάρα πολύ καλό παιδί, τον οποίον τον έπαιρνα τέτοιες ώρες, ας πούμε, άκουγε κάτι θορύβους, κάτι μαχαιροπύρουνα, κάτι πιάτα, μου λέει, γιατί καλό ετοιμάζεις, του λέγα αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα να γελάσεις, γιατί για κλάματα είναι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σε άλλο ραδιόφωνο, άλλο ραδιόφωνο, Σαββατοκύριακο, αθλητικό, παίρνει ένας από αυτούς τους γνωστούς 3-4 που παίρνουν στην εκπομπή εδώ, που απειλούνε, που χαρακτηρίζουνε, που, και του λέει του ανθρώπου που κάνει το ίδιο πράγμα με σένα, ο Άλκης λέει που έπαιρνε παλιά, λέει που είναι, δεν του λέει, έχει να πάρει κανένα χρόνο. Ναι, άκου να δεις, του λέει, τι έκανε στο τάδε ραδιόφωνο. Τον ρώτησε, τι κάνεις, ξέρω εγώ, ο δημοσιογράφος, και του είπε, παλεύω με μια μπριζόλα αργεντίνικη 5 πόντους και δεν τρέπεται, λέει, που ο λαός πεινάει και αυτός διαφημίζει ότι τρώει μπριζόλες 5 πόντους. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, πραγματικά δηλαδή, πόσο αποθυμένα πρέπει να έχει κάποιος, πόσο απίθυμενο κόμπλεξ, πόση αγάπη δεν έλαβε στην παιδική του ηλικία πραγματικά, παρά να δει έναν καλό ψυχολόγο που ξέρει ο καθένας τι κάνει ο άλλος. Εγώ σου έκανα μία πλάκα. Το αν ήταν το μεγάλο το κόκαλο, ή αν έκανε πολλά λεφτά, ή αν εγώ από βασιλιάς έχω φτάσει στα Τάρταρα και ξανανεβαίνω, αυτό το πράγμα πραγματικά δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή εγώ ακόμη και για αυτούς με τους οποίους έχω κοντράρει στον αέρα, όπως είναι ο Βασίλης, όπως είναι ο Γιώργος, έτσι πρώτη φορά χρησιμοποιώ ονόματα, ποτέ μου δεν θα πήγαινα να κάνω αυτό το πράγμα. Ποτέ μου δεν θα πήγαινα στο δικό σου ραδιόφωνο που έγινε κάτι και γελάγαμε, έτσι. Ένα συνηθισμένο πράγμα, να πάω σε ένα άλλο ραδιόφωνο και να το μετατρέψω όπως θέλω εγώ για να τον κατηγορήσω. Πραγματικά, ας πάνε να βρουν εσύ ένα καλό ψυχολόγο. Αυτό αποδεικνύει που σου είχα πει πριν από 2-3 μήνες ότι υπάρχουν μερικές μαύρες ψυχές. Μάλιστα. Μερικές κακές ψυχές οι οποίες δεν έχουν αγάπη. Δεν έχουν, το μόνο που κάνουν είναι να επιβεβαιώνουν αυτό που λέει ο λαός, να ψοφήσει ο γάιδερος του απέναντι. Ρε, όπως θα έλεγε ένα 15χρονο σήμερα, get a life. Ασχολήσουνε με κάτι.
9: Έγινε άλλη και να κλείσουμε αυτό.
8: Σε φιλώ.
9: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
10: Έλα, καλησπέρα, ακούγομαι.
9: Χαίρετε.
10: Έλα, τι γίνεται, Παλιούρα. Είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
9: Γεια σου, Γιάννη.
10: Μία γρήγορη παρατήρηση για τον μπάσκετ, μία ποδόσφαιρο. Ο Μπογδάνοβιτς, καταρχάς, για να έρθει η Ευρώπη, πρέπει να αποφασίσει ότι δεν θα συνεχίσει το NBA.
9: Ναι, προφανώς.
10: Δεν το έχει αποφασίσει. Το ξέρεις αυτό, έτσι.
9: Ναι, δεν το έχει αποφασίσει, αλλά έχει και πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Και επίσης είναι και σε μια κατάσταση όπου ακόμα.
10: Πρέπει να αποφασίσει ότι θα συνεχίσει το NBA, γιατί λένε ότι θέλει να κάτσει ένα χρόνο τουλάχιστον ακόμα. Σε περίπτωση που ήρθε η Ευρώπη, βέβαια, υπάρχουν τρεις ομάδες. Σε πρώτη φάση που μπορεί να διαθέσουν αυτά τα χρήματα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αλλά είναι και Ρεάλ. Η οποία και Ρεάλ έχει χρήμα, έτσι.
9: Ναι. Και κοίταξε, Γιάννη, εμένα αυτή τη στιγμή, αν ο Παναθηναϊκός πάρει τον Μπογκδάνοβιτς, θα μιλάμε για μια βόμβα όχι μεγατόνων. Πραγματικά μια τεράστια επιτυχία. Έτσι. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο.
10: Όποια ομάδα τον πάρει.
9: Ναι, σίγουρα όποια ομάδα τον πάρει.
10: Και η Ρεάλ,
9: ναι,
10: η οποία έχει χρήμα, εφόσον έρθει η Ευρώπη, έχει χρήμα και σοβαρό προπονητή που είναι ελκτικό στο Σκαριόλο και λοιπά. Και κάθε χρόνο είναι σε τελικούς. Το άλλο είναι για το ποδόσφαιρο. Έμαθα ότι έφυγε ο Καλογερόπουλος από τον Ολυμπιακό. Έφυγε σαν ελεύθερος ή σαν δανεικός.
9: Σαν ελεύθερος.
10: Σαν ελεύθερος. Αυτό ήταν μεγάλο λάθος του Ολυμπιακού.
9: Δεν διαφωνώ. Πιστεύω ότι ο Καλογερόπουλος θα έπρεπε να βρει έναν τρόπο Ολυμπιακός να τον έχει στο.
10: Όταν θέλει, ναι, να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο τη ομάδα. Δεν μπορεί να αφήνει ένα center back σαν τον Καλογερόπουλο και μετά να ψάχνει να δώσει κάποιο να φεύγει και να υπογράψει συμβόλαιο και να μην τον έχει δεσμευμένο σαν δανεικό. Να του κάνει μια πρόταση. Κατάλαβε, σου λέω.
9: Ναι.
10: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτονται σε αυτήν την ομάδα. Ολυμπιακός είμαι που στα λέω, αλλά.
9: Ναι, το ξέρω, Γιάννη. Τι να σου πω. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος ότι έφυγε ο Καλογερόπουλος, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι και διεθνής για τις εθνικές ομάδες των Ελπίδων.
10: Και
9: μικρό ηλικία έχει και τα.
10: Έχει προσόντα και τα λοιπά.
9: Και πέρα από τα προσόντα, για τις λίστες και όλα για τον Ολυμπιακό, ήθελα να είναι μια επιλογή όπου δεν πιάνει και θέση ξένου, δεν πιάνει θέση.
10: Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή ο πρόεδρος, ναι, ξέρει από μπάλα. Δεν μπορεί να.
9: Καλά, δεν είναι ο πρόεδρος, παιδιά, βάζει τα λεφτά. Δεν αποφασίζει ο πρόεδρος. Τα λεφτά βάζει ο πρόεδρος. Ότι μπορεί να έχει μια δική του προσωπική άποψη, σίγουρα την έχει, γιατί γνωρίζει και μπάλα.
10: Να του πει δηλαδή ότι εγώ δεν τον αφήνω να φύγει, δανεικό θα τον έδωσω έξω. Τελείωσε. Μπορεί να το κάνει αυτό.
9: Τελείωσε το συμβόλαιό του. Δεν ανανέωσε και ο Καλογερόπουλος. Μπορεί να μην ήθελε και το ίδιο το παιδί να ανανεώσει.
10: Να τον καλέσω πρώτα, του πει θα το ανανεώσει, εμπιστευόμαστε, αλλά θα πα για να δανεικό σε όποια ομάδα θέλει.
9: Αυτό λέω. Μπορεί να μην ήθελε και ο ίδιο ο Καλογερόπουλος να ανανεώσει. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
10: Σε ευχαριστώ πολύ.
9: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια, σε εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Κύριε Γιώργο, κλείστε το ραδιόφωνο λίγο. Χαίρετε. Σα ακούω. Κύριε Γιώργο, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κάτι πρέπει να φτιάξουμε.
11: Πιο λίγο είναι στο Λάριγκα.
9: Τι, πιο λίγο?
11: Στο Λάριγκα θα φτιάξουν και μέσα στο σώμα μου το φωτιά.
9: Τώρα ακούγεστε καλύτερα.
11: Ο Πινέδα εννοείται ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης στην Ελλάδα.
9: Βεβαίως.
11: Λοιπόν, ούτε καν το χρησιμοποίησε το Μεξικό. Σκέψου δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν ένας τόσος παίκτης καλός που παίζει στην ΑΕΚ να μην παίζει στην. Το κάτω-κάτω δεν είναι εθνική Ισπανία, το Μεξικό, εντάξει.
9: Ναι, είναι μια καλή ομάδα, αλλά μέχρι εκεί είναι.
11: Δεν θέλω να πω, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, αν το δω πολύ καλός παίκτης όπως είναι, δεν είναι εδώ, εκεί δεν το χρησιμοποιούν. Δεν ξέρω. Τώρα μπορεί να το δω σε άλλο παιχνίδι. Μου κάνει εντύπωση. Όσον αφορά τώρα. Οι άλλοι παίζουνε τώρα με Πού πάτε, βγάζετε τα γκολε αυτοί, ρε. Δεν τρέπεστε, ρε, λίγο, ρε. Δεν έχετε φιλότιμο, ρε, καθόλου. Εντάξει, να παίξουμε με τη Βραζιλία, να πω, πέταξε τα γκολ μεγάλη γκολ. Κάθεστε, ρε, σταματάτε, ρε, τα γκολ. Άσε, ρε, τα παιδιά εκεί να πάνε να φύγουν εμένα. Τι σας στήραζα, τα στήραζα. Τα στήραζα σε κάτι που ανηγυρίζεται το ρόλο σε.
9: Κουρασάω.
11: Κουρασάν τη λόγο, εντάξει. Α, τα παιδιά μου εκεί. Βγήκανε τώρα. όσον αφορά για την Ολλανδία, αλλά εχθές σήμερα το πρωί έγινε στην φωτογραφία που μαζεύανε οι Κορεάδες στα σκουπίδια. Μου έκανε εντύπωση ότι τελείωσε το παιχνίδι, συνέρχεται ήταν. Και κάσουν δεν έχουν φύγει.
9: Ναι, το συνηθίζουν, το συνηθίζουν οι Ιάπωνες αυτό.
11: Και μάλιστα ήταν και μια.
9: Κύριε Γιώργο, σας χάσαμε τώρα. Ελάτε λίγο πιο κοντά. Μην κάτι αλλάξετε πάλι.
11: Δεν αλλάζω τίποτα.
9: Δεν ακούγεσαι, κύριε Γιώργο. Θέλετε να σας αφήσω να μιλάτε και να μην ακούγεστε.
11: Όχι, θέλω να ακούω εσένα.
9: Ναι. Γι' αυτό σας λέω, όταν δεν ακούγεστε, σας διορθώνω για να μιλάτε και να ακούγεστε. Το θέμα δεν είναι να μιλάτε και να μην ακούγεστε.
11: Τώρα τι να κάνω, όπως μιλάω.
9: Τώρα είστε μια χαρά. Μην αλλάξετε κάτι.
11: Λοιπόν, και ήταν μια κυρία, Ιαπωνέζα. Εντάξει, ηλικία, η οποία είναι σαν ένα περικό καρουσάκι. Και αυτή ακόμα είχε μια σακούλα και με το χέρι της όσο έστανε κάτω βάζεται τους καφές, τους ζωγιές, μάζε. Και μετά μου λες για πολιτισμό εδώ. Μετά μου λες άσε ρε σε. Και εδώ μεταξύ τους Ολλανδούς τους χάρηκα, όχι τίποτα άλλο. Τώρα με ευκαιρία λέω, καλά να πάθετε. Ρε τους πήρε κεφαλιά ο άλλος 1,5 μέτρο με σηκωμένα τα δύο χέρια ρε. Τους πήρε κεφαλιά,
9: σκοράρισε. Γενικότερα η άμυνα της Ολλανδίας δεν ενέπνεε για κάποια εμπιστοσύνη. Έτσι. Δηλαδή και τις δύο φορές που βάλει τα γκολ, φαινόταν λίγο πολύ φαινόταν ότι θα βρει μια φάση η Ιαπωνία να μπορέσει να κάνει τη ζημιά.
11: Καλά να πας, και τώρα μια Ολλανδία. Πριν από χρόνια είχα. Είμαι στο Άμστερνταμ εκείνη τη φίλη. Ταξίδια να ψυχεί. Όπου προχωράγαμε σε έναν δρόμο όπως είναι η Μητροπόλης, κεντρικότατο.
9: Ναι.
11: Ακούω, βλέπω έναν έρχεται κοντά, δίπλα μου. Μίστερ, μίστερ, έτσι έρχεται. Κόκα Κολούμπα. Κόκα, κόκα. Κολούμπια. Κολούμπα, όπως μου το λέει. Πήγε ένα πλασάρι. Κόκα.
9: Τι να σου πω, κύριε Γερόστο.
11: Και λέει, μου λέει, τι λέει αυτά που άκουσε, λέει, κοίταζε, λέει να πουλήσει. Ας τώρα ασχολούνται με τώρα, μας έχουν πρίξει τώρα και με τους Ολλανδούς, τους φιλότουρκους τώρα, μια ζωή εκεί. Ξένα έτσι θα πάει, κάτσε και θα τους εξηγήσω. Εγώ τώρα θέλω μια χάρη από σένα.
9: Για πείτε.
11: Απ' έξω μια ομάδα που θα λέω, μπορεί και όχι, αλλά λοιπόν. Να παίξει ημιτελικό.
9: Ναι.
11: Χωρίς μου πεις τι απόδοση έχει, μπορεί να έχει αυτή η τέτοια. Μπορεί να το δεις.
9: Ποια ομάδα?
11: Νέα Ισλανδία.
9: Νέα Ισλανδία.
11: Αυτή δεν είναι.
9: Αυτή είναι, αλλά κύριε Γιώργο, δεν θα παίξει ημιτελικό η Νέα Ισλανδία. Θα το δω αμέσως τώρα να σας πω. Θα το κοιτάξω, δώστε μου λίγο χρόνο, αλλά. Δεν ξέρω γιατί το.
11: Εντάξει,
9: τι όνειρο έχετε δει.
11: Εγώ περιμένω κάτι να γίνουν ορισμένες μπόμπες τώρα σε αυτό το τέλος.
9: Ναι, να κάνει μια νίκη, ξέρω εγώ, μεγάλη, θα μπορεί να την κάνει. Δεν αποκλείεται, μου τι άλλη είναι.
11: Πριν από χρόνια τρεις φορές έχει πάει στο παγκόσμιο. Και έχει αποκλείσει νομίζω την Αγγλία ή την Σκωτία. Ποια? Ποια από τις δύο?
9: Δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια τώρα,
11: σιγελάσου. Πολύ δύσκολη ομάδα. Κάτσε και θα δεις, κάτι τυρέκια είναι ψηλή, κάτι ντουλάπεις πίσω και με κεφαλιές και τα λοιπά.
9: Να τους πάρω να δουλέψουν πόρτα μου, είναι ντουλάπεις, κύριε Γιώργο.
11: Ναι, τα κλειδιά δεν ξέρω ποιος θα βάλει.
9: Δώστε μου μισό λιτάκι. Να το δω αμέσως, λοιπόν.
11: Εδώ μεταξύ εγώ να λέω, παιδιά, ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ ήταν καλύτερος. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
9: Κύριε και... Γιώργο, 200 απόδοση έχει.
11: Ή να παίξει είναι τελικό.
9: Ναι.
11: Αυτό είναι. Ωραία. Άλκη, ειδικά στα λέω γιατί ξέρεις, λέω ορισμένα πράγματα. Από τη στιγμή που πήρατε αυτόν προπονητή, τι περιμένατε εσείς?
9: Καλά, όταν πήρε το Ναταμάνο Παναθηναϊκός, πήρε και ευρωπαϊκό, πήρε και πρωτάθλημα από 2-0-3-2.
11: Εντάξει. Άρχι, με αυτά τα λεγόμενά σου, νομίζω ότι αυτό δεν είχε καμιά θέση ελληνική ομάδα. Λέω εγώ τώρα.
9: Ναι.
11: Εντάξει, το πάω αλλού το πράγμα. Τώρα, αν ήταν εκεί, πήρε ή δεν πήρε, από τα μούτρα φαίνεται πόσο κακία έχει. όπως μίλαγε, ακριβώς ο ήχο, ο χαρακτηρισμός, χαρακτηριστικός Τούρκος.
9: Καλά, όλοι οι Τούρκες μιλάνε, κύριε Γιώργο.
11: Δηλαδή, με συγχωρείς, δεν μπλακώνονται στο NBA, δεν πέφτει ξύλο. Εδώ δεν έχει πέσει ξύλο.
9: Καλά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το επικροτήσουμε κιόλα.
11: Α, δεν είπα να επικρότησε. Άλλο λέω, ρε
9: παιδί. Συμβαίνει, αλλά... συμβαίνει, κύριε Γιώργο, αλλά τώρα δεν είναι κάτι σύνηθες, ειδικά σε εμάς εδώ. Τόσο πολύ, σε τέτοιο βαθμό, στα αποδεκτήρια, ας πούμε.
11: Τι κάνει?
9: Δεν είναι κάτι σύνηθες, δεν το βλέπουμε. Ούτε καν μια φορά το χρόνο, ας πούμε, μια φορά τα δύο χρόνια. Το βλέπουμε, είναι πολύ σπάνιο πλέον αυτό.
11: Ποιο?
9: Το να πέσει ξύλο με μπουνιές κανονικά. Δεν λέω να αρπαχτούν, να κολλήσουν κεφάλι κλπ.
11: Λέω εγώ δηλαδή, γιατί τόση φασαρία, δεν μπαίνω εγώ τώρα ποιος άρχισε, ποιος ήταν δεύτερος. Και λέω, στο NBA δεν πλακώνονται δύο, πλακώνονται όλοι, όλη η μία ομάδα με την άλλη. Το ξύλο της σαρκούδας. Εκεί δεν λέμε τίποτα, γιατί αμέσως...
9: Τα λένε οι Αμερικάνοι.
11: Να κατηγορήσουμε εδώ το δικό μας. Το ελληνικό...
9: Καλά, και εδώ Αμερικάνοι πλακώθηκαν στο ξύλο, κύριε Γιώργο. Δεν πλακώθηκαν οι Έλληνες. Αυτά, κύριε Γιώργο, να κλείσουμε σιγά σιγά να περάσουμε μια επόμενη γραμμή.
11: Να πέσει.
9: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
12: Χαίρετε.
9: Χαίρετε.
12: Γεια σου, Θέμη.
9: Καλησπέρα.
12: Λοιπόν, Θοδωρής.
9: Γεια σου, Θοδωρή.
12: Λοιπόν, να πιάσουμε ένα-ένα με τη σειρά.
9: Ναι.
12: Αυτό που έγινε ανάμεσα στο ΝΑΝ και τον άλλο, το δικό μας το παίχτη, δεν φίλε.
9: Το Τζόνς, ναι.
12: Το Τζόνς. Γιατί δεν τζακώθηκε και ένας άλλος με κάποιον άλλον. Πάει να πει ότι κάτι είχανε. Και να σου πω κάτι, ο ΝΑΝ. Μην τον εντάξει, μπορεί να είναι
9: παιχνίδι. Εσύ, Θεοδωρή, δεν είχαν κάτι. Δεν νομίζω ότι είχαν κάτι τα παιδιά. Όπου να έχουν κάτι.
12: Πάνω στην ένταση του παιχνιδιού, εννοώ.
9: Εντάξει, και οι δύο είναι παίκτες οι οποίοι έχουν δώσει τα δικαιώματά του. Και ο Ταϊρίκ Τζόνς θα έχει δώσει τα δικαιώματά του. Γυαλίζει το μάτι του και ο Ναν δεν είναι και το πιο ήσυχο παιδί.
12: Κοίταξε, και ο Ναν. Εδώ τσακώθηκε με το καλύτερο παιδί, ρε φίλε, τον Παπαπέτρου. Δεν πρέπει να το δεκάνει στην πουλιά, δεν
9: καλά, αυτό είναι φήμη η οποία δεν επιβεβαιώνεται. Τώρα που βγήκε τις προάλλες, βγήκε τις προάλλες στην εκπομπή που είναι ο Πέτρου πλέον που λειτουργεί ουσιαστικά ως σχολιαστής, ο Ναν τα καλύτερα λέει ο ένας για τον άλλον.
12: Εντάξει, καλώς. Τέλος πάντων, για μένα είναι και για σένα, ρε φίλε, και για μένα. Εν πάση περιπτώσει, για μένα, από κάπου έπρεπε να τη βρει αυτός ο παίκτης. Το δυστύχημα είναι ότι έφαγε λίγες, έπρεπε να φάει περισσότερες για μένα.
9: Μάλιστα. Θεωρεί, δηλαδή, εσύ επικροτείς αυτά τα γεγονότα, έτσι.
12: Όχι, τα επικροτώ. Στο συγκεκριμένο παίχτη,
9: ναι.
12: Το εύχομαι να του ξαναδείξει.
9: Μάλιστα.
12: Ο άνθρωπος, ρε φίλε, και ο δικός μας, έτσι. Και ο δικός μας. Γιατί κόντευε να τσακωθεί και με τον Μπαρτζόκα. Αυτοί οι παίχτες.
9: Είχαν τσακωθεί. Καλά, είχαν τσακωθεί όταν ήταν στην Παρτιζάνο Τζόνς.
12: Του καλάνε την ομάδα, εντάξει, αλλά, ρε φίλε, επειδή αυτή λοιπόν είναι βενζίνη με σπίρτο. Είναι λογικό να γίνει τι έγινε. Δεν ήταν ο Γουόκα με τον άλλον, το Χιμένεθ, ρε φίλε, που το βλέπεις τι παιδί
9: το
12: είναι.
9: Το Χουάντζο, το Χιμένεθ.
12: Το Χουάντζο, το βλέπεις τι παιδί είναι. Ή ο δικός μας ο Γουόκα. Φαίνονται, ρε φίλε, κάποιοι χαρακτήρες φαίνονται. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Όσο ο Λούκας ήταν στον Ολυμπιακό, για μένα, φίλε, τον εσέβομαι, τον χειροκροτώ, τον ευχαριστώ για όσα πρόσφερε όταν φορούσε την ερυθρόλευκη φανέλα. Αλλά, ρε φίλε, υπάρχει και μία διαφορά στο χαρακτήρα. Ο Λούκας σήκωσε με εμάς μία κούπα, ο Παπα-Νικολάου τρεις, και είδες ο
9: Παπα-Νικολάου... Δύο σήκωσε ο Λούκας, δύο.
12: Με εμάς.
9: Ναι, ναι, το 12 και το 13. Με τον Ολυμπιακό σήκωσε δύο κούπες.
12: Ωραία, εντάξει, μπορώ να κάνω... Αλλά είδες το μεγαλείο, ρε φίλε, του Παπα-Νικολάου, τράβηξε τους τέσσερις παίχτες, οι οποίοι αυτοί τράβηξαν και τον Ολυμπιακό, να λέμε τώρα και τα πράγματα με τον Ολυμπιακό.
9: Στους τελικούς, γιατί ήταν και ο Ντόρσεϊ που τράβηξε όλη τη χρονιά πολύ.
12: Ναι, εντάξει, ωραία. Θέλω να σου πω τελικά η κίνηση, ρε φίλε, πώς μετράει σε έναν άνθρωπο τώρα που για τον Παπα-Νικολάου μπορεί να ήταν και η τελευταία φορά που σήκωσε Ευρωπαϊκή Κούπα, έτσι. Κι όμως παραμέρισε να δυσκώσουν οι άλλοι. Τώρα, όσον αφορά, φίλε, το παγκόσμιο κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο μου είναι προς το παρόν εντελώς αδιάφορο και θα σου εξηγήσω τους λόγους, Θέμη. Το παγκόσμιο κύπελο, ειδικά αυτό, λες και είναι φτιαγμένο με τόσες ομάδες για να έχουν στοιχηματικές όσο γίνεται μεγαλύτερο φάσμα για ποντάρισμα. Έχουν μπει τα τρίλεπτα, τα δίλεπτα, η κάθε μακακία για να γίνονται οι διαφημίσεις. Μπίλερμαν. businessman αμερικάνικα πρότυπα και πολύ φοβάμαι, μακάρι να διαψευθώ, ότι τελικά από αυτό το παγκόσμιο κύπελο δεν θα βγει και κάποιο ρε φίλε αστέρι που περιμέναμε εκείνα τα χρόνια, τα πιο παλιά, ότι να αυτός αναδείχθηκε. Μακάρι σου λέω να διαψευθώ.
9: Εντάξει, όχι, έχουν ξεχωρίσει παίκτες.
12: Ποιος έχει ξεχωρίσει?
9: Έχουνε...
12: Δεν
9: σου λέω για παίκτες οι οποίοι τους ξέραμε εγώ πριν. Σου λέω παίκτες όπως είναι ο Μπουαντί που ήταν του Μαρόκου, ο οποίος τα πήγε εξαιρετικά με τη Βραζιλία. Ήταν πάρα πολύ καλός. Για όσους παρακολούθησαν το παιχνίδι, τα ξημερώματα θα ήταν και τον Διομαντέ της Λειψίας, ο οποίος ήταν απίστευτος και έκανε πλάκα στον Χινκάπιε, τον βασικό μπακ της Αρσενάλ. Είναι ο παίκτης ο οποίος έβαλε και τον γκολ με την Αυστραλία. Ξεχώρισε αυτός, ναι.
12: Θέλω να δω στο τέλος να κάνουμε ένα απολογισμό και να πούμε ρε φίλε, όπως κάποτε έβγαινε ένας παίκτης και λέγαμε Ροναλντίνιο, έβγαινε κάποιος άλλος και ήταν έτσι, έβγαινε ένας Αργεντινός που ξεπεταγώσαν από εκεί που δεν τους ξέραμε, γιατί τώρα να μου πεις ότι όλοι αυτοί οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο ποσοστό παίζει στο ευρωπαϊκό, είναι το Champions League. Οι παίκτες τους βλέπεις ρε φίλε είναι σαν στημένη λεμονόκουπα. Δεν έχουν αντοχές, δεν έχουν αυτά. Λένε άντε πότε να τελειώσει και αυτή η ιστορία. Και πιστεύω ότι μέχρι τα νοκάουτ, που θα ξεχωρίσουν πλέον και οι καλές ομάδες, θα είναι περισσότερο με αγκαρία. Εντάξει, είναι και, είναι και λίγο ότι οι αγώνες για μένα είναι σε κατάλληλη ώρα, γιατί εμένα η δουλειά μου είναι σηκώνομαι πολύ νωρίς. Κοιμάμαι νωρίς, σηκώνομαι νωρίς. Εντάξει, δεν το απολαμβάνω, πώς να σου πω.
9: Ναι. Εντάξει, είναι οι ώρες περίεργες. Σήμερα βέβαια. Για πρώτη φορά έχει τόσο νωρίς παιχνίδι, έχει 7 η ώρα το απόγευμα. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι.
12: Αλλά το καλό το έχει ρε φίλε 11.
9: 10 η ώρα, 10.
12: 10, το καλό.
9: Εντάξει, Βέλγιο-Αίγυπτος είναι το παιχνίδι.
12: Ναι, εντάξει, θέλω να σου πω. Εγώ νομίζω όταν θα μπει η Αργεντινή, η Γαλλία, εντάξει και η Ισπανία μπαίνει σήμερα, αλλά ο αντίπαλος.
9: Και αύριο έχει ωραίο παιχνίδι, έτσι. Γαλλία σε Γαλλία αύριο το βράδυ. Ναι. Θα είναι ωραίο παιχνίδι.
12: Θέμη μου, εντάξει, εγώ απλά εκφράζω την άποψή μου. Μπορεί να πάρει τώρα κάποιο άλλο ακροατή και να πει εντελώς διαφορετικά πράγματα.
9: Σίγουρα θα δωρεί. Σίγουρα.
12: Ναι, αυτά.
9: Να σε καλά. Θα δωρεί, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια.
12: Α, Θέμη, ναι. Μήπως φίλε, μήπως θα υπήρχε περίπτωση αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε κλείσει, θα κινηνόταν για τον Λουτσέσκου. Τι λες, φίλε, ή ο Λουτσέσκου.
9: Πιστεύω ότι αν δεν είχε κλείσει τον Ίστρου, πιστεύω ότι σίγουρα θα δείχνει ενδιαφέρον ο Παναθηναϊκός.
12: Ναι. Και όχι ότι ο Λουτσέσκου ήδη έχει βρει την ομάδα που θα συνεχίσει, έτσι.
9: Δεν υπάρχει πλέον τέτοιο θέμα, έτσι να πούμε. Δεν νομίζω ότι έχει βρει την ομάδα. Έχει και από το Κατάρ, έχει και η Μπεσίκτας που ενδιαφερόταν.
12: Ναι, ναι, ναι.
9: Έχει ομάδα να ενδιαφερθούν για τον Λουτσέσκου και επειδή έχει κάνει και καλή δουλειά, δεν θα δυσκολευτεί. Δεν θα δυσκολευτεί να βρει δουλειά. Αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε κλείσει, θα ενδιαφερόταν, πιστεύω.
12: Εννοείται ότι δεν θα δυσκολευτεί καθόλου.
9: Αλλά τώρα δεν υπάρχει θέμα.
12: Εγώ το πιο πιθανολογώ είναι στην Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας σε ποια διοργάνωση θα παίξει?
9: Νομίζω έχει πάει Europa League. Δεν είμαι σίγουρος. Στο λέω με φιλέξη.
12: Εντάξει, άμα το βρεις, πες, εγώ σ' ακούω έτσι κι αλλιώς.
9: Εντάξει, έγινε Θοδωρή, να είσαι καλά. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε? 2 λεπτά, για να διαβάσουμε κανένα μήνυμα και μετά περιμένει λίγο φίλος, γιατί δεν έχουμε διαβάσει κανένα μήνυμα μέχρι στιγμής. Να πω λίγο που θα παίξει η Μπεσίκτας για να λύσουμε για αυτή την απορία. Τέταρτη βγήκε στην Europa League, προκριματικά θα παίξει λοιπόν. Απαντάμε και στην ερώτηση του Θοδωρή. Europa League, προκριματικά θα παίξει Μπεσίκτας την νέα σεζόν. Αποστολή από Θεσσαλονίκη, λέει Γαβρίνα, τρελαμένη. Θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στο Σάκη, στον κύριο Γιώργο και στον κύριο που είναι πατριωτάκι μου, σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους μου. Σας αγαπώ. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Χάρη, Βασίλη, Γιώργο το Λονδίνο και στον Μπαϊτάξη, λέει η Αποστολία. Γεια σου, ρε Αποστολία, να σε καλά. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, καλή εβδομάδα έχουμε. Όσον αφορά το επεισόδιο μεταξύ Νάν και Τζόουνς, δεν θα ήθελα με τίποτα να είμαι ανάμεσά τους. Το λιγότερο αν φας αδέσποτη νοσοκομείο. Έτσι, με λίγη διάθεση χιούμορ, γιατί θα ακούσουμε πάλι ωραία πράγματα, λέει ο Γιάννης. Ναι, ευτυχώς Γιάννη δεν ήταν κανένας άλλος για ανάμεσα. Ακόμα για αυτοί που τους χωρίσανε. Ευτυχώς δεν είχε κανένα τη φανή ιδέα να μπει στη μέση, γιατί δεν τον έλεγα καλά. Είναι να μην φας καμιά ξόφαλτσα από αυτούς. Συμφωνώ μαζί σου, Γιάννη. Και με χιούμορ και χωρίς χιούμορ. Ο Στέφανος λέει: καλησπέρα, μια παρατήρηση. Δύο Αμερικανάκια παίξανε μπουνιές όπως το παλιό καιρό στο λιμάνι. Και ενώ επηρεάσει ο κόσμος στο σεφ πανηγυρίτσι, ασχολούνται οι έγκριτοι δημοσιογράφοι με τους Αμερικάνους. Τα συμπεράσματα ο κόσμος τα έβγαλε για όλους, λέει ο Στέφανος. Στέφανε, θα ασχοληθούν με όλα. Έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής, προηγείται το αγωνιστικό σκέλος. Από εκεί και πέρα είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν το βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι, δεν το βλέπουμε σε όλα τα γήπεδα, δεν το βλέπουμε καν κάθε χρόνο όπως απάντησα και πριν. Οπότε είναι αναμενόμενο και ο κόσμος να ασχοληθεί και οι δημοσιογράφοι να ασχοληθούν, γιατί αν δεν ασχοληθούν οι δημοσιογράφοι, μετά πάλι θα βγει κάποιος άλλος, Στέφανος ας πούμε, και θα πει μα καλά δεν λέτε κάτι για το περιστατικό ανάμεσα σε Tyreek Jones και Kendrick Nunn. Το καταλαβαίνουμε νομίζω. Ο Αποστόλης λέει: καλό τους φίλους συμπολίτες την Κυριακή 21 Ιουνίου να καθίσουν σπίτι τους ή να απομακρυνθούν σε παραλίες, γιατί θα έρθει στην πόλη μας περιοδία το κύπελο πρωταθλήματος της ΑΕΚ, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Μου κάνει μια πάσα ο Αποστόλης, δεν έχω να απαντήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ξεκίνησε από χθες, από τις 5 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ έξω από τη Νέα Φιλαδέλφια, έξω από την ΟΠΑΠ Αρένα, με συγχωρείτε, στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Όλγουιν Αρένα πλέον, στη Νέα Φιλαδέλφια να βρίσκεται το τρόπαιο. Θα είναι εκεί και σήμερα, θα είναι εκεί και αύριο και ξεκινάει η περιοδία. Θα πάει Κύπρο και Κωνσταντινούπολη μεταξύ άλλων. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
13: 9.43 Interveten Sports.
14: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
15: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
14: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
15: Τι είναι βρε.
14: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
15: Τι είναι βρε.
14: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
15: Έφτιαξα.
14: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
15: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
14: Και για αυτούς που κάνουν τους
15: τσάκμπα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 9.43 Interbetten Sports.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες, αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
8: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interbetten Sports. Τέλος από τον ΠΑΟ Κορασβά Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ασπρόμαυρους έπειτα από 5 συνεχόμενα και 7 συνολικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση του διαζυγίου. Δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια ή να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε, μου αρέσει να μιλάω με πράξεις. Θέλω να χτίσουμε μια ομάδα που δεν θα είναι πυροτέχνημα. Θα έχει γερές βάσεις και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη. Τόνισε μεταξύ άλλων στην παρουσίασή του από τον Άρη ο Βασίλης Πανούλης. Παρόν στην παρουσίαση και ο ιδιοκτήτης των κίτρινων, Ρίτσαρντ Σιάου. Σε αύξηση χωρητικότητας του Αλεξάνδριου κατά 1000 θέσεις θα προχωρήσει ο Άρης. Στις αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσουν τα έργα και η νέα χωρητικότητα θα ξεπεράσει τις 6.100 θέσεις. Το απόγευμα στις 7, 19 και 14 θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Στην Αθήνα σήμερα ο Γιάκουμπ Νίστρουπ ώστε να πιάσει δουλειά ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Την Τετάρτη ξεκινάει η προετοιμασία των πράσινων. Άνθρωποι του Τριφυλιού θα συναντηθούν με τον Λεβαδιακό για την περίπτωση του δεξιού αμυντικού των Βιωτών, Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις εντός της ημέρας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η παραχώρηση του Σβιντέρσκι στην Βίντζεβ Λόντζ. Ο υψηλός μισθός του Βλαχοδήμου και η επιθυμία του Αγγλικού Συλλόγου να τον πουλήσει καθιστούν πολύ δύσκολη την παραμονή του στη Σβίλη, όπως αναφέρει η ΑΣ. Την Τετάρτη αναμένεται στην Ελλάδα ο 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης τις επόμενες ημέρες. Η Μπράγα ενδιαφέρεται για τον 24χρονο στόπερ της Las Palmas, Μίκα Μαρμόλ, που το όνομά του έχει συνδεθεί με τους Πειραιώτες σύμφωνα με την Mundo Deportivo. Στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων βρίσκεται ο 22χρονος Σουηδοβόσνιο στόπερ της Σάντιφιόρτ, Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Στην πλατεία του στη Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκεται από χθες και μέχρι αύριο τις ώρες 5 έως 10 η κούπα του πρωταθλήματος τη ΑΕΚ. Το τρόπαιο θα κάνει περιοδία σε πόλεις, νησιά όλης της χώρας, στην Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη. Ξεκίνησαν από σήμερα οι εργασίες στο ΣΕΦ. Το γήπεδο της Αλικαρνασσού στην Κρήτη μοιάζει φαβορή για να φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού στο πρώτο μισό της επόμενης σεζόν. Εντός της εβδομάδας αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τον Ρεγκίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό. Ευθύνες έχουν και οι δύο καλαθοσφαιριστές. Η χειροδικία είναι απαγορευτική όπως κάθε μορφή βίας. Επίσης θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε πως δεν είμαστε φερέφωνο κανενός. Κρίνουμε ό,τι βλέπουμε για να χρειαστεί τοποθετούμαστε. Αφήστε τα οπαδικά στην άκρη και κοιτάξτε το καλό του ελληνικού μπάσκετ που κάποιοι το έχετε γεμίσει τοξικότητα. Αναφέρει σε νέα ανακοίνωση του ΟΨΑΚ για το περιστατικό ανάμεσα σε Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Νίκ Καλάθης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας Γκάρ θα υπογράψει συμβόλαιο για 2 χρόνια έναντι 1,1 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την επιστροφή του 23χρονου Έλληνα σέντερ Περικλή Κουρουπάκη για τη σεζόν 26-27. Η Real Madrid ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ισπανού αριστερού μπακ Μάρκου Κουρέγια μέχρι το 2032 έναντι 55 συν 5 εκατομμυρίων ευρώ από την Chelsea. Μία ανάσα από τον Μαροκινό μεσοθετικό Ισμαήλ Σαϊμπάρη από την Eindhoven βρίσκεται η Bayern Μονάχου. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ στις 7, Ισπανία πράσινο ακροτήρι, στις 10, Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Στο Champions League του βόλεϊ ανδρών θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός με έδρα το ΔΑΚ Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την ανανέωση του 25χρονου διεθνούς ακραίου Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου μέχρι το 2027. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκρη είναι ισόπαλη 1-1 σετ με την Κινέζα Κιν Βεν Τζέγκ στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Νότιχα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
9: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: και πήρε και το πρωτάθλημα. Τώρα για το περιστατικό που έγινε, πιστεύω ότι η κρατική τηλεόραση τελευταία θα έχει μπερδέψει τελείως. Αντί εκείνη την ώρα να μεταδίδει ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος, αυτός ο δημοσιογράφος που έκανε στην ουδέτερη ζώνη την συνέντευξη,
1: ναι,
0: δεν ξέρω αν το είδες,
1: ναι,
0: προσπαθούσε να τα στιγμιότυπα να τα φέρει στον αέρα, ενώ εκεί την ώρα και τη στιγμή δεν ήταν το πρέπον. Και όπως άλλο μετά,
1: Γιάννη, η δημοσιογραφία πρέπει να σου δείχνει το τι γίνεται, έτσι. Όταν υπάρχει ρεπορτάζ, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που έγινε, γιατί δεν είχε ακουστεί κάτι, δεν είχε γνωστοποιηθεί κάτι, είναι ότι έκανε δηλώσει ο Αταμάν. Ο Αταμάν φεύγει ξαφνικά από τις δηλώσεις, κάπως απότομα, και πριν προλάβει να μεταφράσει τα λόγια ο δημοσιογράφος, υπάρχει μια ένταση εκεί πέρα, μια γενικότερη ένταση. Όταν υπάρχει ένταση, θα τη μεταδώσει ο δημοσιογράφος. Δεν θα κάνει απόκρυψη της αλήθειας. Και στη συνέχεια επιστρέφει ο Αταμάν και κάνει δηλώσεις. Και λέει το τι έγινε.
0: Άκου να σου πω όμως. Εγώ δεν λέω για τον Αταμάν, ούτε για τον Τζόνς, ούτε για τον Αν. Όταν τελειώνει ο Αταμάν και έχει δώσει συγχαρητήρια και έχει κάνει ανάλυση στο τρίτο και στο τέταρτο παιχνίδι,
1: ναι,
0: πάει να φύγει και τα έχει δώσει, έχει πει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, όλα αυτά. Και πάει να φύγει και αν είδε σε αντίδραση του δημοσιογράφου,
1: ναι,
0: τα έχει πει όλα ο άνθρωπος και είναι επικραμμένος ο Αταμάν και με το δίκαιο του.
1: Δεν τα έχει πει όλα, Γιάννη. Ο δημοσιογράφος είχε μια ερώτηση να του κάνει.
0: Τα έχει πει όλα και μετά.
1: Γιάννη, ποιος ορίζει ότι τα έχει πει όλα?
0: Πώς θα γίνει, αφού ανάλυσε ο άνθρωπος, τι θα πει τώρα δηλαδή?
1: Του έκανε μια ερώτηση ο δημοσιογράφος, απάντησε ο Αταμάν, ναι, και στην συνέχεια ο δημοσιογράφος θέλει να του κάνει και μια δεύτερη ερώτηση.
0: Αφού του τα έχει πει όλα τη δεύτερη, έφυγε ο Αταμάν και μετά από λίγο. Έγινε αυτό το περιστατικό και το μόνο που είχε να πει αυτός ο δημοσιογράφος κατευθείαν είναι να λέει τη γη της αποτήρια. Κι όμως, προς τιμή του και ο Νάν και ο άλλος ο Τζόνς, γιατί μετά είδαμε τι έγινε, το σπρόξιμο, έτσι, και οι δηλώσεις του Αταμάν ήταν αυτές που είχε δει εκείνη την ώρα, μετά είδαμε και σε άλλο βιντεάκι το σπρόξιμο του Νάν, αλλά το υποβαθμίσανε το γεγονός, εντάξει. Δεν είναι τώρα δυνατόν να ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται μέσα στα αποδυτήρια. Αυτά φέρνουν τοξικότητα. Αυτοί τα βρήκανε. Αν είναι να τιμωρηθούν, θα τιμωρηθούν. Δεν ήταν καλό αυτό που έγινε. Εντάξει. Αυτό θέλω να πω.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι ουδέτερο ζόρι και τα αποδυτήρια, νομίζω ότι δεν είναι καλό να παίρνουν οι καμέρες μέσα.
1: Είναι η διάδρομη των αποδυτήριων. Δεν ήταν μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό που έγινε ανάμεσα στον Ναν και τον Τερίκ Τζόουνς είναι δίπλα από εκεί που είναι στη μεικτή ζώνη ουσιαστικά. Είναι για να πας στα αποδυτήρια. Από τη μία είναι τα αποδυτήρια του φιλοξενούμενου, από την άλλη τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού.
0: Ωραία.
1: Και ναι, έγινε στη μεικτή ζώνη ουσιαστικά αυτό που έγινε. Θέλω είναι δίπλα στα αποδυτήρια.
0: Θέλω να σου πω, αντί να αναφέρουν και ο κύριος ο Ιωάννου ότι εκείνη την ώρα ήταν πρωταθλητής ο Ολυμπιακός, σταματήσαν τη μετάδοση και κάναν μετάδοση για τα επεισόδια. Δηλαδή λες και είναι ανταποκριτές άλλου ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, στόπα για το κουρασάο, έτσι. Βάλτε σακιά και ρίχτε μέσα μπάλες.
1: Και πούσα ακόμα.
0: Ωραία. Ο κυριόρος λέει για την Νέα Ζηλανδία. Σήμερα σε ξαναρώτησε. Νόμιζα ότι άκουγα επανάληψη στην εκπομπή. Αν παίξει τελικό η Νέα Ζηλανδία, έχει
1: κάνει. Όχι, τώρα μου είπε ημιτελικό σήμερα.
0: Α, ημιτελικό, εντάξει.
1: Είναι πιο συγκρατημένο. Έχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία σήμερα.
0: Έτσι. Εγώ είδα το Μαρόκο υπολογίσιμο.
1: Καλό είναι το Μαρόκο, ναι.
0: Θα κάνει καλή πορεία, αλλά μην περιμένει τώρα, ρε παιδιά, ρε Θόδωρα, μην περιμένεις από τον Κόρινθο μεγάλες ομάδες. Αυτή είναι ξεζουμισμένη παίκτες. Εγώ που έχω δει όλα τα παιχνίδια, όλα και κόλ έχουν και φάσεις και θα βγουν και καινούργια ταλέντα. Κάτι άλλο μου τη άρεξε και να έκανε όλα με 0-0, αν θυμάσαι, Θέμη, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά, έχουμε δει ωραία παιχνίδια πάντως. Μπορεί στην αρχή και λόγω των ομάδων, επειδή πλέον είναι 48 οι ομάδες και καταλαβαίνουμε πως υπάρχουν και όχι τόσο δυνατές ομάδες μαζί με κάποιες άλλες, αλλά πλέον βλέπουμε ωραία παιχνίδια. Δηλαδή, χθες το Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 ήταν ωραίο παιχνίδι. Και το Βραζιλία-Μαρόκο το πρώτο ημίχρονο ήταν ωραίο παιχνίδι το 1-1. Εντάξει, το Γερμανία-Κουρασάο ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε λίγο πολύ. Η Αμερική έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, όπου έβαλε 4 γκολ στην Παραγουάη.
0: Τα
1: ξημερώματα της Κυριακής, του Σαββάτου.
0: Έτσι, στοιχηματικά νομίζω. Στραβοπάτησες,
1: 3-5 έκανα. 3-5, 5-7 συνολικά στην εκπομπή του Νίκου Κατσάτσιο.
0: Εμείς πήγαμε καλά, over goal την Ιαπωνία με την Ολλανδία.

0: over τη Σουηδία και στο προπό και στο bet builder goal και over και πήραμε και σε ένα cash out την Βραζιλία και το ποιο είχε παίξει δεύτερη που ήρθε 1-1 το Κατάρ.
1: Το Κατάρ με την Ελβετία που σοφάρισε στο τέλος του Κατάρ.
0: Ναι, ναι, και πήραμε αυτή και κάναμε ένα cash out και είμαστε...
1: Εγώ στο Κατσάτσο είχα δώσει δύο τη Βοσνία, την Αμερική άσοχη over 1,5, την Ελβετία διπλό over 2,5 το πρώτο που δεν βγήκε και Σκωτία είχα δώσει διπλό under 4,5 και την Τουρκία δεν βγήκε. 3-5, εντάξει, εκεί συμβαίνουν και αυτά.
0: Μία γεμάτα, μία άδεια, ρε, το θέμα είναι να μην χάνουμε συνέχεια, εντάξει. Αυτό που είπε εγώ πήγαμε καλά, έχει αγώνες τώρα και σήμερα και αύριο.
1: Καλά, λοιπόν, εγώ δεν είμαι και φαν για τον Κατσάτσο περισσότερο στην εκπομπή, να ξέρεις.
0: Του στέλνω κάτι στοιχήματα, το λένε ο Κατσάτσος όταν τα πιάνω, το λένε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα πούμε.
1: Έγινε Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ωραία. Καλησπέρα. Ωραία, μας ακούμε από το ίντερνετ λοιπόν.
2: Γεια σου Θέμη.
1: Έλα ρε Γιάννη.
2: Καλησπέρα. Χαίρετε.
1: Γιάννη, μιλάμε με το τηλέφωνο, κλείσε το ραδιόφωνο. Μ' ακούς Γιάννη.
2: Χαίρετε.
1: Γιάννη, σε ακούω μια χαρά φίλε.
2: Χαίρετε.
1: Κλείσε το ραδιόφωνο, μιλάμε με το τηλέφωνο.
2: Hello.
1: Γιάννη.
2: Εδώ είμαι, αλλά δεν ακούω από το τηλέφωνο.
1: Γιάννη, να ξαναγαλέσεις φίλε.
2: Από δεν ακούω.
1: Γιάννη, να ξαναγαλέσεις.
2: Δεν σ' ακούω από το τηλέφωνο.
1: Σε ακούω μια χαρά να ξαναγαλέσεις, άμα είναι να ρωτήσουν να μιλήσουν. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλώς το Χάτζημαν.
3: Εγώ τον έφαγα το Γιάννη.
1: Ναι, εσύ τον έφαγες. Καλά, δεν ευθύνεσαι εσύ. Δεν έχεις σχέση τώρα με το άλλο, τώρα τηλέφωνο με το άλλο.
3: Καλησπέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Από λιγάκι και εγώ λίγο να κάνω λίγο το δικό μου το σχόλιο.
1: Ναι.
3: Σχετικά με το Σάββατο, το μπάσκετ. Τελικά η καλύτερη ομάδα το πήρε. Ως εκεί. Από εκεί και πέρα, επειδή θέλω να βλέπω μπάσκετ και να μπορώ να πάω το παιδάκι μου στο γήπεδο, θα πω δύο πραγματάκια, μπορεί να βρίζουν Ολυμπιακοί, αλλά τέλος πάντων, εγώ πρώτα απ' όλα αν ήμουνα διοίκηση δεν θα άφηνα τον Τζόνς να πάει στην απονομή, ένα. Δύο, άμεση διακοπή συμβολέου, τον αφήνεις ελεύθερο. Δεν αξίζει αυτός ο παίκτης να παίξει σε αυτή την ομάδα, να μαυρώσει όλη την ιστορία, η οποία είναι ένα πρωτάθλημα άξιο. Έτσι, σαν το κήπεδο δεν επιτρέπεται.
1: Εντάξει, Χατζημαν, δεν σχετίζεται τώρα με το άλλο πάντως για αυτό που λες στο τελευταίο κομμάτι. Για το ότι αμαυρώνει το πρωτάθλημα ένα περιστατικό.
3: Όχι, αμαυρώνει την εικόνα της ομάδας, η οποία είναι, πηγαίνει εκτός το ότι αγωνιστικά τη σταματάει, είναι στους 20, γίνεται το μπέρδεμα και βάζει τον Παναθηναϊκό μέσα στο παιχνίδι. Έτσι, γιατί από τη στιγμή που έφυγε ο Νάνο Παναθηναϊκός ήταν άλλος Παναθηναϊκός. Αλλά από εκεί και πέρα ο άνθρωπος είναι για τρελοκομείο, δηλαδή δεν είναι καν για ψυχίατρο, είναι για μέσα. Δηλαδή με μαθηματική ακρίβεια, αφού τη γλίτωσε ο Μπαρτζόκας στο τέταρτο πίδι στο ΟΑΚΑ που του γούρλωσε τα μάτια και λες τώρα όχι τι θα γίνει, κάποια στιγμή ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Δεν μπορεί αυτός ο επαγγελματίας να λέγεται επαγγελματίας και πήρε λεφτά από αυτό που παίζει να αντιδρά έτσι. Δηλαδή η γνώμη είναι δική μου.
1: Γυαλίζει το μάτι, γυαλίζει και γυρίζει.
3: Δεν γίνονται αυτό το πράγμα. Τώρα τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να πω και απ' την άλλη θέλω να διαφωνήσω με τον Γιάννη. Ο ρεπόρτερ πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Πρέπει να βγάζει λαβράκια, πρέπει να βγάζει ό,τι κινείται εκείνη την ώρα. Η γνώμη μου.
1: Ναι, Χάτζημα, και εγώ συμφωνώ. Το ρεπορτάζ προηγείται στη δημοσιογραφία. Όταν γίνεται κάτι πρέπει να είσαι εκεί, γι' αυτό λέγεσαι και δημοσιογράφος, γι' αυτό λέγεσαι και ρεπόρτερ, για να κάνεις το απαραίτητο ρεπορτάζ, όχι να πεις «Απήρε Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, δεν ασχολούμαι με». Αλλιώς είναι απόκρυψη της αλήθειας. Και επειδή πλέον έχουμε περάσει την εποχή των social media, όπου σου λέγει να μην το μάθω το δημοσιογράφο, θα το μάθω από κάποιο βίντεο, το οποίο θα κυκλοφορήσει στα social media. Αν δεν είναι τα social media όμως. Ναι. Και δεν ήταν και ο δημοσιογράφος, δεν θα το μάθαινε από πουθενά. Και μετά θα μιλάμε για απόκρυψη της αλήθειας, έτσι, η οποία είναι βασική κατά πάτη της αρχής.
3: Μα ξέρουμε ότι όλα καταγράφονται πλέον. Όλα, τα πάντα. Έχεις τις κάμερες, έχεις τα κινητά, έχεις τα από εδώ και από εκεί. Θα κρύψεις τι, επειδή έγινε στο ΣΕΦ, επειδή η πετιότητα. Τέλος πάντων, μην πάμε παρακάτω. Ναι. Καλά έκανε ο άνθρωπος και έκανε τη δουλειά του, γιατί φαντάσου τι θα άκουγε αν δεν τα έβγαζε στον αέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα έβγαινε μετά και θα λέγανε καλά, δεν μας μετέδωσαν τίποτα. Έγιναν τέτοια πράγματα και δεν μάθαμε τίποτα.
3: Τροπές στους Γερμανούς που δεν σταμάτησαν και δεν σεβάστηκαν για άλλη μια φορά μια αδύναμη ομάδα. Αυτά.
1: Δεν ήταν η πρώτη και δεν θα είναι και τελευταία. Καλή συνέχεια,
3: Χατζημάρη.
1: Να σε καλά, φίλε.
3: Να σε καλά.
1: 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι γραμμές τώρα. Πάμε να περάσουμε σε κάποια μηνύματα. Ο Αποστόλης. Αποστόλη, το διάβασα. Ναι, το διάβασα το μήνυμά σου. Νίκο, το μήνυμά σου δεν είναι για να διαβαστεί στον αέρα. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Ο άγνωστος λέει: αυτός ο Άλκης έχει το χάρισμα και το πάτερ ημών να πει θα σπάσει τα νεύρα του κόσμου. Λέει ο άγνωστος. Ο Σπύρος μας έχει στείλει μια φωτογραφία που ήταν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προχθές, μετά το τέλος προφανώς του τελικού. Φαίνεται από πίσω και στο Cube το Champions το οποίο γράφει. Και λέει: καλησπέρα Θέμη, ανέβηκα Πειραιά, πήρα το πρωτάθλημα και επέστρεψα στο εξωτικό κατάκολο για μπάνια. Χαιρετίζοντα σε όλους τους Σύγαυρους, λέει ο Σπύρος. Γεια σου, ρε Σπύρο, ελπίζω να το χάρηκες. Φιλαράκι. Και καλά μπάνια πλέον, έτσι. Ο Εμμανουήλ λέει: καλησπέρα Θέμη, και επίσης ξεχωριστή φωτογραφία σε σχέση με αυτές τις οποίες μας έχει συνηθίσει, έτσι, να σπάμε και λίγο τα συνηθισμένα. Ο Εμμανουήλ λέει: καλησπέρα Θέμη, μετά από ένα ακόμη θριαμβευτικό Σαββατοκύριακο για τον Ολυμπιακό, ειδικά στο μπάσκετ, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο σύλλογος έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Ο Ολυμπιακός δεν είναι απλώς μια μεγάλη ελληνική ομάδα, είναι ένα από τα κορυφαία μπασκετικά project της Ευρώπης, με διαρκή παρουσία στην ελίτ, με τους καλύτερους παίκτες, τις μεγαλύτερες απαιτήσεις και μια νοοτροπία πρωταθλητισμού που τον κρατά σταθερά στην κορυφή. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός μοιάζει όλο και περισσότερο με μια ομάδα που ζει από τις αναμνήσεις του ένδοξου παρελθόντος της, όπως η Μακάβη Τελ Αβίβ, η Μιλάνο, η Βαρέσε, η Τσιμπόνα, έτσι και αυτό στηρίζεται κυρίως στη βαριά ιστορία του. Σήμερα ο Ολυμπιακός καθορίζει τα στάνταρτα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, οι άλλοι απλώς προσπαθούν να τον ακολουθήσουν, λέει ο Εμμανουήλ. Εμμανουήλ, αρχικά ναι, ήταν όντως τριαμβευτικό το Σαββατοκύριακο τον Ολυμπιακό και στο πόλεμο που πήρε το ευρωπαϊκό. Στις γυναίκες και στο μπάσκετ που πήρε το πρωτάθλημα και έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο μια ονειρική χρονιά. Και όντως ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια είναι, όπως το λες, ένα από τα κορυφαία μπασκετικά project. Μόνο την τελευταία πενταετία να πάρουμε. Ο Ολυμπιακός μετράει 4 πρωταθλήματα, ένα ευρωπαϊκό, 5 Final Four, 3 κύπελα, 4 Super Cup. Μιλάμε κάθε χρόνο για 2-3 τίτλους και μια σταθερή παρουσία στην Ευρώπη μέχρι το τέλος της διαδρομής. Και φυσικά με αποκορύφωμα φέτος την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπέου. Είναι μια αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Ξεκινάει από καλύτερη αφετηρία σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αλλά δεν θα συμφωνήσω στο πλουσίο του Παναθηναϊκού. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι για αυτός πλέον στην elite. Ότι δεν πήγε μια χρονιά στο Final Four, ότι έχασε ένα πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, που φέτος ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι, ότι είναι μια ομάδα που ζει με τις. Με αυτά που έγιναν στο παρελθόν. Δεν έχει καμία σχέση με τη, πόσο μάλλον με τη Μιλάνο, με τη Βαρέσα, με τη Τσιμπόνα, ούτε καν με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία τη τελευταία δεκαετία έχει πάρει την κατιούσα και δεν βρίσκεται σε Final Four τελικούς κλπ. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία πριν από 2 χρόνια πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης και επέστρεψε στην κορυφή. Πριν από 2 χρόνια. Δεν σου εγγυάται κανένας ότι θα παίρνει κάποια ομάδα ευρωπαϊκό κάθε χρόνο, ούτε καν ανά 2 χρόνια, ανά 3, ανά 5. Είναι εκεί ο Παναθηναϊκός. Πέρσι ήταν στο Final Four. Φέτος δεν πήγε για μια νίκη, αλλά ήταν πάλι στα playoff. Δηλαδή απασχόλησε το ευρωπαϊκό μπάσκετ μέχρι ένα σημείο της σεζόν. Ήταν μια αποτυχημένη σεζόν. Σίγουρα δεν νομίζω ότι λέει κανείς το αντίθετο. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία ζει με τις αναμνήσεις. Ζει με το παρόν. Η ομάδα με το μεγαλύτερο budget στην Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή. Και μετά από μια τέτοια αποτυχημένη σεζόν, συνήθως γίνονται και μεγάλες αλλαγές για να έρθουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Ο Αριστίδης στέλνει κάποια βίντεο, να σε καλά Αριστίδη. Ο Βετζίτο λέει: γεια σου Θέμη, άρχοντα καβαλάρι των FM. Λοιπόν, μου άγγιξε τα πράγματα είναι απλά. Παρόλα του δεν θα τα σπάσω σε 50ράκια. Έχεις μια ομάδα με τον καλύτερο coach, τον καλύτερο shooting guard και ηγέτη Φουρνιέ, τον καλύτερο center Μιλουτίνοφ, τον MVP της EuroLeague Βεζένκοφ, τους φοβερούς ρολίστες Ward Peters Joseph, τον απίστευτο όλη τη χρονιά σου Τέρντ Ντόρσεϊ. Αλλά εσύ κύριε Συρίγο, μαζί με τον φίλο σου DBG μας λέτε ότι ήταν πληρωμένη η Ευρωλίγκα και ότι κανονικά η τελική πρέπει να λήξουν με 3-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Καλημέρα, καληνύχτα. Πόνο είναι, θα περάσει, λέει ο Βετζίτο. Δεν έχω να απαντήσω κάτι, Βετζίτο, γιατί δεν απευθύνεσαι και σε μένα. Πάντως, ο Ολυμπιακός, ειδικά φέτος ο Μπαρτζόκας, ήταν ο καλύτερος προπονητής χρονιάς. Δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανένα σε αυτό. Και όσο περνάνε τα χρόνια, γίνεται και καλύτερος, νομίζω. Δεν είναι ευθύρη, αλλά αντιθέτως με την εμπειρία που έχει, διαχειρίζεται καλύτερα τις καταστάσεις. Ο Φουρνιέ το τελευταίο διάστημα ήταν ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, από όταν ξεκίνησαν τα play-off και έπειτα. Και όπως θα λες, λίγο πολύ είναι ο MVP της Ευρωλίγκας ο Βεζένκοφ. Ο Μιλουτίνο φέτος ήταν καταπληκτικός και με κάποιον περίεργο τρόπο πέρσι και τον τραυματισμό δυστυχώς του Μουσταφά Φαλ, ο Ολυμπιακός κράτησε τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος αν δεν είχε γίνει αυτός ο τραυματισμός πέρσι με τον Φαλ, δεν θα ήταν στο ρόστερ του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν, και αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο λάθος του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια σίγουρα και ένα από τα μεγαλύτερα όλων των εποχών. Οπότε να τα λέμε για αυτά. Αλλά όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός έχει μια πάρα πολύ μεγάλη βάση πλέον και του χρόνου θέλει να καλύψει και τις όποιες αδυναμίες οποίες έχει, ίσως στον Άσο, το βλέπουμε και τις μεταγραφές τις οποίες είναι πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει και οριστικά, για να μπορέσει να διεκδικήσει και δεύτερη συνεχόμενη Ευρωλίγκα και να είναι πάλι εκεί που ήταν τα τελευταία χρόνια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σου, Χάρη.
4: Έλα ρε Θεμή, ρε εσύ Θεμή. Κοίταξε, θα μπορούσα να συμφωνήσω με το φίλο το Χάτσι Μαμαθά που είπε, αν τα είχε κάνει στον Ενάρ Γκόμετς, αυτό το παλικάρι, το οποίο του βγάζω το καπέλο, όχι, βασικά έχω εγώ σχηματίσει μια γνώμη σαν λαό για τους Ισπανούς, δεν έχω δει αλήτη Ισπανό ρε παιδί μου, αυτή είναι κορίτσα, αυτή είναι θες από προπονητές, θες από ποδοσφαιριστές, δεν μπορώ να θυμάμαι κανέναν, ναι. Έτσι.
1: Εντάξει, είναι... μέσα στο παρκέ υπήρχαν και αρκετοί Ισπανοί οι οποίοι ήταν. Πού να το πω τώρα.
4: Άντο ρε φίλε, να είναι εριστικός τώρα κάποιος.
1: Εριστική και με το παραπάνω.
4: Αλητεία δεν έχει κανείς. Δηλαδή τώρα, αν αυτά τα έκανε, όπως τον λένε, ο Τζόνς, ο δικός μας.
1: Υπάρχουν και αλητείς από Ισπανούς, χάρη. Ο Γιούλ δεν είχε ρίξει την μπουνιά του στο πάντερ.
4: Ρε φίλε, πάνω στο παιχνίδι δεν ήταν βρώμικο.
1: Δεν είχε ρίξει την μπουνιά πάνω στο πάντερ την ώρα παραλληλών του παιδί στο λαιμό.
4: Θυμάστε κανέναν να είναι το 11ο του Νάν. Κανέναν ναι. Πες μου.
1: Μάλιστα. Έχω αντίθετη άποψη για τους Ισπανούς.
4: Και να μου πεις αυτός είναι
1: δεν
4: το 11ο του Νάν.
1: Δεν θα πω συγκρίσεις. Ο Νάν πρέπει να ηρεμήσει με τα νεύρα του κλπ.
4: Γιατί να πεις για συγκρίσεις ρε φίλε, δεν σε καταλαβαίνω.
1: Τι να συγκρίνω τώρα, ποιος έχει χειρότερη συμπεριφορά, αν έχει ο Γιούλ ο οποίος είχε ρίξει μπουνιά στον Πάντερ.
4: Έχει τσακώσει
1: με πολλούς, αυτό λέω, πρέπει να ηρεμήσει.
4: Μέχρι και η γυναίκα του που κυκλοφορεί ελεύθερη, έκανε ό,τι έκανε. Λοιπόν. Και μου βγαίνει τώρα και μου λέει να το κλείσουν στο Δαφνί, να κάνουν και να ρωτήσει Χατζημαν. Λοιπόν, εγώ να σου πω κάτι, εγώ είμαι υπέρ του νόμου, να καθαρίζει ο νόμος. Αλλά άμα δεν καθαρίζει ο νόμος, είμαι και υπέρ της αυτοδικίας. Δεν μου έχει τύχει κάτι, αλλά λέω αν μου τύχει, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, έτσι.
1: Δηλαδή, ο νόμος τι ήθελες να κάνει για τον για ένα για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό.
4: Ποιος την ξεκίνησε ρε φίλε την ιστορία, για πες μου.
1: Δηλαδή,
4: ποιος ξεκίνησε.
1: Και οι δύο τι ξεκίνησαν, εγώ δεν σου λέω μόνο για τον ένα, και οι δύο.
4: Τι και οι δύο, αφού δείχνει τώρα το βίντεο το άλλο που είναι
1: στην καλά και μέσα στο παρκέ ο Τζόνς το πιάνε το λαιμό. Ο Νάν δεν είναι, του κάνει κάτι.
4: Άλλο μέσα στο παρκέ πιάνε το λαιμό.
1: Ναι, δεν διαφωνώ, σου λέω λίγο ένας, λίγο άλλο, δεν θα κάτσω τώρα να κάνω τον
4: γιατί. Εντάξει, δεν ξέρω πιστείς τώρα, εγώ σου λέω τώρα δείχνει μέσα στη φυσούνα. Πάει να περάσει όπως τον λένε και του ξεκινάει όπως τον λένε. Ο Νάν την ξεκίνησε στην ιστορία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό το θέμα, να δώσω συγχαρητήρια στο Μαδάρ και στα κορίτσια στο Πόλο, στις ηρωίδες, έτσι, ναι. Οι οποίες χωρίς γήπεδο να πούμε, έτσι, και έχουν καταφέρει, τι έχουν καταφέρει, και ρίτω ένα σοκλικό μας κορίτσια από Θεσσαλονίκη, στους φίλους στον Πλαταμόνα, στον κύριο από το Λονδίνο, μας είχε ξεχάσει τελευταία, τον άκουσα προχθές, κάτι είπε ότι ετοιμάζει σταθμό ο Μαρινάκης, οι κεραίες έχουν πιάσει τίποτα.
1: Δεν το ξέρω ακόμα αυτό.
4: Ούτε αυτό το ξέρει. Ούτε δεν έχει φύγει. Πάση περιπτώσει, εγώ εύχομαι να γίνει πράξη και σαν ιδέα θέλω όποιος κάνει ρεπορτάζ Ολυμπιακού να πάνε όλοι στο ραδιόφωνο του Μαρινάκη, σε οποιοδήποτε ραδιόφωνο να είναι, έτσι να φύγουν από εκεί και να τους απομονώσουμε, να το κλείσουμε, να μην ακούμε τίποτα και θα κλείσουν όλοι μετά, είναι σίγουρο.
1: Έτσι. Ναι, χάρη, ναι.
4: Λοιπόν, να ηρεμήσουμε, να μην ακούμε αυτή. Αυτά που ακούμε, έτσι. Λοιπόν,
1: να ακούς μόνο αυτά τα οποία θες να ακούς, έτσι.
4: Εντάξει, ρε Θεέ μου, για σένα ναι, να ακούσω αυτά που θέλω να ακούσω. Να μην ακούω τα αντίθετα όμως. Ναι. Να μην ακούω κάτι το οποίο ξεφεύγει από τη λογική και ξεφεύγει και από την πραγματικότητα. Έτσι, εγώ δεν έχω πει ποτέ, δεν σου κάνω ποτέ το μαύρο άσπρο, έτσι. Αλλά δεν μπορώ να ακούω και το ανάποδο, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο, μεταγραφές, περιμένουμε, θα δούμε τώρα.
1: Θα τα δούμε, το επόμενο διάστημα.
4: Αυτά
1: έγινε, είναι χάρη, καλή συνέχεια, να σε καλά. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λιγάκι.
5: 9.43 Interveten Sports.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιε σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
5: 9.43 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 4.30.

0: Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Ντίο λέει: κύριε Γιώργο, σ' αγαπάμε, έχω κλάψει. Καλησπέρα, Θέμη, καλή εκπομπή, φίλε. Να σε καλά, φιλαράκινας. Πώς αντέχεις από ρόλο, στη συνέχεια. Τι να σου πω, Ντίο, με υπομονή. Με υπομονή, να σε καλά, φιλαράκι. Ο Λευτέρης λέει: πάντως, Θέμη, τερματοφύλαξε των Ολλανδών. Τα ψιλοέπτυξε και τα δύο γκολ των Ιαπωνέζων. Λέει ο Λευτέρης: θα μπορούσε να έχει και στα δύο καλύτερες αντιδράσεις, ειδικά στο δεύτερο που βρίσκει την μπάλα, λέει, βάζει καλά τα χέρια. Αλλά δεν φέρνει και αποκλειστική ευθύνη σε κανένα τα δύο γκολ. Είναι κάπου στη μέση, αλήθεια, Λευτέρη. Σίγουρα θα μπορούσε να έχει και στα δύο καλύτερες αντιδράσεις. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι δύο σούτσο τέρμα έκαναν οι Ιάπωνες, δύο γκολ βάλανε. Τι άλλο να πούμε. Ο Τζόρνταν λέει: καλησπέρα, Θέμη. Πώς βλέπεις το σημερινό αγώνα ανάμεσα στο Βέλγιο και την Αίγυπτο? Ευχαριστώ, λέει ο Τζόρνταν. Είχα δει το Βέλγιο στο φιλικό με την Τινησία που είχε παίξει και πραγματικά μου είχε προκαλέσει εντύπωση για το ποδόσφαιρο το οποίο μπορεί να παίξει. Βέβαια, η Τινησία την είδαμε και χθες με τη Σουηδία τα ξημερώματα, βασικά σήμερα, ότι δεν ήταν και κάτι, κάποιο μεγαθύριο, έτσι. Πέντε γκολ έφαγε από τους Σουηδούς. Αλλά έχει πάρα πολύ ποιότητα το Βέλγιο, με τον Ντοκού, με τον Ντεκέτε Λάρε, έχει τον Ντεμπρόιν, ο οποίος πλέον βέβαια είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Έχει παίχτες, τον Λουκάκου φυσικά, τον Τροσάρ και πάει λέγοντας. Έχει πάρα πολύ ποιότητα μεσοεπιθετικά. Αμυντικά δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ, με τους γνωστούς που είχε, όπου πλέον έχουν μεγαλώσει και έχουν αφήσει τη θέση τους σε άλλους, που βέβαια θα δούμε το πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, δηλαδή στο Μέχελ που είναι της Μπρίζ, ο Εγκόι που είναι της Λίλ, μικρότερα ονόματα σε σχέση με Αντερβάιλερ και λοιπά που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά νεότερη και σε ηλικία, οπότε να δούμε πώς θα είναι αμυντικά. Έχω την αμφιβολία μου για την αμυντική λειτουργία του Βελγίου. Στο κέντρο έχει το κέντρο της Άστον Βίλα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι δύο παίκτες, και ο Νάνα και ο Τίλεμανς, έχουν μια συνοχή μεταξύ τους και ξέρουν ένα το παιχνίδι του άλλου. Και γενικότερα, ειδικά από τη μέση και μπροστά, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, με φυσικά εξαιρετικό τερματοφύλακα τον Κουρτουά. Λίγο αφήνω μια αμφιβολία για τα μετόπισθεν. Αλλά για και το λέω αυτό για να καταλήξω ότι η Αίγυπτος με τον Μαρμούς και τον Σαλάχ μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην άμυνα του Βελγίου. Αλλά πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα, στο τέλος της ημέρας, μάλλον δύσκολα, θα μπορέσει το Βέλγιο να κερδίσει σήμερα την Αίγυπτο. Αλλά ξαναλέω, το βλέπω δύσκολα, γιατί πιστεύω ότι αυτοί οι δύο παίκτες, ειδικά ο Σαλάχ με τον Μαρμούς, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στο Βέλγιο. Θα τα δούμε το βράδυ. 10 η ώρα λοιπόν, να θυμίσω αυτό το παιχνίδι. 7 η ώρα Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. 1 η ώρα τα ξημερώματα, Ουρουγουάη με την Σαουδική Αραβία. Και 4 η ώρα το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία τα ξημερώματα. Ο Τόλης 7 λέει: φίλε Θέμη, το γκολ του Νακαμούρα της Ιαπωνίας είναι πανομοιότυπο με το γκολ του Ολυμπιακού που ακυρώθηκε στα βλέπει στο Καραϊσκάκι και ούτε καν το είδαν στο βάρ. Συμφωνείς? Μόνο ο θρύλος παντού και πάντα. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά, Τόλη. Ότι ο παίκτης, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν μπροστά, σε θέση πυρόλα να το πω έτσι, δεν ήταν offside, γιατί τον καλεί το Van de Ven, ο οποίος είναι κάτω αριστερά, το αριστερό back της Ολλανδίας. Στην συγκεκριμένη φάση τον καλύπτει. Δεν υπάρχει περίπτωση offside. Αν το ξαναδείς, θα το δεις. Είναι κάτω χαμηλά. Ο speaker την ώρα της μετάδοσης δεν το κατάλαβε. Ο σχολιαστής είπε ότι θα εξεταστεί γιατί είναι σε θέση offside. Μάλιστα, πρέπει να βρίσκει και την μπάλα ελάχιστα και της αλλάζει λίγο πορεία. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση offside. Οπότε δεν έχει καμία σχέση με τον goal που είχε βάλει ο Γιαζίτσης στην ΑΕΚ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, στα κορίτσια του Πόλου, αλλά και στην Αντρώνη, οι οποίοι δεν πήραν κύπελο, αλλά ήταν στο Final Four για άλλη μια φορά. Έτσι, στην ομάδα Πόλο Ανδρών.
0: Ναι,
1: να πω στο Χάρη. Εμένα μ' αρέσει να τους ακούω. Στους άλλους σταθμούς, έτσι, τον κλαθμό και τον οδυρμό που ο Ολυμπιακός παίρνει τις κούπες και αυτοί δεν μπορούν να πάρουν, έτσι. Και μετά αν κλείσουν, εσύ με τι αντεπιχειρήματα θα βγαίνει να μιλάς? Σκέψου το και αυτό. Άσου και πέρα να υπάρχουν. Άσου, δεν πειράζει. Ας υπάρχουν και αυτοί. Λοιπόν, πάμε και στα σοβαρότατα τώρα θέματα. Γερμανία, Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είδαμε στο παιχνίδι αυτό τη γερμανική παράγκα στο παγκόσμιο κύπελο. Είδαμε το διαιτή πως φύριζε, ανεκδίκητος. Να σου το εξηγήσω. Μπαίνουν τα παλικάρια, έτσι, ήρωες αυτοί του θρηλυκού Κουρασάο, ναι, μέσα. εντάξει.
0: Και αντί να του δώσουν, ένα βαντάζ 3-4 γκολ στην αρχή να γίνει το παιχνίδι στα ίσα.
1: Περίμενε, να σου πω, τι κακό έκανε. Λοιπόν, τρώνε το πρώτο γκολ στο 6ο λεπτό, αλλά κατευθείαν λοιπόν παίρνουν τα πάνω του, αντεπιθύνεται, βάζουν τον γκολ. Και τι κάνει ο ανεκδικητός διαιτητής? Λέει cooling break, για να μπορέσουν να πιούν νερό οι Γερμανοί, έτσι να συνέλθουν, που είχαν θολωμένο το μυαλό από την ισοφάριση και όλα αυτά, να πάρουν και οδηγίες και να συνεχίσουν, έτσι. Παίζουνε λοιπόν, παίζουνε μετά το cooling break κάνα τέταρτο. Βλέπουν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Πού είσαι κύριε Δέντα, ανοίξτε το παιχνίδι. Γιατί κρατάς 60 λεπτά καθυστέρηση?
0: Έχεις δίκιο, Βασίλη μου, μαζί σου.
1: Διαφωνείς αυτό? 60 λεπτά καθυστέρηση.
0: Καθόλου. Αδικήθηκε τον κουρασά.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, συνεχίζω. Βλέπεις το Σόλτεμπεργκ πηδάει πιο ψηλά από όλους. Έτσι. Το κάνει στο ένα κόρνερ, δεν πετυχαίνει. Στο δεύτερο κόρνερ βάζει τον γκολ. Κάρτα, επιθετικό φάουλ. Μπουκάρει ο άλλος, είναι πιο γρήγορος από τον δικό μας αμυντικό. Εντάξει, τον ευρίσκει λίγο. Αντί να του βγάλει κάρτα για θέατρο, πέναλτι. Είναι δυνατόν τώρα αυτά τα πράγματα?
0: Είμαι μαζί σου, Βασίλη, ό,τι για να πεις.
1: Έτσι. Και μετά βλέπεις Γερμανούς, εκεί τώρα οι Γερμαναράδες τώρα, έτσι. Λες και είχαν γερμανική κατοχή στην Ελλάδα. Δώσε και λίγα την μπάλα, ρε, σε άλλα τα παιδιά να παίξουν λίγο με την μπάλα. Όλο να τρέχουν από πίσω να πάρουν την μπάλα. Ήταν απαράδεκτα πράγματα.
0: Μονοφαγάδες, Βασίλη, να πεις.
1: Μονοφαγάδες, όπως το λες. Λοιπόν. Ελπίζω να μην τα πάρουν στο σοβαρά όλα αυτά που είπα.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να υπάρξει άλλο το πάρει σοβαρά, Βασίλη. Σα έχουμε πρόβλημα, θα νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως το κολλάκι του Κουρασάου πέρα την πλάκα το έβαλε και πρέπει να ήταν η καλύτερη στιγμή στην ποδοσφαιρική του ζωή, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, μήπως θα ξαναδούνε Μουντιάλ τώρα αυτοί. Έτσι, από τύχη πήγαν στο Μουντιάλ.
0: Εντάξει, τους βοήθησε και λίγο επειδή Μεξικό, Καναδάς, Αμερική που είναι στην ίδια ζώνη ήταν διοργανωτές. Εντάξει, okay, υπάρχουν και αυτά τα παραθυράκια.
1: Εντάξει. Αλλά εντάξει, είναι ευχάριστο να πούμε έτσι. Να βλέπεις κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου, και εγώ τους υποστηρίζω στην έννοια του χαβαλέ, έτσι. Πάντως, εσύ έπεσες έξω, έτσι.
0: Τι?
1: Εγώ είπα. Άντερ και γκολ και εσύ είπες 10-0. Εσύ είπες έξω.
0: Εγώ δεν είπα
1: 10-0. Στο 35, αν το έλεγε κανονικά το παιχνίδι, είχα πιάσει το στοίχημα.
0: Α, έχεις δίκιο σωστό, ναι. Εγώ είπα θα φάει πολλά, είπα. Τώρα...
1: Όχι, είπες 10-12.
0: Εγώ δεν το είπα ποτέ αυτό, Βασίλη, μπορεί να μπερδεύτηκες με άλλον. Εγώ είπα απλά ότι θα φάει πολλά. 10-12 δεν είπα, είναι ένας αριθμός που φτάνει δύσκολα.
1: Λοιπόν, είδα και το παιχνίδι. Ρε παιδί μου, εγώ λόγω του ότι ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια πολεμικές τέχνες και κάπου ξέρω εγώ έτσι έχω ασχοληθεί έτσι με την ιαπωνική φιλοσοφία, να το πούμε έτσι, τους κορεάτες αυτούς,
0: ναι.
1: Είναι περίεργοι λαοί, δηλαδή είναι επίμονοι, πεισματάριδες, πειθαρχημένοι όλα, αλλά από μυαλό δεν έχουν, δηλαδή αυτό την, όχι την εξυπνάδα, πώς να σου πω ρε παιδί μου, την ευφυΐα, πώς να το πω, δεν ξέρω ακριβώς τώρα τη λέξη. Των Ευρωπαίων δεν την έχουν.
0: Γιατί
1: είναι, ξέρεις, είναι μονομπλοκ άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: γιατί?
1: Ναι, μεν γρήγοροι παίζουν μπάλα, κάνουν, φτιάχνουν, βάλανε ναι, τα γκολ έτσι, αλλά δεν έχουν. Παρόλο που η Ολλανδία, παράδειγμα, έφαγε τα δύο γκολ, που εγώ δεν είμαι φιλοολλανδός, έτσι. Βλέπεις ότι έχουν την ποδοσφαιρική ευφυΐα.
0: Εντάξει, σαν ποιότητα. Οι Ολλανδοί ήταν πιο ποιοτικοί και είναι πιο ποιοτική ομάδα από τους Ιάπωνες. Απλά οι Ιάπωνες έχουν άλλα χαρακτηριστικά, έχουν άλλη νοοτροπία, δεν παρατάνε ποτέ το παιχνίδι, τρεχαντήρια πολύ, εργάτες και μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και έχει και ποιότητα βέβαια η Ιαπωνία, έτσι, γιατί όλοι τις παίκτες παίζουν.
1: Είναι εδώ, Ευρώπη.
0: Ναι, στην Ευρώπη παίζουν. Και σε καλές
1: ομάδες. Ακριβώς. Εντάξει, αυτό τους δίνει ένα επιπλέον έτσι, πλεονέκτημα, αλλά. Και πάλι δεν τους βλέπω έτσι να προχωράνε. Και αυτοί που άκουγα πολλούς έτσι που λέγανε η Ιαπωνία, δεν ξέρω, δεν τους βλέπω. Μέχρι στιγμής όλες οι ομάδες, να σου πω την αλήθεια, δεν έχει ξεχωρίσει κάποια ομάδα. Άσε τα 7 που έριξε τώρα η Γερμανία. Εντάξει, έπαιξε κυριαρχικό ποδόσφαιρο και τέτοια, δείχνει είναι Γερμανία ή θα πάνε
0: ψηλά. Καλά, δεν θα κρίνουμε τη Γερμανία, αλλά ακριβώς.
1: Αλλά δεν έχω δει, δηλαδή.
0: Η Αμερική ξεχώρισε, να ξέρεις πάντως.
1: Πού να το δω, δεν το είδα το παιχνίδι. Τη Αμερική, θα το δούμε σε επόμενο. Πάντως οι ομάδες πιστεύω θα ξεχωρίσουν από τους 16 και μετά. Από τα παιχνίδια
0: και από τα νοκάουτ. Και από τους 32, σαν νοκάουτ. Να δούμε ποιος θα περάσει πιο εύκολα και
1: από τους 32 είναι τα νοκάουτ, έτσι.
0: Από τους 32, ναι.
1: Λοιπόν. Αυτά. Εντάξει, αυτά είχαμε.
0: Έγινε, Βασιλή.
1: Βίβα Κουρασάο, ξέρω εγώ πώς το λένε και τα λοιπά.
0: Βάμος.
1: Όπως είπε και ο Γερασίμου που τα είπα χθες, τους περιμένουμε στο τελικό τους Γερμανούς.
0: Να τα αποδώσουμε το πίδημα. Φτάσει η Γερμανία, άμα φτάσει.
1: Άμα φτάσει η Γερμανία, ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έγινε, γεια.
0: Έγινε, Βασίλη, να σε καλά, φίλε. Πάμε από μόνη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος μου στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει, πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα, αφού δεν έχουμε για λιγάκι, δεν θα έχουμε γραμμή. Ο Λευτέρης λέει, τι λες ρε Θέμη, έδειξε δημοσιογράφος στο Γιαννακόπουλο που μπήκε, έδειξε τη γυναίκα του να τραβάει διαιτητή, έδειξε δηλώσεις Λεπενιώτη, ό,τι να είναι λες και εσύ. Ό,τι να είναι λες και εσύ, ευαίσθητε στη μικρή ζώνη Μπουκέτα στον Μπαρτζό, ποτέ. Αυτό το κατάλαβα που γράφεις. Κράτα ουδετερότητα, καλά κάνεις, γίνει ειλικρινής να ξεχωρίσεις, ρε Θέμη, λέει ο Λευτέρης. Δηλαδή, Λευτέρη, επειδή μια φορά δεν έγινε καλά η δημοσιογραφική δουλειά που έπρεπε να γίνει, θα πρέπει να μην γίνεται ποτέ έτσι, για να υπάρχουν ισορροπίες. Αν αυτή είναι η λογική, οκ, okay, πάω πάσο, δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική. Είμαι ενάντια και δεν πιστεύω ότι επειδή δεν έγινε μια φορά καλά η δουλειά που έπρεπε να γίνει, δηλαδή το δημοσιογραφικό κομμάτι με την είσοδο του Γιαννακόπουλου κλπ., θα πρέπει να μην γίνει και από την άλλη πλευρά, σε ένα παιχνίδι στην άλλη έδρα, καλά η δημοσιογραφική δουλειά, για να ισορροπήσουμε τις καταστάσεις, να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι μετά. Αν αυτό είναι το νόημα, οκ, okay, πάσο. Θα λέω λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά και το. Και ούτε το δεύτερο με τη γυναίκα του Νάν που τράβηξε το γιατί είδαμε εκτεταμένα πλάνα, εκτός αν εγώ ξέχασα κάτι. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά ξαναλέω, επειδή δεν έγινε μια φορά αυτό που έπρεπε να γίνει και επίσης για τις δηλώσεις Λεπενιώτη, η ΕΡΤ είπε τι και πώς. Δεν είμαι με την ΕΡΤ, δεν είμαι με τον Λεπενιώτη, λέω πώς έχουν τα πράγματα. Γίνεται μονομερός, μου απαντάει ο Λευτέρης. Ναι, ρε Λευτέρη, δεν είναι όμως στο χέρι μου αν θα γίνει καλά από τη μία από την άλλη. Για μένα και για όλους, και σαν φίλαθλος που θα κάτσω να το μάτσω, και σαν δημοσιογράφος, το θέμα είναι να γίνεται καλά η δουλειά. Αλλά επειδή δεν έγινε μια μέρα καλά, δεν σημαίνει ότι και την επόμενη δεν πρέπει να γίνει καλά για να το ισορροπήσουμε και να μπούμε ένα-ένα. Ούτε εκεί το κάνατε, αλλά δεν το κάνετε ούτε εδώ. Όταν υπάρχει ρεπορτάζ, η δημοσιογραφία έτσι λειτουργεί, παιδιά. Προηγείται το ρεπορτάζ. Λέει, τότε έλεγαν ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό να μην δείχνει, λέει, τα άσχημα, έτσι μας είπαν. Αυτό ισχύει από τη FIBA σε όλη την Ευρώπη γενικότερα. Δεν είναι μόνο μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού να μην δείχνουν τα άσχημα. Να μην δείχνει, ας πούμε, η FIBA το έχει πει αυτό για όλες τις χώρες, για όλα τα πρωταθλήματα, όχι μόνο για το δικό μας. Ότι, ας πούμε, είναι ένας φίλος του Κερκίδα και κάνει άσεμνη χειρονομία. Αν το δείχνει η κάμερα εκείνη την ώρα, με το που κάνει την άσεμνη χειρονομία, θα φύγει η κάμερα από πάνω του. Ένα τυχαίο παράδειγμα, έτσι. Δεν μιλάω για αυτά εδώ τα δικά μας. Επίσης, για το επεισόδιο που έγινε ανάμεσα στον Τερικ Τζόνς και τον Κέντρικ Νάν, η δημόσια τηλεόραση δεν μας έδειξε κάτι το τι έγινε. Έτσι, στα αποδυτήρια. Και καλά έκανε, γιατί είναι στο ίδιο μήκος κύματος με αυτό το οποίο αναφέρεις και εσύ, Λευτέρη, πριν. Το ότι όμως το τι γίνεται, θα πρέπει να το ξέρεις. Το ότι μπήκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο γήπεδο, το είπανε μετά από λίγο. Το μάθαμε. Το ότι έγινε το επεισόδιο του Νάν με τον Τερικ Τζόνς, το μάθαμε μετά από λίγο. Και πριν να τα μαθαίνουμε, παιδιά. Απλά πλέον ζούμε στην εποχή των social media και λέμε, εντάξει, ο δημοσιογράφος και να μην κάνει τη δουλειά του, υπάρχουν τόσα βίντεο, όλη μέρα κινητό στο χέρι, τόσες κάμερες, θα το μάθουμε από κάπου αλλού. Δεν υπάρχει έτσι όμως, παιδιά. Ο δημοσιογράφος πρέπει να κάνει τη δουλειά του, και αν μια μέρα, ξαναλέω, Λευτέρη, δεν έγινε καλή δουλειά, δεν σημαίνει ότι και την επόμενη πρέπει να μην γίνει καλά. Πρέπει να προχωρήσεις παρακάτω. Νομίζω. Τα βρήκαμε στο τέλος και τα λύσαμε έτσι. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, για πες φιλαράκο μας, ο Παναθηναϊκός τι έκανε στον Πατίστο, να πάτησε το κεφάλι του αντιπάλου και μάλιστα εν ώρα αγώνα. Διακοπή συμβολέου, αλλά έτσι είναι Παναθηναϊκοί. Έχουν επιλεκτική μνήμη. Πάντως, ο Αποστόλη, ο Χάτσιμαν, ο οποίος βγήκε νωρίτερα, είναι φίλος του Ολυμπιακού, όχι φίλος του Παναθηναϊκού. Απλά το αναφέρω. Η κάθε ομάδα πράττει διαφορετικά. Έτσι. Δεν θεωρώ πάντως πως ούτε ο Ολυμπιακός έχει πρόθεση να διακόψει το συμβόλαιο του Τάιρικ Τζόνς. Λέει ότι αυτό γίνεται το ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα ή οτιδήποτε άλλο παρόμοιο. Έτσι. Θα συνεχίσει κανονικά ο Τάιρικ Τζόνς στον Ολυμπιακό. Ο Κώστας λέει: Γεια σου, φίλε Θέμη. Ακούω καιρό τώρα. Είσαι άψογο. Συνέχισε έτσι. Έχει θέληση και κουράγιο. Καλή συνέχεια. Κώστας από κόκκινο μήλο ΑΕΚ. Γεια σου, ρε Κωστάρα. Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τα όμορφα σου λόγια. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη μου.
0: Γεια σου, Δωρή.
2: Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, σου εύχομαι.
2: Με υγεία για όλους.
0: Πάνω απ' όλα.
2: Λοιπόν, με έχει σώσει η τεχνολογία τελικά, γιατί μέχρι στιγμής νομίζω ότι είδα το καλύτερο ποδόσφαιρο και ήταν ο αγώνας της Αμερικής, γιατί γύρισα το Replay TV. Και έκατσα το Σάββατο το πρωί με την ησυχία μου και τότε την Αμερική με τα.
0: Σκόρ είχες δει από πριν ή το άφηνες στο live να το βλέπεις?
2: Όχι, όχι, όχι, το άφησα γιατί.
0: Καλά έκανες.
2: Όπως την είχα πατήσει σου είπα κάποτε και δεν είδα το Παρί Μπάγερν, γιατί έβλεπα το τέτοιο.
0: Ναι.
2: Το Ατλετικό Λεόπα δεν παίζει αυτή τη φορά, δεν παίζει το πρωί.
0: Όχι, καλά. Επίσης να πω και κάτι ακόμα. Στα highlights που βάζει η ΕΡΤ στο YouTube, τα βάζει χωρίς σκορ.
2: Ναι.
0: Επειδή είναι και κατάλληλες οι ώρες, οπότε κάποιος μπορεί έτσι να έχει λίγο για παραπάνω ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, να δει τα highlights χωρίς το σκορ. Χωρίς να ξέρει πώς έρθει το σκορ.
2: Από όλα λοιπόν που έχω δει μέχρι τώρα, γιατί τα άλλα τα έχω δει σε highlight εκτός ας πούμε τα παιχνίδια που παίζονται 10 η ώρα, η καλύτερη μπάλα λοιπόν ήταν αυτή που παίξε η Αμερική με την Παραγουάη.
0: Ναι, ναι. Και εγώ το μάτς συμφωνώ.
2: Το τρίτο ειδικά και το τέταρτο γκολ ήταν εκπληκτικά γκολ.
0: Καλά, και το τέταρτο είναι μια είναι όαση, έτσι.
2: Το τρίτο, σου είπα, και το τέταρτο ήταν εκπληκτικά γκολ. Δεν περίμενα ότι η Αμερική καταρχάς παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο. Δεν το έχω παρακολουθήσει αμερικάνικο, δεν ξέρω.
0: Μα δεν έχει να κάνει με το αμερικάνικο, Θοδωρή. Όλοι αυτοί οι παίκτες στην Ευρώπη παίζουν.
2: Στην Ευρώπη παίζουν, βέβαια παίζουν στην Ευρώπη.
0: Ναι, με εξαίρεση δηλαδή οι Καναδιό οι οποίοι είναι στο MLS, οι υπόλοιποι παίζουν στην Ευρώπη. Πάντως για το MLS, να παίξει, παίζουν ανοιχτό ποδόσφαιρο.
2: Δεν τα έχω δει όλα τα παιχνίδια, αλλά σου λέω μέχρι στιγμή νομίζω ήταν το καλύτερο παιχνίδι που είδα.
0: Από άποψη θεάματος σίγουρα.
2: Θεάματος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεύτερο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τον μπάσκετ. Δεν θα μπω στην κουβέντα για το ότι έχει κακοφορμήσει. Το έχουμε ξαναπεί πια αυτό το ελληνικό μπάσκετ εδώ μέσα. Δηλαδή μου ξεπάσει τα νεύρα και πιστεύω και σε πολύ κόσμο. Αλλά αυτό που παρατήρησα στα δύο τελευταία παιχνίδια και στο ξαναείπα. Μεγάλο κακό έχουν κάνει οι θέσεις που έχουν βάλει μέσα στο γήπεδο. Που υπάρχουν κάποιοι τύποι που έχουν περισσότερα λεφτά από όλους τους υπόλοιπους, κάθονται μπροστά και όταν η κάμερα είναι ψηλά κάνουν τις χειρότερες χειρονομίες και τους παίρνει, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι.
2: Που μουτζώνουν, σηκώνονται, κάνουν συνθήματα και είναι ο παίκτης στο μισό μέτρο δίπλα του, ο προπονητής. Δηλαδή είναι σχρό αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
0: Ναι, Θοδωρή, το θέμα δεν είναι μόνο τα κορτσί, το θέμα είναι η συμπεριφορά αυτών που κάθονται εκεί. Δηλαδή, καλά κάνουν και υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να μπουν από τις ομάδες όρια στους φιλάθλους αυτούς.
2: Όταν η κάμερα τραβάει από ψηλά, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Λοιπόν, φαίνονται πεντακάθαρα όλοι αυτοί που κάθονται μπροστά ότι κάνουν τις χειρότερες χειρονομίες, δηλαδή, θέμη, είτε είναι Παναθηναϊκοί είτε είναι Ολυμπιακοί, τις χειρότερες χειρονομίες με τους παίκτες στο ένα μέτρο δίπλα τους.
0: Έτσι είναι.
2: Δεν ξέρω μήπως το βλέπω εγώ λάθος.
0: Όχι, έτσι είναι, Θοδωρή. Και σου λέω και πάλι, πρέπει οι ομάδες αντί να τους υποστηρίζουν αυτούς που κάθονται εκεί πέρα και κάνουν όλα αυτά που κάνουν, όποια ομάδα για να είναι αυτή, θα πρέπει να βάλει αυστηρούς τους κανόνες και να πει: κοίταξε να δεις, αν μου τζώνει στον άλλον, τον παίξει στο ένα μέτρο και στα δύο.
2: Δηλαδή,
0: γεια σου, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Έτσι.
2: Δεν χρειάζεται τώρα να αναφερθούμε το τι ακριβώς κάνουν, τα βλέπεις και εσύ και όλοι.
0: Ναι, εγώ σου λέω το πιο συνηθισμένο, σε λέω και το λέω από όλους σχεδόν έτσι.
2: Λοιπόν, έχω νέα.
0: Ναι.
2: Επειδή είμαι φίλος του μηχανοκίνητου αθλητισμού και το ξέρεις, πες του φίλου μου του Σάκη, η Φεράρι λοιπόν μετά από 3 χρόνια,
0: ναι,
2: πήρε ο Χάμιλτον νίκη με τη Φεράρι μέσα στη Βαρκελόνη.
0: Οπότε ο Σάκης είναι πολύ μπροστά, εκεί καταλήγουμε. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Ήξερε τι έλεγε.
2: Μετά από 3 χρόνια πήρε η Φεράρι μπρος, Σάκη.
0: Να τα βλέπετε αυτά. Μπορεί να τα καταλαβαίνετε μετά από καιρό, αλλά ο Σάκης τα λέει πριν μήνες.
2: Να ρωτήσω κάτι, πότε τελειώνει το Μουντιάλ?
0: Το Μουντιάλ τελειώνει 19 Ιουλίου, είναι τελικός.
2: Έχουμε ένα καήμερο που εδώ και 40 χρόνια παίρνουμε τα όρια και τα βουνά, δηλαδή από 25 έως 26 του μήνα, με σκηνές λουκάνικα, μπύρες και τα λοιπά, και παρακολουθούμε τώρα λεκτροπολίτες.
0: Α, ναι. Το Θοδωρή, σταθεροποιήσου λίγο όπως πριν, γιατί τώρα σε χάσαμε λίγο.
2: Ναι, επειδή πέφτει λοιπόν 25 με 27, γι' αυτό ρώτησα, Ιούνιο έτσι.
0: Ναι, Ιούνιο, Ιούνιο είπες, ή Ιουλίου.
2: Ιούνιο.
0: Ναι, εντάξει, Ιούνι. Τώρα ναι. Θα έχει ακόμα, τότε θα τελειώνει νομίζω η φάση των ομίλων και θα ξεκινάει η φάση των 32.
2: Ωραία.
0: Εκεί νομίζω
2: είναι ένα παγκόσμιο θέαμα και πραγματικά ένα υπερθέαμα. Δεν ξέρω αν έχει τύχει ποτέ σου να αν αγαπάς τα αυτοκίνητα. Αν σου δοθεί ποτέ η ευκαιρία, έστω και για μια ειδική διαδρομή, να παρακολουθήσεις κοντά, ας πούμε, στους Αγίους Θεοδόρους, είναι ένα εκπληκτικό θέαμα που λες δεν γίνεται να περνάει ένα μάξι μπροστά μου στο βουνό και στα λαγκάδια με 120-130 και μιλάμε τώρα για 130 μέσα στις πέτρες και στις τροφές, έτσι, όχι με...
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και πάνω απ' όλα είναι οι παρέες που μαζευόμαστε εκεί και κάνουμε μικρά χωριά με τις σκηνές και με τα λουκάνικα, φέρε σου λουκάνικα, δώσε εδώ μπύρες και πάει λέγοντας.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
2: Να είσαι καλά,
0: Θοδωρή.
2: Αλλά μου χρωστάς ένα πράγμα.
0: Ναι.
2: Δεν μου έχεις πει τι τρως πριν αρχίσεις την εκπομπή σου.
0: Τι δεν σου είχα πει?
2: Τι τρως πριν αρχίσεις την εκπομπή σου.
0: Δεν λέω κάτι συγκεκριμένο, αλλά λέω ό,τι έχω το μεσημεριανό κανονικά με τα παεράκια και λοιπά.
2: Για την υπομονή που έχεις.
0: Χτίζω γερό στο μάχη γι' αυτό.
2: Με το φαγητό.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή. Καλή συνέχεια σε έχουμε, φίλε. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Χάρης, λέγομαι, έχω πάρει και τρεις φορές την εκπομπή, μου αρέσει πάρα πολύ και την ακούω.
0: Γεια σου, Χάρη. Χαίρομαι πολύ.
3: Και ήθελα να εκφράσω λίγο την γνώμη μου για το ρόλο του σημάδι που γίνεται με τον Τζόνς και τον Αν.
0: Ναι.
3: Εγώ τώρα παράδειγμα για μεγάλοι άνθρωποι τώρα να συζητάνε ποιος έριξε κοντά στην μπουνιά, γιατί το θεωρώ τραγικό. Η ελληνική κοινωνία είναι αυτή.
0: Συμφωνώ. Και είναι οι ίδιοι άνθρωποι να συμπληρώσω που αν ήταν με αντίθετες φανέλες θα λέγανε τα ανάποδα, έτσι.
3: Εγώ σαν Χάρη πιστεύω ότι κανονικά πρέπει να τιμωρηθούν και οι δύο, και σαν Ολυμπιακός ο Τζόνς πρέπει να τιμωρηθεί και από το σωματείο, γιατί είχε αφήσει το Μιλουτίνο μόνο του σε δύο μάτς. Και κάποιοι τον αποθεώνουν. Πασχετικά δεν έχει λογική αυτό.
0: Ναι, ειδικά στο δεύτερο μάτς. Στο πρώτο μάτς. Ναι, για το τελευταίο μάτς συμφωνώ που τον άφησε πάλι μόνο του. Στο προηγούμενο μάτς χρεώθηκε με φάουλ όπου κανένας παίκτης δεν θέλει να χρεώνεται με φάουλ, έτσι.
3: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι μεγάλο από τι επικροτούν και τι, δηλαδή ποιος έριξε ποτέ στην πουνιά. Δηλαδή τραγικό. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι και οι δύο πρέπει να τιμωρηθούν και να φάνε βαριά τιμωρία.
0: Ναι, και νομίζω ότι θα τιμωρηθούν, δεν νομίζω θα περάσει έτσι ψηλά τον περιστατικό.
3: Μακάρι και από τον Ολυμπιακό να δείξει μια ποινή ο Τζόνς, γιατί. Εγώ το βλέπω πασχετικά, τώρα το αποθεώνουν.
0: Ναι. Ναι, μιλάμε για το πώς πρέπει να,
3: οπαδί,
0: να λειτουργεί το πράγμα. Ναι.
3: Ο Βεζένκο βγήκε και είπε ότι ο Μιλουτίνοφ είπε ότι με καταλείπω τα πόδια μου.
0: Ίδιος ο Μιλουτίνοφ το είπε. Είπε λέει από τις λίγες φορές η πρώτη φορά κάτι τέτοιο, κάπως έτσι το είπε, που ένιωσα να με καταλείπει το σώμα μου.
3: Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι απίστευτο ότι καθόμαστε και συζητάμε ποιος έρχεται πρώτος στην κουνιά δύο μέρες μετά.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Τώρα συζήτηση. Τι να πω τώρα. Μην το χαρακτηρίσω.
3: Εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω, πράγμα μακριά την εβδομάδα γιατί είχε και θέματα ο Τζόνς.
0: Είναι ένας εκρηκτικός χαρακτήρας, το λιγότερο θα έλεγα, έτσι.
3: Εντάξει,
0: το πιο ευγενικός τρόπος μπορεί να χαρακτηρίσω τα Eric Jones. Έχει κάποιες.
3: Εγώ χθες πήγα σε ένα γηπεδάκι να παίξω μπάσκετ. Ναι. Και άκουγα τα μικρά παιδιά τα 7χρονα και τα 10χρονα να λένε ποιος έριξε πρώτα στην πουνιά.
0: Ναι.
3: Δηλαδή είναι εντελώς λάθος παράδειγμα όλο αυτό.
0: Και λάθος παράδειγμα και λάθος όλος ο τρόπος με τον οποίο περνάνε τα παιδιά και που κάθε ένα 8χρονο και μπορεί να έχει ένα τάμπλετ ή ένα κινητό. Χάρη για να το πάμε κι αλλιώς, που μπορεί ο ίδιος να πάρει το τάμπλετ, να βλέπει ό,τι θέλει, να βλέπει τις μπουνιές ανάμεσα, ας πούμε, στον Derek Jones και στον Νάνε και να είναι 7-8 χρόνων, έτσι.
3: Ναι, δηλαδή και εγώ.
0: Είναι και πάει κι άλλο το θέμα.
3: Όχι ότι λέω σαν Ολυμπιακός και ο Νάνε είναι καλός. Στην Νάνε τα ήδη. Αυτοί μπήκαν από την αρχή, από τους τελικούς για να παίξουν ψήλο. Από την αρχή και οι δυο τους. Μπαίνανε στο παριά, παίξουν ψήλο.
0: Εντάξει, και οι δύο είναι αθλητές οι οποίοι έχουν δώσει δικαιώματα, ρε παιδί μου. Δεν είναι και πιο ήρεμοι.
3: Να παίξουν μπουνιές και οι δύο. Δηλαδή είναι απαράδεκτο να μιλάμε για μπουνιές αντί για μπάσκετ. Και επίσης, αυτό που είχε αναβάσει ένα story ο Αγραβάνης, είχε φουλ δίκιο, ο μπασκετμπολίστας.
0: Ναι.
3: Που λέει, τώρα που θα ανέβει και ο Άρης και ο Πάβος, γιατί δεν θα κάνουμε, θα θρυνήσουμε θύματα.
0: Ναι, ελπίζω όχι. Και ελπίζω...
3: Έχει φτάσει το μπάσκετ στο πίκ της, δεν είναι. Δηλαδή και αυτό φοβάμαι ότι είναι μόνο η αρχή για όλα αυτά.
0: Ελπίζω να είναι το τέλος, Χάρη, σου μιλάω ειλικρινά, γιατί είναι πάρα πολύ θλιβερό, αυτή είναι η λέξη, θλιβερό, ότι ασχολούμαι, έχουμε αυτές τις ομάδες, έχουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι μεγαλύτερο από όλα τα ντέρμπι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Και να ασχολούμαστε με όλα τα υπόλοιπα, εκτός από τον μπάσκετ που παίζουν οι ομάδες και τα ωραία μάτς τα οποία είδαμε και να μιλάμε για φάσεις, για συστήματα κλπ. Και μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα. Είναι θλιβερό.
3: Δηλαδή, πραγματικά τώρα, εγώ σου κάνουμε και από μεγάλους ανθρώπους. Όχι μόνο εδώ στην εκπομπή, δηλαδή μόνο το σεβασμό, αλλά η ελληνική κοινωνία αυτή είναι. Δηλαδή, ποιος έριξε πρώτα στην κουνιά, δηλαδή, τρελαίνω.
0: Ναι. Έγινε χάρη να κλείσουμε αυτό, φίλε, γιατί.
3: Ναι, εντάξει, το ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρέπει να κλείσω σιγά-σιγά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Λοιπόν, να διαβάσουμε τα τελευταία σας μηνύματα και να κλείσουμε την εκπομπή. Έχουμε κάτι λιγότερο από 3 λεπτά. Ο Σωτήρης. Πριν από λίγο, αφού το ποδόσφαιρο το ξεχνάμε με τις μεταγραφές που τρώει φάπες η ομάδα από τη μία πίσω την άλλη, θα ασχοληθούμε με το ψάρεμα. Και έχει στείλει μια φωτογραφία ο Σωτήρης όπου είναι μαζί με τον Σάσα Βεζένκοφ. Και τώρα εσύ έτρωγες Σωτήρη, εσύ έχεις το μαγαζί, γιατί δεν το γνωρίζω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Αρχικά πολύ ωραία φωτογραφία, ωραία και οι δύο χαμογελαστοί. Και όσον αφορά το ποδόσφαιρο, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, παιδιά. Προφανώς αναφέρεσαι και για τον Μαρμόλ, τον Μίκα Μαρμόλ, τον στόπερ που ενδιαφέρθηκε ο Ολυμπιακός, και από ό,τι φαίνεται απομακρύνει την περίπτωσή του. Θα έχουμε χρόνο από αύριο που πλέον δεν θα συζητάμε τόσο πολύ για μπάσκετ, αλλά και εκεί θα πάμε στα μεταγραφικά. Θα έχουμε από αγωνιστική δράση μόνο το Μουντιάλ να συζητήσουμε περισσότερο και για τις μεταγραφές. Να σε καλά, Σωτήρη, και ελπίζω να πέρασε όμορφα, φίλε. Όπως και να έχει. Ο Μπίλμπα, εντάξει, μπορείς να μου θυμίσεις πότε πήρε επανάθο το τέταρτο ευρωπαϊκό, για να σου πω πόσα χρόνια πίσω είναι Ολυμπιακός, για να το υπενθυμίσω στα χαζά από το κατάκο. Ρε Μπίλ, τώρα το τελευταίο σου σκέλος δεν είναι, χρειάζεται. Τι σχέση έχει, γιατί είπε κάτι πάνω σε αυτό. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, το 2007 ο Παναθηναϊκός πήρε το τέταρτο ευρωπαϊκό του, αλλά δεν λέει και τίποτα αυτό, έτσι. Εννοώ με τις χρονολογίες. 7 έχει Παναθηναϊκός, 4 Ολυμπιακός. Δεν είπε κανένας ποτέ ότι ο Ολυμπιακός πέρασε τον Παναθηναϊκό. Ο Νίκος λέει: ρώτησα μια φίλη μου παντρεμένη αν είναι ευτυχισμένη στο γάμο της και εκείνη μου απάντησε ότι είναι ευτυχισμένη όταν ο άντρας της πάει στο γήπεδο και ψάρεμα. Έμεινα καγκελόφραχτος ή πότης. Λέει ο Νίκος, μάλιστα, και από τα πιο κρύα που έχω ακούσει ποτέ. Να σε καλά, Νίκο. Ο Κώστας λέει: κόρνες ακούω, κάποιο θύμα το ανάγκασαν να παντρευτεί εν μέσω Μουντιάλ. Έχει στείλει μια φωτογραφία. Τι να πεις, πρέπει να είμαστε δίπλα στο πλευρό αυτών των ανθρώπων, Κώστα. Καλή εβδομάδα, δεν με περιμένω να δω απόψε μία μετά τα μεσάνυχτα την αγαπημένη μου Ουρουγουάη. Εύχομαι να κερδίσει τις Κελεμπίες. Χαιρετισμούς, Κώστα, από την ΕΚΑΛ. Γεια σου, Κωστάρα μου, και ελπίζω να κερδίσει τις Κελεμπίες του Ουρουγουάη. Και εμένα μου αρέσει η Ουρουγουάη, από τις πιο συμπαθητικές εθνικές ομάδες. Ο Λευτέρης λέει 86 κατάκτηση Αργεντινή, 2026 κατάκτηση Αργεντινή. Μεξικό, ότι και τα δύο του τουρνουά έγιναν στο Μεξικό. Σχεδόν το πρωί ακούω πως το κακό παιδί είναι ο Τζόνς και το καλό παιδί ο Ναν. Ιστερόγραφο του, το αν κάνει τον Μπαρτζόκα Τζόνς, εμάς μας περισσεύει. Όχι, να το κλείσουμε και στο Δαφνή Χάτζημαν, λέει ο Λευτέρης. Ο Τάκης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Θα με επιτρέψεις να πω στον κύριο Χάρη ότι λυπάμαι γιατί έχει φτάσει σε κάποια ηλικία και δεν έχει μάθει ότι αυτό που κάνει κάνει καλύτερο. Ενώ ο καλός εννοούμενος ανταγωνισμός και ευγενής άμυλα και ποτέ το μονοπόλιο. Κρίμα, κύριε μου, και ελπίζω αυτοί που ακούνε να μην εστερνίζουν τα λόγια του σταθμού που υπάρχουν 30 χρόνια, έτσι δεν κλείνω να του πω, να μην κάνει όνειρα, λέει ο Τάκης, μάλιστα. Μανουήλ, κάνε μου τη χάρη και στείλε μου τα μηνύματα σου αύριο, γιατί είναι πολύ μεγάλα. Θα τα διαβάσω για μένα, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν προλαβαίνω. Ο Σωτήρης λέει: εγώ μόνο τρώω. Για καλά κάνει, Σωτήρη. Ο Μάνος, Μάνο πλάκα έκανε για το κουρασάο πριν, δεν τα εννοούσε για τη διαιτησία προφανώς. Ο Γιάννης έχει στείλει ένα στίχημα που έχει παίξει goal goal over Ολλανδία, Ιαπωνία και Σουηδία την Ισία over 2,5 με 10 ευρουλάκια πήρε 50, να τα χαρείς. Μανουήλ, στείλε μου το μήνυμα αύριο, φίλε, είσαι ο άτυχος, το μοναδικό που δεν πρόλαβα να διαβάσω, δεν έχω το χρόνο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι εδώ, ακολουθεί ο Τάζα Φυράκης στο μικρόφωνο των Αθένης Παλιούρας, τα λέμε αύριο στις 3. 43,

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: 9.43 Intervention Sports.
1: Η ώρα είναι 5.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Σπορτ. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Τέλος από τον ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ασπρόμαυρους έπειτα από 5 συνεχόμενα και συνολικά 7 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την ανεπισημοποίηση του διαζυγίου. Δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε, μου αρέσει να μιλάμε πράξεις. Θέλω να χτίσουμε μια ομάδα που δεν θα είναι πυροτέχνημα. Θα έχει γερές βάσεις και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη. Τόνισε μεταξύ άλλων στην παρουσίασή του από τον Άρη ο Βασίλης Πανούλης. Παρόν στην παρουσίαση ήταν και ο ιδιοκτήτης των κιτρίνων, Ρίτσαρντ Σκιάο. Σε αυξηχωρητικότητα στο Αλεξάνδριο κατά 1000 θέσεις θα προχωρήσει ο Άρης. Στις αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσουν τα έργα και η νέα χωρητικότητα θα ξεπεράσει τις 6.100 θέσεις. Το απόγευμα στις 7 και 4 θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Γιάκουμπ Νέστρουπ ώστε να πιάσει δουλειά ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Την Τετάρτη ξεκινάει η προετοιμασία των Πρασίνων. Άνθρωποι του Τριφυλλίου θα συναντηθούν με το Λεβαδιακό για την περίπτωση του 24χρονου δεξιού αμυντικού του Βιωτών, Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Δεν αποκλείται να υπάρξουν εξελίξεις εντός της ημέρας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η παραχώρηση του Σβιντέρσκι στη Βίτζεφ Λότζ. Ο υψηλός μισθός του Βλαχοδήμου και η επιθυμία του Αγγλικού Συλλόγου να τον πουλήσει καθιστού πολύ δύσκολη την παραμονή του Σεβίλη, σύμφωνα με την ΑΣ. Την Τετάρτη αναμένεται στην Ελλάδα 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ Παύλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στις επόμενες ημέρες. Η Μπράγκα ενδιαφέρεται για τον 24χρονο στόπερ της Λας Πάλμας, Μίκα Μαρμόλ, που το όνομά του έχει συνδεθεί με τους Πειραιώτες, σύμφωνα με τη Μούντο Ντεπορτίβο. Στο στόχαστρο των Ερυθρολεύκων βρίσκεται και ο 22χρονος Σουηδοβόσνιος στόπερ της Σαντεφιόρτ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Στην πλατεία Ετού στη Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκεται από χθες και μέχρι αύριο, τις ώρες 5 με 10, η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπο θα κάνει περιοδία σε πόλεις, νησιά και όλης της χώρας, στην Κύπρο και στην Κωνσταντινούπολη. Ξεκίνησαν από σήμερα εργασίες στο ΣΕΦ. Το γήπεδο της Αλικαρνασσού στην Κρήτη είναι το φαβόρι για να φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού στο πρώτο μισό της επόμενης σεζόν. Εντός της εβδομάδας αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τον Εργκίνα Ταμάν στο Παναθηναϊκό. Ευθύνες έχουν και οι δύο καλαθοσφαίριστες. Η χειροδική είναι απαγορευτική όπως κάθε μορφή βίας. Επίσης, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε πως δεν είμαστε φερέφωνο κανενός. Κρίνουμε ό,τι βλέπουμε και αν χρειαστεί τοποθετούμαστε. Αφήστε τα οπαδικά στην άκρη και κοιτάξτε το καλό του ελληνικού μπάσκετ, που κάποιοι το έχετε γεμίσει τοξικότητα. Ανέφερε σε νέα ανακοίνωση το ΨΑΚ για το περιστατικό ανάμεσα τα Eric Jones και Kendrick Nunn. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Νίκα Λάθη και ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας γκάρ θα υπογράψει συμβόλαιο για 2 χρόνια έναντι 1,1 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την επιστροφή του 23χρονου Έλληνα σέντερ Περικλή Κουρουπάκη για τη σεζόν 2026-2027. Η Real Madrid ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου αριστερού μπακ Μαρκού Κουρέγια μέχρι το 2032, έναντι 55 συν 5 εκατομμυρίων ευρώ από την Τζέλσι. Μια ανάσα από το μαροκινό επιθετικό Ισμαήλ Σαϊμπάρι από την Αϊτχόφεν βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, στις 7 Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 το ξημέρωμα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Στο Champions League του Βόλεϊ Ανδρών θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός με έδρα το ΔΑΚ Λιφάδας Μάκης Λιούγκας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Λιφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την ανανέωση του 25χρονου διεθνή ακραίου Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου μέχρι το 2027. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-1 σετ από την Κινέζα Κιν Βεντζέγκ, νούμερο 160 του κόσμου και αποκλείστηκε από το τουρνουά του Νότιγχαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Είμαστε εδώ, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Αργήσαμε λιγάκι, τελείωσε το σήμα, αλλά εδώ είμαστε. Πάμε κανονικά, Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου 2026, και μόλις τώρα ξεκινάει η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο.

Με Θέμη Παλιούρα, με Μιχάλη Σοηλέ και Νίκο Κατσάτσο στην παραγωγή της εκπομπής, Σοφία Οικονόμου στα social media, Τάσο Ζαφυράκης για αυτή την ώρα στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε φίλες και φίλοι, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 5 με 6 με καλούς συναδέλφους, να δούμε τι γίνεται, τα ρεπορτάζ όπως κάθε φορά κάνουμε. Θα έχουμε όμως κοντά μας και τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα και πρόεδρο παλεμάχων όλων των αθλημάτων του Παναθηναϊκού, τον Απόστολο Κόντο, σήμερα να κάνουμε μια αποτίμηση της Basket League. Η σειρά των τελικών ολοκληρώθηκε, ο Ολυμπιακός άξια πρωταθλητής Ελλάδας για την περίοδο 25-26, πρωταθλητής Ευρώπης, μια πολύ γεμάτη και καλή χρονιά με επιτυχίες για την ερυθρόλευκη ομάδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα επιμέρους, υπάρχει κουβέντα μεγάλη, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Να πούμε για τον Βαγγέλη τον Λιόλιο, πόσο καλά διοικεί το μπάσκετ. Να πούμε ότι έχει αγάπη στην κυρία Τσαρούχα και στα σημαντικά παιχνίδια πάντα εκεί πρώτη, ας έχει δικαστικές διαμάχες με τον Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι για το σκληρό πολλές φορές παιχνίδι που γίνεται από κάποιους, όπως ο Τζόνς με τον Αν, εκεί όπου μας θύμισε ρίγκ περισσότερο παρά αγώνας μπάσκετ, και δεν αναφέρουμε μόνο στο παρκέ, αλλά και εκεί στα ποδητήρια, στη μειχτή ζώνη, που δεν καταλάβαμε καλά αν είχε σκοπό και στόχο ο Τζόνς να καθαρίσει με αυτό το δολοφονικό τρόπο τον Ναν ή να τον χαϊδέψει λίγο παραπάνω. Πολύ τοξικότητα πάντως, πολύ αυτή η σειρά των τελικών. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει, από κάπου ξεκινούν όλα και κάπου τελειώνουν. Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα της χρονιάς χωρίς καμιά αμφιβολία, ήταν η πιο σταθερή ομάδα, το έδειξε και στην Ευρωλίγκα και εδώ, αλλά πρέπει και ο κάθε αντίπαλος, η κάθε ομάδα να παίρνει αυτό που δικαιούται στον αγωνιστικό χώρο και η διαιτησία πάντα να

είναι στο ύψος και στο ύψος των περιστάσεων και να μην υπάρχουν ζητήματα. Εκεί υπήρχαν αμφιβολίες, υπήρξε γκρίνια, εκνευρισμός, υπήρξε για σκληρό παιχνίδι πολλές φορές. Οι διαιτητές δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το τελευταίο παιχνίδι επηρεάστηκε από τη διαιτησία. Αλλά αν θα δούμε τη σειρά όλοι, θα καταλάβουμε ότι κάτι δεν πήγε καλά. Και ο Γιάννης Ομπουρούης άλλωστε είπε κάποια στιγμή αυτό το θέμα, το σχολίασε σε ένα site, αν θυμάμαι καλά, στο Αθλέτικο, ότι όταν έπαιζα εγώ στον Ολυμπιακό είχε ο Παναθηναϊκός την Εύνοια, λέει, τώρα έχει αλλάξει χέρια, έχει πάει στον Ολυμπιακό. Αυτά όμως δεν πρέπει να γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Την είχαμε εμείς την Εύνοια κάποτε, την έχει κάποιος άλλος. Πρέπει να τελειώνουν αυτά και να μοιράζονται δικαιοσύνη μέσα στο παρκέ, είτε μέσα στο χορτάρι, αναλόγως για ποιο άθλημα μιλάμε. Μεγάλη κουβέντα η διαιτησία, απασχολεί τους πάντες, όχι μόνο στην Ελλάδα και όχι μόνο τα αθλήματα ποδόσφαιρο και μπάσκετ, επηρεάζουν πολλές φορές την τύχη μιας ομάδας, επηρεάζουν αποτελέσματα, επηρεάζουν και τίτλους. Σε ό,τι αφορά το Mr. Jones εκεί, ο οποίος έφυγε από την Παρτιζάν του ο Μπράντοβιτς, διάβαζα κάποια στιγμή ότι για ίδια τέτοια θέματα ήταν ανεπιθύμητος εκεί και απομακρύνθηκε. Θα πρέπει λιγάκι κάποιος να του πει αυτού του παιδιού ότι δεν μπορείς να επιτίθεσαι κατά αυτόν τον τρόπο με αυτό το, πως λέγεται ρε Μιχάλη, μπουνιά αυτή στην πάλη. Ξέρω εγώ πως τα λένε, δεν είμαι του αθλήματος, δεν το ξέρω, αλλά αυτό ήταν ένα δολοφονικό, μια δολοφονική προσπάθεια. Αν τον χτύπαε γεμάτα τον Αν, δεν ξέρω αν θα του έμενε δόντι και θα είχε μείνει πρόσωπο. Δεν είναι. Θα πρέπει όλα αυτά να απομακρύνονται και να μην υπάρχουν. Δεν μην υπάρχουν, είναι ντροπιαστικά όλα αυτά που βλέπουμε.

Βρήκαμε τον Μιχάλη μαζί. Κροσέ στην πάλι. Λέγεται κροσέ. Γεμάτη μπουνιά και ό,τι μείνει και ό,τι όπου πάει.

Να θυμίσω και τον τρόπο επικοινωνίας για αν θέλετε κάποιο μηνυματάκι τον Απόστολο Κόντο μετά μπορείτε να το στείλετε και να το προωθήσουμε στο Viber λοιπόν για SMS 6939-943-943 και το τηλεφωνικό κέντρο με την απλή μέθοδο όπως λέγαμε 210-220-5943. Όλα τα παιδιά που ακούσατε είναι εκεί για να απαντήσουν και στα δικά σας τηλεφωνήματα. Αν ψάχνετε για μια ιδανική λύση για το αυτοκίνητό σας, να θυμάστε την εταιρεία Dead Car Hail. Πρόκειται για μια εταιρεία, φίλες και φίλοι, η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και αυτό αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο PDR. Αυτό σημαίνει χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Επισκευή βαθουλωμάτων λοιπόν, χωρίς βάψιμο, από εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών που έχουν ειδικευτεί με εντατικά σεμινάρια στην Αγγλία. Dead Car Hail, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα και για περισσότερα επικοινωνήστε στο 211-411-2288, ενώ μπορείτε να μπείτε και στο www.deadcarhail.com για να μάθετε περισσότερα. Και ο Ραβάν Λουτσέσκου, τέλος από τον ΠΑΟΚ, απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις, φίλες και φίλοι, μετά από 5 χρόνια την τελευταία θητεία του σαφώς, με 2 πρωταθλήματα, το ένα εκ των οποίων αίτητος το πήρε και 2 κύπελα, φεύγει ο Ρουμάνος προπονητής προς άλλες πολιτείες, μάλλον προς Σαουδική Αραβία, θα το δούμε. Ερώτημα, δεν είναι σίγουρο ακόμα, αλλά μάλλον προς τα εκεί, έχει ένα καλό όνομα και πάνω απ' όλα έχει και πολύ καλά λεφτά. Τώρα δεν ξέρουμε η πλευρά του Σαββίδη, του ΠΑΟΚ, αν έχει βρει το επόμενο προπονητή, γιατί είναι μια περίοδος τώρα, σιγά σιγά θα πρέπει η ομάδα να κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό, τον έχει ξεκινήσει άλλωστε, αλλά πρέπει να προετοιμάζεται γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αλλά το πιθανότερο είναι κάπου, κάποιος να υπάρχει για να λυθεί η συνεργασία, κάπου υπάρχει έτοιμη η δουλίτσα, είναι έτοιμη.

0: Κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών La Botte, Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη περπίση. Όλα αυτά για άντρες και γυναίκες. Ραφίνα Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. La Botte, ανακαλύψτε τα και online στο labotte.gr. Και έχουμε, φίλες και φίλοι, το παγκόσμιο κύπελο να εξελίσσεται. Παιχνίδια τα οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι μας έχουν ενθουσιάσει από πλευράς θεάματος και τόσο πολύ, αλλά αυτό αναμένεται στην αρχή όταν δίνουν τα πρώτα παιχνίδια ομάδες, είναι λίγο μαζεμένες. Αν εξαιρέσουμε βεβαίως τη Γερμανία εκεί με την ταλέπορη ομάδα αυτή, η οποία τη φιλοδόρησε με 7 γκολ, αλλά και είδαμε και τη Σουηδία το πρωί απέναντι στην στην Τινησία, σαφώς, ναι, 5-1, ήταν 5-1 το σκορ, μεγάλη νίκη για τους Σουηδούς. Έχουμε όμως πολλά παιχνίδια, έχει και σήμερα Βέλγιο Αίγυπτος στις 7, Σαουδική Αραβία με ελληνικό ενδιαφέρον, Ουρουγουάη, ο Γιώργος Δόνης στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας. Έχει ενδιαφέρον τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες να δούμε ο Έλληνας κότς τι θα καταφέρει με την ομάδα του εκεί της Σαουδική Αραβία. Βάζουμε μια τελεία σε αυτά. Πάμε στο φίλο μου το Βαγγέλη Δουκάκο να δούμε τι έχουμε από ΕΠΟ και Διαιτησία. Φίλο Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ποιο παιχνίδι σου είχε αρέσει μέχρι τώρα?
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια, εκείνο το παιχνίδι που μου άρεσε και το 2-2 αυτό τώρα με την Ιαπωνία μου άρεσε.
0: Το 2-2, ναι.
1: Ναι, δηλαδή είδα ότι βλέπεις ορισμένες ομάδες και απογοητεύτηκα με την Παραγουάη, δηλαδή ορισμένες ομάδες δεν καταλάβαινα ότι πήγαν και στο γήπεδο. Έβλεπα, πάντως έχει εκπλήξεις και γι' αυτό θέλω να σου πω ότι γι' αυτό μη βλέπεις. Η Τουρκία, λέω χάρη, έπρεπε να έχει πάρει το παιχνίδι με τις ευκαιρίες που έχασε, με αυτά που έγινε, και έχασε με 2-0 όπως την Αυστραλία.
0: Κάθισε τα ξημερώματα και το είδες δηλαδή?
1: Ναι, βλέπω τα περισσότερα ό,τι μπορώ να δω.
0: Εγώ να σου πω, παιχνίδια που είναι 4 και 5...
1: Να δω και πώς πάει και η Διαιτησία, να δω και να δω τα καινούργια τώρα. Δηλαδή, την πλήρωσε ο Μακέλη με αυτή τη δουλειά, βέβαια σωστά πήρα πίσω την κάρτα, έτσι, σωστά τώρα του είπαν ότι δεν υπήρχε και δικαιώθηκαν και τα μηχανήματα και τα πάντα όλα πλέον. Παίζει ρόλο τώρα και το VAR με αυτές τις αποφάσεις που έχουν πάρει.
0: Ναι.
1: Θα δούμε εδώ τώρα πώς θα ισχύσουν όλα αυτά με τα 5 δευτερόλεπτα, γιατί ορισμένοι ακόμα πηγαίνουν βήμα σημειωτών. Θα δούμε τώρα αυτά όλα που θα ισχύσουν στη νέα περίοδο και εδώ τι θα προκύψει. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, όπως λέει και ο λαός ο άρτης και θεάματα, έτσι πάει, έτσι είναι και τα γεγονότα όπως εξελίσσονται και στον ελληνικό χώρο. Δηλαδή, το συμβόλαιο που κέρδισε η εταιρεία του Αλαφούζου και πήρε τα τηλεοπτικά για το κύπελο, μιλάμε τώρα για μεγάλα ποσά, δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κανένας. Η Κοσμοτέ, λόγω χάρη Κοσμοτέ, η οποία ήταν αυτή η οποία είχε το κύπελο, έτσι πρόσφερε 2.400.000. 2.400.000 πρόσφερε η Κοσμοτέ για να πάρει τα παιχνίδια του κυπέλου. Ενώ αντίθεται η εταιρεία του Αλαφούζου έδωσε 8.340.000 για τα 3 χρόνια. Συν 4.800 για την ονοματοδοσία του κυπέλου. Δηλαδή μιλάμε τέτοια ποσά που σωστά είπε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ ότι κι αν ακόμα, επειδή αντέδρασε ο Ολυμπιακός, ότι κι αν ακόμα υπήρχε και το Μέγκα ακόμα, πάντα το κίνητο θα ήταν το οικονομικό. Και εκεί βασίστηκε δηλαδή και πάρθηκε αυτή η απόφαση. Ήταν τεράστια τα οικονομικά μεγέθη. Άρα που σημαίνει ότι πλέον από εδώ και πέρα, επειδή υπάρχει αυτή η εταιρεία που έχουν συμπράξει ο Μαλινάκης μαζί με τον Τζίγκερ και όλα αυτά, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν από εδώ και μετά, έτσι, τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Γιατί έχουν ξεφύγει τα ποσά. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει αποδοχή. Άρα υπάρχει τηλεθέαση, άρα υπάρχουν διαφημίσεις, άρα υπάρχουν έσοδα. Εκεί λέμε τώρα το οικονομικό σκέλος. Γιατί κατά τα άλλα όλα παραμένουν βλέψεολά. Κανένας δεν ξέρει, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το μεταγραφικό παζάρι. Απλά κάτι έτσι σπασμωδικά ακούγεται.
0: Ναι.
1: οι διαιτητές τώρα υποτίθεται τώρα κάνουν τις διακοπές τους, δεδομένου ότι τον επόμενο μήνα ξεκινάει για αυτούς η δοκιμασία, τα τεστ, όλα αυτά. Ο Λανουά πήγε ήρθε, έχει ετοιμάσει τώρα το πλάνο και από εκεί και μετά έχουμε μια φοβική αθλητική ηγεσία η οποία ναι μεν επισημαίνει αυτά τα οποία πρέπει να φτιαχτούν, αλλά δεν παίρνει και μια θέση, δηλαδή το θέμα της διαιτησίας. Δεν γίνεται τώρα να έχουν δύο ψήφους οι ποδοσφαιριστές στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Ναι. Βλέπω να υπάρχει εκπρόσωπος των ποδοσφαιριστών και να μην υπάρχει εκπρόσωπος των διαιτητών, όπως βλέπει δηλαδή η FIFA. Και εδώ τώρα αλληλοσυγκρούεται. Υπάρχουν ορισμένοι, υπάρχει μια παλιά η ΟΣΠΕ, η οποία τώρα έχει ονομαστεί μόνη της σαν Ένωση Διαιτησίας, η οποία όμως δεν έχει αναγνωριστεί. Ο Υπουργός λέει ότι θα πρέπει να το εξετάσει, είναι πολύ σύνδρομο το θέμα, και κατά τα άλλα πρέπει να πούμε ότι στο Συμβούλιο της ΕΠΟ ο εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή που θα έπρεπε να είναι ένας από τη Διαιτησία είναι ο πρόεδρος της ΕΠΣ Λακωνίας, ο κ. Καράς, ο οποίος έχει καταλάβει τη θέση αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο που δεν του ανήκει, δηλαδή είναι στη θέση της διαιτησίας αυτός μέλος της Εθνικής Επιτροπής. Άρα λοιπόν πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό. Η Εθνική Ηγεσία είπε ο κ. Μπρούτσης ότι θα το εξετάσει. Τώρα πότε θα το εξετάσει, το ακούω μήνες τώρα αυτό, θα το εξετάσει και να βρεθεί μια λύση. Μια λύση είναι να ψηφίσουν οι ίδιοι διαιτητές και να επιλέξουν το όργανο που θα τους εκπροσωπεί. Έτσι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν βλέπω όμως τώρα πώς, δεν ξέρω τώρα ο κ. Μπρούτσης, είναι και πολιτικοί λόγοι. Θα δούμε τώρα, καθώς θα πηγαίνει και για τις εκλογές, μήπως βρεθεί λύση και για το θέμα αυτό της εκπροσώπησης των διαιτητών, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι τώρα με τις κληρώσεις των προκριματικών του κυπέλλου, των προκριματικών των ευρωπαϊκών κυπέλλων, αναμένουμε ότι θα πάρουν παιχνίδια, ως το Τσακαλίδης, ο Βεργέτης, έτσι αυτοί οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν κατά κόρο τώρα στα πρώτα παιχνίδια οι τρεις, δεδομένου ότι ο Φωτιάς και ο Παπαπέτρου θα μετάσχουν αργότερα από το Σεπτέμβριο στα παιχνίδια του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου, και ότι μέχρι να γίνουν νέοι πίνακες, άρα βλέπουμε καλό το Γενάρη, μέχρι το Γενάρη, θα έχουμε 5 διεθνείς και όχι 7, αφού ο Παπαδόπουλος πλέον έγινε μέλος της, θα χρησιμοποιείται μόνο ως βαρίστας, διεθνής βαρίστας, και ο Σιδηρόπουλος αποτελεί παρελθόν. Άρα θα έχουμε από τις 7 τις 5 για τον πίνακα των διεθνών και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη μου, δεν έχω χρόνο τώρα όμως, θα πάμε σε διάλειμμα. Ήθελα να μου πεις για την παραμονή του Λανουά, αν συμφωνούσαν όλες οι ομάδες ή όχι, αλλά οι τέσσερις μεγάλες τουλάχιστον πρέπει να συμφώνησαν, έτσι ή όχι.
1: Όλοι συμφώνησαν, είπε και ο Λανουά, ότι μας σεβάστηκε η ΑΕΚ,
0: ναι.
1: Έτσι και γι' αυτό πήρε και την αγώνα στην υπέρ μας. Μόνο ο Ολυμπιακός είναι, αλλά δεν βλέπω και κανέναν άλλο να φωνάζει, δεν ξέρω. Ο Ολυμπιακός και είναι Πειραιά. Δεν άφησαν τον Ολυμπιακό να παίξει την παλίτσα του. Τώρα θα τα δούμε στην πορεία.
0: Ωραία, Βαγγέλη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 5:30.

0: πάμε σιγά σιγά να δούμε το στοιχηματάκι μας. Πριν καλωσορίσουμε τη Σοφία Λυσιώβα εδώ, να δώσουμε λοιπόν τις προβλέψεις μας. Τι έχουμε για σήμερα? Τρία παιχνιδάκια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με Ισπανία πράσινο ακροτήρι για τις 7 η ώρα. Τώρα σύντομα ξεκινά αυτό το παιχνίδι, νωρίς δηλαδή, κωδικός 112. Το πράσινο ακροτήρι είναι το μικρότερο αφρικανικό κράτος με των 500.000 ευρώ. 500.000 κατοίκων, μπλέξαμε με τα ευρώ. Λοιπόν, και μια από τις τέσσερις πρωτοεμφανιζόμενες χώρες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δεν είναι τυχαία όμως η πρόκρισή του εδώ. Είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στον 8ο όμιλο και δεν θα βάλει δύσκολα στην Ισπανία, παρότι οι Ισπανοί είναι ένα από τα φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Να πούμε ότι στον όμιλο είναι η Ισπανία λοιπόν του Γιαμάλ, του Ρουγανού, του Μπιέλσα και της παραδοσιακά δύναμης της εστιατικής ζώνης της Σαουδική Αραβία, αυτό που είπα νωρίτερα με τον Γιώργο Δόνη, στον πάγκο της. Το πράσινο ακροτήρι, να καταλάβουμε και να δούμε τι είχε κάνει στα προκριματικά. Είχε ρεκόρ λοιπόν, 7 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα σε 10 αναμετρήσεις και μάζεψε συνολικά 23 βαθμούς. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα είναι μια δύσκολη αποστολή την Ισπανία. Δεν θα έχουμε τίποτα 5-6 γκολ, δηλαδή μην το φανταστούμε. Θα πάμε λοιπόν εδώ στα 2-3 γκολ, έτσι με λίγο ρίσκο. Η απόδοση είναι πολύ μεγάλη εδώ, 2-45. Θα το προτείνουμε γιατί περιμένουμε να κερδίσει η Ισπανία, αλλά όχι με πάνω από 3 γκολ. Συνεχίζουμε με Βέλγιο-Αίγυπτος, κωδικός 113. Το μάτς αυτό διεξάγεται στις 10 το βράδυ. Εδώ η Αίγυπτος του Σαλάχ είναι μια ομάδα ικανή για όλα. Το Βέλγιο φέρει τον άτυπο τίτλο του loser στις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις. Παρότι είχε πληθώρα ποιοτικών ποδοσφαιριστών, δεν κατάφερε πολλά πράγματα και μεγάλες διακρίσεις. Θα πάμε εδώ λοιπόν στο goal-goal με απόδοση 1.90. Έχουμε την αίσθηση ότι και οι δύο ομάδες μπορούν να σκοράρουν. Και το 114 κωδικός με τη Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, το επόμενο παιχνίδι. Εδώ όπως είπαμε έχουμε ελληνική παρουσία του Γιώργου Δόνη στον πάγκο των Αράβων. Η Ουρουγουάη σαφώς και είναι ανώτερη ποιοτικά και πιο έμπειρη ομάδα. Παρόλα αυτά θα πάμε και εδώ, θα προτείνουμε τα 2-3 γκολ με απόδοση 1.88. Πάμε να τα πούμε συνοπτικά άλλη μια φορά. 112 Ισπανία πράσινο ακροτήρι, θα προτείνουμε 2-3 γκολ με απόδοση 2.45. 113 Βέλγιο Αίγυπτος γκολ με απόδοση 1.90 και 114 Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 2-3 γκολ με απόδοση 1.88. Έχω την αίσθηση ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και στην πρώτη φάση λίγα παιχνίδια θα έχουν αυτά που θα έχουν μεγάλο σκορ. Κάποια έμειναν στο ένα γκολ, αλλά τα περισσότερα κυμαίνονται μεταξύ 2 και 3 τερμάτων, εκτός και αν είναι μεγάλη διαφορά δύο ομάδων, οπότε εκεί δεν ποντάρουμε στην αντίστοιχη επιλογή. Αυτά λοιπόν, καλή επιτυχία. Λοιπόν, ώρα για Σοφία Λυσιώβα στην παρέα μας, να δούμε τι έχουμε από το δεύτερο τη τάξη πρωτάθλημα, τη Super League 2 και από τη Γάμα Εθνική, αν έχει κάτι η Σοφία. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε ήρεμα αυτή την περίοδο. Βασικά περιμένουμε και την απόφαση για να κλειδώσει η 16η ομάδα τη Super League 2. Εκδικάστηκε η έφεση την Παρασκευή και περιμένουμε να βγει η απόφαση και ελπίζουμε να μην πάει και στο cast. Θα δούμε όμως, γιατί το CAS είναι και ένα ακριβό σπορ και δεν ξέρουμε, είναι αμφίβολο πότε θα βγει η απόφαση και θα δημιουργηθούν θέματα. Βέβαια με την Εφέσον θα πορευτεί όσο μπορεί η Super League 2 και η ΕΠΟ και θα προχωρήσει στις διαδικασίες και αν βγει η απόφαση από το CAS εγκαίρως θα κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές. Από εκεί πέρα έχουμε τώρα τις διάφορες ανανεώσεις, μεταγραφές και τα λοιπά στη Super League 2 και καμία εξέλιξη ακόμα στη Λάρισα. Συνεχίζεται ένας χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα στον Αχιλέα Νταβέλη και τον κύριο Ντελόπουλο που θέλει να πάρει την ΠΑΕ. Πώς βλέπουμε ότι δύσκολα θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο ανδρών. και προς το παρόν έχουμε αυτό το χαρτοπόλεμο. Να θυμίσουμε ότι την Τετάρτη λίγη διορία που είχε δώσει η ΠΑΕΑΕΛ για να παραχωρήσει με το ΧΕΣ. Mm-hmm. Οπότε από την Τετάρτη και μετά θα δούμε τι μελιγενέστε, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει να υπάρχει κάποιο άλλο ενδιαφέρον, κάποιος άλλος να έχει εκφράσει ενδιαφέρον να πάρει την ΑΕΛ. Σήμερα είναι και το και η κινητοποίηση των οπαδών που θα βγουν στους δρόμους για να απαιτήσουν μια λύση για την ομάδα, να μην αφαιθεί την τύχη της, γιατί δεν θα ήθελαν ξανά οι οπαδοί της ΑΕΛ να πηγαίνουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ήταν ένα τεράστιο πισωγύρισμα. Από και πέρα έχουμε ένα μπαράζ ανακοινώσεων στη Νίκη Βόλου με τους Τσέλιο, Πλέγα, Τζανετόπουλο, Γκαραβέλη και Λουκίνα να ανανεώνουν. Σε νέες θέσεις στην ΠΑΕ και στην ομάδα αναλαμβάνουν οι Τσιόρας και Τσεμπερίδης. Και καθημερινά υπάρχει μια-δυο ανακοινώσεις από την Νίκη Βόλου που σχεδιάζει το ρόστερ της για τη νέα σεζόν. Έχουμε μια μεταγραφή και στην Καλυθέα που πήρε τον Σταματούλα που έμεινε ελεύθερος από την Ελλάς Σύρου. Mm-hmm. Πάμε λίγο και στη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί και εκεί έχουμε μια είδηση έτσι. Ο Τάτος συνεχίζει και παίζει μπάλα.
0: Ακόμα.
1: Βεβαίως και στα 37 του συμφώνησε με τον Τέλο Άγρα. Μια ομάδα που ανέβηκε τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική από τη Μεσσηνία.
0: Ναι.
1: Και ο Ανδρέας Τάτος θα παίζει εκεί.
0: Το θυμάμαι τον Ανδρέα τον Τάτο από μια συνεργασία. Θα το πω και στον αέρα. Είχαμε πει να βγει στον αέρα, δεν εμφανίστηκε ποτέ. Πολύ συνεπή στην ώρα του. Ούτε και απάντησε ποτέ μετά.
1: Συμβαίνουν αυτά, αλλά στο 37 του παραμένει ακμαίος και σε θέση να βγάλει σεζόν στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει πάρει αποφασία ακόμα.
0: Απλώς να είναι συνεπής πιο πολύ όπου εργάζεται.
1: Βέβαια.
0: Χαριτολογώντας τα λέω αυτά, έτσι.
1: Πάντως αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο συγκλονιστικό. Περιμένουμε εξελίξεις γενικότερα. Μόλις ξεκαθαρίσει, μόλις βγει απόφαση εφέσεων, η Super League 2 θα συνεδριάσει με τα νέα της ΜΕΛ και τα λοιπά να τα υποδεχτεί και να δοθούν και κάποιες απαντήσεις για τη ΓΑΜΑ Εθνική της ΝΕΤ, για τη Super League 2 της νέας σεζόν. Δηλαδή πότε θα... τι θα γίνει με το τηλεοπτικό συμβόλαιο, για το χορηγό, τέλος πάντων στην τελική ποια θα είναι τα έσοδα των ομάδων, αυτό που ενδιαφέρει όλες τις ομάδες και περιμένουν να ενημερωθούν. Και για να προβληθούν όλες αυτές τις εξελίξεις. Εξάλλου έχουμε, ξέρουμε πώς θα είναι το πρωτάθλημα, δεν υπάρχουν εκπλήξεις αυτά. Απλά θα πρέπει να συσταθεί η νέα προκήρυξη, να γίνουν όλα αυτά τα απαραίτητα.
0: Έχουμε καιρό για τα πρωταθλήματα αυτά, πάνε πιο πίσω.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, επειδή θα αρχίσει το Σεπτέμβριο, και στην ΓΑΜΑ Εθνική να θυμίσουμε ότι μέχρι τις 3 Ιουλίου είναι η δήλωση συμμετοχών. Να δούμε πόσες από τις 120 ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής θα δηλώσουν τελικά. Για να καταρτιστούν και οι όμιλοι και να γίνει και εκεί όλες αυτές οι διαδικασίες που πρέπει.
0: Ωραία Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να απαντήσω εδώ και στο φίλο του Βασίλη, τον Τάκη, το καπετάνιο, ο οποίος λέει, αν δεν θέλεις να απαντάς, έχει απευθυνθεί το μήνυμα στο Θέμη, τον Παλιούρα, νωρίτερα βεβαίως, αν δεν θέλεις να απαντάς και να λες μόνο μάλιστα τα να μην ξαναστείλω και να μην ξανακαταναλώνω το χρόνο κτλ. Φίλε Τάκη, ο Θέμης απαντά σε όλα τα μηνύματα, αρκεί, το βλέπω εδώ για αυτό το μήνυμά σου, έχει έρθει τελευταία στιγμή. Φρόντισε να τα στέλνεις νωρίτερα λοιπόν για να μπορεί να απαντάει. Δεν νομίζω ότι απομονώνει μηνύματα, τα παίρνει με τη σειρά και απαντά σε όλα. Πιστεύω, εκτός και αν έχει κάτι το οποίο δεν πρέπει να ακουστεί στον αέρα. Αυτά. Καλό απόγευμα να έχεις.
2: Αρχικά έχω διαβάσει το μήνυμα του στον αέρα. Αυτό το μήνυμα το έχω διαβάσει στον αέρα.
0: Το διάβασες? Α.
2: Το έχω διαβάσει κανονικά στον αέρα.
0: Άρα το πω, το χώσω τώρα.
2: Ακούγομαι στον αέρα. Το έχω διαβάσει στον αέρα κανονικά.

Τώρα μπήκε ο Θέμης ο Παλιούρας μέσα, φίλε Τάκη, και μου λέει ότι το μήνυμά σου το έχει διαβάσει κανονικά ολόκληρο στον αέρα. Αυτό κάναμε συζήτηση τώρα. Γιατί παραπονιέσαι λοιπόν, ίσως δεν το άκουσες, έφυγες για λίγο, τι να πω.

Να θυμίσω άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, ότι κοντά μας έχουμε την Dead Car Hail. Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και αυτό διορθώνεται με τη σύγχρονη μέθοδο PTR. Dead Car Hail, λοιπόν, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Τηλεφωνικό κέντρο 211-411-2288, ενώ μπορείτε να μπείτε για περισσότερα και στο www.deadcarhail.com. Και βεβαίως να πούμε ότι όταν μπλέκετε η πολιτική με τον αθλητισμό, έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που είχαμε το Σομαλό, ο ρέφερι τον Ομάρ Αρτάν, ο οποίος δέχτηκε κόκκινη κάρτα από τον πρόεδρο Τραμπ, αφού λοιπόν του απαγορεύτηκε η είσοδο στις ΗΠΑ να διευθύνει παιχνίδια, και έτσι όπως ανακοίνωσε η FIFA θα πληρωθεί κανονικά ο Σομαλός διαιτητής. Η αιτία ήταν, τα γνωρίζετε περισσότεροι, η Σομαλία είναι ανάμεσα στις χώρες που έχουν δεχτεί ταξιδιωτικούς περιορισμούς από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, και το ερώτημα είναι αν η FIFA θα μπορούσε να ορίσει ως διαιτητή στα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στον Καναδά ή στο Μεξικό και όχι στην Αμερική, και να μην τον αποπέψει εντελώς. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να μην επιστρέψει στο σπίτι του ο Σομαλός, και είναι κρίμα γιατί για να φτάσει εκεί προφανώς το άξιζε.

και κοντά μας είναι, να θυμίσουμε άλλη μια φορά, και τα καταστήματα καλλιτικών Λάμποτε στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Λάμποτε, η ποιότητα που συναντά το στυλ.

0: Είμαστε εδώ φίλοι και φίλοι, ακούτε 943 Inter VT Sports και όπως έχω έτσι προαναγγείλει θα έχουμε κοντά μας λοιπόν τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή και κορυφαίο Έλληνα στη θέση του small forward και τέταρτο scorer όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα με 8.712 πόντους και βεβαίως σήμερα πρόεδρος παλεμάχων όλων των αθλημάτων του Παναθηναϊκού. Απόστολος Κόντος λοιπόν, κύριε Κόντε, καλησπέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ εγώ, να είστε πάντα καλά. Λοιπόν κύριε Κόντο, όπως καταλαβαίνετε έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε από εσάς. Η σειρά των τελικών τελείωσε, μια μπάσκετ λίγκ η οποία είχε διάφορα ζητήματα το τελευταίο διάστημα. Να μιλήσουμε όμως και για τον Παναθηναϊκό της EuroLeague και τα λοιπά. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τους τελικούς, πώς είδατε τον Παναθηναϊκό και τι περιμένατε?
1: Να σας πω, καταρχάς θεωρώ ότι οι τελικοί αγώνες οι οποίοι έγιναν έγιναν μεταξύ των δύο κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή είναι οι κορυφαίες ομάδες και το έδειξαν και στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο και στο Εθνικό Πρωτάθλημα. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να τύχησε και να έκανε πολύ μεγάλο λάθος εκτίμησης ότι είχε τελειώσει το 2-0 με τη Βαλένθια. Πιστεύω ότι θα ήταν στο Final Four. Πάντως, ανεξάρτητα με αυτό, πιστεύω ότι σε δυναμικό οι δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Πάντως, κύριε Κόντο, αφού ξεκινήσατε με την EuroLeague, να πω το εξής: ότι δεν είναι συχνό φαινόμενο να έχεις κάνει ένα 2-0 εκτός με μειονέκτημα έδρας και να χάνεις τα τρία επόμενα παιχνίδια. Σίγουρα κάτι δεν πήγε καλά εκεί και δεν πήγε καλά ούτε από το Εργίνα Ταμάν, ούτε από τους παίχτες. Φαντάζομαι ότι ήταν μεγάλη ζημιά αυτή που έγινε.
1: Ακριβώς. Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι το 2-0 έγινε και εκτός έδρας, δεν έγινε εντός έδρας και μετά να κερδίσει το πέμπτο παιχνίδι στο γήπεδο του αντιπάλου. Θέλω να πω ότι υπερεκτιμήθηκε το 2-0, ολιγόρησε ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια αυτά και ήρθε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα που, το οποίο πραγματικά είχε μεγάλες επιπτώσεις και στο ηθικό αλλά και στο αγωνιστικό κομμάτι του Παναθηναϊκού.
0: Για την EuroLeague, τι άλλο μπορεί να ευθύνεται, πιστεύει, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε μια αστάθεια όλη τη χρονιά. Είχε την ατυχία να χάνει τους σέντερ, που έχασε τους σέντερ, είχε ατυχία κάτι άλλο. Μήπως επαναπαύτηκαν με τις δόξες και την κατάκτηση της EuroLeague πριν δύο χρόνια και κάπου θεωρούσαν εύκολα ή δύσκολα ότι θα μπουν στο Final Four και θα διεκδικήσουν άλλη μια φορά το τρόπαιο? Τι πιστεύετε ότι έγινε?
1: Οι επισήμανσεις είναι πολύ λογικές και πολύ σωστές. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είχε μια, μπορούμε να πούμε, μια αστάθεια σε ό,τι αφορά τους αγώνες και με την απόδοση που είχε. Βέβαια, εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα είναι ότι ο Παναθηναϊκός στον αγώνα, στο βασικό παιχνίδι που ενώ έπαιξε για τα αποκριματικά να πάει για να παίξει με την Βαλένθια, με τη Μονακό, το κέρδισε εύκολα σχετικά το παιχνίδι. Μετά είδαμε ένα Παναθηναϊκό πολύ καλό στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Νομίζω, επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή, ότι πραγματικά ολιγόρησε ο Παναθηναϊκός στα επόμενα τρία παιχνίδια. Και όταν έχετε 2-2 μετά μέσα στην έδρα σου, όλη η ψυχολογία και όταν τα βαντάζ περνάει στον αντίπαλο. Και έτσι έγινε και το παιχνίδι, ο πέμπτος τελικός, ο οποίος ήταν, μπορούμε να πω, ένας μονόλογος στη Βαλένθια.
0: Πάντως ο Τούρκος προπονητής του Εργίνα Ταμάν έχει δεχτεί μεγάλη κριτική και το ξέρετε εσείς και την κανονική περίοδο της EuroLeague αλλά και της Basket League. Στους τελικούς ιδιαίτερα, μάλλον όχι στους τελικούς, στα προηγούμενα παιχνίδια, τους τελικούς κότσαρε έτσι πιο αποτελεσματικά θα έλεγα, ότι δεν αξιοποίησε το εμψυχολογικό όπως θα έπρεπε. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι ο Τελειόπλος τον εξέθεσε στους τελικούς, δεν είχε πάρει παιχνίδια και άλλοι παίχτες. Μήπως εκεί λοιπόν έχει μια ευθύνη και ο προπονητής που δεν αξιοποίησε όσο έπρεπε το εμψυχολογικό της ομάδας και στην Ευρωλίγκα?
1: Ένα πράγμα ότι εκ των υστέρων προφήτων μπορεί να γίνουμε όλοι. Mm-hmm. Τα ερωτήματα σας είναι λογικά και οι απαντήσεις που δώσετε κιόλας ότι μερικοί παίκτες εξέθεσαν τον προπονητή τους. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα, ότι όλοι αυτοί οι παίκτες που παίξανε είναι παίκτες σε πολύ υψηλής κλάσης και παίκτες οι οποίοι πραγματικά ανταποκρίνονται στις ανάγκες της EuroLeague. Όμως θέλω να πω ένα πράγμα, ότι ο προπονητής αυτός είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει δοκιμαστεί, έχει πάρει τρεις EuroLeagues, δύο με την ΕΦΕΣ και μία με τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει μια διαφορετική φιλοσοφία από ό,τι έχουμε. Αλλά θέλω να πω ένα πράγμα, ότι δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται μέσα στα πολιτήρια. Το βασικότερο κομμάτι μιας λειτουργίας μιας ομάδας ομαλής είναι τι γίνεται στα πολιτήρια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν τα ξέρω τι γίνεται στα αποδυτήρια. Αυτή την εικόνα που έβγαλε ο Παναθηναϊκός σε πολλά παιχνίδια ήταν καταπληκτικός και σε άλλα παιχνίδια πραγματικά δεν είμαι και εγώ ικανοποιημένος. Βέβαια, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω ότι όλοι πιστεύουμε, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει το Final Four και πιστεύω ότι θα πάρει και το πρωτάθλημα. Δυστυχώς τα πράγματα δεν γίνονται έτσι όπως θα πιστεύουμε.
0: Τώρα να περάσουμε στους τελικούς όπου στη στοίχημα GPL όπου είδαμε 5 τελικούς βουτυγμένους μέσα στην αφισβήτηση, στην κρίνια, στην τοξικότητα και στις αντιδράσεις για τη διαιτησία. Ο Απόστολος Κόντος με την εμπειρία που έχει, πώς είδε και γιατί ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να είναι. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορεί να έχουν παράπονο ότι δεν κέρδισε ένα τίτλο. Αλλά δεν μπορεί να έχει κανένα παράπονο για την απόδοση που είχε στους 5 αγώνες τελικούς. Η αφισβήτηση και η τοξικότητα θα υπάρχει σε αυτούς τους αγώνες. Δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσουν αυτοί οι αγώνες σε ένα διαφορετικό κλίμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πραγματικά παίζονται πολλά πράγματα και οι πρόεδροι οι οποίοι έχουν δώσει τα πάντα για τις ομάδες, όπως παραδείγματος χάρη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έχει δώσει τα πάντα στον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια. Είναι ο μεγάλος ηγέτης και ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πορείας του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ένα πράγμα, ότι πήκανε τον κόσμο. Το πήκανε για 16 πρωτάθλημα, αλλά από την άλλη ικανοποιήθηκε στα τελευταία παιχνίδια, στους τελικούς, έδειξε ένα πραγματικό Παναθηναϊκό, παρόντες τις απώλειες των παιχτών που είχε. Δεν έπαιξε ο Σπούκας, δεν έπαιξε ο Ροκαβόπουλος, στο τελευταίο παιχνίδι δεν έπαιξε ο Τούρκος Οσμάν. Πρέπει ας κοιτάξουμε και λιγάκι διαφορετικά τον αθλητισμό. Οι δυο πολύ μεγάλες ομάδες καλεστήκαν να πάρουν τον τίτλο. Το πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να πει ότι ο Παναθηναϊκός υστέρησε. Υστέρησε σε μερικά παιχνίδια, ναι. Εκεί που ήταν αδικαιολόγητη η ολιγορία που έδειξε ήταν πραγματικά με τη Βαλένθια. Αλλά στους αγώνες στον play-off με τον Ολυμπιακό ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Και έχει και παράπονα, βασικά παράπονα, τα οποία πηγάζουν από μερικές αποφάσεις διαιτησίας.
0: Σε αυτό ήθελα να πάω τώρα. Έχουμε το γεγονός, η αντιδράση του Παναθηναϊκού για την παρουσία της κυρία Τσαρούχα, και λέω γιατί και στο πρώτο παιχνίδι και στο πέμπτο είχε συμμετοχή, ήταν ορισμός, εκεί είχε οριστεί. Υπήρχε γκρίνια και υπάρχει μια δικαστική διαμάχη μεταξύ των Πρασίνων και της της κυρίας Τσαρούχα. Εκεί ο Βαγγέλης Ολιόλιος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας αλλά και ο πρόεδρος της ΚΕΔ θα μπορούσαν να την έχουν εκτός για να είναι με ένα περιβάλλον διαφορετικό. Και γιατί πιστεύετε, κύριε Κόντο,
1: θα ότι... Θα επιτρέψετε να πω ένα πράγμα, ότι εγώ δεν μπορώ να σας πω ποιος πρέπει να παίξει διαιτητής, τι αποτελέσματα θα έχει η διαιτησία του, ποια είναι τα παράπονα, ποιες είναι οι τοξικότητες που υπάρχουν μεταξύ των παραγόντων. Εγώ ξέρω να πω ένα πράγμα, ότι ο Παναθηναϊκός έχει παράπονα ουσιαστικά στους αγώνες που έδωσε τον Ολυμπιακό. Δεν θέλω να παραγνωρίσουμε όμως και να μην χειροκροτήσουμε και τον Ολυμπιακό, ο οποίος πήρε το κύπελλο Ευρώπης και πήρε και το πρωτάθλημα, αλλά ο Παναθηναϊκός νιώθει πολύ αδικημένος, ειδικά στους αγώνες στους πέντε που έδωσε από πλευράς διαιτητικών αποφάσεων.
0: Ναι, γι' αυτό και οι περισσότερες αντιδράσεις υπήρχαν για τη συγκεκριμένη διαιτητή. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην πορεία και βεβαίως θα πρέπει και εδώ ο Βαγγέλης Ολιόλιος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, κάποια στιγμή μέσα από αυτή τη διαδικασία να βγει, να μιλήσει και να πει κάποια πράγματα προκειμένου.
1: Βεβαίως,
0: έτσι,
1: βεβαίως.
0: Για να μην.
1: Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα, μου επιτρέψετε να σας διακόψω ένα πράγμα, συγγνώμη, ότι. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής, όπως έχει εξελιχθεί το μπάσκετ τόσο πολύ επαγγελματικά, με τόσο μεγάλα κεφάλαια που πέφτουνε, είναι ο εκάστοτε πρόεδρος μιας ομάδας. Στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός έκανε το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη. Έκανε μια ομάδα πρωταγωνίστρια, η οποία το θεωρούμε αποτυχία γιατί δεν πήρε το κύπελο, το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι όλα αυτά συνηγορούν ότι έχουμε ένα σπουδαίο πρόεδρο, ένα πρόεδρο που προσπαθεί για τον Παναθηναϊκό, κάνει μεγάλα πράγματα και η δικαίωση θα έρθει με το χρόνο που θα έχουμε αργότερα.
0: Συμφωνείτε εδώ με την πρόταση, ο Μάνος Σαραμόπλος, ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, λέει πρέπει να απογορευτούν οι βομολογίες για μητέρες και πατέρες. Προειδοποίηση και δεύτερη φορά άδειο γήπεδο.
1: Είναι αυτονόητο.
0: Μας βρίσκει όλους σύμφωνος, φαντάζομαι αυτό.
1: Μας βρίσκει όλους σύμφωνος αυτό το πράγμα. Έτσι. Και καλό θα είναι να εστιάζουμε όλα τα προβλήματά μας στους αγωνιστικούς χώρους και με μια ευπρέπεια. Έχουν ξεφύγει πάρα πολύ τα πράγματα, έχει γίνει πολύ επαγγελματικό το άθλημα. Έχει μπει μια διαφορετική νοοτροπία. Κάθε μια ομάδα απαρτίζεται ουσιαστικά από 6 ξένους και 6 Έλληνες. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο κομμάτι ξένοι. Καταλαβαίνετε, η νοοτροπία και η φιλοσοφία του καθενός είναι διαφορετική από ό,τι είναι σε έναν Έλληνα παίκτη. Εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό όλοι, να μπορέσουμε να κατευνάσουμε λίγο τον εξοργισμό μας, γιατί η ομάδα μας δεν πήρε τον τίτλο. Και εγώ είμαι πολύ στεναχωρημένος και επικραμμένος που ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να πάρει τουλάχιστον το Πρωτάθλημα Ελλάδος. Είμαι πικραμένος και εξοργισμένος γιατί η διαιτησία δεν στάθηκε στο ύψος. Δεν θέλω να ονοματίσω ποιος, τι και γιατί και σε συγκεκριμένες φάσεις, αλλά λέω αντικειμενικά ότι ο Παναθηναϊκός στους αγώνες του πρωταθλήματός μας αδικήθηκε σε πολλά παιχνίδια και αδικήθηκε με σφυρίγματα τα οποία ήταν πραγματικά εξοργιστικά.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο για να πούμε για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό και τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη βεβαίως. Δύο λόγια.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια. Τα θερμά μου συγχαρητήρια γιατί το ότι παίρνει μια ελληνική ομάδα το πρωτάθλημα Ευρώπης, αυτό πρέπει να δείξουμε υπερηφάνεια όλοι. Και το ύψος του ελληνικού μπασκετμπολ.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα για τους τελικούς, νομίζω, όπως είπα στην αρχή, είναι δύο τεράστιες ομάδες.
0: Ναι.
1: Και κρίθηκε και συντεπτομέρειες αυτός ο τίτλος.
0: Ήταν κυρίες και κύριοι ο Απόστολος Κόντος, το γνωρίζετε όλοι ποιος ήταν. Κύριε Απόστολε Κόντε, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια να έχετε, υγεία πάντα και ευχαριστώ που τα είπαμε.
1: Να σας πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Και με τον Απόστολο Κόντο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να πούμε μόνο ότι εμείς θα μείνετε εδώ, Μιχάλης Σοηλές με δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί μετά Σάκης Μπουσδούνης για το επόμενο δίωρο. Εμείς πρώτα Θεός την ερχόμενη Τετάρτη στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Μια από αυτές τις μέρες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα συναντηθεί με τον Εργκίνα Ταμάνο ώστε να ξεκαθαριστεί το μέλλον του Τούρκου τεχνικού. Τέλος από τον ΠΑΟΚ ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόνα τους ασπρόμαυρους έπειτα από 5 συνεχόμενα και 7 συνολικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση του διαζυγίου. Ελεύθερος από την Αλτζαζίρα είναι ο Ολλανδός τεχνικός Μαρίνο Πούσιτς που αποσχολεί το δικέφαλο του Βορρά. Στο προσκήνιο και το όνομα του 46χρονου Λουίς Κάστρο της Λεβάντε που το 2019 έχει πέρασει από τον Πανετολικό. Δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε, μου αρέσει να μιλάω με πράξεις. Θέλω να χτίσουμε μια ομάδα που δεν θα είναι πυροτέχνημα. Θα έχει γερές βάσεις και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη. Τόνισε μεταξύ άλλων στην παρουσίασή του από τον Άρη ο Βασίλης Πανούλης. Πάρον στην παρουσίαση είναι και ήταν και ο ιδιοκτήτης των κυτρίνων, Ρίτσαρντ Σκιάο. Σε αύξηση χωρητικότητα του Αλεξανδρίου κατά 1000 θέσεις θα προχωρήσει ο Άρης. Στις αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσουν τα έργα και η νέα χωρητικότητα θα ξεπεράσει τις 6.100 θέσεις. Το απόγευμα στις 7 και 4 θα κυκλοφορήσει τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν.

0: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Γιάκουμπ Νέστρουπ, ώστε να πιάσει δουλειά ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Την Τετάρτη ξεκινάει η προετοιμασία των Πρασίνων. Το Τριφύλι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Λέστερ για το δανεισμό με οψιόν αγοράς του 23χρονου Δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η παραχώρηση του Σβιντέρσκι στη Βίτζεφ Λότζ. Οι πράσινοι θα δώσουν φιλικό με την ελβετική Grasshopper στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στις 11 Ιουλίου. Την Τετάρτη αναμένεται στην Ελλάδα 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ Παύλο Μαφέο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό. Σύνταξη τύπου θα πραγματοποιήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στις επόμενες ημέρες. Η Μπράγκα ενδιαφέρει για τον 24χρονο στόπερ της Las Palmas, Μίκα Μαρμόλ, που το όνομά του είχε συνδεθεί με τους Πειραιώτες, σύμφωνα με τη Mundo Deportivo. Στο στόχαστρο των Ερυθρολέφων βρίσκεται 22χρονο ο Ιδοβόσνιος στόπερ της Άντερφιόρτ, Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Στην πλατεία του Αετού στη Νέα Φιλαδέλφια βρίσκεται από χθες και μέχρι αύριο, τις ώρες 5 μέχρι 10, η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπε θα κάνει περιοδία σε πόλεις, νησιά όλης της χώρας, στην Κύπρο και στην Κωνσταντινούπολη. Ξεκίνησαν από σήμερα οι εργασίες στο ΣΕΦ. Το γήπεδο της Αλεκαρνασσού στην Κρήτη είναι το φαβορί για να φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού στο πρώτο μισό της επόμενης σεζόν. Δίπλα στους παίχτες και στο προπονητικό team παρέθεσαν οι πρόεδροι Αγγελόπουλοι στους παίχτες. Ευθύνες έχουν και οι δύο καλοθοσφαιριστές. Η χειροδική είναι απαγορευτική όπως κάθε μορφή βίας. Επίσης θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε πως δεν είμαστε φερέφωνο κανενός. Κρίνουμε ό,τι βλέπουμε και αν χρειαστεί τοποθετούμαστε. Αφήστε τα οπαδικά στην άκρη και κοιτάξτε το καλό του ελληνικού μπάσκετ. Που κάποιοι το έχετε γεμίσει τοξικότητα, ανέφερε σε νέα ανακοίνωση το ΨΑΚ για το περιστατικό ανάμεσα τα Eric Jones και Kendrick Nunn. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Νίκα Λάθες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας γκάρ θα υπογράψει συμβόλαιο για 2 χρόνια έναντι 1,1 εκατομμυρίου ετησίως ευρώ. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 το ξημέρωμα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη τήθηκε 2-1 σετ από την Κινέζα Κιν Βεν Τζενγκ, νούμερο 160 του κόσμου και αποκλείστηκε το τουρνουά στο Νότιγχαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνει συντονισμένη. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τους Άκη Μπουσδούνη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα σε όλους. Μικρό ήταν το τεχνικό θέμα, το ξεπεράσαμε. Θα συστηθούμε αργότερα για να μην χάσουμε χρόνο από το ρεπορτάζ των ομάδων της Θεσσαλονίκης, από τον Παναγιώτη Στεφάνου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Σάκη.
0: Τα είπα γρήγορα. Τι γίνεται?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Τι γίνεται με τον Λουτσέσκο, ρε φίλε, τελικά?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Λουτσέσκο, λοιπόν, γιατί δύο είναι τα θέματα εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα. Ένα είναι το Λουτσέσκο, το θέμα του Λουτσέσκου, και το άλλο είναι το θέμα του Σπανούλη.
0: Ναι.
1: Ας ξεκινήσουμε με τον Λουτσέσκο, διότι πράγματι σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα ουσιαστικά ως προπονητής στον ΠΑΟΚ, καθώς βγήκε επίσημη διαρροή από την ΠΑΕ ότι τελειώνει η συνεργασία των δύο πλευρών. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε πια τώρα για φιλολογία, δεν μιλάμε για οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση με τις δηλώσεις των δύο πλευρών, η οποία θα βάζει και ένα τέλος μετά από 5 χρόνια στη σχέση του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι την Παρασκευή στην επικοινωνία που είχαν ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου, ξεκάθαρα ο Ρουμάνος τεχνικός του είπε ότι θέλει να μείνει στην ομάδα και να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του, το οποίο λύγει το καλοκαίρι του 2027. Αλλά φαίνεται πως ο Σαββίδης είχε πάρει τις αποφάσεις του, του έδωσε και ένα χρονικό περιθώριο μέσα στο Σαββατοκύριακο, μήπως αλλάξει η άποψη και αποφασίσει να πάει στο Κατάρ για να πάρει και κάποια χρήματα ο ΠΑΟΚ από εκεί. Ο Λουτσέσκου δεν το θέλησε αυτό. Απλά προς τιμήν του είπε ότι δεν θέλει ούτε την αποζημίωση. Και ουσιαστικά μιλάμε για ένα συνενετικό διαζύγιο.
0: Ναι, θα φύγει δηλαδή όμορφα και ωραία που λέμε.
1: Θα φύγει όμορφα, ωραία, αξιοπρεπέστατα, με το κεφάλι ψηλά και έχοντας ανοιχτή την πόρτα κάποια στιγμή ίσως στο μέλλον για μια τρίτη επιστροφή.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι αυτό ήταν και το καλύτερο. Διότι ούτε ανάγκη από λεφτά έχει ο Λουτσέσκο, ούτε να μπαίνει σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ούτε να βάζει σε ομοιρία την ομάδα μια εβδομάδα πριν από την έναρξη της προετοιμασίας.
0: Νομίζω ότι άργησαν λίγο. Έτσι.
1: Όχι λίγο, πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, έτσι νομίζω.
1: Πάρα πολύ. Εκτός και αν ο ΠΑΟΚ ανακοινώσει αύριο μεθαύριο προπονητή, κάτι που σημαίνει ότι τον είχε έτοιμο.
0: Ναι,
1: και απλά περίμενε μην τυχόν και πάρει αυτά τα 4 εκατομμύρια από την ομάδα του Κατάρ που ενδιαφέρεται για τον Λουτσέσκο.
0: Λογικό δεν μου φαίνεται και αυτό πάντως, ναι. Παναγιώτη, έτσι.
1: Ναι, αλλά τώρα να ρισκάρεις την προετοιμασία και την οργάνωση της ομάδας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω.
0: Ναι, απ' την άλλη έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί έχουν στενέψει πολύ τα περιθώρια.
1: Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον χάρισε τα λεφτά που ήταν να πάρει ο Λουτσέσκο που την αποζημίωσε, αυτά τα 2 εκατομμύρια, και οι δρόμοι τους πλέον χωρίζουν μετά από συνολικά 7 χρόνια, διότι 5 ήταν τα τελευταία στην ΑΠΤΑ, mm-hmm. που ήταν ο Λουτσέσκο προπονητής, συν 2, την πρώτη περίοδο που είχε έρθει, έφυγε κάποιο διάστημα, ήρθε ο Παύλο Γκαρσία και επέστρεψε μετά, για να τελειώσει σήμερα ουσιαστικά αυτό το θέμα του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ. Αναμένεται, όπως είπα, μόνο η επίσημη ανακοίνωση, ίσως σήμερα μέχρι το βράδυ, ίσως αύριο το πιθανότερο, με κάποιες δηλώσεις κιόλας του Λουτσέσκου, αλλά και τις λεπτομέρειες του διαζυγίου.
0: Και θα δούμε βέβαια ποιος θα είναι ο επόμενος.
1: Ναι, έχουν αρχίσει να ακούγονται ονόματα, ναι. Διάφορα. Ο Μαρίνο Πούσιτς, ας πούμε, είναι ο πρώτος. Προσοχή, πώς το λέμε τώρα, για να μην πάθουμε και κανένα μπέρδεμα.
0: Σωστό.
1: Ο Πούσιτς, ο οποίος είχε εμφανιστεί και πέρσι, όταν υπήρχε πάλι κάποια φημολογία ότι δεν θα έμενε ο Λουτσέσκο, και τότε βγήκε στην επιφάνεια το όνομά του. Και τώρα που έχει τελειώσει τη συνεργασία του με την Al Jazeera από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είναι ένας 55χρονος Κροάτης, μεγαλωμένος στην Ολλανδία, έχει υπάρξει προπονητής στην Τβέντε και σε άλλες Ολλανδικές ομάδες, μέχρι πριν από 2 μήνες ήταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τώρα κυκλοφορεί ελεύθερος. Και άλλα ονόματα έχουν ακουστεί, πάλι επανέρχεται του Παούνοβιτς,
0: ναι,
1: από την εθνική,
0: ναι,
1: ομάδα της Σερβίας, ένας Πορτογάλος 44χρονος ονόματι Μάτος, ο οποίος δεν έχει και την εμπειρία πάντως. Αλλά λέγεται ότι τον προωθεί ο Φερνάντο Σάντος, ο οποίος πλέον κατά πάσα πιθανότητα θα έχει ένα ρόλο στην ομάδα. Μην τον δούμε και προπονητή. Μην τον δούμε και προπονητή ξαφνικά. Λέω.
0: Για να προλάβουμε, πες μας και για την εποχή Σπανούλη στον Άρη, δεν έχουμε 2,5 λεπτά.
1: Το θέμα Σπανούλη ξεκίνησε από χθες βασικά με την υποδοχή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία και σήμερα με την επίσημη παρουσίασή του στην αίθουσα Ηλίας Δηγούρης του Αλεξανδρίου Μελάτρου. Σε 2 μέρη ήταν αυτή η συνέντευξη τύπου. Αρχικά μίλησε η διοίκηση, ο αγαπητός Διακογιάννης, ο Βίρονας Αντωνιάδης, ο Χάρης Παπαγεωργίου, mm-hmm. Ανάλυσαν τα θέματα τα φετινά και τα περσινά της ομάδας, κυρίως οικονομικά ζητήματα, και έδωσαν βάρος στην επέκταση του Αλεξανδρίου, σε αυτή την προκάτ κερκίδα η οποία θα μπει μέσα στο καλοκαίρι και θα αυξήσει τη χωρητικότητα του Αλεξανδρίου στις 6.200 καρέκλες. Και αμέσως μετά μπήκε ο Σπανούλης, μπήκε ο Ζήσης και ο Ρίτσαρτ Σιά, ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Είναι η αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας για τον Άρη της επόμενης εποχής, είπε ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος είπε ότι δεν λέω μεγάλα λόγια, ούτε θα δώσω υποσχέσεις, ήρθα για να χτίσω μια ομάδα με γερές βάσεις και όχι ένα πυροτέχνημα. Το σκέφτηκα πολλές φορές. Κύριος λόγος που ήρθα ήταν ο Νίκος Ζήσης, με τον οποίο είμαι κάτι παραπάνω από φίλος. Έπαιξε ρόλο και η οικογένειά μου στην απόφαση αυτή, καθώς στο Μονακό τόσο μεγάλο διάστημα δεν άντεχα μακριά από τη σύζυγο και τα παιδιά μου. Αλλά αυτό που με έπεισε είναι το πλάνο της ομάδας, ο προγραμματισμός. Αισθάνθηκα μια εμπιστοσύνη, μια ασφάλεια μιλώντας με την ιδιοκτησία, είπε ο Βασίλης Σπανούλης, και ξεκινάμε βήμα-βήμα να χτίσουμε τον Άρη της νέας εποχής. Δεν έδωσε υποσχέσεις ούτε στόχους. Δεν είπε ότι πάμε για πρωτάθλημα, ούτε πάμε για κύπελλο, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Βήμα-βήμα είπε θα χτίσουμε την ομάδα. Μίλησε και ο Ρίτσαρτ Σιά, αν θες να πούμε και δύο κουβέντες για τον ιδιοκτήτη.
0: 30 δευτερόλεπτα, ό,τι προλαβαίνει. Ναι, γιατί θα μας κόψουν στον αέρα, φίλε.
1: Είπε ότι στην αρχή είχαμε λιγοστές πιθανότητες κάτω από 5% για να μας πει το νέο Σπανούλη. Σιγά-σιγά οι πιθανότητες αυτές αυξάνονταν και φτάσαμε τελικά στο 100% και τον έχω δίπλα μου τώρα να μιλάμε για τον Άρη της επόμενης μέρας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αύριο θα πούμε περισσότερα και για Ηρακλή, γιατί δεν προλάβαμε σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, Παναγιώτη μου.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλες και φίλοι, με τα ρεπορτάζ των ομάδων από τη Θεσσαλονίκη.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Θα πάμε, έτσι ξεκινήσαμε λίγο τρέχοντας. Ούτε να συστηθούμε δεν προλάβαμε, δεν πειράζει. Σε λίγο θα τα πούμε αυτά. Θα πάμε όμως στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με όλα τα διεθνή με Μάνο Σαραμόπουλο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 6:30.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Interveten Sports. Είμαστε στο πρώτο μέρος εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Δεν τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Με ευχαριστήσω τα παιδιά που ήταν εδώ, τον Γιώργο, τον Μιχάλη. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μιχάλης Οηλές, Γιώργος Βρουμελιώτης, Αντριάννα Πούλιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 698-4529-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

Καλησπέρα Σάκη, καλώς όρισες, μας έλειψες, καλή εβδομάδα. Και εσείς μου λείψατε, να σας πω την αλήθεια, καλή μου φίλη Βίκη. Και σήμερα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ, πολλά σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω, ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ήταν ο νικητής και πρωταθλητής Ελλάδας, εκτός από πρωταθλητής Ευρώπης. Πάρα πολλά έτσι γίνονται γύρω μας. Το είπαμε νωρίτερα, τα είπαμε μάλλον νωρίτερα με τον Παναγιώτη Στεφάνου. Ο Βασίλης Πανούλης ξεκινάει μια νέα εποχή στον Άρη. Πριν από λίγο και τυπικά παρελθόν αποτελεί από τον Παναθηναϊκό Αργίνα Ταμάν. Ο Παναθηναϊκός άκτορ, ο οποίος αποχαιρέτησε με ένα βίντεο τον Τούρκο τεχνικό, έτσι με τις καλύτερες στιγμές του, από ό,τι πρόλαβα να δω. Συγκινητικό θα έλεγα βίντεο, με τις πιο εμβληματικές στιγμές του Αταμάν. Τον ευχαρίστησε για όσα προσέφερε στο σύλλογο από το καλοκαίρι του 2023 μέχρι και σήμερα. Τέλος ο Λουτσέσκου, ο Καλάθης θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ. Στην Αθήνα ο Νίστρουπ. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Σε λίγο θα μιλήσουμε για όλα τα διεθνή με Μάνο Σταραμόπουλο. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ με τον Σωτήρη Γεωργίου, εκεί γύρω στις 7.30.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα Δευτέρας. Καλώς ήρθες, μας λέει η φίλη μας η Ματούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, δεν σας είπα κιόλας. Καλησπέρα και στο φίλο τον Κώστα. Μήπως ξέρεις, λέει, τι θα γίνει με τον Τσάπρα, θα τον πάρουμε. Ο Κώστας ο Παναθηναϊκός. Θα μιλήσουμε αργότερα για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα και στον φίλο τον Σωτήρη. Στο φίλο τον Παοκτζή από τη Χαλκίδα, τον Ντέμι. Επιτέλους ο Σαββίδης λέει, που δεν ξέρει τίποτα από ποδόσφαιρο, κατάλαβε ότι ο μεγάλος προπονητής Λουσέσκου έπρεπε να φύγει. Καλησπέρα και στον Διονύση. Καλησπέρα, λέει, τέλος και ο Τούρκος. Διαβάζω, κρίμα, θα έχουμε αντίπαλο ένα σοβαρό προπονητή. Μάλιστα. Θα τα συζητήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου για τα θέματα του μπάσκετ. Πάμε τώρα στα διεθνή. Πάμε να μιλήσουμε με Μάνο Σαραμόπουλο. Γεια σου, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Φέγγε. Καλησπέρα και στου ακροατέ τη 943 Ιντερνετ Σπορτ.
0: Καλησπέρα, φίλε. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης. Θα ξεκινήσουμε με το Dick Advocate, ο οποίος τελικά πίστηκε, επέστρεψε στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας του Κορασάου, γιατί είχε ένα πρόβλημα η σύζυγός του και είχε πει ότι θα αποσυρθεί. Τελικά πίστηκε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της μικρής αυτής χώρας, 141.000 μονοκάτοικοι, τρεις γειτονιές της Αθήνας δηλαδή.
0: Μόνο εμείς δεν πήγαμε στο Μουντιάλ, φίλε, φέτος. Έτσι. Όλες οι άλλες χώρες πήγαν.
1: Εντάξει, είναι το θέμα ότι η Ευρώπη έχει 16 χώρες, η Αφρική έχει δυναμώσει αρκετές, η Ασία έχει άλλες, η Λατινική Αμερική άλλες, η Βόρεια Αμερική άλλες. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, στο παιχνίδι που η Εθνική Ομάδα της Γερμανίας συνέτρεψε με 7-1 το μικρό, το άτυχο Κουρασάο που ισοφάρισε κάποια στιγμή, έτσι, ο Ολλανδός Dick Advocate είναι ο γυρεότερος προπονητής που συμμετέχει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Να θυμίσουμε, ο Ρεχάγκελ το 2010 κρατούσε το ρεκόρ, ήταν 71 ετών τότε και 317 ημερών. Τώρα λοιπόν από εκεί και πέρα έχουμε πρώτο τον Dick Advocate, 78 ετών, 260 ημερών. Δεύτερος είναι ο Τσέχος ο Μίροσλαβ Κούμπεκ, 74 ετών, 284 ημερών, ο προπονητής Τσεχίας. Μετά είναι ο Βέλγος ο Ούγκο Μπρος, 74 ετών, 62 ημερών, ακολουθεί Όσκαρ Ταμπάρες το 2018, έτσι δεν συμμετέχει τώρα ο Ταμπάρες, ήταν τότε 71 ετών, 125 ημερών. Μετά έχουμε τον Τζέζαρε Μαλτίνι, 70 χρονών και 130 ημερών. Και τώρα βεβαίως το ρεκόρ, ο Dick Advocate, πολύ καλός αυτός προπονητής Ολλανδός. Μέχρι τώρα το 23ο παγκόσμιο κύπελλο Λαμπούκο δεν έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά, έτσι. Ασχέτως αν δεν έχει το θέαμα που περιμέναν όλοι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μόλις τέλειωσαν τα πρωταθλήματα, έτσι, τα εθνικά, οπότε οι ποδοσφαιριστές ακόμα είναι λογικό να μην έχουν δώσει ακόμα τον καλύτερο τους σε αυτό. Σιγά σιγά θα πάνε πολλά τα παιχνίδια, 104 παιχνίδια, έτσι. Άρα δεν πρέπει ο κόσμος από τώρα με το καλημέρα να έχει απαιτήσεις.
0: Σωστό.
1: Αυτό, γιατί ακούω πολλούς, λέει, δεν έπαιξε η Βραζιλία, δεν έπαιξε, σιγά, παιδιά. Εντάξει, έχουμε ένα μήνα μπροστά μας, λέει. Τι είναι, έτσι, εύκολα.
0: Μάνο, θεωρεί. Συμφωνείς, ναι, εδώ με το φίλο μας τον Σωτήρη που λέει, θεωρώ έλλειψη σεβασμού από τη Γερμανία να βάλει 7 γκολ. Δηλαδή, λέει, το σκότωσε το θηρίο.
1: Όχι, δεν έχει σημασία το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αυτό πληρώνει 0-0. Δεν το κατάλαβα.
0: Ή βάλαμε δύο γκολ και σταματάμε.
1: Έτσι δεν είναι. Εγώ με τις άποψεις επαγγελματίας, δεν είναι ο ποδοσφαιριστής. Μπορεί να βάλει 10 γκολ.
0: Έτσι.
1: Τι πάνε να πει το θηρίο. Αυτός δηλαδή όταν έπαιζε μπάλα δεν ήθελε να νικάει η ομάδα του. Δεν ήθελε να βάλει όσο το δυνατό περισσότερο γίνεται.
0: Ναι, εδώ και μεταξύ φίλων δεν σταματάει.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Δεν σταματάμε να βάζουμε γκολ, ας πούμε.
1: Βέβαια, τι πάνε να πει. Τι είναι, πόλεμος είναι. Δεν είναι πόλεμος. Να πει τον λυπήθηκε, γιατί τον λυπήθηκε. Στο ποδόσφαιρο τι να λυπηθεί, δεν κατάλαβα.
0: Σωστό.
1: Έτσι είναι. Τώρα αυτά εγώ τα θεωρώ, εντάξει, για μικρά παιδιά. Λοιπόν, τώρα έχουμε. Λέγαμε λοιπόν ότι μέχρι τώρα έχει εξελιχθεί πολύ καλά το 23ο παγκόσμιο κύπελο. Όρια τον κόσμο που είναι γεμάτα όλα τα γήπεδα, έτσι.
0: Ναι, πολλοί κόσμος. Ναι.
1: Η τελευταία θα καταρρύψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Να θυμίσουμε στο Κατάρ. Συνολικά ο κόσμος το έχει παρακολουθήσει, ήταν 5 δισεκατομμύρια, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν είναι μόνο το διαζώσεις, είναι οι τηλεοράσεις, είναι τα κινητά τηλέφωνα, το TikTok μπορεί να δεις από εκεί παιχνίδι, οπουδήποτε είσαι μπορεί να δεις τώρα ένα οποιοδήποτε παιχνίδι θέλεις. Άρα λοιπόν, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο το 23ο, που γίνεται σε τριπλή συνδιοργάνωση ΗΠΑ, Μεξικού, Καναδά, θα έχουμε πιστεύω νέο παγκόσμιο ρεκόρ τηλεθέασης. Γιατί το ποδόσφαιρο, να ξεχνάμε, είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο. Το ποδόσφαιρο ενώνει τους ανθρώπους.
0: Πολύ σωστό. Και γενικότερα ο αθλητισμός ενώνει και πρέπει να ενώνει τους ανθρώπους.
1: Σωστό, αλλά πολύ περισσότερο το ποδόσφαιρο, γιατί έρχεται ο ένας αντίπαλος στον άλλον. Στο Στίβο, για παράδειγμα, είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Δεν τον ακουμπά στον αντίπαλο. Κατάλαβες, γι' αυτό λέω το ποδόσφαιρο είναι ακόμα πιο πολύ.
0: Σωστό, να πω και δύο τελικά που έχουμε μέχρι τώρα. Ακτή Ελεφαντοστού του Εκουαδόρ 1-0 και Σουηδία την Ισία 5-1. Και έχουμε και δύο μάτς στις 7 το 1 Ισπανία πράσινο ναι, ακροτήρι και στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος για το Μουντιάλ.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα να δεις τώρα. Πιστεύω χαλαρό ξεκίνημα θα κάνει και η Ισπανία που είναι η πρωταλήτρια Ευρώπης. Δεν ξέρω αν ο Τελαφώνια θα χρησιμοποιήσει τον Γιαμάλ που έχει κάποιες μικροενοχλήσεις στα τελευταία παιχνίδια και ο Φλικ δεν το χρησιμοποιήσει στην Μπαρσελόνα. Εντάξει, δεν σημαίνει αυτό.
0: Στον πάγκο, από ό,τι βλέπω, θα είναι ο Γιαμάλ.
1: Ωραία, λογικό είναι, εντάξει. Μα έχει τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές εθνικής Ισπανίας που κι άλλους να βάλει, δεν νομίζω ότι θα έχει προβλήματα με το πράσινο ακροτήρι. Έτσι είναι. Επίσης, η Αίγυπτος που ναι μεν έχει τον Μοχάμεν Σαλάχ, αλλά τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο Σαλάχ δεν ήταν των προηγούμενων ετών. Τώρα αυτή τη στιγμή θα είναι σε διαπραγματεύσεις κιόλας ο ατζέντης του για το που θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Είναι γι' αυτό ένα σοβαρό θέμα. Εντάξει, θα δούμε. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τόσα πολλά γκολ όσο πέτυχαν οι Γερμανοί, αλλά εντάξει, ποτέ μιλες ποτέ. Όσον αφορά, κοίτα, το 5-1 που πέτυχε η Σουηδία είναι πιθανό να φέρει την απομάκρυση του προπονητή της ενίγης στην Ισία του Σαμπρί Λαμουσί. Εδώ να θυμίσουμε πέτυχε 2 γκολ ο Αγιάρη, 1 ο Ισάκ της Λίβερπουλ, ο Γκιόκερης Σάστραλ, ο Σβόμπερ της Βόλφσμπουργκ. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα πιθανότατα η εθνική ομάδα της Ισπανίας θα ξεκινήσει με τροφλάκα τον Ουνάι Σιμών με σύστημα 4-3-3, δεξιά στην άμυνα ο Μάρκος Γιορέντε της Ατλέτικο Μαδρίτης που ήταν σε εκπληκτική κατάσταση στη χρονιά που πέρασε. Είχε αναλάβει και εξουδετέρωσε τον Γιαμάλ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στα παιχνίδια που παίξε η Μπαρσελόνα με την Ατλέτικο. Δίπλα του φάνε ο Κουμπαρσί της Μπαρσελόνα, ο Λαπόρτ, αριστερά ο Κουκουρέγια, ο οποίος Κουκουρέγια σήμερα μεταγράφηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, 55 εκατομμύρια ευρώ, 27χρονος αριστερός οπισθοφύλακας, ένας από τους καλύτερους, ο οποίος πως θα φέρνει η ζωή, έτσι. Είχε δηλώσει πριν λίγες μέρες ότι τα μαλλιά μου είναι ιερά, λέει, και καλύτερα να μείνω φαλακρός παρά να πάω να παίξω κάποια στιγμή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έλα όμως που καλύτερα είναι να τρως και να μην μιλάς. Έτσι δεν είναι?
0: 100% φίλε.
1: Βέβαια. Εντάξει. Λοιπόν, στη μεσαία γραμμή θα έχουμε τον Πέδρη από τα νέα ταλέντα του Ισπανικού και Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δίπλα ο Ρόντιν κεντρικό χαφ. Πριν 2 χρόνια κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, είχε πάρει και 6 μπάλα. Αριστερά πρέπει να είναι ο Φαμπιάν Ρουίθ της πρωταλήτριας ξανά Παρίς Σεν Ζερμέν. Στην επίθεση δεξιά θα παίξει ο Φεράν Τόρες Μπαρσελόνα, ο Γιαρθάμπαλ Σοσιεδάδ. Και πιθανότητα μπορεί να παίξει και ο Γκάβι, άρα θα είναι περισσότερο σύστημα 4-4.
0: Είναι βασικός ο Γκάβι, έχει βγει ενδεκάδα τελικά.
1: Ναι, είναι βασικός. Ναι. Λέω, αλλά, άρα το σύστημα θα είναι 4-3-3, θα είναι 4-4-2. Γιατί ο Γκάβι είναι μέσος. Mm. Από εκεί και πέρα τώρα να δούμε το πράσινο ακροτήρι. Έχει τροφλάκα τον Ζωσιμάρ Βοζίνια. Αυτοί πάνε περισσότερο με σύστημα 4-2-3-1. Στίβεν Μορέιρα δεξιά στην άμυνα, Μπόρχες δίπλα του, στόπερ πρώτος, δεύτερο στόπερ ο Ρομπέρτο Λόπες, αριστερά ο Λόπες Καμπράλ, μεσαία γραμμή Κέβιν Πίνα και ο Σουάρτε, πιο μπροστά μεσοεπιθετική Ράγιαν Μέντες, Μοντέιρο και Καμπράλ, αριστερά ο Χοβάνε και στην επίθεση μόνο στο Ολιβραμέντο Νταλόν. Και εντάξει, τώρα δεν ξέρω, διαιτής εδώ θα είναι ο Αχμάτ Μοχάμεν του Χαμ Μαχαντάχ. Εντάξει. Και προπονητής του πράσινου ακροτήρου, βέβαια, ο Πέτρο Λεϊτάο Μπρίτο. Εντάξει.
0: Για να δούμε.
1: Θα δούμε, ναι, σωστό. Αυτό το παιχνίδι ξεκινάει στις 7, έτσι.
0: Στις 7.
1: Στις 10 η ώρα έχουμε το Βέλγιο με την Αίγυπτο. Εδώ το Βέλγιο αναμένεται να ξεκινήσει με Κουρτουά τροφλάκα, με Νιέ δεξιά στην άμυνα, Εγκόιο ένα στόπερ, Μέχελε ο δεύτερος, Καστάνια αριστερό μπακ, μεσαία γραμμή ο Νανά και ο Τίλεμανς ο διεθνή, μπροστά ο Τροσάρ της Arsenal που δεν ξέρω αν θα πει την προσφυγή αγωνιστική περίοδο στους κανονιέρδες, ο Κέβιν Ντεμπρόινε που τώρα παίζει πιο ελεύθερα γιατί του αρέσει, όπως είπε με τον Κόντι είχε κάποιες αψιμαχίες, αριστερά θα είναι ο Ντοκού της City και μπροστά βέβαια ο Ντεκετελάρε της ο διεθνής αυτός ποδοσφαιριστής της Αταλάντα, η οποία σήμερα επισήμως ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μαουρίσιο Σάρι. Απ' την άλλη πλευρά τώρα πρέπει να δούμε η Αίγυπτος θα έχει τραφλάκα τον Σομπέιρ, δεξιά τον Ανρί, τον Γιάσερ Ιμπραχήμ ένα στόπερ, Χαμντί Φατί το δεύτερο στόπερ, Αχμέντ Φατού το δεύτερο, ο αριστερός Μπακ Μπάλλον, στη μεσαία γραμμή τα δύο αμυντικά χάφου Μοχάμεντ Λασέν και ο Μάρβαν Ατάια, μεσοεπιθετική ο Χαϊσέν Χασάν, ο Μουσταφά Ζίκο και ο Μαχμούν Τρεζεγγέ, συνωνυμία με τον παλιό Γάλλο. Στην επίθεση ο Μάρ Μαρμούς πιθανότατα να μείνει στη βασική δεκάδα του Χωσάμ Χασάν, παλιός δεν πρέπει να ξεχνάμε ποδοσφαιριστής και περάσει και από την Ελλάδα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, οπότε μπορεί εδώ ο Σαλάχ να μην ξεκινήσει. Θα δούμε. Θα δούμε. Κρατάτε το σχέδιο, ναι.
0: Και να σε αφήσω φίλε, να αφού ευχηθούμε βίων ανθόσπαρτων στον Παυλίδη που παντρεύτηκε στη Χαλκιδική, την εκλεκτή της καρδιάς.
1: Ο Βαγγέλης Παυλίδης, βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι, και σήμερα ήταν κοντά μας. Μιλήσαμε για όλα τα διεθνή.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ. Πάμε να συναντήσουμε τον Λάκη Κονιτσιώτη.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλησπέρα, Λάκη.
2: Καλησπέρα, σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Δεν έχεις παράπονο, εξήχασες μια εβδομάδα από μένα, έτσι. Λοιπόν,
2: κάθε άλλο.
0: Τι γίνεται, φλάκα κάνω.
2: Καλά, μια χαρά, μια χαρά. Είχαμε μια πολύ ωραία εκδήλωση χθες βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια, να ξεκινήσω από αυτό. Ήμασταν προσεκλημένοι από την ΠΑΕ και τον κύριο Ηλιόπουλο στην έναρξη της, στην τελετή της έναρξης της περιοδίας του Τροπαίου.
0: Α, ξεκίνησε.
2: Ξεκινάει μεθαύριο 18.
0: Α, ξεκινάει, ναι.
2: Ακόμα σήμερα και αύριο θα είναι για τους φίλους της ΑΕΚ από τις 5 μέχρι τις 10 το απόγευμα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας για να φωτογραφηθούν, για να το δουν κτλ. Και ξεκινάει με πρώτο σταθμό την Καλαμάτα. Θα γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα πραγματικά και νησιωτική και υπηρετική χώρα. Θα περάσει από την Κωνσταντινούπολη 9 Ιουλίου και θα καταλήξει και πάλι πίσω στην Ελλάδα, στην Αθήνα, συγγνώμη, στο Χαλιμάρ Μαροσάδιο την 1η Αυγούστου. Μια γιγαντιαία διαδρομή, πραγματικά αξίζει να δει κάποιος από πού θα περάσει, γιατί περνάει από τις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας
0: και την Κύπρο.
2: Και τα νησιά, παραλαμβάνω, και την Κύπρο, ναι, και την Κύπρο, σωστά το αναφέρει το είπα νωρίτερα, Λεμεσό και Λευκοσία, για τους φίλους Κύπριους, που έχει και πολύ εξαιρετικό στοιχείο, για όσους θέλουν να φωτογραφηθούν με το βαρύτιμο τρόπο, να νιώσουν για λίγο πρωταθλητές, γιατί πραγματικά και χθες, έτσι στην εκδήλωση που υπήρξε στη Φιλαδέλφεια, με τους παλεμάχους, τους οποίους πάντα ο κ. Σιμπιόπουλος αποτείει το σεβασμό που τους αντιστοιχεί, είχαν το δικό τους κομμάτι, προεξαρχόταν τον Μαύρο Θωμά Μαύρο και Λάκη Νικολάου, οι οποίοι άναψαν μεγάλες στις εστίες πάνω από την πλατεία του Αετού, στην οροφή της εξέδρας της Αγίας Σοφιάς, κάτι εντυπωσιακό και ιδιαίτερα φορτισμένο συγκυρσιακά. Πρέπει να πω βέβαια ότι ήταν και ο Μητροπολίτης Καλλιδόνας Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδελφίας Ηρακλείου, ο κ. Γαβρίλ, που χαιρέτησε την εκδήλωση και ο Δήμαρχος ο κ. Τομπούλογλου της Νέας Φιλαδελφίας.
0: Και φυσικά να πούμε ότι όσοι θέλουν μπορούν, γιατί και σήμερα και αύριο από τις 5 μέχρι τις 10 θα είναι...
2: Τις 10, τις 5 μέχρι τις 10 θα είναι νωρίτερα, το
0: θεατρικό. Να το θυμίσουμε και πάλι.
2: Και αύριο 16 του μήνα από τις 5 μέχρι τις 10 θα είναι στην προθήκη του γηπέδου. Μπορούν να πάνε να φωτογραφηθούν με τον κύπελο του πρωταθλητή και να πάρουν και ένα ωραίο κασκόλ που δίνει η ΑΕΚ. Πίστη, επιμονή, υπομονή και, και στη χαρτιά. Δεν το ξέχασα το τετράπτυχο.
0: Εντάξει.
2: Δεν έχω το μπροστά μου τώρα. Ναι.
0: Οκ, okay, ωραία. Τώρα,
2: ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες με αυτή
2: και
0: την εκδήλωση.
2: Και πάθος.
0: Πίστη,
2: υπομονή, πάθος και δεν. Λοιπόν, ναι, με αυτό νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Ήταν μια ωραία εκδήλωση λοιπόν. Ο κ. Ηλιόπουλος δεν είπε πολλά. Απλά πάλι αναφέρθηκε στην νεολαία και το ευαγωνίζεστε. Κάποια από τις βασικές αξίες για τις οποίες αγωνίζεστε, αγωνίζεστε και έχει δικαιωθεί μέχρι στιγμής. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, φυσικά δεν έχουμε κάτι. Η ομάδα είναι σε διακοπές. Σίγουρα ο κ. Λιμπάντα όμως και οι συνεργάτες που δουλεύουν τα θέματα των μεταγραφών και περιμένουμε μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας άλλες δύο μεταγραφές στο στυλ του Ζούμκοφ, δεκαδάτες δηλαδή, για το αμυντικό χαφ προς το παρόν και το στόπερ.
0: Κάτι που δεν βγαίνει προς τα έξω με τίποτα, έτσι δεν έχει βγει κάτι.
2: Με τίποτα απολύτως. Με τίποτα απολύτως, όπως και οι περιπτώσεις των ανανεώσεων του Πίλιου και του Γιώβιτς, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά όλα δείχνουν ότι είναι σε καλό δρόμο.
0: Για να δούμε.
2: Ναι.
0: Πάντως ορθώς, ναι, ναι, ορθώς η ΑΕΚ θέλει να δέσει το Γιώβιτς, έτσι, έχει κουμπώσει στην ομάδα.
2: Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Αυτό μπορεί να περάσει λίγο περισσότερο πιστεύω και μέσα στη διάρκεια της προετοιμασίας, ίσως να μην ολοκληρωθεί τώρα μετά τη συμφωνία. Όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά δεν υπάρχει λόγο να βιάζονται ούτε ο Γιώβιτς ούτε η ΑΕΚ. Υπάρχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Δεν θυμίζω το ίδιο συμβαίνει και με τον Πινέδα, ο οποίος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται με το Μεξικό στο Μοντιάλ. Βέβαια δεν αγωνίστηκε στην πρωταγωνιστική και είναι καλό αυτό για την ΑΕΚ, θα έλεγα, να μην βγαίνει σε βιτρίνα δηλαδή.
0: Α, έτσι.
2: Να τον κρύψουμε λίγο, να ξέρουμε εμείς τι κάνει.
0: Ο Πιερό όμως ήταν βασικός.
2: Ο Πιερό ήταν βασικός, αυτό είναι καλό γιατί και ο Πιερό έχει μέχρι 27 συμβόλαιο. Επέστρεψε από τον αριθμό του και πρέπει να βρει ομάδα να πάει. Άρα είναι καλός ο αγωνιστής του Πιερό.
0: Εκεί τον βγάζουμε στη βιτρίνα, έτσι.
2: Το βγάζουμε κανονικά. Με το πολιτήριο κλεβασμένο και ο Ελίας και ο Λιούμπισιτς είναι θα έλεγα τα αγκάθια που θα ήταν καλό να βρουν μια ομάδα γιατί δεν δείχνουν να υπολογίζονται πλέον. Όχι ότι αν δεν βρουν ομάδα δεν θα πάνε στην προετοιμασία, δεν θα έχουν περιπτώσεις να δικαιώσουν, δεν το παρεξηγήσουμε, αλλά θα ήταν καλό για όλους να βρουν μια ομάδα να φύγουν.
0: Για παίκτες που είναι προς την έξοδο όπως ο Φερνάντες ας πούμε, υπάρχει κάτι, κάποιο ενδιαφέρον ή όχι?
2: Όχι, όχι, και Φερνάντες αξιολογήθηκε πέρσι. Κρίθηκε ότι δεν μπορεί να βοηθήσει. Δεν ήταν τέλειο Νίκολη τέλος πάντων. Και έχει δείξει ότι όταν πάρει μια απόφαση δεν την αναστρέφει. Ναι, δεν την αναστρέφει ναι. Ο Σέρβος. Καλός ή κακός, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή πολύ, ειδικά για τον Φερνάντες, πολλοί το συζητάνε. Είναι ένας χαφ τεχνίτης που θα μπορούσε να βοηθήσει τα πλάγια. Αλλά δεν φαίνεται να είναι στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.
0: Ναι, φάνηκε ότι δεν τον θέλει ο Νίκολιτς. Για μένα καλός παίκτης, έτσι, δεν το συζητάω.
2: Πολύ καλός, πολύ καλός. Ξέρεις, είναι από αυτούς τους παίκτες όμως που θα σου κάνουν πολλά έτσι φαντεζή και τα λοιπά. Αλλά από ουσία και όποτε ξεκινούσε δεν βοηθούσε ιδιαίτερα. Δεν είχε διάρκεια στην απόδοσή του.
0: Ναι.
2: Βέβαια έχει highlight που μας έχουν μείνει, όπως αυτό το φοβερή τρίπλα που είχε κάνει στον Νίκασον στον ΠΑΟΚ στο τελικό του κυπέλλου το 23, που στράγγισε το κύπελλο για την ΑΕΚ. Στο W, αλλά είπαμε, είναι παίκτες που ίσως δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος του πρωταθλητισμού και τη συνέχεια.
0: Και μια τελευταία ερώτηση που έχει, όσον αφορά το μπάσκετ, λέει ένας φίλος εδώ, Μιχάλης, εάν ξέρεις για το μπάτζετ της νέας περίοδου, ξέρω δεν είναι το ρεπορτάζ σου, αλλά...
2: Ναι, όχι, πάντως αν τώρα που βλέπουμε και την ενδυνάμωση των ομάδων της Θεσσαλονίκης, δεν είναι τόσο ευβίωνο το μέλλον. Γιατί δεν μπορεί να φτάσει αυτά τα επίπεδα, ξεκάθαρα η ΑΕΚ. Οπότε θα περιμένουμε τώρα μια άλλη αντιμετώπιση, να δούμε. Γιατί πιο πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή έχει η ερασιτεχνική ΑΕΚ που περιμένουμε να ξεκαθαρίσει. Mm-hmm. Το τοπίο, το handball. Ο Θεός Αγγελόπουλος με τον ένα τον άλλο τρόπο κάνει μια τίμια προσπάθεια. Αλλά ξαφνικά τώρα να εμφανίζονται κάποια μεγαθύρια πραγματικά οικονομικά, όπως βλέπουμε στον Άρη. Με την περίπτωση Σπανούλη και τα λοιπά που δεν γίνεται να παγωδιστεί.
0: Ναι, και στον ΠΑΟ και στον Άρη, πολύ σωστά.
2: Και στον ΠΑΟ και στον Άρη, ναι.
0: Σωστά. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Λάκη μου, να είσαι καλά.
2: Και εγώ, Σαγγελέα.
0: Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια και σε σένα.
2: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Ήταν ο Λάκης Κονησιώτης με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος. Έτσι, χαλαρά θα πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Ιντερβέτεν Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Αγγελική, που είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
0: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
7: 9.43 Ιντερβέτ & Sports.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veterans Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Εργκίνα Ταμάν αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναίκο μετά από 3 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Μαζί με τον Αταμάν παλεύαμε το σύστημα, ήταν το μήνυμα του ιδιοκτήτου Τριφυλιού Δημήτρη Γιανακόπουλου. Τέλος από τον ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ασπρόμαυρους έπειτα από 5 συνεχόμενα και 7 συνολικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση του διαζυγίου. Ελεύθερος από την Αλτζαζίρα έμεινε ο Ολλανδός τεχνικός Μαρίνο Πούσιτς, που αποσχολεί το δικέφαλο του Βορρά. Στο προσκήνιο και το όνομα του 46χρονου Λουίς Κάστρο της Λεβάντε, που το 2019 είχε πέρασει από τον Πανετολικό. Δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε, μου αρέσει να μιλάω με πράξεις. Θέλω να χτίσουμε μια ομάδα που δεν θα είναι πυροτέχνημα. Θα έχει γερές βάσεις και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη. Τόνισε μεταξύ άλλων στην παρουσίασή του από το νόμαδα της Θεσσαλονίκης ο Βασίλης Πανούλης. Παρούν στην παρουσίασή του ήταν και ο ιδιοκτήτης των κιτρίνων, Ρίτσαρντ Σκιάο. Σε αύξηση χωρητικότητα στο Αλεξάνδριο κατά 1000 θέσεις θα προχωρήσει ο Άρης. Στις αρχές του Ιουλίου θα ξεκινήσουν τα έργα και η νέα χωρητικότητα θα ξεπεράσει τις 6.100 θέσεις. Το απόγευμα στις 7 και 4 θα κυκλοφορήσουν στα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Γιάκουμπ Νέστρουπ ώστε να πιάσει δουλειά ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Την Τετάρτη ξεκινάει η προετοιμασία των Πρασίνων. Το Τριφύλι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Λέστερ για το δανεισμό με οψιόν αγοράς του 23χρονου Δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η παραχώρηση του Σβιντέρσκι στη Βίτζεφ Λότζ. Οι πράσινοι θα δώσουν φιλικό παιχνίδι με την ελβετική Grasshopper στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στις 11 Ιουλίου. Την Τετάρτη αναμένεται στην Ελλάδα 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ Παύλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στις επόμενες ημέρες. Η Μπράγκα ενδιαφέρει για τον 24χρονο στόπερ της Λας Πάλμας, Μίκα Μαρμόλ, που το όνομά του είχε συνδεθεί με τους Ερυθρόλευκους, με τους Πειραιώτες, σύμφωνα με τη Μόντο Ντεπορτίβο. Στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων βρίσκεται ο 22χρονο Σουηδοβόσνιο στόπερ της Σαντεφιόρντ, Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Στην πλατεία του Αετού στη Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκεται από χθες και μέχρι αύριο, τις ώρες 5 μέχρι 10, η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπο θα κάνει περιοδεία σε πόλεις, νησιά όλης της χώρας, στην Κύπρο και στην Κωνσταντινούπολη. Σημαντική κίνηση τον Αχιλέα Νταβέλη. Ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΛ δίνει δωρεάν τις μετοχές για να σωθεί η ομάδα. Προθεσμία μέχρι τις 28 Ιουνίου για να σωθούν οι Βυσσινοί. Ξεκίνησαν από σήμερα εργασίες στο ΣΕΦ. Το γήπεδο της Αλικαρνασσού στην Κρήτη είναι το φαβορί για να φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού στο πρώτο μισό της σεζόν. Δίπλα στους παίχτες και το προπονητικό team παρέθεσαν οι πρόεδροι των Ερυθρολεύκων Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Νίκα Λάθης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο Έλενας Γκάρτ θα υπογράψει συμβόλαιο για 2 χρόνια έναντι 1,1 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, αυτή την ώρα Ισπανία πράσινο ακροτήρι στο 0-0. Στις 10 Βέλγιο-Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκκαρη ιτήθηκε 2-1 σετ από την Κινέζα Κιν Βεντζέγκ, νούμερο 160 του κόσμου και αποκλείστηκε το τουρνουά του Νότιγχαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
7: 943 Ντρεβέντεν Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

5 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 7 επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Εδώ, στον 943, Intervention Sports. Καλή εβδομάδα σε όλους. Φτάσαμε στα μέσα του Ιούνιου, παιδιά. 15 του μήνα. 15 Ιουνίου 2026. Πάμε για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 με τον Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Ρουμελιώτη, τον Μιχάλη Σοηλέ και την Ανδριάνα Πούλιου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 698-4521-821. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλησπέρα. Σάγη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους μας, λέει η φίλη μας η Ελένη από το Επιτάλιο. Καλησπέρα να πω και στη φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλώς ήρθες, Σάκαρε, λέει. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους, όπου και αν βρίσκονται, και σε όλη την παρέα μας. Και φυσικά από όπου και αν είναι συντονισμένοι στο 943 Τερβέντεν Sports. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια σε όλους. Τα φιλιά μου, λέει φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Παντελή, να πω, εκεί στην Πετρούπολη. Καλησπέρα, φιλαράκι μου, λέει. Κανένα νέο αν έχουμε από Πανετολικό για μεταγραφές, για διοικητικά. Μόνο από δεσμεύσεις βλέπω και όχι μόνο από άτομα που ήταν στη διοίκηση. Δηλαδή αποδέσμευσε τον Μαρκόφσκι, Παντελή μου, ο Πανετολικός, ήταν team manager της ομάδας. Επίσης και ο Μάκης Μπελεβόνης, μετά από πολλά χρόνια, αποτελεί πλέον παρελθόν από τον Πανετολικό. Τίποτα άλλο νεότερο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, εν αναμονή είμαστε. Ο φίλος ο Διονύσης λέει: ο χειρισμός του ΠΑΟΚ στο θέμα προπονητή ήταν σαν ομάδα Δέλτα Εθνικής. Αυτοί οι χειρισμοί δεν δείχνουν μεγάλη ομάδα. Κρίμα. Δεν θα διαφωνήσω, με την έννοια ότι έχει αργήσει ο ΠΑΟΚ, αφού δεν ήθελε τον Λουτσέσκου. Μάλλον δεν ήθελε να συνεχίσουν μαζί με τον Λουτσέσκου. Έπρεπε να το έχει τελειώσει το θέμα μετά το τέλος του πρωταθλήματος, να βρει τον νέο του προπονητή, να ξεκινήσει βέβαια και την οργάνωση της ομάδας για την επόμενη σεζόν. Γεια σου φίλε Ντίμη, με τα ωραία σου και με τις μαγειρικές σου.

Βρισκόμαστε στο 1 λεπτό. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, φίλες και φίλοι, είναι στο 0-0. Να θυμίσω δύο τελικά. Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ 1-0. Σουηδία, Τινησία 5-1. Στις 10 σέντρα στο Βέλγιο, Αίγυπτος.

0: Θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή. Δεν θα ακούσουμε Κώστα Σαμοθράκη ρεπορτάζ Ολυμπιακού τώρα. Θα ακούσουμε μετά τις 7.30, γιατί έχει μια υποχρέωση ο Κώστας. Αλλά θα ακούσουμε Σωτήρη Γεωργίου. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ με τον Σωτήρη. Γεια σου, Σωτήρη.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Ευχαριστώ, φίλε. Καλή εβδομάδα.
1: Υγεία.
0: Υγεία πάνω απ' όλα. Δεν το συζητάμε. Το βασικότερο είναι αυτό. Λοιπόν, αποχαιρέτησε ο φίλος μας ο Αταμάν τελικά.
1: Αναμενόμενο δεν ήταν.
0: Ναι, το έχεις πει καιρό κιόλας. Ευχαρίστησε ο Παναθηναϊκός. Περήφανος ο Αταμάν δήλωσε που δούλεψε στον Παναθηναϊκό. Μια νέα εποχή για όλους. Εντάξει, τώρα το από εδώ και πέρα τι γίνεται.
1: Αν και... Ο Αταμάν είχε μια τριετία που σε γενικές γραμμές το στόχο τον πέτυχε. Δηλαδή ο στόχος ήταν να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρωλίγκα με πολλά λεφτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Το πέτυχε. Άρα το πλάνο ήταν τριετίας. Τώρα το ότι το πέτυχε αυτό νωρίς με την πρώτη χρονιά και στη συνέχεια μπήκε ο πήξης πάρα πολύ ψηλά, οπότε δεν ακολούθησαν επιτυχίες, εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι. Δεν μπορεί να το πεις αποτυχημένο. Αλλά φέτος είναι αποτυχημένη.
0: Φέτος είναι η χειρότερη χρονιά που έκανε, έτσι. Πολύ κακή χρονιά.
1: Ναι, θα έλεγα ότι είναι κυρίως αποτυχημένη η σεζόν του Παναθηναϊκού φέτος, όχι απλά γιατί δεν κατέκτησε την Ευρωλίγκα ή δεν πήγε στο Final Four, που αυτό είναι το πιο σημαντικό, ή ότι έχασε το πρωτάθλημα. Είναι γιατί η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καλή. Ο Παναθηναϊκός με τόσο ακριβό ρόστερ δεν έπαιξε στο μπάσκετ, δεν έπαιξε καλό μπάσκετ, δεν υπήρχαν καλά αποδυτήρια, δεν υπήρχε καλό κλίμα. Υπήρχαν παιδιά και αδοπαίδια, να το πω έτσι. Οπότε έχασε τα αποδυτήρια ο Άταμαν και γενικώς ακολούθησε την πορεία που έχει σαν εγωκεντρικός και αλαζονικός μπασκετικά σε συμπεριφορά, ενώ ο προπονητής να αφήνει καμένη γη στο τέλος. Παρ' όλα αυτά παραμένει από τους κορυφαίους προπονητές, θα δούμε που θα πάει, έχουν ακουστεί πολλά σενάρια, μπάγεσαι στην ΕΦΕΣ, δεν ξέρω αν και λένε ότι έμεινε ο Λάσο, κάτι που πιάσω,

0: όλα αυτά είναι ανοιχτά. Για μένα ήταν λυμένη απόφαση να φύγει ο Άταμαν από εδώ και μήνες. Οπότε δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση και ούτε περίμενα κάτι διαφορετικό. Πάντως ότι υπήρξε κάποια σκέψη, δεν νομίζω ότι υπήρξε εγώ σκέψη στον Γιαννακόπουλο, αλλά θεωρώ ότι λέω ότι ακούστηκε ότι υπήρχαν σκέψεις, επειδή αν δεν έρθει ο Μπράντοβιτς δεν υπάρχει προπονητής. Τώρα πάμε στην επόμενη μέρα. Αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς, ναι, αν δεν έρθει ο Μπράντοβιτς δεν υπάρχει εύκολα να βρεις προπονητή αυτή τη στιγμή επίπεδου ομάδος Παναθηναϊκού και επίπεδου που ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Η δική μου πληροφορία βέβαια και η δική μου πληροφόρηση λέει ότι εδώ και πολύ καιρό ο Ζέλιμιρ Μπράντοβιτς έχει έρθει σε επαφή με τον Γιαννακόπουλο και με τον Παναθηναϊκό. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και ότι σχεδόν έχει επέλθει συμφωνία, η οποία όμως για να προχωρήσει θα έπρεπε πρώτα να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Άταμαν, γιατί ο Μπράντοβιτς σέβεται τους πάντες, και στη συνέχεια να τεθούν επιτάπητος κάποια μικροζητήματα. Για μένα, επειδή έχουν ακουστεί επίσης πολλά για το θέλω του Μπράντοβιτς, δεν θα συμφωνήσω όμως, έχω διαβάσει. Θεωρώ όμως ένα πράγμα ότι έχει ζητήσει ο Μπράντοβιτς, αυτό λέει και η δική μου πληροφόρηση, ότι έχει ζητήσει αφενός μεν να κάνει πίσω ο μεγαλομέτωχος Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος όσον αφορά το κομμάτι social media, δηλώσεις, ιστορίες, αυτά, διαιτησίες, Ευρωλίγες κτλ. Για να, και να μπει ο Παναθηναϊκός ξανά, δηλαδή να είναι ο απόλυτος άρχοντας, να υπάρχει. Ο Άταμαν ήταν ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιους παίκτες που τους άφηνε να κάνουν τι θέλουν προς τον ΑΝ. Τώρα με τον Γιαννακόπουλο είχε μια ίδια ιδιοσυγκρασία. Ο Μπράντοβιτς θέλει να είναι ο απόλυτος άρχοντας, ο αρχηγός, και να κλείσει την καριέρα του Παναθηναϊκού. Έχει κίνητρο, γιατί ψάχνει ένα κίνητρο. Ο Μπράντοβιτς θα έχει κίνητρο να κλείσει την καριέρα του Παναθηναϊκού, να πάρει μια ρεβάζ για την κακή τελευταία του εμφάνιση στην Παρτίζαν κάποια χρόνια. Και να μπορέσει να δώσει και μια απάντηση στο αν τον έχει περάσει τον
1: Παναθηναϊκό. Αυτό θα σε ρωτούσα, φίλε, γιατί έχουν έρθει τέτοια μηνύματα που ρωτάνε αν όντως είναι η καλύτερη λύση. Όχι, φυσικά δεν λέμε κάτι για τον Ομπράντοβιτς, αν όντως τον έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ.
0: Όλα αυτά είναι σχετικά. Πήγε φέτος ο Μάικ Μπράουν στην ομάδα της Νέας Υόρκης και πήρε τον τίτλο. Δεν το περίμενε κανείς να πάρει τον τίτλο φέτος η Νέα Υόρκη, και μάλιστα έκανε και τρία διπλά με το Σαν Αντώνιο. Άρα λοιπόν ο Μάικ Μπράουν, άμα πας και δεις, πέρυσι είχε αποτύχει στο Σακραμέντο. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό λοιπόν, ότι δεν είναι καλός προπονητής?
1: Όχι βέβαια.
0: Και αυτό σου λέω, δηλαδή δεν ξέρεις τώρα, είναι που ταιριάζει, κατάλαβες, δεν ξέρεις, δηλαδή πέρυσι απέτυχε ο Σακραμέντο, πιο πριν είχε πάει καλά, δηλαδή ο Μπράντοβιτς έχει κάποιες επιτυχίες, εντάξει, το πέρασε τον μπάσκετ είναι μια σχετική έννοια. Δεν θέλω ότι τον έχει περάσει τον μπάσκετ, γιατί θέλω ότι βάζει ένα πανέξιμο, θέλω ότι είναι κορυφαίος προπονητής και μπορεί να προσαρμοστεί. Δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί με αποτελεσματικότητα στο σύγχρονο μπάσκετ στην Παρτίζαν, που έφερε πάρα πολλούς Αμερικάνους, δεν έκανε χωριό. Δεν του βγήκε, αλλά προσπαθεί να προσαρμοστεί. Νομίζω ότι μπορεί να το καταφέρει με μια ισορροπία. Όλοι οι προπονητές έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Οπότε θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν άλλα ονόματα μεγάλα για να ηγηθούν. Δεν το βγαίνει και με τους αμήνες στη Φένερ. Πώς και φύγει τώρα από τη Φένερ τώρα, ας πούμε. Θεωρώ ότι ο Βάτος αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός μεγάλου βεληνικούς και κύρους για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει αυτή η πρώτερη δεκα. Πενταετή σχεδόν συνεργασία και μεγάλε επιτυχίε. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί. Και υπάρξει άλλο ένα σενάριο να θυμίσω ότι να έρθει ο πρόεδρο σαν πρόεδρο του Παναθηναϊκού κάποια στιγμή. Τώρα θα έρχεται σαν προπονητή γιατί δεν υπάρχουν προπονητέ. Τώρα, αν μου πει ότι γιατί να μην πάρει σαν προπονητή πιο σύγχρονο, ναι, ωραία, ποιο είναι πιο σύγχρονο. Ο Μαρτίνη τη Βαλέθα, που θέλει το καλύτερο μπάσκετ, δεν είναι κάτι τσιρικά, είναι.
1: Όχι, όχι βέβαια.
0: 65 πώ είναι λοιπόν, άρα. Τον ήξερες πριν, θα τον έπαιρνες πέρυσι εσύ στον Παναθηναϊκό, ούτε στην άγκα του.
1: Ναι, μα δεν τον ήξερα, δεν θα σου πω ψέματα.
0: Μπράβο, άρα λοιπόν είναι όλα σχετικά. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Μπράντοβιτς ναι, μπορεί να πετύχει στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι θα κάνει πίσω και ο Παναθηναϊκός ο Γιαννακόπουλος σε κάποια πράγματα.
1: Αυτό είναι το βασικό σημείο, φίλε, πιστεύω, της όλης υπόθεσης.
0: Ναι, θα κάνει, θεωρώ, πίσω. Θα αναλάβει ο Μπράντοβιτς και με πολύ καλά χρήματα, τεράστιο ποσό. Ακούγεται για πάνω από 3,5 εκατομμύρια το χρόνο. Εντάξει, δεν είναι το θέμα αυτό, αλλά λέμε τώρα ότι δεν είναι το οικονομικό έτσι. Οπότε θεωρώ ότι θα κλείσει αυτή η συμφωνία, την έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και στο κομμάτι αυτό, ήδη για να δώσω και την επόμενη μέρα, θεωρώ ότι στο Παναθηναϊκό θα έχουμε πάρα πολλές αλλαγές.
1: Όπως?
0: Υπάρχουν, θα γίνουν πολλές αλλαγές. Υπάρχει κορμός βέβαια παιχτών που θα μείνει. Ας πούμε, θεωρώ ότι θα, με τον Μπρομπάλη θα μείνει και ο Τολιόπουλος. Πιστεύω θα μείνει. Σίγουρα υπάρχει ο Μίτογλου, είναι ο Ρογκαβόπουλος, είναι ο Καλαϊτζάκης.
1: Ναι, παίκτες που δεν, ο Αταμάν δεν τους έβλεπε.
0: Ναι, ακριβώς. Θα μείνει ο Χουάντσο που δεν είχε καλές σχέσεις με τον Αταμάν τελευταία. Έτσι υπάρχει ο Λούκας που είχε συνεργαστεί με τον Ομπράντοβιτς και θα παίξει σε ένα ρόλο βέβαια πολύ, πολύ, πιο πολύ συμβουλευτικό θα λέγε για κάποια λεπτά κτλ. Άρα λοιπόν που θέλω να καταλήξω ότι ο Ομπράντοβιτς εφόσον έρθει θα φέρει πολλές αλλαγές. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί σίγουρα όλες τις ώρες που θα μείνει, θα κινηθεί για ένα πεντάρι ψηλών προγραφών που θα είναι ο Βαλασιούνας νομίζω. Εδώ μπορεί να υπάρξει μια εμπλοκή αν έρθει ο Μπράντοβιτς να πάρει τον Μπογκά που θα τον θέλει, πιστεύω ότι τον είχε στην Παρτίζαν και τον οποίο φαίνεται να θέλει και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή πάρα πολύ. Θα κυνηγήσει έναν κόμπο γκάρντ, οπωσδήποτε έναν άσο, δεν ξέρω τώρα ποιος μπορεί να είναι εκεί κτλ. Είναι νωρίς ακόμα. Ένα σενάριο που θα παίξει πάρα πολύ είναι η πίεση προς τον Μπογκδάνοβιτς. Το είχαμε πει, το γράφουν τώρα όλοι, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ
1: πάρα καιρό.
0: Καιρό.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι ο Μπογκδάνοβιτς αποσχολεί τον Παναθηναϊκό και λόγω Μπράντοβιτς ακόμα περισσότερο, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι είναι Σέρβικ, δύο, άρα λοιπόν ταιριάζει πάρα πολύ. Εδώ υπάρχει ένα θέμα με τον Μπογκδάνοβιτς, ότι θέλει να κάτσει ένα χρόνο ακόμα στο NBA, που μάλλον θα μείνει ελεύθερος, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τους Clippers, θα τον αφήσουν ελεύθερο, οπότε δεν θα είναι Παλασιού να ζητάει το θέμα. Θα είναι θέμα καθαρά επιλογής, αν θα πάει σε μια ομάδα με μικρό συμβόλαιο πλέον. Ο Μπογκδάνοβιτς όχι δεν ενδιαφέρει. Αν τον ενδιαφέρει να πάρει το δεκαετές πρόγραμμα που δίνει στους βετεράνους του NBA, το ίδιο το NBA. Τώρα δεν ξέρω όμως αν του πει ο Παναθηναϊκός πάρε 5 μίλια τώρα και να δω πάρε 15 για 3 χρόνια και τώρα άστο ποιος συνταξιδοτικό με 15 εκατομμύρια που θα πάει στο Μάσια παράδειγμα, θα έχεις ελικόπτερο που το θες να σε παίρνει.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εντάξει, οπότε έλα παίξει και τον μπάσκετ σου 33, είσαι να πάει να χαθείς τώρα σε μια ομάδα για να κλείσει ένα χρόνο συμβόλαιο και να μην παίζεις. Είναι και θέμα και του παίκτη. Νομίζω ότι οι Σέρβοι του δίνουν σημασία σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο να γουστάρουν κάπου. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πιέσει και το λέω αυτό γιατί είναι σε συνάρτηση με τον Ναν. Ο Ναν έχει συμβόλαιο. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι δεν τον θέλει ο Μπράντοβιτς και πολύ.
1: Ναι, την πρώτη χρονιά δεν μπορείς να πεις κάτι. Τουλάχιστον πέρυσι, αλλά φέτος ειδικά. Δεν ξέρω, δεν είναι. Εγώ
0: ο Ναν, είπα εγώ, το έγραψα, εγώ δεν κρύβομαι. Ο Ναν φέτος ήταν βαρύδιο για τον Παναθηναϊκό.
1: Σωστό,
0: δεν
1: σωστό.
0: Γίνεται να πληρώνει 4 εκατομμύρια ένα παίκτη ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να ασχολείται με τη διαιτησία. Εδώ φταίει και ο προπονητής που τον βλάβει τώρα και σε αυτά. Ασχολείται μόνο με τη διαιτησία. Να ασχολείται μόνο ότι σου μου κάνουν φάουλ, να εκνευρίζεται, να μην είναι ομαδικός. Λοιπόν, αυτά όλα δεν επιτρέπονται. Στη σειρά με τον Ολυμπιακό, όλο με φάουλ έξω, αποβολές, όλο μπλα μπλα, μουρμούρα. Λοιπόν, δεν είναι λογική αυτή για να πέσει σε εκατομμύρια. Και σε τελική δράση δεν είναι ο Μάικ. Τώρα ένας πολύ καλός, ένας καλός κόρε είναι, έτσι, ένας πολύ καλός παίκτης κόρε. Okay, τι είναι κανένας υπερπαίκτης, δεν το ξέρουμε. Μήπως πρέπει να βάλω μπάσκετ, εγώ λέει.
1: Όχι, όχι, πολύ σωστό.
0: Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι με τον Ομπράντοβιτς ο Ναν ή θα μπει σε ένα καλούπι ή αν υπάρχει μια ευκαιρία άλλη θα του πούνε φύγε, δεν σε θέλουμε, θα βρει για πλάκα τα 3-4 εκατομμύρια που παίρνει, πάντα συμβόλαια για πλάκα αυτά θα βρει τα λεφτά και ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει να φέρει, να βάλει κάτι παραπάνω, να φέρει τον Μπογκδάνοβιτς. Αυτή είναι η ιστορία, ο Παναθηναϊκός έχει κορμό, πρώτα προπονητής, μετά όλα τα υπόλοιπα. Θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς είναι μονόδρομος, νομίζω θα υπάρξει συμφωνία και προχωράει.
1: Για το θέμα Jones και Ναν, ποια είναι η άποψή σου, ρωτάνε οι φίλοι.
0: Σαφώς είδαμε στο βίντεο ότι υπάρχει και ο Ναν ο οποίος προκαλεί τον Jones, αλλά δεν τίθεται θέμα ότι η χειροδικία του Jones είναι πολύ βαρύ το επίπεδο. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν και οι δύο, ειδικά ο Jones πολύ πιο βαριά, με αποκλεισμό κιόλας. Και επίσης θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει μάλλον να αφήσει τον Jones, διότι δεν είναι μόνο αυτή η συμπεριφορά, όχι με βάση τη συμπεριφορά αυτή. Ο Τζόνς έδειξε και αγωνιστικά εκνευρίζεται πάρα πολύ, γυαλίζει το μάτι του που λέμε, χάνει τον έλεγχο των νεύρων του. Είδαμε τους δύο τελευταίους τελικούς έπαιξε 6 λεπτά και δεν υπήρχε θετός έδρα. Και άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα κινδύνευε πάρα πολύ σοβαρά να χάσει το πρωτάθλημα, επειδή ο Τζόνς ήταν επιρρεπής στο φάουλ από τα νεύρα του, τσακωνόταν, αποβλήθηκε κτλ. Νομίζω ότι δεν πολύ ταιριάζει, ενώ είναι πολύ καλός παίκτης όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της ενέργειας, δεν πολύ ταιριάζει τη φιλοσοφία του Ολυμπιακού με αυτό το χαρακτήρα. Έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός θα σκεφτεί πάρα πολύ διεξοδικά το θέμα για να αν θα πρέπει να κρατήσει Χπαλ αντί Τζόνς και να πάει σε αλλαγή.
1: Μάλιστα. Τώρα, η επόμενη μέρα του Ολυμπιακού.
0: Η επόμενη μέρα του Ολυμπιακού θέλει Μοντέρο και Μακιντάρι στο ένα για να κλείσει. Εκεί το κομμάτι αυτό, ο Ολυμπιακός θέλει αυτή τη στιγμή να μπορέσει να δώσει μια μεγάλη όθηση στη θέση 1 που υπάρχει πρόβλημα, μεγάλο, γιατί δεν μπορεί να ξαναπάρει σκούπα στην Ευρωλίγκα χωρίς playmaker, παίζοντας μόνο το walk-up, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα, έγινε μια φορά, δεν γίνεται ξανά, άρα λοιπόν θέλει να πάρει να ενισχύσει τη θέση 1 πολύ σωστά, μάλλον θα φύγει ο Πίτερς, οπότε θα πάρει κάποιο παίκτη εκεί, θέλει τον Μπογκά, αλλιώς θα κινηθεί για κάποιον άλλον. Και θα κοιτάξει λογικά και πιστεύω και έναν ακόμα τρίτο τεσσάρι, έναν ακόμα παίκτη. Είπαμε το ερωτηματικό του Τζόνς, έναν ανανέωση τον Ντόρση γιατί έχει συμβόλαιο, αλλά θέλει να τον ανανέωσε από τώρα και να πάρει και ένα παίκτη ακόμα τρίτο τεσσάρι γιατί ο Παπα-Νικολάου και ο Μακίσικ λογικά θα μείνει ένα σίγουρο παραγωγό, αλλά μεγαλώνουν και άλλο θα παίζουν πολύ πιο λίγο. Είχαμε και την πρεμιέρα όσον αφορά την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη, ο οποίος πολύ σωστά είπε ότι ξεχάστε αυτά τα ονόματα που ακούγονται, James και τα λοιπά, έτσι Πάντερ και όλα αυτά. Ο Άρης θα έχει ένα μπάτι του 8-10 εκατομμύρια με στόχο να χτίσει κάτι καινούριο. Σαφώς ο Σπανούλης αποτελεί τη βάση, την μεγάλη βάση του Άρη για την επιστροφή του σιγά σιγά στα επόμενα χρόνια και στην Ευρωλίγκα, αναλόγως τι θα γίνει με τις εξελίξεις και τα λοιπά, με να μεγαλώσει το γήπεδο. Όλα αυτά ο Άρης έχει μπει σε σωστές βάσεις, έχουν μπει τα θεμέλια. Ο Σπανούλης είναι εγγύης, ήταν ο αρχιτέκτονας. Θα μπορέσει να χτίσει τον Άρη σιγά σιγά όμως, χωρίς υπερβολές. Ο Πάκ θα βάλει πιο πολλά λεφτά φέτος. Ο Σπανούλης δεν είναι από τους ανθρώπους που ζητάνε τρελά λεφτά. Θέλει να χτίσει κάτι από την αρχή, σωστά. Και γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι οι κινήσεις του θα είναι πιο μεστές και μετρημένες από ό,τι νομίζαν αρκετοί λόγω του μεγέθους του ίδιου αλλά και των επενδυτών του Άρη. Δεν θα πετάξουν χρήματα στον Άρη, ανεβάζουν τον μπάτζετ, δεν πετάνε τα λεφτά.
1: Ναι, βήμα-βήμα χτίζοντας.
0: Βιάζονται και πάνε βήμα-βήμα ακριβώς όπως το. Και όταν φυσικά χρειαστεί, θα βάλουν πολλά λεφτά.
1: Ακριβώς. Και φυσικά έχουμε και τον ΠΑΟΚ που και αυτός έχει ανέβει. Η ΑΕΚ δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει σε αυτό. Για να κλείσουμε αυτό.
0: Η ΑΕΚ δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει οικονομικά. Είναι ναι, δύσκολο. Η ΑΕΚ περιμένει τις εξελίξεις με το NBA Europe που αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να βρει συμπαίκτες η ΑΕΚ. Οπότε οικονομικά, οπότε αυτή τη στιγμή υπολείπεται του ΠΑΟΚ και του Άρη και περιμένει τις εξελίξεις. Αν μπει στο NBA γύρω παναλόγως τι θα γίνει, θα κοιτάξει να βρει εκεί οπωσδήποτε συμπαίκτες. Αυτή είναι η εικόνα, είναι στο ολόκληρο το οποίο με το τι θα γίνει με την Ευρωλίγκα, μην το ξεχνάμε και αυτό, έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ δρόμο, ενώ υπάρχει ένα θέμα ακόμα για τον Ολυμπιακό, που θα παίξει τη νέα σεζόν στην αρχή, γιατί για κάποιους μήνες το ΣΕΦ είναι σε ένα κατασκευή, ναι, ναι. Θα έχει πρόβλημα και στην Ευρωλίγκα. Είχε ακουστεί η Κρήτη, είχε ακουστεί το Βελιγράδι. Τώρα βγήκε και το σενάριο της Νεσούνελ Αρένα, της ΑΕΚ, το γήπεδο, το οποίο νομίζω είναι το πιο εφικτό. Δεν νομίζω ότι θα μπει ο Ολυμπιακός στη διαδικασία να φύγει να πει στο Βελιγράδι να πηγαίνει στην Κρήτη. Πιστεύω ότι θα κοιτάξει να παίξει εδώ.
1: Για να δούμε. Για να δούμε. Εντάξει, Σωτήρη, θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εσύ, καλή εβδομάδα. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, πλήρης ανάλυση φίλες και φίλοι για όλα τα θέματα του μπάσκετ και φυσικά με έτσι τη μεγαλύτερη είδηση που βγήκε κατά την ώρα της εκπομπής, η αποχώρηση του Αταμάν από τον, η λύση συνεργασίας στην ουσία από τον Παναθηναϊκό.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Τριβέτεν Sports. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Θα έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 9.43 Intervention Sports.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.30.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervet & Sports. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα με την εκπομπή Sports On Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα.

Ο Σάκης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ανδριάννα Πούλιο, ο Μιχάλης Οηλές, ο Γιώργος Ρουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Από όλους μας εδώ ευχές για μια καλή εβδομάδα. Την καλησπέρα μου να πω στη φίλη μου τη Μάγδα εκεί στο Αγρίνιο και την Αναστασία φυσικά.

6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή 6-98-45-21-8-21. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλησπέρα στο φίλο τον Πάρη. Καλησπέρα στην παρέα, λέει ο Πάρης. Πιστεύω ότι έπρεπε να φύγει από το Γενάρη. Είχε χάσει την ομάδα με όλο το σεβασμό στον coach. Πιστεύω ότι τα λάθη φέτος θα γυρίσουμε. Πιστεύω ότι από τα λάθη φέτος θα γυρίσουμε πιο δυνατοί. Για τον Αταμάν μιλάει ο φίλος ο Πάρης.

0: mine. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμαθράκη.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα.
2: Γεια σου, Σάκη μου, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Εντάξει, καλά.
0: Όλα καλά. Από πού θες να ξεκινήσουμε, τι υπάρχει? Πιο πολύ στα μεταγραφικά, φαντάζομαι, για τον Ολυμπιακό.
2: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο, ναι.
2: Για το επόμενο 15ημερο μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία του Ολυμπιακού, να γίνει η πρώτη συγκέντρωση, ακριβώς σε 14 μέρες, δηλαδή στην μεθεπόμενη Δευτέρα, συγγνώμη.
0: Στις 29 του μήνα, από ό,τι βλέπω.
2: Ναι, ναι, είναι προγραμματισμένο το ραντεβού στο Ρέντι. Θα ξεκινήσει η προετοιμασία και μετά από 3-4 μέρες θα υπάρχει αναχώρηση για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπου θα γίνει το πρώτο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα έχει κάνει 2 με 3 μεταγραφές για να πάνε μαζί στην προετοιμασία?
2: Ναι, 2 με 3 σίγουρα, και μαζί με, και με το Φορτούνι.
0: Καλά, χωρίς το Φορτούνι, εντάξει.
2: Ναι, σίγουρα θα έχει κάνει, δεν μπορεί διαφορετικά. Δηλαδή, εντάξει, το θέμα του Μαφέου, νομίζω την Τετάρτη θα τελειώσει, που θα έρθει στην Ελλάδα για να υπογράψει. Είναι σε διακοπές ο δεξιός μπακ της Μαγιόρκα. Νομίζω υπάρχει συμφωνία. Δεν βρίσκω το πώς, τι τρόπο θα βρεθεί για να χαλάσει η συμφωνία. Έχουν πέσει τα χέρια οι δύο πλευρές. Η επόμενη μεταγραφή θα είναι αυτή. Από εκεί και πέρα, όπως και ο Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας του Ερυθρού Αστέρα, από εκεί και πέρα, που θα είναι ο αναπληρωματικός του Τζολάκη, ο δεύτερος τερματοφύλακας, έτσι να διευκρινίσω, από εκεί και πέρα είναι ανοιχτά πολλά μέτωπα. Σάκη, φαίνεται ότι το θέμα του Μαρμόλου έχει δυσκολέψει και έχει δυσκολέψει. Μιλάμε για τον αριστερό πόδαρο στόπερ της Λας Πάλμας, μια εξαιρετική περίπτωση, και έχει δυσκολέψει γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή 24 χρονών, ο οποίος 2 χρόνια τώρα έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και έχει ξεχωρίσει, και είναι και σε μικρή ηλικία και είναι και ελεύθερος. Άρα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πολλές ομάδες. Ήταν η Φέγερνορντ, ήταν η Χετάφε, τώρα μπήκε και η Μπράγκα στο παιχνίδι, και ξέρουμε ότι η Μπράγκα είναι μια ομάδα δυνατή και οικονομικά, είναι, μπορεί να δώσει χρήματα, οπότε καταλαβαίνουμε, αφού έχουν μπει τόσες ομάδες, ίσως είναι λίγο μπερδεμένη αυτή η υπόθεση, παρά το γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγες μέρες υπήρχε αισιοδοξία. Πλέον θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις. Αυτά για τον Μαρμόλ. Ο άλλος παίκτης, οι δύο άλλοι παίκτες που φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο, είναι ο Ρόκα, ο εξτρέμ της Χιρόνα. Περιμένουν απάντηση στον Ολυμπιακό από τον νεαρό 20χρονος, ταλαντούχος, ένα καλό project σε αυτή την ηλικία.
0: Με γεμάτη σεζόν από ό,τι βλέπω.
2: Ναι, και έχει παίξει και στην εθνική ομάδα νέων της Ισπανίας. Προφανώς δεν θα είναι μόνο αυτό το εξτρέμ που θα πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια περίπτωση που παρουσιάζει ενδιαφέρον και τον έχει ζητήσει ο προπονητής. Ο τρίτος παίκτης που γίνεται συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι ο Νοά Καντιού. Είναι ο Γάλλος της Λοριάν, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική, 27χρονος είναι, δεν είναι μικρός, αλλά έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά με την Λοριάν, μια απίθανη άνοδο στο γαλλικό ποδόσφαιρο, στην κορυφαία δεκάδα της Ligue 1, ψηλό παιδί, 1,91, που νομίζω ότι έχει την δική του σημασία. Η εφημερίδα εκεί που γράφει ότι υπάρχουν επαφές με τον Ολυμπιακό, το επιβεβαιώνει δηλαδή. Αλλά βλέπεις, όλες οι πληροφορίες που έρχονται είναι από το εξωτερικό κυρίως. Δηλαδή, εδώ από την Ελλάδα δύσκολα.
0: Ναι, και λογικό είναι που τα λέμε.
2: Κρατάνε κρυφά τα χαρτιά τους. Αλλά νομίζω ότι, Σάκη, και να σου πω ότι ανάμεσα στους τόπερ, αν με το Μαρμόλ χαλάσει η υπόθεση, θα βάλουμε στο τραπέζι συζήτησης τον Δαβίτ Κάρμο. Είναι ο γνωστός μας από την προηγούμενη θητεία του στον Ολυμπιακό, βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα έχει αλλάξει τρόπο σκέψης και δεν θα είναι ο Κάρμο που είχαμε δει τη δεύτερη περίοδο, που ήρθε με το ζόρι, με τη μορφή δανεισμού από την Νότια. Ανήκει στην Νότια μου ο Κάρμο. Και είναι μια περίπτωση που την εξετάζει στον Ολυμπιακό, θα υπάρχει πάντα αυτό το όνομα αν θέλεις. Αλλά στην περίπτωση που χαλάσει του οριστικά του Μαρμόλ.
0: Ο οποίος Κάρμο δεν έχει κάνει κάτι στην Ισπανία, έτσι.
2: Όχι, όχι. Στην Οβιέδο πήγε, υποβιβάστηκε η Οβιέδο. Στην Νότιχαμ αποκλείται να παίξει. Με βάση αυτά που ξέρουμε. Η Νότιχαμ έχει μια τριάδα στόπερ, τετράδα εξαιρετική. Οπότε εκεί δεν έχει μέλλον, το έχει καταλάβει και αυτός. Αλλά βέβαια σου λέω με την προϋπόθεση ο προπονητής είναι θετικός στο όνομα Κάρμου. Αλλά το θέμα είναι τι θέλει ο Κάρμου να κάνει. Αν είναι να έρθει ας πούμε, για να κάνει Αγκαρία, προφανώς και δεν τον θέλει στον Ολυμπιακό. Αν είναι να έρθει και να είναι ο Κάρμου της πρώτης περίοδου που κέρδισε τον Ολυμπιακό.
0: Καλώς να έρθει τότε, ναι.
2: Τότε ναι, γιατί και είναι ένας στόπερ αριστεροπόδαρος, ο οποίος έχει ένα στοιχείο το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι ότι κατεβάζει την μπάλα πολύ καλά. Δηλαδή ούτε ο Πιρόλα που είναι πολύ καλός το έχει αυτό, έχει άλλα καλά στοιχεία ο Πιρόλα. Ο Κάρμο έχει αυτό το στοιχείο το οποίο το θέλει πολύ ο Μεντιλίμπαρ και γι' αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο της επιστροφής του.
0: Για τριαντάφυλλο Τσάπρα φίλε ή για Μάριο Βρουσάη, ρωτάνε οι φίλοι.
2: Και τα δύο τα αφήνουμε στην άκρη αυτή τη στιγμή. Από ό,τι ξέρω, ο Παναθηναϊκός έχει κάποιες επαφές με τον Τζάπρα.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά ο Ολυμπιακός έχει κάνει ήδη μια πρόταση γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Και προφανώς όταν θα υπάρχει ενημέρωση τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό, θα κάνει αντιπρόταση. Θα μπει σε πλειστηριασμό. Εγώ δεν το βλέπω να μπαίνει σε πλειστηριασμό ο Ολυμπιακός, αλλά εμπάσχει το είπες, γιατί ξέρουμε ότι ο Κουμπότης προσπαθεί να πάρει όσα μπορεί.
0: Ό,τι παραπάνω μπορεί να πάρει.
2: Περισσότερα, ναι.
0: Ναι, ναι. Πιστεύω μέσα στην εβδομάδα να υπάρχουν εξελίξεις, είτε έτσι είτε αλλιώς.
2: Ναι, οκ. Λογικό. Ότι ο Ολυμπιακός θέλει Έλληνες παίκτες δεν το συζητάμε. Το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, μιλάμε τα ίδια και τα ίδια, γιατί αν δεν προσθέσει δύο τουλάχιστον Έλληνες παίκτες στο ρόστερ του, θα έχει πρόβλημα με την ευρωπαϊκή λίστα που θα πρέπει να παρουσιάσει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή πρέπει να έχεις 8 Έλληνες και 17 ξένους. Και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή Σάκη έχει 4 Έλληνες.
0: Και τώρα κολλάει και το μήνυμα που στέλνει ο φίλος ο Διονύσης. Το δανεικό λέει από τον Όφη θα τον πάρει πίσω. Φαντάζομαι το αριστερό μπακ λέει τον που έπεσε στον Ατρόμητο.
2: Ναι, ναι, για τον Αθανασίου.
0: Τον Αθανασίου, ναι.
2: Δεν καίγεται ο.
0: Δεν το βλέπω, ναι.
2: Όχι, δεν καίγεται ο Μεντιλίμπαρ. Αν δεν βρεθεί άλλη λύση με τον συνθέσιο αριστερού μπακ, ο Πεδρόσα της Σεβίλης, αριστερός μπακ, είναι αυτός που παιδείται με τη Λίμπαρ, το ξέρει, του αρέσει και είναι και αυτός μέσα στο γραμμένο στο μπλοκάκι του στη λίστα για τα υπόψη. Είχε γραφτεί το όνομά του πριν από καιρό, έχει παγώσει λίγο, προφανώς κάτι άλλο περιμένουν στον Ολυμπιακό, θα το δούμε τι είναι αυτό το άλλο που περιμένουν. Καταλαβαίνουμε, υπάρχουν πάντα το θέμα του Τσιμίκα θα είναι ανοιχτό, όσο και αν δεν γίνεται καμία συζήτηση.
0: Και φυσικά ανοιχτό είναι και με τους επιθετικούς, συγγνώμη σε διακόπτω, δηλαδή που, είναι, που κρατάνε θέση ξένου και οι τρεις, έτσι.
2: Μα αποκλείται να μείνουν και οι τρεις φίλε Ολυμπιακός, δεν μπορεί να έχει τρεις ξένους, τρεις σεντερφόρ ξένου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα ποιος θα φύγει, ο Ταρέμι προφανώς θα περιμένει να τελειώσει το Μουντιάλ και μετά να δει τι προτάσεις θα έχει. Έχει κανένα δύο προτάσεις και από την Τουρκία, αλλά θα πρέπει να τελειώσει το Μουντιάλ πρώτα. Γιατί ο κάθε παίκτης που παίζει παίρνει μέρος στο Μουντιάλ θα ψάξει ένα καλύτερο συμβόλαιο.
0: Ακριβώς.
2: Λογικό είναι.
0: Ακριβώς.
2: Με τον Κλέιτον θα δούμε τι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι στην προετοιμασία ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, και αν δεν προχωρήσει κάποια θέση, κάποια μεταγραφή επιθετικού, θα πάει με τον Κλέιτον και με το Γιάρεμτσου. Αν όλα πάνε καλά με το Γιάρεμτσου και δεν αλλάξει κάτι, γιατί ο προπονητής τον έχει ενημερώσει ότι τον υπολογίζει για την προετοιμασία, για την πρεμιέρα. Η Λιόν δεν φαίνεται, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, να είναι διατεθειμένη να δώσει τα 5 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα. Το θέμα είναι και τι θέλει ο Γιάρεμτσου, έτσι, ο οποίος προφανώς δεν θέλει να έρθει πάλι και να είναι τρίτος. Λογικό είναι. Άλλωστε αυτός ήταν ο λόγος που έφυγε και πήγε στη Λιόν τον Ιανουάριο. Γιατί έβλεπε ότι δεν έχει χρόνο και πόρο στην ομάδα.
0: Ναι, ναι. Και φυσικά με τη Λίμπαρ σίγουρα θέλει να δουλέψει με όσο δυνατόν περισσότερο με τον κορμό, ναι, της ομάδας για να βάλει τις βάσεις.
2: Αυτό προφανώς και δεν πρόκειται να γίνει, ας πούμε, να έχει ολοκληρό ρόστερ στη διάθεσή
0: όλο
2: του.
0: Όλο με τίποτα, ναι.
2: Αλλά μην ξεχνάμε ότι μεταγραφές θα έχουμε και Ιούλιο και Αύγουστο, οπότε θα έχουμε χρόνο.
0: Για τους μικρούς ρωτάει ένας φίλος, τι βλέπεις, ποιους βλέπεις να παίρνει?
2: Θα πάρει μαζί του, 2-3 σίγουρα θα πάρει. Και ο Κουτσίδης θα είναι στην προετοιμασία. Θα πάρει κανένα δύο μικρούς σίγουρα από τον Ολυμπιακό Β. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Λιατσικούρας μπορεί να είναι μέσα, που ήταν και αυτός πέρσι στην προετοιμασία. Είχε πέσει καλές εντυπώσεις, αλλά μετά τελικά υποβιβάστηκε στον Ολυμπιακό Β και στην ΚΑΠΑ 19. Ότι θα πάρει 2-3 παίκτες στην προετοιμασία θα τις πάρει σίγουρα. Τώρα ποιοι θα είναι αυτοί, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να
0: είμαι στο μυαλό. Για τον Χρήστο Φίλη ρωτάει ένας φίλος.
2: Ναι, είναι μια καλή περίπτωση, 19 χρονός. Είναι μια καλή περίπτωση. Είναι πιθανό να είναι και αυτό στην προετοιμασία.
0: Ήταν μια φωτογραφία με τον Τζιοβάνι, τον μεγάλο μάγο, με τον Λουτσιάνο, που είναι εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι λένε.

0: στην Ελλάδα.
1: Ο Τζιοβάνι, ναι, και παρακολούθησε, λέει, τον αγώνα με τον, με τον Τζιοβάνι, το φίλο, γιατί είναι φίλοι, για το παγκόσμιο κύπελο. Παρακολούθησαν τον αγώνα της Βραζιλίας με το Μαρόκο χθες.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Να έχει έρθει ο Τζιοβάνι στην Ελλάδα και να μην το ξέρω, μου μοιάζει λίγο περίεργο. Ο Λουτσιάνο και είναι στην Ελλάδα, το ξέρω. Μήπως είναι να έρθει στην Ελλάδα, γιατί συνήθως τα καλοκαίρια ο Τζιοβάνι έρχεται στην Ελλάδα.
1: Αυτό εγώ που είδα εγώ είναι ότι είναι εδώ, ότι είναι και στον Πειραιά, είδαν το μάτς της Βραζιλίας.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Και από ό,τι βλέπω, κανένα 20 λεπτό το έχει. Μη σου πω και μισάωρο, έτσι. Από ό,τι βλέπω στην φωτογραφία.
0: Εντάξει. Τζιοβάνι είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων. Πάντως, ότι είναι στην Ελλάδα ο Τζιοβάνι δεν το ξέρω. Άμα ήταν, θα το ξέρω σίγουρα.
1: Αυτό είδα, αυτό σου μεταφέρω, θα τα δεις εσύ. Αυτά θα τα πούμε αύριο τους άλλους τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που έχουμε
0: ξεχάσει. Όχι, φίλε, δεν υπάρχει τίποτα μέχρι αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαστε, ό,τι προκύψει, το μεταφέρουμε πρώτοι.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Κώστα μου. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα, φίλε.
0: Ευχαριστώ επίσης, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Κώστα. Κώστα Σαμοθράκης ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, φίλες και φίλοι, και έτσι θα κλείσουμε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα Γιώργο.
2: Σάκη μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα στις φίλες και στους φίλους που ακούν το σταθμό με το πιο όμορφο όνομα σε όλη τη χώρα.
0: Έτσι,
2: σε όλο τον πλανήτη.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Σε όλο τον γαλαξία, σε όλο το universe.
0: Έτσι, μπράβο. Και θέλω να χαιρετήσεις και εσύ να πεις το δικό σου αντίο στον πρώην πλέον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Αταμάν, και μετά να πάμε στο ποδόσφαιρο.
2: Κοίταξε να δεις. Κλείνει ένας πετυχημένος, άκρος πετυχημένος τίτλο κύκλος, θα πω εγώ, που θα μπορούσε να ήταν ακόμα πιο επιτυχημένος, έτσι αν λάβουμε υπόψη μας τα όσα, να το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται, τραγελαφικά έτσι έγιναν σε τελικούς παροδία και παρακολουθήσαμε όλοι οι φίλαθλοι Ελλάδα και σταματώ εδώ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη χρονιά, την πρώτη χρονιά του Εργίνα Ταμάν και την ανίποτη χαρά που είδε στον κόσμο του Παναθηναϊκού, που μια ομάδα...
0: Ανέλπιστα τότε, φίλε, ανέλπιστα θα έλεγα.
2: Μια ομάδα Σάκη που τερμάτισε 17η την προηγούμενη χρονιά, πήρε το ευρωπαϊκό που όλη η Ευρώπη παραδέχτηκε ότι ήταν η καλύτερη ομάδα. Και έκανε και μια επική αναπροπή στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος με μπροστάρι τον Κώστα Σλούκα τότε και την καθοδήγηση του Αταμάν και από το 0-2 έγινε 3-2. Αλλά εκείνη η μέρα στο αεροδρόμιο στην υποδοχή της ομάδας με το ευρωπαϊκό, νομίζω ότι σε όλη την Ελλάδα ήταν εκατομμύρια φίλοι του Παναθηναϊκού στους δρόμους και αυτό που έγινε εκείνη η μέρα στην Αθήνα ήταν ανεπανάληπτο.
0: Ακριβώς.
2: Δεν το ξεχνάμε, τον ευχαριστούμε, respect, για πάντα φίλος. Η φετινή χρονιά δεν πήγε καλά. Συμβαίνουν αυτά στον αθλητισμό.
0: Ναι,
2: είναι.
0: Έχασε και τα αποδυτήρια και αυτός έχει κάνει αρκετά λάθη. Τέλος πάντων.
2: Το θέμα είναι ότι με αγκαλίες και φιλία υπάρχει ο χωρισμός. Οπότε. Εντάξει. Πάμε για άλλα.
0: Κάπαμε νωρίτερα.
2: Ένα πετυχημένο κύκλο.
0: Κάπαμε με το Σωτήρι.
2: Ανοίξει ένα άλλο ακόμα πιο πετυχημένο κύκλο.
0: Ένα άλλο κύκλο. Σωστά. Συμφωνώ. Έχω την εντύπωση ότι ανοίγει για ένα άλλο κύκλο στο ποδόσφαιρο. Φίλε, με τον Ίστρου πλέον προπονητή, ο οποίος έχει έρθει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό. Παρόλο που δεν ήταν εδώ, η δουλειά δεν σταμάτησε και από την πατρίδα του. Σε συνεννόηση βέβαια με τους ηθήνοντες του Παναθηναϊκού. Την Τετάρτη είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό. Πρώτη γεία τον Νίστρουπ. Αυτός ξέρει και έχει τα πλάνα του για την ομάδα. Τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί.

0: Έχει παρουσιαστεί ακόμη, ίσως και μέχρι το Σαββατοκύριακο θα το δούμε, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση στον Παναθηναϊκό. Δουλεύει αυτές τις ημέρες με τους ανθρώπους ομάδας για την ενίσχυση. Μιλάμε για τριαντάφυλλο Τσάπρα που πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα, είτε έτσι είτε αλλιώς, το έλεγα και νωρίτερα, θα κλείσει αυτό το θέμα, γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί σε αυτή τη θέση. Σύντομα περιμένουμε εξελίξεις και για τον Καμαρά. Να θυμίσω ότι έχουν φύγει ήδη παίκτες που έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους, είτε είναι δανεικοί, δηλαδή Κότσιρας, Τζούρισιτς, Σάνσες, Ερνάντεθ, Λαφών. Και είμαστε φυσικά, Γιώργο, με αναμονή εξελίξεων όσον αφορά βέβαια τις μεταγραφές, όπως ο Φάνεν Ντρόκελεν που έχει ακουστεί για στόπερ για τον Παναθηναϊκό. Έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα.
1: Σάκη, αν έχει ολοκληρώσει να σου πω τι καταλαβαίνω και νομίζω ότι σηματοδοτείται μια νέα εποχή και στα αγωνιστικά του Παναθηναϊκού όσον αφορά τη φιλοσοφία και την αγωνιστική και την ταυτότητα την αγωνιστική που θέλει να δώσει ο Βανός. Από τη στιγμή που ειδοποιήθηκε ο Τάσος Παγκαστέτας, ο αρχηγός της εθνικής του Παναθηναϊκού, ότι δεν υπολογίζεται για βασικός ή στα πλάνα ή ότι θα μπορεί να βρει και άλλη ομάδα από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Ναι, και θα δω, συγγνώμη που σε διακόπτω, να δούμε το τι θα γίνει με τον αρχηγό της εθνικής. Γιατί ναι, εκτός από αυτόν, λογικά εδώ θα μείνουν Βιλένα, Σισοκό, Γετβάη, Σβιντέρσκι, που μάλλον θα πάει στην πατρίδα του. Θα δούμε ναι, για βλέπουμε, και ο Λιμνιός. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει και με τον Πάντοβιτς, έτσι.
1: Αλλά βλέπουμε ότι για πρώτη φορά τόσο σύντομα ότι φεύγουν παίχτες. Δηλαδή γίνεται το ξεκαθάρισμα, έχουμε άμεσες αποχωρήσεις, αν πιθανόν έχουμε μεταγραφές ή νέες προσελεύσεις. Αλλά αυτό νομίζω ότι δουλεύονται και ότι είναι θέμα ημερών.
0: Ακριβώς.
1: Και να γίνουν κινήσεις και ότι έχουν δουλευτεί πολλές υποθέσεις. Έτσι δεν είναι και τίποτα εύκολα με τις μεταγραφές. Είναι και Ιούνιος, είναι πολύ νωρίς να το πούμε και αυτό, γιατί και οι μάναντζερ παίζουν τα δικά τους παιχνίδια.
0: Ακριβώς. Μην ξεχνάμε το τι έγινε με το συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι με τον Βιλένα, ναι, που έχει κάτσει στην ουσία με ένα μεγάλο συμβόλαιο, 1,4.
1: Εντάξει.
0: Αν καλά, αυτοί που είπα φύγουν όλοι, ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα μεγάλο ποσό, ναι, γύρω στα 13 εκατομμύρια έτσι, από τα συμβόλαια αυτά.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε η αγορά, έχει ξεφύγει έτσι κι αλλού και ακριβά οφείλει να πουλάς και υποχρεωτικά αγοράζει και ακριβά όταν μιλάμε για αξιόλογους παίκτες.
0: Ακριβώς.
1: Και πόσο μάλλον τώρα που είναι ο Ιούνιος, ο ένας παίκτης μπορεί να σου ζητάνε 10 εκατομμύρια για αυτό και τον Αύγουστο να σου ζητάνε 6 ή 5, εάν δεν έχει κλείσει κτλ. Αλλά αυτά τώρα θα βρει η διεύθυνση.
0: Η διεύθυνση θα βρει, αλλά πρόσεξε.
1: Βλέπουμε όμως ότι ο άνθρωπος ζητάει προφανώς βασιζόμενο στο πλάνο που θέλει να ακολουθήσει, που με άλλη ταχυδυναμική και με άλλα χαρακτηριστικά αθλητών, ζητάει να αποχωρήσουν αυτοί που βλέπει ότι ξεκάθαρα δεν του κάνουν στο πλάνο που θέλει να ακολουθήσει και είναι σημαντικό αυτό και πολύ θετικό νομίζω, σαν εξέλιξη.
0: Δεν μπορώ να διαβάσω ένα μήνυμα του φίλου μας, το Λευτέρη, που χαριτολογώντας λέει: δεν πρέπει να είναι Παναθηναϊκός, δηλαδή βιαστήκατε. Θα παίρνατε Λουτσέσκου τώρα που έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Ένας προπονητής που για μένα ο Γιάννης Αλαφούζος θα τον έφερνε. Έτσι πιστεύω, γιατί.
1: Ναι, όπως και ο κ. Μαρινάκης, αν είχε διώξει τον Μαντιλίμπα, ίσως έπρεπε να διώξει τον κ. Μαντιλίμπα ο κ. Μαρινάκης για να πάρει τον Λουτσέσκου και την αδυναμία στο λιμάνι ο Ρουμάνος.
0: Για να δούμε.
1: Έχει διώξει το νόμισμα, ναι, για το φίλο.
0: Έχει διώξει, αλλά τώρα και οι δύο έχουν προπονητή, οπότε λίγο δύσκολο.
1: Αρέσει στον κύριο Γκαγκάτση, είναι και για την εθνική υποψήφια. Μετά τον Ιβάν, νομίζω ότι θα είναι ο επόμενο να χτυπήσουν την πόρτα.
0: Για να δούμε. Να πω δύο λόγια για τον Ντρόκελεν που ρωτάει και ένα φίλο που εξετάζει για το κέντρο τη άμυνα. Υπάρχουν τουρκικά δημοσιεύματα ότι η Samsunspor θέλει περίπου 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει.
1: Ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, Σάκη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ακριβώς. Που είναι πάρα πολλά λεφτά για αμυντικό, για τα ελληνικά δεδομένα τώρα, έτσι, για την ευρωπαϊκή αγορά είναι ένα φυσιολογικό ποσό.
0: Ναι, ένα συνδετικό, συγγνώμη το είπα, κρίκος είναι το ότι ανήκει στο ίδιο γραφείο που εκπροσωπεί Ίνκασον και Τσέριν, που έχει κάνει δουλειές δηλαδή το γραφείο αυτό με τον Παναθηναϊκό. Τώρα, ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα δώσει ένα, αν όντως τον πάρει σημαντικό ποσό, αλλά δεν νομίζω να φτάσει στα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Και επίσης να μην ξεχάσω να πω ότι ο Παναθηναϊκός αναμένεται να δώσει ένα φιλικό στη Λεωφόρο πριν την πρόβα Τζενεράλε, και μιλάμε για την ελβετική Grasshoppers από τη Βιέννη. Για 11 Ιουλίου θα είναι μάλλον το παιχνίδι αυτό και ίσως και μάλλον θα είναι το τελευταίο φιλικό επί ελληνικού εδάφους πριν ξεκινήσει τα επίσημα παιχνίδια η ομάδα, γιατί στις 15 του Ιούλη θα πάνε στη Βιέννη να αντιμετωπίσουν τη Rapid ή του Παναθηναϊκού. Αυτή θα είναι η πρόβα Τζενεράλε και όχι εδώ στην Ελλάδα, πριν από τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός 23 του Ιουλίου θα δώσει το πρώτο του επίσημο παιχνίδι. Οπότε οι φίλοι της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να ξαναζήσουν ένα παιχνίδι στη Λεωφόρο, έτσι, και ας είναι και έστω και φιλικό.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός συζητούσε.

0: με τον Καμαρά και με τον Γένσεν που είναι η βασική του στόχη για το κέντρο, βλέπουμε και με τον Γιάνγκουσιτς να ενεργοποιείται, φαντάζομαι, ναι, στα σχέδια του.
1: Φαντάζομαι, ναι, ναι.
0: Και με τον Ταμπόρτα να παραμένει σε αυτό το χώρο εκεί. Βλέπεις ότι τη λογική του και τι πάει να δημιουργήσει, έτσι, ένα τελείως διαφορετικό κέντρο με άλλες ταχύτητες και με τον Κουντούρη, τον Έλληνα, ο οποίος μας έδειξε το δείγμα του τι μπορεί να κάνει αν δουλευτεί, ειδικά αυτό το παιδί είναι διαμάντη. Τώρα, ακόμα και αν δεν ευδοκιμήσουν, φαντάζομαι, αυτές οι μεταγραφές, γιατί αν δεν κλείσει μια μεταγραφή, ποτέ δεν είναι κλεισμένη, είναι όμως ενδεικτικό ότι με τι παίκτες και με τι χαρακτηριστικά θα ασχοληθεί ο καινούργιος προπονητής. Που νομίζω είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
1: Και από την Αγγλία βγαίνει ένας παίκτης της Λέστερ, ο Κρίστιανσεν, που γνωρίζει πολύ καλά.
0: Είναι εξαιρετική ποιότητα αυτό.
1: Ναι, αλλά έχει θέματα με, κάποιους τραυματισμούς.
0: Ναι, νομίζω ότι εγώ ξέρεις είμαι λίγο επιφυλακτικός με αυτά. Mm-hmm. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει ιατρικό team, θα δουν εξετάσεις, δεν ξέρω πώς θα κάνουν.
1: Ακριβώς. Το θέμα αυτό το έβγαλε ένας Δανός ρεπόρτερ, να πω, και όχι εμείς.
0: Εφόσον είναι υγιής, ο παίκτης θεωρούν ότι μπορεί να προπονηθεί και να επανέλθει.
1: 23 ετών, έτσι, νεαρός.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχει υποτένση, αλλά το θέμα είναι σε τι κατάσταση είναι και αν. Όντως δίνει τα χέγγια οι γιατροί ότι μπορεί να είναι αυτός που είναι. Γιατί από ποιότητα είναι εξαιρετικός.
1: Πέραν της πλάκας, λέει ο Λευτέρης, και στο λιμάνι τον θέλω. Κάνω όλη την καλή προσπάθεια να μην παρεξηγήσω τον κύριο που μιλάει, τον κύριο Τσαμπά. Δεν παρεξηγείται ο Γιώργος, ρε εσύ.
0: Όχι, Λευτέρη.
1: Ο Γιώργος από Γιώργος έχει πολύ χιούμορ.
0: Όχι,
1: αλλά ούτε χιούμορ λέει όπως εσύ και θέλει πάντα να την πει στον άλλον πολύ παναθηναϊκοφροσύνη, αγάπη πες του, off the record, έλα ρε εσύ, εντάξει εγώ το διάβασα δημόσια γιατί ο Γιώργος δεν έχει κανένα πρόβλημα,
0: ναι,
1: Γιώργο το γνωρίζω τόσα χρόνια, θέση. Σιγά.
0: Εγώ και εγώ χιούμορ έκανα για το Λουτσέσκο,
1: ναι.
0: Είναι αγαπημένος του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της Εθνικής.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος που είπε ότι πραγματικά είναι αδυναμία του νομίζω του άλλου κύριου Αλαφούζη και ότι αν δεν είχε
1: εγώ το είπα για την αδυναμία του κύριου Αλαφούζη, το ξέρω.
0: Είναι γεγονός ότι αν δεν είχε ο Παναθηναϊκός προπονητή και είχε φύγει
1: θα τον είχε κλείσει, φίλε.
0: Θα ήταν στον πρώτο που θα κάνει πρόταση, ναι. Τι είπα,
1: ωραία. Λοιπόν, καλοπροαίρετα, το είπα, το ξέρουμε, Λευτέρη μου. Γιώργο μου, πρέπει να κλείσουμε. Δευτερόλεπτα έχουμε, σε αφήνω, θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα.
0: Έγινε, ευχαριστώ, Σάκη μου.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γιώργο Τσαμπάς με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
1: Και εμείς φίλες και φίλοι, τρέχοντας θα πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Ήταν εκπομπή Sports on Air Live εδώ στο 943 Τερβέτια Sports με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Ανδριάνα Πούλιο, σεβάστε Ανδριάνα μου, τον Μιχάλη Σοηλέ και τον Γιώργο Ρουμελιώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Γιώργος Ρουμελιώτης με μια έτσι μεγάλη εκπομπή. Θα σας πάει μέχρι και τις 12. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Καλή συνέχεια σε όλους. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Να είστε όλοι καλά.

0: Porsche.
1: 943 Interveten Sports.
2: Go!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια. Παστουρμάδες. Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα. Κοτόπουλο με ποντζίνι. Και άλλες. Συνολικά

0: 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 9.43, Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43, Interveten Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Ο Έργκιν Αταμάν αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Μαζί με τον Αταμάν παλεύαμε το σύστημα, ήταν το μήνυμα του ιδιοκτήτη του Τριφυλιού, Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τέλος από τον ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ασπρόμαυρους, έπειτα από 5 συνεχόμενα και 7 συνολικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση του διαζυγίου. Ελεύθερος στην Αλ Τζαζίρα έμεινε ο Ολλανδός τεχνικός Μαρίνο Πούσιτς, όπου απασχολεί το δικέφαλο του Βορρά. Στο προσκήνιο και το όνομα του 46χρονου Λουίς Κάστρο της Λεβάντε, που το 2019 έχει πέρασει τον Πανετολικό. Δεν μου άρεσε να λέω μεγάλα λόγια να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε, μου άρεσε να μιλάω με πράξεις. Θέλω να χτίσουμε μια ομάδα που δεν θα είναι πυροτέχνημα. Το Τριφύλι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Λέστερ για το δανεισμό με όψιον αγοράς του 23χρονου Δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν.
3: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
8: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. 10 λεπτά μετά τις 8. Δεν είμαι ο Δημήτρης Ρατάκης, είμαι ο Γιώργος ο Ρουμελιώτης. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12. Πεντηκοστό λεπτό για το Μουντιάλ, Ισπανία. Πράσινο ακροτήρι, 0-0.

Οι Ισπανοί που είναι στον όμιλο, στον 8ο όμιλο, αν δεν κάνω λάθος, με Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία. Ισπανία, πράσινο ακροτήριο, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, του Γιώργου Δόνη. Στη μία τα ξημερώματα, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Σήμερα στις 10, Βέλγιο, Αίγυπτος.

Στο μπάσκετ τώρα το χρονικό ενός προαναγγελθέντους διαζυγίου έλαβε τέλος και ο Αταμάν αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Με την πράσινη ΚΑΕ να τον αποχαιρετάει και επίσημα μέσω ενός βίντεο. Και παρότι δεν πρόλαβε ακόμη καλά-καλά να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, Εργίνα Ταμάν, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει στόχος άλλων ομάδων Ευρωλίγκας. Ομάδας βασικά μίας. Η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία παρακολουθεί το τελευταίο διάστημα το θέμα του Τούρκου τεχνικού, είναι έτοιμη να τον προσεγγίσει για να τον πείσει να αναλάβει τα ενία της ομάδας και να την οδηγήσει σε ένα Final Four της EuroLeague, όπως το έπραξε νωρίτερα ο Έκτορας ο Μεσίνα.

Στο μεταξύ, στον Άρη, παραμένουμε στο μπάσκετ. Η έναρξη της διάθεσης των εισιτήριων διαρκείας ξεκίνησε 7 και 14. Λίγο μετά έπεσε το σύστημα λόγω της μεγάλης και ταυτόχρονης επισκεψιμότητας φίλων της Κίτρινης.

ΚΑΕ. Πέρυσι η ΚΑΕ Άρης διέθεσε 3.000 εισιτήρια διαρκείας και βάσει του πλάνου που ανέλησε η διοίκηση φέτος θα προσθεθούν ακόμη 1.000. Είναι δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων που ήδη είναι κάτοχοι θα ανανεώσουν τις θέσεις τους. Συνεπώς ο διαθέσιμος αριθμός εισιτηρίων δεν θα είναι μεγάλος.

Με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης αλλάζει κεφάλαιο. Ο έμπειρος τεχνικός φέρνει άλλη αύρα στην ομάδα.

Τα ξημερώματα είχαμε ένα παιχνίδι με πάρα πολλά, με πολλά γκολ, πάρα πολλά. 6 γκολ, η Σουηδία μαγνήτησε τα βλέμματα όλων στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ, επικρατώντας με το επιβλητικό 5-1 της Τινησίας σε μια ιστορική συντριβή για τους αετούς της Καρχιδονίας. Όπως ήταν λογικό, την ευθύνη για τη βαριά αυτή ήττα της Αφρικανικής ομάδας την επομίστηκε ο προπονητής ο Σαμπρί Λαμουσί. Και μερικές ώρες αργότερα η Ομοσπονδία της χώρας Βορείου Αφρικής αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία της με τον 54χρονο τεχνικό, θεωρώντας τον ως αποκλειστικό υπεύθυνο αυτού του Βατερλό, έτσι το αποκάλυψαν.

Και η Τινησία αναμένεται να συνεχίσει στα επόμενα παιχνίδια της φάσης των ομίλων με τον βοηθό του Λαμουσί, τον Γουάμπγι Χαζρί, ο οποίος είναι και πρώην διεθνής με την ομάδα. Το τελευταίο του παιχνίδι με την φανέλα της χώρας το έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελο του 22 στη νίκη της Τινησίας επί της Γαλλίας με 1-0, όπου σκόραρε μάλιστα και το νικητήριο τέρμα. Οι Γάλλοι είχαν προκριθεί ήδη στην επόμενη φάση. Στέλνει μήνυμα εδώ Μιχάλης. Γεια σου Γιώργο, γεια σου ρε Μιχάλη, χαιρετισμούς από Κουκάκι. Να σε καλά φίλε, χαιρετισμούς.

Υπάρχει ήδη ένα Wonder Kid στο παγκόσμιο κύπελο και αυτός λέγεται Ayoub Bouadi. Μέσο του Μαρόκου. Και η Arsenal φέρεται να έχει ξεκινήσει συζητήσεις για την απόκτηση του μέσου της Lille μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση του 18χρονου με την εθνική του ομάδα στην ισοπαλία εναντίον της Βραζιλίας για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Θυμίζουμε το σκορ 1-1 έφερε η ομάδα της Βορείου Αφρικής με την Σελεσάο. Σύμφωνα πάντοτε με τους Times, ο Μικέλ Αρτέτα έχει χαρακτηρίσει τον νεαρό μέσο ως βασικό στόχο για τη μεσαία γραμμή.

Αμή με το Γαλλικό Σύλλογο να εκτιμά τον ΕΦΒΟ περίπου στα 60 εκατομμύρια ευρώ, παρότι υποστηρίζει πως δεν πιέζεται να τον πουλήσει. Οι κανονιέριδες αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από την Paris Saint-Germain, την Chelsea και αρκετές άλλες ευρωπαϊκές ομάδες για την υπογραφή του. Ο Ισπανός τεχνικός θέλει να ενισχύσει τη μεσαία του γραμμή και να προσθέσει τον Μπουαντί μαζί με τους Declan Rice, Martin Zubimendi και Miles Lewis Kelly, ενώ παράλληλα έχει αποσύρει το ενδιαφέρον της για τον Ματέους Φερνάντες της West Ham λόγω της αποτίμησης των σφυριών στα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Στο μεταξύ, η Ολλανδία ξεκίνησε με το αριστερό της υποχρεώσης της στο παγκόσμιο κύπελο, μένοντας την ισοπαλία 2-2 κόντρα στους Σαμουράι της Ιαπωνίας, με τον αρχηγό της ομάδας, τον Βίρτζιλ Φαντάικ, να πετυχαίνει το πρώτο τέρμα των Οράνι στη φετινή διοργάνωση. Μιλώντας στην έντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο αμυντικός της Λίβερπουλ σημείωσε πως δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα αφιέρωσε λίγο χρόνο για να μιλήσει για τα hydration breaks, που λέμε στο χωριό μου, τα cooling breaks αλλιώς, που εισήχθησαν σε αυτό το τουρνουά, σημειώνοντας πως σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αχρίαστα. Νομίζω ανέφερε ότι τα διαλύματα ενυδάτωσης είναι πραγματικά ενδιαφέροντα. Έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια μέχρι σήμερα. Κάθε φορά που συμβαίνουν όμως, η τηλεόραση πάει αμέσως σε διαφημίσεις. Δεν μου αρέσει πολύ αυτό. Για τους ουδέτερους τηλεθεατές δεν είναι και τόσο καλό. Αν κάνει πολύ ζέστη, προφανώς θα είναι καλό να το κάνεις. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το εξετάζεις σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, τόνισε ο 34χρονος center back, ο οποίος αγωνίστηκε στο AT&T του Dallas, που είναι ένα από τα λίγα στάδια που διαθέτουν κλιματισμό. Και αυτοί οι Αμερικανοί μισές δουλειές, ρε παιδί μου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια και

0: 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβησο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: 943 Intervention Sports.

ήταν μέχρι πέρυσι στον Ολυμπιακό, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ τελευταίες ημέρες. Η Brighton γνωστοποίησε την προσθήκη του άλλοτε μπακ των Πειραιωτών με συμβόλαιο 5 ετών, αλλά αναφέροντας παράλληλα ότι δεν δίνει στη δημοσιότητα άλλες λεπτομέρειες επί του συμβολαίου του και της σχετικής συμφωνίας. Στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε ότι για εκείνον είναι ένα όνειρο να παίξει για την Premier League. Ανέφερε ότι είναι η καλύτερη επιλογή για αυτόν και ότι μίλησε λίγο και με τον Μπάμπη Κοστούλα και πως έχει εισπράξει ότι ο σύλλογος αυτός είναι σαν οικογένεια. Παίζουν πολλά ρόλο σε μια μεταγραφή.

Πάμε στο διεθνή χώρο. Ο Μαουρίτσιο Σάρι αποχαιρέτησε τη Ρώμη και τη Λάτσιο, αλλά όχι και το ιταλικό ποδόσφαιρο, όπως είχε γίνει γνωστό. Άλλωστε, εδώ και αρκετές εβδομάδες ο έμπειρος προπονητής είχε δώσει τα χέρια με την Αταλάντα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Έτσι και έγινε, με τους Μπεργκαμάσκι να ανακοινώνουν με κάθε επισημότητα την έναρξη τη συνεργασία των δύο πλευρών, η οποία θα έχει ισχύ στο καλοκαίρι του 29. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ιταλία, ο μισθός του Σάρι θα κυμαίνεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν, σε ένα έτσι πλουσιοπάροχο συμβόλαιο για τον Ιταλό coach. Την προηγούμενη σεζόν ο Σάρι οδήγησε τη Λάτσιο στην ένατη θέση της Serie A, αλλά και στο μεγάλο τελικό του κυπέλου, όπου ιτήθηκε από την Ίντερ με 2-0.

Στο μεταξύ, να επιστρέψουμε πάλι στο μπάσκετ. Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, ο Νικαλάτης δεν επρόκειτο να συνεχίσει στην Παρτιζάν. Με τον Έλληνα γκάρντ να έχει συμφωνήσει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, ο Καλάθης έφτασε σήμερα στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει και επίσημα την πολύκροτη αυτή μεταγραφή και να γίνει ο ηγέτης του ΠΑΟΚ στη νέα εποχή, την εποχή Τριγκέρι. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προανήγγειλε την απόκτησή του και μένει μόνο η ανακοίνωση. Ανέβασαν και δύο φωτογραφίες και έγραψαν «Ήρθε η ώρα» με tag «The General», ο στρατηγός. Ενώ υπάρχει και άλλη μια φωτογραφία με τον Καλάθη μαζί με τον Sports Director, τον Γιώργο Τσιάρα.

στο ποδόσφαιρο πάλι. Τώρα μπορεί η Real Madrid να πίεσε για την απόκτησή του, αλλά τελικά ο Γιώσκο Κβάρντιολ, ο Κροάτης ποδοσφαιριστής της Manchester City, θα συνεχίσει στους πολίτες. Ο Κροάτης έχει μιλήσει με τους Μερέγχες, όμως τους ενημέρωσε πως θα δώσει προτεραιότητα στους Citizens και ανάγκασε τους Μαδριλένους να στραφούν στην περίπτωση του Μάρκ Κουκουρέγια. Σειρά πλέον παίρνει επισημοποίηση τη συμφωνία του με την ομάδα του Μάντσεστερ, καθώς ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αποκαλύπτει πως η ανανέωση πρόκειται απλώς για μια τυπική διαδικασία. Ο Κροάτης αμυντικός άναψε άλλωστε το πράσινο φως για να παραμείνει στο Etihad και τα επόμενα χρόνια, βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο με διάρκεια ως το 2031. Ο νέος προπονητής των Citizens, Έντζο Μαρέσκα, θεωρεί κομβική την παραμονή του, όπως και ο αθλητικός διευθυντής ομάδας, Σούγκο Βιάνα. Την προηγούμενη περίοδο ο Κβάρντιολ κατέγραψε συνολικά 26 συμμετοχές με τη φανέλα των Citizens και κατέκτησε κύπελο και League Cup την τελευταία σεζόν του Pep Guardiola. Ο 85ο λεπτό, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0. Αδυνατούν να βρουν ρήγμα στην άμυνα του Κάμπο Βέρντε η Ισπανία, ακόμα και μετά το πέρασμα του Λαμίν Γιαμάλ στον αγωνιστικό χώρο. Ένα σούτ εδώ από τον Ρόδρι ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Άστοχο. Ναι, από τον Ρόδρι.

Στο μεταξύ, με ένα μεγάλο μειονέκτημα, με συγχωρείτε, συνεχίζει η Φενέρμπαξε στο δεύτερο τελικό με την Μπεσίκτας για τους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος. Ο Σάρας Γιασκεβίτσιους δέχτηκε μία από τις πιο γρήγορες αποβολές στην καριέρα του. Ο Λιθωανός προπονητής χρεώθηκε με δύο τεχνικές ποινές κατά τη διάρκεια της πρώτης περίοδου και αποβλήθηκε. Η Φενέρ έχασε έτσι τον προπονητή της στα 1,49 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Τα πράγματα είναι δύσκολα για την παρέα του Χόρτον Τάκερ, αφού βρίσκονται πίσω στη σειρά με 1-0. Πέρασε ο Γουίλιαμς στον αγωνιστικό χώρο για την Φούριας Ρόχας. Για τους Φούριας Ρόχας μάλλον.

Στο πόλο γυναικών τώρα, ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος στο Champions League με τις Ερυθρόλευκες να τελειώνουν τη δουλειά στην Μάλτα για το τέταρτο ευρωπαϊκό στέμα της πειραϊκής ομάδας. Στον δρόμο για τον τελικό θρίαμβο, ο Ολυμπιακός είχε πολλά επιθετικά όπλα, με τρεις να φιγουράρουν ανάμεσα στις κορυφαίες σκόρερ της διοργάνωσης. Κορυφαία η Άμπι Άντριους, η αριστερόχειρας περιφερειακή από την Αυστραλία, όπλησε και πυροβόλησε στο κρίσιμο σημείο στο Final Four της Μάλτας, σημείωσε 9 γκολ, 4 στον ημιτελικό κόντρα στη Ματαρό και 5 στην κανονική διάρκεια του τελικού επί της Φερεντσβάρος, επίδοση που της χάρισε και τον τίτλο της MVP της τελικής φάσης. Η Άντριους συνολικά σημείωσε 31 γκολ, φάση ομίλων προημιτελική και Final Four, και ήταν η δεύτερη κορυφαία σκόρερ του Champions League, ένα λιγότερο από την Γκρέτα Γκουρισάτη, η οποία με τα 7 γκολ στον τελικό πήγε να νικήσει μόνη της τον Ολυμπιακό. Μέσα στο top 10 και σε ρυθμούς πολλών γκολ ακολούθησαν η Βασιλική Πλευρή του και η Φωτεινή Τριχά από 25 γκολ η καθεμία. Ενώ μέσα στις κορυφές βρέθηκαν η Ελευθερία Φουντοτού της Βουλιαγμένης με 22 γκολ, όσα πέτυχε και η 20χρονη Κάτα Χάιντου με την Ουίπεστ, που τα δημοσιεύματα την φέρνουν από την Βουδαπέστη στον Πειραιά και τον Ολυμπιακό. Απίστευτη φάση για την Ισπανία με τον Οιαρθάμπαλ να χάνει μια απίστευτη ευκαιρία. Δεν ξέρω αν υπάρχει πέναλτι για την ισπανική ομάδα. Τίποτα. 81 λεπτό, Ισπανία Κάπο Βέρντε 0-0. Στην αντεπίδεση τώρα το πράσινο ακροτήρι. Μπαίνουμε στον 20 λεπτό.

Για να δούμε αν μπορεί να κλέψει κάτι παραπάνω από την ισοπαλία το πράσινο ακροτήρι. Κόρνερ στο 90 λεπτό για την ομάδα της Αφρικής. Η κεφαλιά εδώ μπλοκάρει ο Unai Emery. Ο Unai Emery λέω. Ο Unai Simon.

Στα καθή μας τώρα με, μετά, τον, μετά την ΑΕΛ Νόβι Μπετ, ο Σουρλής, ο 23χρονος μέσος, είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ηρακλή για ένα μονοετές συμβόλαιο. Ο Σουρλής πέρυσι είχε στη σεζόν 28 αγώνες και μία ασίστ, ενώ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού για να βρεθεί και στην πρώτη ομάδα του, ενώ εκτός των άλλων έχει παίξει και στο εξωτερικό.

Δεν ξέρω, μέχρι στιγμής κανένα έτσι από τα μεγαθύρια, από τα φαβορί, δεν με έχει πείσει ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Σίγουρα, κατά πάσα πιθανότητα, ένα από τα φαβορί θα είναι και αυτό που θα κατακτήσει τον τίτλο, αλλά δεν, έχουν, δεν πείθουν με τις εμφανίσεις τους. Μη μου πείτε, η Γερμανία έπεισε κόντρα στο Κουρασάο. 7 γκολ έβαλε, αλλά απέναντι στο Κουρασάο.

Δεν ξέρω κατά πόσο ικανή είναι η Βραζιλία του Αντσελότη μετά από 24 χρόνια να επιστρέψει στο θρόνο. Μετά από 24 χρόνια επέστρεψε στο θρόνο και το 94 υπό τις οδηγίες του Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα και της παρέας του Ρομάριο, του Μπεμπέτο, του Μάρσιο και των άλλων και των άλλων αστέρων και του 16χρονου Ρονάλντο Ναζάριο Ντελίμα. Και φυσικά του εκπληκτικού Κλαούντιο Ταφαρέλ, που έχω και φανέλα του. Ξέρω, δεν σας ενδιαφέρει. Στείλτε μου στο Viber ποιος πιστεύετε ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος, ποια ομάδα θα κατακτήσει το Μουντιάλ. Το Viber του σταθμού μας είναι 6939-943-943. Εντελώς δωρεάν, στέλνετε μήνυμα. Έτσι, για να βλέπω μηνυματάκια. Λέει εδώ ο Μιχάλης από τα Πετράλωνα, Αργεντινή. Μάλιστα, back to back πιστεύει ο Μιχαλάκης. Για να βλέπω κι άλλους. Υπενθυμίζω 6939-943-943. Στέλνετε δωρεάν, εντελώς δωρεάν μήνυμα στο Viber του σταθμού μας και γινόμαστε έτσι μια μεγάλη παρέα.

τέλος. Τέλος, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0. Το νησιωτικό κράτος της Αφρικής παίρνει το βαθμό. Προβληματίζουν οι Φούριας Ρόχας η πρεμιέρα τους. Οι κατά πολλούς πρώτο φαβορί για τον τίτλο. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι στον 943 Intervention Sports.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
4: αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνη. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Έργιν Αταμάν αποτελεί και επίσημα παρελθόν του Παναθηναϊκού μετά από 3 χρόνια όπως ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Μαζί με τον Αταμάν παλεύαμε το σύστημα, ήταν το μήνυμα του ιδιοκτήτου Τριφυλίου Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τέλος από τον ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν του Ασπρόμαυρου έπειτα από 5 συνεχόμενα και 7 συνολικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μόνο τα τυπικά απομένουν και την επισημοποίηση του διαζυγίου. Ελεύθερος από την Αλτζαζίρα έμεινε ο Ολλανδός τεχνικός Μαρίνο Πούσιτς που αποσχολεί το δικέφαλο του Βορρά. Στο προσκήνιο και το όνομα του 46χρονου Λουίς Κάστρο της Λεβάντε που το 2019 είχε πέρασει από τον Πανετολικό. Δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια ή να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε, μου αρέσει να μιλάω με πράξεις. Θέλω να χτίσω μια ομάδα που δεν θα είναι πυροτέχνημα. Θα έχει κερές βάσεις και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη. Τόνισε μεταξύ άλλων στην παρουσίασή του από την ομάδα Θεσσαλονίκης ο Βασίλης Πανούλης. Παρόν στην παρουσίαση ήταν και ο ιδιοκτήτης των κιτρίνων, Ρίτσαρντ Σιάο. Σε αύξηση χωρητικότητα στο Αλεξάνδριο κατά 1000 θέσεις θα προχωρήσει ο Άρης. Στις αρχές του Ιουλίου θα ξεκινήσουν τα έργα και η νέα χωρητικότητα θα ξεπεράσει τις 6.100 θέσεις. Έπεσε το σέντες για την κυκλοφορία των εισιτήριων διαρκείας λόγω της επισκεψιμότητας των οπαδών του Άρη. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Λέστερ για το δανεισμό με οψιόν αγοράς του 23χρονου δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Την Τετάρτη αναμένεται στην Ελλάδα 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ Παύλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στις επόμενες ημέρες. Η Μπράγκα ενδιαφέρεται για τον 24χρονο στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μαρμόλ που το όνομά του έχει συνδεθεί με τους Πειραιώτες σύμφωνα με τη Μούντο Ντεπορτίβο. Στο στόχο των Ερυθρολεύκων βρίσκεται και ο 22χρονος Σουηδοβόσνιος στόπερ της Σαντεφιόρντ Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Στην πλατεία του έτους στη Νέα Φιλαδέλφια βρίσκεται από χθες και μέχρι αύριο τις ώρες 5-10 η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπο θα κάνει περιοδία σε πόλεις νησιά όλης της χώρας, στην Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη. Μετά το Λόρεντζο Ινσίνιο, Βάλτερ Ματσάρη θέλει να φέρει στη Θεσσαλονίκη και το Ματία Ντεσίλιο, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Μια ανάσα από τον κύριο βρίσκεται το Έλληνα σκάφ, Βασίλη Σουρλή. Σημαντική κίνηση από τον Αχιλέα Ανταβέλη. Ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΛ δίνει δωρεάν τις μετοχές για να σωθεί η ομάδα. Προθεσμία μέχρι τις 28 Ιουνίου για να σωθούν οι Βυσσινοί. Ο Νίκα Λάθης είναι και επίσημο παίκτης του ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε η Ασπρομαυρικά ΕΕ. Αναλαμβάνει τους Chicago Bulls ο άλλοτες προπονητής της Παρί, Τιάγκο Σπλίτερ. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, Ισπανία πράσινο κροτήρι 0-0. Στις 10, Βέλγιο Αίγυπτος. Στη 1 τα ξημερώματα, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη. Και στις 4, Ιράν Νέα Ζηλανδία. Ανακοινώθηκε από την Brighton ο Πορτογάλος αμυντικός του Κοστίνια. Οι Ερυθρόλευκοι θα βάλουν πάνω από 12 εκατομμύρια στα ταμεία τους. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκα ρητήθηκε 2-1 σετ από την Κινέζα Κιν Βεν Τζέγκ, νούμερο 160 του κόσμου, και αποκλείστηκε από το τουρνουά του Νότιγχαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports Tonight με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Επιστρέψαμε στον 943 Ντερβέτεν Sports, 11 λεπτά μετά τις 9. Μεγάλη γκέλα στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 για την Εθνική Ισπανίας, η οποία παρότι άσκησε ασφυκτική πίεση δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα, μένοντας το 0-0 με το πράσινο ακροτήρι που πανηγυρίζει έναν σπουδαίο και ανέλπιστο βαθμό, θα λέγα εγώ, Μιχάλης Οηλέ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Εννοείται. Ήταν στενανή αντίδραση. Αντίδραση έβαλε το πράσινο ακροτήρι στην Ισπανία, στη Φούρια Ρόχα.
0: Πραγματικά, και πήρε έναν βαθμό χρυσάφι για τη συνέχεια της διοργάνωσης, για τη συνέχεια της φάσης των ομίλων.

0: Το πρώτο παιχνίδι που δεν είχαμε σκορ, έτσι, στην διοργάνωση.
1: Ακριβώς, όλα τα μάτς είχαν γκολ. Ήταν το πρώτο που δεν είχε. Κουλούρια που λέμε.
0: Μας είχαν αποζημιώσει όλα τα μάτς με γκολ και θέαμα. Τώρα το τι θέαμα είδαμε εδώ πέρα δεν ξέρω. Πάντως γκολ αγνοήθηκε.
1: Πάντως μπορώ να σου πω κάτι που έψαχνα έξω. Και... Mm-hmm.
0: Γιατί ο Μιχάλης ο Ζωλής είναι και ερευνητής.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ψάχνει κιόλας,
1: κατάλαβες. Πολλά πράγματα.
0: Χάρη Ζαφυράκη. Για πες.
1: Λοιπόν. Ο Γιαρθάμπολ που ξεκίνησε βασικός, ναι. Λείψη τον Γιαμάλ και Νίκο Γουίλιαμς, mm-hmm. Δεν κατάφερε να βρει επαφή με την μπάλα στο πρώτο ημίωρο και έτσι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μετά το 1966 που σε αγώνα για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου έκλεισε τα πρώτα 30 λεπτά χωρίς επαφή με την μπάλα.
0: Ποιον ισοφάρισε?
1: Δεν το βρήκα.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό. Δεν μας το έδωσε αυτό οι πληροφορίες απ' έξω.
0: Okay. Εντάξει, πέρασε την πορεία και ο Γιαμάλ και ο Νίκο Γουίλιαμς.
1: Μπήκανε, ναι. Αλλά το
0: δεν
1: αποτέλεσμα 0-0.
0: Μπράβο στο Κάπο Βιέρντι που το λένε έτσι.
1: Βλέπουμε εδώ και τον Ντάνιελ τον Μπατίστα, μεγάλη μορφή.
0: Ναι, οι οποίοι το κράτος του Κάπο Βιέρντι έχει επιβάλει αυτή την ονομασία να ισχύει για όλους. Δούλευα σε ναυτιλιακή πριν και το... Και είχαμε και πελάτες από το πράσινο ακροτήρι. Το Κάπο Βέρντε έχει επιβάλει, άσχετο τώρα, χάρη Ζαφυράκη, άκου και εσύ, να το λένε Κάπο Βέρντε σε όλο τον κόσμο. Όπως η Τουρκία έχει επιβάλει το Τουρκίε, τέρμα το Τέρκι. Δεν υπάρχει. Τουρκίε είναι η επίσημη ονομασία του κράτους.
1: Όχι να το λες είναι... ελληνιστικά, πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι, και στα. Ναι. Απαγορεύεται ουσιαστικά να το λέμε και στα ελληνικά ή Cape Verde στα αγγλικά. Κάπο Βέρντε. Θέλουν να το λένε οι υπήκοοι του κράτους, εν πάση περιπτώσει, ναι. Που ανήκει στην Ήπειρο της Αφρικής και μιλάει Πορτουγκίες. Εγώ νόμιζα, ο Ντάνιελ Μπατίστα δεν ήμουν μικρός, νόμιζα ότι ήταν Πορτογάλος. Και μετά το έμαθα ότι ήταν από το πράσινο κροτήρι, ακριβώς. Μάλιστα, αυτά.
1: Τι άλλο έχω να σου πω. Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στο Μουντιάλ, να ξέρεις όλα αυτά τα παιχνίδια που έχουμε δει. Τα cooling breaks.
0: Ή αλλιώς τα hydration breaks. Τώρα καταλάβεις, είναι θέμα marketing. Το έχουμε hydration breaks.
1: Και γιατί είναι τρίλεπτα και γίνεται σε κάθε αγώνα ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων. Είτε έχει ζέστη, είτε δεν έχει.
0: Εντάξει, ρε εσύ. Εγώ είμαι υπέρ να σου πω την αλήθεια, ρε φίλε. Ναι. Okay. Γιατί, ρε φίλε, παίζουν τόσα μάτς. Έχουμε την απέτηση να βλέπουμε τους αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου 365 ημέρες το χρόνο. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, ρε φίλε.
1: Και πρώτη εξέφρασε τη διαφωνία τους η Μαωρίσιο.
0: Όχι ότι θα λύσει το πρόβλημα αυτό, συγγνώμη, αλλά λέμε τώρα.
1: Και πρώτη για αυτό το θέμα εξέφρασε τη διαφωνία τους η Μαωρίσιο Ποτσετίνο και η Γιούργε Κλοπ, υποστηρίζοντας ότι οι διακοπές αλλοιώνουν τη φύση του παιχνιδιού και εξυπηρετούν περισσότερο εμπορικά παρά αγωνιστικά συμφέροντα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Μέσα στο τρίλεπτο σου λέει, θα πάει και.

0: κάμερα στο χορηγό. Θα πάει τώρα, καταλαβαίνεις, θα διαφημιστεί.
1: Θα διαφημίσει κάθε φορά.
0: Βέβαια. Μα γι' αυτό γίνεται κιόλας.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό γίνεται κιόλας. Γιατί οι χορηγοί έχουν σκάσει λεφτά.
1: Ναι. Χαρακτηριστικό επίσης παράδειγμα αποτέλεσε και η Βραζιλία απέναντι στο Μαρόκο με τον Κάρολο Αντσελότη να παραδέχεται τη διακοπή. Τον βοήθησε βέβαια να προχωρήσει σε προσαρμογές που άλλαξαν την εικόνα της ομάδας του. Και παρόμοια περιστατικά καταγράφηκαν και σε άλλες αναμετρήσεις με ομάδες να βρίσκουν γκολ ή να αλλάζουν τη ροή του αγώνα αμέσως μετά τις διακοπές. Γεγονός που έχει ανοίξει τη συζήτηση για το κατά πόσο επηρεάζεται και η αγωνιστική νοοτροπία με τα cooling breaks.
0: Τι έχασε ο Φεράν τώρα, σε. Πω, πω.
1: Το Γιαρθάμπαλε το.
0: Μάλιστα.
1: Την ίδια στιγμή δεν λείπουν και καταγγελίες βέβαια πως τα cooling breaks εξυπηρετούν κυρίως τηλεοπτικές ανάγκες και αυτό το υποστήριξε ο δημοσιογράφος Ρωμέν Μολίνα ότι οι διακοπές επιβλήθηκαν κατόπιν απέτηση Αμερικανού τηλεοπτικού δικτύου ώστε να δημιουργηθεί επιπλέον χρόνος για διαφημίσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του Μουντιάλ θα. Τα cooling break θα μένουν στο επίκεντρο της συζήτησης.
0: Καλά, κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η τρίλεπτη διακοπή ευνοεί την ομάδα που δέχεται επιθέσεις και κόβει το ρυθμό από την ομάδα που έχει το momentum εκείνη τη στιγμή, έτσι. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Ναι, ναι. Τι άλλο να σου πω, το βράδυ, τι μάτσα έχει το ξημέρωμα.
0: Αίγυπτος.
1: Όχι, Αίγυπτος είναι τώρα στις 10.
0: Στις 10, α, το βράδυ, το ξημέρωμα. Μην μου πεις ότι ο Φακούντο Πελίστρι αντιμετωπίζει την ομάδα που νίκησε στην πρεμιέρα του προηγούμενου Μουντιάλ, την Αργεντινή.
1: Αντιμετωπίζει και τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού,
0: το Γιώργο Δόνη. Ναι, ο Φακούντο Πελίστρι εναντίον Γιώργου Δόνη, φίλε, το βράδυ. Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, και όσοι δεν κατάλαβαν.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Όπου η Σαουδική Αραβία μετράει συνολικά 4 αγώνες στην παγκόσμια κύπελα έναντι σε ομάδες της Λατινικής Αμερικής και ο απολογισμός της είναι μια νίκη. Όλοι θυμόμαστε ποια είναι αυτή η νίκη.
0: Σωστά, αυτή που ανέφερα πριν. Ναι.
1: Το ιστορικό 2-1 της Αργεντινής το 2022 και 3 ήττες από την Ουρουγουάη, τη σημερινή αντίπαλο, το 2018.
0: Τη μία την ξέρω, τη θυμάμαι. Τη θυμάμαι. Ένα 8-0 από την Γερμανία το 2002.
1: Έτσι ακριβώς. Και το Μεξικό το 2022. Καλά, το Μεξικό δεν θεωρείται τόσο Λατινική Αμερική.
0: Ναι, κεντρική. Όχι. Θεωρείται Λατινική Αμερική. Πρόσεξε. Δεν θεωρείται νότια.
1: Α,
0: Λατινική,
1: ναι.
0: Αμερική θεωρείται. Λατινική Αμερική είναι οι ομάδες που μιλούν τις λατινικές γλώσσες. Τι εννοούμε, ισπανικά, πορτογαλικά. Ναι, Λατινική Αμερική είναι κεντρική και νότια. Mm-hmm. Είναι λάθος που συγχέουμε την νότια με τη Λατινική Αμερική. Έτσι, αυτό. Έτσι, Νότια Αμερική είναι από τη Βενεζουέλα και κάτω. Λατινική Αμερική είναι και οι χώρες Παναμά, Κωνσταρίκα, Πουερτορίκο, Μεξικό, εντάξει. Ωραία.
1: Ωραία. Λοιπόν, ποιοι ήταν αυτοί οι αγώνες? Αργεντινή, Σαουδική Αραβία, τον αναφέραμε πιο πριν. Ότι οι Σαουδάραβες πέτυχαν μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του θεσμού. Αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με γκολ πέναλτι του Μέση.
0: Σωστά.
1: Γνώρισε τον αγώνα, κατάφερε να ανατρέψει τις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου με τέρμα των Σαλέμ Αλ-Σεχρή και του Σαλέμ Αλ-Νταουσαρί, σπάζοντας έτσι το σερί 36 αγώνων.
0: Το γκολ του Σαλέμ Αλ-Σαουντερί ήταν ωραίο.
1: Πολύ ωραίο ήταν.
0: Είχε κάνει κοντρόλ και είχε πετάξει με μια τρίπλα δύο αμυντικούς Αργεντίνους από την άλλη.
1: Αυτό που ξεχώρισε πιο πολύ σε αυτό το μάτς ήταν η πύρινη ομιλία του Ρενάρ στα αποδυτήρια.
0: Α, δεν τη θυμάμαι.
1: Ήταν μυθική. Ήταν,
0: okay.
1: Αυτό τους ξύπνησε, φαντάζομαι.
0: Α, σαν την ομιλία, ας πούμε, του Αλ Πατσίνο στην ταινία. Πώς το λένε, ταινία με το football. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι.
1: Ένα άλλο παιχνίδι, Ουρουγουάη Σαουδική Αραβία το 2018. Εκεί η Σελέστη είχε επικρατήσει 1-0 χάρη σε γκολ του Λουίς Σουάρες, ο οποίος δεν αγωνίζεται στο φετινό Μουντιάλ.
0: Ναι, εντάξει. Εσύ, να σου πω κάτι. Δεν θεωρώ το πέρασμα του Λουίς Σουάρες αποτυχημένο από την εθνική Ουρουγουάης. Δηλαδή, okay, έχει πάρει για το μέγεθος Ουρουγουάης, έχει πάρει τίτλο. Έχει πάρει το Κόπα Αμέρικα του 2011, έτσι, το θυμόμαστε, ναι, στα, ναι, γήπεδα της Αργεντινής. Εντάξει, σαν Ουρουγουάη, δεν ξέρω, εντάξει, μπορούσε να φτάσει και παραπέρα στο Μουντιάλ του 10, δεν το κατάφερε, δεν έγινε κάτι, πιστεύω. Δηλαδή, η φουρνιά των Καβάνι. Σουάρες, πες μου, Γοδίν, Διέγκο Γοδίν, πες μου άλλον, του Μουσλέρα, του Κόατες, σωστά, Κόατες, ρε Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι όλη αυτή η φουρνιά είναι αποτυχημένη. Okay, πήραν το Κόπα Αμέρικα του 2011, άλλες φουρνιές, βλέπε Βέλγιο, πάνε άπατα, ναι, φίλε.
1: Και επίσης πάμε πάλι στο προηγούμενο Μουντιάλ το 2022, που στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Κατάρ, η Σαουδική Αραβία αντιμετώπισε το Μεξικό και παρά την καλή αμυντική της λειτουργία, ετήθηκε 2-1. Μοναδικό γκολ για την ομάδα των Πράσινων Γερακιών, Σαλέμ Αλνταουσαρί στο φινάλι του αγώνα. Και σήμερα έχουμε άλλο ένα παιχνίδι, το Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, στον 8ο όμιλο. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει στο απόψινό παιχνίδι. 1 η ώρα το ξημέρωμα.
0: Μάλιστα. Ωραία.

0: Να σου πω και ένα άλλο θέμα. Τώρα θα σε πάμε λίγο στα καθημάς. Ο παροξυσμός επικρατεί, όπως ξέρουμε, τις τελευταίες ημέρες της τάξης του Άρη στο μπάσκετ.
1: Και όχι άδικα, ρε παιδιά.
0: Και όχι άδικα, εννοείται. Σπανούλης στη θέση του προπονητή, μεταγραφές που επρόκειτο να κάνει ομάδα, όπως ο Ιμπίρτς, Ντιμητρίγεβιτς.
1: Αυτός που στο EuroCup που διέπρεψε, πρώτο σκόρερ, τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι. Βοηθήστε μας κι εσείς από τα μηνύματα.
0: Όλες αυτές οι μεταγραφές τι έκαναν? Πήγανε να βγάλουν σήμερα εισιτήρια διαρκείας οι φίλοι του Άρη. Και λόγω της πολλής ζήτησης ήταν η δεύτερη φορά που έπεσε το site της ΚΑΕ. Λόγω της επισκεψιμότητας.

0: Μιχάλης ο Ηλέπιος νομίζω ότι θα πάρει το Μουντιάλ.
1: Εγώ πιστεύω ότι η Αργεντινή θα το κάνει το back-to-back.
0: Θα το κάνει,
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ μακάρι, επειδή εντάξει, στο δίλημα Μέση Ρονάλντου είμαι Μέση, μακάρι να το κάνει. Δεν το πολύ βλέπω όμως, η αλήθεια. Είναι να ρωτήσουμε και τον ηχολήπτη μας, το Χάρη το Ζαφυράκι.
1: Χάρη, ο λόγος σε σένα.
2: Καλησπέρα κιόλας. Πραγματικά δεν είμαι πολύ φαν ποδοσφαιρόφιλος και τέτοια, θα έλεγα. Ας είμαι εδώ πέρα. αλλά πιστεύω ότι.
0: Πιο Γερμανία, κοντά στο μικρόφωνο.
2: Η Γερμανία έχει φανέλα και πιστεύω μπορεί να το κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Αν και πόσο καιρό έχει να πάρει, έχει νομίζω.
0: Από το 14.
2: Από το 14.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα Μουντιάλ, κοίταξε να δεις. Θα το δεχτώ. Πιστεύω ότι οι Γερμανοί, ρε παιδί μου, τους έχει φάει ο εγωισμός. Το 18 και το 22 αποκλείστηκαν από τους ομίλους.
1: Ναι.
0: Οπότε πιστεύω, ρε φίλε, κάτσε λίγο. Λίγο. Ego.
1: Ego.
0: Ναι, πιστεύω έχουν εγωισμό και
2: μπορεί,
0: το,
2: μπορεί.
0: Το σύνολο του Νάγκελσμαν πιστεύω θα πάει καλά. Δεν ξέρω αν θα το κατακτήσει, αλλά θα πάει καλά. Θα δώσει τις απαντήσεις του.
1: Εντάξει, έχουν καλές μονάδες, αλλά δεν ξέρω. Κάπου λίγο κάτι με χαλάει λίγο. Και χθες λίγο δεν έπεσαν και πάρα πολύ με την απόδοση.
0: Όχι, ρε, εντάξει, τώρα 7 γκολ στο Κουρασάο έβαλες. Ναι. Εντάξει, δεν είπαμε. Okay.
1: Εντάξει, ναι, με Κουρασάο είναι, αλλά άμεση απάντηση όμως. Άμεσα του σοφάρισε το Κουρασάο. Και λέω, μην πάει και για τέτοιο, να έχουμε νέο κάζο.
0: Κοίτα, δεν νομίζω να υπάρξει νέο κάζο. Τώρα με το 7-1 είναι ήδη στην επόμενη φάση, γιατί περνάνε και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Οπότε πρέπει να πάει. Χάγια στην διαφορά τερμάτων πρέπει να πάει χάγια, ρε φίλε. Έχει βάλει 7 γκολ σε ένα παιχνίδι. Πες ότι χάνει τα υπόλοιπα 2. Έχει περάσει. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Πόσα θα δεχτεί κατά.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.

0: Επιστρέψαμε στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε στα μηνύματά σας. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, λέει ο Γιώργος. Καλησπέρα, Γιώργο. Έχω στοιχηματίσει 10 ευρώ για τελικό Πορτογαλία-Μεξικό. Καλή εκπομπή, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Γεια σου, ρε Γιώργο από Δάφνη. Η Πορτογαλία μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Έχει μια πολύ ταλαντούχα φουρνιά και είναι τεράστια ευκαιρία. Την ώρα που οι υπόλοιποι δεν είναι στα καλά τους. Βέβαια, μένει να δούμε και τη δικιά της πρεμιέρα, έτσι. Όλα αυτά είναι στη θεωρία, αλλά έχει μια πολύ ταλαντούχα χρονιά.
1: Ο Τριαντάφυλλος έστειλε ένα μήνυμα. Καταγωγή από το πράσινο κροτήρι έχει και ο Νόνι Λίμαν. Τον θυμάμαι αυτό στον Πανιόνιο όταν έπαιζε.
0: Στον Πανιόνιο, σωστά.
1: Και τον είχα δει και από κοντά όταν είχα πάει για λογαριασμό του σταθμού στο play-off Πανιόνιος Καλαμάτα.
0: Που είχε νικήσει με τον Μορέιρα.
1: Με τον Αχμάντ Μέντες Μορέιρα, που είχε πέρασει και από τον Μπαζιάννα ο συγκεκριμένος παίχτης. Ένα μάτς το οποίο αίμα και άμμος ήταν και δυστυχώς πληγώθηκαν πάρα πολύ οι οπαδοί του Πανιωνίου τότε. Επειδή χάσανε την άνοδο στη Νέα Σμύρνη.
0: Μπράβο, έχεις δίκιο. Ο Μορέιρα είχε πέρασει άσχετο. Ναι. Είχε πέρασει και από τον Μπαζιάννα. Ναι. Με τον αρχηγό του Καλαμάτας, πώς το λένε.
1: Τον
0: Γιώργο τον. Έλα, χρόνια. Δανεικός από την. Του Άρη, από τον Άρη, δανεικός στην Καλαμάτα.
1: Γιώργος Παμλίδης.
0: Ο Παμλίδης, μπράβο. Ναι.
1: Τον είδα και αυτό να παίζει κιόλας. Εντάξει. Θα μπορούσε να πάρει μια ευκαιρία στον Άρη, εγώ πιστεύω.
0: Ναι.
1: Μιχάλη Γρηγορίου, μας ακούς, κάνε κάτι.
0: Έλα, ρε Μιχάλη.

0: Τώρα θα πέσουν οι μάσκες αναφορικά με ηλικίες. Ποια είναι η πρώτη σου ανάμνηση που θυμάσαι από Μουντιάλ?
1: Ο Μουντιάλ, το πρώτο που θυμάμαι, που το είχα ζήσει πάρα πολύ και το παρακολουθούσα έντονα και καταλάβαινα τότε, ήταν το Μουντιάλ του 2014, η εφτάρα της Βραζιλίας κόντρα της Γερμανίας κόντρα στη Βραζιλία.
0: Η πρώτη σου ανάμνηση ήταν αυτό, ή υπήρχε η πρώτη σου ανάμνηση?
1: Και η πορεία της εθνικής στο τότε Μουντιάλ, εννοείται.
0: Πόσο ήσουν τότε?
1: Ήμουνα 15 χρονών.
0: Α, εντάξει ρε εσύ. Δεν υπάρχει. Εμένα, ας πούμε, η πρώτη μου ανάμνηση, ας πούμε, ήταν από το Μουντιάλ του 2002, όταν ήμουνα 9. Αυτό η πρώτη.
1: Αλλά ήταν το Μουντιάλ αυτό το οποίο το άρχισα να καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, σωστό.
1: Καταλαβαίνω πιο πολύ ποδόσφαιρο τότε.
0: Σωστό. Εμένα ήταν η πρώτη μου ανάμνηση, ήταν, θυμάμαι, ο Κρίστιαν Βιέρι βάζει γκολ για τους 16 απέναντι στη Νότια Κορέα, Ιταλία, Νότια Κορέα, βάζει γκολ και κάνει στην εξέδρα σουτ. Και θυμάμαι ο εκφωνητής, ο Θεοφιλόπουλος νομίζω, δεν θυμάμαι, κάνει στην εξέδρα και λέει ο εκφωνητής, 9 ετών τώρα ο Γιουργάκης, έτσι. Λέει ο εκφωνητής, ο Κρίστιαν Βιέρι ζητά από την εξέδρα να σοπάσει και λέω εγώ, κάνουν φασαρία και δεν μπορούν να παίξουν καλά.
1: Φασαρία.
0: Πραγματικά, και λέω, κοίταξε να δεις, θέλει ησυχία από την εξέδρα και δεν μπορούν να παίξουν καλά, κάνουν πολύ φασαρία η εξέδρα. Άκου τώρα. Αυτό ήταν, εντάξει, μια Βραζιλία η οποία, το πήρε σβηστά, ρε παιδί. Μα ακόμα και στο παιχνίδι που έμεινε, και στα δύο παιχνίδια που έμεινε πίσω στο σκορ με Τουρκία και Αγγλία, εντάξει, το γύρισε σχετικά εύκολα. Εκεί πέρα τα θέατρα του Ριβάλντο στο κόρνερ, που δέχτηκε την μπάλα στο πόδι και έπιανε το χέρι του, τιμωρήθηκε για αυτή, και έπιανε το πρόσωπό του, τιμωρήθηκε για αυτή του την ενέργεια. Και θυμάμαι, και είχε βρεθεί πίσω στο σκορ στους 8 από την Αγγλία και λέω, Σάββατο πρωί 9 η ώρα έχει το μάτς. 9 η ώρα. Και θυμάμαι, λέω, η Βραζιλία είναι πίσω στο σκορ. Δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή δεν είχα δει το μάτς με την Τουρκία. Και λέω, κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, έχει μείνει πίσω στο σκορ. Το γύρισαν μετά βέβαια οι Βραζιλιάνοι σε ένα παιχνίδι που ο Ροναλντίνιο τα έκανε όλα. Μοίρασε ασίστ, έβαλε στον Ριβάλντο για την ισοφάριση, έβαλε γκολάρα, πάλι έπιασε κότσο το σήμαν. Και πήρε και κόκκινη κάρτα για δυνατό μαρκάρισμα στον Ντάνι Μιλς, τον δεξιό μπακ της Λίτζ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, αυτό. Αυτές ήταν οι πρώτες μου εντυπώσεις. Δεν ήταν μάπα. Αν με ρωτάς τώρα, σαν Μουντιάλ, ήταν μάπα του 2002, έτσι. Yeah. Μια Νότια Κορέα με το στανιό να τη μπρόχνουν να φτάσει στον τελικό. Με το στανιό βρέθηκε μια Γερμανία που και αυτή δεν είχε τα φοβερά, δεν είχε φοβερούς αστέρες. Είχε, ποιον είχε μία, τον Νόιβιλ, τον Μπάλακ, τον Καν, που αυτού ήταν ο κύριος παράγοντας που έφτασε η Γερμανία μέχρι εκεί που έφτασε, μέχρι τον τελικό. Ο Σνάιντερ, έτσι. Ποιος άλλος? Ο Ρίτσλε. Ποιος ήταν, ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Ο Όλιβερ Μπιέρχοφ. Αυτή δεν ήταν καμιά φοβερή φουρνιά αστέρων. Η επόμενη χρονιά από το Euro του 4 άρχισαν να ξεπετάγονται Ποντόλφσκι, Σβάινστάιγκερ, έτσι όλοι αυτοί. Πώς το λένε, της Μπάγερ Μονάχου.
1: Φίλιπ Λαμ.
0: Ο Λαμ, μπράβο, ωραία. Αυτή. Μια Τουρκία να φτάνει στο ημιτελικά να παίρνει το χάλκινο μετάλλιο, αυτό. Και η Βραζιλία σβηστά σχεδόν την Γερμανία 2-0 με 2

0: Γιώργο, ποιος σε χώρισε, πιστεύεις, στο Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι?
1: Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακροτηρίου.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, ποιος θα ξεχώρισε.
0: Και έγραψε ιστορία, όπως είπαμε, το Πράσινο Ακροτήρι.
1: Να πούμε και το όνομά του.
0: Λέγεται Βοζίνια.
1: Ο Βοζίνια.
0: Βοζίνια, ναι. Ο οποίος αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, 40 χρονών, και συγκέντρωσε πάνω του όλα τα βλέμματα. Με 7 επεμβάσεις προασπίστηκε την αιστεία του και χάρισε έναν ιστορικό βαθμό στη χώρα του.
1: Ο Βοζίνια Ντίας.
0: Σίγουρα και 524.877 κάτοικοι του Πράσινου Ακροτηρίου πανηγυρίζουν έξαλλα αυτή την επιτυχία. Και 15 Ιουνίου θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη όλων αυτών των κατοίκων.
1: Ο τερματοφύλακας της Τσάβες, της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας. Μάλιστα, έχει 90 συμμετοχές. Εντάξει, δύο άσχημα από το 2012.
0: Να χαρά είναι.

Λέει εδώ ο Γιώργος, καλά με στείλα, τα διάβαστο. Εγώ θυμάμαι Σόκρατες, Ντασάεφ. Ντασάεφ, για όσους δεν ξέρουν, ήταν ο Σοβιετικός θερματοφύλακας, έτσι. Ντασάεφ, Πόπο, είμαι για εκπομπή με το θείο Γιώργο, λέει. Χαριτολογώντας, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Να σε καλά, ρε Τζόρτζ, να σε καλά. Έζησε ωραίες ποδοσφαιρικές εποχές ο φίλος, όπως και να το κάνουμε. Να περάσουμε και λίγο στο μπάσκετ. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Σερβία, ο πιο πετυχημένος προπονητής του ευρωπαϊκού μπάσκετ αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα τα επόμενα 24 ώρα. Ο λόγος για τον Ζέλικο ο Μπράντοβιτς, και εκτός από προόπτου θα υπάρξει και συνάντηση με την πλευρά του Παναθηναϊκού Άκτορ. Μετά το οριστικό τέλος με τον Εργίνα Ταμάν, οι πράσινοι έχουν στρέψει όλο το ενδιαφέρον τους στον Ζότς, ο οποίος και αποτελεί το μεγάλο τους στόχο για την επόμενη ημέρα. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι το τριφύλι θα τα παίξει όλα για όλα για τον ναι του Ζότς, ο οποίος είχε οδηγήσει την ομάδα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της από το 99 και έπειτα, όταν και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας ως το καλοκαίρι του 12 που αποχώρησε.

0: Στο μεταξύ, η Crystal Palace ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του Oliver Glasner, είναι ο Pierre Sagg. Θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία των πρωταθλητών Conference League.
1: Conference League, εννοείται.
0: Θυμάσαι πέρυσι.
1: Ναι.
0: Που η Nottingham Forest είχε πάρει την θέση της Crystal Palace και λέει: έτσι είστε, θα βγούμε στο Europa League μέσω της κατάκτησης του Conference.
1: Έτσι.
0: Είχανε πρόγραμμα.
1: Εννοείται.

Στο μεταξύ, ο Χερόνιμο Μπαράλης βρίσκεται ήδη στην Τρίπολη ώστε να σφραγίσει την επιστροφή του στον Αστέρα Άκτορ. Ο άλλοτε φορ των Αρκάδων θα αναλάβει ρόλο team manager και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά. Μετά την συμφωνία με τον νέο διευθυντή ποδοσφαίρου του κλαμπ Σάβα Τσαμπούρη, κίτρινο-μπλε έφεραν ξανά στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης ακόμα έναν άλλοτε παίκτη της ομάδας που τίμησε τη φανέλα του συλλόγου, ο οποίος μάλιστα αποτελεί τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία του κλαμπ, 59 γκολ σε 195 εμφανίσεις σε επαγγελματικό επίπεδο.

Στο μεταξύ, νωρίτερα μες τη μέρα, ο γιος του Τζιμπρίλ Σισε, ο Πρινς Σισε, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την Liverpool.

Έχουμε την ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Τώρα ο εθνικός ύμνος του Βελγίου. Βέλγιο-Αίγυπτος, σε πολύ λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση.

Σε πρώτο πλάνο για την Αίγυπτο εδώ ο Χωσάν Χασάν, ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ τη χρονιά 90-91. Πρώτο σκόρερ της Εθνικής Αιγύπτου και ομοσπονδιακός τεχνικός. Έχει πάρει ένα σωρό τίτλους πραγματικά, Χάρη Ζαφυράκη, άμα δεις το παλμαρέ του. Έχει ένα σωρό πρωταθλήματα με την Αλ Αχλή της Αιγύπτου. Έχει 5-6 κόπα Αφρικα, 18 πρωταθλήματα κάπου εκεί. Έχει βαρεθεί να σηκώνει τίτλους και με τη Ζάμαλεκ και με την Αλ Αχλή. Δεν ήταν και πολύ πετυχημένο το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ σε σχετικά νεαρή ηλικία. Κατέγραψε 11-12 συμμετοχές κάπου εκεί.

Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη το Σοηλέ και επανερχόμαστε. Μένετε συντονισμένοι στον 943 Intervention Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Έργιν Αταμάν αποτελεί και επίσημο παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Μαζί με τον Αταμάν παλεύαμε το σύστημα, ήταν το μήνυμα του ιδιοκτήτη του Ριφιλιού, Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Ζελικό Μπράντοβιτς να συζητήσει με το Τριφύλι, σύμφωνα με σέρβικα δημοσιεύματα. Τέλος από τον ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ασπρόμαυρους, έπειτα από 5 συνεχόμενα και 7 συνολικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση του διαζυγίου. Δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε, μου αρέσει να μιλάω με πράξεις. Θέλω να χτίσουμε μια ομάδα που δεν θα είναι πυροτέχνημα. Θα έχει γερές βάσεις και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη. Τόνισε μεταξύ άλλων στην παρουσίασή του ο Βασίλης Πανούλης. Παρόν στην παρουσίαση ήταν και ο ιδιοκτήτης των Κιτρίνων, Ρίτσαρντ Σκιάου. Σε αύξηση χωρητικότητα στο Αλεξάνδριο κατά 1000 θέσεις θα προχωρήσει ο Άρης. Στις αρχές του Ιουλίου θα ξεκινήσουν τα έργα και η νέα χωρητικότητα θα ξεπεράσει τις 6.100 θέσεις. Έπεσε το σάδιο για την κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας λόγω της επισκευής ψημότητας. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Λέστερ για το δανεισμό με οψιόν αγοράς του 23χρονου Δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Την Τετάρτη αναμένεται στην Ελλάδα 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης τις επόμενες μέρες. Η Μπράγκα ενδιαφέρει για τον 24χρονο στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μαρμόλ, που το όνομά του είχε συνδεθεί με τους Πειραιώτες σύμφωνα με τη Μούντο Ντεπορτίβο. Στο στόχαστρο των Ερυθρολεύχων βρίσκεται και ο 22χρονος Σουηδοβόσνιος στόπερ της Σάντερφιόρτ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Στην πλατεία του Αετού στη Νέα Φιλαδέλφια βρίσκεται από χθες και μέχρι αύριο τις ώρες 5 με 10 η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπαιο θα κάνει περιοδεία σε πόλεις, νησιά όλης της χώρας, στην Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη. Μετά το Λορέτζο Ισίνιο, ο Βάλτερ Ματσάρη θέλει να φέρει στη Θεσσαλονίκη και το Ματία Ντεσίλιο, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Μια ανάσα από το γυραιό βρίσκεται και ο Έλληνας σκαφ, Βασίλης Σουρλής. Ο Νίκα Λάθης είναι και επίσημα παίχτης του ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο Σπρωμαυρικάε. Αναλαμβάνει τους Σικάγο Μπούλς, ο άλλοτε προπονητής της Παρή, Τιάγκο Σπλίτερ. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0. Αυτή την ώρα Βέλγιο Αίγυπτος στο 0-0. Στη μία τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Ανακοινώθηκε από την Brighton ο Πορτογάλος αμυντικός Κοστίνια. Οι Ερυθρόλευκοι θα βάλουν πάνω από 12 εκατομμύρια στα ταμεία τους. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη τήθηκε 2-1 σετ από την Κινέζα Κιν Βεντζέγκ, νούμερο 160 του κόσμου και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Νότιχαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε, εκπομπή Sports Night 943 Inter Veteran Sports. 10 λεπτά μετά τις 10. Βέλγιο-Αίγυπτος 0-0 στο 11ο λεπτό.

Η αλήθεια είναι ότι το παγκόσμιο κύπελλο έχει χτιστεί πάνω στις ιστορίες των ισχυρών, όμως η πραγματική του με αγία γεννιέται όταν οι μικροί τολμούν να αφισβητήσουν την καθερωμένη τάξη. Κάθε διοργάνωση έχει τη δική της έκπληξη, τη δική της ιστορία. Την ομάδα που έρχεται από την ΑΚ του ποδοσφαιρικού κάρτη, για να θυμίσω ότι το άθλημα παραμένει απρόβλεπτο στο Μουντιάλ του 26, αυτό το ρόλο φαίνεται αποφασισμένο να τον παίξει το πράσινο ακροτήρι. Στην πρώτη τη συμμετοχή, στην πρώτη του συμμετοχή στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το μικρό αφρικανικό νησιωτικό κράτος των περίπου 530.000 κατοίκων κατάφερε να σταθεί όρθιο απέναντι στην πανίσχυρη Ισπανία και να αποσπάσει λευκή ισοπαλία σε ένα αποτέλεσμα που για πολλούς ισοδυναμεί με ποδοσφαιρικό θαύμα. Οι μπλε καρχαρίες δεν βρέθηκαν απλώς στο γήπεδο για να απολαύσουν την εμπειρία, δεν περιορίστηκαν σε ένα παθητικό ρόλο απέναντι στους πρωταθλητές κόσμου του 2010. Και πρωταθλητές Ευρώπης φυσικά. Αντίθετα, αγωνίστηκαν με αξιοθαύμαστη πειθαρχία, οργάνωση και αυταπάρνηση, αναγκάζοντας μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες του τουρνουά να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς γκολ και με έντονο προβληματισμό. Λέει εδώ ο Ιωακίμ πρόεδρος και ο Ιωακίμ από Θράκα Χαϊδαρίου. Εδώ τρώμε σουβλάκια και σε ακούμε. Καλή όρεξ, παιδιά, φάτε και για μένα. Κουρασάω και πράσινο ακροτήριο στους 8 βλέπουμε εμείς. Μόνο σουβλάκια να τρώτε, παιδιά, να μην πίνετε και μπύρες άμα σας πειράζουνε.

Κομνηνός, Χίτας και Ανδρέας από Μύρινα Λίμνου. Βλέπουμε διπλό Αιγύπτου απόψε, φιλαράκι. Χατρίκο Σαλάχ. Μάλιστα.

Βροχή μηνυμάτων. Κύριε Αλέξη, Στράτος και Κοπηλάτης από Αγία Μαρίνα Μαραθώνα. Η Ισπανία δεν πάει πουθενά. Ούτε νοκάουτ. Δύσκολο. Εγώ το πιστεύω μετά. Εντάξει, εντάξει. Δεν νομίζω.

Να περάσουμε στο μπάσκετ. Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους χρεώθηκε με δύο τεχνικές μήνες στο παιχνίδι της Φενέρ με την Μπεσίκτας κατά διάρκεια της πρώτης περίοδου κόντρα στους Ασπρόμαυρους. Η Φενέρ έχασε έτσι τον προπονητή της από το 1-49 πριν τη λήξη του πρωτεκαλέπτου. Αυτό όμως την πείσμωσε και στη συνέχεια διέλυσε την Μπεσίκτας 93-68 για να ισοφαρίζει τη σειρά των τελικών του τουρκικού πρωταθλήματος σε 1-1.

0: κομμάτι.
1: Στο μεταξύ, πηγές από την Ιταλία και συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος Ματέο Πετρούτσι μετέφερε σε ρεπορτάζ του στο ραδιόφωνο Ράντιο Λατσιά. Λέει ότι ο Ολυμπιακός και η Λάτσιο βρίσκονται σε καθεστώς διαπραγμάτευσης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Για τον Ματέο Καντσελιέρη, με βάση τις ίδιες πηγές, η Λάτσιο θέλει ο Ιταλός διεθνής μεσοπιθετικός να αποτελέσει την πρώτη χρονικά πώλησή της και τα λεφτά που ζητά είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός έχει ξανασχοληθεί με αυτόν τον παίκτη το προηγούμενο καλοκαίρι. Ο Καντσελιέρη, που κυρίως είναι εξτρέμ, πέρυσι είχε στην ομάδα της Λάτσιο 35 συμμετοχές με 4 γκολ και 2 ασίστ.

Στο μεταξύ ξεκίνησαν οι εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ έχει αφαιρεθεί και το παρκέ, τα court seats και τα δημοσιογραφικά θεωρία. Επίσης έχει τυλιχθεί το cube για προστασία. Και αυτή είναι μόνο η αρχή, 48 ώρες μετά τη φιέστα που έκλεισε η σεζόν των Πειραιωτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Την επόμενη χρονιά το ΣΕΒ δεν θα είναι αυτό έτσι όπως το... δεν θα θυμίσει τίποτα έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει. Μουσική 25 λεπτό έχουμε hydration break ή αλλιώς cooling break. Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1. Οι Αιγύπτιοι προηγούνται με το γκολ του Ασούρ, του Εμάμ Ασούρ, του μέσου της Αλαχλή.

Βέλγιο, Αίγυπτος 0-1 στο 28ο λεπτό με τον γκολ του Ασούρ. Σε αυτό σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 10.30.

Επιστρέψαμε 11 παρά 20. Βέλγιο Αίγυπτος 0-1. Προηγούνται οι Φαραώ. Από το 24ο λεπτό πιέζουν οι Βέλγοι για την ισοφάριση πριν από την ανάπαυλα. 40ο λεπτό, Βέλγιο Αίγυπτος 0-1.

Να κάνουμε μια βόλτα και από άλλα αθλήματα. Σε εξαιρετική κατάσταση ο Στέφανος Δημόπουλος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας για το κανό. Μία μέρα μετά την τρίτη θέση που πήρε στα 1000 μέτρα του κανό, κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στα 500 μέτρα. Ο 28χρονος Έλληνας τερμάτισε σε 1 ώρα 46 λεπτά και 96 δευτερόλεπτα έπειτα από μάχη για το Αργυρό με τον Αλεξέη Κοραβάσκοφ. Πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Μάρτιν Φούξα από την Τσεχία. Στο στίβο, 19χρονος Κουβανός Χόρχε Οντελίν σημείωσε στη Γαλλία παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων στο μήκος με 8,64 μέτρα. Ρήψη καταρρύπτοντας το 8,38 του Ματία Φουρλάνη από το 2024. Στο τένις τώρα, παρότι έφτασε κοντά, ο Στέφανος Σακελαρίδης δεν κατέκτησε τον πρώτο τίτλο ATP, αφού με παρτενέρ τον Εστονό Ντανιήλ Γκλίνκα ετήθηκαν 2-1 στα σετ από τους Γιάννικ Χάφμαν και Γιάν Λέναρτ Στρούφ από τη Γερμανία στον τελικό του διπλού ανδρών στην Στουτγκάρδη. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετώπισε σήμερα στη 1,5 ώρα την Κινέζα King Wen Zheng του 32 του Νότιχαμ. Αλλά αποχαιρέτησε νωρίς τη διοργάνωση καθώς ιτήθηκε 2-1 από την Zheng στα σετ.

Στην Φόρμουλα 1 τώρα, τα φώτα ξανά στο Lewis Hamilton. Ο 41ος ετών Άγγλος επιβεβαίωσε ότι ο χρόνος δεν τρομάζει τις αξίες και μπήκε δυνατά στη μάχη του τίτλου με κυριαρχική νίκη στη Βαρκελόνη, την πρώτη οδηγώντας Ferrari και 106η καριέρας περίπου 2 χρόνια μετά την προηγούμενη, τον Καναδά στις 28 Εβδόμου του 24, μειώνοντας από τους 66 βαθμούς του 41 τη διαφορά από τον επικεφαλής της γενικής κατάταξης Kimi Antonelli της Mercedes, ο οποίος εγκατέλειψε με μηχανικό πρόβλημα 3 γύρους προτού πέσει καρό σημαία, και από τη δεύτερη θέση ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής επιτάχυνε στην Καταλωνία για το στόχο του 8ου τίτλου που θα τον φέρει πάνω από τον Μίκαελ Σουμάχερ. Ευχαριστώ τη Φεράρι, με σήκωνε όποτε έπεφτα. Όλα ξαναμπαίνουν στη θέση τους. Είμαι σε καλό σημείο στην καριέρα και στη ζωή μου, δήλωσε μετά τον θρίαμβό του, αφήνοντας να εννοηθεί η ικανοποίηση για την πορεία της σχέσης με την Kim Kardashian. Οι αναβαθμίσεις και η στρατηγική της Ferrari πέτυχαν για τον Hamilton, όχι όμως και για τον συμπαίκτη του Charles Leclerc, ο οποίος εγκατέλειψε στον 64ο γύρο. Οδηγώντας αριστοτεχνικά, ο Sir Lewis έσπασε το 8ο σέρι της Mercedes στη σεζόν, στην 7η στροφή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Πρώτο παιχνίδι των καθυστερήσεων, το παιχνίδι στο Σιάτλ ανάμεσα στο Βέλγιο και στην Αίγυπτο. 1-0 προηγείται η ομάδα του Χωσάν Χασάν. Πολύ κοντά το Βέλγιο στην ισοφάριση. Out το σουτ του Ντοκού μέσα από την περιοχή.

Στο πλαίσιο του 7ου ομίλου, στο έτερο μάτς του οποίου το Ιράν του Μεχτινταρέμι αναζητά νίκη λύτρωση για όσα έχει τραβήξει μέχρι τώρα κόντρα στη Νέα Ζηλανδία, του Κώστα Μπαρμπαρούση που πέρασε από τον Παναθηναϊκό στις 4 είναι το παιχνίδι. Απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 1 στο Inglewood της Καλιφόρνιας.

Στη μία η ώρα τα ξημερώματα στο Μαϊάμι, ο Γιώργος Νόνης κάνει επίσημη πρεμιέρα στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας, δηλώνοντας ότι νιώθω να έχω αυτή τη χώρα ως δεύτερο DNA μου, αντιμετωπίζοντας την Ουρουγουάη του Φακούντο Πελίστρη στο πλαίσιο του 8ου ομίλου, εκεί όπου για Γιαμάλ είναι το απόλυτο αστέρι πρωτού καν αγωνιστή, σπράττοντας ετησίως περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ από διαφημιστικές συμφωνίες, όπως αυτή που τον έφερε πρώτη μούρη της Times Square. Ας ευχηθούμε να χέσει ο τέλος η πρεμιέρα του Γιώργου Δόνη. Ημίχρονο έχουμε στο Σιάτλ, Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1, με τον Εμάμ Ασούρ προηγούνται οι Φαραώ. Ένα 1-0 μάλλον προηγούνται, όχι 0-1.

να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Ένταση επικράτησε έξω από το σπίτι του μεγαλομετόχου της ΠΑΕΑ ΕΛ Αχιλέα Νταβέλη, όπου κατέληξε η πορεία των οπαδών του συλλόγου για το συλλαλητήριό τους με φόντο το ιδιοκτησιακό. Τον τελευταίο καιρό οι συγκεντρωμένοι οπαδοί φώναζαν υβριστικά συνθήματα και ακολούθησε ένταση αλλά και επεισόδια με την αστυνομία. Οι δυνάμεις των ΜΑΤΑ πόθησαν τους οπαδούς με χρήση χημικών και κρότου λάμψης, ενώ οι οπαδοί έκαψαν κάδους. Στο μεταξύ, μπαμ της Real, η οποία συμφώνησε με την Chelsea εχθές στα 55 συν 5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του 27χρονου Ισπανού αριστερού μπακ Μαρκ Κουκουρέγια. Προσωπική εισήγηση του Ζωσέ Μουρίνιο, θα υπογράψει συμβόλαιο για 6 χρόνια. Παίκτης της Bayern Μονάχου, παρά το έντονο ενδιαφέρον, με συγχωρείτε, των αγγλικών ομάδων, πρέπει να θεωρείται ο 22χρονος αμερικανικής καταγωγής Γερμανός αριστερός μπακ της Eintracht Frankfurt, Nathaniel Μπράουν, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στο Μουντιάλ με γκολ και ασίστ και τις επόμενες ημέρες θα κλείσει και επίσημα στους Βαβαρούς έναντι 55 εκατομμυρίων ευρώ. Θέμα χρόνου είναι και η συμφωνία του Ρούμπεν Αμορίμ με τη Μίλαν, η οποία θα γλιτώσει στη Manchester United μέρος από την αποζημίωση που έχει ακόμα να καταβάλει στον 41 ετών Πορτογάλο προπονητή, ο οποίος θα υπογράψει με τους Ρωσονέριους το 2029 με ετήσιες αποδοχές ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στο μεταξύ, η Φενέρμπαξε εξακολουθεί να φαντάζει ως το φαβόρι για τη συμφωνία με τον έχοντα σήμερα τα 34 γενέθλιά του Μοχάμεντ Σαλάχ. Οι υψηλές αιτήσεις αποδοχές του οποίου τον καθιστούν σχεδόν απαγορευτικό για τις περισσότερες ευρωπαϊκές ομάδες. 12 εκατομμύρια ευρώ παίρνει ετησίως, όχι όμως για το MLS και κυρίως για τη Σαουδική Αραβία. Ο προπονητής που λίγο έλειψε να οδηγήσει τη Χάρτ του Αλέξανδρου Κιζηρίδη στην κατάκτηση ενός ιστορικού πρωταθλήματος, Ντέρεκ Μακίνες, συμφώνησε να αναλάβει τη Rangers διαδεχόμενος τον Ντάνι Ρόλ, ο οποίος οδεύει προς την Σάλτσμπουργκ. Και νέο συμβόλαιο στο 2031 υπέγραψε με την Τότεναμ 26χρονος Ισπανός δεξιός μπακ Πέδρο Πόρο. Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος και η τρίτη ώρα της εκπομπής Sports Night. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη το Σοηλέ και επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο για την τέταρτη ώρα της εκπομπής Sports Night. Μένετε όλοι συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνάει.
3: Ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 943 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Σε εξέλιξη διαπραγματεύση μεταξύ Ολυμπιακού και Λάτσιο για τον Κατσελιέρη, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ο Εργκίνα Ταμάν αποτελεί και επίσημο παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Μαζί με τον Αταμάν παλεύαμε το σύστημα, ήταν το μήνυμα του ιδιοκτήτη του Τριφυλιού, Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Ζελικό Μπράντοβιτς να συζητήσει με τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Τέλος από τον ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ασπρομαυρούς έπειτα από 5 συνεχόμενα και 7 συνολικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση του διαζυγίου. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Λέστερ για το δανεισμό με οψιόν αγοράς του 23χρονου Δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στην πλατεία Αετού στη Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκεται από χθες και μέχρι αύριο, τις ώρες 5 με 10, η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπαιο θα κάνει περιοδία σε πόλεις, νησιά όλης της χώρας, την Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη. Μετά το Λορέντζο Ινσίνιο, ο Βάλτερ Ματσάρη θέλει να φέρει στη Θεσσαλονίκη και το Ματία Ντεσίλιο, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Μια ανάσα από το γυραιό βρίσκεται ο Έλληνας χαφ Βασίλης Σουρλής. Ο Αλέκος Βοσνιάδης αναμένεται να είναι ο διάδοχος του Ζεράρ Σαραγώσα στον Παρσεραϊκό. Ο Νίκα Λάθης είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε Ασπρομαύρη ΚΑΕ. Αναλαμβάνει του Σικάγο Μπουλς ο άλλοτε προπονητής της Παρί, Τιάγκο Σπλίτερ. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0. Αυτή την ώρα στο ημίχρονο, Βέλγιο Αίγυπτος 0-1. Στη μία τα ξημερώματα, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη. Και στις 4, Ιράν Νέα Ζηλανδία. Ανακοινώθηκε από την Brighton ο Πορτογάλος αμυντικός Κοστίνια. Οι Ερυθρεόλεκοι θα βάλουν πάνω από 12 εκατομμύρια στα ταμεία τους. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάγκαρη τήθηκε 2-1 σετ από την Κινέζα Κιν Βεντζέγκ, νούμερο 160 του κόσμου, και αποκλείστηκε από το τουρνουά του Νότιγχαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Μελιώτη.
0: .943 Intervetten Sport. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως

πάμε να δούμε τα παιχνίδια των τελευταίων δύο ημερών, έτσι να κάνουμε μια σούμα. Η πρεμιέρα της Βραζιλίας στο παγκόσμιο κύπελο συνδυάστηκε έτσι με ισοπαλία κάτω στο Μαρόκο με σωστή στρατηγική. Κράτησε το 1-1 την ομάδα του Κάρλο Αντσελότη, που απειλήθηκε και με ήττα. Αγωνίστηκε για 64 λεπτά ο πρώην χαφ του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ, ενώ στον πάγκο έμεινε ο Αγιούπ Ελκαμπή. Οι Βορειοαφρικανοί μπήκαν πολύ καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησαν με διαγώνιο σου του Χακίμη, που πέρασε out στο 7ο λεπτό πριν ο Σαϊμπάρη τους βάλει μπροστά ως σκορ στο 21ο σε ωραία αντεπίθεση. Ο Μπραήμ Ντίαθ βρήκε το μεσοπιθετικό Τσάιτχόφεν, τον οποίο φλερτάρει έντονα η Μπάγκερ Μονάχου στο ξέφωτο, και εκείνος τελείωσε ιδανικά τη φάση με σκαυτό πλασέ. Το Μαρόκο μπορούσε να επενδύσει στο προβάδισμά του, έχασε δύο μικρές ευκαιρίες για 2-0, αλλά η Βραζιλία σοφάρισε στην πρώτη καλή της φάση, με τον Βινίσιους Τζούνιορ να βγάζει πάλι λαγούς από το καπέλο, να κάνει υπέροχη ενέργεια από τα αριστερά και να καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα με τρομερό σουτ στο 32ο λεπτό. Σε αυτήν την καθοριστική για το παιχνίδι φάση μίλησε το τεράστιο ατομικό ταλέντο. Έκανε αυτό που κάνει ο Βινίσιους, όπως κάνει και με τη Ρεάλ Μαδρίτης όταν τα βρίσκει σκούρα. Αυτό το σλάλωμα από τη μεριά του, από τα αριστερά. Το 1-1 ήταν το σκορ της ανάπαυλας, καθώς ο Μπόνο απέκρουσε το γύριστό του Πακετά στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός του αγώνα έπεσε. Στο 52ο λεπτό, μετά από πλάγιο, ο Ιγκόρ Τσιάγκο, που λένε στη Βραζιλία, Τιάγκο αλλιώς, εκτέλεσε μέσα από την περιοχή με τον Μπόνο να αποκρούει. Η Βραζιλία είχε και άλλες ευκαιρίες, δεν τις εκμεταλλεύτηκε, το 1-1 παρέμεινε. Η Βραζιλία πρέπει να νιώθει μάλλον ευχαριστημένη από το γεγονός ότι δεν ιτήθηκε. Εγώ αυτό πιστεύω στην πρεμιέρα, έτσι. Με τον διεθνή τύπο όμως να ασκεί έντονη κριτική και να μην θεωρεί τη Σέλεσσα μία από τις κύριες υποψήφιες για την κατάκτηση του παγκόσμιου κυπέλου. Ο Αντσελότη δήλωσε: δεν μπορούμε να χάσουμε την αυτοπεποίθησή μας για το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ. Θα μπορούσε να συμβεί οτιδήποτε. Προσθέτοντας ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι όλα θα πήγαιναν τέλεια στον πρώτο αγώνα. Θα πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα, δεν είναι κακό και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε στο επόμενο παιχνίδι. Παρά τις ξύλινες δηλώσεις του, 67χρονος Ιταλός δεν έκρυψε με τη γλώσσα του σώματός του τη δυσαρέσκειά του για την εικόνα της ομάδας, ειδικά στο πρώτο μέρος, όπου κατά διαστήματα δεν μπορούσε καν να βγει από το μισό της γήπεδο. Ο Αντσελότη, ο οποίος κυνηγάει να γίνει ο πρώτος προπονητής που θα αναδειχθεί παγκόσμιο πρωταθλητής με εθνική ομάδα διαφορετικής χώρας από τη δική του, διαπιστώνει στην πράξη ότι η προσπάθεια δεν είναι καθόλου εύκολη. Απέναντί του άλλωστε δεν έχει μόνο τον τύπο, αλλά και 250 εκατομμύρια προπονητές, αφού στη Βραζιλία όλοι έχουν άποψη για το ποδόσφαιρο και ειδικά για την εθνική τους ομάδα. Εντάξει, τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα από δρυμύτερες κριτικές που έχει ασκηθεί σε Λεσάο, από Κάζα, ας πούμε, από το Μουντιάλ του 98 που έχασε 3-0 στο τελικό και γύρισε η Σελσάο πίσω και όλοι είχαν σταυρώσει το Ρονάλντο και την παρέα του, ξέρω, το 2006 πάρε. Δεν ξέρω, διάφορα. Κάθε φορά που αποτυχάνει η Βραζιλία, ο τύπος και ο απλός Κοσμάκης τη σταυρώνει. Και δεν γλίτωσε την κριτική όχι μόνο για την εικόνα της ομάδας, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έδωσε χρόνο συμμετοχής στον Έντρικ. Έτσι. Παρότι στα φιλικά έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση, δεν θα σχολιάσω ατομικά ποδοσφαιριστές, αλλά μόνο στην απόδοση της ομάδας αρκέστηκε να σχολιάσει σχετικά. Τώρα, η Σκωτία συνδύασε την επιστροφή της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου με νίκη, επικρατώντας τις ITs 1-0 στην πρεμιάρα του τρίτου ομίλου. Η ομάδα του Steve Clark εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία στο άλλο παιχνίδι του ομίλου και βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, κάνοντας σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Οι Σκοτσέζοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου και δημιούργησαν τις καλύτερες ευκαιρίες. Στο 17 ο Μακτόμινε πλησίασε στον γκολ με εντυπωσιακό μακρινό σουτ που σταμάτησε στο δοκάρι. Η πίεση τους απέδωσε καρπούς στο 21ο λεπτό. Ο Μαγκίν, ο αρχηγός της
της Αστον Βίλα βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην περιοχή και, και το σούτ του που επιχείρησε έπειτα από δύο κόντρες κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0. Παρότι θεωρούνταν το outsider της αναμέτρησης, η ΑΕΤ δεν περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο. Η ομάδα που επέστρεψε σε Μουντιάλες ύστερα από 52 χρόνια έδειξε θάρρος και έτσι ανταγωνιστικότητα, ανεβάζοντας σταδιακά την απόδοσή της και αναζητώντας την ισοφάριση. Σημαντικός πρωταγωνιστής για τους γρεναδιέρους ήταν ο επιθετικός ΣΑΚ, ο Φραντζί Πιερό, ο οποίος ταλαιπώρησε την αντίπαλη άμυνα. Η μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΤ σημειώθηκε στο 85ο λεπτό, όταν ο Πιερό πήρε δυνατή κεφαλιά μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα out. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι μεγάλες φάσεις ήταν περιορισμένες, με τη Σκωτία να διαχειρίζεται το προβάδισμά της και την ΑΕΤ να πιέζει κυρίως τα τελευταία λεπτά. Ωστόσο, το σκορ δεν άλλαξε. Οι Σκοτσέζοι πανηγύρισαν το πρώτο τρίποντο που είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί πολύτιμο. Δεδομένου ότι προκρίνεται και ο τρίτος

Οι Τούρκοι άρχισαν να πιέζουν από τη σέντρα προσπαθώντας να επιβάλλουν το ρυθμό τους και στο 7ο λεπτό ο Γκιουλέρ έπιασε ένα καλό σούτ, όμως ο Μπιτς δεν ευνηδιάστηκε από σούτ άλλο τίποτα. Οι Τούρκοι πραγματικά έχουν μονάδες, αλλά δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν καθόλου την μπάλα, να σπάσουν, διασπάσουν την άμυνα, ρε φίλε, της Αυστραλίας. Βλέπεις Τσαλχάνογλου, Γκιουλέρ, Γιλντιρίμ, πώς το λένε, τον Γιλντίς, συγγνώμη. Ένα σωρό παικταράδες και όμως πραγματικά δεν μπορούσαν να διασπάσουν την άμυνα. Όλο σουτ, σουτ, σουτ. Ο Μπος βρήκε μια ωραία μπαλιά στο 27ο λεπτό τον Ιρακούντα, ο οποίος ξέφυγε από την άμυνα των Τούρκων και με άψογο πλασέ έκανε το 1-0. Η Τουρκία προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα και λίγα λεπτά αργότερα ο Μπαρταξή έκανε ένα πολύ δυνατό σουτ με τον Μπιτς να βρίσκει την μπάλα και στη συνέχεια αυτή να χτυπάει στο δοκάρι. Αυτή ήταν και η καλύτερη φάση της Τουρκίας στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος οι γείτονες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, πιέζοντας έτσι ασφυκτικά για την ισοφάριση. Ωστόσο, τα Καγκουρό αμήνονταν μαζικά, κλείνοντας όλους τους διαδρόμους προς την εστία τους και επιχρεώνοντας τους αντιπάλους τους να ψάχνουν τη λύση με σουτ εκτός ή από τις παρυφές της περιοχής. Με ένα τέτοιο απείλησε ξανά ο Γκιουλέρ στο 57ο λεπτό, αλλά ο Μπιτς μπλόκαρε. Και όσο η Τουρκία ψάχνει τον γκολ, η Αυστραλία βρήκε και δεύτερο. Στο 75ο ο Μέτκαλφ βρέθηκε απέναντι από τον Τσακίρ και με σιρτό σουτ έστειλε την μπάλα στη γωνία. Στο 70ο και στο 86ο λεπτό ο Μπιτς έκανε ακόμη δύο επεμβάσεις στα σουτ των Ακτούρκογλου και Τσαλχάνογλου, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Θυμίζω τα άλλα αποτελέσματα της ημέρας. Ακτή Ελεφάντος του Εκουαδόρ 1-0. Σουηδία την Ισία 5-1. Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Και στο 52ο λεπτό Βέλγιο Αιγύπτος 0-1. Το Βέλγιο έχει κερδίσει φάουλ σε πολύ καλή θέση έξω από την, τα καρέ των Φαραώ. Πάνω από την μπάλα ο De Bruyne. 53ο λεπτό στο Σιάτλ. Βέλγιο Αίγυπτος 0-1.

Εκτελεί ο Ντεμπρόινε και η μπάλα στο δοκάρι. Δεν ξέρω αν έχει ακουμπήσει την μπάλα ο Πορτιέρε της Αιγύπτου. Νομίζω δοκάρι είναι. Για να δούμε στο replay. Ναι, η μπάλα στο δοκάρι είναι. Πολύ ωραίο εκτελεσμένο φάουλ από τον Ντεμπρόινε. Η μπάλα θα βρει στο δεξί δοκάρι της Αιγύπτου. Παραμένει το 1-0 για την ομάδα του Χωσάν Χασάμ. Και στην κόντρα τώρα η Αίγυπτος απειλεί και με δεύτερο γκολ. Ο Μαρμούς δεν κάνει καλό κοντρόλ στην περιοχή. Δεν είναι ο Μαρμούς. Είναι ο... Εν πάση περιπτώσει...

Ο Ζήκο είναι αυτός που έκανε λάθος κοντρόλ και έδωσε την ευκαιρία στον Καστέιν να παραχωρήσει κόρνερ.

Και πάμε και στο παιχνίδι που μπήκαν τα περισσότερα γκολ, 8 στον αριθμό. Το κουρασάο του Τζέρεμι Αντωνίση της Κηφισιάς μπήκε αλλαγή μετά την ανάπαυλα. Πίστεψε για 17 λεπτά ότι μπορούσε να συνδυάσει το ιστορικό του ντεμπούτο με ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην τετράξη παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία. Το γκολ του Λιβάνο Κομενένσια στο 21ο λεπτό με σουτ που κόντραρε στο γόνατο του Τζόσου Ακίμιχ και μπέρδεψε τον Μάνουελ Νόιερ. Σοφάρισε προσωρινά σε 1-1 και σκορπούσε τον ενθουσιασμό μεταξύ των εκπροσώπων της μικρότερης χώρας που έχει παίξει ποτέ σε Μουντιάλ. Η διακοπή για ενυδάτωση βοήθησε την ομάδα του 39χρονου Γιούλιαν Νάγκελσμαν, νεότερου προπονητή της τωρινής διοργάνωσης, να βρει τα απαραίτητα πατήματα της για να επιβάλλει το παιχνίδι κόντρα σε αυτήν του 78χρονου ρεκόρ όλων των εποχών ως γυρεότερος Dick Advocat, φτάνοντας εν τέλει σε εμφαντική νίκη 7-1 για να μπει με το δεξί στον πέμπτο όμιλο. Είναι από τώρα στην επόμενη φάση, κάτι που δεν κατάφεραν οι Γερμανοί να κάνουν στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ. Εντάξει, με τον κανονισμό ότι και ο τρίτος καλύτερος περνάει, με 7 ενεργητικό και ένα παθητικό ρε φίλ, εντάξει, και δύο ετές να κάνει η Γερμανία, έχει περάσει ως καλύτερη τρίτη. Εγώ σου λέω, Μιχάλη Ζωήλε, δεν ξέρω αν εσύ συμφωνείς ή διαφωνείς. Στο μεταξύ, πρόκειται για το 4ο 7-1 στην ιστορία της διοργάνωσης, έτσι. Με τα προηγούμενα τρία να τα έχουν πετύχει η Ιταλία κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1934, Βραζιλία με τη Σουηδία το 1950 και βέβαια ξανά η Γερμανία τη Βραζιλία στον αξέχαστο ημιτελικό το 1914. Ακόμα το φυσάνε και δεν κρυώνει. Τι να κάνουμε για τους Βραζιλιάνους. Η National Mannschaft μάλιστα έγινε η πρώτη ομάδα σε γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ, ξεπερνώντας τη Βραζιλία 239 έναντι 238, φίλε. Καταλαβες. Έτσι, άμα βάζει 7 αβέρτα,

0: Αμυστημηματά σας, Βενετία και ζωή από αμοργό κατάπολα. Βλέπουμε Αγγλία, it's coming home again. Σου γεμίζει. Τι να πω. It's possible.
1: Και εγώ θα το πω.
0: Possible που λέει και ο άλλο. Possible.
1: Possible.
0: Possible. Εσύ το πιστεύεις, Μιχάλη?
1: Κοίτα, έχει δείξει μια άλλη οπτική Αγγλία τώρα με τον Τόμας Τούχελ. Αλλά εντάξει, δεν την έχουμε δει ακόμα να παίζει, αλλά πιστεύω ότι κάτι μπορεί να κάνει.
0: Σίγουρα έχει αλλάξει επίπεδο, η αλήθεια. Έχει αποβάλει σε μεγάλο βαθμό τη λουζεριά που την έδερνε, επίτρεψέ μου την έκφραση που την έδερνε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει πάει δύο συνεχόμενους τελικούς, αλλά εντάξει, τους έχει χάσει και τους δύο. Για να δούμε, δεν ξέρω. Τα τελευταία χρόνια σε Μουντιάλ αυτό που έχει να επιδείξει είναι η τέταρτη θέση το 18 που έχασε από το Βέλγιο στο μικρό τελικό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Με τον Αζάρ να κάνει όργια.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάσαι.

0: Πάντως δεν ξέρω, Μιχάλη, δεν πήθη η Βραζιλία φέτος.
1: Κι εγώ, εντάξει. Είναι αρχή ακόμα θα μου πεις, αλλά ναι. Ποτέ μην τους υποτιμάς τους Βραζιλιάνους.
0: Ρε φίλε, έχουν μονάδες, δεν σε πείθουν ότι έχουν δέσει σαν ομάδα, καταλαβες.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ενώ η Αίγυπτος ήταν πολύ κοντά με σούτ του Μαρμούς σε δεύτερο γκολ. Πάρα πολύ κοντά στο 65ο λεπτό, η μπάλα κόντραρε, μπέρδεψε τον Κουρτουά. Κόρνερ για την Αίγυπτο, πολύ κοντά σε δεύτερο τέρμα η ομάδα του Χωσάμ Χασάν. Δίπλα από το δοκάρι η μπάλα. Πάμε σε διαφημιστικά διαλύματα.
1: Και δεν πάμε.
0: Σε διαφημιστικά μηνύματα, με συγχωρείτε, διαλύματα είναι το διάλειμμα. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1 στο 72ο λεπτό. Το παιχνίδι έχει αποκτήσει μια άγρια ομορφιά. Στα καθή μας να επιστρέψουμε. Η διοίκηση του Πανσεραϊκού φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τον μάστερ των ανόδων, τον Αλέκο Βοσνιάδη, για τον πάγκο του συλλόγου. Ο Αλέκος Βοσνιάδης φαντάζει το φαβορί για τον Άντι Σαραγώσα, και ενώ η πιο πρόσφατη άνοδος που είχε καταφέρει ήταν εκείνη με την Καλαμάτα που την οδήγησε στην Super League 1 μετά από 26 ολόκληρα χρόνια. Στα 65 του χρόνια ο Θεσσαλονικιός coach πριν την Καλαμάτα είχε δουλέψει σε ΑΕΛ Καλυθέα αλλά και τον Απόλλωνα Σμύρνης.

0: Στο μεταξύ, στην Τσεχία, βαρύτατες κυρώσεις επέβαλε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας στην Κάρβινα. Τον το σύλλογο που κατέκτησε το κύπελο Τσεχίας, κρίνοντας ότι ο σύλλογος εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς που σχετίζεται με αγώνες παραμονή στην κορυφαία κατηγορία. Η απόφαση προβλέπει τον υποβασμό της ομάδας από την πρώτη κατηγορία, καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους 414.000 ευρώ. Παράλληλα, ο πρόεδρος του συλλόγου και δήμαρχος της πόλης, Γιάν Βόλφ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 125.000 ευρώ και 12ετή απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο. Εκεί δεν χαϊδεύουν αυτιά. Η απόφαση δεν είναι ακόμη τελεσίδικη, καθώς τόσο η Κάρβινα όσο και ο Βολφ διατηρούν το δικαίωμα προσφυγής εντός 5 ημερών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας, οι πειθαρχικές παραβάσεις συνδέονται άμεσα με αναμετρήσεις που αφορούσαν τη μάχη της ομάδας για την παραμονή στην κατηγορία. Η Ομοσπονδία διευκρίνησε ότι οι ποινές θα τεθούν σε ισχύ μόνο μετά την οριστικοποίηση της απόφασης. Μάλιστα. Πάμε να υποδεχτούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Τελεβέντε Sports.
0: Ωραίο Μουντιάλ, δεν μπορείς να πεις. Έχει τις εκπλήξεις του.
1: Εγώ το έχω πει από την αρχή, είναι ωραίο. Και ακόμα είμαστε στην αρχή, έτσι.
0: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια, είχαμε σήμερα την πρώτη μεγάλη έκπληξη που το πράσινο ακροτήρι απεσπάει ισοπαλία 0-0 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Εθνική Ισπανία χάρη εντυπωσιακές αποκρούσεις του Βόζινα, έτσι. Mm-hmm. Και εντάξει, αυτή τη στιγμή το Βέλγιο είναι ισόπαλο με την Αίγυπτο, μια Αίγυπτο που θα μπορούσε να έχει πετύχει και δεύτερο γκολ, θα μπορούσε να έχει δεχθεί και δεύτερο, εν πάση περιπτώσει είναι ένα παιχνίδι που παίζεται στα ίσα όπως θα το κάνουμε. Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο πιστεύω θα βλέπουμε και καλύτερα παιχνίδια.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Και πιο συναρπαστικά. Αλλά μέχρι τώρα νομίζω ότι το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόσφατα τα πρωταθλήματα, τα εθνικά, τα περισσότερα τελειώσαν έτσι. Οπότε έτσι. Είναι λογικό οι ποδοσφαιριστές να μην θέλουν από τώρα να φορτσάρουν. Έτσι, να κάνουν λίγο ξεκούραση, να είναι λίγο πιο χαλαροί στην αρχή. Και σιγά σιγά. Τώρα, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει διαπραγματεύσεις με τη Λάτσιο για τον Κανσελιέρη, τον 23χρονο εξτρέμ, έτσι. Νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις. Θα δούμε τώρα. Επίσης, η Brighton ανακοίνωσε και επισήμως την ένταξη στο έμψυχο δυναμικό της του Κωστίνια του Πορτογάλου δεξιού πιστοφύλακα του Ολυμπιακού, όπου είναι μια μεταγραφή που συμπεριλαμβάνεται στις 10 πιο ακριβές πωλήσεις των Ερυθρολεύκων, έτσι. Δηλαδή αν δεχτούμε ότι πιο ακριβή ήταν αυτή 35 εκατομμύρια ευρώ που είχε δώσει πάλι η Brighton. Πέρσι το καλοκαίρι είχε πάρει τον Μπάμπη τον Κοστούλα. Μετά ήταν ο Ποντένσε με τα 19,6 εκατομμύρια. Ακολουθεί ο Παναγιώτης ο Ρέτσος όταν είχε πάει με 17,5 εκατομμύρια στην Bayer Leverkusen. Ο Κώστας ο Μήτρογλου με 15,2 που είχε πάει στη Φούλα, την αγγλική ομάδα. Ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς, έτσι, που είχε πάει Κρίστα Πάλας με 15,1 εκατομμύρια. Ο Νέρι Καστίγιο, πιο παλιά βέβαια, που είχε πάει Σαχτάρ Ντονέτσκ με 15 εκατομμύρια. Τα ίδια λεφτά όταν είχε πάει ο Κώστας ο Μανολάς στη Ρώμα, δηλαδή 15 εκατομμύρια. Ο Κώστας ο Τσιμίκας όταν πήγε στη Λίβερπουλ με 13 εκατομμύρια. Και ο Μπράουνο Ιντέγε που είχε πάει στην Κίνα Τανσίς με 12 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αρκετά καλές πωλήσεις, έτσι.
0: Ωραία.
1: Από πλευράς Ολυμπιακού. Τώρα έχουμε την Αταλάντα, η διοίκηση των Μπεργαμάσκι ανακοίνωσε και επισήμως την ένταξη στην τεχνική διευθυγεσία του του Μαουρίσιο Σάρι που έφυγε από τη Λάτσι, όπως ξέρουμε, είχε φύγει εδώ και περίπου 20 μέρες. Επίσης έχουμε την επίσημη ανακοίνωση μιας ακόμη μεταγραφής από πλευράς Ρεάλ Μαδρίτης που έχει μπει πολύ δυναμικά μετά την επανεκλογή του Φλωρεντίνο Πέρετ στον προεδρικό θόκο. Να θυμίσουμε, από την 1η Ιουλίου εντάσσει το έψυχο δυναμικό της τον Ντούφρις που τον πήρε καταρρύπτοντας πάρντας στη ρήτρα των 20 εκατομμυρίων ευρώ που είχε βάλει η Ίντερ. Λάθος Ίντερ, μπας πίτως. Μετά, παίρνει τον ελεύθερο από την Λίβερπουλ τον Γάλλο διεθνή στόπερ τον Κονατέ, 1η Ιουλίου και αυτός. Πήρε σήμερα Μάρκου Κουρέ για 55 εκατομμύρια από την Τζέλσι. Μάλιστα το κωμικοτραγικό της υπόθεσης είναι ότι πριν από λίγες μέρες ο ίδιος ο Κουκουρέ για πώς θα φέρνει ζωή έτσι. Είχε πει ότι τα μαλλιά μου είναι ιερά και θα προτιμήσω άμα είναι να μείνω φαλακρός παρά να πάω στη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα πρέπει να του πει κάποιος μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη λέξη μην πεις.
2: Ναι, σωστά.
1: Έτσι είναι. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της Ρεάλ, γιατί ο Μωρίνιο είπε του Φλωρεντίνο Πέρεθ ότι φτάνουν αυτοί. Πάμε τώρα να δούμε ποιοι θα αποχωρήσουν, γιατί ο Πέρεθ θέλει να κάνει άλλη μια μεταγραφή επιθετικού ποδοσφαιριστή, στοδεύοντας αυτά τα 150 προφανώς εκατομμύρια που είχε πει. Εντάξει, η πρώτη κίνηση για τον Χούλιαν Άλβαρες απέτυχε, ο Χούλιαν Άλβαρες δεν θέλει να πάει στη Ρεάλ, αλλά και η Ατλέτικο δεν θέλει να τον πουλήσει στους Μαδριλένους. Αν πάει, πιστεύω θα πάει στην Μπαρσελόνα, την πρωταθλήτρια, θα δούμε. Γιατί νομίζω έχει συμφωνήσει με τον Φλικ ενδεχομένως και με τον πρόεδρο τον Λαπόρτα. Θα δούμε, γιατί όλα αυτά αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Τώρα, μια κίνηση αν είναι να κάνει για τον Ολίσε, η διοίκηση Μπάγερν διέρευσε ότι και με 500 εκατομμύρια εμείς δεν τον δίνουμε. Άλλωστε δεν έχουν βάλει και ρήτρα και καλά έχουν κάνει, έτσι. Μην την πάρουν σαν τη Μίτερ. Λοιπόν,
2: σωστά.
1: Έτσι είναι τώρα, όταν έχεις ένα τόσο σπουδαίο ποδοσφαιριστή, τώρα πλέον ξέρεις ότι οι ρήτρες σπάνε. Το θυμάται καλά αυτό η Μπαρσελόνα. Βέβαια, εντάξει τώρα, 222 εκατομμύρια δεν είναι εύκολο να τα ξαναβρει. Και το ότι έφυγε τότε ο Νεϊμάρ δεν νομίζω ότι σηκώστησε κιόλας. Σα ίσα γέμισε και τα ταμεία της, άσχετα αν δεν έκανε μετά σωστές κινήσεις στο μεταγραφικό πεδίο. Εντάξει, αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι. Λοιπόν, έχουμε τον Γκβάρντιολ που είχε δεχθεί πρόταση και από την Paris Saint-Germain και από αλλού. Λέει ότι όχι, εγώ θα ανανεώσω το συμβολαιό μου μέχρι το 31 με τους πολίτες. Επίσης, στην αρχή που λέγαμε για τον Ολυμπιακό και τον Κασελιέρη, ο Ολυμπιακός επίσης συζητάει με τη Σιόντερφορ, την νορβηγική ομάδα, για τον υψηλόστομο κεντρικό αμυντικό 1,91 μέτρο, το Σμαϊλόβιτς. Αν δεν προχωρήσει του Λούκα Μαρμόλ,
2: έχει εναλλακτική.
1: Ο οποίος μένει ελεύθερος, μπορεί να πάρει και τους δύο βέβαια. Επειδή ο ένας είναι ελεύθερος, οπότε δεν πληρώνει η ομάδα, μόνο τον ποδοσφαιριστή, μπορεί να πάρει και τους δύο. Θα δούμε, έχει δρόμο ακόμα αυτή η υπόθεση. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε, έχουμε την καταδίκη, έτσι, 8,5 χρόνια φυλάκιση στο Ράφα Μύρ, τον επιθετικό της Σεβίγια, ο οποίος καταδικάστηκε, βρέθηκε ένοχος για βιασμό που είχε κάνει πριν 2-3 χρόνια. Βεβαίως θα κάνει έφεση και μετά θα δούμε αν θα παραμείνουν τα 8,5 χρόνια ή θα μειωθούν ή μπας περιπτώσει τι άλλο θα αποφασίσει το ανώτατο περιφερειακό δικαστήριο της Βαλένθια.
2: Μάλιστα.
1: Που έβγαλε και την σημερινή απόφαση. Του Μύρα, αν θυμόμαστε, είχε παίξει το όνομά του για ελληνικές ομάδες πριν κάνα 2 χρόνια. Δεν προχώρησε, εντάξει, δεν τα βρήκανε, συμβαίνουν και αυτά. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να δούμε ότι οι ομάδες αυτές που συμμετέχουν στο 23ο παγκόσμιο κύπελο γίνεται και μια τύπη μονομαχία αντισήματος. Έτσι λοιπόν, ας δούμε κάποιες ομάδες. Η Ισπανία για παράδειγμα έχει επιλέξει τον ιστορικό ισπανικό οίκο Λέβε για την ένδυση των εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών έως 30. Η συλλογή περιλαμβάνει και κουστούμια, πουκάμισα, πλεκτά και δερμάτινα αξεσουάρ, με τις τιμές να φτάνουν τα 200 ευρώ για ένα σακάκι από μαλλί υψηλής ποιότητας. Η εθνική Βραζιλίας παραμένει πιστή στον ντόπιο σχεδιαστή Ρικάρντο Αλμέιδα, ο οποίος δίνει την Σελεσάο για τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο, συνδέοντας το ποδόσφαιρο με τη βραζιλιάνικη αισθητική και την εθνική ταυτότητα. Η Ρουάη εμπιστεύτηκε το διεθνώς αναγνωρισμένο brand Gabriela Hearst, που δημιούργησε κοστούμια από ντόπιο μαλλί μερίνο, προβάλλοντας ένα από τα σημαντικότερα εξαγώγημα προϊόντα της χώρας. Η Πορτογαλία, εκπληκτική απόκριση εδώ του στον πύρ, έτσι. Η Εθνική Πορτογαλία συνεχίζει την συνεργασία της με τις Sakur Brothers, ενώ η Εθνική Γαλλία, πέρα από την προτίμησή της στον παριζιάνικο οίκο Σμάλτο, ο οποίος δίνει τους μπλε από το 2013, εγκαινίασε και μόλις μια εφάνταση συνεργασία casual wear μεταξύ Nike και Zakemi. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιλέξει τη γερμανική Bosch, η οποία σχεδίασε ειδική συλλογή για τους Αμερικανούς διεθνείς, συνδυάζοντας business tailoring και σύγχρονο sportswear. Η Εθνική Ιαπωνία από την πλευρά της συνεργάζεται με τη βρετανική Dunhill, με κομμάτια που φτάνουν σε αξία τα 2.300 ευρώ. Η γερμανική Puma παρουσιάζει μια διαφορετική προσέγγιση μέσα από τη συνεργασία με το αμερικανικό brand Salehe Benbury. Οι 11 εθνικές ομάδες φορούν Puma, δεν θα εμφανίζονται με τα παραδοσιακά κουστούμια, αλλά με τολμηρές urban συλλογές εμπνευσμένες από τη σύγχρονη street κουλτούρα, τη μουσική και το design. Ακόμα και η ίδια η FIFA έχει εισέλθει δυναμικά στον κόσμο της πολυτέλειας μέσω της συνεργασίας της με την Ιταλική Μπότζι Μιλάνου, η οποία θα δίνει βεβαίως στελέχη και αξιωματούχους ομοσπονδίας σε όλο το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ρεπορτάζ και ποδοσφαιρικής μόδας λοιπόν, έτσι.
1: Ναι, σωστό.
0: Εδώ
1: νομίζω ότι ενδιαφέρουν τον κόσμο.
0: Καλά, εδώ είναι πολύ κοντά να βάλει δεύτερο γκολ η Αίγυπτος. Έχει κλείσει τα καρέτη το Βέλγιο, πραγματικά.
1: Και θα μπορούσε στην αρχή εκεί με το Μαρμούς, λίγο νωρίτερα εννοώ, αν ήταν λίγο πιο προσεκτικό σε μια φάση που μπήκε μόνος του και με ένα τζαρτζάρισμα έπεσε, εκεί αν ήταν έξυπνος θα μπορούσε να πάρει και πέναλτι, να κάνει μια προσποίηση, θα μπορούσε να έχει ξεφύγει από την επιτήρηση του αντιπάλου, αλλά μπάσχυρτος, συνεχίζεται εδώ, θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Μήπως το βάλει τώρα.
0: Ωραία. Μάνο, να σε αποδεσμεύσουμε, αν δεν έχεις κάτι άλλο.
1: Και αύριο λέω να ξεκινήσουμε να παρουσιάζουμε τους θρύλους του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ωραίο κεφάλαιο, έτσι να βάζουμε στο κλίμα και τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος με τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρο. 86 λεπτό στο Σιάτλ, Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1.

88 λεπτό, Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1. Πολλοί χαρακτήρισαν την πρώτη μεγάλη έκπληξη του παγκοσμίου κυπέλου την ισοπαλία της Βραζιλίας με το Μαρόκο. Ποδοσφαιρικά όμως, αλλά και με βάση τα όσα έχουν δείξει οι Μαροκινοί τα τελευταία χρόνια, το 1-1 στο New Jersey δεν συνίστα τέτοια έκπληξη. Η μεγαλύτερη πιστεύω είναι ήταν σήμερα, απόψε, η ισοπαλία του πράσινου ακροτηρίου απέναντι στην Ισπανία. Αλλά άλλη έκπληξη, όχι τόσο μεγάλη, μπορεί να χαρακτηριστεί και στο Vancouver, το παιχνίδι που έγινε στο Vancouver ανάμεσα στην Αυστραλία και την Τουρκία, τα καγκουρό που ευνηδίασαν τη φουριόζα Τουρκία, η οποία έφτανε στη διοργάνωση με όνειρα χίλια επίτα από 24 χρόνια απουσίας. Και η Αυστραλία αποδείχθηκε συνεπέστατη στην άμυνα και αποτελεσματική στην επίθεση, παίρνοντας μια τεράστια νίκη με 2-0. Έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα που νικάει σε αγώνα της κορυφαίας διοργάνωσης του πλανήτη σε εθνικό επίπεδο με 2 ή παραπάνω γκολ διαφορά, έχοντας κατοχή μπάλας κάτω του 30%. Με 28% για την ακρίβεια, η ομάδα του Τόνι Πόποβιτς μιμήθηκε τον μπαμ της Νότιας Κορέας με θύμα τη Γερμανία. 2-0 το 18, με 27% κατοχή μπάλας είχε τότε η Νότια Κορέα. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να είναι σοκ για πολλούς, αλλά όχι για εμάς και τους παίκτες. Ξέρω πόσο ταλαντούχοι είναι οι νεαροί ποδοσφαιριστές μου και θα μπορούσαμε να πετύχουμε κι άλλα γκολ, επισημαίνει ο 52χρονος προπονητής της Αυστραλίας, ο Πόποβιτς. Η μοίρα του οποίου θέλησε η μουντιαλική του πρεμιέρα, ο μοναδικός Αυστραλός που έχει βρεθεί σε μουντιάλ και ως παίκτης, να γίνει με αντίπαλο μια χώρα που τα σύνορά της απέχουν λιγότερο από 200 χιλιόμετρα από την Ξάνθη, την ελληνική πόλη που τη σεζόν 2021 είχε μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία αναλαμβάνοντας την τοπική ομάδα. Τον προσέλαβε ο Ελληνοαυστραλός μεγιστάνας Μπιλ Πάπας, αλλά άντεξε μόλις 5 μήνες, αφού απολύθηκε με την ομάδα στην 5η θέση και 4 βαθμούς μακριά από την κορυφή, επειδή οι ιδιοκτήτες ήθελαν περισσότερο έλεγχο στις αποφάσεις που αφορούσαν την ομάδα. Ο Πόποβιτς έφυγε με τη δουλειά μισοτελειωμένη, φιλοδοξώντας να έχει το χρόνο στην εθνική του ομάδα για να βάλει την σφραγίδα του. Στην νίκη επί της πολυδιαφημισμένης παρέας των Χακάν Τσαλχάνογλου, έτσι, Αρντά Γκιουλέρ και Νάν Γιλντίς, τα κατάφερε περίφημα, ευνηδιάζοντας τους πάντες με την επιλογή του Πάτρικ Μπιτς για την θέση του τερματοφύλακα αντί του πολύπειρου αρχηγού Μάθιου Ράιαν. Το ήξερα εδώ και ημέρες ότι θα ξεκινήσει ο βασικός και αυτό με γέμισε με ενθουσιασμό και χαρά, εξήγησε ο 22χρονος goalkeeper της Melbourne City, ο οποίος εξελίχθηκε σε ήρωα των σοκερούς, αφού πραγματοποίησε 8 καθοριστικές αποκρούσεις, όντας ο κορυφαίος Αυστραλός στην ιστορία, ξεπερνώντας τις 6 που είχε ο Ράιαν το 14 κόντρα στην Ολλανδία. Τότε βεβαίως η Αυστραλία είχε ιτηθεί με 3-2 από τους Ουράνιες στη δεύτερη, αν θυμάμαι καλά, αγωνιστική των ομίλων, ενώ τώρα πανηγύρισε την νίκη στηριζόμενη στις επεμβάσεις ενός τερματοφύλακα που μέχρι τα 14 του χρόνια έπαιζε ποδόσφαιρο ως στόπερ και αριστερός μπακ, αλλά αποφάσισε ότι του ταιριάζει εστία στηριζόμενος στο softball, μια παραλλαγή έτσι του baseball, όπου ο συντονισμός των κινήσεων και τα γρήγορα reflex είναι κομβικά, όπως και να το κάνουμε. Και πολλοί Αμερικανοί κιόλας ξέρουν γενικώς η Αμερική βγάζει καλούς τερματοφύλακες, γιατί έχει πολλά αθλήματα που παίζονται με τα χέρια. Τζίτζι και Τζότζο από σανατόριο Πάρνηθας προβλέπουμε Αίγυπτο και Σαλάχ να το σηκώνουν. Έγινε παιδε, έγινε μάγκες μου. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων από τα 5 που έχει δώσει ο διαιτητής. Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1.

Στο μεταξύ, πολλή κουβέντα έγινε για το γεγονός ότι αμέσως μετά τον καταλογισμό του πέναλτι υπέρ της Ελβετίας στον αγώνα με το Κατάρ στην τηλεοπτική μετάδοση, δεν προβλήθηκε από τη FIFA το γραφικό που επιβεβαίωνε ότι δεν υπήρχε offside των Ελβετών στη φάση πριν από το καθαρό πέναλτι. Ο Γκάρι Νέβιλ, σχολιαστής της Βρετανικής τηλεόρασης, έκανε λόγο για δικτατορία της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Λίγη ώρα μετά το γενικευμένο κράξιμο, πάντως η FIFA εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία διευκρίνησε ότι η μη προβολή του γραφικού οφειλόταν σε σύντομη τεχνική βλάβη. Έτσι είπανε. Σύμφωνα με τη FIFA, η λειτουργία του VAR δεν επηρεάστηκε από το συγκεκριμένο τεχνικό ζήτημα και ακολούθησε την κανονική διαδικασία ελέγχου της απόφασης του διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο. Οι γραμμές που χρησιμοποίησε το VAR για να ελέγξει τη θέση των εμπλεκόμενων παικτών δεν έδειξαν ότι ο επιτιθέμενος παίκτης βρισκόταν σε θέση offside. Σε καμία από τις δύο φάσεις προηγήθηκαν άμεσα της απόφασης για το πέναλτι, οπότε ουδής λόγος ανησυχίας.

Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 στη μένη φάση από τα αριστερά για το Βέλγιο, με τον Γιούρι Τίλεμανς να είναι πάνω από την μπάλα. Πολλοί κόσμος στα καρέ της Αιγύπτου.

Η προβολή του Μενιέ δεν είναι καθόλου καλή. Όχι, δεν είναι ο Μενιέ. Out η μπάλα. Παραμένει το 1-1. Του Μέκελε, με συγχωρείτε, της Club Breeze. Κάπου εδώ η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Μένετε συντονισμένοι εσείς. Ακολουθεί ο άνθρωπος του πρόεδρου, Βασίλης Γερασίμου. Λέει εδώ, Γιώτα Ελέη από Περιστέρι, θα το σηκώσει η αδυναμία μου ο Κριστιάνος. Ακούω εδώ πίνοντας Aperol. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του πρόεδρου, Βασίλης Γερασίμου.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ & Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ολυμπιακού και Λάτσιο και τον Καντσελιέρη, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ο Νίκος Μπότης, που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πολωνία με τη φανέλα της Πογκόν Σετσίν. Ο Εργκίνα Ταμάν αποτελεί και επίσημα παρελθόν τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Μαζί με τον Αταμάν παλεύαμε το σύστημα, ήταν το μήνυμα του ιδιοκτήτη του Τριφυλιού, Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο TJ Shorts έχει αποφάσει να αποχωρήσει από το Τριφύλι και να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Ζελικό Μπράντοβιτς για να συζητήσει με το Τριφύλι, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Τέλος από τον ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν τους ασπρόμαυρους έπειτα από 5 συνεχόμενα και 7 συνολικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μόνο τα τυπικά απομένουν για να επισημοποιηθεί το διαζύγιο. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Λέστρη για το δανεισμό με οψιόν αγοράς του 23χρονου Δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στην πλατεία του Αετού στη Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκεται η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπο θα κάνει περιοδία σε πόλεις, νησιά, όλης της χώρας, στην Κύπρο και στην Κωνσταντινούπολη. Μετά τον Λόρεντζο Ινσίνιο, ο Βάλτερ Ματσάρι θέλει να φέρει στη Θεσσαλονίκη για τον Ματία Ντεσίλιο, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Μια ανάσα από το γυραιό βρίσκεται ο Έλληνας χαφ Βασίλης Σουρλής. Ο Αλέκος Βοσνιάδης αναμένεται να είναι ο διάδοχος του Ζεράρ Σαραγώσα στον Πανσεραϊκό. Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση Κωνσταντίνου Δενδρινού για τη σεζόν 2026-2027 στο μπάσκετ. Ο Νίκα Λάθης είναι και επίσημο παίκτης του ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε η Ασπρομαυρικάε. Αναλαμβάνει τους Σικάγο Μπούλς ο άλλοτε προπονητής της Παρή, Τιάγκο Σπλίτερ. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0, Βέλγιο Αίγυπτος 1-1. Στη μία το ξημέρωμα, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Ανακοινώθηκε από την Brighton ο Πορτογάλος αμυντικός Κωστίνια. Οι Ερυθρόλευκοι θα βάλουν πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία τους. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη τήθηκε 2-1 σετ από την Κινέζα Κιν Βεντζέγκ, νούμερο 160 του κόσμου, και αποκλείστηκε από το τουρνουά του Νότιχαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Με αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
0: 943 Interbetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Η Interbetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interbetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interbetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports, πολύ πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Σημερώνει Τρίτη, ο μήνας έχει 16 Ιουνίου και εμείς είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού sports943.gr και στα social media Instagram 943 κάθετη, μάλλον κάτω παύλα Sports, Facebook 9,43 Sports, TikTok και YouTube 943 Ιντερβέτεν Sports. Έχω και παρεούλα σήμερα, περιμένοντας βέβαια και το μεγάλο πρόεδρο που θα περιγράψει τον αγώνα μετά του Σαουδικής Αραβίας, το μάνα του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη, και θα περιγράψει και ένα ημίχρονο περίπου τον αγώνα, το μεγάλο αγώνα Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Έχω παρέουλα μου έναν παλιό φίλο, τον πάνω τον Κατόπι, το NBA'er. Γεια σου Πανούλη μου, καλημέρα.
1: Γεια σου Βασίλη, καλημέρα σε όλους.
0: Τι κάνεις φίλε, καλώς ήρθες.
1: Πολύ καλά, καλώς σας βρήκα. Χαρούμενος που ήρθα για άλλη μια φορά εδώ πέρα. Νομίζω μετά από 5 μήνες, 6, είχα έρθει λίγο πριν τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, πάλι για NBA μιλάγαμε, είχαμε πάλι.
1: Φυσικά.
0: Τώρα έχουμε όμως, δεν έχουμε NBA, έχουμε πρωταθλητή μετά από 53 χρόνια, κύριε Κατόπι.
1: 53 χρόνια. Είναι η. Τι είδαμε φέτος, Arsenal πρωτάθλημα. Νίξε πρωτάθλημα στο NBA, τα έχουμε δει όλα. Περιμένουμε να δούμε στο Μουντιάλ τώρα θα δούμε.
0: Τα λέγαμε αρχικά στο καλοκαίρι, σου λέγα ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα η Νέα Υόρκη. Πάει φέτος για ψηλά, τελικά το κατάφερε και το πήρε. Ναι, η Οκλαχώμα δεν πήγε καν. Η Οκλαχώμα πρωταθλήτρια που ήταν το πλήρες ρόστερ που λέγανε.
1: Πλήρε ρόστερ βλέπει πάντα όμω δεν.
0: Το NBA είναι NBA. Φίλοι.
1: Σωστά. Εντάξει, έχασαν βέβαια στα 7 παιχνίδια έτσι από του Spurs.
0: Ναι, έχασαν όμω.
1: Μια ομάδα όχι τόσο. Δεν είναι τόσο ομάδα.
0: Δεν την περιμέναμε τι Spurs.
1: Από τώρα όχι. Από τώρα τόσο γρήγορα όχι. Αλλά εντάξει, έχουν το Γουεμπανιάμα, είδαμε και κάνει τρομερές σειρές. Κατάφερε και έμεινε υγιής.
0: Ναι.
1: Και,
0: και με Μπράνσον, ο οποίος στους 94 πόντους που έβαλε στο τελευταίο μάτς, 90-94 δεν ήρθε.
1: Ναι.
0: Έβαλε 45 πόντους μόνο ένας παίκτης.
1: Στους μισούς. Ήταν και αυτό ένα ρίσκο που λέγαμε ότι ο Μπράνσον, να δούμε αν θα μπορεί να κουβαλήσει ως πρώτο βιολί.
0: Μπορεί
1: το
0: και
1: κατάφερε.
0: Μπορεί.
1: Οι υπόλοιποι εννοώ ο Towns που είναι το θεωρητικά ο δεύτερος superstar. Για μένα δεν ήταν ο Towns, είναι ο Νονόμπι και ο Χαρτ. Γιατί είναι παίκτες που είναι καλοί και μπροστά και πίσω και κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Το είδαμε και όλοι στα μάτς. Και πιστεύω ότι αν ο Μπράνσον δεν έκανε τόσο καλό τελευταίο μάτς, θα μπορούσε άντε να βγει και MVP των τελικών ο Νόμπι. Και
0: ναι,
1: με το σουτ που έβαλε στο τέλος
0: του
1: παιχνίδι.
0: Ναι, στο τέλος, ναι, στο τέλος.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τι είχαμε χθες για το Μουντιάλ. Τι είχαμε χθες, τα παιχνίδια που τελείωσαν χθεσινή ημέρα. Το βράδυ πριν από λίγο τελείωσε το Βέλγιο με την Αίγυπτο 1-1. Εντάξει, φυσιολογικό αποτέλεσμα βάσει των. Την εικόνα των ομάδων.
1: Ίσως να αδικήθηκε και η Αίγυπτος.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, είχαν και ευκαιρίες αρκετές η Αίγυπτος, αλλά το 1-1, okay, πήραν από ένα βαθμό και οι δύο. Η μεγάλη έκπληξη, εκεί που οι Μπουκ έβγαλαν πολύ χρήμα σήμερα, είναι στο Ισπανία με την.
1: Με το πράσινο ακροτήρι.
0: 0-0.
1: 0-0, φίλε, και.
0: Έχει ευκαιρίες πολλές η Ισπανία.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στον πρώτο.
0: Δεν έβαλε γκολ όμως, το 0-0 πλήρωσε πολύ.
1: Πολλοί κόσμοι. Διάβασα κιόλας, Βασίλης, το είπα και έξω ότι στο εξωτερικό. Ένα πόνταρε 1 εκατομμύριο ευρώ στον άσο της Ισπανίας για να βγάλει 80.000 κέρδος και από ό,τι είδε στο έχασε εκατομμύριο. Ναι.
0: 12 απόδοση το βλέπω στο. Είχε απόδοση το 12 το Χ. Ένα αποτέλεσμα το οποίο είπαμε οι Μπουκ έβγαλαν πολύ χρήμα σήμερα γιατί στο από το 50 και μετά 55 το live θα πήρε φωτιά. Γκολ Ισπανία, γκολ Ισπανία, γκολ Ισπανία. Βάλε και ένα τόσα, βάλε και ένα τόσα, βάλε και ένα τόσα. Χατήκανε πολλά χρήματα. Στο 0-0 της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο. Είπαμε Βέλγιο, Αίγυπτος, έσπασε ο άσος στο 1.53, έπεσε χαμηλά από το 1.67 που ξεκίνησε, έπεσε το 1.53, πολύ χαμηλά.
1: Εγώ χθες το είχα βρει στο 70 χθες.
0: Ναι, τα λέγαμε χθες με τον Τζίτζο ότι είναι πολύ χαμηλός ο άσος, 1.53, Αίγυπτος είναι μια καλή ομάδα, έχει καλούς παίκτες.
1: Ναι, και για μένα τα δύο φαβόρη του ομίλου. Και ναι. Όχι μόνο αγωνιστικά, πιστεύω και εξωαγωνιστικά. Το Ιράν δεν θα πιστεύω ότι θέλουν τόσο πολύ να. Βέβαια τώρα λένε ότι τα βρήκαν οι Αμερικοί.
0: Τα βρήκαν, πάλι ούτε μα σταματάει.
1: Ναι, αλλά γιατί υπάρχει και ένα ενδεχόμενο τώρα δύσκολο να βγει δεύτερη η Αμερική στον ομιλό τη. Αλλά άμα βγει δεύτερη, νομίζω η Αμερική και δεύτερη το Ιράν παίζουν μεταξύ του το 32.
0: Ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα.
1: Αυτό νομίζω ότι θέλουν να το αποφύγουν οι Τουρκάντε.
0: Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, στη μία η ώρα, εδώ περιγραφή του Μιχάλη Τζίτζη με το δικό του μοναδικό τρόπο. Όπω έκανε χθε περιγραφή που τα σήματα κάηκαν όλα. Και αργότερα 4 η ώρα παιχνίδι, νομίζω ότι δεν θα χάσει κανένα Έλληνα, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Δηλαδή. Θεωρώ ότι θα ξυπνήσουν να βάλουν ρολόι για να δουν το Ιράν, Νέα Ζηλανδία, κόσμος.
1: Είναι πολύ ωραίο άμα είσαι ξενύχτης να κοιμηθείς. Ναι. Να πεις σήμερα δεν θα ξενυχτήσεις.
0: Και μπορεί να είναι και ματσάρα, μπορεί να είναι και ματσάρα εκεί με τους τρελούς του Νεοζηλανδούς που χορεύουν κάτι εκεί χορούς παράξενους.
1: Φυσικά, πότε δεν ξέρω. Μα και χθες το βραδινό μάτσο του Σουηδία την Ισία μπορεί να ήταν ματσάρα, αλλά τουλάχιστον είχε.
0: Εξιγκόλ,
1: μπορεί να ήταν ντέρμπι ενώ, sorry. Αλλά είδε εξιγκόλ, είδε θέμα.
0: Και το έχει πολύ ψηλά και τον Άσο, 95. Ναι. Τον είχε και εύκολα, κέρδισε εύκολα. Λοιπόν, να πούμε και πριν πάμε στα υπόλοιπα, να κουβεντιάσουμε εδώ με τον φίλο τον Πάνο. Έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα. Βέβαια, μετά την παράσταση θα τη δουλέψει πάλι ο κύριος Μιχάλη Τζίτζης. Κύριε Κατόπι, καταλαβαίνει, θα έχει σήμερα συντροφιά.
1: Γι' αυτό μιλάμε τώρα, γρήγορα μέχρι έρθει ναι, ο άρχοντας.
0: Δίπλα σου θα είσαι Τζίτζη, πρόεδρος, ο οποίος κάνει μεταδόσεις εκπληκτικές.

0: 43 γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη Σύφνος. Απλά, τίποτα άλλο, εύκολα και όμορφα. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». Ένα πολύ ωραίο δωράκι, δηλώσει συμμετοχή, δωρεάν τα μηνύματα. Σύφνος, 3 ημέρες, 2 για ενθερεύσεις στο Κυκλαδίτικο Όστρια. Είπαμε θα έχει και φαγητό. Καλό φαγητό, η Σύφνος φημίζεται για το καλό, καλό της φαγητό, κύριε Κατόπι. Σωστά, και όχι σωστά. Από τα που τρώσει μπάρες Δημητριακών.
1: Εγώ.
0: Ναι, τι τρώσε εκεί τώρα, μπάρα Δημητριακών. Αυτό είναι εσύ ο Τζίτζης, πίτσες, μπουγάτσες, τυρόπιτες.
1: Ας φέρω Τζίτζη, δεν είπαμε όχι. Θα τα φάμε κι αυτό.
0: Σου κάνει δίαιτα, βλέπω εκεί πέρα. Μπάρε Δημητριακών. Τρώγεται αυτό το πράγμα τώρα.
1: Ε, κάτι κάνει.
0: Τι τρώγεται, αυτό είναι σαν να τρώσει φελιζόλ.
1: Φάγαμε χθε τα καλά και προχθέ τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια. Είπαμε γραμμές ανοιχτές. Όσοι θέλετε να πάρετε να κουβεντιάσουμε για μουντιάλ ή ό,τι άλλο θέλετε, θα τα πούμε.
1: Έχουμε ώρα μπροστά μας.
0: Έχουμε μπροστά μας πολλές ώρες. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου το Μάνο του Σαραμόπουλου. Μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, φίλε Μάνο.
1: Καλημέρα, κύριε Μάνο, καλημέρα.
0: Ο Δημήτρης λέει θα περιγράψει, είπες Βασίλη ή πετσοκόψει, παιδιά, ο Τζίτζης δεν πετσοκόβει, περιγράφει φανταστικά. Γιατί είναι ο Τζίτζης αυτός, είναι ο πρόεδρος.
1: Φυσικά.
0: Καλημέρα Μπιλάρα στην παρέα, αεκάρα μόνο Νικόλας Καματερό από το φούρνο εδώ στην γειτονιά μας, έχει φάει από
1: φυσικά
0: εκεί.
1: Φυσικά έχουμε φάει.
0: Έχει φάει κύριε, κατόπι, έχεις δοκιμάσει.
1: Και πολύ καλά κύριε, πολύ καλά έτσι.
0: Λοιπόν, να πούμε κάποια νέα από το ελληνικό έτσι εδώ, από τα ελληνικά δικά μας. Ο Αταμάν μας τελείωσε, όπως τελείωσε και ο Λουτσέσκο επίσημα και οι προπονητές του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Ήταν ούτως ή άλλως το περιμέναμε, δεν ήταν κάτι έκπληξη. Και Αταμάν περιμέναμε να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Τώρα ψάχνει για το επόμενο προπονητή. Και από εκεί πέρα και ο Λουτσέσκο με τον ΠΑΟΚ διαζύγιο. Και ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει το νέο του προπονητή.
1: Νομίζω και τον Αταμάν τα λέγαμε από την αρχή τη σεζόν ότι είτε ο Παναθηναϊκός είτε ο Ολυμπιακός, όποιος από τους δύο δεν πάρει την Ευρωλίγκα, γιατί ήταν και οι δύο φαβοροί. Και άμα κάποιος από τους δύο είχαν και το πρωτάθλημα, θα ήταν το πρώτο φαβορί για να φύγει. Γι' αυτό πιστεύω κιόλας ότι επειδή σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση του Σπανούλη από τον Άρη και ο Σπανούλης πιστεύω ότι περίμενε κάποιο τραυματισμό του Ολυμπιακού στην EuroLeague και μετά στο πρωτάθλημα, έτσι ώστε. Λογικά, άμα δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός και την Ευρωλίγκα, θα έφευγε ο Μπαρτζόκας, θα πήγαινε και ο Σπανούλης.
0: Δεν νομίζω να πήγαινε ο Σπανούλης στο Ολυμπιακό. Είναι άλλο καράβι Ολυμπιακός, δεν είναι Άρης τώρα.
1: Λες,
0: όχι ότι ο Άρης δεν είναι μεγάλη ομάδα, ήταν μεγάλη ομάδα κάποτε στο μπάσκετ. Εντάξει, έχει πέσει πάρα πολύ. Αλλά ήταν, νομίζω θα πήγαινε σε άλλο προπονητή Ολυμπιακός, δεν θα πήγαινε από τώρα στο Σπανούλη.
1: Ναι, αλλά ποιοι είναι οι άλλοι προπονητές?
0: Πολλοί υπάρχουν να ψάξει να βρει στην Ευρώπη πάρα πολύ.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν είναι ο Σπανούλης ή κανένας άλλος επάνω.
1: Εντάξει, αλλά ο Σπανούλης μπορεί να έχει. Εντάξει, με την πήγε τη Μονακό τελικό Final Four, έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω δεν είπα ο Σπανούλης και μας τελείωσε.
1: Όχι, αλλά.
0: Έχει τροποποιητή. Πώς προπονητές, πάρα πολλούς προπονητές έχει στην Ευρώπη. Τροποποιητή Βαλένθια. Προπονητάρα, δεν είναι.
1: Ναι, αλλά θα έφευγε αυτό. Μήπω είναι συμβόλαιο.
0: Λέω, ρε φίλε, λέω. Άμα πληρώσει, φεύγουν όλοι.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Και ένα προπονητή να πάει στον Ολυμπιακό Σπανούλη του Βαλένθια είναι μεγάλο άλμα.
1: Είναι, ναι, σωστά.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, η Βαλένθια που έκανε μια καλή ομάδα και πήγε ψηλά, του χρόνου μπορεί να είναι σαν την Παρή. Να μην τη βλέπουμε.
1: Σωστά.
0: Θέλω να πω ότι το μεγάλο βήμα είναι παραπάνω από τη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι παραπάνω από τη Βαλένθια.
1: Ναι. Απλά επειδή τώρα διαβάζω και για τον Παναθηναϊκό ότι φουλάρει ο Μπράντοβιτς, ο Λιν, πιστεύω ότι δεν υπάρχει δεύτερο πλάνο. Και εκεί ανησυχώ να δω λίγο, άμα ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να κλείσει τον Μπράντοβιτς. Για οποιονδήποτε λόγο θέλω να δω ψηφίσει.
0: Και το Γερμανό. Και ο Γερμανό είναι πολύ καλό προπονητή.
1: Α, ναι, που ήταν στην Εθνική Γερμανία, ναι. Τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Υπάρχουν καλοί προπονητές, φίλε. Υπάρχουν προπονητές καλοί. Απλά πρέπει να είναι η ομάδα.
1: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή, ένα προπονητή δεν μπορεί να πάει, όποιο και να είναι, ας πούμε, ο καλό προπονητή να είναι. Αν πάει σε μια ομάδα η οποία δεν είναι ομάδα, τι θα κάνει, ρε φίλε. Παίζει μπάσκετ μόνο του. Πρέπει να βρει τα κατάλληλα, να είναι η ομάδα να έχει τα κατάλληλα μέσα για να δουλέψει.
1: Και τώρα θα
0: δούμε και πάλι. Είχαν όλη τη χρονιά μουρμούρα. Με τον Αταμάν.
1: Φαίνονταν.
0: Δεν είχαν την πρώτη χρονιά. Μας την πρώτη χρονιά ήταν για πράγματα διαφορετικά. Φέτος ο Παναθηναϊκός πήγε να πάρει τα πάντα, δεν πήρε τίποτα. Ο κόσμος διαμαρτυρήθηκε.
1: Και όχι μόνο. Είναι εντάξει, πέσει ο κόσμος πάντα
0: και
1: διαμαρτύρεται.
0: Και τον Μπάσκο έπαιζε και τους παίκτες που δεν έβαζε να παίξουν. Το Λιόπουλο και το Σόρτς που τον είχε αφήσει πολλές φορές στον πάγκο. Το Λιόπουλο που τον είχε κάψει στην ουσία. Όλα αυτά φέρανε πρόβλημα στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, και νομίζω και ο Αταμάν είναι ένας άνθρωπος που το έχουμε δει και στην Ανατολού.
0: Εντάξει, έχει πάρει τώρα 3 Ευρωλίγες, η μία που δεν έγινε γιατί κορονοϊό έπαιρνε και αυτή.
1: Έπαιρνε και αυτή, σωστά.
0: Εντάξει, καλός ο Παναθηναϊκός. Απλά εντάξει, έκανε και αυτό τα λάθη του με τις διάφορες δηλώσεις, με τις σημαίες τότε στην Κύπρο. Έχασε λίγο το παιχνίδι, έχασε λίγο την μπάλα και αυτό.

0: Δεν θέλει και πολύ να γυρίσει το κλίμα.
1: Είναι και αυτό λίγο χαρακτήρα έντονο. Ναι, ναι. Άμα η ομάδα χάνει, οι παίκτες και αυτοί δεν θα ανέχουν. Μπράβο. Είναι και παίκτες περίεργοι μερικοί. Αλλά τώρα νομίζω ότι θα έχουμε και αρκετές αλλαγές και στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, άμα εμένα ο Αταμάν, εγώ πιστεύω θα έχει φύγει σίγουρα ο Χουάντσο. Γιατί τον είδαμε και στα τελευταία μάτια, τον άφησε εκτός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, τώρα και στο τελευταίο παιχνίδι, ο Χουάντσο είναι πολύ κωμικός παίκτης. Δεν γίνεται να το αφήνει εκτός στον πέμπτο τελικό.
0: Ναι.
1: Καλύτερα να αφήνει οποιοδήποτε, τον Οσμάν, τον Γκραντ, δεν ξέρω. Αλλά πιστεύω και με αυτά που λέγονται ότι ο Χουάντσο έχει κλείσει τη Ρεάλ. Τώρα, αν έρθει κάποιο Ζέλικο ή κάποιο άλλο, πιστεύω ότι ο Χουάντσο θα παραμείνει. Άμα έρθει συγκεκριμένο Ζέλικο, δεν είμαι σίγουρο.
0: Λένε για το Βογδάνοβιτς. Αν έρθει ο Ζέλικο.
1: Πολύ πιθανό.
0: Τεράστιο παίκτη.
1: Και λογικά πιστεύω θα αποχωρήσει ή ο Γκραντ, επειδή έχει μεγαλώσει και αυτό. Και μπορεί
0: θα αλλάξει. Ναι, ναι, ο Ολυμπιακός δεν αλλάξει πολύ το ρόστερ του. Ο Ολυμπιακός θα κάνει προσθήκες. Ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει λογικά αρκετά πράγματα στο ρόστερ.
1: Ναι, νομίζω
0: και το για τον Λάρκιν ακούγεται.
1: Το Ολυμπιακό θα αλλάξει πιο πολύ η γερουσία σε εισαγωγικά. Ναι, ενώ πιο... Λάρκ, ναι, ναι, ναι. Ο Μακίσικ, ο ναι, Λαρετζάκη ναι, ναι, μπορεί ναι, ναι, να φύγει ναι, ναι, να πάει στον Άρη.
0: Λέω παίχτε που το βγαίνει πρώτα κλασάτι όμω.
1: Όχι, όχι, σίγουρα.
0: Αλλά... Ο Ολυμπιακός θα πάρει το Λάρκιν κουβεντιάζουν για τον Λάρκιν και αυτό σπουδαία μεταγραφή. Αν δεν πάει ο Αταμάν στην Φέση και το κρατήσει, πιθανόν να πάει στον Παναθηναϊκό. Ακούγεται πολύ το όνομα του Λάρκιν. Ναι. Καλό παίκτη, βέβαια τραυματισμού πολλού πέρυσι. Έχασε τη μισή χρονιά περίπου. Αν είναι καλό παίκτη.
1: Και νομίζω λίγο μεγάλο ηλικιακά δεν είναι.
0: Πώς 33, πόσο είναι.
1: Πρέπει να είναι 33-34, πρέπει να είναι εκεί.
0: Ο Μπογκδάνοβιτς είναι τεράστια μεταγραφή αν γίνει. Και έχουμε μέλλον μπροστά μας, πάνω από για ψηλού.
1: Ο Μπογκδάνοβιτς νομίζω τώρα όμως ότι έχει εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA. Έχει 17 εκατομμύρια εγγυημένο. Ενώ ναι, μπορεί να το σπάσει βέβαια, άμα θέλει.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλλά σπάζει 17 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, ακούγεται το όνομά του τώρα, ξέρω εγώ. 17 ναι. Του λείπουν, έχει άλλα τόσα.
1: Αλλά είναι ένας χρόνος. Ναι, ενώ του χρόνου λίγη. Ναι, μπορεί ναι, να πει ότι θα κάτσω το συμβόλαιο και θα πω το χρόνο.
0: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Από εκεί πέρα, παιδιά, είπαμε εκτός του μπάσκετ είχαμε και το Μπάουκ που απολύθηκε. Μάλλον διαζύγιο με τον Λουτσέσκου. Το περιμέναμε. Τώρα ο Λουτσέσκου δεν ξέρω αν θα πάει κάτω στην Σαουδική Αραβία στα πετροδόλαρα ή κάπου αλλού. Μάλλον εκεί θα πάει.
1: Ναι.
0: Που έχει και πρόταση και ο Πάουκ ψάχνει να βρει προπονητή τώρα. Ποιο θα είναι αυτό, ο εκλεκτό. Ο Πάουκ, ο οποίο άργησε πολύ να κάνει να φύγει ο Λουτσέσκου, γιατί σε λίγο καιρό ξεκινάει η προετοιμασία και δεν έχει κάνει καμία μεταγραφή.
1: Νομίζω ούτε αυτοί δεν ξέραν τι ήθελαν να κάνουν. Ναι, δεν ήταν ναι. Και οι ίδιοι σίγουροι. Προσωπικά νομίζω ότι διαφωνώ με τη φυγή Λουτσέσκου από την άποψη ότι δεν πιστεύω ότι ευθύνεται κυρίω αυτό. Πιστεύω ότι. Τώρα δεν ξέρω και αυτό που ακούγεται με τα λεφτά, άμα δεν βάζει λεφτά ο Σαββίδης, αλλά το ρόστερ του ΠΑΟΚ δεν ήταν και για ψηλότερα. Προσωπικά, ο Ολυμπιακός έχει καλύτερο ρόστερ. Η ΑΕΚ.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ είχε ένα ρόστερ το οποίο όσο άντεξε, γιατί είχε 112 παίκτες.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Όσο άντεξε, έπαιξε καλά. Όταν άρχισε να παχύνει για να γίνονται συνεχόμενα και να υπάρχει κούραση, ο ΠΑΟΚ φάνηκε ότι δεν είχε στον πάγκο παίκτες να τραβήξουν κουπί που λέμε. Σε σχέση με Ολυμπιακό και με Ολυμπιακό. Με την ΑΕΚ πρώτη πήρε πρωτάθλημα που έκανε φοβερά playoff και με τον Ολυμπιακό κατά δεύτερο λόγο.
1: Και το βλέπω και θέλω να πω και τουλάχιστον οι Ολυμπιακοί μπορεί να είχαν λίγους παίκτες αλλά είχαν ποιοτικούς ατομικά. Ο ΠΑΟΚ είχε τώρα για φορ τον Τσάλοφ, τον Γιακουμάκη και τον Μύθου.
0: Ο Γιακουμάκης ήταν αυτής, είχε πέχει πόσο καιρό να έμεινε απ' έξω.
1: Ναι, και έμεινε δηλαδή τώρα με δύο παίκτες. Εντάξει, ο Μύθου είναι μικρός, δεν μπορείς να πας να πάρεις πρωτάθλημα από τον Ελκαμπή, τον Ταρεμή, τον Γιώβιτ και τον Μπάργκα. Και τον Βάργκα, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός δηλαδή ο Λουτσέσκου και πήγε και καλά στην Ευρώπη. Προχώρησε, αποκλείσει από τη Λιόν. Από που αποκλείστηκε, αλλά οκ, okay, δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Και τώρα το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι ποιος είναι ο επόμενος.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Γιατί
0: σωστό.
1: Τώρα θα βρεθεί ξένος.
0: Ξένο θα πάει, ποιο να πάρει, φίλε. Δεν πάει Έλληνα, ποιο να πάρει Έλληνα.
1: Όχι, μπορεί να πάρει κάποιον παλιό παίχτη.
0: Α, εντάξει.
1: Γιατί είναι ο Βιερίνη και ο Μάτος που είναι τώρα κάνουν κουμάντο διευθυντές κτλ. Τώρα ο Παύλο Γκαρσία δεν νομίζω να έρθει.
0: Εντάξει, ο οποίος δεν έκανε και τίποτα εκεί που πήγε.
1: Στον Απόελ που ήταν.
0: Πήγε με. Πώς το λένε, με πράγματα να κάνει πράγματα στον Απόελ. Δεν έκανε τίποτα, τσακωνόταν για αυτό.
1: Ναι, και έφυγε κακή κακή.
0: Ενώ στον Ατρόμητο το πήγε καλά.
1: Σωστά.
0: Και έκανε το επόμενο βήμα, πήγε στο Απόελ. Δεν έκανε τίποτα το Απόελ. Φέτος χαμηλά κατέληξε στην βαθμολογία και πλακώνονταν και με τον κόσμο.
1: Το είδε. Απόελ, να πούμε που πήρε τον Νίκο Παπαδόπουλο του
0: Λεβαδιακού.
1: Και νομίζω είχε βγάλει και μια ανακοίνωση Λεβαδιακός κάπως έντονη.
0: Ναι, ότι δυσαρέσκει, ότι μας είπε ότι υπογράφησε εμάς και ξαφνικά πήγε στο Αποέλ. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, πήρε παραπάνω χρήματα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν τόσο
0: επαγγελματική. Δεν ξέρω αν είναι παραπάνω βήμα για τον Παπαδόπουλο.
1: Ιστορικά είναι. Ενώ θέλω να πω ότι είναι πιο.
0: Πάει σε μια ομάδα που είναι οποία. Εντάξει, είναι πιο μια καλή ομάδα της Κύπρος. Που έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελα, έχει βγει Ευρώπη, αλλά δεν είναι κάτι να πει ότι έκανε το μεγάλο βήμα.
1: Ναι, συμφωνώ. Αλλά τώρα δεν ξέρεις και ποιο είναι το πλάνο της ομάδας στο πόλ. Μπορεί να του πω ότι εμείς επιστρέφουμε.
0: Να δούμε.
1: Θέλουμε να ξαναβάλουμε λεφτά και να ξαναπάμε στην κορυφή. Αν είναι έτσι, φυσικά και είναι ένα βήμα έτσι.
0: Ανόδου. Από εκεί πέρα, παιδιά, κάτι άλλο δεν υπάρχει. Κάτι άλλο πάνω, έχει πάρει χαμπάρι κάτι άλλο σήμερα.
1: Σήμερα στην Ελλάδα το και ένα κίνητο σπανούλ που αναφέραμε και πριν.
0: Ναι, οκ, χθες που έγινε. Που πήγε στο αεροδρόμιο, έγινε χαμός. Ο Άρης που πάω δυναμώνει στο μπάσκετ. Αλλά κάτι άλλο ποδοσφαιρικό δεν βλέπω να υπάρχει.
1: Ποδοσφαιρικά όχι.
0: Για τον μπάσκετ θα ακούσει ο Χουάντσο για τον Ολυμπιακό. Θα είναι μια καλή κίνηση τον Ολυμπιακό.
1: Ναι,
0: ένας
1: αλλά...
0: καλός παίκτης και ένα πολύ καλός άνθρωπος.
1: Σωστά. Πολύ
0: δηλαδή πήγε και πέρυσι και φέτος. Θυμάμαι και πέρυσι και φέτος. Πήγε στο τέλος του αγώνα. Χαιρέτησε παίκτης του Ολυμπιακού. Δηλαδή με σχέση με άλλους πλακωνόντουσαν. Αυτός πήγε χαιρέτησε. Okay, χάσαμε ένα παιχνίδι, χάσαμε ένα πρωτάθλημα και τι έγινε.
1: Και okay. Είναι που δεν έπαιξε. Ενώ...
0: Και να έπαιζε πάλι και πέσει.
1: Θέλω να πω ότι αυτό είναι παραπάνω γιατί μπορεί να έχει νεύρα, μπορεί να μην γούστα να πάει.
0: Και νεύρα, πάλι χειροκρότησε.
1: Σωστά. Γιατί είναι
0: περίμενε στην απονομή και του χειροκρότησε. Του χειροκρότησε παίξει στο πάλι. Εντάξει, στην άλλη φίλη, φίλε, τώρα δεν έχουμε να χωρίσω και τίποτα.
1: Καλά, καλά.
0: Και ακούσει ο δρομάτο, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, ακούσει πάντω.
1: Νομίζω δύσκολα. Νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι και αυτό που είπαμε ότι τώρα, άμα έρθει και ένα προπονητή. Δηλαδή, ποιο θα κρατήσει και ποιο θα διώξει και αυτό, έτσι.
0: Κάπου διάβασα για τον ΠΑΟΚ προπονητή τη ΠΑΦ. Ακούστηκε και αυτό. Προπονητή τη ΠΑΦ, ο οποίο φέρεσε δεν έκανε καλή σεζόν. Να μου πει αυτό και αυτό πρώτη φορά τη Champions League. Έκανε παιχνίδια. Ήταν δύσκολο να κρατήσει τα δύο καρπούζια που είναι στην Μασκάλη. Αλλά ήταν η ΠΑΦ δεν πήγε άσχημα στα προκληματικά.
1: Πήρε μάλλον, και το κύπελο.
0: Ναι,
1: στην
0: δεν πήγε άσχημα στο Champions League.
1: Όχι.
0: Μια χαρά πήγε. Μια χαρά
1: πολύ τίμια.
0: Ναι,
1: πολύ
0: τίμια. Τίμια. Τίμια.
1: Εμένα μ' αρέσει πολύ σαν περίπτωση της Θεάου ο Χαραλάμπος που είναι αυτός.
0: Χαραλάμπος, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω που είναι άνθρωπος και τα λοιπά, αλλά δεν θα μου φαίνεται απίθανο να τον θέλει και αυτός ο ΠΑΟΚ.
2: Έλα μεγάλη από κάτω με έχω έρθει.
0: Έχει έρθει ο Τζίτζης.
2: Έπιασα λίγο κουβέντα με τον Περιτερά, τα Σάβα και τα Λυσίδα.
0: Τζίτζη και θα πάνε στο Τζίτζη και έρχομαι.

0: Ο κύριος Τζίτσης εδώ είναι, παιδιά, ήρθε φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις και με ταμείο, γιατί πήγε ταμείο χτες. Βέβαια έπιασε ακτίνα φαντοστού, το είχε παίξει γκολ, αλλά δεν το έπιασε αυτό. Είχε παίξει όμως 4-3-4-5, έπιασε το πρωί την Σουηδία με την Ινσία γκολ γκολ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Τζίτσι, που είσαι έτοιμος να περιγράψεις σε μισή ώρα από τώρα τον μεγάλο αγώνα της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Ντόνι με την Ουρουγουάη. Που οι Ουρουγουάη, οι οποίοι είναι πολλοί φίλοι μας, έχουν σχολεία εκεί με ονόματα ελληνικά, δρόμους με ελληνικούς οδούς, με ελληνικές οδοί στους δρόμους, είναι πολύ φιλέλληνες οι Ουρουγουάη. Άρα είμαστε με Ουρουγουάη σήμερα.
1: Ωραία.
0: Με το Δόνι.
1: Λοιπόν, ο Δόνις είναι με τη. Με
0: δεν τη... θέλω Σαουδική Αραβία. Εγώ θέλω
1: Σαουδική Αραβία, οι Άραβες εκεί, ο Αλάχμανι και οι άλλοι.
0: Α, τα έχει ετοιμάσει όλα.
1: Βέβαια. Και να πούμε ότι οι Σαουδάραβες θα κατέβουν με δύο επιθετικούς. Να το ξέρεις.
0: Και θα. Παιδιά, και θα παιδιά, με δύο... τα λέει πριν τα πούνε αυτοί οι ειδικοί.
1: Με δύο επιθετικούς και ορίστε. Θα πάνε να κυνηγήσουν την νίκη. Οι Σαουδάραβες πάντα δεν κλείνονται πίσω, παίζουν επιθετικά. Γιατί τι να το κάνουν. Και να κλειστούν πίσω δεν κάνουν και τίποτα. Οπότε παίζουν επιθετικά όσα φάνε και σε βάλουν. Εγώ το βλέπω goal over. Goal over το έχω παίξει κι εγώ. Ο λαός, όποιος ακούει goal over, προλαβαίνει.
0: Προλαβαίνει και μετά έχουμε περιγραφή φοβερή πάλι.
1: Ναι, φοβερή, όπως η χτεσινή.
0: Βέβαια, βέβαια. Χθες έδωσε ζέστα.
1: Εντάξει, 9 πορτοκαλί.
0: Σήμερα να πάμε καλύτερα όμως. Στρατάκης γράφει.
1: Στρατάκης, ο φίλος μας. Ναι. Καλημέρα. Καταρχήν να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σε όλο το Γάλλιο, σε όλη την Ελλάδα.
0: Έχει και φαν σήμερα.
1: Έχουμε και φαν, ναι.
0: Φαν πάνω κατόπιση είναι φαν δικό σου.
1: Καλημέρα, φιλάκι.
2: Εσύ ήσουν πρώτα δικό μου. Καλημέρα και εσένα. Και μετά έγινε εγώ δικό σου με τις περιγραφές τις φοβερές.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Έχουμε φιλαράκι σήμερα. Έχουμε φέρει και τα γνωστά μας.
0: Τα γνωστά, ναι.
1: Καρμπονάρες σήμερα και τέτοια.
0: Ω, καρμπονάρα.
1: Σοκοφέτες, κοκακόλες.
0: Αυτό τρώει σοκοφέτες. Κάνει δίαιτα.
1: Να δώσουμε και την καλημέρα μας στα παιδιά απέναντι. Περίτερο.
0: Ναι, το φίλο μας του Σάβα και τον Ισίδωρο. Καλημέρες, ναι, ναι. Πολλές φιλαράκια.
1: Να λίγο την κουβέντα εκεί, γι' αυτό άργησα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Τζίτζαρε, προβλέπεις να κάνει πορεία το πράσινο ακροτήρι. Το οποίο έκανε μεγάλη ζημιά σήμερα ο Αλέξανδρος. Έκανε μεγάλη ζημιά στους παίκτες σήμερα το πράσινο ακροτήρι. Όχι στον άσο και στα over, γιατί εγώ δεν είδα πολλούς να παίζουν άσο και over την Ισπανία. Είδα πολλούς όμως να παίζουν live goal. Ισπανία το επόμενο, μετά το 50 βαράγανε 0-0, κουλουράκια. Ξεραθήκανε κύριε Τζίτζι ο κόσμος.
1: Λοιπόν, οπότε έχουμε και λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Να πούμε καταρχήν να πούμε τις καλημέρες.
0: Πες καλημέρα, πάμε.
1: Καλημέρα
0: διάλειμμα.
1: Σε όλο τον κόσμο, καλημέρα στην Ελλάδα, καλημέρα μας στην Κύπρο ελληνική, καλημέρα Αμερική, Καναδά, Τάσος από Μελβούνη. Αυστραλία, ο Τάδε τα Καμπουρό. Καλημέρα στο φίλο μας εκεί με τις ντομάτες που τις φυτεύει ωραία εκεί στον Καναδά.
0: Στον Καναδά.
1: Τώρα δεν θα φυτεύει ντομάτες, αλλά βλέπετε μου τι άλλο αυτός. Καλημέρα στην Άτζη, τη φίλη μου, την Ελένη, την Κατερίνα, την Αφροδίτη και να πούμε λοιπόν.
0: Βλέπεις κατόπιν γυναίκες,
2: ναι. Φυσικά.
0: Που ακολουθούν τον Τζίτζι.
2: Ναι. Και άλλα, λογικό.
1: Ακούει και η Εμμανουέλα δικιά μου.
2: Αυτά είναι τώρα.
1: Σε λίγο θα έχουμε την αναμετάδοση επευθείας με Τζίτζι περιγραφή Σαουδική Αραβία, η ομάδα του Γιώργου Δόνη με αντίπαλο την Ουρουγουάη, λίγο σκληρή Ουρουγουάη, άμα τις πολιτσαντήσεις βαράνε.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως και η Παραγουάη.
0: Εντάξει, Παραγουάη είναι πιο, πιο σκληρές από όλους. Ναι.
1: Ξέρεις τι λέει η Ουρουγουάη και η Παραγουάη.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι ο ένας δίπλα τον άλλο. Η Παρά και μετά μπαίνει στο Ουρουγουάη.
2: Νομίζω πρέπει για διάλειμμα.
0: Ο άνθρωπος είναι τώρα εγκυκλοπαίδα, εντάξει. Και να πω, Λαρούς.
1: Και να πω, Βασίλη, ότι τα προγνωστικά μου δεν θα τα δώσω ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Σε λίγο, αλλά να ξέρεις ότι το 80% παίζω το διπλό.
0: Το διπλό της Ουρουγουάης.
1: Ναι,
0: θα πεις με θα περιγράψει και ένα ημίχρονο Ιράν Νέα Ζηλανδία.
1: Βέβαια. Ιράν Νέα Ζηλανδία. Είναι ο Ζηλανδί που.
0: Αυτοί είναι, που χορεύουν, παράξενοι.
1: Η Αντεγιά, ναι, αυτοί οι παράξενοι που εντάξει, μωρέ, είναι το στήριξο αυτό, ε.
0: Έτσι είναι, έτσι, είναι, για τον μπάσκετ έτσι κάνουν.
1: Ναι, παντού
0: αυτοί. Δεν χορεύουν, κάνουν Ιράν.
1: Με, το, ωραίοι, με ωραίοι. Το Ιράν που εντάξει δεν έχει πόλεμο προς Ελλήνα, αλλά το Ιράν πεισματάρικο κι αυτό, ε. Εγώ και αυτό το βλέπω goal over. Σήμερα, παιδιά, το βράδυ δηλαδή. Θα είναι goal over βαδιά.
0: Λοιπόν,
1: εγώ τα βλέπω και σκορ 2-2-3-2, θα είναι χαμός. Και να πω και ένα άλλο, να αφήνω το φίλο μου δίπλα μιλήσει. Θα μιλήσει. Και να πω και ένα άλλο, ότι σήμερα είχαμε, και αυτό που θα πει ο Τζίτζης πρώτος από όλους τους δημοσιογράφους, σήμερα είχαμε το πρώτο χ 0. 0, κύριοι, όσοι ξέρουν και παρακολουθούν το Μουντιάλ, ναι. Όπως ο Τζίτζης, 0 κουλουράκια.
0: Δεν είχαμε άλλο 0-0 μέχρι τώρα.
2: Όχι, όχι.
1: Έχουμε μόνο με τον Καναδά 1-1.
0: Και ο Βέλγιο πάλι έφερε το βράδυ.
2: 1-1.
1: 2-2 η Ολλανδία με τους τέρα.
0: Με τους Φαραώ ήταν η Αίγυπτος.
1: Ναι. Ναι, αλλά και η Ολλανδία 2-2 με τους Ιάπωνες στο Τρεχατούρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα χαμούρα. Τα χαμούρα.
0: Νακαμούρα.
1: Ναι, Νακαμούρα λέγεται κανονικά, τον είπα εγώ τραχαμούρα. Ναι. Και το μοναδικό 0-0 σήμερα, κύριοι, που όλοι περιμένανε πολλά γκολ.
0: Ναι, στο Ισπανία, βέβαια.
1: Στην Ισπανία, όχι, να βάλανε και άλλοι, ρε παιδί μου, αλλά τελικά.
0: Ναι, έγινε 0-0.
1: Κουλουρίτσες.
0: Λοιπόν, Πάμε στο διαλυματάκι μας και μετά σε λίγο, παιδιά. Εδώ παρέα με Πάνο Κατόπι και Μιχάλη Τζίτση. Θα έχουμε παρεούλα σήμερα μέχρι τις 5 το ξημέρωμα. Θα περάσουμε όμορφα. Εδώ πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν.
1: Να πούμε και στο το φίλο μου δίπλα καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν τον άφησε να μιλήσει καθόλου.
0: Ναι, είσαι ποταμός. Εσύ
2: είσαι το μεγάλο όνομα. Ναι, εμείς είμαστε αυτοί που γίνουμε προς την αρχή.
0: Εμείς κάνουμε απλά σχόλια.
1: Γερασί μου, Κατόπι Τζίτση 1-2. Α, εντάξει, και σε λιγάκι. Διαλυματάκι.
0: Πάμε διαλυματάκι τώρα.
1: Πάμε. Όλος ακούμε διάλειμμα.
0: Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Διάλειμμα, τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια να καταπιούμε το σουβλάκι μας.
1: Ναι.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 1:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 20 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Τζίτζι. Τον φίλο μου τον Πάνο τον Κατόπι. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 5 με αγώνες σήμερα. Σε 20 λεπτά έχουμε το τρίτο μάτς της ημέρας. Ναι.
1: Ανάμεσα στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Α, ναι, γιατί μία πάει κάτω, μία πάνω. Καλά.
0: Το πειράζει γι' αυτό.
1: Το πειράζει, ναι, είμαι και πειραχτήρης. Και Σαουδική Αραβία, εθνική Σαουδικής Αραβίας με εθνική ομάδα τους Ουρουγουάη.
0: Πρέπει να βρούμε τους παίκτες όμως, ε.
1: Ναι, να βρούμε τους παίκτες κανονικά. Αλλιώς εντάξει, έχουμε το 5, το 7.
0: Ναι, αλλά αυτό καλύτερα έτσι.
1: Καλύτερα έτσι, ναι, μωρέ, γιατί τώρα είδες εχθές.
2: Είναι και παραδοσιακός τρόπος, βλέπεις, δηλαδή, το 7 την μπάλα. Τώρα...
0: Ναι, γιατί σπήκε τώρα στην τηλεόραση. Λένε τώρα τα ονόματα τώρα. Εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό.
2: Φυσικά.
1: Ναι, να πούμε επίσης ότι οι δύο διοργανώτερες χώρες από τις τρεις κερδίσανε. 4-1 η Αμερική την Παραγουάη.
0: Ναι.
1: 2-0 το Μεξικό.
0: Μπράβο.
1: Ο Καναδάς 1-1. Εντάξει, δεν ήταν και άσχημο αποτέλεσμα.
0: Όχι, όχι. Γιατί για, πάμε, για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα και στους δύο.
0: Καλώς το φίλο
1: τρεις
0: μου τον
1: Γιώργος. Είμαστε.
0: Και ο Πάνος σήμερα.
3: Α, καλησπέρα. Και...
0: Γεια σου Γιώργο μου. Φίλε, γεια σου. Τι κάνεις φίλε.
3: Καλησπέρα. Δεν το ξέρω τον Πάνο. Λοιπόν, η καλησπέρα μου στον Δημήτρη, στον Χάτζημαν, στον Μπέλο, στο Στρατάκη. Ο Μπέλο εμφανίστηκε.
0: Όχι, δεν εμφανίστηκε ο Μπέλο, γιατί δεν έχασε. Γι' αυτό.
3: Έκανα το τραπέζι στου άλλου τρει σήμερα, δεν σου είπαν τίποτα.
0: Όχι, τίποτα.
3: Τίποτα.
0: Τίποτα, κοιμόμουν.
3: Ρε τώρα, για πάρτε τηλέφωνο, ρε Μάκη, για κανονίστε. Και εγώ στείλει στον Μπέλο, εγώ και του έφτιαξε. Μάκη, του έχει κανονίσει.
0: Όχι, όχι, εγώ ήμουν σπίτι, κοιμόμουν με τα πιτσιρίκια.
3: Ποια πιτσιρίκια ρε, τώρα ρε, πριν μια ώρα.
0: Όχι ρε, μια ώρα τώρα, από το σπίτι έφυγα κάμι ώρα για να έρθω για δουλειά εγώ. Έφυγα αργά, ήμουν ναι.
3: Τον Πάνο δεν τον έχω γνωρίσει, καλησπέρα στον Δημήτρη Αντορόζο, να πω και σε όλα τα παιδιά. Τι είδε σήμερα, Ισπανία 0-0.
0: Πω πω εκεί, καταστροφή του Δράμαλη.
3: Εντάξει ρε, πράσινο ακροτήρι να πω.
0: Ναι βέβαια, βέβαια. Σωστό.
2: MVP ο 40χρονος τερματοφύλακας του Μπρασούμιου Ακροτηρίου, έτσι. 40 χρόνια τερματοφύλακας.
0: Ναι, ναι, ναι. MVP βγήκε.
2: Και είδα, συγγνώμη που σε διακόπτω Γιώργο, είχε 33.000 ακόλουθους στο Instagram και μετά το μάτς έφτασε 1,5 εκατομμύρια.
0: Ναι, εντάξει. Αυτά είναι τα...
3: Ρε, τώρα μου στέλνουν φωτογραφία. Ρε, καλά ρε, καλά ρε Στρατάκη, ρε. Ρε, καλά ρε, τον έχετε αφήσει να παίξω, ρε, μου στέλνουν φωτογραφία, ρε. Το Στρατάκη εδώ βλέπω εδώ με κάτι μπύρες μπροστά, κάτι... Μπέλο, θα βγεις και θα πεις το τι φτιάξιμο έχω κάνει, κανόνες την πορεία σου.
0: Θα βγει πιο μετά.
3: Και πρόσεξε, μας έλεγε και κάτι 3-1 ο Μπέλος.
0: Ναι, κάτι 3-1, ρε, ναι.
3: 3-1, ρε. Εσύ και το κατσίκι που είχες εκεί πέρα τον άλλον, το κατσίκι εκεί, θα κέρδισε ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό, ρε. Λοιπόν, φίλε Πάνο, εσύ τι ομάδα είσαι, για να ξέρω με τι μιλάω δηλαδή.
0: Δικός σου άνθρωπος.
2: Πες, ας πούμε, δικός σου.
3: Τι ας πούμε,
0: δικός σου Ολυμπιακός,
3: ρε φίλε, δεν πιστεύω να είσαι Ολυμπιακός στον ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός.
0: Με ανώμαλους δεν μιλάω.
2: Όχι, δεν είμαι τέτοιος.
3: Γιατί ακούω κάτι τέτοιος Ολυμπιακός.
2: Όχι. Αλλά εντάξει, εγώ μπάσκετ δεν πολύ βλέπω από την άποψη ότι φέτος είδα τους τελικούς στο Final Four, γιατί όλη η σεζόν είναι λίγο, όχι ψηλά διαφορή. Εντάξει, δεν με...
0: Είναι πιο πολύ το NBA αυτός.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
3: Φίλε, ήταν καλύτερος και έγινε πράξη. Για να
0: ναι, αυτό είναι το είπα και εγώ χθες.
3: Ήταν καλύτερος όλη τη χρονιά, πρώτος τερμάτισε και στο πρωτάθλημα της Ευρώπης, πρώτος τερμάτισε και στο πρωτάθλημα αίτητος παρακάτω.
0: Ναι, αντί να μας πει σήμερα εκεί στη Νέα Υόρκη που πήρε μετά από 53 χρόνια που μένεις εκεί.
2: Μένει Νέα Υόρκη.
0: Νέα Υόρκη είναι. Όχι, δεν μένει Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη είναι τώρα και πολλούς μήνες από την Αγγλία. Πες μας τι γίνεται εκεί πέρα, έγινε χαμός λέει.
3: Φίλε, άκου, όταν ήμουν στη Φλόριντα πριν προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
3: Και έμαθα ότι γίνανε τσαμπουκάδες.
0: Και επεισόδια χοντρά.
3: Χοντρή τσαμπουκάδες, ναι. Και ξέρεις, πρόσεξε να σου πω τώρα, η Νέα Υόρκη, Brooklyn, έτσι, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, μιλάμε τώρα για τα μπούρια Γάλλιο Περιστέρι.
0: Ναι.
3: Περιοχές, έτσι. Έχει βέβαια και κύριε κόσμο, αλλά είναι και στην Αμερική το κακό που έχουν, φίλε. Αυτό έτσι για να το ξέρουν και όσοι ζουν στο εξωτερικό, το ξέρουν όσοι ζουν στην Αμερική. Μιλάω για τα παιδιά που να προσέχουν, γιατί φίλο καθένα κυκλοφορεί με τρία πιστόλια πάνω του. Έτσι.
0: Ναι.
3: Μιλάμε τώρα ότι δεν κάνω πλάκα, Βασίλη, αυτό είναι σοβαρό.
0: Σε πιστεύω, τι.
2: Προφανώ και ζήγη. Δεν είναι πολύ βίαινο πολύ και η Νέα Υόρκη.
0: Ναι,
2: και
0: η Αμερική. Ακούς Νέα Υόρκη και λες ότι αυτό είναι
3: Νέα
0: πολύ,
3: Υόρκη,
0: ναι.
3: Φίλε, η Νέα Υόρκη δεν είναι βία πολιτεία. Όχι, κάνει λάθο. Το Μαϊάμι και Φλόριντες και αυτά. Είναι πιο ζώρικα.
2: Ναι. Και εγώ ξέρω ότι είναι πολύ ξέρεις το Memphis και το Detroit. Πολύ ζόρικα.
3: Ναι, έχουν και εκεί, αλλά δεν λέω ότι είναι άγιοι. Πρόσεξε, είπα για τον Brooklyn προηγουμένως, Memphis, Detroit, εντάξει. Έχουν, αλλά δεν είναι ούτε Σικάγο. Και το Σικάγο που λένε δεν είναι. Πώς να το εξηγήσω, δεν είναι. Είναι. Υπάρχει κυριλέ, υπάρχουν. Είναι και. Τι πιστεύει ο καθένα.
0: Ναι, δεν σου λέω.
3: Καταλάβες και ποιά μα ψάχνει να βρει. Πρέπει όμως, στο λέω ειλικρινά, δηλαδή το πιστόλι, τα πιστόλια εδώ δεν μιλάμε, ρε φίλε, τώρα 17-18 χρόνια παιδιά έχουν πιστόλια εδώ.
0: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή δεν είναι. Και δεν είναι, είναι 18άριδες οι οποίοι τους βλέπεις από κοντά και είναι, μοιάζουν είναι 30άριδες. Δεν είναι. Βλέπεις κάτι διμετρούς και λες τι γίνεται. Παίζουνε μπάσκετ, όλοι είναι μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΡΟ. Πώς 50 χρόνια για να το πάρει.
0: 53 ρε φίλε, 53. Και ο Μπράνσον εκεί, ο παίκτης ο καλός που έβαλε, από τους 94 πόντους, φίλε, έβαλε τους 45 μόνος του.
3: 45, ναι. Κοίταξε, είναι μεγάλη υπόθεση και να σου πω και γιατί είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί αυτό να το ξέρεις έχει να κάνει και με την πολιτική. Η Νέα Υόρκη αντιπροσωπεύει τους δημοκράτες. Αυτό να το θυμάσαι.
0: Ναι.
3: Είναι σημαντικό αυτό που σου λέω. Κατά Τραμπ και ούτω καθεξής, έτσι. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα πράγματα στη Νέα Υόρκη. Που γι' αυτό και είναι και είναι 22 εκατομμύρια που ζουν και είναι που μπορεί να βρει τα πάντα και είναι, πώς να σου πω, είναι πολύ πιο δημοκρατικά από άλλα πράγματα.
0: Ναι,
3: δηλαδή,
0: ναι.
3: Άμα πας Αλαμπάμα, ας σου πω κάτι τώρα που μου τύχε και μου ήρθε να πούμε σε meeting, πρόσεξε σοβαρό meeting τώρα, έτσι. Μιλάμε για επαγγελματικό σοβαρό meeting, πολύ σοβαρό meeting. Και μου σκάσε να πούμε μια κυρία από την Αλαμπάμα, ρε φίλε, μου ήρθε με ένα πουλόβερ και ένα τσιν παντελόνι. Και με το που την είδα, λέω τι είναι άθεμα αυτή, θα μιλήσω. Μου λέει ναι. Λέω σε έναν στον Τόνι, λέω Τόνι μιλά εσύ ρε παιδί μου, αυτή. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι είναι λίγο τρεχάτη χωριανή, γέννηση και Ελλάδα Άρμη. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Έτσι.
0: Για πες τώρα τι βλέπεις για το Μουντιάλ, βλέπεις καθόλου Μουντιάλ, παρακολουθείς ή με τρέξεις με το
3: Μουντιάλ. Και ό,τι και να μου λέτε κάτι, εγώ επειδή από μικρός συμμεταγμένος και έχω δει και Σόγκρατες και Ζήκο
0: Βραζιλία,
3: και Ζορζίνιο και Λεάο και τα λοιπά, άκουσε με κάτι. Ό,τι και να μου λένε εμένα, ναι, δεν ήταν καλή. Πρώτα απ' όλα είδα πολύ καλό το Μαρόκο.
0: Πολύ καλό.
2: Και καλός αυτός ο 18χρονος στο κέντρο, το χαφ.
3: Και θα σας πω και κάτι, και είδα και άλλη μια ομάδα πολύ καλή. Μ' άρεσε πολύ η μπάλα που έπαιζε. Επιπόλαια όμως, που σημαίνει ότι είχε την απειρία, ήταν ο Καναδάς. Η μπάλα Μάγκες δεν σηκώθηκε από πάνω. Την παίζαν την μπάλα, το passing game ήταν φοβερό. Εγώ είδα τον Καναδά πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Από αυτά που είδα.
0: Εμένα μου άρεσε, αλλά... άρεσε και η Αμερική, βέβαια δεν είχε μεγάλο αντίπαλο, αλλά ήταν επεξορόποδο.
3: Την Αμερική δεν την είδα. Ναι. Και δεν θέλω, οι ομάδες που δεν έχω δει μπορεί να υπάρχει,
0: ναι, εντάξει,
3: ούτε
0: okay.
3: Την Ισπανία είδα. Σήμερα είδα τα αποτέλεσμα. Εγώ λέω τι είδα. Τα δύο παιχνίδια που είδα.
2: Πάντως,
3: τα δύο παιχνίδια που είδα.
2: Συγγνώμη, που λέγαμε και για την Ισπανία πριν που έφερε χ και η Αργεντινή στο προηγούμενο Μουντιάλ έχασε πρώτο πρεμιέρα από την Σαουδική Αραβία και το πήρε. Και η Ισπανία το 10 είχε χάσει την Ελβετία στην πρεμιέρα.
0: Ναι, άλλο Ελβετία και άλλο πράγμα.
3: Πάνω αγόρι μου, επειδή είσαι μικρό, έχω δει τη μεγάλη Βραζιλία με Σόκρατες μέσα Ζήκο και ούτω καθεξής. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στην ιστορία μου. Και ήρθε η Ιταλία που πέρασε στο παρακάτι. Στο παρακάτι πέρασε η Ιταλία. Ήταν να μην περάσει και το πήρε, ρε φίλε. Με τρία γκολ του Ρώση.
0: Το Ρώση. Βέβαια το Ρώση. Και μετά δεν ξαναβάλε γκολ αυτός.
3: Και δεν ξαναβάλε γκολ. Χάσαμε 3-2.
0: Βέβαια τότε ακουστήκανε πολλά για τον.
3: Και έκανε από τους 16 μέχρι τον τελικό η Ιταλία. Έκανε τα καλύτερα τους παιχνίδια.
0: Ακουστήκανε πολλά τότε βέβαια για την Ιταλία και το Ρώση. Περί ντόπινγκ και αυτά, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ εξελιγμένο το
3: αντιντόπινγκ κοντρόλ. Ήταν ο Ταρντιόλι, όπως λεγόταν, είχε παιχταράδες.
0: Ναι, εντάξει, είχε Ιταλία, είχε και Ιταλία. Αλλά...
3: Είχε φοβερή ομάδα τότε η Βραζιλία, αλλά ήταν επιπόλαια πίσω αμυντικά.
0: Ναι, πάντα η Βραζιλία αμυντικά έχει θεματάκια.
3: Ναι, ενώ αυτό δεν υπάρχει τώρα με τον συγκεκριμένο προπονητή. Εγώ τι είδα, λοιπόν ότι ένα συγκεκριμένο, και ας λένε ότι θέλουν για τη Βραζιλία. Εγώ σας το λέω από τώρα, κρατήστε το και γράφτε το. Εγώ παρακαλάω να παίξει Βραζιλία-Γερμανία. Μαγκές. Θα γελάσουμε πολύ, να το ξέρετε.
2: Εγώ δεν πιστεύω.
0: Εγώ δεν πιστεύω θα πάει η Γερμανία τελικό.
2: Εγώ δεν πιστεύω
3: ότι θα πάει. Όχι, εγώ λέω να τη βρει, να τη βρει.
0: Να πάρει εκδίκηση.
3: Είμαι σίγουρος.
0: Ήταν πολλά, ρε φίλε, ήταν πολλά τα 7.
3: Τα 7 ήταν πολλά και πρόσεξε, αυτή η φανέλα, αν τη βάλεις, άμα βάλεις, φίλε, τη φανέλα της Βραζιλίας. Θα ανοίξει 35 μέτρα έδαφος τρύπα. Αν πετάξει τη φανέλα της Γερμανίας, από τον 5ο θα φτάσει μέχρι τον 3ο.
0: Εντάξει, η Γερμανία έχει πάρει.
3: Και αν πετάξει τη φανέλα της Αγγλίας, από τον 5ο όροφο θα πάει στον 7ο.
0: Εντάξει, η Γερμανία δεν έχει πάρει λίγα ρε Μουντιάλ, αλλά έχει πάρει η Γερμανία.
3: Πώς ναι, αλλά το ξαναλέω ότι αυτό, πρόσεξε, δεν σεβάσκεται.
0: Δεν σεβάσκεται, ναι, αυτό το κάνουν οι Γερμανοί, γενικώς οι Γερμανοί.
3: Οι Βραζιλιάνοι αυτά δεν τα ξεχνάνε.
0: Γενικώ η Γερμανία. Α πούμε και η Γερμανία, χτε τώρα παίζαμε τον Κουρασάο, του βάλανε 7 γκολ. Εντάξει, τα σταμάτησα 3-4, τι φέρε 7 γκολ τώρα, εντάξει. Δεν σταματάνε αυτό.
3: Αυτά ξέρει κάποια στιγμή θα πληρωθούν.
0: Πληρωθούν, ναι, βέβαια. Με τη Λεβερκούζεν, τον Ολυμπιακό.
3: Θυμάστε τη Λεβερκούζεν με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Α, μπράβο.
0: Για λέγε τώρα που είμαι για Ολυμπιακό, κάρμο σου κάνει. Ακούστηκε το κάρμο πάλι.
3: Γιατί να μην μου κάνει.
0: Όχι, σου κάνει αυτό λέω, γιατί ακούστηκε πάλι το όνομά του.
3: Γιατί να μην μου κάνει.
0: Καλώς
3: πέφτει. Άσε που δεν βλέπω κάρμο, αλλά λέμε ότι άντε και τι έρχεται. Και οπότε, άκου κάτι, Βασίλη, θα σου πω εγώ. Είναι προσωπικές μου γνώμες. Πολλοί Ολυμπιακοί έχουν αντίθετη άποψη. Πρόβλημά τους. Εγώ πώς τη βλέπω εγώ την μπάλα. Με φορτούνι μέσα. Εμένα μου κάνει και ο... μου στέλνουν και άλλες φωτογραφίες. Αυτοί τρώνε ασύστολα.
0: Εντάξει, φίλε, τρώνε. Είναι φαγανά παλικάρια. Ζωή να έχουν, τρώνε το φαγητό τους όλο. Γι' αυτό μεγαλώνουν.
3: Λοιπόν, άκου τι θα σου πω. Εμένα και ο Ποντένσε μου κάνει. Και ο Φορτούνης μου κάνει. Και ο Μασούρας μου κάνει. Εμένα. Γιατί εγώ βλέπω πράγματα στον Ολυμπιακό που θα έχει προβλήματα, θα είναι στους Έλληνες παίκτες. Το βλέπω να έρχεται, στα μάτια μου το βλέπω μπροστά. Ο Μασούρας, ό,τι και να μου λένε εμένα, ναι. Ό,τι και να θέλουν να μου λένε. Παιχνίδια εύκολα από Ολυμπιακούς φέτος δεν μπόρεσε να τα διεκδικήσει. Με το Euro θα τα είχαμε κερδίσει. Ολυμπιακός έχασε 52 γκολ. Αυτά είναι για αυτούς που βλέπουν μπάλα, όχι με τους αγκώνες. Με κάτι διαφορετικό όπως βλέπω εγώ. Από τα 52 γκολ, αυτά τα 52 είχε 15 γκολ. 13-15 γκολ τα έχει ο Μασούρας που φέτος δεν τα βρήκες από κανένα σου εξτρέμ. Άμα περίμενες από το Μαλιά αυτόν τον χορευτή που έχουμε πάρει εκεί, τον Ουρέγεφ, με την μπάλα στα πόδια που αυτός έτσι και τριπλάρει τα πόδια, του μπερδεύει το δεξί του με το αριστερό του.
0: Ο Μάνος Σαραβόπουλος λέει για αυτά που είπες πριν, λογικά πολύ σωστός για αυτά με τη Βραζιλία και τη Γερμανία που έλεγες.
3: Ναι.
0: Και στέλνει καλημέρα. Ο Μάνος Σαραβόπουλος, φίλος μας.
3: Ο κύριος Σαραβόπουλος, εγώ θα τον λέω πάντα κύριο Ταραμόπουλο, έχει κερδίσει στα μάτια τα δικά μου πολλά χρόνια, αλλά ιδίως τον τελευταίο καιρό, την αγάπη μου. Γιατί είναι δημοσιογράφος και το Δέλτα με κεφαλαίο. Γιατί δυστυχώς το χώρο το δικό σας, χωρίς να παρεξηγηθείς φίλε...
0: Εγώ δεν με βάζεις εμένα μέσα.
3: Και σένα βάζω.
0: Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
3: Άκου κάτι. Δεν γράφεις δημόσια, έχεις δημόσιο λόγο.
0: Εντάξει, εκπομπή κάνω. Παραγωγός λέγομαι, όχι δημοσιογράφος.
3: Άμα παίζει μουσική, τι παραγωγός, τι παράγεις, κουλούρια.
0: Κουλούρια, τι παράγω νομίζεις.
3: Πατάτες. Όταν έχεις δημόσιο λόγο και ακούς τον κάθε Γιώργο που παίρνει τηλέφωνο σαν και εμένα, ναι, διαμορφώνεις και άποψη και γνώμη. Έχεις σε αυτά που σε άκουσα φέτος για το πρωτάθλημα, ήταν πολύ σωστή σε πολλά. Κάπου ψιλοξεύγες, αλλά είσαι και αεξής.
0: Καλό είναι να λέει ο άλλος τι ομάδα είναι. Ναι, για να ξέρεις με ποιο μιλάς.
3: Για τον κύριο όμως, μιλάω για τον κύριο Μάνο Ταραμόπουλο αυτή τη στιγμή.
0: Σταραμόπουλο.
3: Σταραμόπουλος, ναι, με συγχωρείς.
0: Ναι.
3: Εγώ λοιπόν τις αναλύσεις του και όλες τις πληροφορίες που έχω ακούσει αυτόν τον άνθρωπο είναι τόσο σοβαρές και τους στέλνω πραγματικά, πρέπει να είναι υπερήφανος για αυτό που κάνει. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλοί Σταραμόπουλοι. Δεν υπάρχουν.
0: Και να πούμε ότι ο Μάνος Σταραμόπουλος είναι ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος.
3: Και του το λέει αυτό ο ανιψιός του Γιάννη του Διακογιάννη.
0: Ναι, και είναι, για το που είπες για Διακογιάννη, είναι ο μοναδικός μετά τον κύριο
3: Σκορεμένο. Ο οποίος ήταν θείος μου.
0: Ναι, ο οποίος σκορεμένος Γιάννης Διακογιάννης ήταν μετά τον Γιάννη Διακογιάννη, ο μοναδικός Έλληνας ψηφίζει για τη χρυσή μπάλα.
2: Πολλά
0: χρόνια. Ο μόνος δημοσιογράφος Έλληνας ψηφίζει για τη χρυσή μπάλα. Έχει ψήφο, δηλαδή για τη χρυσή μπάλα.
3: Μπράβο.
2: Αυτό λέει πολλά νομίζω.
3: Μπράβο. Δεν υπάρχουν τέτοιοι, φίλε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Δυστυχώς. Κάποιοι ανεβαίνουν απότομα, καβαλάνε το καλάμι, αλλά ξέρεις κάτι, στο χωριό μου έλεγαν. Τέλος πάντων δεν είμαι από χωριό, αλλά το λέω γιατί το έχω ακούσει τον παππού μου που ήταν από νησί. Άμα σπάσεις το καλάμι, να προσέχεις την αγκίδα. Γιατί άμα καρφωθεί δεν βγαίνει με τίποτα.
0: Σωστό, και πονάει κιόλας.
3: Και πονάει.
0: Για λέγε λοιπόν, τώρα, πάμε, έχουμε ακόμα δύο λεπτά.
3: Τι θες να σου πω, τα καλαντά, άντε πάμε να σου πω τα καλαντά.
0: Όχι, ναι, ναι,
2: Βασίλη, να πω κάτι.
3: Θέλω
2: πες,
3: να μας
2: μόνο στο φίλο μας.
0: Πες, Τζίτζι.
3: Άκου λοιπόν τι θα πω φέτος, το άκουσα, θα το έχεις εσύ.
0: Γιατί?
3: Τι γιατί, πρωταθλητής δεν μπαίνεις.
0: Α, ναι, εντάξει, οκ, σωστά, εντάξει.
3: Μπαίνεις πρωταθλητής.
0: Ναι, σωστό.
3: Πρέπει να υπερασπιστείς το τίτλο.
0: Σωστό, μαζί σου.
3: Άρα για μένα λέει, εγώ είμαι το outsider, εγώ μπαίνω outsider.
0: Κοίτα,
3: μπαίνω
0: οι αποδόσεις των στοιχηματικών εταιριών, όπως γίνεται πάντα τις περισσότερες φορές, ναι, και φέτος το ίδιο γίνεται, δίνει την ΑΕΚ στο 3 νομίζω 20 και τον Ολυμπιακό στο 3,60 κοντά. κοντά, κοντά.
3: Εγώ μπαίνω outsider, φίλε.
0: Ναι, outsider. Εντάξει, outsider. Κοντά.
3: Όχι, αφού, μπαίνω, αφού δεν μπαίνω φαβορί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κοντά. Είμαι. Δεν είσαι outsider του 5,5-6 απόδοση. 3,20 με 3,60. Δεν έχει μεγάλη διαφορά, αυτό λέω.
3: Δεν μου λες, θα πάρει τον Μπακασέτα.
0: Όχι, ρε, καμία σχέση. Θα πάει η Τουρκία.
3: Ξέρω,
0: θα πάει η Τουρκία.
3: Θα πάει η Τουρκία.
0: Θα πάει η Τουρκία, μάλλον στην Μπασάξη.
3: Θα πει στον Μπέλο που μου λέει θα πάει στον Μπάουκ. Του είπα ότι αν πάει στον Μπάουκ θα μετακομίσει Τούμπα. Ποιο Μπάουκ να πάει ο Μπακασέτα. Δεν υπάρχει ούτε μία σε εκατομμύριο.
0: Όχι, όχι, μάλλον Τουρκία θα πάει πάλι.
3: Μάλλον Τουρκία. Δεν μου λες και για να το κλείσω. Ο κύριος Γιανακόπουλος τι είπε, είμαστε περήφανοι λέει για τη φετινή χρονιά. Γιατί μας αδείξει η διαιτησία.
0: Έτσι είπε.
3: Έτσι είπε. Ναι, αφού τον αδείξει η διαιτησία, γιατί δεν διώξε τον Αταμάνι, βλέ. Ας γίνει να μας απαντήσει. Ας το ρωτήσει κάποιος δημοσιογράφος. Κύριε Γιανακόπουλε, αφού σας αδείξει η διαιτησία τον Αταμάνι, γιατί το διώξατε.
0: Ναι, εντάξει, στην Ευρώπη δεν τον αδείξει.
3: Φίλε, δεν φταίει
2: γιατί δεν τον
3: αδείξει. Έτσι δεν είπε.
0: Έτσι είπε ο καθένας, όμως ότι λέει ρε φίλε, που ο καθένας μάλλον λέει ότι θέλει. Μήπως πληρώνει τίποτα.
3: Εντάξει, τώρα για να ξέρω.
0: Αυτά τα λέει και ο Μπέλος, πληρώνει τίποτα.
3: Ο Μπέλος δεν ξέρω να πληρώνει τίποτα. Πάντως είναι ότι τρώει τα πάντα.
0: Ναι, τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα. Είναι αγόρι που έχει καλό μεταβολισμό.
3: Λοιπόν, την καλησπέρα μου στους τρεις που τρώνε, την καλησπέρα μου τους τρεις στο σταθμό.
0: Να σε καλά, Γιώργα μου. Να σε καλά, φίλε.
3: Και να συνεχίσει έτσι. Για να υπάρχουν έστω και 5 δημοσιογράφοι δυνατοί να μπορούμε να λέμε ότι έχουμε και λίγο δημοσιογραφία.
0: Να είσαι καλά, Γιώργα μου.
3: Στον κόπο. Και στην κυρία Ζέτα θέλω να το πω.
0: Βεβαίως.
3: Που δεν το έχω πει και οφείλω να το πω. Εκτός το Στρατάκι που τον έχω σε άλλη κατηγορία. Γιατί ξέρεις, όλοι είσαστε στην ίδια κατηγορία και υπάρχει κατηγορία Στρατάκι.
0: Μόνο
3: ο οποίος είναι η κορυφή.
0: Ο αρχικάτσικας. Άντε, φιλιά, τα λέμε.
3: Να είσαι καλά,
0: Από ο φίλος του Νέα Υόρκη, από Αγγλία γενικώς ο Γιώργος, εδώ φίλος ακροατής πολλά χρόνια. Τα τελευταία βέβαια σε μένα τελευταίο χρόνο, εξάμηνο είναι, που φανατικός ο Γιώργος είναι και Ολυμπιακός. Κάνα φορά τρώμε τα μουστάκια μας, κύριε Πάνο. Αλλά καλό είναι αυτό.
2: Δεν πειράζει, δεν αρέσκουμε.
0: Μέχρι εκεί όμως.
1: Βασίλη, να του
0: διαφωνούμε
1: πω,
0: μέχρι εκεί.
1: Πες
0: και έτσι.
1: Επειδή είπε, εντάξει, τώρα άκουλαβες.
0: Ακούω
1: Γιώργο τώρα για να σου πω δύο κουβέντες πριν ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι.
0: Ναι, γιατί έχουμε πέρα.
1: Οι ομάδες είναι στη Σέντρα.
0: Ναι, πες κουβέντες.
1: Οι σημαίες στη Σέντρα, οι ύπνοι σε λίγο θα παίξουν.
0: Ναι, ναι.
1: Σαουδική Αραβία, ήλιο. Ήλιο έχει το σήμα της Ουρουγουάης.
0: Σου λέω είναι. Είναι πολύ με τους Έλληνες. Βλέπεις σημαία τους έχει τα χρώματα ελληνικά.
1: Ελληνικά, αλλά όμως είναι στο γήπεδο Τίγκα. Θα γίνει στο Μαϊάμι, σωστά. Ναι, Μαϊάμι της Φλόριντας γίνεται ο αγώνας. Με σίγουρα μέσα καμία 49.000.
0: Α, πείστε λίγο τώρα.
1: Οι μπλε και οι πράσινοι είναι και αυτοί αρκετοί. Πάντως οι Σαουδάραβες
0: βλέπουν. Έχουν λεφτά αυτοί. Ναι, πάνε παντού, έχουν λεφτά οι Σαουδάραβες.
1: Εντάξει, δεν έχουν μόνο λεφτά. Εντάξει, έχουν και λίγο καλή ομαδίτσα.
0: Βρε λεφτά έχουν, πάνε παντού.
1: Είχαν κερδίσει την Αργεντινή στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του προηγούμενου.
0: Δεν έχουν ανάγκη να πάνε να.
1: Είχαν κερδίσει την Αργεντινή. Ο κύριος Δόνης εδώ με το άσπρο του Μπουζάκη.
0: Θα πει στον Γιώργο, λοιπόν, θα πει τα δικά σου.
1: Να πω πρώτα τον Γιώργο. Να του πω ότι ο Γιώργος, Γιώργο μου, ο Ολυμπιακός νίκησε και πήρε την Ευρωλίγκα δίκαια και τερμάτισε πρώτος. Ένα αυτό. Το ξέρουμε, μας το έχει πει γι' αυτό. Στο πρωτάθλημα τερμάτισε πρώτος και πήρε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, αλλά πού καταλήγουμε. Καταλήγουμε. Όποιος πάρει το πλεονέκτημα έδρας στην Ελλάδα για μένα παίρνει το πρωτάθλημα. Μόνο εξαίρεση έκανε η ΑΕΚ τότε με το 2-3 με τον Ολυμπιακό με το 0-2 και το πήρε η ΑΕΚ στο ΆΚΑ.
0: Τότε λοιπόν, ήταν παλιά, πολύ
1: ναι,
0: παλιά.
1: Παίρνει το πρωτάθλημα γιατί είναι δύσκολο.
2: Νομίζω
1: ο Σάκοντας και από την άλλη ήταν ο. Ήταν ο
0: Σούμποβιτς.
1: Ο Σούμποβιτς.
0: Νομίζω.
1: Ο Λευτέρης Σούμποβιτς. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι Τζίτζι, γιατί πολυλογία σήμερα πάρα πολύ.
2: Να πάρεις και ανάσα μια
1: και να πάρουμε και μια ανάσα. Να, εδώ πέρα οι ύπνοι παίζουν κανονικά.
0: Δεν σταματάς όμως.
1: Χαμός και σε λίγο η επευθεία σύνδεση λοιπόν. Μεγάλος Τζίτζις, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Παρακαλώ. Όπως λέει ο Βασίλης, φίλοι μας οι Ουρουγανοί. Για να
0: πάμε.
1: Δούμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε σε μερικά μηνύματα πριν δώσουμε το μικρόφωνο στον κύριο Τζίτζι για να ξεκινήσει τον αγώνα, την περιγραφή του, τη μοναδική περιγραφή όπως κάνει πάντα. Ο Γιάννης από φίλος μας Βασίλη, στον τελικό του Μουντιάλ το 82 μου είχε μείνει στο μυαλό για τις ανατροπές που είχαν γίνει. Ήμουνα με τη Βραζιλία, αλλά η Ιταλία με τύχη και το έξυπνο ποδόσφαιρο έσηκε στο Μουντιάλ κυρίως χάρη στον Πάολο Ρώση. Όπως μου άρεσε και ο τελικός 86 με τον Μαραντόνα, ήμουν αξιωματικός υπηρεσίας δόκιμος εκείνη τη μέρα και τον είδα στο στρατόπεδο μαζί με όλο το τάγμα. Ήμουν υπέρ των Γερμανών, αλλά τελικά έβγαλα το καπέλο στο πανμέγιστο Ντιέγκο Μαραντόνα. Γιάννης από Βόλο. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα φιλαράκο. Ο μεγάλε πρόεδρε, έτοιμο και δημοσιογράφο και πρόεδρο του ΕΓΑΛ, ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Λέω Μάκης, κύριε Τζίτζι.
1: Καλημέρα, Μάκη, τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Δίνουν όρκο οι Σαουδάραβες.
0: Δίνουν όρκο, ναι.
1: Και οι Ουρουγουανοί.
0: Μπράβο.
1: Στο γήπεδο του Μαϊάμι, λοιπόν, θα διεξαχθεί το παιχνίδι. Ακριβώς από πίσω από το γήπεδο πίσω έχει και φόρμουλα.
2: Φόρμουλα, το
1: γίνεται φόρμουλα.
2: Είναι μέσα το γήπεδο.
1: Ναι.
2: Είναι το γήπεδο των Dolphins του NFL. Ναι, ναι, ναι. Και γύρω-γύρω από το γήπεδο του ποδοσφαίρου.
0: Στα λέω Τζι, θα μαθαίνει εσύ.
2: Φυσικά πέρα.
1: Ο πρόεδρος έχει προβλέψει και τη φόρμουλα.
0: Πώς θα κερδίσει τη φόρμουλα, ποιος θα κερδίσει.
1: Στη φόρμουλα φέτος θα κερδίσει ο κόκκινος.
0: Ο κόκκινος, η Φεράρι.
1: Που ήταν παλιά ο Σουμάχερ.
0: Φεράρι είναι.
2: Ο Χάμιλτον.
0: Χάμιλτον. Δεν πάει καλά ο Χάμιλτον.
2: Δεύτερος είναι. Τι δεν πάει καλά. Μια χαρά είναι.
0: Ποιος είναι πρώτος.
2: Ο Αντωνέλη, της Mercedes. Προχθές κέρδισε ο Χάμιλτον, δεύτερος ο Ράζαλ, ο Αντωνέλη βγήκε εκτός στην Ισπανία. Και θα γίνει μάχη ανάμεσα στους τρεις.
0: Κύριε Τζίτζι, ο λόγος σε σένα.
2: Έχουμε σέντρα, φίλε.
0: Έχουμε άστα μηνύματα.
1: Μόνο ένα λεπτό, ένα λεπτό.
2: Στα κορίτσια, ρε φίλε.
1: Ένα λεπτό στα κορίτσια, γιατί μου στέλνε χαμός εδώ τα κορίτσια και πρέπει να τα ενημερώσω και αυτά για να μπουν και αυτά να δουν τον αγώνα ζωντανά.
2: Λοιπόν, Σαουδική Αραβία, σέντρα, έτσι.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε. Στο Μαϊάμι. Πρώτη κατοχή μπάλας οι Σαουδάραβες που φοράνε όλο πράσινα.
0: Ναι.
1: Πράσινο το σκούρο, αυτό το ωραίο το πράσινο, ναι, το ναι. Κυπαρισί. Το πράσινο, βέβαια τα παπούτσα του άλλη φοράνε.
0: Και αυτοί, για παπούτσια έχουν διάφορα.
1: Άλλοι πορτοκαλί, άλλοι άσπρα. Ναι. Εχθές πάντως τα παπούτσια των Αλωνών ήταν όλα πορτοκαλί, τα θυμάσαι.
0: Ναι. Ναι. Δεν είχαν άλλα.
1: Τις εκτήλα φαντοστούς, όχι πρέπει να ήταν κάποια μάρκα.
0: Αλλά ήταν άλλο μάτι σήμερα.
1: Λοιπόν. Και την μπάλα την πήρανε και τη, βέβαια με μια σέντρα που κάνει σε Οβάλαβε. Εντάξει, του μέσα στην τερματοφύλακα και αυτό χαλαρά αλλάζει την μπάλα τώρα έξω την περιοχή του μαζί με
0: του
1: αμυντικού, κύριε Στρατάκη και κύριε και κύριοι, όσοι ακούτε τώρα ζωντανά. Ήρθε η μπάλα μέσα έξω την περιοχή. Η ομάδα η Ουρουγάη προσπαθεί τώρα να βγει μπροστά. Καλά, δεν έχει καμία τύχη και μπάλα. Δεν έχει αυτό. Και καθαρίζει ο αμυντικό πάντα. Διώχνει ο αμυντικό λοιπόν στο κέντρο. Είναι λίγο μακριά η κάμερα.
0: Βάλει πιο κοντά.
1: Μακριά, ναι, και πάμε να ξεχωρίσουμε λίγο τα νούμερα, ε.
0: Ναι, πες εσύ, ένα παίχτη με τον άλλον.
1: Ναι, ναι, δεν ναι, αγχώνεσαι καθόλου.
0: Ξέρεις εσύ.
1: Έχουμε, να, πάλι ο τερματοφυλάκας.
2: Μουσλέρα, 35 χρόνια πως έχει φτάσει, ακόμα παίζει μπάλα αυτός ο άνθρωπος.
1: Αυτός είναι στο Ουρουγουάη.
2: Στην Γαλατασαράι.
1: Ναι. Και είναι και στην Ουρουγουάη τερματοφυλάκας.
0: Να πω μια ειδησούλα που βλέπω τώρα ότι ο Ολυμπιακός ξαναμπήγε στη διαδικασία να επαφεί με τον Γιαννούλη.
2: Ναι.
0: Ναι, το διαβάζω μόλις τώρα μια ειδησούλα. Εκεί που είχε πάψει το ενδιαφέρον του, είχε αποσυρθεί ο Ολυμπιακός. Σαν να μπαίνει στη διαδικασία να κάνει νέα επαφή με τον παίχτη.
2: Καλό αυτό, πολύ καλό παίχτη για μένα και Γιαννούλης.
0: Να πω καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο από το φιλαράκι μα τον Πιστρό, κύριε Τζίτζι.
1: Πάνω από τον Πιστρό θα έρθω, θα σε επισκεφτώ.
0: Ναι, ναι, πάει εσύ όλο έτσι.
1: Θα είναι λίγο του Μουντιάλ τώρα και έχουμε.
0: Καλησπέρα και στον πρόεδρο τη καρδιά μα, άψογη περιγραφή. Έχει ταλέντο πρόεδρο, λέει ο Πάνο από τον Πιστρό, ο οποίο μα δίνει μπουκαλάκι όπω κάθε Παρασκευή, κάθε Σάββατο. Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά house. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν στο Μπιστρό, ένα πολύ ωραίο χώρο εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, με ωραίες παρουσίες. Να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Μερούλα και τη φίλη τη Σταυρούλα. Και τα όμορφα κορίτσια.
1: Τα όμορφα κορίτσια που πρέπει να λέμε.
0: Σε περιμένουν και Τζίτζι να πάρει. Να
1: λέμε τι καλημέρα μα τα όμορφα κορίτσια, να μην τα ξεχνάμε.
0: Ναι, και στα όμορφα γόρια, κανένα φορά. Ναι. Για πάμε σε μια γραμμούλα, κύριε Τζίτζι, πρώτα. Μάλιστα. Καλημέρα. Ο Τζίτζι, παιδιά, παρεμβαίνει όταν πει κανένα γκολ. Τα λες.
1: Βέβαια, ναι.
0: Καλημέρα.
1: Λίγο μου τρομένο τον βλέπω και το προπονητή τη Ουρουγουάη.
0: Να του.
3: Ποιο σου είπε ότι κρύβομαι γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός.
0: Λέω ρε φίλε, γιατί έχει να φανεί δύο μέρες. Λέω, έχασε ο Παναθηναϊκός.
3: Ήμουν τετραήμερο στο Αμβούργο.
0: Αμάνα, αμάνα.
3: Έχω τις φωτογραφίες μου, πήγα σε ένα γάμο μιας αδέρφης μου.
0: Ωραία, φίλε, μπράβο, ρε φίλε. Πέρασε καλά.
3: Από και στο φίλο μου τον Γιώργο που έκανε την
0: κουβέντα. Πήγε στο Όσταμπρουκ.
3: Όχι, δεν προλαβαίνω. Τρεις μέρες που να πας.
0: Εντάξει.
3: Όταν έρθει στην Ελλάδα, του δώσω ένα μετάλλιο που έχω κρατήσει από το σεφ να το πάει στη βασούλα, να το κρεμάσει στο λαιμό.
0: Λες για τον Γιώργο.
3: Ναι, στον Γιώργο το φίλο. Έχω κρατήσει ένα μετάλλιο από το σεφ, μου το έχει φέρει ένας φίλος, ναι. Είναι γνήσιο του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
3: Θα πάει, μόλις έρθει θα το κρεμάσει στο λαιμό της Βασούλας.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι ο Μπέλος, έτσι.
0: Μπέλος.
2: Γεια σου, ρε Μπέλο. Ψυχάρα.
1: Γεια σου, Σωτηράκη.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, ρε Μάικ.
1: Γεια σου, φίλε μου, εδώ πέρα.
3: Πού είσαι, ρε πρόεδρε.
1: Εδώ πέρα ο πρόεδρες.
0: Κάνει περιγραφή του αγώνα, βρε.
1: Περιγραφή. Εντάξει, τώρα η μπάλα είναι στο κέντρο. Ναι. Περιμένουμε όλοι.
3: Το στρατάκι σε καταγράφει, να ξέρεις. Ναι,
1: στρατάκι, ναι, ο φίλος
3: μας. Το πανές μπόμπα, την καταγράφει την μπόμπα.
1: Βέβαια. Να πούμε ότι η μπάλα είναι εκεί στο κέντρο. Συγγνώμη, κύριε Σωτήρη, η μπάλα είναι στο κέντρο εκεί πέρα και εντάξει, γυρίζει γύρω-γύρω να δούμε.
2: Ποιος θα έχει την μπάλα.
0: Γύρω-γύρω.
1: Η Ρουγουάη.
2: Έτσι, μπράβο.
3: Η Ρουγουάη.
1: Είναι εδώ πέρα, τώρα έξω την περιοχή. Κατεβαίνει σχέση για αυτός. Να δούμε τώρα. Γιατί
0: έχει δουλειά, Σωτήρη, έχει δουλειά ή φύγανε.
3: Ο κύριο Στρατάκη λέει και ένα Σαουδάραβα να πει με το όνομά του.
1: Ναι.
0: Περίμενε να πιάνει πρώτα.
1: Κάτσε να πιάσει πρώτα την μπάλα. Ακόμα δεν έχουν πιάσει. Μια στην αρχή. Μόνο ο Αλάχ εκεί πέρα ο τελευταίο έριξε μία και πήγε.
0: Ο Αλάχ.
1: Τον 10. Για να δούμε τώρα αυτή την επικίνδυνη φάση. Γιατί είναι προ το πλάγιο. Για να δούμε. Θα σεντράρει ο φίλο μα. Δίνει πασούλα.
0: Ο φίλο μα.
1: Ένα σουτ. Και όπω απεκρύει ο τερματοφύλακα, ασταθεί κιόλα. Την έλεγε τη φάση. Κόρνε. Το πρώτο κόρνε του αγώνα, κύριε. Πρώτο κόλλη το γόνα. Βέβαια. Γκολ γκολ το βλέπω σήμερα το μάτσι.
3: Είναι παντοστούμε.
0: Ασταντάκι.
1: Με Ακουαδόρ.
3: Κάτι live. Εντάξει, αρχή να βάλει γκολ.
0: Τα λέει, τα λέει όλα αυτά. Βέβαια, τα λέει.
1: Ζωντανά. Το κουρασά το βαλακούνε. Κουρασά το βαλακούνε και πληρώθηκα, κύριε Βασίλη. Το πρώτο κόλλη του αγώνα είναι για την Ουρουγουάη. Όσοι έχουν παίξει 7 με 8 κόρε, εγώ βλέπω θα γίνει χαμός σήμερα. Θα μπουν πάνω από 8.
3: Το κορίζουμε 100 ευρώ. Άμα δεν βγει, θα έρθω να μου δώσετε 100
0: έτσι,
3: ευρώ.
0: Έτσι.
1: Χτες έδωσα, είπα κάτι υπομονή και στο φίλο μου το Ρομπίνιο να μπει τον γκολ, να πληρωθεί.
3: Το μεσημέρι γύρισα.
1: Για να δούμε τώρα. Γίνεται. Εύκολα ο τερματοφύλακας. Έκανε ένα εκεί πέρα βουτίτσα και την είπε στην παλίτσα.
0: Να σε καλά, Σωτηράκη.
3: Και να έρθει ο Γιωργάκη στην Ελλάδα να δώσει το μετάλλιο για τη βασούλα.
0: Να τα λέμε.
2: Έγινε, Σωτήρη, τα λέμε, φίλε.
1: Σπίλε μου, Σωτήρη. Άμα θέλει, γκολ γκολ και όμπε και στρατάκι.
0: Για πάμε, Γραμμούλα, καλημέρα. Ναι. Όχι, καλημέρα. Όχι, δεν έχουμε Γραμμούλα. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μα. Το Σπύρο, καλημέρα, Μπιλάκο και Τζίτζι. Πρόεδρε, μοίρασε χρήμα και σήμερα λέει ο Ρομπίνιο.
1: Α, ο Ρομπίνιο, να
0: αποθέωση. Πάμε, καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Τι κάνουμε.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
4: Σήμερα έχω τα γενέθλιά μου.
0: Χρόνια πολλά, φιλαράκο.
2: Χρόνια πολλά, φίλε, χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ. 45 γίνομαι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Να εκατοστήσει.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τι θέλω να πω, Μπιλί.
0: Έλα.
4: Έφυγε επιτέλους.
0: Ποιο.
4: Ο Αταμάς.
0: Εντάξει, ήταν αφία. Θα έφευγε, ρε. Το ξέραμε καιρό.
4: Ναι, απλά γιατί μίλε δεν τα άλλαγε το θέμα να πούμε. Εντάξει, πρόσφερε πολλά βέβαια. Εντάξει, 4 τίτλους μας έδωσε μέσα σε 3 χρόνια. Δεν είναι και λίγοι. Αλλά εντάξει, είχε τσακωθεί με τη μισή ομάδα, ρε φίλε, ο τύπος.
0: Ναι.
4: Δηλαδή με το μόνο παίκτη που δεν είχε τσακωθεί ήταν με τον Ναν και με τον Σλούκα, εγώ πιστεύω. Αυτοί οι δύο. Όλοι οι άλλοι με όλους τους άλλους πρέπει να έχει πρόβλημα στα πολιτεία. Τώρα δεν ξέρω, μάλλον λένε θα έρθει ο Μπράντοβιτς, να δούμε.
0: Να δούμε, για να δούμε.
2: Πάντως και ο Μπράντοβιτς, άμα έρθει, δεν νομίζω να δεχθεί ούτε αυτά που έγιναν ας πούμε, ανάμεσα σε Τζόνς και Ναν, ούτε αυτά που αναβάζει ο πρόεδρος κτλ. Δεν νομίζω ότι θα έρθει ο Μπράντοβιτς και θα συνεχίσουν αυτά τα καράκια ζηλίκια.
4: Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω θα του δώσει η λευκή επιταγή να κάνει ό,τι θέλει.
2: Δεν λέω για τα λεφτά, λέω για τις συμπεριφορές.
4: Όχι, εννοώ.
2: Δεν πιστεύω ότι με τον Μπράδο δεν πιστεύω ότι θα πάνε παίχτες ταξιδάκια έτσι μέσα ούτε το ένα ούτε το άλλο.
4: Ναι, τίποτα, ναι. Μα είναι προπονητής που θα τα βάλει κάτω τα πράγματα και θα του πει του Γιανακόπουλου: εγώ θέλω αυτό, αυτό και αυτό. Συμφωνείς, καλώς, συμφωνείς, γεια σου.
0: Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε, θα δούμε, παιδιά, θα δούμε, θα δούμε. Από τώρα έχετε βαφτίσει εσείς, έχετε βαφτίσει τώρα εσείς, περιμένετε να τον πάρει πρώτα.
4: Είδα το ποδόσφαιρο την Ισπανία.
0: Ναι.
4: Είδες, σου δεν θα πάνε καλά οι Ισπανοί. Εγώ το πιστεύω, γιατί δεν έχουν όλες τις θέσεις, εκτός από επιθετικό. Επιθετικό, δηλαδή, κλάσεις, όπως είχαν βγει για Ραούλ, Τόρες και τέτοια, δεν έχουν. Έχουν όλες τις άλλες θέσεις. Ο Γιαμάλ έχει πλέον πάρει τα μυαλά του αέρα, φαίνεται αυτό. Εντάξει, ο παιδί, όχι δεν ξέρει μπάλα, ό,τι μπάλα ξέρει όλη η Ευρώπη, τι ξέρει αυτός, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχει μυαλό, φίλε. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
2: Εν μέρη, εντάξει, είσαι λίγο περιβολικός, γιατί ήταν και

0: ακούς.
1: Από δημοσιογράφους.
0: Α, εντάξει, οκ, εντάξει. Εσύ ό,τι ακούς από δημοσιογράφους πίστευέ τα.
1: Δηλαδή είναι τρελή η δημοσιογράφη.
0: Όχι, είναι καλά. Είναι καλά και είναι τρελός ο Γιαμάλ.
2: Εντάξει, κοίτα, ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του. Και εδώ στην Ελλάδα θυμάσαι, ξένοι τα
0: είναι. Γράφει κάτι ο καθένας, ναι, και λέει ο Παναγιώτης, το έγραψε αυτός.
2: Αλλά εγώ να πω κάτι σε αυτό πάνω, ότι η Ισπανία, η Γαλλία, αυτές οι ομάδες θα έχουν πρόβλημα. Ας σου πω γιατί θα έχουν πρόβλημα. Όλοι οι παίκτες στην Ισπανία και της Γαλλίας και της Αγγλίας είναι κουρασμένοι καταρχήν, γιατί μέχρι τώρα γινόταν ο τελικός του Champions.
3: Και της Πορτογαλίας, επειδή πολλοί είναι της Ισπανίας.
2: Παίζανε όλοι Champions. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές αυτών των χωρών, των ευρωπαϊκών χωρών.
1: Από τις μεγάλες μόνο η Ολλανδία μπορεί
2: να είναι. Όχι, είναι κουρασμένοι, γιατί μέχρι και τον γινόταν ο τελικός του Champions. Δηλαδή αυτοί οι παίκτες θέλουν και δεν προλάβανε να κάνουν και πολύ ξεκούραση. Και εντάξει, τώρα ο Γιαμάλ δεν μπορεί να παίζει στην Μπαρτσελόνα πόσο έπαιζε, 80-90 λεπτά, και ξαφνικά να παίζει και στην εθνική τόσο. Έτσι, το ίδιο πρόβλημα εγώ πιστεύω θα έχει και η Γαλλία. Η μόνη που πιστεύω θα είναι λίγο ξεκούραστη θα είναι η Γερμανία. Γιατί οι παίκτες του δεν είναι όπως ήταν οι παλιοί παίκτες.
1: Μόνο ο Χάβρετς είναι κουρασμένος από τους Γερμανούς.
2: Και η Αγγλία που έχουν φυσική κατάσταση. Οι Αγγλές έχουν φυσική κατάσταση πάντα. Μπορούν τώρα να παιχνίδι πίσω από το άλλο.
1: Εκείνη το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Εντάξει,
2: ναι, και ναι, μωρέ, οι Αγγλές βλέπεις παίζουν τώρα 3 μάτς την εβδομάδα. Όπως το NBA που γίνεται κάθε 48 ώρες στον μπάσκετ αγώνες. Είναι εντάξει, είναι οι άνθρωποι. Αλλά θα έχουν πρόβλημα οι άλλες ομάδες. Φάνηκε η Ισπανία σήμερα. Και το πράσινο κροτήριο είναι μια συνοικία της Αφρικής που έχει καλό ποδόσφαιρο. Δεν είναι τελώς που το είχαν, ότι δεν είναι. Δεν είναι Βασίλη, ούτε Αετή είναι, ούτε Γκάνα είναι, ούτε Κένια είναι.
0: Γκάνα είναι καλή ομάδα.
2: Όχι, λέω ένα παράδειγμα. Σε Σαλβαδόρ, τώρα κατάλαβες. Σε Σαλβαδόρ. Φαντάζεσαι να μπαίνει
1: κεφαλιά αυτή που έκανε αυτός εκεί πέρα, της Καστή που έκανε.
2: Εντάξει, θα είναι λίγο αδύναμη.
1: Αλλά άμα δεν έμπαινε αυτό, φίλε.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Γεια σου Παναγιώτη. Πάμε και το επόμενο φίλο. Καλημέρα. Ναι.
3: Γεια σου φίλε.
0: Δεν έχει επόμενο, να ξαναπάρει ο φίλος.
3: Πάντως,
0: λοιπόν, Μπιλάρα, η μαγιά των Αγγελοπουλών είναι ότι έκλεισε τους δύο καλύτερους άσους, οπότε ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ δυνατός και του χρόνου. Λέω Μάκης από τη Νέα Σημερινή. Γεια σου Μάκη.
3: Για το Μάνκιταρ και το Μοντέρο, λέει ο φίλος.
0: Δεν έχει μυαλό ο Γιαμάλ και έχει ο Παναγιώτης, λέει. Τι ακούμε, λέει ο Ρομπίνιο.
3: Εντάξει, απόψη τώρα, παιδιά. Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, τώρα να ακούς τώρα να γράφουν διάφορα. Δεν τα πιστεύεις κιόλας, ρε φίλε.
3: Μόνο όσο έχουν και εικόνα.
0: Εντάξει.
3: Γιατί η αλήθεια είναι ότι, ας πούμε, και για τον Νεϊμάρ λένε ότι πάει στην Πάρτη. Δεν είναι. Το Νεϊμάρ θα πει και άλλη κατάσταση.
0: Λέω ότι μπορεί να ακούς πολλά. Κράτα τα μισά από ό,τι ακούς.
3: Ναι, ναι, συμφωνώ, δεν διαφωνώ.
0: Πάμε και καλημέρα.
4: Στο φίλο μου τον Μιχάλη, τον Τζιτζί.
2: Τι έλεγε, ναι, καλημέρα.
0: Για τον Μπέλο πήρε, τέλο πάντων θα πήγε τον Τζιτζί.
4: Α, στον Μπέλο, για τον Μιχάλη, για τον Τζιτζί πήρε.
0: Ναι,
4: θα
0: ναι.
4: Τον διορθώσω σε κάτι. Τζιτζί, κάνει λάθο. Ο Ολυμπιακό πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα με μειονέκτημα έδρα και δεν τερμάτισε και πρώτο.
2: Ναι. Ναι, αλλά φέτο ήταν αλλιώ τα πράγματα. Είχε φέτος, καλύτερη ομάδα φέτο.
4: Ότι όποιο παίρνει το πλεονέκτημα έδρα παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν ισχύει αυτό σε αυτέ τι δύο ομάδε.
0: Σωστό.
4: Διότι μιλάμε για τι δύο από τι καλύτερε ομάδε στην Ευρώπη.
0: Σωστό.
4: Εγώ ποτέ δεν πρόκειται να πω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι μεγάλη ομάδα. Όσο για το μετάλλιο που λέει ο Μπέλο, όσο για το μετάλλιο αυτό το πήρα από το Αμβούργο. Ήταν ο διαιτητή που έπαιξε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και δεν σφίξε τον πέναλτι του Καμπελά, γι' αυτό είχε πάει στο Αμβούργο.
0: Πάρε να έχεις κύριε Μπέλο.
4: Και το πήρε από αυτόν το μετάλλιο για να το δώσει στη συγκεκριμένη διαιτησία.
0: Πάρε να έχεις κύριε Μπέλο.
4: Κατάλαβες, από αυτόν ήταν. Κατάλαβες, είτε το είχε παραδώσει ο Μπέλος πιο μπροστά από το μετάλλιο σε αυτόν. Αλλά αυτός επειδή ήταν στη Γερμανία, πήγε και ο Μπέλος τώρα 4 μέρες στο Αμβούργο για να πάρει το μετάλλιο να το δώσει. Κατάλαβες.
0: Καλά τα λες.
4: Λοιπόν, και όσο για αυτό που είπες ότι όταν τερματίζει πρώτος, είναι πράλι και αυτό είναι σημαντικό πολύ, είναι η πρώτη ομάδα που τερμάτισε πρώτος στο μπάσκετ στη Euroleague.
2: Και αίτητος. Στην Ελλάδα αίτητος.
0: Έσπασε την κατάρα.
2: Πιστεύω τον Βασίλη, στην Ελλάδα αίτητος. Αίτητος στην Ελλάδα.
4: Και επειδή πάλι μιλάς για πλεονέκτημα, θα σου πω λοιπόν ότι αν φέτος ο Παναθηναϊκός, ναι, γιατί συμφωνώ με τον κύριο Παναγιώτη που βγήκε προηγουμένως, να το λέω κύριο γιατί δεν το γνωρίζω το παιδί, που μίλησε προηγουμένως για τον Αταμάν και για απόλυτο δίκιο, δηλαδή έκανε 2-0 μες στη Βαλένθια,
2: ναι,
4: και δεν πήρε ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός μέσα στην Αθήνα και φταίει η διαιτησία. Ρωτάω εγώ.
2: Η διαιτησία δεν φταίει.
4: Φταίει το πλεονέκτημα έδρας. Εκεί δηλαδή το πλεονέκτημα έδρας, γιατί δεν πήρε ένα παιχνίδι, πήρε δύο.
0: Εγώ σε αυτοκτόνησε.
2: Ναι, αλλά
4: έτσι, άρα το πλεονέκτημα έδρας, φίλε Ζιτζί, εγώ σε σένα, ναι, απευθύνομαι, για σένα, ναι, μιλάω. Το πλεονέκτημα έδρας ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε, όπως λέει ο Βασίλης δίπλα.
2: Μισό λεπτό.
4: Αυτοκτόνησε.
2: Πέρασε όμως η Βαλένθια. Τερμάτισε δεύτερη.
4: Εντάξει, πέρασε.

0: Δεν είναι όλο το κόλπο. Πέρασε η Βαλένθια και τερμάτισε δεύτερη. Δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός. Ας έσπασε την Ελλάδα. Το πέμπτο παιχνίδι έγινε στη Βαλένθια.
1: Αλλά σου λέει ότι τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια είχαν έσπασε η έδρα.
0: Μα η Βαλένθια έτσι είχε κερδίσει όλη μέσα έξω.
2: Δηλαδή να πες ότι το ίδιο Παναθηναϊκός στον πλεονέκτημα έδρα, δε φίλε.
0: Ναι.
2: Και ερχόταν και είχαν 0-2 από τη Βαλένθια μέσα στην Αθήνα. Πιστεύεις ότι δεν το παίρνει η Βαλένθια ένα παιχνίδι μέσα στην Αθήνα.
3: Αυτό λέει και εγώ.
2: Άρα το πλεονέκτημα δεν είναι στο μπάσκετ, δεν ισχύει αυτό.
1: Καλά,
2: ισχύει,
1: εγώ
0: πιο πολύ είπα για την Ελλάδα. Χρόνια, δεν είπα για τον Ευρωπαϊκό.
2: Στο 23 χρόνια πρώτη τερματίσαμε και μας έσπασε το πλεονέκτημα. Δεν μας το έσπασε.
0: Ναι, για την Ελλάδα.
3: Δεν υπάρχει για πλεονέκτημα, δεν υπάρχει τώρα πια στο μπάσκετ. Οι ομάδες η μία ξέρει την άλλη τώρα.
0: Συγγνώμη, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Αν δεν υπάρχει Βασίλη πλεονέκτημα, τότε τσάμπα παίζουν.
3: Δεν υπάρχει.
0: Τότε να μην παίζει ο Ολυμπιακός να κυνηγάει όλο τον χρόνο τη 25.
3: Υπάρχει τώρα. Έχουν μάθει ομάδες να παίζουν στις έδρες των άλλων. Έχουν
0: μάθει. Ο ΠΑΟΚ που έπαιξε με τον Ολυμπιακό μπορούσε να κερδίσει.
3: Ποιος ΠΑΟΚ μόνο τα.
0: Πριν παίξει με τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, με ποιον έπαιξε, με τον Τέταρτο. Ο ΠΑΟΚ ποιος ήταν.
3: Μιλάει τώρα μια ομάδα με
0: τον Ολυμπιακό. Σε κέρδισε 15 πόντους μέσα 26. Καταλαβές, δεν είναι έτσι. Μετράει και το πλεονέκτημα.
3: Έχεις πιει τίποτα σήμερα.
0: Όχι. Για μένα, εγώ λέω για την γνώμη μου.
3: Ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ με 20 πόντους. Δηλαδή μπορούσε η ΑΕΚ να κερδίσει τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, μπορεί να έχει.
2: Πες ότι η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα έδρας, αυτό που σου λέει.
3: Τι λες τώρα, έτσι. Να παίζει η ΑΕΚ πλεονέκτημα έδρας. Απέναντι για ΑΕΚ.
0: Δεν το ξέρεις.
3: Α, δεν το ξέρεις.
0: Άμα τερμάτισε πρώτη.
3: Πρώτη.
0: Μα πρώτη πρέπει να τρέβει για να περάσει τον Ολυμπιακό.
3: Σε καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Όχι, κάνουμε τώρα.
0: Ναι, για να πάρει το πλεονέκτημα τον Ολυμπιακό πρέπει να τερμάτισε η ΑΕΚ πρώτη.
3: Τότε να μην παίζει πρωτάθλημα. Ο που είναι πλεονέκτημα έδρας, ο οποίο Ολυμπιακό θα πει να παίξουμε.
0: Εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ λέω ότι στην Ελλάδα συνήθως δύσκολα σπάει. Κοίτα, το πλεονέκτημα.
1: Να σου πω κάτι, Τζίζι.
3: Τα τελευταία χρόνια οι έδρες έχουν σπάσει πολλές φορές.
2: Τα τελευταία 5 χρόνια ο Παναθηναϊκός έσπασε το πλεονέκτημα έδρας του Ολυμπιακού. Βέβαια. Και πήρε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός πέρυσι έσπασε το πλεονέκτημα έδρας του Παναθηναϊκού και πήρε το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει.
2: Όχι το 1900.
3: Ναι, σπάνιε.
1: Βασικά, αν μπορείς να πεις ότι παλιά το πλεονέκτημα έδρας είναι 70-30, φέτος είναι 55-45.
3: Μπράβο.
1: Γιατί...
2: Και όταν μιλάμε για ισόβαθμες ομάδες.
1: Σωστά,
2: δηλαδή,
1: σωστά.
2: Ομάδες.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Sorry, Γιώργο.
2: Φωνάζει ο Μπέλος για τη διαιτησία τώρα, αφού θέλει ο Μπέλος να τα ακούσει. Αλλά ο Μπέλος δεν βγήκε να μας πει. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που πήγε στην παράταση. Πώς το πέρε το παιχνίδι αυτό ο Παναθηναϊκός. Μπέλο, έβγα να μας πει.
1: Ναι, με το φάουλο.
2: Πού είναι το μετάλλιο εκεί.
3: Η Βασούλα.
2: Ποιο Βασούλα, πήρε εκεί το μετάλλιο, να μας πεις.
3: Ακούς κύριε Μπέλο.
2: Έτσι.
0: Για το τρίποντο.
2: Λοιπόν,
3: τα λέμε,
2: άντε. Εσύ σ' αγαπάω, δεν σου κάνω τον πονηρό, συγγνώμη, απλά.
0: Όχι,
2: την άποψή μου, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, και εγώ την άποψη δικιά μου είπα. Ναι, εντάξει.
1: Ναι, ρε, κουβέντα κάνουμε, ρε φιλικού.
0: Κουβέντα κάνουμε, ναι, εντάξει.
3: Τα λέμε, για...
2: ότι...
3: Όχι, ρε,
2: και μ' αρέσει γιατί μ' άρεσε η χτεσινή σου μετάδοση. Έτσι. Το 7 στο 8
3: αυτά.
2: Και το 8 στο 11.
3: Έτσι.
0: Εγώ πάντως θέλω να πω ένα τελευταίο, Βασίλη.
3: Ναι, πες.
0: Από τώρα το λέω.
3: Ναι.
0: Και το κάνω δήλωση και ο Βεστέλα μου πει κάτι για τον χρόνο. Οι δύο άσοι, όπως μου λέει και ο φίλος μας δίπλα, που πήρε ο Ολυμπιακός μαζί με αυτό τον άλλον που έχει τον Αμερικανό. Εντάξει. Ναι. Δύσκολα.
3: Τι δύσκολα.
0: Δύσκολα να το κερδίσει κάποιο, ναι.
3: Και πάλι φαβορή θα
0: είναι. Φαβορή. Στο λέω εγώ, από τώρα που δεν έχει ξεκινήσει η Ευρωλίγα, θα είναι το πρώτο φαβορή και στην Ευρωλίγα και στην Ελλάδα. Ξέρει τι είναι να έχει τώρα τρει άσου. Είναι δύσκολα.
1: Κοίτα, πάντα.
0: Η αλλαγή στην αλλαγή.
3: Εντάξει, δηλαδή... να δούμε και τι άλλε ομάδε όμω.
2: Καμιά φορά.
0: Με τέτοιου άσου.
2: Και οι τρει άσοι χάνουν από τον καρέ του Ρίγα.
0: Εντάξει.
3: Σωστό. Καλά λέει.
1: Σωστό.
0: Αν χάσουμε τον καρέ του Ρίγα, πρέπει να φταίει ο προπονητή μετά. Κάτι άλλο συμβαίνει.
3: Τα λέμε. Γεια. Όχι, είναι. Για να δούμε και θα πάνε άλλε ομάδε. Γιατί ο αν πάρει Λάρκιν και Μποντίροκα και Μποκτάνοβιτ να μόνει πάρα πολύ. Και Παναθηναϊκό.
1: Και α πούμε και η Εσβέλεν. Καλά, δεν θα πάει η
3: Βιλερμπάν. Αν βάλει τα λεφτά που λέει 40 εκατομμύρια ευρώ οι επενδυτές μαζί με τον Μπάρκερ, 40 εκατομμύρια ευρώ φτιάξει ομαδάρα.
1: Η Χάπολ που λέει ότι μπορεί να βάλει λεφτά.
3: Η Ντουμπάι.
1: Είναι πολλές ομάδες.
3: Είναι πολλές ομάδες. Να δούμε τι θα πάρουν και άλλες ομάδες.
1: Και πάντα είναι και ποιοι θα μείνουν ελεύθεροι από το NBA τώρα εκεί προς τον Οκτώβριο προς Σεπτέμβριο. Δηλαδή μπορεί να κλείσει τα ρόστερ. Δεν κλείνει το ρόστερ.
3: Μπορεί
1: τώρα,
3: να πάρει η Βιλερμπάν δύο NBA πεθαράδες τώρα λόγω Μπάρκερ.
1: Σωστό.
3: Αλλάζει το πολύ το επίπεδο.
0: Υπάρχει.
1: Είναι διαλύσει η μισή Μονακό, γιατί θα φύγουν οι παίκτες.
0: Ναι. Υπάρχει όμως και ένα θεματάκι. Τώρα αυτές οι ομάδες οι μεγάλες δεν θέλουν να είναι και πολλοί μεγάλα ονόματα. Το κατάλαβες. Το πιαστό πονούμενο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Μπράντος δεν σηκώσει και πολύ τα μεγάλα
1: ονόματα. Όχι, κοίτα.
0: Δεν θα θέλει ας πούμε, να είναι ο Νάτ το πρώτο βιολί.
1: Αν έχει τον Μπράντοβιτ, σηκώνει τα μεγάλα ονόματα. Ο Μπράντοβιτ είναι σαν το Αντσελίδη του ποδόσφαιρου, κατάλαβες. Γιατί όλοι οι μπασκετμπολίστες το σέβονται. Διότι έχει ένα νέο προπονητή.
3: Συνόλου και πάλι πάνω, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν ομάδε. Ναι, ναι, έχει μια ομάδα στρωμένη, έτοιμη. Βέβαια θα φύγει ο Μουλουτίνο, δεν ξέρω πόσο μπορεί να παίξει πάλι τις 35 λεπτά.
0: Και ο Πέτριτς.
1: Μα για μένα ο Τζόνσον είναι καλύτερο.
3: Εντάξει.
0: Και ο Πέτριτς μπορεί να φύγει. Και ο άλλο ο Πίτερ.
3: Ο Πίτερ έφυγε.
0: Και ο άλλο θα πάει στον Μπάουκ.
1: Ο Μακίση. Εντάξει, ο Μακίση
3: είναι δεν έπαιζε. Ούτε ο Γαλάζιο.
1: Ο Μόντε Μόρι θα φύγει. Ο Τιλικίνα θα φύγουν.
3: Θέλω να πω ότι να δούμε και τι θα κάνουν οι άλλε ομάδε. Γιατί αν πάει, α πούμε, ο Παναγιακό π.χ. η Βιλερμπάκη κάνει ένα μπάτζε 55-60 εκατομμύρια. Αλλάζει πολύ το πράγμα. Αν πει πα τα λεφτά κάνουν τον πρώτο ρόλο, όχι. Αλλά αν πάρει ο Βίλο Πάρκερ που έχει καλά κονέ, δύο πεθαράσει από το NBA.
1: Σωστά.
3: Δηλαδή, δύο φουρνιέ.
0: Εντάξει, παίρνει και ένα σύνολο.
3: Αν πάρει δύο φουρνιέ. Αλλάζει το επίπεδο πολύ, εντάξει.
1: Προφανώ. Και για μένα πολύ καλή προσθήκη για τον Ολυμπιακό του Μονακό θα ήταν ο Ντιαλό τη Μονακό, το τριάρι αυτό το τεσάρι που είναι πολύ καλό αμυντικό.
3: Το είχαμε εδώ, στον Κολοσσό και σωστό. Το έβαζαμε και έφυγε. Θέλω να πω ότι. Αλλιώ θα κάνουν και άλλε ομάδε. Μετράει πολύ τι ρόλο θα φτιάξουν και άλλε ομάδε. Γιατί και η Ρεάλ μετράει τι ρόλο θα φτιάξει.
0: Πάντω η Ευρωλίγκα φαίνεται πολύ δυνατή.
3: Ναι.
0: Πολύ δυνατή φέτο.
1: Που η Ρεάλ φέτο για Ρεάλ πάντα έτσι δεν είχε τρομερό ρόλο. Και τότε έχασε το τρίποντο.
0: Και εδώ τώρα, συγγνώμη, στο διακόπτω, είχαμε τη φάση του απίστευτη.
3: Ο άλλος
0: έχει δίκιο που φωνάει η Σαουδική Αραβία. Έχει γλιστρήσει ο Ορουγουανός, έχει πέσει κάτω, έχει κρατήσει την μπάλα πάνω από 20. Κοίτα, 30 δευτερόλεπτα, κοίτα εδώ τι κάνει.
1: Ο Νούνιες.
0: Ναι, την κρατάει εκεί, κοίτα. Ούτε πάει, και μετά τι ο πισόλο από πάνω.
3: Έλα, ντροπή.
0: Δηλαδή τώρα εντάξει. Και του έδωσε φάουλ τώρα.
3: Έπρεπε. Να πάει και γκολ.
0: Όχι. Εντάξει, στο ψηλό δεν έχουν Ουρουγάη, μόνο στο χαμηλό τα σούτ. Όχι, στη δύσκολη φάση.
1: Ψηλό είχαν παλιά οι
0: Ουρουγάη. Παλιά, ναι, τώρα δεν έχουν στο ψηλό. Παίζουν με χαμηλέα σούτ. Αλλά εντάξει, ο γιατί έπρεπε να δώσει.
3: Πίσω εδώ πέρα.
0: Φάουλ, έτσι, ναι.
3: Πόση ώρα παίζουν, δεν έχει πει τίποτα.
0: Λοιπόν, δηλαδή, λοιπόν πάθει, όχι, ναι. Επειδή έχουμε και γραμμέ.
3: Ναι, και γραμμέ, σωστό.
0: Πάντω, να ξέρει, Βασίλη, ναι. Εγώ θα επιθυμίσω στον κόσμο ότι φέτο θα είναι δυνατή Ευρωλίγκα. Δεν θα είναι δηλαδή.
3: Και πέρυσι ήταν καλή Ευρωλίγκα.
0: Φέτο θα είναι πιο δυνατή γιατί πολλά εκατομμύρια ακούγονται, έτσι, ναι.
3: Όχι από όλες τις ομάδες. Βιλερμπάν ακούγεται.
0: Εντάξει. Ναι, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
3: Αυτοί έχουν ρίξει τους ή άλλους.
0: Δηλαδή δεν θα είναι ένας που θα φαίνεται θα κάνει μπαμ για να το πάρει. Θα κυνηγήσουν πολύ. Πάνω από τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα φέτος.
3: Τέσσερις πάνε Final Four. Πάντα
0: ναι,
3: χρόνο.
0: Ναι, λέω οι καλές
3: θα είναι. Να δούμε και την Μπαρσελόνα, να δούμε και τη Ρεάλ, να δούμε και τη Βαλένθια. Θα συνεχίσει να είναι η ίδια.
0: Αν θα συνεχίσει να είναι η ίδια.
3: Μοντέρο δεν υπάρχει, αλλά δεν θα είναι η ίδια. Η Βαλένθια.
1: Τι θα αντικαταστήσει για αυτή, τι μπάτσε ναι, θέλουν να ρίξουν.
3: Μπράβο, αυτό.
1: Γιατί
3: αυτό.
1: Μπορεί και αυτά να πάνε στην λογική του Μόντερ που είχαν πέρυσι να προσπαθούν να βρουν ένα παίκτη με λίγα λεφτά που να κάνει τη διαφορά.
3: Ναι, ναι,
1: γιατί
3: ναι,
1: και ο Μόντερ δεν πήρε πολλά.
3: Ναι.
0: Δεν πήρε πολλά, αλλά για να δούμε στον Ολυμπιακό θα πιάσει. Γιατί είναι και αυτό που λέει ο Βασίλη.
3: Θα δούμε.
0: Ναι, γιατί άλλο η Βαλένθια χωρίς άγχος.
3: Σωστό.
0: Και άλλο η πίεση του σε 15.000. Άλλο, ναι, είναι και άλλο μπασόκα.
1: Σήμερα έγραψαν τη Βαλένθια ότι θέλουν το Σόρτζ. Του Παναγικού, τον DJ Shorts.
3: Ναι.
1: Που και με αυτό λέγαμε πέρυσι πήγε στην παρή από τον Παναγικό, άλλο τώρα.
3: Άλλο παρή, ρε φίλε.
0: Η Σαουδική Αραβία τώρα έχει κερδίσει το πρώτο τη κόρνερ.
3: Ναι.
0: Δύο έχει κερδίσει η Ουρουγάη.
3: Δύο,
0: Στο 21 και 40. Για να δούμε. Χτυπιέται το κόρνερ. Προσπαθεί να πάρει κεφαλιά. Εντάξει, και λίγο φαουλτάκι δεν το έδωσε. Α, έξω την περιοχή είναι η μπάλα όμως για τη Σαουδική Αραβία.
3: Καλημέρα για από μένα σε όλους. Καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους. Φίλος Βασίλης Γρατσίας. Φίλος μας.
0: Καλημέρα στον Βασίλη.
3: Ο Σπύρος Τζίτζι. Έχει ωραία κορίτσια Ουρουγουάη. Για κάνε μετάδοση να μας πεις λέω Ρομπίνιο.
1: Ναι. Κάτι είδα, εγώ κάτι είχε.
0: Καλύτερα έχει τα χτεσινά.
3: Δεν τα έχει καλά όλα σήμερα.
0: Τα κουαδόρ όμως ήταν άλλο πράγμα.
3: Γεια σου όλη την παρέα. Βασίλη, σήμερα ο φίλος Τζίτζη ακούγεται το ΠΕ. Παιδιά είναι το παρισμένο σήμερα. Δεν ξέρω.
0: Όχι, εντάξει, μια χαρά.
3: Είχε πάει πουθενά, παράξενα.
0: Όχι,
3: γιατί έχει χάσει λίγο την μπάλα σήμερα.
0: Όχι, εντάξει, είμαστε μια χαρά. Η μπάλα εδώ πέρα είναι. Στα 22 λεπτό είμαστε.
3: Έτσι συνέχισε.
0: Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη παραμένει το 0-0. 2-1 τα κόρνερ. Φάσεις έχουμε πάει στο τέρμα εκεί, γίνονται κάτι σουτάκια. Έχουμε όμως και τηλεφωνικές γραμμές.
3: Βέβαια, έχουμε γραμμές.
0: Και Στρατάκη,
3: και έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε και το Κωνσταντάκη ακούει.
0: Για Στρατάκη, σε φίλο μας.
3: Τρώνε τώρα, τρώνε παρέα με τον Μπέλο και τον Χάτζημαν.
0: Εδώ γίνεται χαμός.
3: Στα μαθημό δεν έχουν, κάνουν και δίαιτα.
0: Την μπάλα κόρνερ.
3: Κι άλλο. Ψάντε,
1: ψάντε, ψάντε.
3: Μια ζωή.
0: Για να δούμε.
3: Μην μα ζωή, μα ξεφυγίζει στον αέρα τώρα.
0: Τι αν έχει δώσει ο ψάτη, αν έχει δώσει φόρμα.
3: Κύριε Κατόπι, τώρα μα κάνει τέτοια πράγματα.
1: Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη.
3: Βέβαια,
0: όχι, τελικά δεν έδειξε τίποτα. Έδειξε διάλειμμα.
3: Ο Κατόπιν είχε άδικο. Κανονικά ήταν κόρνερ. Άσταμα δεν το έδωσε.
0: Ναι.
3: Άρα άλλος. Ο Τζίτζης είχε δίκιο.
0: Άρα
3: ο διαιτητής αδίκησε.
1: Ο Τζίτζης έχει πάντα δίκιο.
0: Ναι, και τελικά του έστειλε για νερό.
3: Ήταν κόρνερ κανονικά.
0: Βέβαια.
3: Εντάξει, άστε τη λες εσύ. Εντάξει.
1: Και τώρα έχουμε την πάυση αυτή την ολιγόλυπη.
3: Για νεράκι. Πάμε για νεράκι εμείς.
0: Εμείς είμαστε.
3: Πάμε για καρμπονάρα εμείς.
0: Καρμπονάρα. Έχει μείνει τίποτα.
3: Κάτι έχει μείνει. Πάμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον κύριο Τζίτζη και τον κύριο Κατόπι. Τζίτζης, ο οποίος σήμερα δεν είναι, μάλλον έχει θέμα με Μανουέλα. Όλο ένα μηνύματα είναι, κάτι
1: όχι,
0: γίνει.
1: Όχι, μου στέλνουν οι ακροατές.
0: Ακροατές
1: ή ακροατές. Με ρωτάνε το επόμενο γκολ, τι θα γίνει.
0: Πρέπει να τα πεις αυτά, ρε φίλε όμως.
1: Ναι, έχουμε φτάσει λοιπόν στο 300 λεπτό.
0: 0-0 παραμένει.
1: Ναι, με...
0: κρατάει γερά.
1: Κρατάει το γερά, ναι. Είναι λίγο δύσκολο μάτσο, το βλέπω. Αλλά πιστεύω είναι ώσπου να μπει το πρώτο γκολ.
0: Ναι,
1: όποιος βάλει ανοίξει το πρώτο γκολ, μετά θα ανοίξει το παιχνίδι και θα γίνει πάνω από δύο γκολ.
0: Μακάρι και έτσι, γιατί ο λαός περιμένει τις προβλέψεις να πάει ταμείο.
1: Ναι, και ο Ρομπίνο.
0: Παιδιά, ο Τζίτζης, ο οποίος έχει πάει ταμείο ήδη σήμερα ένα,
1: ναι, ναι.
0: Να ξέρετε, 96 ευρώ.
1: 96 ευρώ.
0: Εντάξει, να ξέρετε.
1: Ναι, γιατί παίξαμε, παίξαμε το απογευματινό, την Ισπανία, άντερ. Να μην πούνε πολλά γκολ. Ναι, άντερ.
2: Άντερ 2,5.
1: Άντερ 2,5.
2: Πολύ μπράβο.
1: Την άντερ, το Βέλγιο γκολ.
0: Μια χαρά. 96 ευρουλάκια και ο Τζίτζης.
1: 96 ευρουλάκια με 21 ευρώ.
0: Λεύσκη και Κατόπι.
2: Έτσι είναι, φίλε μεγάλο.
0: Φτιάξαμε.
2: Το φτιάξαμε.
0: Μπράβο, ρε. Μπράβο, κύριε. Πρέπει να κάνω κάτι.
2: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Είμαι κομπλέ, τα έχει φτιάξει όλα. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Τζίτζης, ο οποίος έχει παίξει και άλλα παιχνίδια εκτός από αυτά. Έχει παίξει κάτι βραζιλιάνικα σίγουρα.
1: Τρεις ώρα παίζει.
0: Έχει παίξει το τρεις ώρα. Μαριγκά Μαραντάο τώρα είναι 0-0 στο δεύτερο λεπτό.
1: Ναι, αυτό είναι το ένα. Και τα άλλα δύο είναι τρεις ώρα.
0: Κρυσιού Μασεάρα,
1: ναι,
0: και Λοντρίνα Αβαΐ.
1: Το Αβαΐ.
0: Το Αβαΐ.
1: Το έχω βάλει 2-3 γκολ το πρώτο, το Κρυσιούμα, και δύο, την Κρυσιούμα 2-3 γκολ και 2-3 γκολ το Αβαΐ.
0: Μια χαρά.
1: Και το πρώτο που ξεκίνησε τώρα το έχουμε. Αυτό το έχουμε 2-3 γκολ και αυτά.
0: Ναι.
1: Άμως.
0: Καλημέρα στο φίλο μας στο Στάθη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέω, φίλος ο Γιώργος, βάλαμε για το μπουκαλάκι, για το μπιστρό, για την Παρασκευή στο φίλο μου τον Παναγιώτη που είναι και αυτός περιπατητής. Γεια σου, κύριε Παναγιώτη, μπιστρό. Τώρα έχεις πάει το περπάτημα τώρα. Εμείς να πούμε το ταξιδάκι μας, το δωράκι μας μάλλον για τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες. Τρεις ημέρες και δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό στην Σύφνο, στο νησί του Τσελεμεντέ, που θα έχει και πολύ ωραίο φαγητό. Συμμετοχές στο Viber του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη Σύφνος στο 6939-943-943. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα, κύριε Τζίτζη. Να πάρεις το κορίτσι και να πας στη Σύφνο.
1: Μάλιστα, Σύφνο.
0: Πιο κορίτσι από όλα όμως, δεν ξέρουμε.
1: Ναι, γιατί είναι 2-3. Και όπως έλεγε και ο φίλος σου στο θέατρο και ο Σεφτελής, από πού είναι η κοπέλα, τη Σύφνο. Και εσύ από τη Σέλφο. Πήγε να κάνει το χώρο του κύκλου.
0: Λοιπόν, εδώ η περιγραφή συνεχίζεται κανονικά.
1: Έξω την περιοχή λοιπόν η μπάλα. Η Ουρουγουάη έχει την κατοχή μπάλα τώρα. Έχει περάσει η κατοχή 55-45 για την Ουρουγουάη. 2-1 είναι τα κόρνερ. Έχουν εκτιμηθεί 3 κόρνερ. Θέλουμε κανένα 2 ακόμα κόρνερ στο ημίχρονο για να μπορέσουμε να πιάσουμε τα 8 κόρνερ. Ένα φίλο μου έχει βάλει 8 κόρνερ και 2 κίτρινε κάτω στον αγώνα.
0: Ναι.
1: Για να δούμε, κίτρινε δεν έχουμε δει ακόμα.
2: Με 3 κόρνερ είσαι ψιλοκαλά.
0: Καλά είναι.
2: Ότι για πρώτο ημίχρονο, αλλά.
1: Ναι. Αλλά ναι, ένα φίλο μου το έχει βάλει και βάλει και 2 κίτρινε στον αγώνα. Όπου λέει κάτσουν οι κίτρινε.
0: Ναι.
1: Αλλά όμω κίτρινε δεν έχουμε μέχρι στιγμή.
0: Όχι.
1: Δεν βαράνε. Αυτή τη Σαουδική Αραβία δεν βαράνε, ευτυχώ.
2: Οι Ρουάνοι βαράνε μόνο. Πρέπει να πάρει την μπάλα τη Σαουδική Αραβία και αρχίζουν να χτυπάνε αυτοί.
1: Το άλλο παιχνίδι του κοπεί του Βασίλη, το άλλο παιχνίδι θα έχει κλωτσά.
0: Ποιο, το Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
1: Οι Νέοι Ζηλανδοί, εκτός ότι σε τρομάζουν με αυτά που κάνουν, που το έχουν ας πούμε σαν έθιμο,
0: ναι,
1: θα έχει κλωτσά, γιατί και το Ιράν είναι, άμα το χτυπήσεις, βαράει και αυτό.
0: Ξέρω ότι κάνουν και πόλεμο τώρα αυτοί.
1: Ναι. Τώρα γίνεται η σέντρα, διώχνει ο τερματοφύλακας, μπορεί να είναι και φάουλ, δεν έβασε, το έδωσε τελικά. Το ναι, εντάξει, ήταν και φάουλ.
0: Λέει, θα σφυράει πριν το γιατί.
1: Πριν το γιατί.
2: Μας ενημερώνει πριν.
0: Λέει, που...
2: είναι πρώτο ήχος.
0: Λέει, είναι φάουλ και μετά σφυρίζει γιατί της φάουλ.
1: Ναι.
0: Πόσο μπροστά είναι ο πρόεδρος.
2: Άμα ξέρεις.
0: Άμα είσαι χρόνια στα γήπεδα.
1: Ναι, έπεσε το 9 του Ισερουγουάη πάνω στον τερματοφύλακα.
0: Άμα είσαι χρόνια στα γήπεδα, φίλε, και έχεις φάει τα γήπεδα με το κουτάλι που λέμε, έχεις πατήσει από χώμα μέχρι χορτάρι, βλέπεις μπροστά.
1: Βέβαια.
0: Κύριε Πρόεδρε, να τα λέω.
1: Βέβαια.
0: Και δήμαρχος, έχουμε τίποτα καινούργια δημοσκόπηση.
1: Η δημοσκόπηση παραμένει 99,10.
0: Μην κατεβαίνει ο άλλος.
2: Ποιος δεν σε ψηφίζει.
0: Όλοι. 99,10 στο εγκάλεο. Ο άλλος που κατεβαίνει θα πάρει 10 ψήφους.
2: Μπορεί το 9,10 το 0,9 Μπράουν Τζίτζι να μην ψήφισε αυτό στον εαυτό του.
0: Λέει, όχι,
1: ρε. Όχι. Ο δεν ψηφίζει τον εαυτό σου, ψηφίζουν οι άλλοι. Αλλά το 0,9 θα είναι κανένα παππού που δεν βαριέται να σηκωθεί.
0: Ναι,
1: διάφορο, εντάξει. ή μπορεί να είναι κανένα παπαράτσι του Μπέλιου.
0: Ναι, για να
1: κάνει. Ναι, εκεί που επαγάντα, εκεί πηγαίνει κάτω ο Μπέλιο, εκεί στο Νέο Γάλλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρει από εκεί τι είναι. Ναι, 5-6 εκεί κάπου το καφενείο. Όλοι μα παίζουν τάβλοι και τράπουλε και τη συνέχεια η παιδιά Τζίτζη. Μη τράπουλα λέει, πεσμε. Δεν είναι από εκεί δημοσκόπηση ο Μπέλιο.
0: Το Ρουγάι παίζει ο Πελή στην παιδιά, το έχουμε δει.
2: Δεν είναι βασικό, όχι.
0: Όχι. Και για το Σαουδάρα μας.
1: Ναι, τις πέρασε όλους αυτούς.
2: Εδώ ίσως να υπήρχε.
0: Να μια κάρτα. Γιατί βγάζει σχετικά και διαιτητά. Δεν έβαλε κίτρινη
1: κάρτα. Δεν έβαλε κίτρινη. Παραμένει τα τρία κόρνερ χωρίς κίτρινη.
0: Αυτός κύριε Τζίτζικα από τη Σαουδική Αραβία, ξέρουμε κύριε Τζίτζικα, κύριε Χατόπι, αν παίζει κανένα στην Ευρώπη.
2: Από τους παίκτες.
0: Ναι. Όπου να παίζει, βέβαια. Πρίγκιπε.
2: Θα σου πω.
0: Να μου πει ο Τζίτζη. Εσύ, τι που ξέρει εσύ.
1: Θα δούμε.
2: Εγώ ξέρω τον Άλντα Νταβασάρ, το αριστερό εξτρέμ που είναι πολύ καλό, είναι τη Αλ Χιλάλ, είναι βασικό.
0: Όχι, λέω στην εκτός Σαουδικής Αραβίας. Αν παίζει κάποιο και έτσι, ξέρουμε.
1: Να μάθουμε.
0: Ή να μάθε.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι ένα προπονητή, ο κύριο Δόνη.
0: Σωστό.
1: Που είχε πετύχει τον κολ μέσα στον Άγιαξ.
0: Ναι, 0-1. Το 0-1. Στο Άμστερνταμ.
1: Ναι, εντάξει, μετά το δεύτερο μάτι δεν το λέμε, πώ έρθει.
0: Ήμουν στο Άκα στο δεύτερο μάτι.
1: Εντάξει, μετά κάνανε βόλτε οι άλλοι.
2: Βρήκαμε ήδη το δεξιμπάκ των Σαουδ Αμπντουλαχίμ. Ναι. Είναι τη Λάντζ.
0: Δεν λες όμως ότι θα έχει πει ο Τζίτζη.
2: Φυσικά, τώρα μου κάνει σημάδι.
0: Εντάξει. Εντάξει. Απλά σε αφήνει λες κάτι και εσύ να φέρει.
1: Δεν είναι οι Σαουδάραβες, είναι τοπικοί εκεί γύρω. Δεν ναι. πάνε όπως οι Ιρλανδοί. Αυτέ το Εκουαδόρ είδε. Η μισή Ευρώπη. Ναι. Οι άλλοι όλη η Ευρώπη. Για να δούμε το φάουλ. Σκαφτεί η μπάλα. Α, μα ναι, απέξω το μεταφράκι. Μετά δεν ξέρουμε ο φάουλ, offside, έδωσε τίποτα.
0: Κόρνερ είναι κανονικά.
1: Α, ούτε έδωσε. Μέσα σε site, για να δούμε.
0: Και έτσι έδωσε κόρνε και έτσι.
1: Να δούμε τώρα, περίμενε.
0: Κόρνε. Έχει μπροστά σου τι τηλεοράσει εκεί.
1: Σαρατάκι. Εντάξει, μόνο του του πέσε ο άλλο. Επάνω δεν είναι τίποτα. Κόρνε, να και το δεύτερο κόρνε. Τέσσερα το κορνάκια. Φιλαράκι, εσύ από το Γάλλο, κύριε Κώστα, τέσσερα το κορνάκια. Οχτώ έχει παίξει 7 συν.
0: Τα κορνάκια. Ωραίο. Γράψε στρατάκι κορνάκια.
1: 7 λοιπόν. Έχει παίξει συν δύο κίτρινες. Κίτρινες δεν βλέπουμε όμως, Βασίλη. Δεν βγάζει αυτό.
0: Μπορεί να δώσει μία πριν.
1: Το έχει βάλει δυνατά. 50 ευρώ. Για να δούμε τώρα. Θα χτυπηθεί το κόρνερ. Χαμηλά είναι. Πρώτο δοκάρι δεν περνάει μπαλά. Σουτ. Νέο κόρνερ.
2: Τρομερή επέμβαση του Μουρσιλέρα. Τρομερή.
0: Τι έπιασε,
1: το 4 έκανε ένα πολύ δυνατό και ωραίο σουτ. Πλασαριστό, αλλά ο τροματοφυλάκα ήταν ακριβώ εκεί που έπεπε. Στη μέση του τέρματο. Δεν κινήθηκε ούτε δεξιά τελεστρά. Αν κινόταν ήταν γκολ. Ακριβώ στη σωστή θέση ήταν.
2: Να πούμε...
1: Είχε οπτικό πεδίο, εντάξει. Είχε.
2: 40 χρόνια πλέον μου σου λέει, γιατί πριν πάει 36
0: χρόνια,
2: ναι. Και έχει πάει μεταγραφή στην Σουντιάδε στην Πλάτα τώρα. Ναι. Ναι.
1: Τώρα χτυπήθηκε δίπλα το κόρε.
0: Εδώ κοίτα.
2: Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Έπρεπε την μπάλα, βέβαια.
0: Καλή Σαουδάραβε, ε.
1: Ναι. Τώρα πλάγιο. Οπότε έχουμε τώρα τα κόρνερ 5.
0: 3 και 2. Ναι. Κάνε τα 3-2 που λέει.
1: Πάνε τα κόρνερ, κύριε. Το πιάσατε εκεί. Είναι δυνατό, Βασίλη, έχει παίξει για 50 ευρώ.
0: Αυτά
1: κόνε είναι δύο κίτρινε. Δεν ξέρω τι θα παίρνει ο άνθρωπο. Εδώ που τα λέμε τώρα, αυτό το σουτάκι που έκανε αυτό, ο τερματοφύλακα δεν έκανε και την καλύτερη επέμβαση, έτσι, Βασίλη. Είχε πολύ οπτικό πεδίο.
0: Εντάξει, το πιάσει, καλά ήταν.
1: Για να δούμε όμω το πλάγιο.
2: Δεν είχε οπτικό πεδίο, αυτό ήταν το δύσκολο κομμάτι.
1: Αυτό δεν είχε.
0: Και εδώ άλλο σουτ.
1: Εντάξει,
0: αυτό. Μπορεί πάλι. Όχι.
2: Φοβερό γκολ ήταν χθε, Βασίλη, και τζίτζι το πρώτο γκολ τη Σουηδία μου άρεσε πολύ. Το σουτ που πήγε. Δεν ξέρω το φυλακά, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και εγώ παρατήρησα και ένα παίχτη από την Ισία, ένα μαλλιά που μοίρασε παλιά του Βεντεράμα. Έτσι με.
2: Α, ναι, που το είπε και ο Σπίκερ.
1: Ναι, το είπε Σπίκερ. Είδα, αλλά δεν ακούω. Ήμουν στο δωμάτιο χαμηλή τηλεόραση και το είπε σαν το Βεντεράμα μοίρασε.
2: Ναι,
1: και καλό παίκτη αυτό.
2: Καλό κοσμό.
1: Από αυτόν έγινε η σέντρα και μπήκε τον γκολ με την κεφαλιά. Κάνανε το 2-1. Η Τινήσια, από αυτόν.
2: Η οποία την έδιωξε και τον προπονητή, να πούμε έτσι. Μετά την πρεμιέρα. Τον έδιωξε.
0: Μετά την πρεμιέρα.
2: Ναι. Μετά την πεντέρα.
0: Εντάξει, περιμένανε φίλε να πάρουν το Μουντιάλ.
2: Έλα, μάλλον δεν του άρεσε το αποτέλεσμα. Λογικά πιστεύω ότι κάτι έγινε στα αποδυτήρια.
0: Δεν πρέπει να ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
2: Πρέπει να πολύ
0: σπάνιο. Σε Μουντιάλ να έχει απολυθεί προπονητή σε Μουντιάλ.
2: Και μετά την πρώτη αγωνιστική κιόλα.
1: Ναι, μπορεί να έχει απολυθεί σε άλλε αγωνιστικέ. Δύο τέσσερι στην πρώτη, ναι. Έχουν ανέβει τώρα πάντω. Για να δούμε. Κόρνε. Για να δούμε τι
0: χειρότερο. Νομίζω και ο Τζίτζι είναι out. Νομίζω έχει εικόνα λίγο θολή.
1: Κόρνε, να
0: μπράβο, παιδιά, μετά.
1: Λοιπόν,
0: παιδιά,
1: πριν από όλου. Κόρνε η μπλάρα, ο Κολίνα στην εξέδρα.
0: Ποιο Κολίνα, ρε.
1: Ναι, τον έδειξε πριν.
0: Τον είναι ο Κολίνα, αυτό είναι ο. Πώ το λένε, τη. Τη Ουρουγουάη, μάλλον κάτι.
1: Ουρουγουάη, αλλά ο Κολίνα ήταν πριν, τον έδειξε. Μεγάλο, βέβαια, κοιτά.
0: Μεγάλος,
1: έχει μεγαλώσει ο άνθρωπο. Αλλά τα κόρνερ, κύριοι, 6. Όσοι έχετε παίξει. Τέρμα, τελεία. Όσοι παίξετε 7-8 κόρνερ.
0: Ενημερώνει ο άνθρωπο και τα κόρνερ.
1: Και τα κόρνερ. Τώρα θα χτυπηθεί το κόρνερ λοιπόν. Ψηλά η μπάλα, κεφαλιά. Α, από 20. Goal. Να δούμε τώρα αν θα μετρήσει.
2: Μετράει κανονικό νομίζω.
1: Για να δούμε τώρα. 1-0. Πάντως το 4 πραγματοποίησε το 1-0 για τη Σαουδική Αραβία. Παρακαλώ, αν μετρήσει τον κολάκι που θέλουμε όλοι να μετρήσει, για να πάμε για τον goal-goal, να πέσουμε και μέσα που έχουμε στο Ρομπίνιο το φίλο μας. Για να δούμε, φίλε Βασίλη, για να δούμε την ξανά τη φάση. Εντάξει.
0: Και γέρος,
1: από δάμενος... την πρώτη φορά είναι goal, έτσι είναι. Έτσι όπως το είδαμε. Ήρθε από πίσω όμως, όντως πρέπει να είναι goal. Καλά και ο φίλο μας εδώ. Εντάξει, το μοφυλάκια στην άκρη μου. Κεφαλιά από μισό μέτρο. Καφορτή του καλέ.
0: Ναι.
1: Να ξαναβλέπουμε τη φάση. Κεφαλιά. Καθαρό γκολ. Λοιπόν, το 1-0 κύριοι και κυρίες.
0: Τζίζει χαμογελάει, παιδιά. Έχει παίξει γκολ. Όχι σίγουρο τώρα.
1: Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η συμπάθειά μου λόγω του Δόνη.
2: Και εμένα.
1: Και συμπάθειά μου λόγω του Δόνη. Και όχι μόνο αυτό. Και συμπάθειά μου γενικά οι Άραβες του πάω. Γιατί και την πρεμιέρα με την Αργεντινή είχαν κερδίσει. Μασέ.
2: Ναι,
1: είναι κερδίσιμο, είναι φοβερά γκολ.
2: Άρα δηλαδή ο Ουρουγουάη θα το πάρει φέτος στο Μουντιάλ.
1: Για να δούμε. Μήπως τελικά η Σαουδική Αραβία, όποιον κερδάει, παίρνει παγκόσμιο.
0: Λες και Τζίτζι.
1: Ξέρω, ο Δόνης εδώ με γροθιές. Χαμός, 1-0. Και βέβαια το κολάκι μπήκε. Στο... Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα έχουμε το 1-0. Έχουμε και τα κόρνερ υπέρ της Σαουβάραβες, 4-2. Φίλε μου Κώστα, είσαι κοντά, το μόνο που σου λείπει είναι η χίτνες.
3: Από κάτω με έχω έρθει. Έπιασε λίγο κουβέντα με τον Περιπτερά.
0: Αυτά είναι δικά σου.
1: Ο Περιπτεράς δεν σώδες. Στο 40 λοιπόν το 1-0.
2: Να πούμε μία που το ανέφερες για το corner, που είχα την αμφισβήτηση πριν, ότι με τον καινούριο κανονισμό για τα corner, ο διαιτητής μπορεί να ενημερωθεί από το VAR αν ένα corner δεν είναι corner δοθεί out, δεν μπορεί το αντίθετο. Δηλαδή, αν είναι δώσει ο διαιτητής corner και είναι out, μπορεί να το αλλάξει. Βέβαια. Το αντίθετο δεν γίνεται.
1: Άμα
2: δώσει out ο διαιτητής και είναι corner, το VAR δεν μπορεί να επέμβει.
0: Σωστό.
2: Όπως επίσης είδαμε προχθές στο match Paraguay, ο Αλμυρό να κάνει θέατρο, να δέχεται κάρτο αντίπαλος παίκτης της Αμερικής και το VAR να το φωνάζει και να του λέει ότι ο Αλμυρό, ο παίκτης έχει κάνει θέατρο και άλλαξε την κάρτα.
1: Ναι, γι' αυτό βέβαια γίνεται. Τώρα έχουν αλλάξει και η τεχνολογία και όλα, αφού σκέψετε ο διαιτητής έχει κάμερα στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Είπε, Βασίλη,
0: έχει μια κάμερα στο κεφάλι.
1: Έχει κάμερα στο κεφάλι ο διαιτητής λοιπόν, με τα ακουστικά του τον ειδοποιάνε ποτά. Η σφυρίχτρα δεν είναι η παλιά με το ψστ. Αυτό το, πώς το λέγανε, το στραγάλι, κύριε Στρατάκη. Τώρα έχει, είδα φοβερή σφυρίχτρα χτε, κοιτά. Κοντινό πλάγιο, σιδερένια, ωραία.
0: Ωραία σφυρίχτρα.
1: Ναι, πολύ ωραία. Δεν υπάρχει, δεν πιστεύω να έχει στραγάλι μέσα.
0: Όχι, είναι πάλι και σιδερένιες.
1: Σιδερένιες, πολύ ωραία. Και να πούμε ότι το 1-0 που άνοιξε. Το σκορ που άνοιξε η Σαουδική Αραβία.
2: Δεν την πήρε, φίλε, κάτσε. Να κάτσε και κάτω κάτι καθυστέρηση.
0: Γράφεσαι, Στρατάκη, γράφεσαι.
1: Φίλε μου, Στρατάκη, πολύ ωραία τα πράγματα. Ο Τραχαμούρας έκανε το 2-2.
0: Στην
1: Ιαπωνία, χθε.
0: Ιαπωνία.
1: Ο Νακαμούρα, συγγνώμη. Ο Νακαμούρα έκανε το 2-2 στον αγώνα.
0: Το 2-1 έκανε ο Νακαμούρα.
1: Και ο άλλο.
0: Ο Μακάντα, Καμάντα.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Εμεί δεν παίρνουμε για το Νακαμούρα.
0: Τα εφεσινά. Τα ωραία του.
1: Όχι, έχουμε μια τώρα διεκδίκηση. Μάλλον.
0: Φάουλ έδωσε.
2: Και
0: μια κάρτα. Κύριε Κώστα.
1: Κύριε Κώστα.
0: Άλλη μια καρτούλα.
1: Εκτός από το καφέ που μου έχει τάξει, αφήσει και κάτι,
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, γιατί.
0: Ρώτησε
1: πρόεδρο Τζίτζι και του είπα πάνω από 2 κάρτες και πάνω από 7 κόρνερ. Τα κόρνερ ήδη είναι 6.
0: Μείναν πολύ μπροστά.
2: Αυτό πολύ σκληρό το μαρκάρισμα. Μετά στο κεφάλι γονατιά.
0: Πώ πάει στο VAR, λες.
2: Δεν θα μου φαίνονταν περίεργο, η αλήθεια είναι. Να πούμε ότι διαιτητής είναι ο Μαουρίτσιο Σιριάνι, ο Ιταλός.
1: Ιταλός.
2: Ο οποίος έχει σφυρίξει το Crystal Palace Ράγιο Βαγικάνο τον τελικό.
0: Τελικό.
2: Είχε σφυρίξει το Maccabi με τον Ολυμπιακό το 1-6.
0: Το μπασκετ.
1: Το ποδόσφαιρο.
2: Το Liverpool Paris Saint-Germain φέτος το 0-2 που είχε.
0: Ό,τι σου λέω, Τζίζι, μην τα παραλαμβάνει.
2: Μα γι' αυτό τα λέω.
1: Αλλά.
2: Για να δώσουμε τα credits.
1: Φαίνεται, είναι λίγο καλό ο διαιτητής,
0: Καλό.
1: Αλλά ο διαιτητής αυτό σου λέει τι σημαίνει, ότι είναι ο Βεράκιας. Καταλαβαίνεις, 1-6-3-0 από εδώ, κάτι δεν είναι. Εκτός από το τελικό που έδειξε τη Βαγικά, εντάξει. Για να δούμε τώρα το κεφαλιά. Αυτό ήταν ωραίο μακροβουτί. Τροματοφυλάκας έπιασε την μπάλα στον αέρα, παιδιά. Ούτε καν πρόλαβε να σκάσει μπάλα κάτω. Στον αέρα. Είναι και ψηλός ο τροματοφυλάκας αυτός στη Σαουδική Αραβία. Έκανε ένα ωραίο μπλοζόν. Και έτσι παραμένει το 1-0 στο 44ο λεπτό. Τώρα το πάμε ωραία. Όχι 60.
0: Έχει έτσι παιχτέ.
1: Επιμένει τώρα η Ουρουγουάη που είναι μπροστά πάλι με το 11. Το 11.
2: Το 20.
1: Οπ, χέρι. Για να δούμε.
0: Κόρνερ. Και άλλο κόρνερ.
1: Τέλμας. Τερματίσαμε 7. Παρακαλώ. 7 το κόρνερ.
0: Θα γίνει ένα κόρνερ στο δεύτερο μήχρονο.
1: Τέλος. Συν 7, κύριε Κώστα, σε έστειλα ταμείο. Συγχαρητήρια.
0: Μια κάρτα
1: θέλω. Όχι, δεν χρειάζεται. Δύο θα βγουν στο δεύτερο.
0: Αυτό, μια κάρτα θέλω.
1: Και έχω μαντεψιά και κόκκινη. Και κόκκινη θα
0: παιδιά, ακούτε, ακούτε live, παίξτε πόκκινη κάρτα.
1: Φίλε μου Κώστα, καλωρίζικα τα 290 ευρώ. Το 50 που έχει δει. Ναι, ναι, τα έχει πιάσει. Με 7 κόρνε τώρα δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι, δεν γίνεται.
1: Κόρνε και μία κάρτα θα μπει. Για να δούμε τώρα το κόρνε. Την πιέτε, πάει από την άλλη μεριά η μπάλα.
0: Μα γίνει πάλι κόρνε τώρα, κάτσε να δει.
1: Να δούμε τώρα, σεντράρι.
0: Όχι.
1: Πολύ ωραίο διώξιμο έκανε. Αυτό έκανε ένα διώξιμο προ τα πίσω. Και επιμένει λοιπόν. 4 λεπτά η καθυστέρηση λόγω και των νερών που πιανε. Μόνο του βγήκε τώρα. Για να δούμε. Απλασάρι. Από...
2: Μεγάλη ευκαιρία.
1: Μεγάλη ευκαιρία. Offside. Αλλά ήταν offside. Ναι. Ήταν offside. Εγώ από εδώ, Βασίλη, το είδα ότι ήταν offside. Αλλά δεν θα το πω. Ναι, γιατί. Εντάξει, τώρα.
0: Να μην εκθέσει το σπίτι τη τηλεόραση.
1: Όσο. Να δούμε, ρε φίλε, για να δούμε. Για να δούμε όμω.
2: Ωριακό, πολύ ωραίο.
1: Είναι και άλλο όμω μέσα.
0: Είναι, πρέπει να ήταν.
1: Πρέπει να ήταν.
2: Εντάξει, έχει σημασία που δεν πήγε τον κόλπο.
0: Αλλιώ μπορεί να ήταν και φάση πέναλτι.
2: Ναι.
0: Γιατί πέσε πάνω του.
2: Είδα τη φάση.
1: Ναι. Εδώ το κόλπο, ναι, αποβίσατε. Οπότε τα 7.
0: Το πνίξε όμω, λέω. Ναι.
1: Κύριε Ρομπίνο, άμα ακού, δίνουμε παρακαλώ και κόρνε και κίτρινε.
0: Τα πάντα δίνει.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή να παίζει μόνο το σκόρ, να περιμένει.
0: Παρακαλούμε τον κύριο Τζίτζι, λέει ο φίλο ο Λευθέρη, από αύριο να μα δίνει, λέει, και παιχνιδάκια πότε θα μπει τον γκολ.
1: Α, ναι.
0: Λεπτά.
1: Ναι. Εγώ αυτό το μάτς το είχα από το 20 μέχρι το 45 να μπει τον γκολ. Δεν το είχα πριν το 20.
0: Ναι.
1: Όπω έχω και τον γκολ γκολ να γίνει.
0: Αλλά πιέζει τα ρουά, έχει πάει γερά.
2: Πάντω για να βγει τον γκολ γκολ είσαι σε καλό δρόμο, γιατί σκόρε ναι, πρώτο ναι. Το outsider, έτσι.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
2: Άμα σκόρε πρώτο η Ρουγουάη θα ήταν πιο δύσκολο.
0: Σωστό.
1: Και γενικά σήμερα γίνεται ένα Βασίλη παράξενο πράγμα. Τα ουτσάουτε σκοράουν όλα.
0: Ναι,
1: στο Βέλγιο
2: ή
1: η Αίγυπτος. Άκου τώρα. Βέλγιο, 1,54 είχε πέσει, παρακαλώ. 1,54. 1,54 πριν γίνει το. Και εγώ πήγα να βάλω το Βέλγιο. Να βάλω το Βέλγιο. Αλλά μόλι είδα το 1,54 βάλω το γκολ. Έβγαινε 1,88.
0: Ε, βέβαια, καλά κάνει.
1: Με το που σκοράει η Αίγυπτος, λέω δεν μπορεί. Ναι. Κάτι θα κάνει το Βέλγιο. Εντάξει, άργησε βέβαια. Το βάλε. Τώρα πάλι πήγα στον γκολ. Γιατί δεν μπορεί. Έβγαινε 6,50 στο διπλό. Και εδώ τώρα 6,50 δίνει στο 6,50. Διπλό. Και αυτό με ένα, πόσο είπε Βασίλη, 1,52 ήταν χτες η Ρουγάη που το συζητάγαμε.
0: 1,54.
1: Η Ρουγάη.
0: Και σήμερα έπεσε 1,44 σήμερα.
2: Και να πούμε ότι με τη βαθμολογία, είναι πρώτη αγωνιστική βέβαια, είναι πρώτη η Σαουδική Αραβία, δεύτερο το πρόσωπο κροτήρι, τρίτη Ισπανία, τέταρτη η Ουρουγουάη, έτσι.
0: Ναι,
2: ναι. Τα δύο φαβόρια.
0: Βέβαια έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο
2: έτσι,
0: εδώ πέρα.
2: Προφανώς.
0: Τώρα τελείωσε. Η φίλη μας η Μαρία Εμπιλιάρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Παλημέρα στο κυφέρο στον πάνω του Κατόπι που τον άκουγα παλιά. Μαρία.
2: Γεια σου Μαρία.
0: Και να μας πει ο Τζίτζης ποιες μέρες θα ξαναέρθει.
2: Και πολύ ωραίο νόμο η Μαρία.
0: Μισό λεπτό να μας πει ο Τζίτζης ποιες μέρες θα έρθει πάλι. Αύριο μεθαύριο θα μας πει.
1: Τετάρτη.
0: Σήμερα Τρίτη. Από το βράδυ θα είσαι εδώ δηλαδή. Ή Τετάρτη βράδυ προς Πέμπτη.
1: Τετάρτη προς Πέμπτη.
0: Αλλά όχι αύριο.
2: Μεθαύριο.
0: Μεθαύριο. Αύριο θα κάνεις ρεπό.
1: Ναι, ρεπό, αλλά να δούμε και τι ματσάκι έχει.
0: Εσύ ξέρεις άμα θες να έρθεις. Πόρτα ανοιχτή είναι, ξέρεις. Εδώ παίρνεις το Σάββα τηλέφωνο, ανοίγουμε την πόρτα, μια χαρά είσαι.
2: Αύριο είναι το καλό ματσάκι στις 10 ευρώ. Το Γαλλία στην
0: Ελλάδα. Το βράδυ τι έχει αύριο.
2: Θα σου πω ευθύς αμέσως. Λοιπόν, έχει αύριο το βράδυ Ιράκ Νορβηγία στη μία.
0: Πρέπει να
2: έρθει. Στις 4 το καλό Αργεντινή
0: Αλγερία. Αργεντινή και Χάλαντ.
2: Και στις 7 Αυστρία Ορδανία, αλλά θα έρθει το
0: ναι. Εντάξει, θα είμαστε.
2: Εγώ μάλλον θα κάθομαι γιατί δουλεύω το τέταρτη βράδυ, θα κάτσω να το δω τώρα. Ναι. Όσο βλέπετε το Αυστρία Ορδανία. Πριν πάμε και θυμίζω να πούμε και ένα θεματάκι, φυσικά ο Τζίτζι μου το πει έτσι. Δεν το ψάξα μόνο μου.
0: Κάτσε τη φάση. Τζίτζι, φάση.
1: Να δούμε. Όχι, θα βγει η μπάλα, ό,τι και να γίνει. Θα βγει. Ψάτε,
2: ψάτε.
1: Να δώσουμε λοιπόν εδώ πέρα και μία πληροφορία. Ο Τζίτζι πρέπει να έχει πάει ταμείο με 6-6 κιλοί.
0: Πότε?
2: Στην πρώτη κλήρωση.
1: Ακριβώ στη 1:35.
0: Κοινό.
1: Για δες μία για να μας πεις τα νούμερα ζωντανά για να πω εγώ τα νούμερα που έχουν βγει και μετά μου λες εσύ.
2: Φυσικά.
1: 15. Έχει 15.
2: Έχει 15.
1: 43.
2: Έχει 43.
1: 40.
2: Έχει.
1: 64.
2: Ναι.
1: 72.
2: Ναι.
1: 25.
2: Έχει.
1: Καλώς, καλώς.
0: 6-6.
2: Κάτσε
1: να το... Όχι, γιατί το 25, άμα το 35 είναι. Πιάσαμε 5 στα 6 στην πρώτη κλίση.
0: 50 ευρώ είναι.
2: 25-50. Μου το γράφει και εδώ η εφαρμογή. 25-50 και
1: κύριε. Συγχαρητήρια. Με την πρώτη κλήρωση.
0: 25 ευρουλάκια, κρίμα, ρε φίλε.
1: Με την πρώτη.
0: Για να μην κάτσει και το άλλο, ρε φίλε. Γιατί.
1: Και ήταν και τυχαία, νομίζω.
0: Και πώς ήταν το άλλο, 500 έπαιρνε.
2: Τυχαία επιλογή, ναι.
1: Όχι, 6-6, 800.
0: Ρε φίλε, και πήρε 25 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, γιατί ρε φίλε.
1: Ναι, και βγήκε. Κοίτα πόσα πεντάρια βγήκανε. Αλλά δεν βγήκε. Κοίτα. Βγήκε το 5. Βγήκε το 15. βγήκε το 45, βγήκε το 55, βγήκε το 65 και 30. Δηλαδή, το 25 δεν βγήκε μόνο.
0: Κρίμα.
1: 6 στα 6, όπως ξέρει και ο φίλος μας, είναι 800.
0: Κρίμα.
1: Κατάς λίγο το φόρο, έτσι
2: είναι. Είναι 749.
0: Εντάξει, αμαρτία, ρε φίλε, τι ήταν, στεναχωρήθηκα.
1: Ήταν η πρώτη κλίση.
2: Ναι, ναι,
1: 1:35 και δεν λέει.
0: Για πάμε τώρα, πέσω πέρα, τι γίνεται.
1: Όλα καλά. Έχουμε λοιπόν το ημίχρονο. Θα τα δώσουμε όλα τώρα αμέσως σε 10 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Έχουμε λοιπόν Σαουδική Αραβία 1-0 μπροστά στο 40.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε τα κόρνερ, έχουν χτυπηθεί νομίζω 4-2 ή 5-2. 7 κόρνερ, σωστά.
2: Θα σου πω ευθύς αμέσως. Τα
1: κόρνερ, ναι.
2: 4-2, σωστά.
1: 4-2, 6 κορνάκια, είμαι πολύ κοντά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Οι κάρτες είναι μία κίτρινη.
2: Ακριβώς.
1: Φίλε Κώστα Καλορίζικο. Στο λέω ο φίλος από τώρα, δεν χρειάζεται να δεις το δεύτερο ημίχρονο. Κασάουτ μην κάνεις, γιατί μου στείλει μήνυμα ότι θα κάνει κασάουτ.
0: Όχι.
1: Του δίνει από τα. Άκου τώρα, του δίνει. Έχει παίξει 50 ευρώ, Βασίλη, αυτά τα δύο σημεία.
0: Ναι.
1: Και έχει πιάσει μαζί με αυτά τα δύο σημεία, έχει βάλει και γκολ το Βέλγιο.
0: Το έχει πιάσει αυτό.
1: Με ένα 50 και του δίνει 290. Του δίνει κασάουτ, μου λέει 210. Όχι.
2: Όχι, το μένει λίγο ακόμα. Είναι πολύ
1: δύσκολο. Του λείπει. Η πιο δύσκολη είναι η κάρτα.
0: Ναι.
2: Έτσι, δεν είναι δύσκολο για μένα, γιατί η Ουρουγουάη δεν έχει φάει κάρτα, είναι πίσω στο σκορ, αυτοί δέρνουν. Μπορεί
1: ένα από τα δύο, ποιο είναι πιο δύσκολο, η κάρτα ή το κόρνερ.
0: Και τα δύο θα έρθουν.
1: Ωραία. Οπότε φίλε μου Κώστα, μην το κάνεις κασάουτ. Γιατί άμα το κάνεις κασάουτ, θα μπορεί να με κεράσει και καφέ μετά. Άστο λοιπόν, είναι 290. Καλωρίζει Καστολέο Τζίτζη από τώρα, μόλις ξεκινήσει, θα βγει άλλη κάρτα και το κόρνερ.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Και ο Τζίτζη 5 στα 6 βασιλάκι, δεν καταφέρει. Εντάξει, τώρα μην σταναχωριέσαι, ήταν η πρώτη κλήρωση. Βέβαια, άμα δεν σου δώσει την πρώτη, είναι λίγο δύσκολο.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εδώ παρέα με Τζίτζι και με Πάνο Κατόπι. Με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Να τα λέμε, τα συζητάμε. Περιγραφή τον αγώνα. Είπαμε ένα 0. Προηγούνται οι Σαουδάραβες των Ουρουγουανών.
1: Οι Σαουδάραβες που και πριν 4 χρόνια, σωστά, φίλε μου Πάνο, ήταν το 1-0. Είχαν κερδίσει. Δεν θυμάμαι ακριβώς το σκορ, την Αργεντινή.
0: 1-0-2-1
1: είχαν
2: κερδίσει. 2-1.
1: Λες, όποιο κερδάνει σε Αουβάρες, σκόνει κυπελό.
0: Λες, θα πάει ο Ρουγάη κυπελό.
1: Εντάξει, Ρουγάη, άμα πούμε τώρα, θα μπει σε λίγο Παναγιώτης να μας πει ο Περίρια τι δίνει να πάρει κύπελο, ρε φίλε. Μου κάνει εντύπωση. Το 1001 ποιο είναι, το κουρασάν. Καλά, αυτό εντάξει.
0: Το κουρασάν είναι 1501. Όχι 3501.
1: Δύσκολα δηλαδή το βλέπει να περάσει και στον όμιλο.
0: Πού να περάσει, μετά γκολ που έχει φάει, ρε φίλε.
1: Όχι, λέω για, για την τρίτη θέση. Τρεις καλύτερες.
0: Να κάνει μια νίκη, και πάλι μια νίκη να κάνει με 7 γκολ στην πλάτη. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι πολλά τα γκολ που έχει.
2: Επειδή το θυμηθώ λίγο, 1-2 έχει κερδίσει. 1-2. Με άσο ημίχρονο διπλό τελικό, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο φίλο μας στο Στέλιο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μήνυμα και ακούει παρέα με τον Κώστα και ένα γλυκό φιλί χωρίς παρεξήγηση στο Τζίτζι.
1: Όχι, Κώστα, εμπαεξηγείσαι.
0: Με κοιτάς κατόπι, τον τζίζει τα φιλιά μόνο.
1: Κώστα, εμπαεξηγείσαι, δεν ξέρει.
0: Όπως και η φίλη μας η Ελένη, πέστε μήνυμα από Εγάλεο. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα στον έρωτά μου, τον ανεκπλήρωτο. Τον τζίζει.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα,
1: εντάξει, ακούει και η Μανιέλα.
0: Ακούει, προς το παρόν.
1: Να πούμε, Βασίλη, πάμε τώρα να πούμε τα δικά μας. Λοιπόν.
0: Να πω μισό λεπτό όμως.
1: Α, έχουμε και άλλα στο στοίχημα.
0: Να πούμε το μπουκαλάκι μας που έχουμε στην παρέα μας. Ένα μπουκαλάκι δίνουμε για το μπιστρό η Παρασκευή ή Σάββατο. Θυμίζουμε Παρασκευή έχει βραδιά ελληνική με DJ και Σάββατο το ίδιο με DJ αλλά house μουσικούλα. Ένας φίλος ή μια φίλη θα πάρει την παρέα, 4 άτομα και θα πάει να περάσει όμορφα εκεί στο μπιστρό, στο Περιστέρι. Είναι στην Βεάκη και Κνωσού. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Το ξημέρωμα λίγο πριν τις 5. Πάμε τώρα, Τζίτζι, πες ό,τι θέλεις.
1: Στη Βεάκη Κρουσού, όχι που πήγα εγώ.
0: Όχι στην Κνωσό, που πήγες εσύ. Ναι.
1: Να πούμε, Βασίλη, καταρχήν, να πούμε ότι ακόμα είμαστε στους λύκους Χαϊδαρίου. Γιατί με ρωτάνε πολύ.
0: Ακόμα.
1: Ακόμα, ναι. Οι λύκοι Χαϊδαρίου λοιπόν θα ξεκινήσουν και φέτος κανονικά το πρωτάθλημα με νέο πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Όπα, με νέο πρόεδρο. Και με νέο, και με νέο προπονητή, κύριοι. Αυτό κάτι λέει. Δύο λέει. Ή πέφτεις ή ανεβαίνεις. Ναι, δηλαδή ή πας προς τα πάνω ή πας προς τα κάτω.
0: Τώρα προπονητές έχουμε.
1: Ναι, τώρα δεν έχουμε. Τώρα αυτό το μήνα κλείνει ο κοινό μας προπονητής. Εγώ ξέρω ποιος είναι, αλλά δεν το λέω στον αέρα.
0: Μπενίτεθ.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι,
1: αυτό δεν πάει να το πάρουμε γιατί πάει σε γεια ταβέρνες. Για προπονητής. Όχι, μπορεί καλό και ο Μπενίτεθ δεν κάνει για του λύκου Χαϊδαρίου γιατί ο άνθρωπο θα κάθεται. Ξύλινη
0: η παγίδα. Ναι, είναι ξύλινη.
1: Θέλει τα μαξιλαράκια του, τα ωραία και τα τέτοια. Οπότε πάμε σε μια ωραία λύση, ένα ωραίος προπονητής που το ξέρουν πολλοί, δεν λέω το όνομα.
0: Μιλάς ακόμα.
1: Όχι, αλλά είναι καλός προπονητής.
0: Ναι.
1: Μόνο ένα θα πω που μπορεί να καταλάβουν πολλοί στο τοπικό πρωτάθλημα, τερμάτισε δεύτερος κύριε. Δεύτερος. Καταλάβατε. Εκεί που κάνουμε εμείς την εκπομπή τώρα, λίγο πιο πάνω είναι το γήπεδο. Α, μπράβο. Έχουμε μήπως λέγεται, όχι ο προπονητής, η ομάδα που ήταν Ολυμπιακός Λωσίων. Να το πούμε για να. Ναι, δεν ξέρουμε τον προπονητή, μερικοί δεν ξέρετε.
0: Ολυμπιακός Λωσίων είπε. Θα ψάξουν λίγο το προπονητή.
2: Εγώ βλέπω ότι η ομάδα μου, η Ετωμαρούς, πάει πολύ καλά.
1: Ναι, μου αρέσει. Και στον μπάσκετ, καλή ομάδα της έχει.
2: Ναι, βέβαια δεν πήγαμε πολύ καλά αυτές τις ωριακά σωθήκαμε, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι του χρόνου πάμε καλύτερα. Γιατί έχουμε ρόστερ, ενώ από άποψη χρημάτων, αλλά θα είναι ζόρι. Τώρα στο ποδόσφαιρο πήραμε τον Παπασπύρου που ήταν φέτος στην Άξο με τον Μανολά και τον Σιώβα. Πολύ καλό προπονητή.
1: Και βγήκε πρωταθλητή και κυπολούχο.
2: Ακριβώς.
1: Και έβησε και το κύπελο εκεί η Άξο με τον Μανολά και τον Σιώβα.
2: Ναι, ναι. Είχε βάσει και ένα νησί, δεν θυμάμαι, έλα μωρέ που παίζει ο.
1: Ο Ελασσιρού.
2: Όχι Ελασσιρού, τον Αιγινιακό. Το 23 στην Μύκονο Εθνική.
1: Νομίζω με αυτό. Ή με τη Μύκονο έπαιξε τελικό. Στο κυπέλλο. Νομίζω με τη Μύκονο.
2: Νομίζω με τη Μύκονο.
1: Τη Μύκονο, ναι. Πολύ καλή ομάδα και αυτή. Αγωνιζόταν στη Γάμα Εθνική
2: και
1: αυτή.
2: Ναι, και έμεινε εύκολα κατηγορία.
0: Να πούμε από χτες, παιδιά, ο επίσημα και ο Κωστίνια στην Brighton. Θα είναι συμπαίκτης Κωστούλα. Επισημοποιήθηκε χτες, αποχαιρέτησε τους παίκτες του συμπαίκτες του και ο Κωστίνια την νέα χρονιά θα είναι στην Brighton. Παρέα με τον Κωστούλα.
1: Ο άλλος είναι εκεί, έτσι μας.
0: Ο Τσίμα δεν είναι, συμπαίκτης παλιός.
1: Όχι, άρα είναι δύο. Οπότε έχουμε τρεις Έλληνες.
0: Τρεις Έλληνες, ναι.
1: Τρεις Έλληνες και περιμένουμε στην αναμονή που πιστεύω θα γίνει η μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Εγώ το πιστεύω, Βασίλη. Άλλοι λένε όχι, Τζίτζι δεν ακούγεται τίποτα. Ναι. Εγώ λέω τελευταία στιγμή ο Μαρινάκης σίγουρα θα πάρει τον παίκτη από τη Χάντς.
0: Από τη Χάντς.
1: Ναι. Από τη Χάντς. Τον Έλληνα που έχει.
0: Τον Κιζερίδη.
1: Ναι, όποιο θα τον πάρει. Εγώ θα τον πάρει, λέω. Εγώ λέω θα τον πάρει. Άλλοι λένε όχι, δεν θα τον πάρει.
0: Δεν νομίζω, εντάξει. Είναι, δεν είναι και κάτι να πει ότι.
1: Είναι καλό.
0: Εντάξει, okay.
1: Τέτοιε, πρόσφερε πολύ φέτο. Παραλίγο το έχω σε το πρωτάθλημα το 80 και μετά.
0: Δεν
1: από
0: αυτό,
1: το 80 και μετά.
0: Αυτό που ζητάω με την Λίμπα,
1: όχι, αλλά έπαιξε καλά φέτο αυτή η ομάδα, ε.
0: Ναι, εντάξει, στο τέλο έχασε το πρωτάθλημα.
1: Επίση να πούμε ότι προχτέ έβλεπα έναν αγώνα που μπορεί να μην τον βλέπανε πολύ, αλλά εγώ παρακολουθώ και στίβο.
0: Στίβο,
1: γιατί ναι, και τα κορίτσια που τρώνε τα 100 μέτρα γίνεται χαμό. Και ο Σουηδό έχασε στην έδρα του.
0: Αυτό έγινε πριν ένα μήνα.
1: Όχι, τώρα το έχει
0: αυτό. Έγινε πριν ένα μήνα.
1: Στο τελευταίο meeting.
2: Ήταν επανάληψη, φίλε.
1: Επανάληψη ήταν. Πάντω έχασε την έδρα του, φίλε. Γι' αυτό άσχημο ήταν. Δεν στεναχωρήθηκε.
0: Δεν στεναχωρήθηκε. Βγήκε και είπε ότι δεν στεναχωρήθηκε. Λέει γιατί έχω να ετοιμάσω το γάμο μου.
1: Ναι. Α. Εντάξει. Και κέρδισε ο Αυστραλό. Παράξενο αυτό ο τύπο με το μουστάκι, ε. Ένα παράξενο τύπο ήταν. Δεν γίνεται το Αυστραλό. Ένα μουστακάκι εκεί. Ωραίο τύπο πάντω.
0: Πώ είναι στον Κρητή.
1: Όχι, όχι. Ο Αυστραλό. Ένα Αυστραλό. Καλά ήταν. Αυτό βγήκε πρώτα. Εντάξει, πήγε να πηγαίνει ο άνθρωπο 6,5 να περάσει τον Αυστραλό που είχε 6 και μετά κατάφερε, το ρίξε 3 φορές. Εντάξει, όλα καλά όμως, ε.
0: Ναι, πάει για γάμο αυτό τώρα. Ετοιμάζει το γάμο του.
1: Δεν πιστεύω να αφήσει την ύφη στα σκαλοπάτια που σου ζητήσει. Α, μπράβο, να ξέρουμε τι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία εκεί στο Βεζνάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα από την Αρτέμιδα. Καλημέρα, Μπιλάρα και από εμένα. Κώστας από Γέρακα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Στο φίλο μας τον Παντελή να πούμε μια καλημέρα που έστειλε μήνυμα από Καλυθέα. Στο φίλο μας τον Δήμο εδώ από το Ήλιον. Γεια σου, φίλε Δήμο. Μεγάλε Τζίτζι, έχει σπάσει όλα τα κοντέρ τη ακροαματικότητα με τι περιγραφέ σου. Μόνο εσύ κλείνουμε την τηλεόραση και ακούμε τσένα στην περιγραφή βλέποντα τον αγώνα την εικόνα.
1: Ε, βέβαια. Να πούμε λοιπόν και ξεκινάει όπου να είναι το δεύτερο ημίχρονο. Έγινε αλλαγή. Έκανε αλλαγή η Ουρουγουάη.
0: Ναι, έβαλε ποιον.
1: Βγήκε το 14 και μπήκε το 25.
0: Ο Κανόμπριο βγήκε και μπήκε ο Σανάμπρια.
1: Ο Σανάμπρια. Ο Κανόμπριο με Σανάμπρια. Αυτοί πάνε και συγκινήσει. Κάτι τέτοιο.
2: Ξεδέρφη.
1: Κάτι γίνεται.
0: Πρωτοξάρεφα.
1: Εν τω μεταξύ η Ουρουγουάη, από ό,τι βλέπω εγώ, οι μισοί ποδοσφαιριστέ και κάτι παραπάνω Βασίλη έχουν όλοι τετουάζ, ε.
0: Όχι, πιο πολλοί έχουν τα
1: πράγματα.
2: Είναι σαν δολοφόνοι.
1: Είναι, ναι, έχουν κάτι. Ενώ κοίτα εδώ οι Σαουβάραδε δεν έχουν νόημα. Κοίτα, πολλοί δεν ξέρω αν έχει κανένα. Δεν έχω δει. Είναι όλοι.
2: Καλά, άλλη νοοτροπία.
1: Έχει άλλη νοοτροπία.
2: Μπορεί να απαγορεύει.
1: Ενώ χτε οι άλλοι ήταν όλοι βαψομάλιδε. Τη θυμάσαι. Το ακουαδόρ που ήταν με κίτρινα, με πάσα, με άσπρα μαλλιά εκεί πέρα. Ο τερματοφύλακα ετοιμάζεται κάτω από τα δοκάρια, όχι κάτω από τα καράβια.
0: Κάτω από τα δοκάρια, πού ετοιμάζεται, πάνω από
1: τα δοκάρια.
0: Δοκάρια
1: λοιπόν, έκανε και ένα ψηλοπαιδηματάκι να δει αν το δοκάρι είναι εντάξει.
0: Εντάξει,
1: και αν το φτάνει, ναι. Ο τερματοφύλακα τη ομάδα τη Σαουδική Αραβία, ένα ψηλό τερματοφύλακα που εγώ τον είδα σε κάποιε φάσει κάτι σουτάκια που του βρήξαν, έπεσε. Σωστά, ε.
0: Καλά,
1: και εξόδου βγάζει ωραίε. Μου θυμίζει και ο τερματοφύλακα έναν μαύρο που έχει. Ποιο ομάδα μωρέ τον έχει στην Αγγλία. Που έφυγε, η Μάντσεστερ τον είχε.
2: Ο Νάνα, τον Νάνα.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Και αυτό μου αρέσει και αυτό. Και να πούμε ότι και η Μάντσεστερ τη Μωρίζα βγήκε Βασίλη στο Τσάμπιον, με ρωτάει ένα φίλο.
2: Ναι, ναι,
1: η Τσέλσι δεν βγήκε.
0: Η Τσέλσι βγήκε εκτό
2: από την
0: Ευρώπη. Καταστροφή. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μα το Μάκη Περιστέρη 7. Καλημέρα στο φίλο μα το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τη Γερμανία. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει η φίλη μα η Κατερίνα που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράνωνα. Καλημέρα στο φίλο μα τον Στέφανο που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Και ο φίλο μα ο Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι.
1: Χαϊδάρι. Καλημέρα στο Χαϊδάρι. Καλημέρα σε όλου του φίλου μα και σε όλε τι φίλε μα. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Μπράβο, βγήκε πολύ δυνατά η Ουρουγουάη με σέντρα. Κεφαλιά ψαράκι και απεκρύο τερματοφύλακα. Είπαμε αυτό ο τερματοφύλακα είναι πανύψηλο. Κεφαλιά ψαράκι έχω να δω πολύ καιρό. Πολύ ωραία κεφαλιά ψαράκι.
0: Φοβερή έποχη.
1: Ναι, ναι, στην γωνία του είναι καλό τερματοφύλακα και, και είναι και ψηλό και μακριά χέρια. Και είδε πώ έπεσε τώρα
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Πω, φίλε, τι ήταν κλασικό ήταν αυτό, ε. Ήταν μια κεφαλιά πολύ δύσκολη.
2: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, επιμένει η Ουρουγουάη, μπαίνει. Εντάξει, τον κράτησε λίγο, αλλά δεν νομίζω. Βασικά γιατί σηκώθηκε, ναι.
2: Μπαίνει κάτι.
1: Τελικά έχει δώσει.
0: Μπήκε γερά η Ουρουγουάη πάντω.
1: Μπήκε γερά, ναι. Βέβαια, Βασίλη, να λέμε την αλήθεια, αν αυτό τώρα έπεφτε στο Μαρκάνο, μπορεί να βρει πέναντι.
0: Ε, νομίζω, έχει
1: βάρτα. Αλλά σηκώθηκε. Δε,
0: έχει ναι, βάρτα.
2: Δύσκολο, δύσκολο.
1: Δεν πέφτουν Ουρουγουάη, αν είναι και σκλή, δεν πέφτουν εύκολα.
0: Θα έχει βάρτα με το βάρτα.
1: Πάντω ήταν φοβερή κεφαλιά, ε.
0: Ναι, ναι,
1: να δούμε με τα σελιγάκι. Έπεσε ο τερματοφύλακα, τώρα νέα σέντρα. Τα Ουρουγουάη πιέζουν με σέντρε. Με σέντρε. Όχι, εντάξει, εδώ δεν

0: προπονητές έχουν απολυθεί πριν το Μουντιάλ ή κατά τη διάρκεια. Ναι. Να πούμε ότι το 1998 η Τινησία πάλι είχε διώξει τον προπονητή της.
1: Το έχουν αυτοί, φαίνεται.
0: Κατά τη διάρκεια, μετά από ήττες από Αγγλία και την Κολομβία, αφού είχε αποκλειστεί η ομάδα, έτσι. Η Νότια Κορέα στην ίδια διοργάνωση είχε διώξει τον προπονητή μετά την ήττα από 5-0 από την Ολλανδία. Το 98 πάλι η Σαουδική Αραβία απομάκρυνε τον προπονητή από τον πάγκο δύο αγωνιστικές μετά τους ομίλους.
1: Κορέα, η οποία είναι φέτος καλή. Να δείτε, ήταν πολύ καλή στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ήταν νομίζω και στο Μουντιάλ
1: του 2010. Δεν έπαιξε, 2-1. Ανατροπή, ναι.
0: Που ήταν κακό μάτι στο πρώτο ημίχρονο και πολύ καλό το δεύτερο. Και νομίζω ήταν. Τώρα έχουμε 26, το 18 νομίζω στο Μουντιάλ του 14. Ποια ήταν η Ισπανία.
1: Το Σίτζιρο ήταν.
0: Ναι, που είχε το Λουπετέγκι. Δεν θυμάμαι τώρα ποια χώρα έχει το Λουπεντέκι, τον έδιωξε επειδή δύο μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Επειδή είχε κάνει συμφωνία με τη Ρεάλ κρυφά.
2: Τη Ρεάλ είχε κάνει συμφωνία με τη Ρεάλ και τον έδιωξε δύο μέρες ακριβώς πριν το Μουντιάλ. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω για. Δεν υπήρχε. Τώρα, Βασίλη, τώρα εντάξει. Δεν γίνονται αυτά όμως. Δηλαδή τώρα έκανε κρυφή. Δηλαδή, πες μου πού μπορεί να περάσει ένα τη εθνική ομάδα με μια ομάδα. Μήπως ήταν οι άλλοι Βάσκοι. Λέω εγώ τώρα. Βέβαια και τώρα διέξαν τον άνθρωπο.
0: Αλλά δεν θυμάμαι ήταν τη Ισπανία. Μπορεί να έχει άλλη χώρα, αλλά και πάλι τώρα να διώξει τον προμονητή για αυτό το λόγο.
1: Για πάμε την περιγραφή τώρα.
2: Και να πούμε και ένα άλλο Βασίλη που μου είχε κάνει εντύπωση και έχει γραφτεί και στην ιστορία και το θυμάμαι αυτό, φίλε, το είχα παρακολουθήσει και μου είναι. Θυμάσαι που είχε κερδίσει η Νότιος Κορέα, αν δεν κάνω λάθος, στην Ισπανία. Και είναι το καταπληκτικό.
0: Το 2 ή όχι.
2: Ναι.
0: Το 2002. Και την Ιταλία μετά που είχε αποκλείσει.
2: Ναι, νομίζω με 3 ή 4-2. Την Ισπανία, φιλαπίστευτο, που είχε καλή ομάδα τότε η Ισπανία. Ραούλ μέσα είχε παιχταράδες, Φίγκο. Και όμως έχασε την Νότια Κορέα, θυμάσαι.
1: Φίγκο, ναι. Φίγκο με το Πορτογάλο σου, Φίγκο.
2: Ναι, όχι, η Ραούλ, όχι, εντάξει, υπερδέθηκα, συγγνώμη. Επειδή τον έχω μάθει μια ζωή, έπαιζε στην
1: Ισπανία.
2: Ναι, μου αρέσει στην Ισπανία, Φίγκο. Μετά εντάξει, άλλαξε φανέλα και τον πήρα σε κυνήγι. Αλλά αυτό να σου πω. Μάζε στρατάκι. Θέλω να δούμε τώρα μια σέντρα που θα βγάλει. Χαμηλή, είδε που σου είπα. Χαμηλή, κόρνε. Κύριε Κώστα,
0: τώρα
2: σε καλή μεριά.
1: Το κλείσαμε.
2: Έχει παίξει
1: τώρα από το κασάου θα ανεβαίνει σίγουρα.
2: Ναι, τώρα είναι από 7 κόνε έχει παίξει ο κύριος Κώστας και πάνω. Πάει τώρα. Το κλείσε το 7.
1: 7 είναι τώρα. Ευτυχώς.
2: Και είναι στο 48 και 49. Του σου μένει κίτρινη κάρτα. Τώρα δεν ξέρω αν με. Κάνα πέναλτι.
1: Κάτι θα γίνει.
2: Νομίζω θα πιάσει. Καλωρίζει τα 290 ευρώ, μην ξεχάσει το καφέ. Και είχε κερδίσει η Βασίλη και είχε γίνει έπληξη. Για να δούμε το κόνε. Χτυπιέται το κόνε. Κεφαλιά, out.
0: Και άλλο κόνε.
2: Για να δούμε όμως.
0: Δεν το δεστώ.
2: Αυτό λέει για το κόνε.
1: Φωνάζει.
2: Και εγώ από εδώ μπορώ να φωνάζω. Αλλά θα δούμε τι θα πει ο σκηνοθέτης.
0: Νομίζω έχει δώσει.
2: Και ο Βαρ.
1: Out έχει δώσει. Και όμως είναι κόνε, φίλε.
0: Μα ξέρεις, σε τέτοιες αμφισβητούμενες φάσεις.
1: Γιατί μας παίρνει το κόνε πίσω, γιατί. Κύριε Γετά, πες τα κύριε Τζίτζι.
2: Και χτύπησε κεφάλι, πρόσεχε. Κόρνε, κεφάλι και χέρι.
1: Ναι.
2: Κεφάλι και χέρι, ε. Πονήρο, δεν είναι πέναλτι, αλλά εντάξει. Χεράκι λίγο, μην το έχει μαζέψει.
0: Δεν νομίζω ότι βρήκε.
2: Όχι.
1: Πήγε για το κεφάλι του, δεν υπάρχει.
2: Ναι, για το κεφάλι. Μας έφαγε το κόνε, δεν πειράζει και η Κώστα. Άλλοι, αν το έχουν παίξει πάνω από 8, θα πιάσουν.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ο Τζίτζι κάνει δήλωση τώρα στον αέρα ότι όσοι έχουν παίξει μέχρι 10 κόνε θα το πιάσουν. Εγώ νομίζω θα μπουν στον αγώνα 12 με 13 κόνε. Άλλα 3 θα κερδίσουν σίγουρα οι άλλοι, οι Σαββάρε και 4 με 5 οι Ρουγανοί ακόμα. Εγώ πιστεύω 12-13 κόνε θα έρθουν. Θα πιάσετε παιδιά και αυτοί, μην ανησυχείτε στα 12 και στα 11 και στα 10.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα, ο φίλος ο Κυριάκος από το Βόλο. Καλημέρα παιδιά, ευχαριστούμε για την παρέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή, στο φίλο μας τον Νεκτάριο από την Έγινα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τη Ρόδο. Μπιλάρα, καλημέρα, ακούμε φανατικά Τζίτζι περιγραφής.
2: Ωραία. Είναι πάλι στην επίθεση η Ουρουγουάη, έχει μπει πολύ δυνατά. Εγώ νομίζω ψήνεται το γκολ. Τώρα, για να δούμε τώρα τι θα δώσει. Έκανε κεφαλιά αυτό, δεν νομίζω να δώσει κόρνερ.
1: Out.
2: Ναι, out έβρισε ο επόπτης, σωστός πρέπει για μένα. Για να δούμε, ήταν και offside.
1: Offside.
2: Ήταν offside, παιδιά, τώρα εντάξει. Τα δίνουν αυτά, είδες, δεν τα αφήνουν, Τα δίνουν τα offside. Οπότε έχουμε λοιπόν τώρα στα 7 κόρνερ. Οι ομάδες παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Προσπαθεί βέβαια. Έχει ένα βλέμμα αυτός ο Ρουγανός, ο προπονητής, ο φίλε.
0: Ο Μπιέλσα.
2: Ναι, είναι.
0: Αργεντίνος.
2: Αργεντίνος, δεν ξέρω τι είναι. Είναι λίγο. Το ξέρω ότι είναι Αργεντίνος. Αλλά είναι λίγο. Πολύ, σε τρομάζει, ρε φίλε. Σαν να τον βλέπεις το βράδυ που είσαι κουκουβάγες. Έχει ένα βλέμμα ότι σαν να σου λέει ή βάλε κόλλη ή θα σε φάω. Ω, Παναγία μου. Μάλιστα, βάλε κόλλη άμα να τον εφάσει. Κύριε κουκουβάγια, κουκουβάγια τον έβγαλε αυτό.
1: Πέρα. Τι είναι αυτό που διαβάζω. Αναλαμβάνει τους Bulls ο Splitter.
0: Ναι.
1: Ο Splitter, ο παλιός παίκτης.
0: Ο Thiago Splitter φέτος ήταν στους Blazers.
1: Ναι.
0: Μετά όταν ο Billups έφυγε για.

0: λόγους τζόγου τι είχε, νομίζω ότι ήταν συγκεκριμένα μάτς και πήγε στους Blazers, έκανε πολύ καλή δουλειά.
1: Head coach.
0: Head coach, ναι. Έκανε πολύ καλή δουλειά και επειδή οι Blazers έχουν καινούργια ιδιοκτησία.
1: Θα πάρει, λέει, θα διαδεχθεί τον Billy Donovan.
0: Ναι, ο Billy Donovan τραγικός.
1: Ναι.
0: Με τον Καρλάουσκας που ήταν τεχνικός διευθυντής. Και, και η οπαδή των Blazers ήταν να μείνει και η νέα διοίκηση δεν θέλει να χαλάσει πολλά λεφτά και δεν του δίνει το σύμβολο που ήθελε. Του ζήτησε μείωση 5% και αρνήθηκε και πήγε στους Bulls. Για μένα είναι πολύ καλή κίνηση. Είναι τα πρώτα στοιχεία, θα μου πει τώρα με την Παρή στην Ευρώπη, OK, και στους Blazers ήταν ενθαρρυντικά. Και από το να πάρουν κάποιον ξεπερασμένο προπόνητη, καλύτερο
1: δεν είναι. Κόρδε, ζήτησε και άλλο κόρδε.
2: Ναι, ναι, το βλέπω εδώ πέρα.
1: Τα βλέπει, τα λε.
2: Γιατί μην διακόψε το φίλο μας εδώ. Τώρα θα χτυπηθεί το άλλο κονέ. Πολύ δυνατό κονέ. Απεκρούει ο αμυντικός έξω από τη γραμμή. Αμυντικός. Αυτό το σύνδεσμο δεν είναι με τίποτα. Απλά έπεσε το ματοφύλακα για να πέσει, να φάει κανένα δύο δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό δεν μπορούσα να δει. Εντάξει, και out πήγαινε η μπάλα, έτσι, ναι. Και να τα άφηνε out. Τα πήγαινε, απλά σου λέει κάτσε μην βρει την πινακίδα. Υπάρχει θέμα στην πινακίδα.
1: Καλά, στο φωτάκι.
2: Το φωτάκι. Ναι, γιατί πίσω η πινακίδα γράφει Σέικο. Το ρολόι που το φύγανε.
1: Τι Σέικο, ρε.
2: Σέικο τώρα άλλαξε. Αλλάζουν συνέχεια πινακίδες.
0: Ναι, οι χορηγοί.
2: Οι χορηγοί αλλάζουν συνέχεια. Βασίλη,
1: δεν βάζει χορηγία και εσύ, Τζίτζης.
2: Δεν θα βάλω χορηγία, Τζίτζης.
1: Μουντιάλ. Να αλλάζουν.
2: Ναι, να πούμε λοιπόν τώρα να δώσουμε στοιχεία του αγώνα.
1: Στοιχεία,
2: 5-3 λοιπόν οι φάσεις για την ομάδα τη Σαουδική Αραβία. 7-3. Η κατοχή μπάλας, εντάξει, τελείωσε. Έχει γίνει το θέμα 35-65.
1: Α, πολύ μεγάλη.
2: Για την ομάδα τη Ουρουγουάη. Οι κάρτες είναι μία και τα κόρια είναι 7.
1: Το θυμάσαι τον Αμορίμ.
0: Φυσικά.
1: Αναβάγει τον Μίλαν.
0: Μίλαν, ναι. Ανακοινώθηκε ο Μίζος.
1: Τι λένε, φίλε.
0: Και εμένα μου κάνει και εντύπωση ο Μάρκο Σίλβα που πήγε στην Μπενφίκα. Πολύ καλός προμονητής. Πρώην πρόεδρος του Ολυμπιακού που ήταν στη Φούλαμ τόσα
1: χρόνια. Ναι, άφηγε τη Φούλαμ.
0: Ναι. Και το κακό είναι για τη Φούλαμ ότι είναι συζητήσεις με τον Αρμπελό. Δηλαδή, ρε φίλε, τον Αρμπελό έτσι πως πήγε στη Ραλ και. Πας και τον παίρνεις.
1: Εντάξει, μωρή, είναι άλλες ομάδες τώρα, ξέρεις, μπορεί να κάνει δουλειά εκεί, ας πούμε.
0: Αφορά
1: δεν ξέρεις.
0: Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά θέλω να πω ότι είναι ελεύθερος ο Γκλάσνερ της Crystal Palace ακόμα. Ναι. Που έκανε πολύ καλή θητεία με την Crystal Palace στην
1: Πρικύπελλο. Μπορούν να το πει Λίβερπουλ,
0: ε. Ναι, τον Ιραόλα. Πολύ καλός προπονητής κι αυτός.
1: Βέβαια, τώρα άλλη φανέλα, εντάξει.
0: Σωστά.
1: Άλλο Μπόρνμουθ που επιτυχία να βγούμε 5η-6η-7η.
0: Ναι, ναι.
1: Να σωθούμε στην ουσία, να βγούμε 5η-6η Ευρώπη και άλλο Λίβερπουλ, πάει για πρωτάθλημα.
0: Να δούμε μήπως είναι και αυτό σαν τον, σαν τον Έμερι που θυμάσαι όσες μεγάλες ομάδες έχει πάει ο Έμερι, είτε στην Arsenal είτε στην Paris Saint-Germain δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Με την Villarreal πήρε Europa League, την Aston Villa της πήρε και αυτή η Europa. Τρομερή
1: είναι,
0: πορεία.
1: Είναι που κολλάει ο προπονητής, φίλε, που κολλάει. Ναι.
0: Όπως και αντίστοιχα ο Αντσελότη, παράδειγμα, σε μικρές ομάδες δεν έχει πιάσει πολύ. Είναι ενώ στη Ρεάλ έχει πάρει, δηλαδή και στην Everton που είχε πάει, την είχε ένα διάστημα πρώτη, αλλά δεν έμεινε. Ή στην Νάπολη.
1: Ναι.
0: Αλλά είδε στη Ρεάλ γιατί είναι διαφορετικά. Είναι άλλη μπάλα πρέπει να παίξει στι μικρέ ομάδε, άλλη μπάλα πρέπει να παίξει τώρα στη Ρεάλ.
2: Έχουμε ένα δυνατό χτύπημα.
1: Ήταν και την κάρτα και την έδωσε.
0: Σίγουρα,
2: θα δούμε. Περιμένουν να εξελιχθεί η φάση.
1: Τι να εξελιχθεί, αφού είναι φάουλ. Μισό λεπτό,
2: κάτσε. Όχι, θα δούμε.
1: Στο φάουλ δεν γυρνάει η μπάλα πίσω.
0: Όχι, μπορεί να γυρίσει άμα είναι κόκκινη.
1: Άμα είναι κόκκινη, ναι. Είσαι και στα ποδόσφαιρα χρόνια στα γήπεδα.
2: Όχι,
1: και το ξέρεις ότι δεν γίνει μπάλα
2: πίσω. Μιλάνε του βάρου, γιατί θα πάει να δει τον παίχτη τώρα. Γιατί του μιλάνε
1: από βάρου. Αν είναι κόκκινη.
0: Το έχει φύσει ολόκληρη η ομάδα, έχει κοκκινήσει τον πόδι.
1: Όχι, αν είναι φάουλ, να δούμε τώρα.
2: Για να δούμε.
1: Είναι κόκκινη κάρτα.
0: Είναι κόκκινη κάρτα, εγώ έτσι πιστεύω.
1: Είναι κόκκινη κάρτα.
2: Να δούμε λοιπόν τι θα δούμε.
1: Είναι κόκκινη. Αν τον βρήκε, είναι κόκκινη.
0: Πω, κόκκινη αυτή.
1: Είναι κόκκινη πεντακάθαρη. Και Τζίτζι, καλά το είπε. Για ο Τζίτζι βλέπει πολύ μπροστά. Θα πάει στο βάρ. Δεν πήγε.
0: Όχι.
1: Τι λέζε, φίλε. Πλάκα μας κάνει.
2: Ναι, γιατί.
1: Α, για κάτσε, γιατί το συζητάει τώρα.
2: Θα πάει στο βάρο.
1: Θα πάει, θα φωνάξει ο βαρίστας.
2: Ναι, θα πάει. Και να μην το φωνάξει, πάει μόνος του.
1: Δεν πάει μόνος του.
2: Για να δούμε έτσι, τώρα. Γιατί υπάρχει τώρα ένα θέμα. Γιατί δεν πάει στο βάρο. Δεν είναι αν θα το φωνάξει ο βαρίστας. Εγώ πιστεύω, σαν Τζίτζης, χρόνια στα γήπεδα,
1: ναι.
2: Είναι ότι θεωρεί ο διαιτητής μόνος του, χωρίς να ρωτήσει το ΒΑΡ ή να του πει το ΒΑΡ, ότι στο κλείστριμα ο Σαουδική Αραβία. Καταλαβαίνετε. Δεν πήγε με τα δύο να τον χτυπήσει. Είχε κλειστρήσει ο παίκτης στη Σαουδική Αραβία και στο σήκωμα του ποδιού του τον ευρύκε.
1: Είναι κόκκινη κάρτα.
2: Δεν ξέρω αν είναι κόκκινη, πάντως ούτε κίτρινη με τη δείξη.
1: Τίποτα, ούτε φάλλο δείξη.
2: Βέβαια, να λέμε και την αλήθεια, αυτό πρέπει να ήταν ο Κιτρινιάρης που είχε φάει. Ο Κιτρινιάρης είχε φάει. Προηγουμένως ήταν ο ίδιος παίκτης που είχε φάει την κίτρινη και πήγε την κόκκινη μετά.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα, Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυνταλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου, φίλε Γιώργο, και στην παρέα σου. Να είσαι καλά, Γιώργαρα μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση.
0: Όπως επίσης να πούμε λίγο και τον κανονισμό που λέει ο Τζίτζης, που είπαμε και πριν, ότι άμα ένα μαρκάρισμα είναι δεύτερη κίτρινη και ο διαιτητής δεν τη δώσει, δεν μπορεί να το φωνάξει πάλι το VAR.
1: Όχι.
0: Ναι. Άμα δώσει όμως δεύτερη κίτρινη που δεν είναι, μπορεί το VAR να το φωνάξει να την πάρει πίσω.
1: Όμως ναι. Έγινε πέρσι με τον Αλάσσα.
0: Με τον
1: Ολυμπιακό, τον, Ολυμπιακού, τον ναι, ναι, ναι. Που έπαιρνε αποβολή άδικη.
0: Απλά θέλω να πω, αν αυτό το είχε ο παίκτης κάρτα και ήταν ναι. Μαρκάρισμα για δεύτερη κίτρινη και ο διαιτητής δεν την έδινε, δεν μπορούσε το VAR να του πει, ναι, έλα, είναι δεύτερη κίτρινη.
1: Να δώσει κίτρινη ή μπορεί να του πει, έλα, δεν είναι κίτρινη. Μην αποβάλει τον παίκτη. Ναι, όπως έκανε πέρσι με τον Έσε που ήταν μια άδικη αποβολή. Αν υπήρχε το VAR θα του λέγε, ρε φίλε, τι επιθετικό φάουλ είναι, τι δίνεις αμυντικό και αποβολή.
0: Πραγματικά τώρα αυτό δεν
1: είναι. Ήταν τραγικό αυτό πρεσινό.
2: Ναι, αλλά τώρα εγώ είπα τώρα, τη γνώμη μου ότι ο διαιτητής θεώρησε. Δηλαδή σίγουρα.
1: Καλά, άμα είσαι με τους διαιτητές ούτως ή άλλως, γιατί δεν τάξει καλά με τους διαιτητές.
2: Ναι, τα έχω καλά. Με χυμούς, πανάνες, ναι. Ναι, αλλά θεώρησε ο διαιτητής ότι ο παίκτης της Σαουδική Αραβίας γλίστρισε. Ναι, και τον ευρύκε κατά λάθος.
0: Θεώρησε ότι γλίστρισε. Ο βοηθός ήταν μπροστά. Δεν είδε ότι. Για κίτρινη, όχι για κόκκινη.
1: Αυτά ήταν τα πράγματα.
2: Κοίτα. Άμα δεν βλέπει ο διαιτητής, σίγουρα ο βοηθός.
1: Του τζίζει με τους διαιτητές, μην τα πάει καλά. Δεν θέλει να έχει κόντρα, γιατί δεν πάει καλά με τους διαιτητές. Πάει στα πολιτήρια, παίρνει τα παιχνιδάκια.
0: Είναι και αυτή η ψήφη.
1: Έτσι. Ψήφη είναι για το μαρχείο.
2: Η πρώτη γνώμη την έχει διαιτητής. Εντάξει, ο επόπτης όντως έκλεισε λίγο τα μάτια, αλλά εντάξει, ήταν γλίστρημα. Για να δούμε όμως τώρα στην επίθεση πάλι που σεντράρει κεφαλιά ότι δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το κατόπιν τον βάζει πουθενά στη Δημαρχία.
2: Ναι.
0: Ή στην ομάδα, μπορεί να ξαναπέξει.
1: Όχι στην ομάδα. Όχι στην ομάδα. Στην ομάδα πάμε.
2: Στην ομάδα Λύκη Χαδαρίου.
1: Όχι, αν το, στο Δημαρχία να το βάζει.
2: Τερματίζει κάθε χρόνο έβομη, δεν πέφτει ποτέ, δεν ανεβαίνει ποτέ. Αλφα Αθήνα μου.
0: Μόλι σώσουμε την κατηγορία, μπορώ να μπω. Μόλι σώσουμε την κατηγορία, έτσι μαθηματικά.
1: Θα σε βάλει κάπου στο Δημαρχείο τώρα για σένα.
0: Γιατί όχι.
1: Κάποιο πώ το θα πάρει.
0: Γιατί.
1: Ποιο πώ θα το δώσουμε, κύριε Τζίτζι.
2: Κάτι θα βρούμε.
1: Οδηγό του λεωφορείου.
2: Βεβαίω.
1: Τοπικού λεωφορείου.
2: Τοπικού λεωφορείου τη κοινωνία.
1: Θα έχουμε και από αυτό.
0: Ή ναι. Μπορεί να πούμε στα μοιραίο συστήρια, έτσι ώστε να μιλώ και με τα κορίτσια, να κάνουν και καμία κουβέντα.
1: Δεν πάνε.
2: Δεν κόβεις όμως προστήματα, έχουμε
0: προστήματα. Όχι, όχι, όχι.
2: Δεν κόβουμε προστήματα. Καταργούνται, μπορεί να μπαίνουν όλοι τσάμπα.
0: Έτσι
1: είπε και ο Τσίπρας. Έτσι είπε και ο Τσίπρας. Όλοι τσάμπα.
2: Καλά, ο Τσίπρας λέει όλοι τσάμπα. Αλλά έχει ξεχάσει να μας πει ότι από τη μία μεριά είχε τσέπη. Θυμάσαι.
1: Και πολιτική.
2: Από τη δεξιά μεριά. Από τη δεξιά.
1: Και πολιτική.
2: Ήταν ο κολλητός της Γερμανίδας.
1: Ήταν φίλος του. Ο Τσίπρας κάποτε. Ήταν μέλος του όνομά του κάποτε. Πήγαινε και στα γραφεία κάτω και πανηγύρισε.
2: Αλλά εγώ ήμουν υπέρ του φίλου μου του Βαρουφάκη. Με τόσους ψήφους. Και τελικά τον άφησε εκτός. Ναι, γιατί μίλησε το μεγάλο πρόσωπο από εκεί. Εγώ πέφτουνε κάτι κλωτσίδια μέσα στην περιοχή, φωνάζει ο άλλος. Αυτό ζητάει πέναντι.
1: Τώρα πάει, τώρα θα δούμε το VAR.
2: Εδώ ένα σουτ και βοκάρει μπαλά.
1: Νέο
2: σουτ, κόντρα η μπαλά. Α, το κορέ. Πώ δεν βγήκε.
1: Πόσα βοκάρια έχουμε, ρε παιδιά.
0: Νομίζω τρία.
2: Μετά από
1: τρία. Γενικά, γενικά έχει πολλά δοκάρια. Σήμερα έχει δοκάρι και το Βέλγιο. Με το φάουλ. Σήμερα έχει για ένα δοκάρι εδώ.
0: Χθε το κοντέρ τέσσερα.
1: Τέσσερα δοκάρια.
0: Ένα φίλο μου έχει παίξει ένα δοκάρι στο μάτι. Over μισό και βγήκε για τέσσερα.
2: Εντάξει.
1: Για μαρτύρεται για πέναλτι.
2: Ναι, εντάξει, λίγο δύσκολο να το δώσει. Εδώ το δοκάρι μετά είναι offside. Εντάξει, μετά είναι offside.
0: Σου του γκάρι. Όχι, άλλο το έχει δώσει.
1: Άλλο το έχει δώσει.
2: Όχι, άλλο το έχει μπαλά. Και δεν έχει μπαλά. Πήγε δοκάρι και
0: το πιέσαι,
2: τα απέκρουσε λίγο, ναι. Πήγε στο δοκάρι και μετά στην επαναφορά που την πήρε ο παίκτης της Ουρουγάης έβγαλε offside. Δεν συνεχίστηκε η φάση, την έκοψε τη φάση.
1: Ναι.
2: Την έκοψε, έβγαλε offside μετά. Αυτός ο τερματοφύλακας τώρα από το τέτοιο τέντο μου απόκανο άνθρωπος, κοίτα εδώ, παρόλο που είναι δύο μέτρα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι δεν την ακουμπήσει ήταν γκολ.
0: Ναι, πολύ πιθανό.
1: Ναι, ναι, ναι. Λίγο μέσα να ακούμπησε λίγο με τα κροδάχτυλα. Ναι.
2: Οι άλλοι βέβαια τη ομάδα τη Ουρουγουάη διαμαρτύρονται για το πέναλτι. Εντάξει, μετά τέτοιο πέναλτι. Δύσκολο. Ναι, εντάξει, λέω.
1: Αυτό να γίνει να πέρασει τον γκολ.
2: Ναι, εντάξει, για να δούμε. Να, θα τη δείξει τώρα, για να δούμε.
1: Και όμω τον πατάει, φίλε. Τον πατάει όμω. Τον πατάει μέσα στην περιοχή, κάτσετε.
0: Του βγάζει το παπούτσι.
2: Κάρα το παπούτσι που το βγάλει και μόνο στην Αγγλία. Να το είχε βγάλει από πριν.
0: Αυτό είναι πολύ πέναλτι ελληνικό πρωτάθλημα που σε
1: βλέπω. Όχι, ναι, φίλε. Τον πατάει κανονικά, ρε φίλε.
2: Εντάξει.
1: Γιατί να μην δώσει πέναλτι.
2: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι.
0: Γιατί δεν είναι σε καθαρή θέση για γκολ. Αν ήταν σε καθαρή θέση για γκολ θα ήταν πέναλτι.
2: Αυτό πήγα να πω και εκτός αυτού μην ξεχνάμε ότι και οι Ουρουγανοί πατάνε. Τα θυμάσαι. Κάτι πατήματα στους Αργεντινούς σε κάτι μη τελικού.
1: Κλείστε τα δημοσιογραφικά σα στοιχεία. Ένα φοβερό σπορκάστερ γεννιέται Τζίτζη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και στην πάντα όλοι. Καλησπέρα, μόλις βάλει γκολ ο Δόνης, θα κάνω βουτιά από, τον πάνω, από την πάνω γέφυρα. Στην Κόρυθο, στον Ισμό είναι.
2: Όχι, αυτό πρέπει να έχει παίξει 2-3 γκολ.
1: Και παγωμένα τα νερά εκεί.
2: Ναι. Δεν θα έχει παίξει 2-3 γκολ.
1: Αλλαγή.
2: Αλλαγή, ναι. Ο φίλο μας ο Ρομπίνιο δεν μας είχε απαντήσει. Έχει παίξει από τον αγώνα.
1: Θα μας στείλει μήνυμα.
2: Γιατί εχθές είδες πως περίμενε να μπει το γκολ εκεί.
1: Ναι. Πάμε στο διάλειμμα μας, η ώρα πλησιάζει 2:30, πάντα εδώ στο
0: Ισπένι. Στα μισά, έτσι.
1: 9:43 Ιντερβέτ εν Σπορτς, 2:10, 2:20, 59:43, 2:15, 2:15, 2-10-79-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, στέλνοντας μια καλημέρα πριν πάμε στο διάλειμμα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό και στο φίλο μας τον Γιώργο από το περίπτερο στο Εγάλεο.
2: Γεια σου Γιώργο, είσαι λίγο μακριά αλλά έρχομαι.
1: Έχεις.
2: Αλλά έχει παρέτσι την άλλη που.
1: Έχει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανέλθαμε 25 λεπτά πριν τις 3. Να δείτε πόσο επαγγελματίας, παιδιά, είναι ο Τζίτζης. Βγήκαμε το κατόπι εμείς έξω, κουβεντιάζαμε στο μπαλκόνι. Ο Τζίτζης όμως δεν κουνήθηκε την καρέκλα του εδώ σταθερά, γιατί είναι μεγάλος επαγγελματίας. Να μην χάσει φάση.
1: Τώρα,
0: κοίτα.
1: Ωραία, είμαι αυτός.
0: Να μην χάσει φάση, παιδιά.
2: Τώρα έχουμε το νεράκι το καθαριωμένο.
0: Τι νερό πίνει, ναι, ζαγόρι.
2: Όχι, αύρα. Αύρα για να έχουν αύρα. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι οι ομάδες είναι στο 1-0. Τα κόρια έχουν ξεπεραστεί, έτσι είναι. Έχουν πιάσει τα 7.
0: Βέβαια.
2: Έχει πλειωθεί ο κόσμος. Επίσης, οι κίτρινες περιμένει ο φίλος μας ο Κώστας.
0: Άλλη μία.
2: 210 του δίνει, λέει. Να φύγει.
1: Ακόμα.
2: Ναι. 2-10.
0: Άσο 5 λεπτά.
2: Όχι, γιατί το πιασε. Έκλεισε το. Έχει πιάσει το Βέλγιο. Γκολ και το κόρνερ.
0: Ναι,
2: 7. 7 έχει βάλει και πάνω. Το πιασε 7.
0: Και περιμένει το. Πώς το λένε. Το...
2: Μόνο η κίτρινη. Είναι στο 70.
0: Ακόμα έχει πολύ δρόμο.
2: Έχει 20 λεπτά. Σύ τα νεράκια. Θα πάει 25 λεπτά. Για τα νεράκια που τα πα.
0: Δροσιστήκανε. Ναι, είναι και τα νερά αυτά.
2: Τα νερά.
0: Παγωμένα ζεστά αυτά.
2: Όχι, παγωμένα ζεστά. Έχουν δηλαδή τα μισά με πάγο, τα μισά χωρίς.
0: Στην Αμερική, αφού κάνουν
2: 31 βαθμούς είναι η θερμοκρασία, ήταν πριν ξεκινήσει το μάτς. 31 βαθμούς, τώρα γράφει 28,9.
0: Εγκυκλοπαίδια τώρα.
2: 29 βαθμούς λοιπόν.
0: Να ακούτε πουθενά τώρα.
1: Αυτά είναι που δεν λένε.
2: Συνεχίζει να
0: ακούσει τώρα την F2 Sport. Άντα, ακούσει το παλικάρι που κάνει μετάδοση μια χαρά.
2: Συνεχίζει η
0: Ουρουγουάη. Δεν λέει τι πράγματα όμως. Δεν λέει τι πράγματα.
2: Όχι. Συνεχίζει η Ουρουγουάη τις αλλαγές. Έφυγε το 5, μπήκε το 7. Ναι, φοβερός.
1: Καλώς παίξες.
2: Αυτός είναι που θα πετύχει τον γκολ. Να το θυμάσαι. Τσιλοτζίτζης το 7. Με πλασεδάκι θα πετύχει τον γκολ.
0: Ορίστε. Λέει και πώς θα πετύχει τον γκολ. Δεν λέει, ας πούμε, γκολ. Λέμε και με πλασεδάκι. Λέει.
2: Με πλασεδάκι, εγώ πιστεύω. Αλλιώς μπορεί να το ματουβγεί, ξέρω εγώ. Μπορεί να βάλει με κεφαλιά.
0: Ναι.
2: Μηνύματα πέφτουν αράδα. Ο φίλος μου Κώστας λέει να το κάνω κασά ότι όχι. 2-10.
0: Ας το πέντε λεπτά ακόμα.
2: Άστο ρε Κώστα. 2-10 σου δίνει και το τελικό που πρέπει να πάρει είναι 3 τόσο. Άστο. 3-30-35 είναι το τελικό.
1: Και αν το αφήσει κανένα 5 λεπτό, 7 λεπτό, πιστεύω 190 θα παίζει.
0: Εκεί, ναι, πάρτε εκεί, τα μισά τουλάχιστον.
2: Τώρα του δίνει 2-10, αλλά κανονικά είναι 3-30 να πάρει άμα βγει. Η κίτρινη είναι αυτή.
0: Σύμφωνα με ένα αρχαίο ρητό κινέζικο, ακουτζίζει να μαθαίνει εσύ. Αν μια σύζυγο σε κάνει ευτυχισμένο, δεν έχει σημασία ποιανού σύζυγο είναι.
1: Σωστό.
0: Είναι αρχαίο κινέζικο ρητό αυτό, να ξέρετε, παιδιά. Τρελοτρελαίο κατόπιση, πώς βλέπεις μεταγραφές στην μπάση του Ολυμπιακού. Μάκης Περιστέρη 7. Πήρε επέκθεση, έχει κλείσει.
1: Ναι, το Μενκιντάρ και το Μοντέρο.
0: Κλεισμένοι ανακοινώθηκαν.
1: Δεν ανακοινώθηκαν, αλλά τους έχουν πει τα ξανάγραψαν και τα site.
0: Ο Μενκιντάρ είναι σίγουρος.
1: Ναι, ο Μενκιντάρ.
2: Μπήκε και το άλλο κόρνερ. 8.
0: Ο Μοντέρο.
2: Παρακαλώ.
1: Κοίτα, είναι και ίδιο ο αρχικό. Ο Μενκιντάρ είναι καλό παίκτη, είναι μεγάλο. 32, θα σου πω, δεν είναι εξελίξιμο.
0: Okay,
1: το ξέρουμε.
0: Δεν είναι και παίκτη μεγάλη ηλικία.
1: Το καλό είναι ότι είναι παίκτη που μπορεί να κάτσει εύκολα στον πάγκο. Δεν πιστεύω ότι ξέρει ότι θα απαιτήσει να είναι βασικό.
0: Ναι.
1: Για το χρόνο συμμετοχή στο λέω.
0: Ούτε ο άλλο μπορεί να απαιτήσει.
1: Και ο Μοντέρο φυσικά είναι ένα παίκτη που τον είδαμε μια χρονιά. Δεν με ενθουσιάζει από άποψη ότι τον είδαμε μόνο μια χρονιά και στη Βαλένθια, τέτοια που λέγαμε πέρυσι με Σόρτ. Βέβαια, πολύ διαφορετικό παίκτη ο
0: Σόρτ.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα κάνει καριέρα και είναι αυτό που μπορεί να μην έχει ακούσει ο φίλο που το Περιστέρι. Για μένα ο Μοντέρο είναι παίκτη που μπορεί να πάει στο NBA μια χρονιά, να μην πετύχει, γιατί στο NBA υπάρχουν πολλοί τέτοιοι και πολύ πιο γυμνασμένοι, και να έρθει στην Ευρώπη μετά στον Βεζέγκοφ και να κάνει συμβόλαιο 4-5 εκατομμυρίων. Πιστεύω είναι πολύ εύκολο.
0: Ναι.
1: Αλλά για πιο πολύ από του δύο θα θυσιάζουμε για τη μεταγραφή του Μοντέρο, γιατί είναι και διαφορετικό στυλ. Είναι πιο playmaker, είναι και πιο στερεό, είναι σαν το Φουρνιέ.
0: Ναι.
1: Αλλά να δούμε και ποιο θα μείνει. Εγώ προσωπικά θέλω να μείνει ο Ζόσεφ, να το δούμε και με προετοιμασία, γιατί είναι πολύ καλό αμυντικό και οργανωτή. Θα δούμε και στο Final Four και στου τελικού χθε. Πήρε, νομίζω, μάζεψε στον πέμπτο τελικό 4 rebound στις τελευταίες επιθέσεις.
2: Και έβαλε και τρίποντο το καθοριστικό.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Βέβαια, γιατί ήταν το σκορ κοντά στους 4 πόντους και το πήγε 7.
1: Ναι. Εμένα αυτός που δεν με ενθουσιάζει στον Ολυμπιακό το λέω χρόνια.
2: Δεν είναι Αμερικανός ο Τζέτζεπ, συγγνώμη, Καναδός.
1: Καναδός. Εμένα αυτός που δεν με ενθουσιάζει από το Ολυμπιακό, αλλά θα μείνει και εγώ το ελληνικό διαβατήριο, είναι ο Γόκαπ. Δεν το θεωρώ παγκόσμιας κλάσης βασικό point guard. Αλλά εντάξει, φέτος τη δουλειά την έκανε, η αλήθεια είναι. Και εφόσον έχει το ελληνικό διαβατήριο, θα γίνεται να μην φύγει. Στου φιλού πιστεύω θα αποχωρήσει ο Φάλ και είναι και το λογικό και ακούγεται ήδη για τον Άρη. Και θέλω να δω και το.
0: Πάω και Άρη, ήταν παίξει τον Ολυμπιακό, Μακίση και το ένα. Ναι, Λαρτζάκη από την άλλη.
1: Ναι, και τον Παναγικό για τον Τολιόπουλο που λέγανε τον Άρη, τώρα λένε ότι ο Παναγικό μπορεί να τον κρατήσει.
0: Δεν νομίζω να φύγει ο Τολιόπουλο. Με ένα προπονητή θα μείνει ο Τολιόπουλο, γιατί αξίζει να μείνει το παιδί, γιατί είναι παίξει ο οποίο είναι καλό παίξει.
1: Και λένε θα κάνει καλύτερο συμβόλαιο ο Παναγικό, γιατί ο Άρη του δίνει ένα 200, ενώ στον Παναγικό παίρνει 700.000.
0: Είναι καλό παίξει, φιλέ. Απλά αδικήθηκε από τον Αταμάν. Αδικήθηκε. Λέει, όσο τον έβαλε τον Τολιόπουλο να παίξει όχι ένα λεπτό, να παίξει πάνω από 6-7 λεπτά, του κάνει διαφορά.
1: Εντάξει, όχι πάντα. Υπήρχαν και παιχνίδια που ήταν κακό. Okay,
0: αλλά ναι. Όταν δεν έχει και το ρυθμό.
1: Σωστό,
0: σε βάζει κάθε 5 παιχνίδια με ένα λεπτό. Παίξει ένα και ρυθμό, έτσι έγινε.
1: Σωστό, σωστό. Εμένα πάντως από τους νέους που λέμε τους Ελλήνες, μου αρέσει πολύ ο Νετζίπογλου του Ολυμπιακού. Ενώ που δεν το περίμενα και πιστεύω, θέλω να μείνω στον Ολυμπιακό Νετζίπογλου. Δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, στο πρωτάθλημα είχε. Και πιστεύω ότι και αυτοί οι Έλληνες, γιατί λέμε δεν παίζουν οι ομάδες με τους Έλληνες παίχτες, ναι, να δουλέψουν και αυτοί λίγο, να αναπτυχθούν. Γιατί ας πούμε το Ρογκαβόπουλο, εγώ τον Παναγικό το βλέπω πολλά χρόνια στάσιμο. Και πέρυσι δεν πήγε στην Εθνική με τη δικαιολογία ότι θα κάτσει να βελτιωθεί. Εγώ δεν είδα κάτι διαφορετικό του Ρογκαβόπουλου φέτος από ό,τι έβλεπα πέρυσι και πρόπερυσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Οπότε και οι ίδιοι μην έχουν απαιτήσεις. Όχι οι κανονικοί Έλληνες παίκτες, αυτοί που παίρνουν πολλά λεφτά. Ας πούμε προχθές στον τέταρτο τελικό ο Μίτογλου, που παίρνει 1 εκατομμύριο παίκτης, στην παράταση βγήκε αλλαγή γιατί κουράστηκε και είχε παίξει 18 λεπτά. Δεν γίνεται να παίζει 18 λεπτά και να λες θέλω αλλαγή, επειδή. Όχι μαζεμένα, 18 λεπτά συνολικά. Και να λες θέλω αλλαγή γιατί κουράστηκα. Και να είσαι παίκτης που παίρνει 1 εκατομμύριο.
0: Εντάξει, φίλε, δεν ξέρει όμω. Άμα νιώθει κουρασμένο ο παίκτη, να μείνει μέσα να κάνει τι, ας πούμε, να κάνει τον πέμπτο παίκτη.
1: Καλά έκανε. Δεν λέω ότι δεν καλά δεν έκανε. Κακό ήταν που κουράστηκε, ενώ που δεν έχει φυσική κατάσταση.
0: Εντάξει. Αυτό δεν θέλει ο παίκτη. Θέλει το τμήμα. Το
1: τμήμα
0: το προπονήσεων και αυτά. Γιατί και με τον Τζον σε τέτοιο σκηνικό έγινε. Είπε ο Μπάρτσο κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να βγαίνει στα 6 λεπτά και να ζητά αλλαγή.
1: Α, λόγω κούραση. Εγώ νομίζω λόγω φάουλ τέτοιο. Νομίζω λόγω φάουλ
0: τέτοιο. Και λόγω κούραση.
1: Α, ναι.
0: Λέει, και λέει πρέπει να τις δυνάμεις σου λέει να κάνει τις κατατάσεις σωστά.
1: Ναι, συμφωνώ. Μίτογλου ήταν το παράδειγμα που το άκουσα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Μα προφανώς πρέπει να κάνεις συντήρηση και να
0: ξέρεις, δε φίλε, στο παιχνίδι να ξέρεις πώς να κατάσεις τις δυνάμεις σου.
2: Να λέμε, Βασίλη, το δίκαιο Μίτογλου στο τρίτο παιχνίδι. Στο 2-1 που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, έβαλε 4 καθοριστικά τρίποντα. Απίστευτο έφυγε. Ήταν 20 πόντους μπροστά και το πήγε στους 7.
0: Ο Ολυμπιακός όλα τα παιχνίδια. Αλλά μετά και τους πόντους και τα παραγκόσα πάρα το
1: γίνεται. Και στο 5ο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός δεν πήρε ποτέ το προβάδισμα. Δεν έκανε ούτε το 2-0 που λέει ο λόγος στην αρχή του μάτς. 40 λεπτά είχε ο Ολυμπιακός προβάδισμα.
0: Και στην 20 κάποια στιγμή και το γύρισε πάλι. Στου πόντους
2: για το τρίτο παιχνίδι λε.
1: Για το λόγο το 5ο.
0: Και ο τελευταίο.
1: Ότι ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Ναι, δεν πέρασε μπροστά. Δεν πέρασε μπροστά.
0: Έκλεισα, λέει, φοβερό δωμάτιο πάνω στο κύμα. Με 7 ευρώ την ημέρα. Πότε θα πας, λέει, αρχές Δεκέμβρη. Πάνω στο κύμα.
2: Πάνω στο κύμα.
0: Παιδιά, ο Τζίτζης διακοπές ρωτάει η φίλη μας η Σοφία που θα πάει. Δεν ξέρω τώρα που θα πάει. Υπάρχει ένα θεματάκι εδώ πέρα με το σταθμό. Ο κύριος Δήμος της Απαλιάδης, ο ιδιωτής του σταθμού, σκέφτεται να τον στείλει στον τελικό
2: του
0: Μουντιάλ. Άρα, αν πάει εκεί, θα χάσουμε τις διακοπές. Δεν πειράζει όμως, θα κάνει διακοπές εκεί, θα πάει 5-6 μέρες.
2: 17 του μήνα το τελικό του Μουντιάλ, Κυριακή 10 η ώρα.
0: Ναι, ο Δήμος το σκέφτεται πολύ σοβαρά, κύριε Κατόπη, να στείλει αυτόν τον άνθρωπο να κάνει περιγραφή τελικό Μουντιάλ για τον
2: Ιντερνετ. Συγγνώμη, 19 του μήνα ή 17.
0: 17. Για τον Ιντερνετ Sports. Θα είναι μεγάλη.
2: Βέβαια.
0: Να το γράψουν όλες τις εφημερίδες.
2: Το United Center της Αμερικής.
0: Θα γίνει viral.
1: Φυσικά. Θα είναι ο καλύτερος.
0: Να πάρει views εκατομμύρια.
1: Εύκολα.
0: Πώς αλλά... πήρε ο τερματοφύλακα σήμερα, πώς πήρε.
1: Δεν νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό γιατί θα το ακούσουν και άλλοι σταθμοί και θα μας το κλέψουν.
0: Όχι, ρε φίλε, έχει κάνει συμβόλαιο εδώ.
1: Ωραία.
0: Αλλά ο Τζίτζε πουλάει τις παλιές αγάπες.
1: Πρέπει να το κάνουμε και να το κάνουμε το συμβόλαιο πριν τον τελικό γιατί να τον έχουμε κρατημένο.
0: Ο Τζίτζε δεν πουλάει. Άμα δώσει τα χέρια, δεν χρειάζεται συμβόλαιο ο Τζίτζε. Άμα δώσει τα χέρια, τελείωσε. Είναι νόμος.
2: Η μπάλα έχει κατασταθεί μέσα στην περιοχή της Σαουδικής Αραβίας. Οι Σαουδάδες, τώρα λέμε την αλήθεια, δεν μπορούν να περάσουν στο κέντρο. Τώρα γίνεται μια παλιά. Το πολύ πολύ να την αφήσει για κόρη, να την αφήσει. Την τσάκωσε ο Μάγκας. Φάουλ, εντάξει, δεν του δίνει το φάουλ γιατί σε εξελίσσιμη φάση. Για να δούμε το 7 να κάνει σιούτ. Κάνει το σιούτ, δεύτερη κόντρα, καραμπόλα, σαν μπιλιάδο ήταν. Κόντρα στην κόντρα. Και η μπάλα πάλι πήγε στην Ουρουγουάη με το 11. Είναι, η μπάλα είναι έξω την περιοχή, εγκαταστημένη. Εγώ πιστεύω το γκολ θα μπει. Εγώ λέω Βασίλη.
0: Είναι στο 80,
2: πλάκα. Ναι, είναι στο 80, αλλά όμως θα έχει πολύ καθυστέρηση. Γιατί στο πρώτο κράτησε μόνο 3 λεπτά. Έχει κάνει 2 φάσεις με τα νερά. Θα πάει σίγουρα, εγώ πιστεύω, 8 με 9 λεπτά θα είναι η καθυστέρηση του. Αλλά για να δούμε όμως. Γίνεται σε τα κεφαλιά και απεκρούει πάλι ο τερματοφύλακας. Ναι, ο σουτ και γκολ. 1-1 παρακαλώ, το 20. Ο παίκτης το 20 σκοράρει και κάνει το 1-1. Η πρώτη κεφαλιά εκτιστοδός από μισό μέτρο απέκρουσε ο τερματοφύλακας με πάλι μακροβούτη.
0: Όχι, ένα μωράκι.
2: Ένα μωράκι με, με τις πάνες.
0: Με
2: την πάνε, ναι, γιατί νομίζω το έχει πιάσει η ζέστη εκεί πέρα. Α, ο λεγόμενος Ματάκιας, εκεί με το παράξενο αυτό, στην αέρα. Να πούμε λοιπόν ότι με τη φοβερή κεφαλιά ο τερματοφύλακας αντέδρασε. Αντέδρασε, αλλά δυστυχώς γι' αυτό πήγε στα πλάγια. Που ερχόταν ο άλλο, καραβοκούσε ο άλλο και με τέτοιο σουτ, φίλε, συγγνώμη, τερματοφύλακά μου, όσο και ψηλό να είσαι και τι να είσαι, δεν πιάνοντανε.
0: Τώρα το γυρνάει και ο Ρουάι.
2: Για να δούμε τώρα το γκολ γκολ σίγουρο ο Τζίτζη. Ταμείο.
0: Καθαρή φάση.
2: Καθαρή φάση. Καθαρή, ναι, ναι, και καθαρή, όλα καθαρά.
1: Πιστεύω θα μπορούσε να το πιάσει τώρα να έχει λίγο καλύτερη τη δεύτερη.
0: Ναι, εντάξει.
2: Εντάξει, ήταν, κοίτα, ο τερματοφύλακα την ώρα που απέκρουσε, κοίτα εδώ. Α, κάτι δείχνει. Όχι, ήταν δύσκολο, δεν προλάβει να σκοφθεί και ο Βασίλη, έτσι, ναι. Την πρώτη επέμβαση την έκανε ωραία. Μετά κοίτασε. Εντάξει, μετά ήταν. Α, εντάξει, ναι, όπως το λες.
0: Είχε προλάβει. Σας έδωσε γκολ-γκολ, το πιάσε ο Τζίτζης.
2: Γκολ-γκολ σας έδωσα. Κόκκινες και κίτρινες σας έδωσα. Κόρνερ σας έχω δώσει. Τα κόρνερ, παρακαλώ, φτάσανε τα 9.
0: Εντάξει.
2: Σας λέω για μία ακόμη φορά. Αυτοί που έχετε παίξει μέχρι 12 θα το πιάσετε. Θα γίνουν τώρα σίγουρα άλλα δύο κόρνερ. Με τρία, γιατί θα πειρέσει η Ουρουγουάη. Θα έχουμε νέα κίτρινη κάρτα σίγουρα, σας το λέω εγώ. Είναι 10 λεπτά σε τις καθυστερήσεις.
0: Το λέει ο Τζίτζης.
2: Και θα έχουμε και γκολ. Ναι. Δεν ξέρω από ποιον είναι.
0: Ουρουγουάη θα έχουμε γκολ.
2: Άμα έχουμε γκολ από Ουρουγουάη, ο κόσμος πάει ταμείο με διπλό, με γκολ, με over και ο Τζίτζης ταμείο.
0: Ο Τζίτζης έχει πάει ταμείο ήδη.
2: Ήδη. Στο ένα μάτσι, γιατί έχουμε δύο, είπαμε.
0: Ναι, έχει και δάλα μετά.
2: Όχι, ένα ακόμα έχω.
0: Ναι.
2: Το άλλο που θα αρχίσει στις 4.
0: Το πρωί.
2: Ναι.
0: Το Ιράν είναι Νέα Ζηλανδία.
2: Η Γουγουγού με το Ιράν.
0: Μαρινγκά Μαρανάου 0-0 στο 49.
2: Δεν το παίζω αυτό.
0: Η Πυράγκα Μποταφόγκο Πεσόα 0-0 στο 15. Ναι. Φεροβιάρια Μπάρα 0-0 στο 18 λεπτό.
2: Εντάξει. Για να δούμε λοιπόν την Ουρουγουάη έξω την περιοχή. Ο Βασιλάκης καλά μας είπε τα σκορ. Όλα 0 όμως. Δεν θα δούμε από έξω την περιοχή τώρα η μπάλα. Στριφογυρίζει τώρα. Για να δούμε. Για να δούμε. Θα σε τράρει. Εντάξει, φίλε, από εδώ είναι η μπάλα. Την άλλη πήγε ο άλλος ο μαύρος, μπερδεύτηκε βέβαια. Για να δούμε, έχουν και ένα. Δεν είναι όλοι μαύροι όμως, ε.
1: Σοδαρεύες.
2: Ναι, έχει και ένα άσπρο. Έχει έναν εκεί τώρα για το καναλλαγή. Για να δούμε, ένα σου, εντάξει, δεν μπαίνει κόλλα
1: αυτό τίποτα. Κόρτε.
2: Λοιπόν.
0: Και άλλο κόρτερ.
2: Κύριοι και κύριοι, τα κόρνερ 10.
0: Κύριες και κύριοι, όχι κύριοι και κύριοι.
2: Κύριες και κύριοι, τα κόρνερ 10. Μπράβο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαι μέσα.
0: Ναι.
2: Σας έχω δώσει μέχρι 12 με 13 κόρνερ στον αγώνα. Σας είπα. Και αυτοί που παίξανε 12 θα πληρωθούν. Για πάμε όμως τώρα το κόρνερ που θα το χτυπήσει το 7 που μπήκε αλλαγή. Το 7. Για να δούμε τώρα θα χτυπηθεί το κόρνερ. Εγώ πιστεύω ψιλοκερμαστό θα είναι.
0: Ο Αραούχο βάλει τον γκολ.
1: Πρώτο, δεύτερο το κόρνερ.
2: Εγώ πιστεύω στη μέση ακριβώς. Ωραία κεφαλιά, αλλά εντάξει η Βασιλάκη ήταν ωραία κεφαλιά. Αλλά την φοράει και μία μάσκα αυτός. Μεταξύ μπάντη είδε και καλά την μπάλα.
0: Για τη μύτη, για τη μύτη. Έχει χτυπήσει με τη μύτη του φρόνημα.
2: Εντάξει. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο να μπει γκολ. Πάντως ήταν ωραία η κεφαλιά. Ο τερματοφύλακας έλεγε την μπάλα.
0: Ναι.
2: Και η μπάλα έφυγε out. Τώρα γίνεται το βολέ. Εγώ δεν ξέρω γιατί βιάζει τη Σαουδική Αραβία.
0: Για να κερδίσει
2: θέλει. Δύσκολο, Βασιλάκη. Η πιο δυνατή η ομάδα η άλλη είναι πιο ανεβασμένη. Η κατοχή μπάλα, το ξαναλέμε, έχει πάει 27. Ακούσε τον. 27-60. Σουτ και γκολ. Αμάν, αμάν. Από εδώ, πω είμαι εγώ για γκολ, φαινόταν. Αμάν, αμάν, αυτό το σουτ.
0: Αμάν, αμάν.
2: Έπεσε ο τερματοφύλακας, αλλά αν πήγαινε μέσα, αύριο το πρωί θα το πιάνε. Με τίποτα δεν το πιάνε. Αύριο το πρωί. Ακόμα αυτό το έλεπε στο βίντεο, θα το έχουμε στο γιο του. Ευτυχώς. Έφυγε out γι' αυτό, ναι. Δυστυχώς για τους over. Αλλά έχουμε ακόμα πολύ χρόνο. Για να δούμε λοιπόν. Ήταν φοβερό σουτ, πάντως. Η κατοχή μπάλας είναι Βασίλη, 27. Το απίστευτο. Με
0: 73.
2: Α, μπράβο. Είναι πολύ δύσκολο τώρα να αντέξει τώρα. Για να με έκανε αλλαγή τώρα η Σαουδική Αραβία. Για να δούμε τώρα, έχουν σηκωθεί πολλοί παίκτες. 2, 4, 6 από τη μία ομάδα, 5 από την άλλη, 11 σύνολο. Μα παίξουν και το δεύτερο. Σε άλλο γήπεδο οι άλλοι. Έτοιμοι είναι λοιπόν, για να δούμε. Έχουν σηκωθεί τώρα, δεν ξέρω αν δικαιούνται πολλές αλλαγές ακόμα. Πρόσεχε εκεί, μη σου φύγει, γιατί. Α, μαν, μα σου φύγει, κάηκε σφαίρα. Έβγαιξε όμως αυτό, ήταν έτοιμο εκεί και έδιεξε. Πάλι μπαλά. Πάνω κάτω η μπάλα. Πάνω κάτω από τη μία μεριά. Έχει ψιλογύρι το γήπεδο. Πώς λέμε στον Παναμπέου, όταν πηγαίνεις. Πάνω κάτω και σε ένα άλλο γήπεδο. Θυμάσαι. Στο Άλφι, ναι. Ναι, εκεί είναι μπέρδεμα. Εκεί δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει. Λίγο με λακκουβές. Η Λίβερ που είναι συνέχεια στην επίθεση. Και οι άλλοι δεν μπορούν να ανεβούν το βουνό. Τι να μου ξέρω εγώ. Γιατί εκεί λέει γέννη το γήπεδο τα πας εκεί. Τι άλλο. Δηλαδή τι γέννη. Δηλαδή άμα γέννη. Εγώ λέω ότι γέννη. Που λέει η speaker. Ναι. Γέννη στο πρώτο ημίχρονο, ρε φίλε. Μου εξηγήσει εμένα αυτό και μετά εγώ θα γίνω και εγώ speaker. Γέννη στο πρώτο ημίχρονο. Άκουσα μια μέρα έναν σπουδαίο μεγάλο δημοσιογράφο, με λέω όνομα, Γέννη το γήπεδο. Το γήπεδο Γέννη. Το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο είναι πάλι Γέννη.
0: Το γυρίζει
2: από την άλλη.
0: Έχει μοχλό,
2: είναι ο γύρο του θανάτου, είναι η μπαλαρίνα, τι είναι και Γέννη. Δηλαδή οι άλλοι δεν πατάνε καλά, πάνε όλοι από την μια μεριά. Και Γέννη δεν έχουν καταλάβει.
0: Ο Νίκο έστειλε μήνυμα για τη Σύφνο. Νικολάκη μου, είσαι οκ, φιλαράκο. Μπήκε κανονικά. Είπαμε κλήρωση θα γίνει 25 του μήνα, ημέρα Πέμπτη, ναι, 25 Ιουνίου. Με τον Γιώργο Γεωργιάδη, τον Πάνο τον Μπουρναρά, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», 9 με 10 το πρωί, την 5η 25, είπαμε, Ιουνίου. Ένα τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στο πλατή Γυαλό στη Σύφνο, το νησί του Τσελεμεντέ. Θα έχει και ωραίο φαγητό, όνομα επώνυμο, τη λέξη Σύφνος, και αποστολή στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Εδώ η αγωνία κορυφώνεται για τον Τζίτζι.
2: Το 85.
0: 85 μπήκαμε. Παραμένει το 1-1. Λοιπόν, αργότερα έχουμε 4 ώρα το άλλο μάτς Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία.
2: Να πούμε ότι 5-3 σουτ, 3 στο τέρμα οι Σαουβάραβες, μόνο κάτσαν εκεί. Εντάξει, και οι 27. 4 απεκρούσεις και 2-6 απεκρούσεις κατά τον πρωτοφύλακα στη Σαουδική Αραβία, 2 ο άλλος. Εντάξει, ο άλλος είναι λίγο θεατής, αλλά δεν ξέρει καν φορά, πρέπει να προσέχει. Γιατί με τον παρύπνωση του υπολογιστή. Για να δούμε λοιπόν τώρα η Σαουβάρα μέσα στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα, πλαβαίνει, την κλέβει την μπάλα όμως. Την κλέβει, για να δούμε. Φεύγουν τώρα στην αντεπίθεση Ουρουγουάη.
1: Μια κάρτα, θέλουμε.
0: Έδωσε κάρτα.
2: Όχι, όχι, δεν έδωσε. Είναι η μπάλα Σαουδική Αραβία. Μήπως θα βαρέσει ούτε αυτό. Όπω την έφαγε ο άλλο στο κεφάλι, αλλά σηκώθηκε. Τώρα πάλι η μπάλα από δεξιά ο Μαυρούλη. Ο Μαυρούλη, ναι, ο σουτ. ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ ο Μαυρούλη από το δοκάρι. Παραλίγο να είχαμε εδώ την έπληξη.
0: Ο 12.
2: Το 12 ήταν. Ο τερματοφύλακας πήγε προς την πορεία της μπάλας, αλλά δύσκολο, Βασιλιέ.
0: Εντάξει.
2: Καλώς ήταν λοιπόν. Γίνεται χαμός. Αναπομπούλα μέσα έξω την περιοχή. Η κατοχή μπάλας ανέβηκε λιγάκι, 35-65. Επικίνδυνες υποθέσεις 25. Επιθέσεις, όχι υποθέσεις.
0: Υποθέσεις, είπε.
2: Υποθέσεις είναι.
0: Λέει τα δικά του πάλι.
2: Φίλος μα, εκεί πέρα, κύριε.
0: Φαντάκι γράφε.
2: Γράφε, φαντάκι, υποθέσεις. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Πάλι Ουρουγουάη στην επίθεση. Βασίλη δεν θα μείνει το χ. Δεν θα έχουμε 1-1. Όχι, όχι. Θα έχουμε ή 2-1 ή 1-2. 1-1 δεν θα έχουμε, στο λόγο. Μακάρι να έχουμε για την Ουρουγουάη που είναι ο πολλή κόσμο, έτσι είναι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή τώρα, εγώ είμαι και άνθρωποι που έχουν παίξει και έτσι, είναι πάνω. Έχουν παίξει και το Σαουδική Αραβία. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Εγώ λέω δεν θα έχουμε 1-1.
0: Καλό κόρνερ.
2: Κύριοι και κυρίε, τα κόρνερ 11.
0: Έτσι.
2: Ο Τζίτζη σα έστειλε στο ταμείο. Ευχαριστώ πολύ, με εμπιστευτήκατε. Κύριε Κώστα, 200 σου δίνει από το 85.
1: Πάρα τα Κώστα,
0: πούλα το.
1: Εγώ θα τα παίρνω.
2: 200 μου λέει εδώ. Μου στο μήνυμα λέει. Α, 200 είναι θεματάκι τώρα, γιατί είσαι στο 85. Έχεις βέβαια με τις καθυστερήσεις ένα δεκάλεπτο και επειδή πιέζουν οι Ουρουγουανοί, μπορεί να φάνε μια κίτρινη Σαουβάρα.
0: Ξέρω εγώ, πούλα.
2: Τελικά το πήρε πίσω το κορέ. Αυτό σε βιατίζεται.
1: Όχι, δεν σου ψάει το
2: site. Δεν σου ψάει. Ο επόπτη μάλλον είναι.
0: Ο
2: Ιταλό μαζί με τον επόπτη πρέπει να είναι λίγο ψιλομαφιόζη. Πρέπει να το έχουν παίξει 12 και κάτω. Του βλέπω εγώ. Για πάμε όμω να δούμε την Ουρουγουάη που πιέζει και. Ο φίλος μας θέλει μια κάρτα. Εγώ η γνώμη μου είναι μην το κάνεις cash out. Εμένα η γνώμη μου, φίλε Κώστα, εδώ που έχει στάσει τώρα. Γιατί κάπου θα τη φάνε την κάρτα οι άλλοι. Έχει μείνει, ρε Βασίλη, απίστευτο. Από το 9 λεπτό η κάρτα. Και έμεινε έτσι. Δηλαδή δεν πήγε άλλη κάρτα στον αγώνα, ρε φίλε.
1: Έλατε, βέβαια. Και είναι και αυτό το μάτς που είναι πολεμικό. Δεν είναι ότι.
2: Ναι,
1: και...
2: αλλά ξέρεις τι.
0: Γίνανε κάρτες και δεν τις έδωσε.
1: Ναι,
2: δεν βαράει η Σαουδική Αραβία, όντως σε βαράει, έτσι, ναι. Έχει φάει μία.
1: Βάρεσε πριν να μάθει ο διευθυντής.
0: Βαράτερε.
2: Για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Πάλι στην επίθεση η Ουρουγουάη. Για να δούμε. Έξω την περιοχή. Στροφογυρίζει μπαλά. 2, 4, 6, 8 μπλε, άσπρα σοτσάκια. 2, 4, 6, 8, 10 οι άλλοι. Και το μεταφύλακα 11. Και ο διαιτητής στη μέση 12. Με 12 παίζουν άλλοι. Σέντρα κόρνερ. Τώρα είναι κόρνερ, κύριοι. Εγκλητώνει κύριε και κυρίε. Αυτό το παίζει τώρα, τραυματίστηκε η κουρέζα.
1: Νομίζω το χτύπησε όλο κατά λάθο.
2: Εντάξει, δεν πάω σε επιθετικό φάουλ και πάνω δεν είναι μπάσκετ. Σε ολυπηρίζει με το φασούλα στον αέρα που γίνανε φάουλ επιθετικά. Εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο. Δεν το βλέπω να σηκώνεται. Α, σηκώθηκε.
0: Ναι, θηρίο.
2: Σηκώθηκε γιατί σου λέει τώρα είναι το 5. Ναι, αλλαγή κάνει η Ουρουγουάη. Απ, μπαίνει και το φιλαράκι μου. Αυτό είναι ο φίλο μου. Που μπαίνει τώρα μέσα το 19. Είναι πολύ καλό προεστητή και αν θα δει, παίζει σε καλή ομάδα. Χτυπήθηκε το κόνε. Βασιλάκι, πιάσαμε τα 11 κόνε.
0: Ναι, πάμε παρακάτω.
2: Ένα κόνε ακόμα για το 12. Έχει παίξει ένα φίλο με το 12. Για να δούμε. 11 με 12 κόνε έχει παίξει. Και το 13 είναι το τελικό, το μεγάλο. Γίνεται η σέντρα. κεφαλιά προς τα πίσω, εντάξει, θα βγει ο τερματοφυλάκας. Αυτός πρέπει να πήγαινε πόξη παλιά. Τερματοφυλάκας, δεν έχουμε γλουθιές. Για να δούμε εδώ. Φεύγει μπροστά τώρα η Σοαβική Αραβία, δεν έφυγε για πολύ όμως. Γιατί εκεί που έδωσε την μπάλα. Α,
0: αυτή έκανε όλα.
2: Εντάξει, την έκανε για να γίνει αλλαγή. Είναι και πονηρούλη. Να, τώρα κοιτά, απ, βλέπει λοιπόν πω είναι ο Ιωαννή.
1: Σωστό.
2: Και έτσι εγώ την μπάλα τώρα που μακίδινε η φάση για να βγει να μπει άλλο.
0: Έβαλε γκολ η Πυράγκα 1-0 με την Ποταφόκο Πεσόα.
2: Α,
0: καλό αυτό. 25 λεπτό.
2: 25?
0: Ναι.
2: Καλά είμαστε, γιατί έχουμε 2-3 γκολ αυτό. Για να δούμε όμω τώρα εδώ που μπήκε το 19.
1: Να πούμε ότι η Ταρεμή και η Chris Wood ξεχνάνε βασική τα δύο υπόπλα του Ιράν και της Νέας Ζηλανδίας. Ο Χατζησαφή είναι στον πάγκο για τους Ιρανούς, ο Πέισσακ. Και επίσης στον πάγκο είναι και ο. Και τους Αυστραλούς.
0: Όχι Αυστραλούς.
1: Για τους Νέας Ζηλανδίας, συγγνώμη, ο Κώστα Μπαρμπαρούσης είναι παλιό στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ήταν και είναι στον πάγκο. Πάμε να τα πει και αυτό.
2: Μπαρμπαρούσης έπαιζε στο.
0: Παλιά στο Παναθηναϊκό.
1: Με Φιγκερό.
0: Που είχε έρθει και σαν μεγάλο ταλέντο.
2: Ο Ταρεμπε.
0: Ταρέμπες, ναι.
2: Και ποιος άλλος είπες?
1: Και ο Chris Wood, ο επιθετικός του Νότιχαμ, για τη Νέα Ζηλανδία.
2: Νέα Ζηλανδία έχει και επιθετικό της Νότιχαμ, μάλιστα. Οχοχοχοχ. Για να δούμε τώρα γιατί οι μαύροι δεν πιάνε. Να θα τη δεις στην παλίτσα. Μάθε μπαλαγόρι μου, όπως λέει και ο Αλέφαντας. Ένα αμυντικό η Χιρουγουάη εκεί την πήγε την μπάλα. Πάμε τώρα στην επίθεση για να δούμε την Χιρουγουάη. Γιατί εμείς θέλουμε οπωσδήποτε και ένα γκολ για το over. Και για να ο κόμος, για να δούμε. Σεντράρι, σου τα πεκρύω το φυλάκα. Θα διώχνει όμως κι άλλο. Δύο από χαμό. Έχει πιάσει
0: πολλά το φυλάκα. Γενικά το φυλάκα πιάνουν πολλά. Ξέρω του Κουρασάου που τα τρώει όλα. Γενικά το πιάνουν πολλά το φυλάκα.
2: Αλλά έχει παρατηρήσει κάτι. Πιάνουν, διώχνουν όμως. Ιδέες. Δεν πιάνουν πια.
0: Τι εννοεί δεν πιάνουν πια.
2: Δεν την πεδιάζει κόρνερ όμως.
0: Α, ναι, διώχνουν την μπάλα. Ναι,
2: φίλε. Έχω παρατήρησα κάτι σε αυτό το τερματοφυλάκα τη Σαουδική Αραβία. Δεν διώχνει κόρνερ. Τέλος πάντων, γίνεται η σέντρα, κόρνερ.
0: Άλλο κόρνερ.
2: Τέλος, κύριε, πλήρωσε ο Τζίτζης. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια. Πληρώθηκε ο Τζίτζης, πληρώθηκε ο Κώστας, πληρώθηκε ο φίλος μου που είναι δίπλα.
0: Αυτή είναι η περιγραφή αγώνα, φίλε.
2: Φιλάκια, γιατί και ο Τζίτζης τώρα θα αποκαλύψει στον αέρα τον Βασίλη ότι έχω 12 με 13 κόρνερ. Ξεχωριστό κουπόνι, φίλε. Θα το δείξω σε λίγο.
0: Το αποκάλυψε.
2: Έχω 12 με 13 κόρνερ. Γκολ στον αγώνα. Και γκολ το Βέλγιο.
0: Θα γίνει καλό φορ.
2: Με 10 ευρώ 173.
0: Καλό φορ σου βλάκι. Μετά θα γίνει καλό φορ.
2: Τώρα και 13 να γίνουν και 14 έχω πληρωθεί.
0: Θα γίνει διπλό φορ σου βλάκι μετά.
2: Διπλό φορ σου βλάκι. Και αν είχαμε και το κίνο.
0: Τριπλό φορ σου βλάκι.
2: Τριπλό φορ σου βλάκι.
0: Αλλά θα γίνει διπλό καλό. Γιατί
1: θα δούμε στο
0: 170 και 90 το πήρε πριν. 260 ευρώ λαχιά σήμερα.
2: Μόνο να δούμε.
0: Να γίνει διπλό φορ.
2: Να δούμε τα κόρενα. Ναι, βέβαια. Έχουμε πληρωθεί ήδη. Πάμε τώρα για το 13ο που ζητάνε οι ακροατές. Και βέβαια οι ακροατές ζητάνε και ένα γκολ. 7 λεπτά η καθυστέρηση, παρακαλώ.
1: Άλλα 5. Παίζουμε τα 2, θέλουμε άλλα 5.
2: Άλλα 5. Ώρα.
0: Όλη άμυνα.
2: Απίστευτο. Έκανε 2 απάνω 4 αλλαγές η Σαουδική Αραβία, 2 αμυντικούς. Έβγαλε 2 επιθετικούς, έτσι κι αλλιώς έναν είχε, έβγαλε τον ένα, έμεινε κανένας. Για να δούμε τώρα. 11 μπε στην περιοχή. Σουτ. Γκολ.
1: Κι άλλο κόρνερ.
2: Άλλο κόρνερ. 13 κόρνερ. Πληρώθηκε.
0: Τι πιάνει ο άνθρωπος.
2: Πλήρωσε όλο τον κόσμο, κύριε Βασίλη. Όλο τον κόσμο πλήρωσε
0: κύριε,
2: σήμερα.
0: Κύριε πρόεδρε.
2: Πλήρωσε όλο τον κόσμο. Φυσικά. Δεν έχουν παράπονα. Έδωσα στην αρχή 12 και πάνω.
0: Ο Βαλβέρδε.
1: Το έδωσε.
0: Τι έπιασε πάλι, ρε φίλε.
1: Καλό.
2: Ναι. Έδωσα Βασίλη 12 και πάνω. Από το πρώτο ημίχρονο. 12 και πάνω. Τώρα πληρωθήκαν όλοι.
0: Και τον γκολ θέλουμε τώρα.
2: Τώρα θέλουμε τον γκολ τη νίκη. Τον γκολ του over. Το διπλό. Παίζουν όλα μέσα στη ζωή. Όλα για να δούμε τώρα. Γίνεται το κόρνερ. Κεφαλιά. Μαν ΣΥΡΙΖΑ από το δοκάρι.
0: Ευκαιρίες πολλές δεν θέλω να το
2: βάλω. Ναι, εντάξει. Μονότερμα, ρε φίλε. Έχει ακόμα 4 λεπτά γεμάτα. 4 λεπτά που εγώ πιστεύω γιατί σε κρατήσει. Για να δούμε αυτό το σουτ. Καυτό.
0: Τι έπιασε ο άνθρωπος.
2: Ωραία, και δεν βρήκε κυμπάλα.
0: Ψηφίζουμε Τζίτζι Δαγκωτό, λέει ο φίλο ο Φρανκ. Ο Τζίτζι σηματοδοτεί την προεκλογική καμπάνια με τα κέρδη του. Ναι,
2: βέβαια.
0: Θα τα βάλει για την υποψηφιότητα για το δήμαρχο του στο Εγάλιο, κύριε.
2: Λοιπόν, οι φάσεις είναι 25-7. Καλά, εντάξει, αντιγιά. Οι άλλοι μείναν στο 5-3. Και η κατοχή.
0: Όχι, κάναμε πρωτομήχρονο.
2: Ναι, και η κατοχή 30-70 έφτασε. Βέβαια, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι γιατί και αυτοί πολεμάνε τώρα.
1: Την κάρτα δεν έχουμε δει ακόμα.
2: Τη δεύτερη κάρτα δεν την έχουμε δει ακόμα. Που μένει 4 λεπτά για την κάρτα. 170 ευρώ του δίνει. Φύγε.
1: Φύγε,
2: φίλε. Δεν ξέρω, τα παιδιά εδώ φωνάζουν φύγε. Και εγώ φύγε, λέω.
0: Δεν υπάρχει λόγο.
2: 170 ευρώ, φίλε μου, κάτα κασάω. Τα έκανε. Τα έκανε, μπράβο.
0: Μπράβο,
2: φίλε μου. Τα έκανε κασάω. Μου έστειλε ένα.
0: Ο Σπίκερ χειροκροτάει την ώρα του αγώνα γιατί έκανε κασάω το.
2: Έκανε κασάω. 170 λοιπόν ευρώ πουλα, φίλε μου, τα πήρε τσέπη. Δεν πειράζει, ήταν 300 να πάρει.
0: Δεν πειράζει, καλά είναι και αυτά.
2: 170 είναι καλά γιατί Μην ξεχνάς ότι τώρα βρισκόμαστε στο τέταρτο κοντά λεπτό.
0: Καλά είναι, καλά.
2: Και είναι δύσκολο να φάει κάποιος κίτρινη, αλλά είναι εύκολο να μπει ένα γκολάκι. Για πάμε τώρα στη μετάδοση στα τελευταία λεπτά που η Ουρουγουάη πιέζει έξω την περιοχή.
0: Πάρ το πάνω σου.
2: 11 μαύρη, 11 σκούρη.
0: Άσπρη.
2: Μέσα στην περιοχή, 11 μπλε με σολτσάκια άσπρα έξω την περιοχή.
0: Ναι.
2: Ο διαιτητής πιάνεται κι αυτός με μπλε. Έχουμε μπερδευτεί με τις μπλε, τώρα γίνεται η σέντρα. Παραλίγο
1: δεν έχω.
2: Κόρνερ. Έβγει, όχι, δεν βγήκε. Τώρα τον την έπιασε. Σουτ.
1: Κόρνερ τώρα.
2: Ναι, ο Κόνε. Πλήρωσε όλο τον κόσμο. 14 κόνε, κυρίες και κύριοι. Κύριε Στρατάκη, ο Τζίτζης πληρώνει και με τα κόρνερ. Για να ξέρεις, ζωντανή συνδέσεις. Έτσι θα σας πληρώσω και στο τελικό.
0: Και αλλά,
2: για να δούμε τώρα. 14 κόνε είναι το φαμακερό. Να πει το γκολ, φίλε μου. Να πληρωθεί και το διπλό, ε. Παίζανε πολύ διπλό. Για να δούμε. Το γκολ το παίζανε όμως. Για να δούμε. Γίνεται το κόνε. Όπω, τι γίνεται, ρε φίλε.
0: Τι κάνει αυτός.
2: Δεν ξέρω, αυτός καλά κάνει. Όχι. Λες, η κίτρινη.
1: Ούτε,
2: όχι, δεν έδωσε τίποτα.
0: Ούτε φάουλ έδωσε.
2: Ούτε φάουλ, παίζεται. Η μπάλα εξελίσσεται έξω την περιοχή. Στο 5 λεπτό των καθυστερήσεων. Η Ουρουγουάη έχει την μπάλα στα πόδια της. Το 7 δίνει στο 11. Για να δούμε το 11. Το 11 έξω την περιοχή δίνει σε ένα, δεν το ξέρουμε, είναι γυρισμένη πλάτη του. Ο Μαύρος έχει πάρει την μπάλα εδώ. Ωραίος, πολύ ωραίος. Τους περνάει όλους και βάζει ένα φάουλ, φίλε. Δεν δίνει φάουλ, δεν δίνει τίποτα. Τέλος πάντων, η μπάλα πάλι Ουρουγουάη πλάγιο. Όπου θα χτυπηθεί το πλάγιο μέσα στην περιοχή. Θα γίνει χαμός.
0: Ναι, ναι, πάρε φορά τώρα.
2: Σύνεται ένα γκολάκι, παρακαλώ, εγώ πιστεύω ένα γκολ θα μπει. Βάλτε ένα γκολ γιατί ένας φίλος με εδώ λέει: Τζίτζι, κάνε το φάρμα σου, over. Έκανα cash-out. Κάνα cash-out 174 ευρώ τελικό.
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
2: Σου λέγε και ευχαριστώ που τα πήρες. Εγώ δεν μπορούσα να πάρω το εξάρι. Αλλά για να δούμε εδώ πέρα τώρα. Θα χτυπηθεί, για να δούμε. Ένα σουτ. Σκουπ.
1: Κόρνερ.
2: Εντάξει. Είμαι θεός στα κόρνερ.
0: Πιάνει αυτός.
2: Πιάνει. Αυτός, οι τελικές για να δούμε, ρε φίλε. Έχουμε μπει ήδη στο πέντε.
0: Κάνει πολλά, πάνω.
2: Πολύ
0: έχει πιάσει πολλά, ρε. Μα
2: 27-11 οι τελικές.
0: Ναι, έχει πιάσει πάρα πολλά.
2: Για πάμε τώρα όμως, θα γίνει το ωραίο εδώ πέρα. Να το με στην περιοχή είναι, με στην περιοχή. Γυρίσει την μπαλά.
0: Καλό κόρε.
2: Κύριοι και κυρίες, πληρωθήκανε και τα 15 κόρε. Και τα 15 κόρε πληρώνουν τον κόλτο μόνο λείπει για να πληρωθεί ο κόσμος.
0: Έχει σατάρει σήμερα.
2: Ένα λεπτό. Όλοι παίζουν το over. Το 80% το διπλό. Για να δούμε. Άντε ρε Μαυρούλη που κάνεις τώρα τρίπλες εκεί πέρα μίσης στο Ριβάλτο. Δίνει την μπάλα από έξω την περιοχή. Για να δούμε τώρα. Μεγάλη πίεση. Και από τις δύο ομάδες. Οι μεν κρατάνε την ισοπαλία, οι δεν πάνε για την νίκη. Νέο σέντρα. Μόνος την είναι. Έρχεται η μπάλα από τα εκεί. Διώχνει ένας αμυντικός. Έκανε και μπαλαρίνα αυτός. Να πήγε μπαλέτο. Έδιωξε ωραία πλάγιο.
0: Η τελευταία φάση
2: για να δούμε. Και ο τροματοφύλακας μέσα. Όχι, ο ξαναγύρισε πίσω. Βοήθηκε. Σου λέει κάτσε μη φάω κανένα από τη σέντρα. Αλλά να την μπάλα μέσα στην περιοχή. 2, 4, 5, 6 μπλε. Είναι έτοιμο να τριπλάρει. Κόφτει την μπάλα, κόφτει. Μπράβο, την έκοψε. Σε τραλέσει η αγόρι μου. Και τώρα, τι γίνεται, ρε Μπαγκά, δηλαδή κόρε. Πήγε πλάγιο.
0: Θα το λήξει τώρα.
2: Όχι, θα το αφήσει. Κόρε, πλάγιο. Κάτι έχει δώσει. Τώρα.